0: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, ονομάζομαι από Στουτγκάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάγκ-ηλάγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάου.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τηλεφωνεί στο Δημούσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
8: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
9: Και τώρα θα μάθουμε...
10: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
11: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
12: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
13: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
14: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
15: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
16: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
17: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
9: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
19: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
20: Σιγά τα αίματα, καλέ.
21: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
22: Με πέφτουνε που με φας στη γλώσσα σου, γρουσούζι.
23: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
24: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
25: Τέλος.
26: Τέλος.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα. Σήμερα τσαγκάρο Δευτέρα, όπως λέμε. 27 του Ιούλη του 2026. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή και του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με την πρώτη πρωινή ενημέρωση της ημέρας. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Μηνυματάρες στο Viber στο 6907483484 και 4. Καλημέρες και ό,τι θέλετε, όλα τα σχετικά, ό,τι συμβαίνει και έξω την ώρα που εσείς πηγαίνετε στην εργασία σας, μπορείτε να το μοιραστείτε ευθύς αμέσως εκεί μαζί μας. Αν οδηγείτε και θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία, σταματήστε το αυτοκίνητο. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 23 βαθμούς Κελσίου και καθαρό ουρανό. Η υγρασία στο 67% αυτή τη στιγμή. Με 22 βαθμούς ξημερώνει η Αττική, επίσης με καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 61%. Αναμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, όπως βλέπω. Η μέγιστη θα φτάσει τους 38 βαθμούς. Ανέμους 4, 5, 6 μποφόρ ανάλογα που βρίσκεστε. Αλλά γενικότερα ξανεπέστρεψε το καλοκαιράκι, γιατί είχαμε έτσι μία μικρή παύση. Ήταν ωραία, έβρεξε λίγο, δρόσησε. Τι δρόσησε δηλαδή, έκανε κρύο, δεν μπορώ να πω. Αλλά το Σαββατοκύριακο καιρός ήταν ό,τι πρέπει για παράλληλα. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Είτε είστε εδώ, είτε είστε διακοπές. Καλημέρα στο Μανώλη με υγεία και ευλογία από το Ρόιντλιγκεν της Γερμανίας, από τα αστικά λεωφορεία. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Χρόνια πολλά, λέει, σε όσους εορτάζουν σήμερα. Τι γιορτή είναι σήμερα, θα το δω μετά. Καλημέρα στο Λατομείο, στο γρανίδι της Δράμας, εκεί στον Κωνσταντίνο που κάθε πρωί μας ακούει από εκεί. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημερίζει όλους τους πρωινούς ακροατές των Focus και Μάχη FM. Καλημέρα στην Ντίνα. Όμορφο πρωινό τελευταίας Δευτέρας του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλημέρα στην Σούλα. Καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία και όμορφες στιγμές. Ο φίλος μου Στέλιος είναι εδώ πέρα, υποκλεινόμεθα στην γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, λέει, πρωινή μας τρέλα και καλή εβδομάδα. Βάλ το δυνατά, Στέλιο μου, το ραδιόφωνο να ακούγεται εκεί. Σύνδεσε το κινητό σου με την τηλεματική, εύκολο είναι. Και αντί να λέει τις τάσεις, να τους λέω εγώ τα γεγονότα, τα νέα. Ωραία θα είναι. Είναι και διπλό το λεωφορείο. Παίρνει πολύ κόσμο. Μια χαρά. Το έχω κάνει, παιδιά. Μα την Παναγία σας λέω. Έχω συνδέσει το κινητό με την τηλεματική και έπαιζε το Focus FM στα ηχεία του λεωφορείου. Είναι πολύ εύκολο να γίνει. Άμα θες να σου στείλω εγώ πώς γίνεται, πάρα πολύ εύκολο. Είχα βάλει το λεωφορείο να ακούει σε ρέτη την ώρα μεσημέρι. Ωραία ήταν. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλή εκπομπή, λέει, καλή εβδομάδα. Πιστεύω να μας πεις ένα καλό νέο. Το καλό νέο είναι ότι ξυπνήσαμε και είμαι εγώ εδώ και σας μιλάω. Ορίστε, υπάρχει πιο καλό νέο από αυτό? Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ? Γεια σου, Θανάση μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Σπύρο, καλή εβδομάδα από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Σήμερα δεν σε ξέχασα, σου στέλνω φώτο για ύπνο. 2,45 η αμόλυβδη. 2,76, τι είναι το 2,76, είναι κατοστάρα, να φανταστώ. Αυτές είναι τιμές για βενζίνη. 2,5 ευρώ, ρε παιδί μου. Πας και λες εντάξει, γουστάρεις να βάζεις βενζίνη, ρε. Με 2,5 ευρώ, είσαι και νιώθεις και λίγο πλούσιος. Λες έβαλα βενζίνη με 2,5 ευρώ, ρε παιδί. Έτσι είναι, τι νομίζεις. Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλό πρωινό. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τον καιρό, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε. Δευτεριάτικα.

Με ηλιοφάνεια θα κυλήσει η σημερινή μέρα και ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στα βόρεια αναμένουμε παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια από δυτικές 4, 5 και τοπικά ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και πιθανόν στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από δυτικές με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Δεν λες να βρέξει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βροχής, να ξέρετε, χθες έπλυναν το αυτοκίνητο. Οπότε παίζει. Μην μείνει μια μέρα καθαρό. Ο νόμος του Μέρφη είναι αυτός. Πλένει στο αυτοκίνητο, βρέχει. Μπορεί να έχει λειψιδρία, ρε παιδί, να πεθαίνουμε από έλλειψη νερού, αλλά με το που θα πλύνει στο αυτοκίνητο, δρόμο ποτάμια. Αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα, καλημέρα στον Χάρη με υγεία και ευλογία, με πολύ δροσούλα από γρανίτη, ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Στον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα από Μέτς, Γαλλία, ο Παντελής γιορτάζει σήμερα, να τον χαιρόμαστε τον Παντελή. Παντελίδες μου, χρόνια σας πολλά. Καλημέρα στην Περσεφόνη, έχουμε κάνει Παντελή εδώ, άμα έχουμε κάνει Παντελή να στείλει μια καλημέρα. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά λέει στις Παρασκευές. Ο Παντελής σου ή η Παρασκευή γιορτάζει, κάτσε ρε να δω το σαν σήμερα γιατί θα πηδήξω από το παράθυρο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει Αντούσα, ο Παντελή μου, ο Παντελής γιορτάζει. Με Παρασκευές γιορτάζανε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Τα έχω μπερδέψει με τις γιορτές, δεν ξέρω. Γεια σου, Δέσποινα, καλημέρα. Έτσι λέει, θα μας κάνεις να ακούμε φόκους και δεν θα κατέβει κανένας από το λεωφορείο. Ή δεν θα κατέβει κανένας ή θα με δίνουν όλοι μαζί. Άμα καταλάβουν ποιος είμαι, ένα από τα δύο. Μην νομίζετε. Είναι επικίνδυνο επάγγελμα στις μέρες μας το να είσαι οδηγός αστικού λεωφορείου, δεν είναι.

Γεια σου Μαράκη, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 του Ιούλη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ήττατε από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Νικομιδία. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1885 ο Εμμανουήλ Ροίδης πέφτει θύμα τροχαίου ατυχήματος. Ο συγγραφέας της Πάπισσας Ιωάννας παρασύρεται από δύο άμαξες στην οδό Φιλελλήνων με αποτέλεσμα περνώντας ο τροχός της μίας επάνω από το κεφάλι του να του προκαλέσει κάταγμα της Άνω Γνάθου. Σαν σήμερα το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν δύο χρόνια αργότερα στη Φυσικο-Μαθηματική Σχολή από το 1926 και στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σαν σήμερα το 1924, τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, έλαβαν μέρος 2.956 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 συνολικά χώρες. Σαν σήμερα το 1940, ο Bugs Bunny κάνει τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων «Ένας Άγριος Λαγός». Σαν σήμερα το 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και θα επαναπατριστεί τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα το 1974... Σαν σήμερα το 1996, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός. Οι γενέσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1903 έρχεται στη ζωή ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος αλλά και χορεύτρια, ενώ σαν σήμερα το 1948 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας ρόκερ Παύλος Σιδηρόπουλος. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1864 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Σαν σήμερα το 1917 φεύγει από τη ζωή ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής, όπου το 1909 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στην φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδούς αδένα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Τζένι Καρέζη.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 27 Ιουλίου ανά τα προηγούμενα έτη. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε όσους γιορτάζουν, στον Παντελή, την Παντελίτσα, όλους. Και αν υπάρχει κάποιος Παντελής, θα στείλει μια καλημέρα, έτσι να του πούμε και χρόνια πολλά από μικροφόνου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Ο Βασίλης από Αθήνα σήμερα μας στέλνει την καλημέρα του.

Γεια σου Βασίλη μου στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα και καλό πρωινό. Βλέπω σήμερα δευτεριάτικα, ή που έχετε φύγει ή που βαριέστε να σηκωθείτε. Έλα να βλέπω κινητικότητα πρωί πρωί. Μη σας βάλω να ακούσετε Μητσοτάκη τώρα και μου πείτε τι είναι αυτό πρωινιάτικα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας σήμερα και μετέπειτα να επανέλθουμε πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

Εφημερίδα Τα Νέα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, λήγει σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Όλυμπος Παγκόσμιο Πολιτιστικό Μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Γαλλία και Ισπανία καίγονται και ενώνουν ερημώνους. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, αν υπολόγιστες οι επιπτώσεις της καταστροφής, ο στρατός βγήκε στους δρόμους. Κυπριακό, ο Γκουτέρες σε ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση στην Άγκυρα και οι θέσεις της Λευκοσίας. Τρένα, άλλοι 6 μήνες χωρίς σύστημα ασφαλείας στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πήγα, είδα ο Κωνσταντίνος Ρήγος στο Bad Bunny. Πήρε άδεια, έρχεται το Georgetown με μεταπτυχιακά προγράμματα. Βερολίνο, η Ισλαμική τρομοκρατία επέστρεψε. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα. Σούπερ μάρκετ, μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά. Η σύγκριση πέρσι και φέτος, τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Σκηνές αποκάλυψη σε Γαλλία και Ισπανία. Εκατομμύρια στρέμματα στάχτη, χιλιάδες εκτοπισμοί, ένας νεκρός στη Βαλένθια. Διεθνής διάκριση για το Βουνό των Θεών, Όλυμπος στην κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ανάλυση γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συνεχίζουν τις μάχες ενώ διαπραγματεύονται. Με τοπική Ελλάς με Πασόκ, πρώτη στάση η ΔΕΘ για την κούρσα για την δεύτερη θέση. Στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ στα 15 λεπτά η έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης τον Αύγουστο. Φάμπρικα αλλοιώσεων, οι καταθέσεις που καίνε ιατροδικαστή και τοξικολόγος στα Χανιά. Ποιους στόχευε πως το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη του Αιγύπτιου με τη χειροβομβίδα. Εφημερίδα Κόντρο, ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο και αγοραστό. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για τον μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας. Πανάξια στην κορυφή παγκοσμία πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Δυο φίλες άνω των 5.000 ευρώ ετήσεις από σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Πασαρέλα στο Προεδρικό. Τον καλά με τους 1.700 καλεσμένους. Στο Σεράφιο την πρόταση της Ελλάς για την αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αύριο Αλέξης Τσίπρας. Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά την πενταετία. Πύρινος εφιάλτης απειλείται η Μαδρίτη και η Γαλλία. Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Νταβίντσι θα αποτυπώνονται στα νέα χαρτονομίσματα. Εφημερίδα των Συντακτών, χρυσές business με τα σπιτάκια. Η ανακύκλωση της αρπαχτής πόλεμος συμφερόντων βλέπει τώρα η εταιρεία που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, φιάσκο στο τέλος. Νύχτα ανακοινώσεων τα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης αδειοδοτήσεων. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στον ντίζελ που οι πολίτες δεν πρόκειται να δουν. Το delivery της οργής, αόρατο αφεντικό, μυστικός αλγόριθμος. Υπουργείο Παιδείας, αγώνας δρόμου για το πρώτο κουδούνι. Πόλο, το πρώτο χρυσό, η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα στις δύο χώρες. Πάνω από 325.000 πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Σιδηρόδρομος, καθυστερήσεις και προχειρότητα φρενάρουν την ασφάλεια. Εφημερίδα Δημοκρατία, ύποπτες μεθοδεύσεις και μπλόκο στο Τελωνείο. Στην είναι ο κόλπο μετά τα σπιτάκια ή Τεξάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές πότε ενημερώθηκε για τις υπερκοστολογήσεις και τι έπραξε.

0: 200 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας. Οι Έλληνες πληρώνουν και πάλι. Η χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς. Θύελλα αντιδράσεων και από το εξωτερικό. Η παγώνη πρόθυμη συνεργό στο πραξικόπημα Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Συνελήφθη ψευδόμενος και για την Οβάρτης. Ντροπή κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Σοβιετική παρέμβαση νούμερο 2 για τα καύσιμα. Πώς να μην καταρρεύσει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Φαγοπότι, αχές για Όλυμπο, σιωπή για τον Παρθενώνα. Συνεχίζουν τα καψόνια στους επιβάτες του μετρό. Εφημερίδα απογευματινή αρχίζει η μάχη της Κύπρου με την επίσκεψη Κουντέρες. Επιπλέον επιδότηση 10 λεπτών στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός με κατόφλη της 5.000 ευρώ. Ευκαιρία ρυθμίσης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροοφιλητές. Για υλοποίηση επενδύσεων στις αγορές σήμερα ο όμιλος Άκτορ για ομόλογο 300 εκατομμυρίων ευρώ. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς, της μήνυα ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Εθνική πόλο στην κορυφή του κόσμου με θρίαμβο επί της Ουγγαρίας. Εφημερίδα One Voice, σκάνδαλο με Σταμπουλίδη. Ο κτηνοτρόφος μοιράζει έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Με μία υπογραφή παίρνουν οι μέτεροι τα έργα. Πάρτι στο υπερταμείο με τις πλάτες του Μαξίμου. Αποκάλυψη Νίκου Μπελαβίλα. Μετατρέπουν την Ελλάδα σε Αλβανία με πολεοδομικό νομοσχέδιο. Αλλά ακούστε. Το χρηματιστήριο προεξόφλησε τις μεγάλες επενδύσεις σε ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Μαύρη λίστα ο Μητσοτάκης στο Όπεν, η πόρτα του Αλέξη, τα παιχνίδια της Μαρέβας και η ψήφος των Αλαφούζο. Τουρισμός, η κυβέρνηση σαμποτάρει το Airbnb και τα δίνει όλα στους μεγαλοξενοδόχους. Ανάποδα έπνιξαν στα χημικά τον ξεσηκωμό των πολιτών στο Άργος, εξαγριωμένη κοινωνία με την αστυνομική αυθαιρεσία. Εφημερίδα Μανιφέστο, Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Εδεσαϊκού, τα ολέθρια λάθη του θυμωμένου Προέδρου, τον Μπάχαλο με τα μικρατικά πανεπιστήμια και το ανέκδοτο της κατάργησης του νόμου. Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία, in memoriam των συσκευών. Πόσο αμετανόητος εχθροπαθής Τσίπρας με την παρέα του επιχείρησαν τη δολοφονία χαρακτήρα 10 πολιτικών αντιπάλων τους. Εφημερίδα Εστία, σχέδιο προθήμων του ενδοτισμού για την τουρκική λύση στην Κύπρο. Ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην προώθηση της τουρκικής θέσεως για συνομοσπονδία. Εξωθεσμικές προτάσεις δικοινοτικών φορέων, τι αποκαλύπτει η σημερινή της Λευκωσίας. Συλλήψεις ιατροδικαστών για ψευδείς βεβαιώσεις. Αξίζει να διαβάσετε, ακόμη και η Μάρκ δεν βλέπει αυτοδυναμία. Η Εθνική Πόλο κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Το όρος των Θεών, μνημείο παγκοσμίου κληρονομιάς για την ιστορία και το περιβάλλον του. Κάτω από 1000 ευρώ έχει στις τράπεζες το 70% των Ελλήνων. Πάτριοτα αλλά και ιστορικές μικροπρέπειες. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, 72 δόσεις. Άτονο το ενδιαφέρον για ρυθμίσεις χρεών στον ΕΦΚΑ. Δημόσιο ταμεία και τράπεζες. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξοδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Κίνδυνος ενός νέου παγκόσμιου σοκ, εκτείναξη τιμών ενέργειας, επιβολή δασμών και επενδύσεις AI. Ο εφιάλτης του πληθωρισμού επιστρέφει, τα μέτωπα των πόλεων και τα υβριδικά υπερόπλα. Μεταφορά πετρελαίου, η εμπλοκή των Χούθη διπλασιάζει αποστάσεις και κόστη. Ντόναλντ Τραμπ φρένο στην κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν. Χρέος και άιπη, η Ελλάδα αφήνει το βάθρο της πιο υπερχρεωμένης χώρας. Η Όλγα Κεφαλογιάννη στην Ναυτεμπορική, τουρισμός για όλους με διευρυμένα κριτήρια. Όλυμπος στο μυθικό βουνό, παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Πυρκαγιές, πυρήνη δοκιμασία για Γαλλία και Ισπανία. Ανακατασκευές, το σχέδιο Repowering για των παλαιών ανεμογεννητριών. Φόροι εισοδήματος στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, η λυπητερή των φετινών δηλώσεων. World Cup Sydney, στην κορυφή του κόσμου η Εθνική Πόλο. Σκιώδης στόλος και κυρώσεις, διπλή όθηση στην ανακύκλωση πλοίων. Επιχείρημ που θα διατεθεί 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ του Εθνικού του Ταμείου Ανάκαμψης 2026-2030.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Εύωσμο.
3: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
2: Καλημέρα από Πάτρα.
4: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
6: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν.
5: Τελοπον, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπον. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
5: Τελοπον. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέρθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου του 2026. Η ώρα είναι 6 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber. Ελάτε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Ελάτε να το κάνουμε ευθύς αμέσως μέσω Viber. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Εντάξει, μία από τα ίδια βέβαια, μην φανταστείτε τίποτα τρελό. Μίσθη φτώχειας, κόστος ζωής όσο κοστίζει στη Νέα Υόρκη μπορεί και λίγο παραπάνω. Γιατί δυστυχώς οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, αυτή είναι η αλήθεια. Και από ό,τι φαίνεται ότι η ζωή στην Ελλάδα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, όπου ιδιαίτερα η πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και εκεί πέρα είναι ήδη πανάκριβη η ζωή σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Γιατί κακά τα ψέματα, το να μένει κάποιος στην Αθήνα θα μπορούσε να πει, και να μένει στην Αθήνα και με ενίκιο μάλιστα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ακροβασία χωρίς προστατευτικό δίχτυ από κάτω, γιατί βλέπουμε ότι τα ενίκια ανεβαίνουν, βλέπουμε ότι τα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν, το ηλεκτρικό ρεύμα ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά όμως οι μισθοί δυστυχώς δεν ακολουθούν την ίδια πορεία. Ιδιαίτερα τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Καλά, δεν το συζητώ για την αγορά κατοικίας. Αυτό απομακρύνεται ούτε με το κι άλλοι πλέον. Ακόμη και από τα μεσαία εισοδήματα βλέπουμε ότι δεν δύσκολα κάποιος θα αγοράσει σπίτι. Σε έρευνα που είχαμε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα, η βενζίνη φαίνεται ότι κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι κοστίζει στη Νέα Υόρκη και βέβαια τα βασικά έξοδα της καθημερινότητας πιέζουν όλο και περισσότερο το εισόδημα, το οποίο εισόδημα δυστυχώς παραμένει χαμηλό σε σχέση με, άμα το δούμε, με τις μεγάλες διεθνείς μητροπόλεις, όπου εκεί πέρα είναι, εντάξει, μπορεί να είναι ναι μεν ακριβή η ζωή, αλλά τουλάχιστον τα χρήματα φτάνουν για να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κόσμος απλά αμείβεται με λίγα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι καλούνται να ζήσουν κάτω από ένα καθεστώς όπου, καλούμαστε μάλλον να ζήσουμε κάτω από ένα καθεστώς όπου οι τιμές έχουν, όχι απλά έχουν ξεφύγει, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο εσχροκέρδεια. Σύμφωνα με την έκθεση της Deutsche Bank Mapping the World's Prices του 2026, φαίνεται ότι οι καθαρές μηνιαίες απολαβές αντιστοιχούν μόλις το 24% των Αμερικανών, όμως το κόστος ζωής έχει φτάσει περίπου στο 62,4% του επίπεδου των ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε τώρα για τι καταστροφή μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Η συγκεκριμένη έκθεση, την οποία την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας δείχνει την αντίφαση ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι σαν μια διεθνής μητρόπολη, αλλά υποχρεώνονται να ζουν με ένα κόστος το οποίο πλησιάζει όλο και περισσότερο τις ακριβές οικονομίες. Βέβαια, αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Αθήνα, ας πούμε, βρίσκεται στην τελευταία θέση κατάταξης ποιότητας ζωής μεταξύ 50 πόλεων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα. Είναι, η Αθήνα είναι η τελευταία. Λέγεται ότι ο μέσος καθαρός μηνιαίος μισθός στην Αθήνα διαμορφώνεται κοντά στα $1,300, δηλαδή περίπου 1.150-1.200 ευρώ. Κάπου εκεί είναι ο μέσος μισθός. Παρ' όλα αυτά όμως, όποια άνοδος έχει συμβεί στον μισθό αποδεικνύεται εν τέλει ότι είναι ανεπαρκής μπροστά στην έκρηξη της ακρίβειας και μπροστά στα πανάκριβα νίκια τα οποία πρέπει να πληρώσει ο μέσος Αθηναίος. Για παράδειγμα, ας πάρουμε για παράδειγμα ότι θέλετε να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα το οποίο να έχει 3 υπνοδωμάτια και να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Περίπου, κατά μέσο όρο, τα χρήματα τα οποία πρέπει να δαπανίσετε είναι κοντά στα 1.160 ευρώ. Αυτό έχει μια αύξηση μέσα σε 10 χρόνια της τάξης του 144,2%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το ενίκιο ενός τέτοιου διαμερίσματος ξεπερνά σχεδόν μόνο του τον καθαρό μισθό ενός εργαζομένου. Η σύγκριση πραγματικά, όπως τα γράφει η έρευνα, είναι απόλυτα αποκαλυπτική για το πως η στεγαστική κρίση έχει ακυρώσει στην πράξη κάθε βελτίωση στους μισθούς,
που εντάξει, αυτή η βελτίωση είναι πενιχρή με βάση την ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δηλαδή για δύο εργαζομένους οι οποίοι νοικιάζουν ένα τέτοιο ακίνητο, το διαθέσιμο εισόδημα μετά την πληρωμή του ενοικίου διαμορφώνεται περίπου στα 1.100 ευρώ. Η αύξηση μέσα στη δεκαετία είναι μόλις 20% παρά την ονομαστική άνοδο που είχαμε στους μισθούς, και αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος από την μισθολογική βελτίωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατευθύνει και απευθείας στους ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι στην πραγματική κατανάλωση ή στην αποταμίευση των οικοκυριών. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 70% των Ελλήνων, κρατήστε το νούμερο, είναι συγκλονιστικό, το 70% των Ελλήνων δεν έχει στην τράπεζα ούτε 1.000 ευρώ. Αποταμίευση μιλάμε αυτή τη στιγμή, έτσι, ένα χιλιάρικο αποταμίευση. Το 70% των Ελλήνων δεν έχει ένα, για μια ώρα ανάγκης, για κάτι. Και βέβαια ακόμη πιο έντονη είναι η πίεση όταν κάποιος θέλει να αγοράσει κατοικία, γιατί το κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια κατά 150%. Δηλαδή φτάνει περίπου τα 3.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Τραγικό. Και βέβαια η ιδιοκατοίκηση, η οποία για πολλές δεκαετίες αποτελούσε έναν βασικό πυλώνα οικονομικής ασφάλειας για τα ελληνικά νοικοκύρια, πλέον γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους νέους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί αν δω εδώ πέρα στον πίνακα που έχω μπροστά μου και κάνει τη σύγκριση με τη Νέα Υόρκη και φωτίζει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, δείχνει ότι ο Αθηναίος δεν πληρώνεται σαν κάτοικος διεθνούς Μητρόπολης, αλλά αγοράζει όλο και περισσότερο σαν να ζει σε μια μικρή πόλη, ας πούμε. Οι μισθοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται μόλις στο 24% των Αμερικανικών, όμως οι τιμές στα αγαθά και στις υπηρεσίες έχουν φτάσει στο 62,4% των επιπέδων των ΗΠΑ. Βέβαια η ακρίβεια φαίνεται ξεκάθαρα στα καθημερινά έξοδα τα οποία κάνουμε όλοι. Η βενζίνη στην Αθήνα αυτή τη στιγμή είναι κατά 209% ακριβότερη σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Πληρώνουμε δηλαδή τη βενζίνη 209, δηλαδή δύο φορές παραπάνω από ό,τι την πληρώνουν στη Νέα Υόρκη. Και αυτό βέβαια κατατάσσει την ελληνική πρωτεύουσα στην ένατη ακριβότερη πόλη στον κόσμο για το συγκεκριμένο έξοδο. Φυσικά βέβαια να σημειώσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι μια χώρα η οποία είναι πετρελοπαραγωγός και εντάξει διαθέτει ναι μεν χαμηλές τιμές καυσίμων, παρά το ότι έχουμε την εκρηκτική άνοδο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ κτλ. Αλλά ακόμη και όταν η αμόλυβδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξεπέρασε τα 4 δολάρια το γαλόνι, αυτό μεταφραζόταν σε περίπου 0,92 ευρώ το λίτρο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, άστο. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι, πληρώνουμε φόρους πάνω στο φόρο στο καύσιμο. Και η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης βασικά, το είπε ξεκάθαρο ότι δεν προτίθεται να μειώσει τους φόρους, γιατί είναι η κύρια πηγή, τους φόρους στα καύσιμα, γιατί είναι η κύρια πηγή εσόδων στην ελληνική οικονομία. Αλλά δεν είναι μόνο το καύσιμο. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, γιατί υπάρχει και μια αντίστοιχη εικόνα σε άλλα προϊόντα. Πας να αγοράσεις, ας πούμε, ένα παντελόνι, έτσι. Ένα αμερικανικό παντελόνι. Το οποίο στην Ελλάδα, γιατί μας έχουν φάει και οι Αμερικανιές, έτσι. Στην Ελλάδα το πληρώνεις 138% πιο ακριβά σε σχέση με την Αμερική. 138% πιο ακριβά. Και ξέρετε τώρα, έτσι, πάνω σε αυτό το κομμάτι της ένδυσης, βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Γιατί κάποτε εδώ πέρα στην Ελλάδα είχαμε βιοτεχνίες, ελληνικότατες βιοτεχνίες, οι οποίες παρήγαγαν ρούχα βαμβακερά, εξαιρετικής ποιότητας και τζιν και φόρμα και ό,τι θέλετε. Αλλά εμείς δεν θέλαμε, όχι. Εμείς το ελληνικό προϊόν είχαμε γυρίσει την πλάτη και πηγαίναμε και αγοράζαμε το αμερικάνικο. Θυμάστε μια διαφήμιση με τον Λάκη τον εισαγόμενο, που έλεγε τζινάκι εισαγόμενο, τσιγάρα εισαγόμενα και όλα, και μετά πήγαινε και εισέπρατε το Ταμείο Ενεργείας. Κάπως έτσι τα καταφέραμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί μας πείσανε, ρε παιδί μου, τάχα μου δήθεν η Αμερικανιά είναι καλύτερη, δήθεν το Αμερικάνικο ήταν καλύτερο, και το αποτέλεσμα είναι αυτό, να κλείσουν οι βιοτεχνίες, πολλοί άνθρωποι να βρεθούν στον δρόμο, να βρεθούν στην ανεργία, και να τώρα πάντε
ψωνίστε Αμερικανιά και πληρώστε την για 138% επάνω. Εν τω μεταξύ και το γρήγορο φαγητό το κόστος φτάνει το 85%, δηλαδή πας να πάρεις ας πούμε ένα μπέργκερ, έτσι να το συγκρίνουμε με την Αμερική. Το μπέργκερ εδώ πέρα στην Ελλάδα το πληρώνεις 85% περισσότερο από ό,τι θα το πληρώνεις να το φας στην Αμερική. Στα αναψυκτικά έχουμε διαφορά στο 76% όπως βλέπω εδώ πέρα. Στον καφέ τον καπουτσίνο 70%. Και στην εγχώρια μπύρα 64% πάνω εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με την Νέα Υόρκη. Τουλάχιστον επειδή μου λες θα πάω πιο μια μπύρα στη Νέα Υόρκη, θα βλέπω και το άγαλμα της ελευθερίας απέναντι. Εδώ πέρα τι να βλέπω, το Μέγαρο Μαξίμου ή τη Βουλή? Δεν ξέρω πραγματικά. Καλά, το σούπερ μάρκετ το πληρώνουμε 55% πάνω σε σχέση με τη Νέα Υόρκη. Και όλα αυτά κάποιοι τα λένε ανάπτυξη, όλα αυτά κάποιοι τα λένε πρόοδο. Και αν το εγώ το δέχομαι να έχουμε ακρίβεια, οκ. Okay. Είναι οι συνθήκες τέτοιες, έχουμε ακρίβεια. Οι μισθοί, γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί? Δεν έχει αναρωτηθεί κανείς ποτέ, γιατί? Γκρινιάζει όλος ο κόσμος, βγαίνουν, λένε, α, δεν ανεβαίνουν οι μισθοί, α, φτώχεια, α, έχουμε φτάσει εδώ, α, που μας κατάντησαν οι αλήτες. Έχω βαρεθεί να ακούω αυτή τη φράση. Όμπιεν, αέρε, που μας κατάντησαν οι αλήτες. Δεν μας κατάντησαν οι αλήτες, εμείς καταντήσαμε μόνοι μας, έτσι, γιατί αυτοί δεν εκλέχθηκαν μόνοι τους. Όταν ο Έλληνας πάει και ψηφίζει όμως και ψηφίζει, αχα, ρίξω Νέα Δημοκρατία γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή έλα μωρέ, πάμε να πιούμε ένα φρέντο εσπρέσο εκεί πέρα στα κομμάτια, σιγά ποιος ασχολείται με τις εκλογές. Να, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Μόνοι μας βγάζουμε τα χεράκια, βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Περαστικά μας. Πηγαίνει σούπερ μάρκετ και κάνει το σταυρό σου, λες Παναγία μου, μη βγω με κανένα κεφαλικό, με κανένα στραβό στόμα, έτσι. Άστα να πάμε τις τιμές που θα δω εκεί πέρα μέσα. Μπήκαμε στο ευρώ και έχουμε γίνει από τότε. Θέλαμε να το παίξουμε και Ευρωπαίοι, πανάθεμά μας. Θέλαμε να το παίξουμε και Ευρωπαίοι, να έχουμε ισχυρό νόμισμα. Δεν υπήρχε καλύτερο πράγμα από το να έχουμε το δικό μας το νόμισμα. Αλλά τώρα πάει, πέταξε το πουλάκι. Α, και τώρα θέλουν, λέει, να το αλλάξουν, να αλλάξουν τα χαρτονομίσματα. Ναι, δηλαδή... να βάλουν, λέει, να τα κάνουν διαφορετικά, να βάλουν, λέει, άλλες μορφές επάνω. Και ναι, από το 2002 μέχρι τώρα τα βαρεθήκαμε. Εν τω μεταξύ, αυτό το έρμο το 500 ευρώ δεν το έχω δει ποτέ μπροστά μου. Μα έτσι να το πιάσω, ρε, να δω πώς και ποτέ. Από το 2002 κυκλοφορούν τα ευρώ. Πόσοι από εσάς έχετε πιάσει 500 ευρώ? Αλήθεια σας λέω, δεν έχω πιάσει ποτέ. Δεν το έχω δει ποτέ. Όχι, ψέματα, ζωντανό το έχω δει. Ζωντανό το έχω δει. Πού το έχω δει, λέτε? Άντε μαντέψτε πού μπορεί να το έχω δει το 500 ευρώ. Σας το πω εγώ, στην Ιδωμένη πάνω το είχα δει. Δεν το βλέπα και δεν το πίστευα όταν είχε πρωτοξεκινήσει όλο αυτό με τους λαθρομετανάστες και πηγαίναμε και κάναμε κάτι ρεπορτάζ εκεί πέρα στην Ιδωμένη και τους έβλεπα να έχουν πορτοφόλια γεμάτα 500 ευρώ και έλεγα, κοίτα να δεις ρε φίλε, και εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και τόσα δεν έχω. Αλήθεια σας λέω, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα το οποίο ζούσαμε στην Ιδωμένη. Ο λαθρομετανάστης να βγάζει 500 ευρώ και τα μαγαζιά εκεί να έχουν, ειδικά τα βενζινάδικα εκεί πέρα πάνω στην Εθνική που είχαν κατασκηνώσει, τα είχαν οικονομήσει αυτή μια χαρά. Σου λέει, κρατήστε τους εδώ πέρα, μη φύγουν, έχουμε... Αλλά το τι τραβήξαν οι κάτοικοι της Ιδωμένης, το τι τραβήξαν, δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους, γινόταν ένας χαμός εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ιδωμένης, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνανε συνέχεια φασαρίες, πάγανε τα πάντα, κατάσταση δραματική, τραγική. Θυμάμαι, έμπαινε μέσα ένα φορτηγό διανομής, σκαρφαλώνανε πάνω στο φορτηγό σαν τις ακρίδες και τραβάγανε τις πόρτες, μήπως ανοίξει η πόρτα και πάρουν το φορτηγό εν κινήσει τώρα. Μιλάμε, δεν υπήρχαν. Αυτά δεν τα δείξανε ποτέ οι κάμερες. Αυτά δεν τα είπε ποτέ κανένας δημοσιογράφος. Ποτέ δεν μιλήσανε με κατοίκους εκεί πέρα της περιοχής να τους ρωτήσουν τι είχαν πάθει τότε. Τι ντουβρουτζά είχαν πάθει που από το πουθενά ήρθαν όλοι αυτοί που δεν ξέρανε ποιοι ήταν οι άνθρωποι, δεν ξέρανε ποιοι ήταν. Και ήρθαν και κατασκήνωσαν με το έτσι θέλω και είχαν κλείσει και τη σιδηροδρομική γραμμή και πληρώσαμε και κάτι πρόστιμα. Άστα να πάνε. Ελλάδα, τι περιμένεις?
Δεν είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Δεν είμαστε ικανοί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προστατεύει τα σύνορά της. Μειώθηκαν, λέει, οι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Και... τι μειώθηκαν, μωρέ. Μειώθηκαν, λέει, οι ροές. Ποιες ροές μειώθηκαν. Συνέχεια έρχονται. Πάτε στην Κρήτη να δείτε τι γίνεται. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Μου κάνατε φράχτη στον Εύρο και έχετε ανοιχτά τα σύνορα από απ' τη θάλασσα. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι. Και έχουμε κάνει την Ελλάδα. Μπάτε σκύλια, λέστε. Πηγαίνει στην Αθήνα, στην πλατεία Ομονίας, να μην φοβάσει να περάσει. Ελληνικό μαγαζί στην Ομόνια. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Λες, έχω περάσει τα σύνορα γαμώτο και δεν έχω πάρει και το διαβατήριο μαζί μου. Και πως θα γυρίσω πίσω. Και μετά περνάει το κίτρινο το ταξί από εκεί. Και λες, λέει, παιδί μου, αθηναϊκό είναι, δεν πέρασα τα σύνορα. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρανε τα μαγαζιά από τους Έλληνες, τα δώσανε στους Πακιστανού τέτοιους. Πακιστανούς, Αφγανούς και τα λοιπά και βλέπεις εστιατόριο το ωραίο Πακιστάν. Ξέρω εγώ, ο άλλος πουλάει βαλίτσες και είδη ταξιδίου, άλλοι πουλάνε κινητά. Οι Έλληνες τα κλείσαν τα μαγαζιά τους όμως. Και άντε να σε δω να περπατήσεις βράδυ μόνο σου πλατεία Ομονίας. Ρε, εκεί να δεις ρίσκο. Άμα θέλεις να ζήσεις δηλαδή την περιπέτεια, πάνε εκεί, κατέβα την Αγίου Κωνσταντίνου, ξέρω εγώ. Μπες πίσω εκεί στα στενά, μπες στην Ακομινάτου άμα τολμάς, να δεις τι ωραία που είναι. Εκεί έχουν καταντήσει την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, εκεί πέρα πίσω στην Ακομινάτου, να γίνεται της κολάσεως. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο δρόμο, δεκάδες τώρα, μιλάμε για τέτοιο, όπως το λένε. Για φαβέλα. Φαβέλα, όχι αστεία. Άνθρωποι να μένουν στο δρόμο, να κάνουν την ανάγκη τους μέσα στη μέση του δρόμου. Να υπάρχει μια υγειονομική βόμβα. Εκεί πέρα είναι και το θέατρο, το. Πώς λέγεται μόνο το θέατρο που είναι και στην Οκομινά, το Άλμα. Το Άλμα, το θέατρο Άλμα. Και να γίνεται χαμός, δηλαδή υγειονομική βόμβα. Έχουν πάει ποτέ οι υπεύθυνοι να τα δουν αυτά τα πράγματα. Να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το κέντρο της Αθήνας. Έχουν περάσει ποτέ από εκεί να δουν τι γίνεται. Χρήστες ναρκωτικών θέλεις, λαθρομετανάστες θέλεις, η Σάρα Κιμάρα θέλεις. Έχουνε κατασκηνώσει εκεί πέρα, κάποιοι έχουνε βάλει και σκηνές και τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε εσείς, τι είναι αυτά τα πράγματα. Στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, εκεί την έχετε καταντήσει την πρωτεύουσα. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Καταντήσατε την πρωτεύουσα να είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, η ακριβότερη πόλη στις 10 ακριβότερες πόλεις παγκοσμίως. Τελευταία η Αθήνα στην κατάταξη στην ποιότητα ζωής. Ποια ποιότητα ζωής. Ποια ποιότητα ζωής να έχει ο μέσος Αθηναίος αυτή τη στιγμή. Που τρέχουν οι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα. Η ακρίβεια τους έχει τσακίσει και δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Είναι και όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά στην Αθήνα. Δηλαδή εντάξει. Τι άλλο να γίνει πια. Πόσο πιο σαν τα μούτρα σας, να μην πω τίποτα άλλο πρωί-πρωί να την κάνετε την Αθήνα. Θα μπορούσε να είναι μια όμορφη πόλη. Αλλά τι περιμένεις τώρα. Το μόνο που μας νοιάζει τώρα είναι το ελληνικό. Να φτιάξουμε το ελληνικό εκεί πέρα. Να δώσουμε φράγκα να χτιστεί το ελληνικό για τους πλουσίους. Αντί όλο εκείνο να γίνει μια τεράστια έκταση πρασίνου, μια τεράστια έκταση έτσι να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν να το χαίρονται, θα το κάνουν για τους λίγους. Και αναρωτιέμαι σε αυτό το Riviera Tower, πώς το διάλογο λέγεται, πόσοι θα δηλαδή πάτε και δίνετε λεφτά εσείς οι φράγκες για να ζείτε σαν τα ποντίκια εκεί πέρα. Αντί να έχεις τόσα φράγκα, ρε παιδί μου, αντί να πας να αγοράσεις ένα σπιτάκι σε ένα χωριουδάκι ή σε ένα ωραίο μέρος, τέλος πάντων, σε μια ακριβή περιοχή της Αθήνας, άντε κομμάτια να γίνει. Πας και μου ζεις σαν το ποντίκι εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω, δηλαδή, εγώ μόνο που το βλέπω εκείνο το πράγμα. Δεν κάτι μου κάνει, δεν μ' άρεσε. Πολλά για τους λίγους, αυτά γίνονται. Δυστυχώς, πολλά για τους λίγους. Τι να περιμένουμε μετά από εκεί και πέρα. Ποιότητα ζωής και ποια ποιότητα ζωής. Οι συγκοινωνίες στην Αθήνα, άστα να πάνε γι' αυτό. Άστα να πάνε. Πανηγυρίζει όμως ο Μητσοτάκης. Πανηγυρίζει, γιατί πανηγυρίζει. Γιατί ο Όλυμπος, λέει, μπήκε στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ναι, λέει τώρα ο Μητσοτάκης, για να βρω λίγο την ανάρτησή του, δώστε μου λίγο. Έχει αναρτήσει μια φωτογραφία που είναι της UNESCO η φωτογραφία και λέει, πριν από 19 ώρες αυτό. Από σήμερα, λέει, ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους.
Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπι, αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση, ενώ ταυτόχρονα γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από τον μοναδικό βιότοπο. Σας διαβάζω τώρα τι έχει γράψει ο Μητσοτάκης. Αξίζουν, λέει, συγχαρητήρια στα Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Κατά στα μούτρα σας, τι εργάστηκαν αθόρυβα, τίποτα δεν κάνανε. Δηλαδή, τι έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ας πούμε, στον Όλυμπο. Πήγαν εκεί πέρα στον Όλυμπο και τι, φυτέψανε δέντρα, ρίξανε χιόνι από πάνω, τον πασπαλίσανε με χιόνι. Τι κάνανε δηλαδή. Αλλά σου λέει, κάτσε να πω μια λακαμία εκεί πέρα, ότι εργάστηκαν αθόρυβα, ρε παιδί μου, και να, ναι. Αθόρυβα εργάζεστε, αλλά για άλλους λόγους, όχι για να, ναι. Να σε πω κάτι, ρε Σιμιτσοτάκα, ρε, δηλαδή, καλά όλα αυτά. Εντάξει, εγώ το δέχομαι, είναι ωραίο, είναι πολύ καλό το ότι ο Όλυμπος μπήκε στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO. Οκ, ωραίο είναι αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι δυνατόν από τη μία να μου πανηγυρίζεις για τον Όλυμπο και από την άλλη στον Παρθενώνα οι τουρίστες να κατουράνε δεξιά και αριστερά μέσα στα Μάρμαρα γιατί δεν έχει τουαλέτες. Μπορεί να το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι ξεφτύλα. Από τη μία να μου λες γιούπι, ο Όλυμπος μπήκε στα μνημεία της UNESCO και από την άλλη ο Παρθενώνας που και αυτός είναι στα μνημεία της UNESCO, που είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά όλου του ελληνισμού. Να πηγαίνουν οι τουρίστες και να κατουράνε δεξιά και αριστερά ανάμεσα στα Μάρμαρα, γιατί οι τουαλέτες δεν λειτουργούν, ή να μην έχει ένα ψύκτη να πιούνε νερό. Είχατε βγάλει τους, βγάλατε τους ψύκτες από εκεί πέρα, ντρέπεστε. 30 ευρώ εισιτήριο πληρώνουν οι άνθρωποι. 30 ευρώ εισιτήριο για να πάνε να δουν τον Παρθενώνα. Και δεν έχει ούτε ένα νερό, δεν τους προσφέρετε. Ας τα κομμάτια από εκεί πέρα να χαθείτε, να χάνεστε και πανηγυρίζετε. Ότι δήθεν, λέει, το Υπουργείο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Άντε βρε, παρατάτε μας από εδώ πέρα, ντρέπεστε. Α, εδώ έχει και το email του. Να του στείλω ένα email, να του πω έτσι δύο πράγματα που θέλω. Τώρα τι σημαίνει ότι είναι ο Όλυμπος ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς? Είναι κάποιοι τόποι ή περιοχές τα οποία έχουν εξέχουσα οικουμενική σημασία, όπως είναι, ας πούμε, ο Παρθενώνας. Και αυτό σημαίνει ότι είναι για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για τη χώρα την οποία τα φιλοξενεί. Η ένταξη στην UNESCO γίνεται με απόφαση της Ευρωπαϊκής της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς και βασίζεται βέβαια σε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία είναι είτε πολιτιστικά, είτε φυσικά, είτε και τα δύο μαζί ανάλογα. Και η UNESCO δεσμεύει τα κράτη να προστατεύουν αυτά τα μνημεία, αλλά δεν παίρνει την ευθύνη πάνω της για την προστασία, η ευθύνη παραμένει εθνική. Ελπίζω να μην κάψουμε τον Όλυμπο. Ελπίζω να μην δούμε τον Όλυμπο να καίγεται. Ξέρετε βέβαια γιατί δεν καίγεται ο Όλυμπος. Ο Όλυμπος δεν καίγεται γιατί δεν χωράνε να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες εκεί πέρα πάνω, όπως και το Πήλιο επίσης. Ναι, το Πήλιο, να ξέρετε, δεν πρόκειται να καεί ποτέ. Τουλάχιστον όχι από εγκληματική πράξη. Γιατί δεν είναι τόσο στενά και τόσες τροφές εκεί. Πού να ανέβει τώρα η ανεμογεννήτρια, οπότε. Τουλάχιστον θα γλιτώσουμε δύο ωραία μέρη εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το και ο Όλυμπος είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδος. Πόσο είχε πει ο Μητσοτάκης, 22.000 μέτρα είχε πει? Μέχρι το φεγγάρι φτάνει κάτι τέτοιο? Ναι, 2.918 είναι. Ναι, να ξέρετε. Αλλά εντάξει, ναι, δηλαδή μην είμαστε από τη μία κούκλα και από την άλλη πανούκλα. Δηλαδή μην πανηγυρίζουμε από τη μία ότι ναι, βάλαμε τον Όλυμπο στα μνημεία της UNESCO και από την άλλη το σημαντικότερο μνημείο στην Ελλάδα να το έχουμε αφημένο στην τύχη του, και να πανηγυρίζουμε ότι α, βάλαμε τα Μάρμαρα στο Δυτικό Αέτωμα και το φτιάξαμε μετά από 100 τόσα χρόνια. Αλλά έτσι για το γάμο του το κατουράμε κιόλας, ρε παιδί μου, για να ψηλώσει περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα? Όχι, πείτε μου. Πείτε μου, δηλαδή, πόση ασέβη και ο άλλος. Δεν φταίει ο τουρίστας, αλήθεια. Δηλαδή,
ο τουρίστας πηγαίνει εκεί πέρα και δεν βρίσκει τουαλέτα. Και για να ανέβεις πάνω στον Όλυμπο, στον Παρθενώνα, και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, δεν είναι και το ασανσέρ εκείνο το ρημάδι, το οποίο άμα φυσάει δεν λειτουργεί, άστα να πάνε. Μέρα παραμέρα το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Κατά τα άλλα, όλα βάλανε ασανσέρ για αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν πρόβλημα υγείας και τα λοιπά και σου λέει ότι θέλω να πάω τουαλέτα, τι να κάνω. Και οι τουαλέτες είναι κλειστές. Και πλήρωσε ο άλλος 30 ευρώ εισιτήριο και δεν έχει και τουαλέτα. Άντε ρε από εκεί. Ντροπή πράγματι. Αλλά στην Ελλάδα τι περιμένεις, κάτι καλύτερο. Λοιπόν, σχεδόν 7 η ώρα και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα Τυποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48 και 4 το Viber για να μας στείλετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Μας ακούτε διαδικτυακά και μας διαβάζετε στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σταθμού μας στο www.focusfm.gr. Μπορείτε να μας ακούτε εντελώς δωρεάν κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σας τηλέφωνο. Ό,τι συσκευή και αν έχετε, είτε είναι συσκευή Android είτε είναι συσκευή iOS, μπορείτε να κατεβάσετε την την εφαρμογή και να μας ακούτε από εκεί πέρα εντελώς δωρεάν. Είναι πολύ εύχριστη εφαρμογή και πολύ ελαφριά, δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα η συσκευή σας. Ακόμη και αν έχετε κανένα χαρπάτι κινητό, έτσι, να σβήσετε το IBAN στην τελική και να κατεβάσετε την εφαρμογή μας, πιο χρήσιμη. Και επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media, έτσι για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα γεγονότα, οτιδήποτε συμβαίνει στην χώρα, και πολλές φορές να τα μαθαίνετε και πριν ακόμη συμβούνε, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές να έχουμε αποκαλύψει πράγματα τα οποία θα συμβούν στο μέλλον και μετά βλέπουμε ότι συμβαίνουν και λέμε ότι μακάρι να είχαμε πέσει έξω, αλλά... Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διατηρούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει τις επιθέσεις κατά Ιρανικών στόχων έπειτα από 13 συνεχόμενες νύχτες αμερικανικών πληγμάτων προκειμένου να δοθεί χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μεγάλη πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κατά 5,58% φτάνοντας στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%. Νέα μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο ανακοίνωσε χθες την εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και την ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, το παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και το επιστρέφει 10, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Τραπέζιτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο. Ανησυχία χθες το μεσημέρι για την φωτιά που ξέσπασε στην Πηλαία Θεσσαλονίκης και έκαιγε κοντά σε σπίτια. Σύντομα οριοθετήθηκε, είχε χτυπήσει, είχε ηχήσει και το 112 για εκένωση της περιοχής Μουσικό Σχολείο. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στη νότιο-δυτική Γαλλία που απειλεί πλέον και την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στα βόρεια παροδικές νεφώσεις σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Έθριος ο καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Μουσική. Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και αντίστοιχα στο Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και όλα όσα θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την παρέα μας και πάμε λίγο στα διεθνή, όπου όπως βλέπουμε μέχρι και αυτή την ώρα και στη Γαλλία και στην Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μια τεράστια μάχη με τις γιγαντιές πυρκαγιές, οι οποίες με βάση τις τελευταίες πληροφορίες έχουν οδηγήσει στην απομάκρυνση πάνω από 320.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με το BBC, οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις πυρκαγιές, οι οποίες μένονται κοντά στην πόλη του Μπορντό, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από την γύρω περιοχή. Η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία μένεται αυτή την ώρα στη Ζίρνοντ, στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού, κατάφερε να εξαπλωθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αυτή την ώρα έχει κάνει στάχτη πάνω από 420.000 στρέμματα γης. Η φωτιά αυτή την ώρα και σε απόσταση μόλις 15 χιλιόμετρων από την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό και αυτό δημιουργεί μια έντονη ανησυχία για ενδεχόμενη εκένωση της περιοχής. Ωστόσο, όπως βλέπω εδώ, ο δήμαρχος το Μακασνάβ δηλώνει ότι η εκένωση της πόλης δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι αρχές έχουν διατάξει νέες απομακρύνσεις κατοίκων από δήμους της ευρύτερης περιοχής, όπου συνολικά ζουν περίπου 850.000 άνθρωποι. Και σύμφωνα με τα όσα έχουν αναρτήσει τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει προγραμματίσει μια διυπουργική συνάντηση κρίσης, όπως αναφέρει, σχετικά με τις πυρκαγιές, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10 η ώρα. Στην Ζιρόντα έχουν απομακρυνθεί περίπου 220.000 κάτοικοι και επισκέπτες, ενώ η γαλλική κυβέρνηση κάνει μια εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για την μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί στην χώρα εν καιρό ειρήνης. Στα μέτωπα της Γαλλίας επιχειρούν πάνω από 4.000 πυροσβέστες, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Λόραν Νουνιές αναφέρει ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και εξηγεί ότι στην αρχή της νύχτας η φωτιά έγινε τόσο ισχυρή και απρόβλεπτη, ούτως ώστε δημιούργησε δικά της ρεύματα αέρα και κινήθηκε προς τα περίχωρα του Μπορντό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά με το πρώτο φως της ημέρας 18 πυροσβεστικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και το στρατιωτικό μεταγωγικό Α400M, καθώς και περίπου 2.500 πυροσβέστες αλλά και 1.500 στρατιωτικοί. Οπότε λοιπόν συνολικά περισσότεροι από 4.000 πυροσβέστες επιχειρούν στα μέτωπα της Γαλλίας, ενώ αυτή την ώρα έχουμε ενεργές πυρκαγιές και στη Λαντ, στην περιοχή του Βαρ, όπου έχουν καεί περίπου 36.000 στρέμματα, ενώ στο Βαρ σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους, καθότι όπως λένε οι πληροφορίες η ισχυρή άναμη ενδέχεται να προκαλέσουν νέα εξάπλωση των μετόπων. Οι Γάλλοι πυροσβέστες προειδοποιούν ότι οι επιχειρήσεις δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο, καθότι η φωτιά αλλάζει απρόβλεπτα κατεύθυνση και υπάρχει και ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο αναμένεται την εβδομάδα η οποία μόλις ξεκίνησε, και αυτό συνεπάγεται ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης. Μάλιστα, οι γαλλικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι 7 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ανεβάζοντας τον αριθμό των τραυματιών, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν κανονικότατα την προσπάθεια για να μπορέσουν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς την περιοχή Μπορντό. Βέβαια υπάρχουν και οι φόβοι για την άνοδο της θερμοκρασίας, γιατί η απρόβλεπτη φύση της πυρκαγιάς περιπλέκει αρκετά το έργο των υπηρεσιών διάσωσης. Είναι μια πυρκαγιά η οποία είναι δύσκολη, δεν έχει κατεύθυνση και δεν μπορούν να προβλέψουν το πώς θα εξελιχθεί. Και
Και αυτή η ανησυχία βέβαια εντείνεται την περαιτέρω από την πρόγνωση του καιρού, όπου την εβδομάδα τώρα που ξεκίνησε θα υπάρχει ένα ακόμη κύμα καύσωνα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις φτάνουν στα όρια των δυνατοτήτων τους και από ό,τι λένε πλησιάζουν μάλιστα και σε επιχειρησιακή αδυναμία. Πάντως τα βίντεο τα οποία βλέπω στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στο Twitter, στο X αλλά και στο TikTok δείχνουν μια πύρινη κόλαση. Πραγματικά καίγονται τεράστιες εκτάσεις, πάρα πολλές περιοχές. Μάλιστα χθες έβλεπα και ένα βίντεο από αεροπλάνο πυροσβεστικό που έδειχνε το πόσο πολύ έχει εξαπλωθεί η φωτιά. Πρόβλημα όμως αντιμετωπίζουν και οι Ισπανοί, όπου περίπου 75.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και μάλιστα στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και την Βαλένθια, γιατί οι πυρκαγιές δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας έχουν κάψει περίπου 250.000 στρέμματα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι οι οποίοι πνέουν εκεί πέρα στις περιοχές απειλούν να οθήσουν τις φλόγες και νοτιότερα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι η χώρα έχει μπροστά της δύσκολες ώρες, αν και σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκε μια μικρή πρόοδος όσον αφορά τον περιορισμό των μετόπων, αλλά ακόμη η κατάσταση είναι δύσκολη και ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε μια εθνική συμφωνία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως είπε, και κάλεσε και την κεντρική κυβέρνηση αλλά και τις περιφερειακές αρχές να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Πάντως, σύμφωνα με την Ισπανική Πολιτική Προστασία, η κατάσταση έχει λάβει εθνικές διαστάσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος περίπου 280 χιλιόμετρων από την κοινότητα της Μαδρίτης έως και τις επαρχίες Αβίλα και Τολέδο. Ενώ ο βασιλιάς Φελίπε έχει εκφράσει την θλίψη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, αλλά και δυστυχώς για την καταστροφή των μεγάλων εκτάσεων του φυσικού περιβάλλοντος της Ισπανίας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε ναι μεν φωτιές, αλλά δεν είναι όπως άλλες χρονιές. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είχα κάνει και ένα βίντεο πριν από λίγες μέρες στα social media και το είχα ανεβάσει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο και σίγουρα η κυβέρνηση δεν θα ήθελε να έχει στην πλάτη της άλλη μια κακουχία, όπως το να καίγεται για ακόμη μια φορά η Ελλάδα. Και φέτος έχουμε, δηλαδή καθόμουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και κοίταζα τα νούμερα από τις πυρκαγιές και τις εκτάσεις οι οποίες κάηκαν. Καλά, δεν το συζητώ, η μεγαλύτερη πυρκαγιά ήταν αυτή στο Μάτι, που και πολλές και μια μεγάλη έκταση

πώς να το πω, άλλη μια πληγή και να κινδυνεύσουν περιουσίες, ανθρώπινες ζωές κτλ. Άμα είναι έτσι, τουλάχιστον να έχουμε κάθε χρόνο εκλογές. Μπας και γλιτώσουμε κανένα δάσος, κάτι. Μας έχει κάνει και ήπιο καλοκαίρι βέβαια φέτος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχει πάει, δηλαδή ο καύσωνας που είπαν ήταν κράτησε μια-δυο μέρες και τίποτα το ιδιαίτερο. Εύχομαι τουλάχιστον να συνεχιστεί έτσι η κατάσταση και να μπας και γλιτώσουμε κάτι, όχι τίποτα άλλο. Μπας και καταφέρουμε και γλιτώσουμε λίγο τα δάση μας, γιατί είναι κρίμα να βλέπεις περιοχές να καίγονται και αντί να κρυθούν άμεσα αναδασωτές, να βλέπεις να φυτρώνουν ανεμογεννήτριες ή ας πούμε να περνάς μέσα, ανάμεσα από χωράφια, χωράφια που μέχρι πρότινος οι άνθρωποι τα καλλιεργούσαν και τους έχουν αναγκάσει να μην βγαίνει το πράγμα και να τα παρατήσουν, και να βλέπεις ας πούμε τσουπ να φυτεύονται φωτοβολταϊκά και βλέπεις τις πλαγιές όλες με φωτοβολταϊκά. Τι άσχημη εικόνα, πραγματικά πόσο άσχημη εικόνα.

0: Εν τω μεταξύ, άσχημη εικόνα είναι και... Όχι, μάλλον δεν θα το πω αλλιώς. Ευτυχώς που έχουμε έναν υπουργό υγείας, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, μετριοπαθής, είναι ταπεινός, είναι. Δεν θέλει κάτι ο άνθρωπος, όχι, δεν θέλει κάτι. Λέει ότι απλά στα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα έπρεπε στην είσοδο να του έχουν μία φωτογραφία και από κάτω ένα καντιλάκι και που θα ανάβει, και όταν μπαίνουν μέσα να κάνουν το σταυρό τους, λέει, άνθρωποι στον Άδωνη Γεωργιάδη, και να λένε δόξα τον Άδωνη Γεωργιάδη, να τον κάνουμε εικόνισμα γενικότερα που έχουμε διαγνωστικά κέντρα. Και αν δεν το πιστεύετε αυτό, νομίζετε ότι είναι υπερβολή, ακούστε τον ίδιο τον υπουργό να το λέει. Και όχι, δεν είναι AI αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα.
1: Θα πω κάτι, μην πέθω να με φάτε, θα το πω λίγο παραστατικά για να γελάσουμε για λίγο, και το καθαρίζω, γιατί μετά πέφτουν όλοι και με επιτίθενται.
0: Ναι, αγόρι μου.
1: Κανονικά τα διαγνωστικά εργαστήρια στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: έπρεπε στην είσοδο,
0: ναι,
1: να μου έχουν μια φωτογραφία, ένα κεράκι από ένα καντιλάκι από κάτω να ανάβει και τον περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό του στην Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δόξα τον Άδωνη, δόξα τον να έχουμε διαγνωστικά εργαστήρια. Λέει ο άνθρωπος, το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέει, δεν θέλω να το κάνω πλάκα, ξέρω εγώ, δεν θέλω να το πάρετε στα σοβαρά και να μου επιτεθείτε, αλλά αυτός το εννοεί στα σοβαρά. Κάντε τον ένα εικόνισμα, ρε παιδί. Κάντε τον ένα εικόνισμα εκεί πέρα να του φύγει το μεράκι και βάλτε τον πάνω από τα διαγνωστικά. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του Θεού. Ο Άγιος Αδώνιος. Γιατί όχι. Μας έχει κάνει διαγνωστικά κέντρα. Και το ισχυρίστηκε ότι το είπε για να γελάσουμε. Δεν ξέρω, εσείς γελάσατε. Γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε κατουρηθεί από τα γέλια. Δηλαδή, ναι. Φέρτε μια σφουγγαρίστρα να τα μαζέψουμε από εδώ πέρα, μην τα πατήσουμε. Δηλαδή, πάντα με τριόφρονα αυτός ο άνθρωπος. Πάντα με τριόφρονα. Κάτσε, Άδωνη, γιατί τώρα με την Οβάρτης δεν σε βλέπω καλά. Τώρα δεν σε βλέπω καλά, έρχονται και άλλα στοιχεία και άμα ξανανοίξει ο φάκελος της Νοβάρτης, νομίζω ότι θα στριμωχτείτε πολύ εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπα για Άδωνη και νοσοκομεία, σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό. Αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε είναι από έναν καυγά. Ένας καυγάς ανάμεσα σε έναν γιατρό και κάποιους ανθρώπους, όπου ο καυγάς κατέληξε σε ξυλοδαρμό του γιατρού. Εδώ πέσαν οι πρώτες τώρα. Τον έφτισε το γιατρό στα μούτρα.

Ένας γιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων. Τους μετράω έτσι στο βίντεο, γύρω στα 7 άτομα πρέπει να είναι. Στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, στα βόρεια προάστια της Αττικής. Το βίντεο αυτό διαρκεί μόλις 85 δευτερόλεπτα. Και όλα ξεκίνησαν μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό, τον οποίο είχε ο γιατρός με συγγενείς και φίλους ενός ασθενή. Ο ένας από τους συγγενείς αρχίζει να τον βρίζει και να τον απειλεί και με γρήγορο βηματισμό κινείται εναντίον του. Τον πλησιάζει, όπως φαίνεται στο βίντεο, και ξεκινάει να τον σμπρώχνει και στη συνέχεια τον χτυπάει στο πρόσωπο με μπουνιά. Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα να μπαίνει ανάμεσα στους δύο άντρες και να προσπαθεί να τραβήξει το γιατρό σε ένα ασφαλές σημείο. Από πίσω της ακολούθησαν όμως άλλα 5-6 άτομα, με αποτέλεσμα ο δράστης να βγει, όπως φαίνεται, εκτός ελέγχου. Και όπως φαίνεται στο βίντεο, το οποίο άμα το ψάξετε θα το βρείτε στα social media, μάλλον συγγενής πρέπει να είναι ο τύπος, συνεχίζει να βρίζει το γιατρό ενώ σμπρώχνει ακόμη και τη γυναίκα, προκειμένου να βρεθεί και πάλι απέναντι στον γιατρό. Και ο άνθρωπος βρίσκεται ακινητοποιημένος πάνω σε ένα αυτοκίνητο. Ο δράστης φαίνεται να του ρίχνει άλλες δύο γροθιές στο πρόσωπο, ενώ το θύμα στην προσπάθειά του να αμυνθεί δέχεται εν τέλει κλωτσιά. Εκείνη τη στιγμή, βέβαια, ανάμεσα στο γιατρό και τον τύπο εκεί που βάραγε τα κλωτσομπούνια, μπαίνουν και άλλα άτομα για να τους χωρίσουν και τελικά καταφέρουν να τραβήξουν τον γιατρό μακριά από τον δράστη. Και μαντέψτε τι ήταν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί που τσαμπουκαλευόντουσαν με τον γιατρό, τι ήτανε? Μα φυσικά η ευπαθής ομάδα, η ομάδα των Ρωμά, η οποία πηγαίνει και χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να πληρώνει φράγκο. Πληρώνουμε όλοι εμείς για να χρησιμοποιούν αυτοί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Να δέρνουν τους γιατρούς, να έχεις σπουδάσει τώρα εσύ, έτσι, να έχεις φάει τα χρόνια σου στο πανεπιστήμιο, να έχεις γίνει γιατρός, να αφιερώσεις όλη σου τη ζωή για να μπορέσεις να προσφέρεις στον συνάνθρωπο και μάλιστα σε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο είναι υποδιάλυση και στο οποίο ο Άδωνης ο Γεωργιάδης θέλει έξω από τα εξεταστικά να βάζουμε τη φωτογραφία του ως εικόνισμα με καντιλάκι, και στο τέλος με την ανοχή του κράτους να εισπράττεις ξυλοδαρμό από τι? Από τους χειρότερους αγράμματους βάρβαρους και από τα παράσιτα αυτής της κοινωνίας. Όχι ρε παιδιά, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Και δεν είναι. Πολλές φορές έχει συμβεί να υπάρξουν καταγγελίες σε νοσοκομεία από νοσηλευτές, από γιατρούς, οι οποίοι λένε ότι ήρθαν αντιμέτωποι με Ρωμά οι οποίοι κάνανε φασαρία μέσα στο νοσοκομείο. Οι οποίοι πηγαίνουν και χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να πληρώνουν φράγκο. Γιατί δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν πρέπει να μπει ένας. Θα μου πεις, δικαίωμα πρόσβαση στην υγεία πρέπει να έχουν όλοι. Ναι, οκ, αλλά. Κάπου όπα. Όταν φτάνουμε σε σημείο να δέρουν ακόμη και τους γιατρούς, και δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, πολλές φορές έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και 30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Εντός λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω. 69-07-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-23-20.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 34 και πάει και 35 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Για 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ πέρα στον αέρα της πόλης ζωντανότατα. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 69-07-483-484 το Viber. Και πάμε λίγο να δούμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου ενέκρινε την υποχρεωτική άρση της δέσμευσης λογαριασμών από την εφορία μετά από, από το πέρας 5 ετών. Άρα λοιπόν, μόλις παρέλθει πενταετή από την μέρα έκδοσης των καταλογιστικών πράξεων από την εφορία σε βάρος κάποιου φορολογουμένου ή εκπροσώπου εταιρείας λόγω μη απόδοσης φόρων τελών κτλ., η αρμόδια φορολογική αρχή υποχρεούται να προβεί στην άρση των περιοριστικών μέτρων τα οποία έχει επιβάλει, δηλαδή δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κτλ., και να ενημερώσει μάλιστα και άμεσα με ευθύνη της όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να πάυσει η εφαρμογή τους. Και αυτό είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τώρα, για τις αποδεσμευτικές ενέργειες όσον αφορά την άρση των περιοριστικών μέτρων από την πλευρά της φορολογικής αρχής, δεν απαιτείται να υποβληθεί κάποια σχετική αίτηση από τον φορολογούμενο, αλλά άμεσα με τη συμπλήρωση της πενταετίας πρέπει η αρμόδια ΔΟΗ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς τις τράπεζες κτλ., ούτως ώστε να αποδεσμευθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με τον κώδικα τώρα φορολογικής διαδικασίας, εφόσον η αρμόδια φορολογική υπηρεσία διαπιστώσει μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, τελών, εισφορών κτλ., τα οποία υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ, εκεί πέρα επιβάλλει διασφαλιστικά μέτρα του δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα δεν είναι και επίγοντος χαρακτήρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν και τη δέσμευση του 50% των καταθέσεων σε οποιονδήποτε λογαριασμό και παρακαταθηκών στις τράπεζες. Αλλά βέβαια και περιεχόμενο το οποίο μπορεί να υπάρχει σε τραπεζικές θηρίδες. Μάλιστα, εδώ να πούμε ότι στις θηρίδες δεσμεύονται στο σύνολο τους πλέον τα χρηματικά ποσά και όλες οι μη χρηματικές παρακαταθήκες όπως τη Μαλφή, χρυσαφικά κτλ. Οι φορολογικές υπηρεσίες δεν παραλαμβάνουν και δεν χορηγούν τα αναγκαία έγγραφα για την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, οπότε τα δεσμευτικά αυτά μέτρα επιβάλλονται σωρευτικά σε βάρος των ομόρυθμων εταιριών, προσωπικών εταιριών, καθώς και κάθε προσώπου εντεταλμένου με οποιαδήποτε ιδιότητα. Τώρα, με τη συγκεκριμένη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην πενταετία όλα αυτά έρονται. Μόλις συμπληρωθεί δηλαδή η πενταετία από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων, η φορολογική αρχή, η ΔΟΗ δηλαδή, υποχρεώται να άρει άμεσα όλα τα διασφαλιστικά και περιοριστικά μέτρα τα οποία η ίδια έχει επιβάλει. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μετά την πάροδο 5 ετών από την έκδοση της σχετικής πράξης, οι δεσμεύσεις πρέπει να έρθουν χωρίς ο φορολογούμενος να κάνει την οποιανδήποτε ενέργεια. Τώρα, αν δεν γίνει αυτόματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ΔΟΗ ή να προσφύγετε επικαλούμενη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου δεν μπορούν να κάνουν κάτι περαιτέρω, θα πρέπει, είναι υποχρεωμένοι να αποδεσμεύσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αλλά να ξέρετε ότι η άρση δεν διαγράφει αυτόματα την οφειλή, αν δεν έχει παραγραφεί πλήρως. Το μόνο το οποίο γίνεται είναι να έρει τα μέτρα δέσμευσης. Η οφειλή συνεχίζει να υπάρχει και θα πρέπει να πληρωθεί. Τώρα, η απόφαση αυτή προστατεύει τους φορολογουμένους από αόριστη διατήρηση δεσμεύσεων και υποχρεώνει βέβαια την διοίκηση να ενεργεί άμεσα μετά την πάροδο της πενταετίας. Άρα λοιπόν, οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεν μπορούν να είναι δεσμευμένοι πλέον επάοριστον, μπορούν να είναι δεσμευμένοι μέχρι 5 χρόνια.

0: Αλλά δεν είναι μόνο το ότι είναι η εφορία το θέμα. Είναι και οι πληστηριασμοί εδώ στην Ελλάδα. Οι πληστηριασμοί όπου έχουν γίνει μέχρι στιγμής 400.000 πληστηριασμοί σπιτιών και περιουσιών από τα φαν τα οποία ψήφισε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος βγαίνει και λέει τώρα ότι είναι κατά των φανς. Η χώρα βγαίνει κυριολεκτικά στο σφυρί, ενώ η δικαιοσύνη είναι και τυφλή και κουφή. Τη στιγμή μάλιστα που έχει τεράστια ευθύνη για την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Γιώργο Βλάχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. 400.000 αναρτημένοι πληστηριασμοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, άλλη χώρα μεγέθους της Ελλάδος που έχουν αναρτηθεί 400.000 πληστηριασμοί περιουσιών Ελλήνων από τα φαν και τους τραπεζίτες. 400.000. Για να κάνει όλο αυτό το πράγμα ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στήριξη των υπουργών του, των βουλευτών του, των εξαγορασμένων εκδοτών και της δικαιοσύνης. Χωρίς όλους αυτούς ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν θα ήταν τίποτα. Άρα η δική μου άποψη, προσωπική και μόνο, είναι ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για τους πληστηριασμούς κλοπή περιουσιών, 400.000 πληστηριασμοί σε εξέλιξη, αναρτημένοι, 400.000, το καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε το μέγεθος της κλοπής, οι υποκλοπές, καταλαβαίνετε ότι οι υποκλοπές έχουν καταλύσει τη δημοκρατία και το πολίτευμα, ό,τι έκανε ο Ιωαννίδης και ο Παπαδόπουλος. Εάν λοιπόν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Αυτοί όλοι λοιπόν, βουλευτές, υπουργοί, εξαγορασμένοι εκδότες και κυρίως δικαστές, είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για αυτό που ζει η Ελλάδα και τραβάνε το κουπί οι Έλληνες.
1: Γιώργο Μητσοτάκη, είναι συγκλονιστική είδηση. Είναι συγκλονιστική είδηση. 400.000 πληστηριασμοί σε μια χώρα όπου και 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν. Δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Μάλιστα. 400.000 πληστηριασμοί. Καθόλου μικρό νούμερο για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου έχουν αναγκάσει τον Έλληνα να χρωστάει για να μπορούν να του πάρουν την περιουσία του. Γιατί αν θέλανε να προστατεύσουν την περιουσία, κανονικά κατά τη δική μου γνώμη η πρώτη κατοικία έπρεπε να προστατεύεται. Δεν έπρεπε να πετάνε τον κόσμο στο δρόμο από το σπίτι του. Αλλά είναι μια τεράστια κλοπή η οποία γίνεται εις βάρος των Ελλήνων όλο αυτό το πράγμα. Μια τεράστια απάτη των τραπεζών και των funds, όπου πήρες εσύ για παράδειγμα ένα σπίτι γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή είχες έναν αλφα μισθό, μπορεί να δουλεύατε δύο άτομα στην οικογένεια και να είπατε ότι βγαίνουμε με βάση τα χρήματα τα οποία παίρνουμε και μπορούμε να αγοράσουμε ένα σπίτι, να πάρουμε ένα δάνειο και έχουμε την δυνατότητα να εξοφλήσουμε αυτό το δάνειο. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν και είχαμε την βίαιη φτωχοποίηση των Ελλήνων, ιδιαίτερα την τελευταία 7ετία είδαμε τον Έλληνα να φτωχαίνει ραγδαία. Τα δεδομένα λοιπόν άλλαξαν και έπρεπε οι άνθρωποι να αποφασίσουν αν θα αποπληρώνουν το δάνειο ή εάν θα έχουν στο σπίτι τους φαγητό ή εάν θα έχουν ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο. Και δυστυχώς τα δάνεια έμειναν απλήρωτα. Μπορεί κάποιοι να μείνανε άνεργοι, μπορεί κάποιοι να αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας και να μην μπορούσαν να αποπληρώσουν το δάνειο. Δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ότι εγώ δεν γουστάρω να πληρώσω το δάνειο. Δεν είναι έτσι. Είναι ότι κάτι συνέβη, κάτι έγινε. Είναι ότι οι μισθοί πέσανε. Η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό. Τα δάνεια όμως, οι δόσεις των δανειών δεν επαναπροσαρμόστηκαν με βάση τα δεδομένα. Και φτάσανε σε σημείο οι άνθρωποι να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά. Με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται οι δόσεις και με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που έχει γίνει, όλα αυτά τα δάνεια τα πουλήσανε οι τράπεζες σε φαν. Αυτά τα φαν λοιπόν που θα μπορούσε η τράπεζα να και τα πουλήσανε σε εξωφρενικές τιμές, δηλαδή ένα δάνειο το οποίο κοστίζει 100.000 ευρώ για παράδειγμα, μπορεί να το πούλησαν μόλις 10.000. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Στο 10% της αξίας τους τα αγοράσαν αυτά τα δάνεια τα φαν. Θα μπορούσαν κάλλιστα, εάν θέλανε, να κάνουν κάτι και να σώσουν τις περιουσίες των Ελλήνων, ο Μητσοτάκης και η παρέα του, θα μπορούσαν να πούν ότι πόσα χρωστάς Ερμές το δάνειό σου, 100 χιλιάρικα, δώσε 10, το ξεχρεώνεις και τελείωσε. Και θα σώσεις το σπίτι σου. Αλλά δεν το κάνουν έτσι. Σου λέει όχι, θα τους τα πάρουμε όλα. Σπίτια, αυτοκίνητα, οικόπεδα, χωρά, θα τα πάρουμε όλα, δεν θα αφήσουμε τίποτα. Δεν θα αφήσουμε Έλληνα να είναι όρθιος. Και μην νομίζετε, όσοι δεν χρωστούν τα σπίτια τους, θα τους κάνουν να τα χρωστούν. Περιμένετε και θα δείτε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ μέχρι κάποια χρόνια μπορεί να είσαι συνεπής και να αποπληρώνεις το δάνειο. Και κάποια στιγμή, γιατί σου έτυχε αυτή η στραβή, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το αποπληρώσεις. Και έρχεται η τράπεζα, το φαν, και σου λέει ότι βγάζω το σπίτι σου σε πληστηριασμό. Και βγαίνει και στο παίρνουν το σπίτι. Δεν θα πρέπει να μου επιστρέψεις όσα χρήματα σου έχω δώσει μέχρι στιγμής με τους νόμιμους τόκους? Γιατί μου παίρνεις και το σπίτι και τα χρήματα που σου έχω δώσει. Δεν θα έπρεπε να μου το επιστρέψεις πίσω? Κανονικά θα έπρεπε. Αλλά τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Τι ψάχνεις να βρεις σε μια Ελλάδα η οποία λειτουργεί υπέρ των τραπεζών, υπέρ των φαντς? Εγώ πιστεύω ότι μέσα στα φαν μπορεί να υπάρχουν και πολιτικοί. Γι' αυτό τους αφήνουν έτσι ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν. Και πάνε οι άλλοι και αγοράζουν κλεμμένα σπίτια. Εγώ αυτό απορώ. Πώς πάτε και το κάνετε αυτό το πράγμα? Πώς πάτε και αγοράζετε? Δηλαδή, τι ψυχή έχετε και πάτε και αγοράζετε σπίτια από πληστηριασμό? Δηλαδή, σπίτια φτωχών οικογενειών που τους πετάξανε έξω κακήν κακός, που μπορεί να είναι άνθρωποι άρρωστοι, άνθρωποι ηλικιωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι να έχουν κάποια αναπηρία και τους δεν υπολογίζουν τίποτα. Τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους και μάλιστα πηγαίνουν με τους ματατζίδες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει τους ματατζίδες να πηγαίνουν να βγάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους από τα σπίτια τους, και πόσες φορές βέβαια, και μπράβο στους ανθρώπους που το κάνανε, κάτοικοι και γείτονες, να σώζουν το σπίτι των ανθρώπων. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό? Είμαστε η χώρα της ντροπής πραγματικά. Βασικά η ντροπή είναι δική μας. Εμείς έπρεπε να ντρεπόμαστε που αφήνουμε ανθρώπους απόλυτα ακατάλληλους, ανθρώπους οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα, να βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και να κάνουν αυτά τα οποία κάνουν. Και βλέπουμε μετά στα βίντεο τα οποία αναρτώνονται στο διαδίκτυο, που πηγαίνουν και πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια του και δήθεν στεναχωριόμαστε. Δεν στεναχωριόμαστε. Να σας πω κάτι, δεν μας νοιάζει. Και δεν μας νοιάζει γιατί λέμε, έλα μωρέ, εντάξει τώρα. Κάνουμε τάχα μου δήθεν ότι στεναχωριόμαστε. Γράφουμε κάτω από το βίντεο ότι αλήτες ή δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά θα πάμε να τους ξαναψηφίσουμε. Πόσο τραγικοί είμαστε, ειλικρινά. Σαν λαός νομίζω ότι είμαστε ο πιο τραγικός λαός του πλανήτη. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ψηφίζουμε συνέχεια τους δήμιους μας, να ψηφίζουμε συνέχεια αυτούς οι οποίοι μας διαλύουν. Και είχα δει ένα βίντεο το οποίο είχε αναρτήσει ο Γιάννης ο Πεσιρίδης, ο Μεσίδης, ο οποίος διαφημίζεται εδώ πέρα, και ο οποίος ο άνθρωπος δεν θέλει να πουλήσει σπίτι σε ξένους. και μπράβο του και μαγκιά του. Και έχει αναρτήσει πολλές φορές βίντεο που τον παίρνουν Ισραηλινοί και δεν ξέρω εγώ τι το παιδί. Εγώ το λέω, τον θαυμάζω τον Μπεσιρίδη, τρέχει παντού και μπράβο του. Και ανεβάζει ένα βίντεο και λέει ότι του κάνουν δίωξη. Δίωξη και τον τιμωρούν με πρόστιμα κτλ. Γιατί δεν θέλει να πουλήσει ακίνητα σε Τούρκους, Ισραηλινούς, Σκοπιανούς, Βουλγάρους, λαθρομετανάστες. Γιατί το πιστεύει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και τον άνθρωπο αυτό το αναφέρθηκε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος πάνω σε αυτό το θέμα. Τον βάζουν πρόστιμα και θέλουν να τον κλείσουν ακόμη και φυλακή.
3: Γιατί το λέτε, πού το πάτε?
1: Γιατί αντί να δίνουμε επένους και βραβεία σε ανθρώπους που αγωνίζονται να μην πουλάνε οι Έλληνες την περιουσία τους, στον κάθε Τούρκο μαφιόζο, στον κάθε Σκοπιανό μαφιόζο, στον κάθε Βούλγαρο μαφιόζο τυρακεί την περιουσία του, έρχεται εδώ ο Τούρκος μια βαλίτσα και αγοράζει 1 εκατομμύριο ένα σπίτι. Έχει τον Βούλγαρο. Όχι, δεν γίνεται ο έλεγχος του πόθεν σε αυτόν. Στον Έλληνο, αν πάτε να αγοράσετε εσείς με 100 χιλιάρικα ένα κοπεδάκι, θα ξετινάξουνε. Βγήκε λοιπόν ένας μεσίτης και λέει: εγώ θα πουλάω σπίτια μόνο σε Έλληνες. Σπίτια ελληνικά δεν τα πουλάω σε Τούρκους. Τον διώκουνε. Όχι ωραία. Ασκήθηκε δίωξη. Πρόστιμο 5.000 ευρώ, μισό λεπτό, και ποινή φυλάξης 6 μήνες και 3 χρόνια. Τα ακούμε αυτά? Δικαίωμά μου δεν είναι στην περιουσία που το πουλήσω που θέλω εγώ. Δεν θέλω να την πουλήσω σε κανένα μαφιόζο Τούρκο, Σκοπιανό, Αλβανό, δεν ξέρω, σε κανένα άλλον. Θέλω σε Έλληνα να την πουλήσω.
0: Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχεις αυτό το δικαίωμα. Στην Ελλάδα δεν σου το δίνουν αυτό το δικαίωμα. Άμα το κάνεις αυτό το πράγμα, σου λένε, α, πρόστιμο, πάρτε. Φυλάκιση, πάρτε. Όλα αυτά τη στιγμή που ο Έλληνας δεν μπορεί να σηκώσει ανάστημα, τη στιγμή που ο Έλληνας βρίσκεται σε ένα καθεστώς φτώχειας αλλά και πείνας.
1: Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Πήρε το λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο λιγνίτης στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει. Κανείς, ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Αδρουλάκης. Θα σας πω λοιπόν πώς φτιάχνετε ένα έργο με αέρα κοπανιστό. Πουλάει το κράτος ένα δρόμο σχεδόν τζάμπα. Μπορεί να λέγεται Εγνατία Οδός, λέω τώρα εγώ. Αλλά όταν το πουλάει το δρόμο, μετά από λίγο αλλάζει και τα δεδομένα ασφαλείας. Να είναι δηλαδή πιο σκληρά. Τι σημαίνει αυτό? Αλλάζουν τα δεδομένα ασφαλείας, πρέπει να αποζημιωθεί ο εργολάβος. Να πάρει λεφτά. Γεκ Τέρνα, Εγνατία Οδός, σύμπτωση, λέω τώρα ονόματα εγώ έτσι. Δεν λέω ότι υπάρχει. Συμπτωματικά βγαίνει από εδώ ένας υπουργός μετά και λέει ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό και πρέπει να κλείσουν όλα τα τούνελ στην Εγνατία Οδό, διότι είναι επικίνδυνος. Και τι κάνει ο επενδυτής, ο τζάμπα επενδυτής, παίρνει και αποζημίωση καπέλα από πίσω. Ωραίες δουλίτσες. Ωραίες δουλίτσες. Είστε και μηχανικοί και αρχιτέκτονες στα πόλα. Δουλειές για τους ολιγάρχες υπάρχουν. Δουλειές για τους πολίτες δεν κάνετε. Από την άλλη, ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει έναν κολλητό ολιγάρχη, τον οποίο τον είχε πάρει αλαμπρατζέτα, ο Τσίπρας. Και τον αθώωσε με τους ποινικούς κώδικες τον ολιγάρχη. Με δικό του ποινικό κώδικα. Και με έναν καθηγητή που έκανε τους ποινικούς κώδικες που ήταν κολλητός του ολιγάρχη. Δείτε τώρα, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ποιον βόλεψαν οι ποινικοί κώδικες, γι' αυτό πήγα για κανένα μηνυτήριο αναφορά. Θα πάει κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Θα σας πάμε με τρένο μέχρι τέλους, σας το λέω. Ποιον βόλεψε η αλλαγή στον ποινικό κώδικα? Τον ολιγάρχη. Ποιος έκανε τους ποινικούς κώδικες? Ο κολλητός του ολιγάρχη. Αλλά μπρατσέτα ο Τσίπρας, ο αδέκαστος, ο έντιμος. Παράμυθια της Καλλιμάς. Ποιον άλλο βόλεψε? Τον παιδεραστή φερόμενο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα λέει αυτά ο κύριος Λαλίστατος, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Και ακούστε τι άλλο έκανε ο Μητσοτάκης στον κολλητό τον ολιγάρχη του Τσίπρα. Έκοψε την παραγωγή του λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία, αλλά ο ολιγάρχης πηγαίνει στα Σκόπια και το λιγνίτη τον ελληνικό. Ο οποίος δεν είναι καλός, είπε εδώ άλλος, ο Δοκερίδης, ο ειδικός επί των περιβαλλοντικών.
3: Πήρε τον Λιγνίτη λοιπόν, τον ακυρώνει στην Ελλάδα και πάει ο Λιγνίτης στα Σκόπια με φορτηγά τα 300-500 την ημέρα, γίνεται ρεύμα εκεί και μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Και η Αχλάδα εγκαταλελειμμένη, ρημαγμένη, η Δυτική Μακεδονία ερημώνει και κανείς δεν μιλάει. Κανείς, ούτε ο Τσίπρας ο έντιμος από τα Λίτλ, ούτε ο Αδρουλάκης.
0: Τώρα που είπε Lidl να πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα γιατί δεν θα έχω να φάω. Μόνο από εκεί θα τα ακούτε αυτά. Μόνο από εκεί θα τα ακούτε αυτά. Πραγματικά δηλαδή. Όλα για τους ολιγάρχες. Άσε που το ρεύμα το οποίο παράγουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα από τις ΑΠΕ το στέλνουμε για αποθήκευση στη Βουλγαρία και το αγοράσουμε μετά από εκεί. Το δωρεάν ρεύμα που θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και δεν έχουμε που να το αποθηκεύσουμε. Έρε δεν τρεπόμαστε λιγάκι, έχουμε κάψει όλα τα βουνά, έχουμε βάλει ανεμογεννήτρες, έχουμε πάρει τα χωράφια των ανθρώπων, τα έχουμε κάνει για να βάλουμε, πώς το λένε, φωτοβολταϊκά. Και δεν έχουμε που να αποθηκεύσουμε το ρεύμα και το στέλνουμε στη Βουλγαρία, ντροπή. Λοιπόν, έχει περάσει η ώρα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Καλημέρα λέει σε εμάς που δουλεύουμε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Μην κάνεις παράπονα, εδώ είμαστε και σε ακούμε. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα, στην Πόπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Πειραιά. Αυτό τι είναι που μου στέλνεις τώρα? Πολύ ωραία εικόνα, έτσι το κιόσκι και αυτά. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Μάρκο. Καλημέρα, αλήθειες λες αδερφέ μου, λέει. Έχουμε βγάλει τα μάτια μας μόνοι μας και δεν βάζουμε μυαλό ούτε θα βάλουμε. Ο Μάρκος από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Αυτός δεν καταλαβαίνει τίποτα για ακρίβεια, φτώχεια, ανέχεια, λέει. Ο ίδιος τα επιβάλλει. Έρχονται τα χειρότερα και να υποφέρει ο Έλληνας. Έρχονται τα χειρότερα. Και όσο εμείς τα επιτρέπουμε, Μαρία μου, τόσο και θα έρθουν. Καλημέρα στον Κώστα. Βουλευτές της Βάρκες, λέει. Ρώτα κάποιον βουλευτή πόσα χρόνια έχει να να περπατήσει στην Ομόνια. Πού να περπατήσουν στην Ομόνια, το πλάκα μου κάνει. Η Ομόνια έχει γίνει γκέτο. Θα μπορούσε να είναι η Ομόνια μια φανταστική πλατεία εκεί πέρα με το Συντριβάνι, το ωραίο και τα λοιπά, μια καθαρή πλατεία το κέντρο της Αθήνας, κι όμως δεν είναι, πανάθεμά τους δεν είναι. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Ξέχασε να πει ότι ο Όλυμπος μπήκε στο Ταϊπέδ για ξεπούλημα. Περίμενε τώρα, μην βάλουν και κανένα εισιτήριο για να ανέβεις πάνω στον Όλυμπο. Κάτσε γιατί τους έχω ικανούς. Καλημέρα στο Θανάση, θα προστατευτεί ο Όλυμπος από την UNESCO όπως η Αγία Σοφιά, λέει. Καλημέρα από το Μόναχο. Η UNESCO δεν είναι υποχρεωμένη να την προστατεύσει. Το κράτος που ανήκει είναι υποχρεωμένο να τον προστατεύσει. Καλημέρα στο Λευτέρη, τα παιδιά δούλεψαν σκληρά, λέει, για να φυτέψουν και να παράγουν μπανάνες στον Όλυμπο. Το ξέχασα. Ναι, είναι και αυτό, ρε. Είχαμε και τις μπανανοκαλλιέργειες εκεί πέρα στον Όλυμπο. Πώς, τι. Καλημέρα στον Χρήστο, εύχομαι υγεία, λέει, και τα καλύτερα, ευημερία πάνω απ' όλο. Ο Τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Αμήν, χρόνια πολλά, χαιρετίσματα από την Ιρεμβέργη. Ο φίλος ο μοναχικός Λύκος, καλημέρα στην Ιρεμβέργη. Στον Γιώργο από τη Σαμοθράκη, καλημέρα. Τελικά το έκανα το τραγούδι, λέει. Δουλεύουμε να πληρώνουμε λογαριασμούς. Αν βρεις ευκαιρία. Α, μου το έχει στείλει εδώ πέρα. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα στον Θοδωρή. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλληνα. Αυτό που κάνουν, λέει, αυτοί οι δίθεν Ρωμά στο χωριό μου το λέμε γυφτιά και τέτοια άτομα, λέει, γύφτους. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ, λέει, απογοητεύτηκα. Δεν βλέπω οι νεοέλληνες να βάζουν μυαλό. Πάλι Τσίπρα και Μητσοτάκη θα ψηφίσουν. Τι να πω, άμα ψηφίσουν πάλι Τσίπρα. Την κάτσαμε πραγματικά. Δηλαδή, τους δοκιμάσαμε, τους είδαμε. Γιατί πάλι, γιατί. Καλημέρα στην Σωτηρία από τη ΣΕΡΣ. Καλή εβδομάδα, λέει. Ενημερωνόμαστε πίνοντας τον καφέ μας. Να σε καλά, Σωτηρία μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο τον Bill the Greek. Είναι ντροπή, λέει, αυτό το κόμμα μετά τη χρυσή επταετία της απόλυτης φτώχειας, των σκανδάλων, των φραπέδων, των τεμπών, της ανέχειας να είναι ακόμη πρώτο αντί να έχει 2%, έχει 22%. Ντρέπομαι, λέει, που είμαι Έλληνας. Αυτός ο λαός, αλλιώς το αναφέρει, είμαστε. Στην Αναστασία, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δες πως μας δουλεύουν, λέει, μπροστά στα μούτρα μας. Δεν μου τα ανοίγει όμως, Αναστασία μου. Είναι από τη δεξίωση, λέει, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας η εικόνα. Δεν μου το ανοίγει λόγω της ασφάλειας που έχει ο υπολογιστής εδώ πέρα. Στην Περσεφόνη και για Σοφιά, λέει, είναι στον κατάλογο της UNESCO και την έκαναν τζαμί, γιατί πανηγυρίζει ο Χαρταϊτούλης. Τι κρίμα που ο Όλυμπος είναι δυσκολοπάτητος για να βάλουν ανεμογεννήτρες. Στο φίλο μου τον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα. Μπορεί να είναι σκληρό, αλλά έτσι πρέπει για μένα να τους πάρουν τα σπίτια όλο, να μείνουν όλοι έξω στον δρόμο, μπας και βάλουν μυαλό. Να σου πω πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Λέω θα την πληρώσω κι εγώ, αλλά καλά να πάθουμε, γιατί αυτά θέλουμε. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Η αγορά δίπλα από τον πύργο είναι. Δεν έχω πάει ποτέ προς τα εκεί, αλήθεια, αλλά πρώτο ο Θεός, αν κατέβω Αθήνα, θα επιχειρήσω να πάω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Ζούμε, λέει, σε έναν ανάποδο κόσμο. Η άλλη κάνει ενημέρωση για τα φάνε, ενώ λειτουργεί ίδια σαν κοράκι. Ο Ανδρουλάκης παρακολουθείται από τον Πρωθυπουργό και χασκογελάει μαζί του στην εκδήλωση. Οι άλλοι αγρότες, λέει, εμπιστεύονται πρώην Πρωθυπουργούς που είναι συστηματικοί ψεύτες και δεν έκαναν τίποτα για τους αγρότες. Δυστυχώς, αυτά είναι. Καλημέρα στον φίλο το Βαγγέλη. Καλημέρα στον Θοδωρή. Πέμπτη μέρα διακοπών. Απλά χαλάρω μας το φουλ. Να σε καλά, Θοδωρή μου, να περάσεις όμορφα. Στον Σωτήρη καλημέρα, καλημέρα και στον Γιάννη από τα Διαβατά. Ο Σάκης στέλνει καλημέρα. Αν δεν είχαν κηρύξει, λέει, τον πόλεμο στη Ρωσία, θα μπορούσαν να πάρουν το Μπέρφιετ, το Μπεργέφ, στο καλό, και το Ιλινούσι. Τώρα θα πάρουν ο ένας τα σφάχια του και ο άλλος την παντέρμη του. Τι είναι αυτά που μου γράφεις, δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ πέρα στις 6 να τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, τον ΗΠΑ στο Ιράν αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εμφανίζεται τώρα διατεθειμένος να δώσει χρόνο στην διπλωματία μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες έντονης κλιμάκωσης στην Μέση Ανατολή. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Η προσωρινή πάυση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας τα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σήμερα στην Αθήνα, ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ένα άτομο τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Τραπέζιτσα Κοζάνης, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσιο. Ανησυχία χθες για την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην Πηλαία Θεσσαλονίκης και έκαιγε κοντά σε σπίτια. Σύντομα, ωστόσο, οριοθετήθηκε. Νωρίτερα είχε ηχήσει και το 112 για εκένωση της περιοχής μουσικό σχολείο. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν καταλήψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, πρόκειται για την μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατά την διάρκεια φεστιβάλ φαγητού. Δύο ύποπτοι έχουν συλληφθεί από την αστυνομία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με νέο κύμα ζέστης ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς τα θερμόμετρα θα δείξουν έως 38 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

Λυρίγησε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήτωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Focus FM, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ζέστη, έτσι. Έχει αρχίσει και σφίγγει η ζέστη. Και μαζί με το σφίξιμο της ζέστης έχει χαθεί η λογική. Έχει χαθεί η λογική. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Προσπαθήστε να συντηρήσετε το χαμόγελο στο στόμα σας. Είναι κομμάτι δύσκολο με όλα όσα συμβαίνουν και όλα όσα μας προκαλούν. Εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και σήμερα και αυτή την εβδομάδα, στη μέση, στην καρδιά του καλοκαιριού, προσπαθώντας να ξεβγούμε από όλα τα παράλογα τα οποία δυστυχώς συνοδεύουν την καθημερινότητά μας και τα βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Να μιλάμε για αυτά. Πρέπει να μιλάμε για αυτά. Ξέρουμε ότι το ψέμα θέλει πολύ λιγότερη προσπάθεια να μεταδοθεί σε σύγκριση με την αλήθεια, η οποία θέλει εκατονταπλάσια προσπάθεια. Δεν πειράζει, μαθημένοι είμαστε από αυτά. Θα δώσουμε και αυτόν τον αγώνα όπως έχουμε δώσει όλους τους άλλους. Θέλω να στείλω πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους ακροατές με τους οποίους συναντιόμαστε στον δρόμο, κοιταζόμαστε στα μάτια, ανταλλάσσουμε ένα χαμόγελο, ανταλλάσσουμε μια ευχή η οποία είναι για κουράγιο ως επιτοπλίστων και για συνέχιση της διεκδίκησης της λογικής μας. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει τα μηνύματα στο Viber 6907 483 484. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Καλημέρα στους TikTokers, στους Facebookάδες και στους YouTuberάδες. Καλημέρα σε όλους. Μηνυματάκια στο Viber 6907 483 484, όπως σας είπα. Θα ανοίξουμε λογικά και τηλεφωνικές γραμμές. Οι σκέψεις μας είναι στην δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα. Μιλούσα πριν από λίγη ώρα με μια ομάδα Ελλήνων η οποία έχει ξεκινήσει ένα μακρύ ταξίδι, Έλληνες διασώστες εδώ από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βρεθούν στην Βενεζουέλα και να βοηθήσουν και αυτοί να συνδράμουν με ό,τι δυνάμεις έχουν. Μια ομάδα 15 περίπου ατόμων, 16 διασωστών με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα βρεθούν στο Καράκας και σε άλλες περιοχές οι οποίες εκεί έχουν υποστεί τραγωδία, παιδιά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για περισσότερους. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα. Μιλάμε για περισσότερους από 55-60.000 αγνοούμενους. Και αυτός ο αριθμός, αντιλαμβάνεστε ότι όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται ακόμα και πιο δραματικός ως απολογισμός. Η κατάσταση είναι τραγική και πώς να μην είναι όταν έχουμε να κάνουμε με δύο σεισμούς, δύο δίδυμα χτυπήματα. Ο ένας 7,2, ο άλλος 7,5 της τάξης των Ρίχτερ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε να. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να πατήσουμε το πόδι στον γκάζι. Πάμε να πατήσουμε το πόδι στον γκάζι. Πού να σφίξουν και οι ζέστες. Τώρα έχω πολλά θέματα τα οποία θέλω να αναλύσω. Και δεν ξέρω με ποια σειρά πρέπει να το κάνω πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την πηξίδα μας ως λαός. Έχουμε χάσει την πηξίδα μας και για μένα ένα από τα αποκούμπια που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πραγματική πηξίδα δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Δεν είναι άλλο από την Εκκλησία. Η Εκκλησία θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στην αγριότητα των παιδιών μας. Αυτό το κατηχητικό, ξέρετε, θα μπορούσε να είναι σωτήριο αν δεν είχαν καταφέρει κάποιοι να του βάλουν μια ταμπέλα. Την ταμπέλα της θρησκοληψίας, την ταμπέλα του οπισθοδρομισμού. Ξέρετε, αυτές οι ταμπέλες οι οποίες εύκολα κολλάνε είναι σαν το ψέμα. Εύκολα κολλάει το ψέμα. Η αλήθεια είναι το δύσκολο. Αλλά να στείλω το παιδί στο κατηχητικό με αυτά τα οποία ακούω για ιερείς, με αυτά τα οποία ακούω για τους ποιμενάρχες που βγαίνουν να υπερασπιστούν το πεντοχίλιαρο το οποίο τους έδωσε ο Μητσοτάκης, γιατί λέει ήταν πάγιο έτοιμο από το 2003. Σόπα. Ήταν πάγιο έτοιμο. Και εγώ έχω πάγιο έτοιμο. Και ο συνταξιούχος έχει πάγιο έτοιμο. Την αύξηση της σύνταξής του. Αλλά πεθαίνει και αντί να παίρνει 1.600 ευρώ παίρνει 800. Και να βλέπω μητροπολιτάδες να βγαίνουν στα κανάλια και να υπερασπίζονται και να υπεραμείνονται του πεντοχίλιαρου το οποίο τους έδωσε δώρο, διπλασιάζοντας τις αποδοχές τους, διπλασιάζοντας τις αποδοχές τους η κυβέρνηση του Μητσοτάκη στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Και έχουν βγει και έχουν μιλήσει μόνο τρεις από τους 80 ιεράρχες και έχουν καταδικάσει αυτό το μέτρο, αυτό το δώρο, αυτή την εξαγορά. αυτό το γραμμάτιο το οποίο ξεπλήρωσε το Μαξίμου για τη στάση της Εκκλησίας απέναντι και την περίοδο του κορονοϊού, απέναντι και στην ψηφιακή ταυτότητα, απέναντι και στον προσωπικό αριθμό, απέναντι και σε τόσα άλλα προβλήματα. Και να βγαίνει ο Μεσσηνίας. Ο Μεσσηνίας. Έλα, αδελφέ μου, λίγο σε μένα. Έλα, λίγο σε μένα, αδελφέ μου. Και να βγαίνει ο Μεσσηνίας. Συγγνώμη, αυτό είμαι εγώ. Κάτσε να κλείσω τα. Τώρα δεν με ακούς, έτσι. Να βγαίνει ο Μεσσηνίας, λοιπόν. Να βγαίνει ο Μεσσηνίας στο Open και να λέει το εξής.
1: Όταν το πίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι το οποίο θα πάρει 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή. Είστε
2: πώς
1: και
2: νιώθει.
1: Άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ναι. Σας λέω, έτσι δεν είναι.
2: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
0: Άκου τι είπε.
2: Βεβαίως. Τότε πώς αισθάνεται.
3: Ακούστε, ακούστε.
2: Για να γίνει λοιπόν, ακούστε, για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
3: ναι.
2: Μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει.
0: Δεν θέλω να τον ακούω. Δεν θέλω να τον ακούω. Όταν μου λέει αυτός ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ο Άγιος, εισαγωγικά αυτό το Άγιος Μεσσηνίας. Πραγματικά στα χειρότερα του. Έχει πει και άλλα πράγματα αυτός. Του έχω πολλά ράματα για τη γούνα του. Αλλά αυτό είναι πραγματικά από τα χειρότερα του. Δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει σκανδαλισμός. Ξηραφάκι, κόντρα, βγάλε το ράσο και πήγαινε σπίτι σου. Και ασχολήσου με τα κοσμικά που τόσο σου αρέσουν. Ασχολήσου, ξέρω, γίνε τηλεσχολιαστής. Πήγαινε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, κάτσε εκεί στο πάνελ και κάνε σχόλιο. Μην είσαι Μητροπολίτης. Άμα παίρνεις διπλασιασμό στο μισθό σου ως δόμο.

τρισάθλιος. Τρισάθλιος είσαι. Άγιε Μεσσηνίας. Και θα έπρεπε να ντρέπεστε. Και εσείς οι ιερείς οι απλοί θα έπρεπε να δυναμώσετε τη φωνή σας και να ακουστείτε. Γιατί κοντά στο ξερό καίγεται και το χλωρό. Και όσοι είστε χλωροί ακόμα ως ιερείς, θα καείτε αν πάψετε να μιλάτε. Καταλάβετε το. Και ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι δυστυχώς διώχνετε ανθρώπους από την εκκλησία. Και δυστυχώς όσο υπάρχουν κάποιοι μεγαλόσχημοι ιερείς οι οποίοι έχουν αυτή τη στάση, τότε αυτομάτως δημιουργείται χώρος για διάφορους αετονίχηδες και τυχάρπαστους, οι οποίοι επειδή απλά φοράνε ένα ράσο θεωρούνται ότι είναι ιερείς. Αυτό θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι και σε άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Η ένδυα μιας σοβαρής πολιτικής αφήνει χώρο σε κάτι μαθητευόμενους μάγους να μας πούν ότι εγώ θα σε σώσω. Κάπως έτσι εμφανιστήκε ο Τσίπρας. Και είδαμε πώς μας έσωσε με την προδοσία της Μακεδονίας, την προδοσία της Δημοκρατίας και τόσα άλλα πράγματα, να μην τα επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός. Η ένδυα σοβαρών ασοφόρων αφήνει χώρο σε διάφορους άλλους να φορέσουν το τιμημένο ράσο και να παριστάνουν τους ρασοφόρους, αλλά είναι τρεις χειρότεροι από αυτούς τους άθλιους ιεράρχες που έχουμε. Η ένδυα του πολιτικού προσωπικού αφήνει το περιθώριο σε κάποιους άσχετους με την πολιτική να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μια χώρα η οποία είναι κυριολεκτικά στο χείλος του γκρεμού να κάνει το βήμα και να ξεκινήσει η ελεύθερη πτώση, η οποία ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει, αλλά δεν είναι η λογική του αφού πέφτουμε ας πέσουμε πιο βαθιά. Η λογική είναι του αφού πέφτουμε ας πιαστούμε από κάπου. Ας βρούμε ένα κλαρί με βαθιές ρίζες και ας κρατηθούμε για να μην φύγουμε στο κενό. Γιατί άμα βρούμε ένα κλαρί και αυτό είναι σάπιο, τότε δεν αλλάζουμε σε τίποτα το αποτέλεσμα. Που το αποτέλεσμα είναι η πτώση μας στο θάνατο. Αυτός ο τύπος που παριστάνει τον ιεράρχη δημιουργεί απέχθεια σε πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού ως προς το σχήμα, ως προς την εκκλησία, ως προς την ιεραρχία. Και ξέρετε που φτάνουμε. Φτάνουμε στους παπα-influencers. Φτάνουμε στους παπα-influencers. Σε διάφορους οι οποίοι μασάνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Παπα-YouTuber, πριν από λίγες ημέρες, 48χρονος ρασοφόρος παπα-YouTuber, ο οποίος στο διαδίκτυο κάνει βιντεάκια και αυτοπαρουσιάζεται ως μοναχός, έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τη δικαιοσύνη, βρέθηκε σε μια παραλία στην Νότια Εύβοια. Καλημέρα στην Νότια Εύβοια. Και τι λέτε ότι έκανε εκεί? Τι πήγε και έκανε ένας παπα-influencer, παπα-YouTuber, ρασοφόρος, κανονικά ράσο, σταυρό στο χέρι κτλ. Πάει και κάνει έναν αυτοσχέδιο αγιασμό και εξορκισμό σε λαγοκέφαλο. Αλήθεια, παιδιά. Πού να σφίξουν και οι ζέστες. Πάει και κάνει λοιπόν ένα εξορκισμό σε ένα λαγοκέφαλο μπροστά σε μία μητέρα με δύο ανήλικα παιδάκια. Το ένα ήταν 12 ετών, το άλλο ήταν 14 ετών. Και μετά προστάζει το 12χρονο να μπει μέσα στο νερό και να τον πιάσει, λέγοντας ότι με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο και δεν υπάρχει κίνδυνος. Το αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο σας λέω? Ο παπα-YouTuber, ο παπα-influencer, ο οποίος βρήκε χώρο πολύ απλά γιατί οι ιεράρχες είναι ό,τι να είναι. Είναι ζητομητσοτάκηδες. Αντί να ασχολούνται με τα σοβαρά, ασχολούνται με το πώς θα αυξήσουν double score, double dot το μισθό τους. Και φυσικά αυτό θα το ξεπληρώσουν ως γραμμάτιο όταν έρθει η ώρα της κάλπης, η δεξιά του κυρίου. Αυτή λοιπόν η συμπεριφορά αφήνει χώρο σε διάφορους, είδαμε φως και μπήκαμε, βάλαμε ένα ράσο, βάλαμε και ένα σταυρό στο στήθος και παίρνουμε αμπάριζα τις παραλίες και κάνουμε εξορκισμούς για τους λαγοκέφαλους για να φύγει το δαιμόνιο. Και λέει στο πιτσιρίκι, πάρ' το ψάρι τώρα πιάστο, γιατί εγώ με τη δύναμη του Τίμιου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο και δεν υπάρχει.

0: κίνδυνος. Μαζέψτε τους. Μαζέψτε τους. Η μάνα την κατάλαβε, τη σακουλεύτηκε την κατάσταση. Αρχίζει, φωνάζει, θα του λέει, θα το τραβάει σε βίντεο. Και πήρε ο άλλος το κινητό από τα χέρια της και το πέταξε μέσα στη θάλασσα. Την πατάλη για την πινελίγια, ξέρεις. Εκκλησιαστικού τύπου. Και σηκώνει και φεύγει. Την κουπάνησε, έτρεχε. Και ξέρετε κάτι, ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ξέρετε πόσους τέτοιους παπαγιουτιούμπερς μπορώ να σας βγάλω εδώ πέρα και να μιλάω έναν-έναν. Τον άλλο τον Παπασούζα, τον Παπαμοντέλο, εγώ τον έβγαλα εκεί από τις Σέρες. Που έκανε, είχε προφίλ στο Instagram και έβγαζε φωτογραφίες, ημίγυμνος, και έκανε από κάτω tag site με άντρες gay. Το Παπαμοντέλο. Οι άλλοι οι οποίοι μασούσαν τα λεφτά των ανθρώπων που τους έστελαν να παίξουν για να φτιάξουν εκκλησίες και μοναστήρια, ασύλληπτα πράγματα. Δεν είναι μεμονωμένο ένα και δύο. Είναι και είναι αποτέλεσμα αυτού του παραλογισμού ο οποίος υπάρχει στη σημερινή κοινωνία. Και έχουμε και ρασοφόρους YouTubers οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι, οι οποίοι σκορπάνε επικίνδυνες δυσιδαιμονίες δεξιά και αριστερά. Άκου, λέει, έκανε εξορκισμό για να φύγει το δαιμόνιο από το τοξικό ψάρι το οποίο έχεις βάλει στις θάλασσες. Και αν πες τώρα εσύ, παπα YouTuber, όταν είπες στο κοριτσάκι να μπει μέσα και να πιάσει αυτό το ψάρι, έπιανε το ψάρι και της έκοβε ένα δάχτυλο, τι θα έλεγες μετά? Θα της έλεγες πιάσε αγιασμό? Δηλαδή είστε τόσο ξεφτύλες κάποιοι. Και αυτό το πράγμα σας λέω δεν περιορίζεται μόνο σε τέτοιου είδους ζητήματα. Η ένδυα που έχει η δημοσιογραφία, η ένδυα της δημοσιογραφίας, η φτώχεια δηλαδή της δημοσιογραφίας, έχει αφήσει περιθώριο στον κάθε τυχάρπαστο wannabe influencer, wannabe δημοσιογράφο, να δημοσιολογεί και το στόμα του να πετάει απίστευτες παντόφλες. Αντίστοιχες με αυτές του παπαγιουτιούμπερ που έκανε εξορκισμό στο λαγοκέφαλο. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι από τους διάφορους πορτοσάλτιδες, από τους διάφορους ευαγγελάτους, από τους διάφορους λιάγκηδες, από τους διάφορους δαμιανίδηδες, άμα θέλετε. Θα βάλω και εμένα μέσα. Εμένα θα με βάλω μέσα. Έχει κουραστεί λοιπόν από τους επαγγελματίες δημοσιογράφους ο κόσμος και κάθεται και ακούει όποιον να είναι να του λέει ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι από το πολύ το ό,τι να είναι επηρεάζονται και άνθρωποι οι οποίοι τσιμπάνε. Δυστυχώς τσιμπάνε. Και μοιράζονται μετά άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο αποδεδειγμένα, μοιράζονται θεωρίες για αγρίους, καθώς έχουν φτάσει στο σημείο έως ένα βαθμό να τις ασπαστούν. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα με αφορμή, γιατί πάντοτε λέμε ότι η δράση φέρνει αντίδραση. Εγώ δεν τρελάθηκα χθες Κυριακή, για όσους διάβασαν αυτό το οποίο έγραψα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να θέλω να κάθομαι Κυριακάτικα και να γράφω κατεβατό ολόκληρο, προσπαθώντας να αποδομήσω κάτι το οποίο στα δικά μου αυτιά ηχεί και ως εσχρό ψέμα, αλλά να προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί βλέπω έναν ετερόκλητο συρφετό, πραγματικά ετερόκλητο συρφετό, να χτυπάει για μένα, και μπορεί να διαφωνείτε μαζί μου, αλλά έχω το θάρρος της άποψή μου και θα το πω, για μένα την μοναδική πατριωτική επιλογή που έχουμε αυτή τη στιγμή ως επιλογή μας στις επόμενες εκλογές. Αν θέλουμε να λεγόμαστε πατριώτες, και πατριώτες δεν σημαίνει ότι ερχόμαστε από δεξιά μόνο, ερχόμαστε και από αριστερά, ερχόμαστε και από το κέντρο, πατριώτης είναι αυτός ο οποίος αγαπάει την Ελλάδα και έχει κάποιες βασικές αρχές και αξίες σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Αυτός είναι ο πατριώτης για εμένα. Και θα πρέπει να επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Και όχι να φοβόμαστε να λέμε ότι θέλουμε μια χώρα η οποία να έχει τις αρχές και τις αξίες της Ελλάδας, να διατηρήσει τις αρχές και τις αξίες της πατροπαράδοτης παραδοσιακής οικογένειας. Και να διατηρήσει, να είναι ανεκτική, αλλά να διατηρήσει τις αρχές της Ορθοδοξίας. Μια Ορθοδοξία η οποία δεν θα ασχολείται με το μισθολόγιο, αλλά με τον πόνο του ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο ετερόκλητος συρφετός, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει στοχοποιήσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση. Και είναι άθλιο, ξέρετε, να λένε τόσα ψέματα για μια ομάδα ανθρώπων η οποία προσπαθεί. Αν μη τι άλλο προσπαθεί. Δεν είναι κυβέρνηση ο Βελόπουλος και του επιτίθενται λυσαλέα διάφοροι τη χάρπαστη τύπη στο διαδίκτυο, τη χάρπαστη, με εσχρό τρόπο και με εσχρά ψεύδι. Και αυτά τους τα ψεύδι τα σπάζονται και κάποιοι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και οι οποίοι έχουν μία πορεία. Παράδειγμα, και θα είμαι ξεκάθαρος, και εγώ, να ξέρετε, δεν έχω κρυφτεί ποτέ πίσω από το δάχτυλό μου. Και εδώ κατά το παρελθόν έχω φιλοξενήσει 2-3 φορές, αν θυμάμαι καλά, το παλικάρι αυτό από την Ολλανδία, το Δημήτρη του Σοβίδη. Και έχουμε κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις. Δεν συμφωνούμε πολιτικά. Όχι, έχει μια άλλη πορεία ο Δημήτρης του Σοβίδης. Έχω μια άλλη πορεία εγώ. Δεν συμφωνούμε πολιτικά. Και είναι δικαίωμά του. Και δικαίωμά μου, σαφώς. Αλλά όταν βλέπω και διαβάζω χθες το πρωί το Δημήτρη του Σοβίδη να γράφει ένα κατεβατό και να χτυπάει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Πολιτικά τον χτύπησε. Δεν μπήκε δηλαδή στη διαδικασία να λέει για κρέμες, για επιστολές του Ιησού κτλ. Ναι. Έκανε μια πολιτική τοποθέτηση. Αλλά αυτή η πολιτική τοποθέτηση ήταν ασπασμός σχεδόν στο 100% των fake news που διακινούν δυστυχώς κάποια ούγκανα του διαδικτύου. Και όταν καταλήγει σε συμπεράσματα ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει το 44% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο Βελόπουλος έβαλε πλάτη στη Νέα Δημοκρατία επειδή ψήφισε να φύγουν οι διοικήσεις της ΑΔΑΕ και του ΕΣΟΡΟΥ, όταν λες ότι ο Βελόπουλος με το μπόνους που ψήφισε για τις 50 έδρες επιπλέον είναι δεκανίκη του Βελόπουλου, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, εμένα αυτό με προσβάλλει, που πιστεύω ότι αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία είναι καθαρά πατριωτική, και με προσβάλλει γιατί είναι ένα ψέμα. Το μόνο πράγμα με το οποίο θα μιλούσα με πολιτικούς όρους με τον Δημήτρη τον Σαββίδη, που έχει αυτή την άποψη, είναι το θέμα του μπόνους, που αν θέλετε έχω μια τεκμηριωμένη άποψη, την οποία μου την έχει αποκρισταλοποιήσει ο ίδιος ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, όταν το ρώτησα και εγώ το εύλογο γιατί ψηφίσατε αυτό το μπόνους των 50 έδρων. Και ο άνθρωπος μου εξήγησε 5 πράγματα και το έχει κάνει και εδώ πέρα, το εξήγησε εμένα προσωπικά. Και όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Όποιος θέλει να παίξει το παιχνίδι του Βελόπουλου, δεκανίκη του Μητσοτάκη, εάν το κάνει, αν παίξει αυτό το χαρτί, τότε θα πρέπει να είναι έτοιμος να πάρει απαντήσεις. Και επειδή ακριβώς αυτή είναι μια θεωρία η οποία ξεκίνησε από συγκεκριμένα διαδικτυακά ούγκανα και την οποία δυστυχώς στεναχωρήθηκα όταν διάβασα τα γραφόμενα του Δημήτρη του Σαββίδη, έγραψα μια απάντηση μετά από πολλή σκέψη, στην οποία συμπεριέλαβα τον Δημήτρη του Σαββίδη μαζί και με τα άλλα τα ούγκανα του διαδικτύου, τα οποία στυλίτευσα. Ξεκαθαρίζω λοιπόν και δημόσια, γιατί μίλησα χθες με τον Δημήτρη του Σαββίδη και θα κάνουμε και μια συνέντευξη, θα τα πούμε στον αέρα. Εγώ δεν φοβάμαι, δεν κρύβομαι. Θα τα πούμε και θα την παρατεθούμε. Γιατί υπάρχουν απαντήσεις. Στο ψέμα πάντα υπάρχουν απαντήσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί με κατηγόρησε ότι έκανα άσχημους χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, λέει μια παροιμία, βέβαια, όποιος έχει τη μίγα μοιάζεται. Δεν θέλω να πάω εκεί. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησα, ο μόνος χαρακτηρισμός ο οποίος ήταν προς το πρόσωπο του Δημήτρη του Σαββίδη ήταν ο ξενιτεμένος επιστήμονας. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που απευθύνεται στο Σαββίδη. Τα υπόλοιπα που έγραψα για wannabe influencers, για αμόρφωτους, για ανώνυμα άθλια τρολ, για οχετό του διαδικτύου και πάει λέγοντας, απευθύνονται σε κάτι τύπους σαν αυτό το ρασοφόρο που παριστάνει τον ιερέα και πήγε να κάνει εξορκισμό του λαγοκέφαλου στην Νότια Εύβοια. Γιατί με τέτοιους έχουμε μπλέξει. Και αυτοί οι τέτοιοι που βάζουν τη λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος, έχουν ευθύνη για το ότι μπερδεύουν τον κόσμο. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος λοιπόν, για να το τελειώνουμε αυτό, ουδέποτε λειτουργήσε ως δεκανίκη του Μητσοτάκη. Το ΕΣΟΥΡΟΥ έπρεπε να φύγει. Είχε λήξει η θητεία του, οποιαδήποτε απόφασή του θα μπορούσε να προσβληθεί από οποιονδήποτε ήθελε να την προσβάλλει. Η διοίκηση του ΕΣΟΥΡΟΥ με τον Κουτρουμάνο ήταν μια διοίκηση η οποία ήταν ανθεληνική, η οποία τον Focus FM του είχε βάλει πολλά πρόστιμα. Εγώ μόνο από αυτή τη διοίκηση έχω πάει καμιά δεκαριά φορές στο πειθαρχικό για να δίνω εξηγήσεις για αυτά τα οποία έβγαζα την περίοδο του κορονοϊού, για αυτά τα οποία λέμε για την woke παράνοια, για αυτά τα οποία λέμε για τις ανεμογεννήτριες. Μόνο η δικιά μου εκπομπή. Άλλες τόσες ο Σερέτης, μέχρι και ο Ερμές έχει πάει. Μέχρι και ο Κώστας ο Ερμές του τραβούσαν στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Γιατί είπε κάτι, κάποια στιγμή ένας ακροατής για τους ΛΟΑΤΚΙ και δεν τους άρεσε, λέει, η στάση που κράτησε ο Ερμές. Τον ίδιο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, η διοίκηση Κουτρουμάνου τον κυνηγούσε για τις εκπομπές του, γιατί είπε για τους Σκοπιανούς ότι είναι ψευτομακεδόνες. Έκανε αυτό το έγκλημα. Ο Κουτρουμάνος, θειασότης της Βόρειας Μακεδονίας. Πού! Ξεφτύλα. Με λιγμένη τη θητεία έπρεπε να φύγει. Κατανοητό μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν και τώρα να τον έβαζε στο Βελόπουλο ξανά να ψηφίσει αν θα έπρεπε να φύγει αυτή η διοίκηση του ΕΣΟΥΡΟΥ, έφευγε. Πάμε παρακάτω. Να τελειώνουμε. Αυτά ξεκίνησαν από τον Καστηριάρη, τα ξέρετε. Αυτά τα οποία σας λέω τώρα και οι απαντήσεις που δίνω ξεκίνησαν με τα ψέματα τα οποία έβγαλε ο Καστηριάρης. Πάμε παρακάτω. ΑΔΑΕ. Η ανεξάρτητη αρχή, το ανεξάρτητη αυτό βάλτε σε εισαγωγικά. Η ανεξάρτητη αρχή, η οποία υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη, αλλά καμία ανεξάρτητη αρχή δεν είναι ανεξάρτητη, γιατί στις ανεξάρτητες αρχές που έχουμε, αντί για 5 έχουμε 45, 35 πόσους έχουμε, έχουν γίνει το πάρτι των μετακλητών. Και πληρώνουμε εκεί πέρα μισθούς και 5 και 6.000 ευρώ. Και 7 και 8.000 σας πω εγώ. Και εκεί υπάρχουν πολιτικοί κυφήνες, οι οποίοι είναι οι βολεμένοι του συστήματος και από εκεί ξεκινάει η καρδιά του κάθε κομματικού στρατού. Τώρα βλέπεις Νέα Δημοκρατία, παλιότερα έβλεπες ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα έβλεπες ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο πράγμα είναι σε διαφορετικά χρώματα. Η ΑΔΑΕ λοιπόν ήταν η ανεξάρτητη αρχή η οποία υποτίθεται ήλεγχε και έψαχνε και ερευνούσε το θέμα των υποκλοπών. Πρόεδρος της, ο Ράμος, πρώην δικαστικός, ο Ράμος, τοποθετημένος από ΣΥΡΙΖΑ. Θειασότης της προδοσίας της Μακεδονίας, θειασότης της μακεδονικής γλώσσας και υπέρμαχος της δημιουργίας φροντιστηρίου για την δήθεν μακεδονική διάλεκτο. Πού, ξαναφτύνω. Αυτός ο τύπος, όπως και τα μέλη της ΑΔΑΕ, είχε λήξει η θητεία τους. Όπως και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Οποιαδήποτε απόφαση έπαιρναν, θα μπορούσε να προσβληθεί στο μέλλον και να καταπέσει. Κατανοητό, μάλιστα. Κατηγορείται ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ότι ξύλωσε το Ράμο. Ψέμα. Όταν ψήφισε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μαζί με το ΕΣΟΥΡΟΥ και για την ΑΔΑΕ, ο Ράμος παρέμεινε στη θέση του. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ παρέμεινε στη θέση του. Άρα, με αλλαγμένα μόνο τα μέλη, κάλλιστα μπορούσαν και έπρεπε να συνεχίσουν την όποια έρευνα για το Predator και τις υποκλοπές. Επειδή λοιπόν βγήκε ένας και είπε ένα μπαρμπούτσαλο μέσα από ένα ιατρείο φυλακών, έφυγε ένα ψέμα, διαχύθηκε δεξιά και αριστερά και πρέπει τώρα να εξηγούμε τα αυτονόητα ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έπραξε σωστά όταν ξύλωσε και την προεδρία του ΕΣΟΥΡΟΥ μαζί με τα μέλη αλλά και τα μέλη με τη λιγμένη θητεία από την ΑΔΑΕ, αφήνοντας τη θέση του τον Ράμο για να ψάξει όπως ήθελε να ψάξει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη το θέμα των υποκλοπών. Και να σας πω πότε έφυγε ο Ράμος από την ΑΔΑΕ, που δεν έχει προφανώς καμία σχέση ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. 1,5 χρόνο μετά από αυτή την ιστορία. 1,5 χρόνο μετά από αυτή την ιστορία παρετείται, ξαναλέω, μόνος του ο Ράμος με ποια αφορμή της λήξης της θητείας του και ότι αν θα παρέμενε οποιαδήποτε απόφαση θα μπορούσε να έχει προσβληθεί και να καταπέσει αν κάποιος ήθελε να τη ρίξει. Καταλαβαίνετε το ψέμα ότι τάχαμε δίθεν στήριξε ο Βελόπουλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Βελόπουλος στάθηκε στο ύψος του και έπραξε πολιτικά. Η πράξη ήταν πολιτική. Δεν δέχομαι να υπάρχουν σε ανεξάρτητες αρχές άνθρωποι οι οποίοι είναι ανθέληνες. Όπως ανθέληνες ήταν αυτοί του ΕΣΟΥΡΟΥ, όπως ουσιαστικά ανθέληνας ήταν ο Ράμος, για τον οποίο όμως δεν τον έδιωξε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, αλλά παραιτήθηκε μόνος του. Το λήξαμε τώρα το κομμάτι. Πάμε στο άλλο. ψηφίζει, λέει, έγραφε χθες ο Δημήτρης, τον οποίο θα τον έχω αύριο εδώ πέρα, το πούμε κιόλας, δεν έχω, να ξέρετε. Περίμενε τώρα. Κανονικά θα τα πούμε. Ψηφίζει, λέει, το 44% των νομοσχεδίων ο Κυριάκος Βελόπουλος. Και κάνει έναν πραγματικά απαράδεκτο συμψηφισμό, το ναι, μαζί με τα όχι και τα παρών. Δυστυχώς επενδύοντας έτσι στην ημάθεια πολλών νεοελλήνων, οι οποίοι δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν ξέρουν. Όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο, έρχεται στο κοινοβούλιο και είτε θα ψηφίσεις ναι, είτε όχι, είτε παρών. Αυτές οι τρεις επιλογές είναι, δεν έχεις άλλες. Τι σημαίνει ναι? Ναι σημαίνει ότι συμφωνώ 100% με αυτό το νομοσχέδιο. Τι σημαίνει όχι? Όχι σημαίνει ότι διαφωνώ 100% με αυτό το νομοσχέδιο. Κατανοητό, μάλλον με καταλαβαίνεις. Ναι σημαίνει ναι 100%, όχι σημαίνει όχι 100%. Παρόν τι σημαίνει? Νύπτω τα σχήρας μου, το παίζω Κινέζος? Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Ξέρετε τι σημαίνει παρόν? Ξέρετε γιατί ψηφίζει παρόν κάποιος? Έρχεται ένα νομοσχέδιο, το φέρνει ο Υπουργός Μάνος. Και εγώ είμαι η αντιπολίτευση. Και μου φέρνει ένα νομοσχέδιο που λέει αυξήσεις σε μισθούς γιατρών, αυξήσεις σε μισθούς σε συντάξεις και αυξήσεις σε μισθούς νοσηλευτών. Έχει τρεις καλές διατάξεις. Ωραία. Εφόσον είναι αυξήσεις για τον κόσμο, εγώ που είμαι αντιπολίτευση, προφανώς και θέλω να ψηφίσω υπέρ. Γιατί είναι σωστή αυτή η κίνηση. Δεν κάνουμε στήρα αντιπολίτευση να λέμε σε όλα όχι. Ακόμα και όταν αυτά τα όχι κόβουνε κάτι σωστό και κάτι το οποίο το δικαιούται ο κόσμος. Ωραία, το διαβάζω και βλέπω αυξήσεις. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Και στις 12 παρά 2 λεπτά το βράδυ έρχεται ο Υπουργός Μάνος με μια ντροπολογία στο χέρι και μου τη βάζει από την πίσω την πόρτα στο νομοσχέδιο αυτό που εγώ θέλω να το ψηφίσω. Ναι, γιατί είναι σωστό. Και έρχεται και μου φέρνει ένα χαρτί και μου λέει: θα δώσουμε τα ταξί σε ξένους, θα βάλουμε ανεμογεννήτριες στη Δαδιά και θα φτιάξουμε, ξέρω εγώ, και ένα έκτρωμα με φωτογραφικό διαγωνισμό που θα το δώσουμε σε ένα φίλο μας ολιγάρχη. Και λες τώρα τι κάνω? Δεν το συζητάω για αυτά τα οποία μου φέρνει στην τροπολογία, είναι όχι. Αλλά άμα δώσω όχι σε όλο το άρθρο, σε όλο το νομοσχέδιο, θα πω όχι και στις συντάξεις, όχι και στις αυξήσεις. Οπότε το σωστό και το πολιτικό, γιατί έτσι λειτουργεί το σύνταγμά μας, είναι να πεις παιδιά, εγώ λέω όχι σε αυτά τα άρθρα, ναι σε αυτά τα άρθρα, κατά άρθρο να τα ψηφίζεις και εν συνόλο παρόν. Αυτό το παρόν όμως δεν μπορείς να μου το βάλεις στην ίδια εξίσωση παρόν και όχι ή παρόν και ναι και να βγάλεις ένα ποσοστό στήριξης της κυβέρνησης. Το ποσοστό στήριξης βγαίνει μόνο με τα ναι. Και εκεί λοιπόν η ελληνική λύση δεν έχει στηρίξει με 44% αλλά με 4,5% τα νομοσχέδια που φέρνει η Νέα Δημοκρατία. Για να μην λέμε ότι να είναι. Και θέλω να πω και 5 πράγματα για αυτό το περιβόητο μπόνους. Για το περιβόητο μπόνους. Αλλά για να μην πάθει εγκεφαλικό πολλαπλό ο Μάνος, θα πάω σε ένα διάλειμμα και θα έρθω το πω σε λίγο. Και θέλω να πω και κάτι.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
8: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
9: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
10: Με τις e-jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως.
12: Αφού ήρθαμε με e-jets.
10: E-jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
14: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
16: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τώρα, ό,τι να είναι, δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για αυτό το μπόνους των 50 εδρών. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Γιατί κάποια πράγματα, ξέρετε, εύκολα ακούγονται στα αυτιά, ωραία. Ωραία. Διαμαρτύρονται κάποιοι και λένε «Η απλή αναλογική είναι καλύτερη». Πότε είχαμε απλή αναλογική στην Ελλάδα, ξέρετε? Καταρχάς, ξέρει, πιστεύετε, άμα βγω έξω στον δρόμο και κάνω ένα γκάλωπ, Μάνο, ξέρεις την απλή αναλογική? Όχι, μου λέει ο Μάνος, ο οποίος είναι ένα νέο παιδί. Και δεν είναι κανένα χάπατο ο Μάνος. Άμα βγω έξω στον δρόμο και κάνω ερώτηση για το τι είναι η απλή αναλογική, τι πιστεύετε ότι θα πάρω ως απαντήσεις? Εκεί ακριβώς πατάει αυτός ο οποίος θέλει να δημιουργήσει κλίμα και μπορεί να περάσει εύκολα το αφήγημα. Η απλή αναλογική είναι το 50-50, αδελφέ μου. Κάνουμε εκλογές, εσύ και εγώ, η Δέσποινα, ο Σερέτης, ο Δαμιανίδης ο άλλος, ο Βελόπουλος και η Θεοδώρα Ιωάννου. Εντάξει. Και πρόεδρος του Focus FM θα βγει αυτός ο οποίος θα πάρει το 50-90%. Κατάλαβες. Πρέπει να έχω εγώ το 50-90% για να είμαι ο νικητής. Πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό? Πάρα πολύ δύσκολο. Στην Ελλάδα λοιπόν σας ρωτάω, είχαμε ποτέ τα τελευταία, άντε να το πάρω από το 2000 και έπειτα, είχαμε ποτέ απλή αναλογική? Ποτέ. Επί της ουσίας, ποτέ. Έγινε μία προσπάθεια να έχουμε απλή αναλογική. Και πότε ξεκίνησε τον πόνους, για παράδειγμα? Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στην απλή αναλογική. Η απλή αναλογική λοιπόν έγινε μία προσπάθεια να γίνει στις εκλογές από τη διακυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Το 2016 έφεραν στο κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο. Επειδή όμως αυτό το νομοσχέδιο για την απλή αναλογική δεν βρήκε 200 ψήφους, δεν μπόρεσε να πάρει άμεση εφαρμογή. Να τεθεί δηλαδή σε εφαρμογή από τις επόμενες εκλογές. Οπότε έγινε από τις μεθ' επόμενες εκλογές. Οπότε το 19, ακόμα το 19 που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, βγήκε με τον πόνους. Με τον πόνους. Και όχι με την απλή αναλογική. Η απλή αναλογική εφαρμόστηκε στις πρώτες εκλογές του 23, όπου ορκίστηκε η κυβέρνηση την επόμενη μέρα και μετά τη μεθεπόμενη έπεσε, γιατί δεν μπορούσε να σταθεί η κυβέρνηση εξαιτίας απλής αναλογικής, και ξαναπήγαμε στις δεύτερες εκλογές ξανά με τον πόνους όπως ήμασταν. Όχι ακριβώς όπως ήμασταν όμως. Προσέξτε τη διαφορά. Όχι ακριβώς όπως ήμασταν. Διότι τον πόνους ήρθε στις αρχές του 2000. Αρχικά το πρώτο κόμμα έτσι έλεγε, έπαιρνε 40 έδρες παραπάνω. Αρχικά το πρώτο κόμμα έπαιρνε 40 έδρες παραπάνω. Εντάξει. Μετά από μερικά χρόνια, ο Καστανίδης, αν δεν κάνω λάθος, κάνει τον πόνους να πηγαίνει στις 50 έδρες. Ανεξαρτήτως ποσοστού που θα έπαιρνε το κόμμα. Και αυτός ήταν ο νόμος ο οποίος υπήρξε μέχρι και το 16 που τον άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ξαναλλάξει μετά το 20 ο Μητσοτάκης. Κάτι το οποίο το ψήφισε και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος να αλλάξει. Γιατί θέλει να κυβερνήσει. Αυτός ο νόμος που έχουμε τώρα, που δίνει τον πόνους, έχει στάδια. Για να πάρεις τις 50 έδρες πρέπει να ξεπεράσεις κάποιους κοπέλους. Και άμα συνεχίσουμε σωστά και όχι διχασμένα, ο Μητσοτάκης θα περάσει κάτω από τον πήχη και δεν θα μπορεί να πάρει κανένα πόνους. Αυτός ο νόμος που έχουμε τώρα για τον πόνους, και όχι με την απλή αναλογική, λέει ότι αν το πρώτο κόμμα δεν ξεπεράσει το 25% θα πάρει 0 έδρες, 0 πόνους. Είναι πιθανόν ο Μητσοτάκης να μην ξεπεράσει το 25%? Ναι, είναι, αν κάνουμε σωστά κινήσεις. Και εκεί θα τους αναγκάσεις είτε σε συνεργασία να πάνε, είτε να πάμε ξανά σε εκλογές, όπως γίνεται και στην απλή αναλογική δηλαδή, μέχρι να βρούμε τη σωστή διακυβέρνηση. Αν ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν ξεπεράσει το 25%, που δεν πρέπει να το ξεπεράσει αν θέλετε την άποψή μου, και δεν θα το ξεπεράσει, αυτό το πιστεύω βαθιά μέσα μου, τότε ο Μητσοτάκης θα φύγει και πολύ πιθανό να πάει και φυλακή. Μέχρι και οι ίδιοι τα λένε. Άρα λοιπόν, είναι εύκολο να λέμε εγώ θέλω απλή αναλογική γιατί έτσι είναι η δημοκρατία. Το ακούω σαν επιχείρημα, πραγματικά το ακούω, αλλά είναι ουτοπικό. Είναι ένα ουτοπικό επιχείρημα. Μπορεί σε άλλες χώρες να το εφαρμόζουν, να εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Αλλά στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα, αυτός ο νόμος ο οποίος έχει έρθει, η αλλαγή του εκλογικού νόμου, με τον πόνους να είναι κλιμακωτό, να μην είναι κατευθείαν δηλαδή το πρώτο κόμμα συν 50 έδρες, αλλά πρέπει να περάσει σκοπέλους για να φτάσει να πάρει αυτές τις 50 έδρες, είναι σωστό. Είναι σωστό. Και ένα κόμμα το οποίο θέλει να κυβερνήσει, όπως θέλει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, πολύ καλά έκανε και ψήφισε αυτή την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο οποίος επί της ουσίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και τον έφερε ποιος? Ο Τσίπρας, παιδιά, μαζί με τον Καμένο. Και δεν μπόρεσαν να τον περάσουν. Και επειδή ακριβώς δεν μπόρεσαν να τον περάσουν, δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές του 19, γιατί τον έφεραν το 16, και εφαρμόστηκε στο 23. Και στη μία φορά που εφαρμόστηκε, κάηκε. Και στα καπάκια ένα μήνα μετά έγιναν ξανά εκλογές με τη λογική του πόνους. Μέχρι και ο ίδιος ο Τσίπρας, όταν έγινε κυβέρνηση με τον Καμένο, έγινε κυβέρνηση με τον πόνους, παιδιά. Δεν έγινε κυβέρνηση με την απλή αναλογική. Ο καθένας κοιτάει την πλάτη του. Εγώ δεν λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν κοιτάει την πλάτη του. Την πλάτη του κοιτάει. Αλλά έλα μου όμως που αυτός ο νόμος με τα στάδια τώρα θα τον κάψει, γιατί του χειρίζει μπούμεραγκ αν δεν καταφέρει να περάσει το 25%. Αλλά σε ποιον να τα πόρεσει μάνα αυτά? Ποιος θέλει να τα ακούσει αυτά? Λένε έλα απλή αναλογία, δημοκρατία κτλ. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Εμένα με προσβάλλει να διαβάζω από τον Σαββίδη, τον Δημήτρη, που τον εκτιμώ ως άνθρωπο, δηλαδή πραγματικά. Γιατί άφησε να εννοηθεί ότι τον καλούσα και όταν τον καλούσα ήταν καλός. Όχι, αδελφέ μου. Όχι. Και μην βλέπεις τον εαυτό σου όταν λέω για αμόρφωτους, γιατί δεν είσαι αμόρφωτος. Μην τσιμπάς αυτό το πράγμα. Αλλά δυστυχώς εσύ τσίπησες από τους αμόρφωτους και μετέδωσες το ίδιο αφήγημα. Και σαφώς και μιλήσαμε χθες το βράδυ. Και να έρθεις, να τα πούμε. Να τα πούμε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατί όταν εγώ διαβάζω από σένα ότι ο Βελόπουλος θα συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, εμένα με προσβάλλει αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ πιστεύω, είμαι πατριώτης και πιστεύω στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και θα με απογοητεύσει αν ο Κυριάκος ο Βελόπουλος συνεργαστεί. Όχι θα με απογοητεύσει. Όχι απλά θα με απογοητεύσει. Δεν ξέρω πραγματικά. Η αλήθεια σας το λέω. Για μένα θα είναι η υπέρτατη προδοσία να γίνει κάτι τέτοιο. Όλων μας. Όλων μας. Δεν θέλουμε να έχουμε την παραμικρή σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Πώς λοιπόν το γράφετε έτσι, άντε. Εσείς που έχετε ένα επίπεδο, μία μόρφωση. Να το ακούω από τα ούγκανα του διαδικτύου, να το καταλάβω. Αλλά πώς είναι δυνατόν να το ακούω από εσάς. Συμπεριφέρεστε, δυστυχώς, συμπώντας το ψέμα, σαν ρασοφόροι που κάνουν εξορκισμό των λαγοκέφαλων. Και θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα. Τώρα πόσα λεπτά έχω, δύο. Σε δύο λεπτά μέσα. Δύο λόγια να πω, γιατί από την Παρασκευή ψάχνω ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ σοβαρό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Από την περασμένη Παρασκευή ψάχνω και κάνω ένα ρεπορτάζ το οποίο προκαλεί ανατριχύλα. Φανταστείτε να μπαίνετε σε μια γνωστή πλατφόρμα για μεταχειρισμένα ρούχα και παιχνίδια, από αυτές που το τελευταίο χρονικό διάστημα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και ο κόσμος πουλάει και αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα και παιχνίδια, και ξαφνικά να πέφτεις πάνω σε μια αγγελία που έχει, ξέρω εγώ, ένα λούτρινο αρκουδάκι. Ή για παράδειγμα σαν την αγγελία την οποία θα σας δείξω τώρα, που έχει πάνω μια πιπίλα. Δες, βλέπεις αυτή την πιπίλα και λες, είναι δυνατόν ο άλλος να πουλάει τη μεταχειρισμένη την πιπίλα? Είναι δυνατόν ο άλλος να πουλάει ένα μεταχειρισμένο αρκουδάκι? Είναι ο άλλος να πουλάει αυτό το παπούτσι μεταχειρισμένο? Λες, εντάξει, οκ, πουλάει. Κοιτάς την τιμή και βλέπεις το παπούτσι 8.959,58 ευρώ. Άμα το δείτε εδώ, αυτό λέει 8.959,58 ευρώ. Αυτό λέει το παπούτσι. Η πιπίλα είναι λίγο ακριβότερη. 9.449,65. Λες τώρα, ο κόσμος τρελάθηκε. Είναι δυνατόν να ζητάει για μια πιπίλα 9,5 λιάρικα? Είναι δυνατόν να ζητάει για ένα παπούτσι Τζέοξ μέγεθος 30 8.959 ευρώ? Λες εδώ πέρα τώρα κάτι πάει στραβά. Μετά διαβάζεις λίγο την περιγραφή και εκεί ξεκινάει να σηκώνεται η τρίχα σου. Κάγκελο, 9 ετών. Η πιπίλα, το λούτρινο, το παπούτσι? Όχι, όχι, δεν είναι εδώ, δεν έχουμε ζήτω η τρέλα. Μέρη μου, πρόσεξέ με. Εδώ δεν έχουμε ζήτω η τρέλα. Εδώ σηκώνεται η τρίχα κάγκελο τώρα. Ακούστε με λιγάκι. Γιατί αυτό το οποίο σας λέω δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου. Υπάρχει έρευνα η οποία γίνεται. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Διαβάζει λοιπόν στην περιγραφή 9 ετών. Τι 9 ετών? Το παπούτσι είναι 9 ετών και το πουλάς 9,5 λιάρικα. Διαβάζεις μέγεθος 134 εκατοστά. 1,34. 1 μέτρο και 34 εκατοστά. Ποιο? Το αρκουδάκι? Το λουτρινό? Η πιπιλά? Θηλυκό, λέει πιο κάτω. Τι θηλυκό? Το αρκουδάκι? Το παπούτσι? Η πιπίλα? Λευκό? Μα δεν είναι λευκό το αρκουδάκι που βλέπω στη φωτογραφία. Ούτε η πιπίλα είναι λευκή. Ούτε το παπούτσι είναι λευκό. Παρθένο. Τι ακριβώς είναι παρθένο? Το λούτρινο, το αρκουδάκι? Η πιπίλα είναι παρθένα? Ή το παπούτσι? Αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ καλά. Οι γαλλικές αρχές έχουν εξαπολύσει κυνηγητό και έρευνα γύρω από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Είναι η πλατφόρμα Vinted αυτή, η οποία αυτές τις φωτογραφίες που σας έδειξα τις τράβηξα την Παρασκευή και σήμερα δεν υπάρχουν. Η Vinted, η πλατφόρμα που είχε αυτές τις ύποπτες για εμπόριο ανήλικων παιδιών σε χέρια τρελών, τις έχει κατεβάσει όλες τις συγκεκριμένες αναρτήσεις και αγγελίες. Η γαλλική αστυνομία και η ειδική του Εθνικού Κέντρου για το Παράνομο Περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, είναι μια ομάδα που λέγεται Φάρος, υποψιάζονται ότι πίσω από αυτά τα πανάκριβα λούτρινα, τις πανάκριβες πιπίλες, τα πανάκριβα παπούτσια και τις περίεργες λέξεις κλειδιά τις οποίες σας διάβασα, δεν κρύβεται προφανώς κάποιο συλλεκτικό παιχνίδι, αλλά ένα κωδικοποιημένο σύστημα επικοινωνίας, δικτύων παιδεραστίας και τράφικινγκ ανηλίκων. Σας λέω, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα που σας μιλάω, αυτές οι αγγελίες που σας έδειξα, τις έχουν ξεπαστρέψει, τις κατέβασε η πλατφόρμα η Vinted. Κάποιοι μάλιστα, εγώ δεν πρόλαβα, έστειλα μήνυμα, δεν μου απάντησε κανένας. Κάποιοι μάλιστα έχουν μπει στη διαδικασία να μιλήσουν με κάποιους από τους πολιτές αυτών των πανάκριβων λούτρινων πιπιλών και παπουτσιών. Και οι στιχομηθείες μεταξύ τους είναι φιαλτικές. Πώς θα μου το φέρεις, λέει, σε κουτί? Δεν μπορώ να το βάλω, λέει, σε κουτί, γιατί θα πάθει ασφυξία. Ποιο το λούτρινο? Και πώς, λέει, το μεταφέρεις? Είτε με αυτοκίνητο θα το φέρω εγώ, είτε και με σκάφος, λέει, το έχω κάνει τη μεταφορά. Καταλαβαίνετε γιατί τέρατα μιλάμε? Τέρατα κανονικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που προφανώς το ακούμε αυτό, γιατί και πριν από μερικά χρόνια αντίστοιχες υποθέσεις είχαν αντιμετωπιστεί και με μια πλατφόρμα του Wayfair, αν θυμάμαι καλά, και με μια άλλη πλατφόρμα που λεγόταν έτσι, αλλά δεν είχαμε βρει επίσημα αποδεικτικά στοιχεία και η υπόθεση πήγε στο αρχείο. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο το ερευνούν οι γαλλικές αρχές. Σαφώς και υπάρχουν προεκτάσεις και πλοκάμια τα οποία εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, και εμείς ως καταναλωτές που μπορεί να μπαίνουμε σε τέτοια site, δεν θα πρέπει να προσπερνάμε τέτοιου είδους αγγελίες. Είδατε τέτοια αγγελία η οποία έχει τεράστιο ποσό σε κάτι το οποίο είναι ευτελές? Κατευθείαν ενημερώστε τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κάντε κατευθείαν αναφορά, τραβήξτε φωτογραφίες, ενημερώστε και εμάς για να το δημοσιοποιήσουμε. Γιατί το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα εργαλείο για πολλούς από εμάς, για κάποιους είναι και επαγγελματικό εργαλείο, αλλά δυστυχώς οι πιο σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης βρίσκουν πάντοτε τρόπο να κρύβονται σε δημόσια θέα. Και αυτά τα τέρατα σε δημόσια θέα έστελναν αγγελίες για εμπορία βρεφών 4 μηνών, έλεγε μια άλλη αγγελία. 4 μηνών, 3 μηνών, υγιές. Δεν κλαίει, έλεγε μια άλλη αγγελία. Δεν κλαίει. Ποιο, το λούτρινο, η πιπίλα ή το παπούτσι? Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Και αυτά πρέπει να πολεμήσουμε. Και πρέπει να τα πολεμήσουμε ενωμένοι. Και να μην έχετε εμπιστοσύνη στους ψεύτες του διαδικτύου και στους ψεύτικους ρασοφόρους, οι οποίοι πάνε και κάνουν εξορκισμό για να φύγει το δαιμόνιο από το λαγοκέφαλο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου? Πού να ασφίξουν και οι ζέστες? Αυτά για την πρώτη ώρα. Έρχομαι με συνεντεύξεις δεύτερη. Δέστε να αποτύξει. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα αργά το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία της αναθεωρητικής διαδικασίας του Συντάγματος για 33 άρθρα. Στην Αθήνα πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτηση του χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός θριαμβολογεί γιατί δίνει, λέει, 10 λεπτά ανά λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στο μεταξύ, η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυτήν την ώρα στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει τεράστια πυρκαγιά στην νότιο-δυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000. Πρόκειται για την μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν ανάμεσά τους. Ένα παιδί μόλις 2 ετών από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο Σιάτλ των ΗΠΑ κατά την διάρκεια φεστιβάλ. 2 ύποπτοι έχουν συλληφθεί από την αστυνομία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με νέο κύμα ζέστης ξεκινάει η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα δείξει έως 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο, δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και Αγία Ελένη Beach.gr.
7: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο. Γιορτάζουν σήμερα οι Απόστολοι μας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Έχουμε πει πολλά στην πρώτη ώρα και πραγματικά τα μηνύματα τα οποία βλέπω μπροστά μου και είναι. Δεν τα έχω διαβάσει ακόμα, είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε σήμερα. Θα τα προλάβουμε όμως με καλή διάθεση. Μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης, όλοι όσοι θέλετε να έχετε ανθρώπους οι οποίοι εγγυώνται ότι δεν θα δώσουν ελληνική περιουσία στα χέρια ξένων, αυτοί είναι οι μεσίτες της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Πανελλαδική κάλυψη. Στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω θα απευθυνθείτε είτε θέλετε να πουλήσετε, είτε θέλετε να αγοράσετε, είτε θέλετε να νοικιάσετε, είτε θέλετε να έχετε μια εκτίμηση εντελώς δωρεάν για το ακίνητό σας. 6940-66-70-71 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24 2310-66-21-24 Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα, για όλους όσοι θέλετε να έχετε ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με τα πάντα περιόριστα, απεριόριστα τηλέφωνα προς κινητά, απεριόριστα τηλέφωνα προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, από και προς, που σημαίνει ότι αν είστε και στο εξωτερικό και μας ακούτε, μπορείτε να κάνετε και εσείς χρήση αυτού του τηλεφώνου, αν και εφόσον είναι και στη χώρα σας το ίδιο συμφέρον όσο είναι στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά για συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας και την έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους τους ακροατές του Focus FM που θέλουν να μπουν σε αυτό το συμβόλαιο. Και δωράκι επιπλέον 500 λεπτά προσκλήσεις για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχετε κάποιο συγγενή κάπου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο αυτό το πακέτο με 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. 18,28 το μήνα σε εταιρεία, μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Με τον κωδικό Focus FM θα καλέσετε στο νούμερο το οποίο θα σας δώσω ή θα στείλετε μήνυμα στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και θα είστε και εσείς ο επόμενος από τους πολλούς εκατοντάδες, είναι η αλήθεια. Φίλοι ακροατές του Focus FM μοιράζονται πλέον το ίδιο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας και εγώ το έχω, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό το οποίο σας λέω. Και είναι όντως έτσι, είναι σταθερό το νούμερο, το ποσό δεν αλλάζει. Ακόμα και όταν περάσει ο χρόνος που όλα τα τηλέφωνα παίρνουν 1,5 ευρώ πάνω, δεν θα γίνει αυτή η αλλαγή, θα είναι σταθερό για όσο καιρό έχετε αυτό το συμβόλαιο. 18 ευρώ και 28 λεπτά. Θα στείλετε μήνυμα ή θα καλέσετε και θα τους πείτε Focus FM στο 6951-957-332. Το ξαναλέω μία ακόμα φορά αργά για να το γράψετε. 6951-957-332. Εντάξει. Για εσάς, από εμάς, με αγάπη. Πάω τώρα να δώσω την καλημέρα μου στο βαρύ πυροβολικό της βραδινής ενημέρωσης. Εκεί στο Alert TV, ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος. Ανδρέα μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, αδελφέ μου.
1: Χαιρετώ τον εαυτό της πρωινής ζώνης και την αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας, γιατί αυτοί είναι οι ακροατές του Focus.
0: Οι ακροατές του Focus είναι πραγματικά αφρόκρεμα.
1: Αφρόκρεμα.
0: Κρέμ de la κρέμ. Κρέμ de la κρέμ.
1: Κρέμ de la κρέμ και ελπίδα για το έθνος, πραγματική ελπίδα. Έτσι, όχι μαϊμού ελπίδα.
0: Σωστό, σωστό. Έχουμε και μαϊμούδες ελπίδες. Ναι, ναι.
1: Πραγματική, πραγματική.
0: Λοιπόν, το κρατάω αυτό, δεν το έχω διαβάσει την πρώτη ώρα που ήθελα να το θέσω σαν είδηση. Το κρατάω για να πάρω το δικό σου σχόλιο, Ανδρέα. Ποιο είναι αυτό? Διαβάζω λοιπόν ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φεύγας, Βασίλειος Φεύγας, ζητάει, λέει, την κατάργηση του νόμου των ομοφυλόφιλων και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Να τρελαθούμε.
1: Είναι πάλι καλά που δεν προτείνει και τον Κώστα Καραμαλή για την αρχηγία. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Όχι, συγγνώμη. Θυμάμαι τον Βελόπουλο στη Βουλή να λέει, να δείτε, λέει, που η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την κατάργηση του νόμου της Νέας Δημοκρατίας για το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Δεν γίνονται αυτά, αρέσει, Αντρέ.
1: Παιδιά, χανόμαστε. Είδες, μάλλον λοιπόν οι δημοσκοπείς δεν είναι και τόσο καλές, αλλά ξέρεις εδώ το σημαντικό ποιο είναι. Ναι. Δικαιώνεται ο Βελόπουλος, γιατί ο Φεύγας δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Φεύγας είναι στο στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ και 30 χρόνια. Στο στενό περιβάλλον του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έρχεται ως προπομπός για να αφήσει ο Μητσοτάκης, να επιβεβαιώσει ο Μητσοτάκης για πολλωστή φορά τον Βελόπουλο. Δηλαδή να πει, ναι, ξέρετε, και επειδή μας έτυχε η υιοθεσία και δεν το ξέραμε, πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε τα δεδομένα και τρίχες κατσαρές. Προκειμένου να επιβιώσει ο Μητσοτάκης πολιτικά, δεν οροδεί προουδενός. Δεν έχει όριο ο άνθρωπος. Εκεί που έλεγε για δικτατορία της πλειοψηφίας, με το που βγήκε ο Τραμπ είπε για δικτατορία της μειοψηφίας. Εκεί που έλεγε ότι τα φύλλα είναι 104, με το που βγήκε ο Τραμπ ότι είναι 2 τα φύλλα. Δεν έχει κανένα ιερό και όσιο. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Ό,τι χρειάζεται για να παραμείνει το μαγαζί στα χέρια του.
0: Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που παίρνουν κάθε μέρα στο Μαξίμου. Και προσπαθούν να βρουν τρόπους τώρα να περιορίσουν τη χασούρα, έτσι.
1: Ευτυχώς που ήρθε ο Τσίπρας και τους έχει δώσει μια ανάσα.
0: Ναι.
1: Γιατί πλέον το 2 θα το βλέπανε με το κιάλι μπροστά.
0: Με το νέο εκλογικό νόμο, να το πούμε αυτό λίγο, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει. Με το νέο εκλογικό νόμο, αν δεν περάσει το 25% ο Μητσοτάκης, έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Καταρχάς δεν υπάρχει μπόνους.
1: 70 βουλευτές έχει.
0: Έχει 70 βουλευτές.
1: Δηλαδή, ούτε η μισή για την αυτοδυναμία.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι στόχος των Ελλήνων αφυπνισμένων πολιτών, αυτών των ακροατών του Focus FM, των τηλεθεατών του Alert, των αφυπνισμένων Ελλήνων, να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, να μην περάσει το 25% Μητσοτάκης. Θα είναι τεράστια νίκη των ανθρώπων οι οποίοι βιώνουμε στο πετσί μας όλη αυτή την αδικία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε, όλοι τη βιώνουμε στο πετσί μας. Άσχετα αν υπάρχει πλήση εγκεφάλου σε τέτοιο βαθμό ή εάν η αποχή οδηγεί το Μητσοτάκη να κυβερνά. Δηλαδή στις ευρωεκλογές τι πήρε ο Μητσοτάκης, 11% πήρε.
0: Ναι, σωστό.
1: 11% μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστό.
1: Και στις εθνικές εκλογές πήρε 20%.
0: Mm-hmm.
1: Και όμως κυβερνάει. Γιατί? Διότι η αδιαφορία του μερίδας του κόσμου φέρνουν στην εξουσία ανθρώπους που είναι επικίνδυνοι για την πατρίδα. Όταν νιώθεις ότι δεν έχεις εκλεγεί από την κοινωνία αλλά από συμφέροντα, δεν υπηρετείς την κοινωνία αλλά τα συμφέροντα. Είναι πολύ απλά αυτά τα πράγματα. Όταν σε κρατούν όμοιρο οι τράπεζες επειδή χρωστάς 550 εκατομμύρια, θα αφήσεις τους τραπεζίτες, προσέξτε, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα, εκ των οποίων το 1,8 δις πηγαίνει στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε τι κάνανε οι τράπεζες? Επειδή ακριβώς κρατάνε δεμένο χειροπόδαρα το Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη, βγάζουν 2,5 δισεκατομμύρια μερίσματα, τα βάζουν στην τσέπη, εκ των οποίων το 1,8 πηγαίνει στο εξωτερικό, γιατί η πλειοψηφία των μετόχων είναι ξένοι. Αντί δηλαδή να έρθει το κράτος και να πει: όπαρα παιδιά, χρωστάτε 45 δις. Τι είναι αυτά, βέβαια, ποια μερίσματα? Πρώτα να αποπληρώσετε το χρέος και μετά. Έχει δει εσύ εταιρεία να μοιράζει μερίσματα ενώ χρωστάει στο δημόσιο?
0: Ποτέ.
1: Έχει δει εταιρεία να πληρώνει μερίσματα ενώ δεν πληρώνει φόρους? Καμία. Μόνο οι τράπεζες, γιατί στα χέρια των τραπεζιτών είναι η επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο το πρωί πατάνε το κουμπί και το κλείνουνε το κόμμα. Για να τα λέμε ξεκάθαρα στον κόσμο. Γι' αυτό νομοθετούν υπέρ των τραπεζών, υπέρ των φαντζ, υπέρ των κορακιών και όχι υπέρ των πολιτών.
0: Εδώ ξέρεις, όπως κάθε περιοχή, η Νέα Δημοκρατία έχει τα παραδοσιακά της κάστρα. Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα κάστρα έχουν πέσει προπολού, ειδικά στη Β' Θεσσαλονίκης. Τα κάστρα πέφτουν το ένα μετά το άλλο, εδώ και καιρό. Αλλά ένα από αυτά τα κάστρα τα οποία πιστεύουν ότι θα το κρατήσουν είναι εκεί στο Πανόραμα. Ξέρεις, είναι τα βουπού της Θεσσαλονίκης, είναι τα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγες ημέρες, και έχω ένα ηχητικό το οποίο θέλω να το ακούσουμε μαζί και να το ακούσεις και εσύ. Πριν από λίγες ημέρες, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες του Focus FM, έχει γίνει μια τέτοια μάζοξη στο Πανόραμα, σε ένα από τα κεντρικά ζαχαροπλαστεία του Πανοράματος, με πολλή.

0: και θα σας πω ένα πράγμα, τι εκτιμώ στο Δημητρίδη με την καλή έννοια του όρου, παλιά σκοπής πολιτικός, με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή αγαπάει την πολιτική καταρχήν. Όχι σαν αυτό σκοπό, αλλά γιατί τη θεωρεί το μέσο για να μπορέσει να βοηθήσει τις κοινωνίες, τους ανθρώπους να κάνει τη ζωή τους καλύτερη. Αυτό αξίζει το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας. Γιατί πραγματικά γι' αυτό εκλέγουμε τους πολιτικούς, να μπορούν να κάνουν τη ζωή μας λίγο καλύτερη.
1: Να μας κάνει τη ζωή λίγο καλύτερη. Ανδρέα Παγκυριακόπουλε, ναι ρε Δημήτρη Βαρτζόπουλε, θα σε ψηφίσουμε. Όπως σε ψηφίσαμε και σε βγάλαμε, θα σε ξαναβγάλουμε, λέει πρώτο βουλευτή. Καλά, περίμενε Ιγνάτια.
2: Είναι ανατριχιαστικό αυτό το ηχητικό. Είναι ανατριχιαστικό, γιατί να σου πω κάτι, να καταλάβω τον Νεοδημοκράτη που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία με Καραμαλή, Μακεδόνας, να το καταλάβω. Για εμένα, και το λέω προσωπικά, έτσι και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι αδιανόητο στη Μακεδονία και στη Θράκη να ψηφίζεται Τσίπρας, γιατί επιστράγησε την προδοσία της Μακεδονίας που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ο μόνος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που άφησε τη Θεσσαλονίκη χωρίς βουλευτή, σκανδαλωδός, και Μητσοτάκης, ο οποίος έχει καταστρέψει τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η καταστροφή που έχει προξενήσει ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία και στη Θράκη είναι ασύλληπτη. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες εθνικές τραγωδίες. Μείωση πληθυσμού, η μεγαλύτερη σε καιρό ειρήνης. Αφελινισμός, κλείνει σχολεία, κλείνει ακόμα και τα ΕΛΤΑ, κλείνει τις λιμνητικές μονάδες, κλείνει τα πάντα. Ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να του απαγορεύεται να περάσει τα Τέμπη. Όπως και του Ανδρουλάκη και του Τσίπρα. Και όμως βλέπεις να ακούγονται από Μακεδόνες, μην πω καμιά κουβέντα, τέτοιες, δηλαδή είναι αδιανόητο. Στηρίζονται και κυβερνούν ελαίο προπαγάνδας και μερικών βολεμένων που έχουν την πορτοφόλα γεμάτη ελαίο Μητσοτάκη και σου λέει να δεν πάνε στον εξαποδό οικογένεια, στον εξαποδό η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς. Αυτό είναι το σύνθημα των Μητσοτακικών.
1: Αυτό είναι. Κάτι έλεγες για ζαχαροπλαστία.
2: Τώρα δηλαδή, εντάξει, τι φυτίλι μου έβαλες, έτσι. Υπάρχει υφυπουργός της κυβέρνησης, ο οποίος κατηγορεί ευθέως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, πασίγνωστο, ναι, ότι κάνει, λέει, κάτι με κουτιά από γλυκά, κάτι μεταφέρει λεφτά, κάτι τέτοια πράγματα λέει.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Κάτι τέτοια πράγματα λέει. Και μάλιστα έχουν φτάσει και στο μαξί μου οι οργισμένες καταγγελίες του. Και όσο προχωράμε, τώρα που είπες για ζαχαροπλαστία, και όσο προχωράμε θα βγουν τα μεγάλα μαχαίρια. Όσο οι Μητσοτακικοί βλέπουν ότι θα εκλέξουν μόλις 70 βουλευτές, δεν φαντάζεσαι τι έχει να γίνει, Στέφανε, πόσα στόματα θα ανοίξουν. Θα το ψάξουμε το συγκεκριμένο θέμα,
1: πολύ
2: γιατί
1: δυνατό.
2: Μου λένε ότι υπάρχει και ηχητικό.
1: Αχα.
2: Και θα το κάνουμε κούκι. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
1: Αμάν, τα κουτιά,
2: ναι,
1: τα κουτιά με τα γλυκά. Από τις μαύρες σακούλες και τις τροχύλατες βαλίτσες πήγαμε στα κουτιά με τα γλυκά. Και τις τούρτες.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Και
2: έτσι,
1: τις τούρτες και δηλαδή, τις πάστες.
2: Και να δεις τώρα κουτιά με γλυκά που θα πέσουν, γιατί τα 10 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, δεν τα παίρνουν, ξέρεις γιατί δεν τα παίρνουν, λένε καθυστερήσαμε, δεν προλάβαμε. Τι λέτε ρε παιδιά, η κυβέρνηση των τεχνοκρατών που άρπαζε δίφραγκο από παιδάκι δεν πρόλαβε να πάρει τα 10 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης? Όχι βέβαια, η αλήθεια είναι άλλη, Στέφανε μου, ότι έχουν θορυβηθεί με την Ευρωπαία Εισαγγελέα,
1: mm-hmm,
2: που διερευνά κάθε ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος και σου λέει ας μην μπλέξουμε. Οπότε τι κάνανε, συμβασιοποίησαν τα έργα για να εξασφαλίσουν τους δαμπατζίδες και ετοιμάζονται να τα βάλουν στον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή να τα πληρώσουμε εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι. Αυτό δηλαδή είναι σκάνδαλο εφάμιλο με τις απευθείας αναθέσεις. Το κάνουν έτσι γιατί στα κρατικά τα κονδύλια τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων δεν τα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τα ελέγχουν εδώ πέρα οι εισαγγελείς, ξέρεις, οι ντόπιοι.
1: Έτσι.
2: Και θα βάλουν τώρα και τον εισαγγελέα και τον πρόεδρο τους δικούς τους.
1: Έτσι είναι.
2: Ούτως ώστε να έχουν 3-4 χρόνια μπροστά τους ανέθελου ποινικού βίου.
1: Μάλιστα. Έχω δύο ερωτήσεις από φίλους ακροατές, τις οποίες θα σας θέσω γιατί έτσι είμαστε εμείς. Παρεμβαίνουμε στην εκπομπή μας οι ακροατές μας και εσείς το κάνετε άλλωστε στο alert. Οπότε εδώ έχω ένα φίλο ο οποίος με ρωτάει, ρώτα τον Ανδρέα τον Κυριακόπουλο, ποια είναι η άποψή του για τη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος στον Νίκο τον Χατζηνικολάου.
2: Πρόσεξε. Εγώ θα ήθελα να η πολιτική αρχηγή να περάσει από τον Νίκο τον Χατζηνικολάου και να ρωτηθούν, όπως ρωτήθηκε ο Βελόπουλος, για όλα, δηλαδή ό,τι του καταλογίζουν.

0: του Βελόπουλου, το ρώτησε ο Χατζηνικολάου. Για όσα τον κατηγορούν, το ρώτησε. Αυτή είναι η συνέντευξη. Αυτή είναι πραγματική συνέντευξη. Για εμένα, με τέτοιες συνεντεύξεις, δηλαδή να έχει δημοσιογράφο να σε ρωτάει, να σε ρωτάει σκληρά, αλλά να σε αφήνει και να απαντήσεις κιόλας. Όχι να σε ρωτάει και να πέφτουν άλλοι 10 πάνω σου να σε διαλύσουν.
1: Ναι.
0: Για εμένα, εκεί πέρα φαίνεται πραγματικά η διαφορά του Βελόπουλου από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Δηλαδή δεν αρνήθηκε καμία ερώτηση, απάντησε σε όλες, έδωσε πιστικότατες απαντήσεις ακόμα και για αυτά που μας έχουν κάνει τα νεύρα τσατάλια πλέον, για να προσπαθούν να του βρούνε κάτι μεμτό, απάντησε σε όλα και επίσης έδωσε λύσεις. Δηλαδή ήταν μια συνέντευξη που παράλληλα έβγαζε, ρε παιδί μου, έδινε και...
1: Έδινε προτάσεις, έδινε προτάσεις.
0: Υπαρκτά προβλήματα, ναι, ναι. Τα φλέγοντα προβλήματα.
1: Μίλησε για οριζόντιο.
0: Δεν έχω ακούσει άλλο πολιτικό αρχηγό, ρε εσύ Στέφανε, να βγαίνει και να λέει ναι, υπάρχει το πρόβλημα, αυτή είναι η λύση, αυτό προτείνω.
1: Είχε τουλάχιστον 6-7 προτάσεις μέσα, δηλαδή είχε εργατική κατοικία, είχε οριζόντιο φόρο, ακόμα αν θέλετε και την αυστηροποίηση των νόμων που έκανε, τόλμησε και το είπε φθαρσός, θανατική ποινή σε ιδεχθή εγκλήματα, έκανε λόγο για την προδοσία της Μακεδονία, δηλαδή έθεσε θέματα και απαρίθεσε προτάσεις.
0: Στέφανε καθαρά και ψυχρά τεχνοκρατικά. Ψυχρά τεχνοκρατικά, να σου πω κάτι. Δεν είναι δυνατόν μόνο ο Βελόπουλος να προτάσει την αυστηροποίηση των ποινών και την επαναφορά σκληρών ποινών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το αξιακό και νομικό σύστημα της Δύσης, όπως και της Ελλάδας, είχε γίνει υπό άλλες συνθήκες. Δεν είχε γίνει με Ισλαμιστές να αποκεφαλίζουν, ναι, να βιάζουν και συμμορίες και τέτοια. Αυτό. Είχε γίνει για άλλη σύσταση πληθυσμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν λοιπόν εσύ έχεις εισρωή ανθρώπων που στις χώρες τους κόβουν χέρια και πόδια και βλέπουν εδώ τις ποινές ως ατιμωρησία, είναι απαραίτητο να αλλάξεις τον ποινικό σου κώδικα και να αυστηροποιήσεις τις ποινές. Και για εμένα, δηλαδή στεναχωριέμαι που το λέει μόνο ο Βελόπουλος και όχι άλλοι πολιτικοί, οι οποίοι στο κάτω-κάτω υπάρχουν και νομικοί.
1: Ναι.
0: Έχουν τελειώσει,
1: ναι,
0: λένε μια νομική.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το λες, δεν το προτάσεις? Και δεν είναι ούτε φανατισμός ούτε τίποτα. Είναι τεχνοκρατική αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος. Μεγαλέ. Οι ποινές, ο ποινικός μας κώδικας έγινε όταν η Ελλάδα άνοιξε στους Έλληνες. Δεν μπορεί τώρα να έχεις γεμίσει Ταλιμπάν που να κάνουν δεχτεί εγκλήματα και εσύ να έχεις τις ίδιες ποινές.
1: Ορθόν, ορθόν. Ούτως ή άλλως η αυστηροποίηση, η πραγματική αυστηροποίηση του νόμου, του νομικού πλαισίου πάνω σε αυτό το σκέλος θα δημιουργήσει, θα λειτουργήσει και αποτρεπτικά. Έτσι, αλλιώς είναι να ξέρει ο επίδοξος εγκληματίας ότι θα μπει μέσα και δεν θα ξαναδεί πραγματικά το φως του ήλιου, ή θα υποστεί χημικό ευνουχισμό, ή ενδεχομένως να έρθει αντιμέτωπος και με καρέκλα με πολλά ηλεκτρόδια να προεξέχουν, αλλιώς θα συμπεριφερθεί.
0: Εδώ
1: θα
0: πω τη διαφωνία μου, Στέφανε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ πιστεύω στον χειρουργικό ευνουχισμό όπως εφαρμόζεται σε ορισμένες πολιτείες.
1: Δεν διαφωνούμε, να ξέρεις.
0: Δεν είναι διαφωνία με αυτή με τον κύριο Βελόπουλο, αλλά αυτός κάνει τις προτάσεις. Εγώ απλά σχολιάζω.
1: Ωραία, τελευταία ερώτηση, Αντρέα, και σε αποδεσμεύω. Για τις αποχωρήσεις Καρισιανού με ρωτάνε και για το μήνυμα το χθεσινό της Καρισιανού που ουσιαστικά πετάει κάτω από το τρένο όλους τους πρώην συνεργάτες.
0: Άκουσε με, επειδή έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα που έχει χάσει το παιδί της και δεν ξεχνάω πόσο στηρίξαμε, πόσο αγωνιστήκαμε, πόσο συγκρουστήκαμε με το παρακράτος. Όταν γυρνάς και εκφράζεσαι τόσο, όχι απαξιωτικά, για εμένα είναι συκοφαντική η αναφορά που φωτογραφίζει τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Γιατί ο Βασίλης Κοκοτσάκης και η ομάδα Κοκοτσάκη αγωνίστηκε για την αποκάλυψη του εγκλήματος στον Τεμπόνος ολίγη. Ο Καράσκο που είναι στην ομάδα Κοκοτσάκη πλήρωνε μόνος του τα εισιτήρια για να έρθει στη Ζηρίχη, για να έρθει από τη Ζηρίχη στη Λάρισα για να καταθέσει στα βίντεο, για τη δίκη για τα βίντεο που ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, δεν τον αφήσαν να είναι πολιτική αγωγή και να είναι μάρτυρας. Και κατέθεσε την περιβόητη έκθεση ο Βελόπουλος και αποκαλύφθηκε ότι σβήναν τα βίντεο χειροκίνητα και ήταν και ο Καράσκο, τον είδα εγώ με τα μάτια μου. Δύο φορές τουλάχιστον ή τρεις είχε έρθει από Ζηρίχη με δικά του λεφτά. Δεν μπορείς αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά μάτωσαν για την αποκάλυψη της αλήθειας να τους καταλογίζεις δολό. Δολό.
1: Εγώ
0: δεν ξέρω, κοίταξε. Δεν θέλω, σου είπα, είμαι πάντα θετικά διακείμενος απέναντι σε ανθρώπους που έχουν ζήσει αυτές τις τραγωδίες. Αλλά όταν γυρνάς εσύ και λες για τους ανθρώπους που αποκάλυψαν τις τύχες του εγκλήματος, δηλαδή την πυρόσφαιρα, τη μελέτη περί της πυρόσφαιρας για τα βίντεο, όλα αυτά ήταν η ομάδα Κοκοτσάκη που τα αποκάλυψε. Και εσύ τους καταλογίζεις δόλο και τους τους απαξιώνεις κυριολεκτικά. Κάνεις δώρο στο Μητσοτάκη και σε όσους θέλουν τη συγκάλυψη. Γιατί όταν τον δικαστικό πραγματογνώμονα, ο οποίος είναι πιστοποιημένος δικαστικός πραγματογνώμονας, εσύ τον αποκαλείς δόλιο, τι θα τον αποκαλέσει αύριο μεθαύριο Φλωρίδης.
1: Φαντάστορα.
0: Ναι. Δηλαδή πώς... Δεν θέλω να πω, σου λέω, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω, αλλά εάν ας πούμε αυτό δεν το είχε κάνει η κυρία Καρισκιανού, το είχε κάνει κάποιος άλλος, θα έλεγα ότι είναι στημένος για να απαξιώσει τη δίκη των τεμπών.
1: Μάλιστα. Ανδρέα, σου εύχομαι καλή
0: επιτυχία. Όμως το έχει κάνει μια γυναίκα που είναι θύμα της τραγωδίας, μεγάλο θύμα της τραγωδίας, θα πω ότι είναι άδικο, ανεξήγητο, δεν θα ανταποδώσω το δόλο.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθώ να είμαι πολύ συγκρατημένος.
1: Το καταλαβαίνω. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Σου εύχομαι καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και εδώ θα είμαστε να συζητάμε και να προσπαθούμε να βρούμε τη λογική η οποία αγνοείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Στεφανέ μου. Καλή δύναμη.
2: Focus 103,6.
1: Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διαφημιστική ανάσα να πάρουμε και θα επιστρέψω με ένα εξίσου σημαντικό θέμα που θα συζητήσουμε εδώ στον αέρα του Focus FM 103,6. Διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο με πολύ δυνατό θέμα συζήτησης. Μην φύγει κανείς.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
4: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από Νάξο.
6: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
7: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
8: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
9: Καλημέρα από Κορδελιό.
10: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελα Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Focus 811. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να επενδύσουμε στην προστασία της οικογένειας και της περιουσίας μας. Γι' αυτό λοιπόν μπορείτε να προνοήσετε και να απευθυνθείτε στην Wi-Fi and Tech Experts, εγκαθιστώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού 100% ασύρματο σε ειδική τιμή για τους φίλους ακροατές του Focus FM 103,6 και με δωρεάν εγκατάσταση. Ο συναγερμός είναι, θα έλεγα, ένας από τους βασικότερους τρόπους να προστατευτείτε από κάθε είδους εισβολής. Και εμείς εδώ στον Focus FM επιλέξαμε το συγκεκριμένο σύστημα συναγερμού της Wi-Fi and Tech Experts και γι' αυτό και σας το συνιστούμε. Επίσης, να ξέρετε, πολύ συμφέρον είναι και αυτό το οποίο, και πρέπει να το εξετάσετε, αυτό το οποίο κάνει επίσης η Wi-Fi and Tech Experts, να εγκαταστεί δηλαδή θηροτηλέφωνο ή ακόμη καλύτερα και θηροτηλεόραση, για να μπορείτε να βλέπετε ποιος είναι αυτός ο οποίος σας χτυπάει την πόρτα. Και αυτό το σύστημα έχει τη δυνατότητα και χειρισμού εξ αποστάσεως. Δηλαδή, το τοποθετείτε στον ηλικιωμένο πατέρα ή στην ηλικιωμένη μητέρα σας, οι οποίοι ζουν στο χωριό ή ζουν κάπου μακριά από εσάς ή σε κάποιο άλλο σημείο εντός της πόλεως, και ξέρετε να πάσα ώρα και στιγμή όταν χτυπάει το κουδούνι ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να επισκεφτεί τους γονείς σας, τους ηλικιωμένους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλοί αετονύχητες εκεί έξω. Είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τους ηλικιωμένους γονείς. Wi-Fi Tech Experts λοιπόν, μπορείτε να απευθυνθείτε και σε περίπτωση επίσης που χρειάζεται και δικτύωση για την επιχείρησή σας. 2392-0-29-600 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να καλέσετε και να ενημερωθείτε αναλυτικότατα από τους ειδικούς της Wi-Fi and Tech Experts. 2392-0-29-600. Και αν θέλετε να βάλετε φυσικό αέριο, τότε εμπιστεύεστε την Energas Group και με πολύ μεγάλη αμεσότητα σας εξυπηρετούν με πολύ καλές τιμές, με δυνατότητα αποπληρωμής σε δόσεις, πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή όποτε το χρειάζεστε. Θα κάνει η Energas Group δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου σας, δωρεάν θα αναλάβει την γραφειοκρατική διαδικασία για να μην ταλαιπωρηθείτε και όλα σας απαλλάσσει πλήρως από την ταλαιπωρία στο να τρέχετε για να συμπληρώνετε αιτήσεις και να προσκομίζετε βεβαιώσεις. Για εγκατάσταση λοιπόν φυσικού αερίου πηγαίνουμε για σιγουριά στην Energas Group. Έχει ένα κατάστημα στην Καλαμαριά και ένα κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. 2-31-0-486-684 στην Καλαμαριά και 2392-400-400 στην Περαία. 2-31-0-486-684 και 2392-400-400 η Energas Group και σήμερα μαζί μας. Πάω να διαβάσω μερικά μηνύματα και σε δύο λεπτάκια λίγο κάλεσε τον άνθρωπο να διαβάσω μερικά μηνύματα εδώ των φίλων ακροατών που γίνεται ο κακός χαμός. Καλημέρα Στελάρα μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μας εκεί στον Πλαταμόνα. Ποντιακό τσακάλι αδερφούλη, η εκπομπή κάποιον που τον ξέρει τον προφήτη που αποκαλείται είναι είναι αιρετικός, άξιος Μητροπολίτης, λέει ο Μητροπολίτης Κέρκυρας. Ναι, είναι από τους άξιους Μητροπολίτες, η αλήθεια είναι. Χρόνια πολλά στις Σέρες, σήμερα είναι απελευθέρωση Σερών. Έχει δίκιο ο αδερφός και της Καβάλας νομίζω είναι σήμερα. Νομίζω ότι είναι και της Καβάλας σήμερα. Χρόνια πολλά στις Σέρες, χρόνια πολλά και στην Καβάλα. Αν κάνω κανένα λάθος για την Καβάλα, διορθώστε με. Αλλά νομίζω ότι είναι και της Καβάλα σήμερα η απελευθέρωση. Καλημέρα Κωνσταντίνε, μου γράφεις πάρα πολλά φίλε. Τι να πρωτοδιαβάσω, πραγματικά δεν μπορώ να διαβάσω όλο αυτό το κατεβατό. Καλημέρα και στον φίλο των 352. Η εταιρεία Wi-Fi διαθέτει άδεια ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών τύπου. Μου λένε εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία για τους συναγερμούς, η Wi-Fi and Tech Experts, διαθέτει και άδεια ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας τύπου Β. Για την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας. Α, ρωτάς. Κάνετε ένα τηλέφωνο, κάνουν ένα τηλέφωνο και θα σε ενημερώσουν. Είναι ειδικοί άνθρωποι. Ψηφιακό ευρώ. Θα το πιάσουμε μέσα στην εβδομάδα το ψηφιακό ευρώ. Θα κάνω μια συνέντευξη με τον καλό συνάδελφο από το Περί Αλήθειας, τον Σέργιο του Ζαχαριάδη, και θα το συζητήσουμε αυτό αναλυτικά, διεξοδικά, τη μεγάλη παγίδα του ψηφιακού ευρώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Στέφανε. Ότι οι νόμοι ισχύουν στις χώρες τους για παράνομη είσοδο να ισχύουν, ό,τι οι νόμοι ισχύουν στις χώρες τους για παράνομη είσοδο να ισχύουν και εδώ. Άμα ίσχυαν δεν θα ερχόντουσαν. Δεν μας μπίπ ο Καϊτετζίδης με όλους τους βουλεμένους εδώ πάνω. Ένα μπίπ έχει το Δήμο και αυτός ασχολείται με τους ποιους θα στηρίξει, λέει ο αγανακτισμένος 328. Καλημέρα, άψογος λέει ήταν ο πρόεδρος συνέντευξη του Χατζηνικολάου. Αυτός είναι για την Ελλάδα, για τον εργαζόμενο, για τον Γιώργο, για τον κτηνοτρόφο, για τους Έλληνες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Βέρεια. Καλημέρα και στον 302. Καλημέρα αδελφέ μου Πασχάλη, λέει εδώ πέρα καλημέρα, καλή εβδομάδα σε σένα, στον Focus και σε όλους τους Έλληνες. Όξο η Βρικόλακες φωνάζει τις ευχές μου, λέει στο Γιάννη στο Ζερβοχώρη. Γιάννη. Λοιπόν, έγινε φίρμα ο Γιάννης από τον Ζερβοχώρη. Λοιπόν, μπορώ να παίρνω, λέει, Νιγηρία στη θεία μου να μου κάνει κανένα έμβασμα. Α, με το τηλέφωνο, ναι, μπορείς, αδελφέ μου. Άμα βρεις θεία στην Νιγηρία και έχει να σου στείλει και έμβασμα, μπορείς να την καλείς με το τηλέφωνο, με το συμβόλαιο. Κανονικά. Ναι, ναι, ειδικεύεται. Ειδικεύεται. Λες τώρα αυτό που το είπα, να πάρουν τηλέφωνο οι νεοδημοκράτες και να κάνουν συμβόλαιο. Όχι, είναι μόνο για τους φόκουερς. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μου τη Λαμπρινή, η οποία πίνει το καφεδάκι της το πρωί. Χρόνια πολλά, Πέτρου και Παύλου. Αναρωτιέμαι, Στέφανε, γιατί δεν θέλω τον Παπαδόπουλο. Γιατί? Γιατί είναι ψεύτης. Γιατί είναι ψεύτης. Ο Παπαδόπουλος για μένα είναι ψεύτης. Γιατί όταν πήγε και έκανε αυτό το οποίο έκανε στην Πινακοθήκη, είπε ψέματα. Και πήγε να το κάνει και επί τούτου κιόλας. Έτσι. Το σχεδίασε. Πήγε εκεί μαζί με συνοδεία και είπε μετά ότι του πέσαν οι εικόνες από τα χέρια. Όχι, φιλαράκι. Είπες ψέματα. Είπες ψέματα. Και άλλα πράγματα, τα οποία όταν του τα έλεγα για το βουλευτήριο, που τον έφτισαν μετά και τον έστυψαν σαν τη στημένη λεμονόκουπα, ποτέ δεν βγήκε να πει ότι ο Δαμιανίδης είχε δίκιο. Επίσης δεν το θέλω τον Παπαδόπουλο γιατί είναι υβριστής μου σε προσωπικό επίπεδο και τον πειράζει που εγώ εργάζομαι. Εντάξει, γιατί εγώ εργάζομαι. Δεν είμαι. Δεν κάνω αργομιστία σαν κάτι συμβούλους που έχει. Εντάξει. Οπότε μην με τσιγκλάτε για την περίπτωσή του. Επίσης με βρήσανε κάποια συγκερικά του πρόσωπα σε δημόσιο χώρο και δεν θέλω να δώσω σημασία. Απλά τα πράγματα. Όπως έστρωσε, να κοιμηθεί. Χώρια το ότι κλέβει θέματα τα οποία τα παρουσιάζω εγώ. Και μετά μου βγάζει και μου κάνει βιντεάκια με θέμα το οποίο το παρουσίασα εγώ, για παράδειγμα, πριν από 10 μέρες. Εντάξει. Αλλού Παπά Ευαγγέλιο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Δημήτρης Σαββίδης λέει: ένα φωτισμένο μυαλό που ζει σε μια χώρα χωρίς το πατρίστη και η οικογένεια και πήγε πολύ μπροστά, αδύνατο να ακολουθήσει και να σπαστεί τα όγκανα διαδικτύου, λέει η Μαρία. Μαρία, κι όμως, και του το είπα κιόλας, ότι ασπάστηκε θεωρίες οι οποίες ξεκίνησαν από τα όγκανα διαδικτύου. Και θα το συζητήσω και μαζί του και στον αέρα. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και τίποτα. Και ούτε αυτό φυσικά, έτσι. Εγώ τον εκτιμώ ως προσωπικότητα. Από εκεί πέρα, όταν η δράση πάντα φέρνει αντίδραση. Έδρασε με ένα κείμενο το οποίο το ανέβασε χθες, το οποίο για μένα ήταν στοχοποίηση, χωρίς να υπάρχει λόγος να στοχοποίησει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και η απάντησή μου ήταν αυτή η οποία ήταν. Τα ανέλησα την πρώτη ώρα, δεν θέλω να τα ξαναλύσω τώρα. Ελπίζω αυτό να είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αν δεν. Ελπίζω αυτό να είναι το αποτέλεσμα, γιατί αν δεν είναι, θα τα αποσύρουν και δεν θα ξέρουν πού είναι τα παιδιά. Α, για τις αγγελίες που έλεγα νωρίτερα. Πες μου, μάνο μου, τον έχουμε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θα μου δώσετε τη δυνατότητα τώρα να πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και μας έρχεται από την όμορφη Πέλα, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί κερασοπαραγωγοί οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Και συγκεκριμένα οι κερασοπαραγωγοί από τον Αρχάγγελο αντιμετωπίζουν χωρίς υπερβολή πρόβλημα επιβίωσης. Ο καλός μου συνάδελφος, ο Στέφανος ο Μίντζας από το Πέλα News, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι το πρόγραμμά του είναι πιεσμένο σήμερα, αλλά παρόλα αυτά βρήκε λίγο χρόνο ο άνθρωπος να μας ενημερώσει για το πώς έχει η κατάσταση, γιατί έχει κάνει ο ίδιος ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Στέφανε, καλημέρα, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στην Στέφανε και στους φίλους τηλεθεατές. Πράγματι, όπως περιέγραψες την κατάσταση, η κατάσταση του Αρχάγγελο Πέλας, αλλά και γενικά ευρύτερα στην αλμοπία και στους κεροσπαραγωγούς, είναι τραγική. Αρχικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πέρσι, η κεροσπαραγωγή της αλμοπίας και του Αρχαγγέλου, ενός χωριού που παράγει το 20% μπορεί και παραπάνω της συνολικής παραγωγής των κερασιών της Ελλάδας, επλήγησαν από τις θεομηνίες και δεν είχαν παραγωγή.
0: Ναι.
1: Ο ΕΛΓΑ δεν τους αποζημίωσε γιατί ήταν προανηφιακό στάδιο, εκτός κανονισμού.
0: Τι πάει να πει αυτό.
1: Τάξανε.
0: Τι πάει να πει αυτό. Συγγνώμη. Ήταν σε στάδιο, λέει, που δεν δικαιούταν να πάρουν αποζημίωση ακόμα.
1: Ναι, πληρώνθηκαν κατά στάλη φράση και λέει αυτό το στάδιο δεν το αποζημιώνουμε.
0: Ρε, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται καθόλου. Είναι δυνατόν.
1: Έχουν ανεβάσει τα ασφάλι στα ύψη. Ήρθανε διάφοροι κυβερνητικοί φορείς, επισκέφθηκαν και το χωριό. Τάξανε αποζημιώσεις για τον Αύγουστο. Μάλλον εννοούσαν 36 Αυγούστου, γιατί έχουμε φτάσει 29 Ιουλίου του 2026 και ακόμα αποζημιώσεις δεν είδαμε. Τον προηγούμενο μήνα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ήρθε στην Πέλα και στην Αλμοπία, εξήγηλε τις αποζημιώσεις, οι οποίες δεν δόθηκαν ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε τον τρόπο που θα δοθούν, ούτε τα ποσά που θα δοθούν, ούτε τίποτα. Και φέτος βιώνουμε μια καταστροφική χρονιά. Διότι δεν έχουν έρθει έμποροι να πάρουν τα κεράσια από ό,τι μας λένε κερασοπαραγωγή, δεν μπορούν να πουλήσουν το προϊόν και κεράσια εξαιρετικής ποιότητας. Δηλαδή νούμερο 32, 30, 28 άρια, σε μέγεθος μιλάμε για μεγάλα κεράσια, θα παίρνουν οι Ρουμάνοι με 1 ευρώ 1,10. Το τετραγανό κεράσι, το οποίο είναι προστατευόμενο προϊόν, γιατί καλλιεργείται μόνο στην μπέλα και τα γαλανά, θα παίρνουν οι βιομηχανοί με 0,70 λεπτά. Και ρωτώ εγώ και θέτω το ερώτημα όπως το θέτουν οι παραγωγοί. Ένας παραγωγός που έχει 20 τόνους κεράσια, με 70 λεπτά, εκ των οποίων τα 20 είναι εργατικά στην κομιδή, τα 10 είναι τα έξοδα, μπορεί και 15 τα έξοδα, μένουν ένα 30 λεπτά για τους παραγωγούς. 3-2-6. Μέχρι χιλιάρικα μπορεί να δεις ένας τερσοπαραγωγός ο οποίος καλλιεργεί 30 χιλιάρικα κεράσια.
0: Τι ρωτάμε τώρα.
1: Απλά ερωτήματα.
0: Τι ρωτάμε τώρα.
1: Το μεροπάματο έχει πάει στα ύψη με τους εργάτες της, ζητάνε 60 ευρώ μεροπάματο από 6, από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2. Δηλαδή η κατάσταση του τερσοπαραγωγούς είναι απελπιστική.
0: Είπες ότι παίρνουν οι Ρουμάνοι 1/10 τα δικά μας τα κεράσια.
1: 1/10 και 1/20. Έρχονται τα πράγματα.
0: 1/10 και 1/20.
1: Ναι, 1/10 και 1/20. Αυτές είναι οι τιμές. Άμα δείτε και το σχετικό ρεπορτάζ που έχουμε κάνει και στο Pella News με τις δηλώσεις του Προέδρου του χωριού, ναι, η κατάσταση είναι απελπιστική. Η χειροσοπαραγωγή είναι απελπισμένη. Οι βουλευτές της Pella, να το πω πιο απλά, σφυρίζουν διάφορα. Οι 4 βουλευτές. Εγώ προχτές είχα κάνει ένα άρθρο και ζήτησα να πιέσουν την κυβέρνηση να υποβάλουν και τις παραιτήσεις τους ακόμα, γιατί ένας ολόκληρος κλάδος πλήττεται και διαφορούν. Και μάλιστα δέχτηκα και από έναν βουλευτή προσωπικό email να μην ξανασχοληθώ μαζί του.
0: Εσύ συνάδελφε, σου στείλε email.
1: Ναι, βουλευτής.
0: Βουλευτής να μην ασχοληθείτε μαζί του.
1: Όπα!
0: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε.
1: Ναι.
0: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε, που θα πει ένα δημοσιογράφο να μην
1: ασχοληθεί. Εγώ το απάντησα βέβαια ότι δεν ασχολούμαι με του προσωπικού. Η ελευθερωτική είναι καταστροφημένη από το Σύνταγμα. Έχουμε email στην εφημερίδα τόση, λέει μην ξανασχοληθείτε μαζί μου, μην με αναφέρετε καθόλου, λέει, ούτε για θετικά ούτε για αρνητικά. Λέει ασχολούμαστε με την προσωπική του ζωή. Με θέματα που αφορούν τον νομό ασχολούμαστε.
0: Θέλω, συνάδελφε, Στέφανε, θέλω να μου στείλεις αν είναι εύκολο και τώρα, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να παράλληλα να μου στείλεις και το τηλέφωνο του Προέδρου, γιατί τώρα εδώ ακούμε σοβαρά πράγματα. Του Διονύση του Δρένου. Αν μπορείς να μου το στείλεις τώρα παράλληλα που μιλάμε, στείλ το μου λίγο να τον βγάλουμε στον αέρα και τον Πρόεδρο. Γιατί αυτό το οποίο ακούμε είναι εξωφρενικό. Έχουμε στον Αρχάγγελο της Πέλλας, ακούστε με λιγάκι, εσείς μου ακούτε και έξω και δεν ενδιαφέρεστε. Τα ελληνικά κεράσια τα παίρνουν οι Ρουμάνοι με 1,10 και 1,20. Μιλάμε για κεράσια ποιότητας ΑΑΑ. Τα δίνουν, είπε εδώ ο συνάδελφος ο Στέφανος, 0,70 και τα παίρνουν τα σούπερ μάρκετ. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Έχουμε τον πρόεδρο των κερασοπαραγωγών εκεί στον Αρχάγγελο, τον κύριο Διονύση Δρένο, ο οποίος να λέει έχουμε σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Και έχουμε ένα δημοσιογράφο, ο οποίος επώνυμα καταγγέλει ότι για τα ρεπορτάζ που κάνει στο Pella News δέχτηκε email από βουλευτή. Ποιο βουλευτή θέλετε να μου πει, συνάδελφε?
1: Μην αναφέρει το όνομά του.
0: Ωραία. Έχουμε, βουλευτή, αλλά φαντάζομαι εύκολα αποδεικνύεται. Το email υπάρχει. Αν θέλεις να μου το στείλεις και αυτό, θα κρύψω το όνομα του βουλευτή, να το δημοσιοποιήσουμε για να αποδείξουμε την αλαζονία της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίοι πραγματικά απειλούν δημοσιογράφους να μην ασχολούνται με αυτούς, γιατί ενοχλούν, τους χαλάνε το ζεν, τους χαλάνε τη θερινή ραστόνη. Ασύλληπτα τα πράγματα.
1: Αναφερόταν σε ένα άρθρο, Στέφανε, το οποίο ούτε την υπογραφή μου είχε, ούτε τον αφορούσε, ούτε τίποτα. Με έχει μπλέξει σε μια ιστορία φάνταση με το μυαλό του, δεν ξέρω εγώ τι συμβαίνει. Και στέλνει επιλυτικά μηνύματα.
0: Μισό λεπτό λίγο, γιατί μου στείλανε. Μισό λεπτό λίγο. Μάνο, πάρε τον πρόεδρο. Μάνο, πάρε τον πρόεδρο. Τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θέλω να σε ρωτήσω, καλέ μου συνάδελφε, υπήρξε κάποιο πολιτικό ο οποίο ενδιαφέρθηκε για τα κεράσια?
1: Κοιτάξτε. Ο αντιπεριφερειάρχη Στέλνης, ο κύριο Ιορδάνη Δαντή, έχει κάνει πάκελο.
0: Δεν μιλάω για του τοπικού άρχοντε. Μιλάω για κεντρική πολιτική σκηνή, κάποιο κόμμα. Για κόμμα, κεντρικά θέλω με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί αυτό είναι κεντρικό ζήτημα. Αφορά τον πρωτογενή μας τομέα. Κεντρικά, ασχολήθηκε κανένας?
1: Θεωρητικά ναι. Πρακτικά όχι. Θεωρητικά τι εννοώ. Όλοι άπαντες οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και ενισχάτης, οι βουλευτές της κυρία Τζάκρη επισκέφθηκαν τον Αρχάγγελο, πήραν εκτήματα με κεράσια, εξήγηλαν τις αποζημιώσεις και τις στήριξη στον πρωτογενή τομέα, αλλά 1,5 χρόνο μετά δεν βλέπουμε στήριξη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ντροπή, πραγματικά. Συνάδελφε, σε ευχαριστώ. Ψάχνω να βρω λίγο το Διονύση στο δρένο. Θα είμαστε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Πάντως, εγώ εξ όσων γνωρίζω, και σας το λέω γιατί τις έχω διαβάσει τις ερωτήσεις, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, που είναι ένα όπλο το οποίο έχει η αντιπολίτευση, είναι πολλές οι ερωτήσεις που έχουν γίνει χρόνια τώρα από την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο για τους κερασοπαραγωγούς, και συγκεκριμένα μάλιστα για τους κερασοπαραγωγούς στον Αρχάγγελο. Και επειδή το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, το πρόβλημα έχει κακοφορμήσει, θυμάμαι και πέρυσι τέτοιο καιρό να γίνεται ερώτηση, και φέτος ξανά. Το βρήκε στον πρόεδρο? Όχι, είναι κλειστός, δεν το σηκώνει. Ωραία. Να το προσπαθήσω να το ψάξω, γιατί είναι ένα θέμα, και γενικότερα τα θέματα του πρωτογενού τομέα τα ακολουθεί πολύ στενά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος θα είναι και εδώ σήμερα. Και μιας και θα έρθει κιόλας και θα είναι ζωντανά, θα του θέσουμε το ερώτημα λιγάκι για τα κεράσια εκεί πέρα. Αλλά αυτό το οποίο ακούσατε με το email το οποίο δέχτηκε δημοσιογράφος της Πέλας από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να μην ασχολείται με αυτόν, είναι η απόδειξη της αλαζονίας. Και μπροστά σας, κύριοι, έχετε μια πολύ δύσκολη περίοδο να αντιμετωπίσετε, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία. Και κάτι δημαρχαίοι και κάτι δημαρχέσες που βγαίνετε εκεί στα ζαχαροπλαστεία αγκαλιά με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους λέτε ότι σας ψηφίσαμε και όπως σας βγάλαμε το 19, όπως σας βγάλαμε το 23, θα σας ξαναβγάλουμε τώρα, να ξέρετε ότι θα αποτύχετε ικτρά. Και θα αποτύχετε ικτρά γιατί δεν θα περάσει το 25% η Νέα Δημοκρατία. Και χαιρετήστε το πόνους. Και έρχονται φυλακές. Και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια ξανά στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, γιατί είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός, και σας προκαλώ να μου πείτε αν ακούσατε άλλον να λέει ότι εγώ θα τους βάλω φυλακή. Ο μόνος ο οποίος λέει για φυλακή είναι ο Βελόπουλος. Και αυτό πρέπει να το δώσετε. Μόνο ο Βελόπουλος λέει θα τους βάλω φυλακή. Ποιους? Αυτούς που έκλεψαν τα σπίτια των Ελλήνων με τα φαν, θα τους βάλω φυλακή. Αυτούς που έκαναν το χρηματιστήριο ενέργειας, τι, θα τους βάλω φυλακή. Αυτούς που χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο ευρώ και έχουν κόμματα τα οποία είναι χρεωμένα μέχρι το λαιμό και πάνω από το κεφάλι, θα τους βάλω φυλακή. Θα βάλω φυλακή αυτούς οι οποίοι έχουν χρήμα μαύρο σε τιμαλφή, σε πίνακες, έχουν offshore, οι γυναίκες τους έχουν offshore, θα τους βάλω φυλακή. Μη με παίρνετε τώρα τηλέφωνο. Τώρα είμαι στον αέρα, ρε παιδιά. Τι με παίρνετε τώρα τηλέφωνο? Και αυτό πρέπει να το δώσουμε του ανθρώπου. Και πρέπει να το απαιτήσουμε κιόλας. Εσείς οι οποίοι δεν ψηφίζετε Βελόπουλο, δικαίωμά σας. Καταρχάς να πάτε να ψηφίσετε. Σε αυτούς τους οποίους θα ψηφίσετε, πρέπει να τους πείτε, θα τους βάλεις φυλακή? Επίσης, κάντε και μια άλλη ερώτηση πρώτα, αν θέλουν να απαντήσουν. Τι δουλειά κάνεις? Εσύ που θα με σώσεις, τι δουλειά κάνεις? Πού βρήκες τα χρήματα για να κάνεις κόμμα? Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε Σημάνο. Λες, εσύ θα σε σώσω. Ωραία. Τι δουλειά κάνεις? Είσαι κολλήπτης. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις κόμμα? Δεν τα βρήκες. Ποιος τα έδωσε? Ποιος σου τα έδωσε? Όχι, καλή ερώτηση. Βασική ερώτηση. Διότι αν εσύ μου πεις ότι έχω κολλητό έναν ολιγάρχη, γιατί ποιος νομίζεις πληρώνει τον Τσίπρα? Ο Τσίπρας πού τα βρήκε τα λεφτά να κάνει κόμμα? Το ρωτάει και ο Βελόπουλος. Πού τα βρήκε ο Τσίπρας τα λεφτά να κάνει κόμμα? Ποιος του τα έδωσε? Ποια κανάλια προπαγανδίζουν τον Τσίπρα? Ποια κανάλια του? Έλα, πείτε μου, ποια κανάλια προπαγανδίζουν τον Τσίπρα? Το Μέγκα το προπαγανδίζει? Το προπαγανδίζει. Ποιανού είναι το Μέγκα? Το Μαρινάκι. Τι σχέση έχει ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη? Δεν έχει. Ψυχροπολεμικές. Μπουνιές παίζουν με τον Δημητριάδη. Σε δημόσια θέα. Αυτές είναι μαφιόζικες συμπεριφορές. Έτσι συμπεριφέρονται τα καρτέλ. Οι τριάδες. Πού τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας? Οι άλλοι που λένε Έρχεται η ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος της έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα? Γιατί δεν το λέει? Ποιος της έταξε το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Λες και ήταν δικό του. Και πώς είναι δυνατόν να αφήνεις τέτοιες αιχμές και να κατηγορείς για εκβιασμό συνεργάτες σου, οι οποίοι κράτησαν ψηλά τη σημαία της αλήθειας για τα Τέμπη? Βλέπει Κοκοτσάκης και η ομάδα του. Και είπα στον Βασίλη τον Κοκοτσάκη, δεν του έχω μιλήσει, το είπα εδώ από τον αέρα, ότι εγώ δεν θα τον πάρω τηλέφωνο να βγει. Ούτε θα τον πάρω τηλέφωνο να του πω: Βασίλη, σου τα έλεγα. Κύριε Βασίλη, για να μην παρεξηγέσαι, Βασίλη Κοκοτσάκη. Δεν θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω: εγώ στα έλεγα. Όχι. Άμα θες, όπως μου στείλες τόσο καιρό μηνύματα και διαμαρτυρώσουν και παρίστανε στον παρεξηγημένο, για να μην πω κάτι άλλο και παρεξηγηθείς ξανά. Άμα θες, όπως μου στείλες μηνύματα εδώ στο τηλέφωνο, να με πάρεις ξανά. Ξέρεις τον τρόπο. Άμα θες να βγεις εδώ να τα ακούσεις, να τα πεις αυτά που πρέπει να πεις. Εντάξει. Αλλά δυστυχώς, αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, ασχολούμαστε όλος αυτός ο ετερόκλητος συρφετός με το πώς θα πολεμήσει τον Κυριάκο τον Βελόπουλο στο διαδίκτυο. Και άνθρωποι οι οποίοι καταπίνουν αμάσιτα τα αφηγήματα, τα ψευδή αφηγήματα των ούγκανων του διαδικτύου και του κάθε τη χάρπας του δημοσιολογούντα, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην ενοχλούνται όταν παίρνουν τις απαντήσεις που τους πρέπει. Γιατί ακόμη, αν θέλετε, και όλη αυτή η ιστορία με τον μπόνους στο εκλογικό, που τώρα αυτός είναι ένας πολύ διαφορετικός εκλογικός νόμος σε σχέση με αυτόν που είχαμε παλιότερα, όταν τον άλλαξε ο Τσίπρας, ο οποίος κυβέρνηση έγινε με τον καμένο, με τον μπόνους ο Τσίπρας. Διότι αν δεν υπήρχε τον μπόνους των εδρών, ο Τσίπρας δεν θα ήταν η κυβέρνηση μαζί με τον καμένο. Αλλά μετά ήρθε και το άλλαξε, δεν συγκέντρωσε 200 υπογραφές για να τεθεί σε ισχύ από τις επόμενες εκλογές και πήγε στις μεθεπόμενες. Και έγιναν οι μεθεπόμενες το 23. Για μία μέρα ορκίστηκε η κυβέρνηση και μετά άλλαξαν, γιατί δεν μπορούσε να υπάρξει διακυβέρνηση. Και πήγαμε ξανά σε ένα νέο νόμο με τον πόνους των 50 εδρών, αλλά κλιμακωτά. Και επειδή ακριβώς αυτός ο νόμος είναι πολύ πιο δίκαιος από αυτόν που είχε αναμορφώσει τελευταία ο Καστανίδης, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πάει 50 έδρες το πρώτο κόμμα, λέει αυτός ο νόμος ο εκλογικός: εάν δεν περάσεις το 25%, μηδέν. Θα βγάλει 70 βουλευτές ο Μητσοτάκης. Από 151 θα βγάλει τους μισούς και λιγότερο. Μηδέν. Για να δείτε πόσο μπροστά βλέπει ο Βελόπουλος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό το ψήφισε. Μηδέν. Τώρα δεν προλαβαίνω να τον πάρω, θα τον πάρω σε λίγο τον πρόεδρο. Γιατί έχω άλλες δύο συνεντεύξεις για την τρίτη ώρα. Και σήμερα θα είναι εδώ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οπότε όταν λέτε αυτά τα μπαρμπούτσαλα για τον εκλογικό νόμο, εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιοι το βλέπετε ρομαντικά. Έτσι, ρομαντικά. Δεν ξέρω πόσο ρομαντικό είναι να υπάρχει μια χώρα η οποία να μην μπορεί να κυβερνηθεί. Δεν είναι καθόλου ρομαντικό. Αλλά αυτή η ιστορία με τον εκλογικό νόμο, να ξέρετε, όταν εγώ προσωπικά το ρώτησα εδώ πέρα μπροστά, τον είχα τον Κυριάκο του Βελόπουλο και το ρώτησα, του λέω: Πρόεδρε, γιατί? Γιατί θέλω να κυβερνήσω, μου είπε. Σατισμένος κιόλας, έτσι, τα έχει πάρει στο κρανίο. Γιατί, του λέω: γιατί θέλω να κυβερνήσω. Και μετά έκατσε και μου το εξήγησε. Χωρία μου λέει ότι έχει αυτό το 25%, άμα δεν το περάσει, δεν θα πάρει τον πόνους. Θα τον διώξουν και μετά τον βάλουν και φυλακή. Φυλακή! Αυτό να τους λέτε να λένε τους άλλους που θέλετε να ψηφίσετε, αν δεν ψηφίσετε τον Κυριάκο του Βελόπουλου, που είναι δικαίωμά σας. Φυλακή! Φυλακή! Ναι, δεν υπάρχει. Γι' αυτό λέω ότι είστε ρομαντικοί. Γιατί το να πάρει κάποιος το 51% με απλή αναλογική είναι ουτοπικό. Και μόνο που το συζητάμε. Χώρια τότε, άμα βγω έξω, το έλεγα και πριν. Άμα βγω έξω και ρωτήσω τους ανθρώπους τι είναι απλή αναλογική, θα με κοιτάνε σαν να τους λέω: πες μου τη συνταγή, πώς φτιάχνετε το σούσιο γκρατέν. Υπάρχει σούσιο γκρατέν? Αν υπήρχε, θα ήταν αηδία. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη ψηφοφορία της αναθεωρητικής διαδικασίας του Συντάγματος για 33 άρθρα. Στην Αθήνα πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Συνεχίζονται στη Λάρισα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των τοποθετήσεων συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της αγγελικής πρότασης σχετικά με τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το έγκλημα των τεμών. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομάδια έναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης του με νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Για προσβλητικά φιλοδορήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τονίζει θριαμβολογή γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμων στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει στην δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Συγχαρητήρια της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας στην Εθνική Ανδρών Πόλο για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό επί της Ουγγαρίας. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε στα κατά 4%, φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Οι εξελίξεις αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης που θα έχει αύριο στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε καλή σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα το Πορτό, ενώ νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με νέο κύμα ζέστης ξεκίνησε η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 36 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί στην συνέχεια η εκπομπή Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ποιότητα και τεχνική. Στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310 831807. Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
4: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχει σήμερα την απελευθέρωση. Μαζί μας και σήμερα είναι η Καμπινοτεχνική, μια εταιρεία την οποία την έχουν αγκαλιάσει πάρα πολλοί φίλοι ακροατές του Focus FM που θέλουν να κάνουν ανακοινήσεις ή θέλουν να τοποθετήσουν μια καμπίνα στο μπάνιο τους, είτε έχουν ντουζιέρα είτε έχουν μπανιέρα. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη η Καμπινοτεχνική, με τις πολύ καλές τιμές και τις πολύ ωραίες ιδέες τις οποίες έχουν οι άνθρωποι της Καμπινοτεχνικής, μπορούν να σας δώσουν λύσεις για καμπίνες μπάνιου, για γυάλινες πόρτες μπάνιου, για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, για γυάλινα κάγκελα και για ειδικές κατασκευές και φυσικά για μικρές ή μεγάλες ανακαινήσεις. Η Καμπινοτεχνική είναι το νούμερο 1, είναι η ειδική στην ανακαίνιση, η ειδική στην καμπίνα μπάνιου. Πέτρου Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα. Στο σταθερό απαντάει η φίλη μου η Γεωργία, 2310831807, 2310831807. Και ο επικεφαλής της Καμπινοτεχνικής, ο γκουρού της ανακαίνησης, ο αρχιεπίσκοπος της καμπίνας, 6942-01-2905, ο Δημήτρης ο Δήμου. Αδερφός, φόκουερ και πάρα πολύ καλός μάστορας και γνώστης του αντικειμένου. 6942-01-2905 το κινητό και 2310831807 είναι το σταθερό τηλέφωνο της Καμπινοτεχνικής. Vulcom, κυρίες και κύριοι, μαζί μας και σήμερα είναι η εταιρεία Κατάσκοπος, όχι των 5 υπηρών, των 45 παρόχων που έχουμε στην ενέργεια. Οπότε, άμα θέλετε έναν ειδικό να γνωρίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή ποιος πάροχος φυσικού αερίου ή ρεύματος κάνει τις πιο συμφέρουσες προσφορές για εσάς, θα καλέσετε πανελλαδικά τη Vulcom, εντελώς δωρεάν η ενημέρωσή σας. Εντελώς δωρεάν η ενημέρωσή σας. Αν πληρώσετε κάτι, θα είναι το συμβόλαιο το οποίο θα σας προτείνει η Vulcom να το κάνετε. Και αυτή την περίοδο, για εσάς οι οποίοι είστε φοιτητές ή φοιτήτριες, ή αν έχετε κάποιον φοιτητή στο σπίτι σας, ή αν θα κάνετε κάποιο φοιτητικό συμβόλαιο σε ένα νέο σπίτι το οποίο θα νοικιάσετε, ή αν είστε μεταπτυχιακός φοιτητής εσείς και μπορείτε να το αποδείξετε αυτό με τα κατάλληλα έγγραφα, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την προσφορά την οποία έχει ανακαλύψει η Vulcom σε ρεύμα, για ρεύμα, έτσι, με πάγιο μόλις 5 ευρώ και 200, οι πρώτες 200 κιλοβατόρες στην τιμή των 0,095 ευρώ την κιλοβατόρα, την ώρα που η μέση τιμή είναι στο 0,16. Οπότε, αν είναι στο 0,16 και εσείς παίρνετε την τιμή της κιλοβατόρα στο 0,095, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ συμφέρον οικονομικά. Για τις επόμενες, μετά τις πρώτες 200 κιλοβατόρες, η τιμή είναι κειμενόμενη, οπότε μπορείτε να κάνετε το κουμάντο σας. Σε κάθε περίπτωση, από όπου και αν με ακούτε, από όλη την Ελλάδα, αν θέλετε να ενημερωθείτε για το ποιες είναι πραγματικά οι χαμηλότερες προσφορές σε ρεύμα και σε αέριο, καλέστε στη Vulcom στο 2310-208-808 και εκεί κάποιος από τους εκπροσώπους της Vulcom, της ομάδας που έχει συνθέσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η Λαζαρούλα η σύζυγος, καλημέρα και στους δύο, καλή εβδομάδα σας εύχομαι, θα σας δώσουν τις καλύτερες προσφορές. 2310-208-808. Λοιπόν, θέλω να εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο της εκπομπής όσο καλύτερα μπορώ και θέλω να δώσω την καλημέρα μου στον πρόεδρο των κερασοπαραγωγών εκεί στον Αρχάγγελο, τον κύριο Διονύσιο Δρένο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δρένο, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα σας.
8: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα μιλούσα με τον συνάδελφό μου από το Pella News, τον Στέφανο Ντομίτζα, και μου περιέγραφε την κατάσταση ότι έχετε πρόβλημα επιβίωσης η κερασοπαραγωγή.
9: Επιβίωσης, και αυτή η επιβίωση συνεχίζεται από πέρυσι.
8: Ναι, το γνωρίζουμε.
9: Πέρυσι είχαμε πάθει ένα ολικό παγετό του 90%, από ζηλίωση ακόμα γνωρίζετε, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
8: Σας τα υποσχέθηκε προχθές όμως ο Χατζηδάκης, δεν σας τα υποσχέθηκε.
9: Αυτό ακριβώς. Υποσχέσεις πάρα πολύ. Άθιμοι, υποσχέσεις χορτάσαμε.
8: Χορτάσατε.
9: Δεν μπορώ να πληρώσω ούτε το ρεύμα ούτε τις υποχρεώσεις. Με υποσχέσεις. Δεν πληρώνω τα λεφτά, ούτε γεωπόνη να πληρώνω από πέρυσι. Ερχόμαστε τη φετινή τη χρονιά που βιώνουμε κάτι πιο δύσκολο. Έχουμε την παραγωγή, έχουμε την παραγωγή αρκετή. Τα δέντρα μας είναι πορτωμένα. Οι τιμές είναι εξυπηρεστικές. Είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα και μια απεργία. Που δεν μαζεύουμε κεράσια εμπάσχε και κάνουμε κάτι με τις τιμές.
8: Ναι.
9: Ακόμα κάποιοι συνεχίζουν, δεν μαζεύουμε κεράσια τα βιομηχανικά αυτά τα λεγόμενα.
8: Ισχύει ότι τα βιομηχανικά τα κεράσια σας τα αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ με 0,7.
9: 0,7, 0,70 λεφτά, 70 λεφτά το κιλό. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Δύσκολη πάρα πολύ.
8: Και ένας εργάτης, δηλαδή,
9: για να δώσω μια εικόνα και στον κόσμο και σε όλους.
8: Ναι.
9: Ένας εργάτης μαζεύει 90-90% κιλά κεράσια. Έτσι, τα κεράσια αυτά κοστίζουν 70 ευρώ. Ο εργάτης θέλει 60 ευρώ. Του παραγωγούμε 10 λεπτά. 10 ευρώ. Έτσι, πόσο θα μπορεί αυτός ο κόσμος όλος να επιβιώσει. Να πληρώσει τις υποχρεώσεις, να πληρώσει τις περισσότερες υποχρεώσεις που δεν είναι ακόμα πληρωμένες και να έρθουν να πληρώσουν και τις φετινές υποχρεώσεις.
8: Ο άνθρωπος μας λέει κάτι πάρα πολύ απλό, φίλες και φίλοι. 70 ευρώ κεράσια σε αξία μπορεί να μαζέψει ένας εργάτης τη μία μέρα. Όταν τα πουλάς με 70 κιλά, έτσι. Όταν τα πουλάς,
9: ναι,
8: με 0,7, τότε σημαίνει ότι όλο αυτό το κόστος είναι 70 ευρώ. 60 ευρώ είναι το μπενοκάμα του. Άντε, ζει, κάνε κουμάντο μετά.
9: Δεν θα πάω να φέρεις το εργάτη στο χωράφι. Δεν θα ακούω κάψιμα. Πώς θα μπουν υποχρεώσεις.
8: Τι λέμε το. Και την ίδια ώρα ισχύει ότι έρχονται οι Ρουμάνοι και σας τα παίρνουν κοψοχρονιά στα κεράσια, τα καλύτερα κεράσια.
9: Οι Ρουμάνοι το επιτραπέζιο το κεράσι, το παίρνουν, να μην πούμε, είναι ντροπή την εύκολα πούμε, αλλά είναι 1 ευρώ, 1,10. 1,5, 1,20, τα γυρνάνε πίσω δεν τα θέλουν, γιατί είναι εμείς οι Ρουμάνοι, δεν μπορεί να σηκώσει το σπορτί όλο. Είναι ένα χωριό, το δικό μας χωριό, που κάνει το 38% του κερασιού της Ελλάδος. Είναι το μοναδικό χωριό στην Ελλάδα που κάνει το
8: κερασιού.
9: Ο Αρχάγγελος. Κάνουμε γύρω στους 15.000 τόνους κεράσι παράγει το χωριό μας.
8: Ξέρω ότι, ξέρω, πρόεδρε, ότι και πέρυσι και φέτος έγιναν ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Έχει και μία ευαισθησία με τα θέματα του πρωτογενού τομέα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αλλά.
9: Έχει, αλλά.
8: Δεν θέλει να τον ακούσει κανένας.
9: Δεν ακούει. Και εγώ ήδη έχω πάει στο Υπουργείο πάρα πολλές φορές. Από πέρυσι μέχρι και φέτος, πάρα πολλές φορές. Δεν μπορούμε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση πουθενά. Δεν υπάρχει. Σφυράνε όλοι να μας λένε τα πλάκια λαϊκά μας, σφυράνε αδιάφορα. Δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα και όλους τους της Ελλάδας, έτσι. Αλλά οι αγρότες εμείς δεν καταπληκτισμένοι πάμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ακόμα σκεφτόμαστε να σταματήσουμε να συγκομίζουμε κεράσιο. Είμαστε δύσκολο πολύ.
8: Αν είχατε μπροστά σας τώρα τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα του λέγατε?
9: Εγώ έκανα μια ανάρτηση προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, και είπα σε οποιοδήποτε πολιτικός στον Αρχάγγελο να με τα σημερινά δεδομένα και τα περσινά και τα σημερινά δεδομένα να μας κάνει στο άθροισμα πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Και πώς μπορούμε να υπάρχουν οικογένειες με κομμένο ρεύμα. Δεν μπορούμε να δέσουμε τις ενδοχόμενες. Αυτό θα πει, να έρθει κάτι με τα σημερινά δεδομένα να μας πει πώς μια αγροτική οικογένεια μπορεί να επιβιώσει αυτό το καθεστώς. Και μιλάμε στο χωριό μας για πάρα πολύ νεολαία. Για πάρα πολύ νεολαία και όλοι απελπισμένοι. Όλοι απελπισμένοι. Δεν γίνεται.
8: Πρόεδρε, πριν από λίγες ημέρες η Νέα Δημοκρατία νομοθέτησε να γίνει διπλασιασμός του μισθού των ιεραρχών. Από εκεί που παίρνουν 2.500 ευρώ να πάρουν 5.000 ευρώ περίπου, λίγο κάτι λιγότερο. Την ίδια ώρα, επειδή κουράζονται πολύ, εγώ σας ακούω εσάς να είστε σε απόγνωση και την ίδια ώρα εσείς, όπως όλοι οι Έλληνες, μάθαμε αυτή την αύξηση. Πόσο άδικο είναι αυτό, πώς το βιώνετε εσείς αυτό το πράγμα?
9: Τι να βιώσω, το ακούμε, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι ιεράρχες που δεν το δέχονται.
8: Ευτυχώς.
9: Και δεν το περάσει, θα πάρουν τα λεφτά από αυτοί. Αλλά εδώ ο κόσμος δεν έχει να επιβιώσει, δεν έχει να επιβιώσει το ρεύμα και ακούει κάτι, αυτή την άσκηση έχει πάθει σοκ. Δεν υπάρχει, εδώ δεν μπορούν να πάρουν τις επιβιώσεις που πέρυσι να επιβιώσουν. Δεν μαζέψαμε ούτε ένα κεράσι θέλει. Και ακούμε ασκήσεις στους ιεράρχες, είναι δυνατόν.
8: Μάλιστα.
9: Είναι δυνατόν. Είναι παράδειγμα που κάνει κυβέρνηση, δεν ξέρουν ποιος είναι ο σκοπός της κυβέρνησης αυτής.
8: Να σας εξαθλιώσει, να σας κάνει να τα παρατήσετε.
9: Ναι, καλά, ότι θέλουν την τροφή την διαλύσανε. Και την θέλουν να διαλύσουν και τους αγρότες, που είναι γεγονός.
8: Είναι σχέδιο, πρόεδρε μου. Είμαστε μαζί σας.
9: Θέλουν να μας κάνουν σερβιτόρους, μάλλον στους Ευρωπαίους. Να οι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, τον ήλιο της Ελλάδος και εμείς θα είμαστε σερβιτόρους στους Ευρωπαίους.
8: Είμαστε μαζί σας, πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
9: Καλά.
10: Focus 103,6.
8: Αυτή είναι η κατάδια. Αυτή είναι η κατάδια. Και τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας. Η δημοσιογραφία πρέπει να αναδεικνύει τα κακό κείμενα. Και πρέπει να ελέγχει την εξουσία. Μας λένε τις τελευταίες ημέρες και ακούμε για τον Λαγοκέφαλο. Καλά, όχι αυτόν τον ιερέα, τον ψεύτο ιερέα, που βγήκε στην Νότια Εύβοια και έκανε εξορκισμό για να φύγει το δαιμόνι από το τοξικό ψάρι. Όχι αυτόν. Αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Και σας είπα ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία βρίσκουν χώρο, γιατί οι κανονικοί ιερείς, αντί να ασχολούνται με αυτά που πρέπει να ασχολούνται, ασχολούνται με άλλα θέματα. Και καταπίνουν την Κάμιλο εκεί που πρέπει να μην την καταπιούν. Ακούμε λοιπόν στα κανάλια τις τελευταίες ημέρες, κάθε μέρα, Λαγοκέφαλος. Και βγαίνουν λοιπόν οι νεοδημοκράτες και λένε επιδοτούμε το ψάρεμα του Λαγοκέφαλου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Για να ξαναπάρουμε πίσω τις θάλασσές μας. Και θα επιδοτήσουμε τους αλλοιείς μας για να κυνηγήσουν το Λαγοκέφαλο. Να πω κάτι σε αυτό το κομμάτι. Ότι οι επιδοτήσεις αυτές απευθύνονται στους επαγγελματίες. Γιατί λοιπόν άμα θέλετε να πολεμήσετε πραγματικά το ψάρι αφήνετε έξω τους εραστέχνες. Βάλετε τους εραστέχνες να ψαρεύουν Λαγοκέφαλος. Και τους εραστέχνες. Βάλετε τους όλους. Αλλά επιδοτήστε σωστά. Διότι αυτό το οποίο θα ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, είναι η απόδειξη ότι ακόμα και αυτή η επιδότηση των 5,2 ευρώ το κιλό για το Λαγοκέφαλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα προεκλογικό κολπάκι. Είναι δώρον άδωρον αυτή η επιδότηση. Και δεν το λέω εγώ που είμαι δημοσιογράφος και ερασιτέχνης ψαράς, θα μας το πει ένας επαγγελματίας ψαράς. Ο κύριος Οδυσσέας Μανιάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μανιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
8: Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε με ανυπομονησία, είναι η αλήθεια, να σας ακούσουμε να μας εξηγείτε γιατί αυτό είναι ένα προεκλογικό κόλπο και τίποτα παραπάνω η επιδότηση για την αλίευση του Λαγοκέφαλου στα 5,2 ευρώ το κιλό.
11: Αυτή τη στιγμή το ένα μέτρο δείχτη. Το ένα μέτρο αλλιευτικό εργαλείο στοιχίζει περίπου 5 ευρώ. Όταν λοιπόν ο Λαγοκέφαλος πέσει πάνω στα δίχτυα μας, καταστρέφει 2 μέτρα και 3 μέτρα με τα κοφτερά του δόντια. Αυτά λοιπόν σημαίνει ότι εμείς θα κοιτάξουμε να αποφύγουμε το Λαγοκέφαλο και όχι να τον πιάσουμε σαν επαγγελματίες ψαράδες. Γιατί πολύ απλά είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό. Και επίσης, άλλο να σου λένε σου δίνω δίχτυα και άλλο να σου λένε ποσότητα. Καταρχήν δεν μας έχουν κατοχυρώσει με υπουργική απόφαση. Αυτή τη στιγμή όλα είναι λόγια. Τα λιμεναρχεία δεν έχουν ενημερωθεί. Η εποπτεία αλληλείας που ανήκει το κάθε αλληλευτικό σκάφος δεν έχει ενημερωθεί. δεν έχουν πει πότε θα πιάσει το ψάρι, πού θα το παραδώσεις και δεν, ούτε έχουμε δώσει εμείς τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα όταν σε περίπτωση πιαστεί η ποσότητα α ή ψ. Άρα λοιπόν κοινώς όλα αυτά είναι προεκλογικά τερτύπια.

0: Το ψάρι, κύριε, το ψάρι είναι πολύ απλά ένα ακριβό είδος. Θα μπορούσαν πολύ απλά να μας αφαιρέσουν ένα σωρό φόρους που μας έχουν βάλει έξτρα πλέον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι να μας ψευτοεπιδοτήσει στον αέρα με λόγια του αέρα. Οι φορολογίες που μας έχουν βάλει πλέον είναι δυσβάστακτες. Τα καύσιμα που θα πάρουμε για την παράκτη αλληλεία έχουν πάνω φόρο. Άρα λοιπόν η απάντησή μου είναι εξής. Ας αφαιρέσουν όλους αυτούς τους φόρους που είναι στο εδώ και τώρα, όπως λιμενικά τέλη, λιμενικά δημοτικά τέλη, λιμενικά τέλη για τα σκάφη μας. Ένα, παραδείγματος χάρη, φόρος έξτρα για τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα. Τέλη κυκλοφορία στη θάλασσα μας έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα τα ακούσει? Να καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι τόσο τραγικά που είναι για γέλια. Έχουν αυξήσει τα λιμανιάτικα, τα λιμενικά τέλη του κάθε αλλιευτικού σκάφους 3 και 4 φορές επάνω και κατά τα άλλα λένε θα μας δώσουν το λαγοκέφαλο χωρίς ούτε καμία υποδομή. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο παπατζηλίκη συζητάμε.
1: Δυστυχώς. Αυτή είναι η λέξη η οποία μπορεί να ακούγεται λαϊκίστικη, αλλά δυστυχώς μιλάμε για παπατζηλίκη. Θέλω να το καταλάβει όλο το ακροατήριο, θέλω να το καταλάβει.
0: Αυτή τη στιγμή το ακροατήριο, επειδή εγώ ως αλλιείας ψαράς επαγγελματίας ανήκω στον πρωτογενή τομέα και πρέπει να μάθει όλη η Ελλάδα ότι ο πρωτογενής τομέας είναι γεωργία, είναι κτηνοτροφία, είναι αλληλεία, είναι μελισσοκομεία. Αυτά τα 4 επαγγέλματα, εάν εκλείψουν από το ελληνικό λεξιλόγιο, θα πεινάσουμε και δεν θα μπορούμε να φάμε τίποτα δικό μας και θα αναγκαστούμε να μας ταΐζουν εισαγωγή Παύλα Μουρκουσούρ. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας ψαράς είναι 61 χρονών μέσω όρο ηλικίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Έλληνας ψαράς είναι οι τελευταίες γενιές, είναι η τελευταία φουρνιά, είναι οι τελευταίοι τομοϊκανών που είναι ακόμα στη δουλειά. Γιατί ο νέος κόσμος δεν μπαίνει στη δουλειά. Αν σκεφτούμε ότι το 8% μόνο της Ελλάδος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα, εκ των οποίων το 8%, το 2,5% είναι μόνο ψαράδες, αλληλείς. Και μάλιστα υπερήλικες. Γιατί ο νέος κόσμος δεν μπαίνει για δουλειά από τη μία, δεν δίνουν προνόμια, ίσα-ίσα η κυβέρνηση φέρνει και πάρα πολλές δυσκολίες γραφειοκρατικές για να γίνεις ψαράς.
1: Πεθαίνει το επάγγελμα. Να είστε καλά, κύριε Μανιά. Θα είμαστε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Βεβαίως, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Μία ωραία μορφή διαμαρτυρίας, ξέρεις ποια είναι? Να πάνε να μαζέψουν ό,τι λαγοκέφαλο μπορούν να μαζέψουν και να πάνε να τα αφήσουν έξω από το Μαξίμου. Τα αφήσουν καμιά δύο μέρες, ξέρεις τι βρώμα θα έχει? Στο ρουθούνι του Μητσοτάκη. Θα μπει στο ρουθούνι του Μητσοτάκη βρώμα του λαγοκέφαλου. Βέβαια. Ωραίο, καλό. Βέβαια, πολύ καλή ιδέα. Βέβαια, γιατί δεν κατάλαβα. Πήγαμε, κάναμε για καλό. Δεν μας έχετε που να τα πάμε. Οπότε θα τα πάμε έξω από το Μαξίμου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ξαναλέω, για ποιο λόγο αφήνετε εκτός τους ερασιτέχνες? Αν σας ενδιαφέρει δηλαδή η αντιμετώπιση του προβλήματος, πες, σε επιδοτώ Δαμιανίδη, πάρε τη βάρκα σου, πάρε και τους Ερέτη μαζί και πάτε να ψαρέψετε λαγοκέφαλους. Βγάλετε τα μάτια σας, βγάλετε λαγοκέφαλους. Πάρτε εκεί το καλαμάκι σας, βάλτε σειρματένια παράμαλα και ψαρέψτε λαγοκέφαλους. Μέχρι να τα παρατήσετε λέει την εκπομπή, κάντε εκπομπή πάνω του βάρκα, ξέρω εγώ, κάντε. Λέμε τώρα έτσι. Έχουμε πάρα πολλά βαρκάκια τέτοια τα οποία μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί δηλαδή? Και θα βοηθήσουν και θα μπορέσουν να αυξήσουν και το εισόδημά τους κάποιοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ πέρα τι μας είπε ο άνθρωπος? Ότι βγαίνουν και λένε θα τα υπηρετήσουμε, αλλά ούτε έχουν δώσει λογαριασμούς, ούτε ξέρουμε το πώς, ούτε τα λιμεναρχεία είναι ενήμερα. Κάτι ξέρει τίποτα, αλλά πανηγυρίζουμε δήθεν γιατί θα επιδοτήσουμε με 5,2 ευρώ το ψάρεμα του λαγοκέφαλου. Και σου λέει, ωραία, 5,2 ευρώ το ψάρεμα. Το ένα μέτρο δείκτη κάνει 5 ευρώ. 5 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος κάθε φορά που πέφτει πάνω στα δίχτυα μας χαλάει 3-4 μέτρα. Δώρον άδρον. Αν εγώ πρέπει κάθε δεύτερο ψάρεμα να αλλάζω 2,5 χιλιόμετρα δίχτυα, γιατί τα ρημάζουν, τα πετσοκόβουν για να πιάσουν τους λαγοκέφαλους. Η επιδότηση αυτή είναι αστεία. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, ωραία. Πόσους επαγγελματίες ψαράδες έχουμε? 1000. Ωραία. Πόσους ερασιτέχνες ψαράδες έχουμε? 10.000. Επιδότηση του ερασιτέχνης. Να καθαρίζουν οι ερασιτέχνες τη θάλασσα για να μπορούν να ψαρεύουν οι επαγγελματίες. Όσοι θέλουν. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω και πώς το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν.

Για μένα η όλη ιστορία με τον λαγοκέφαλο είναι πυροτέχνημα, να ξέρετε. Αποσπά την κοινή γνώμη από τα μεγάλα και σημαντικά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα. Θα πάω στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Δεν έχω τελειώσει με τις συνεντεύξεις. Σε λίγο θα έχω μαζί μου εδώ στον Focus FM 103,6 στον αέρα τον πατέρα Σεβαστιανό. Έναν ιερέα, ο οποίος μου ζήτησε να κάνει μια παρέμβαση στην εκπομπή με αφορμή τον double dot, τον διπλασιασμό, τον μισθολογικό διπλασιασμό ιερέων. Όχι ιερέων, συγγνώμη. Μητροπολιτάδων και του Αρχιεπισκόπου. Που από εκεί που έπαιρναν 2,5 χιλιάρικα θα παίρνουν 5 χιλιάρικα. Αφορμή για αυτό το αίτημα του πατρός Σεβαστιανού ήταν η τοποθέτηση του Μεσσηνίας. Την έβαλα νωρίτερα. Θα την ξαναβάλουμε το που θα γυρίσουμε και θα πάμε να δούμε τι έχει να πει για αυτό το θέμα ο πατέρας Σεβαστιανός σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
3: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
0: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Όταν το πίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι το οποίο θα πάρει 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή.
8: Νιώθει,
7: είστε και άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ναι. Σας λέω, έτσι δεν είναι?
8: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
7: Βεβαίως.
8: Τότε πώς αισθάνεται?
9: Ακούστε.
8: Για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
9: ναι.
8: Μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει, αλλά το αφήνω αυτό.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης και δίνει αυτή τη φιλανθρωπία στον κάθε άνθρωπο να βγει, να τη δημοσιοποιήσει και να την κάνει αντικείμενο.
9: Σωστό, να τα ξεχωρίσουμε.
8: Υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο έναντι της Εκκλησίας να καλύπτει την μισθοδοσία των λειτουργών της. Είναι υποχρέωση αυτή έναντι της περιουσίας την οποία έχει πάρει από το 1833.
9: Ωραία, οι συνταξιούχοι που τα έδιναν μια στιγμή, σεβασμιότατε. Οι συνταξιούχοι τα έδιναν στα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται το μνημόνιο, ωραία. Τα μνημόνια και τους τρώνε τα λεφτά.
8: Μα ωραία. Και για τα μνημόνια.
9: Δεν τα δίνανε, δεν τα δικαιούνται. Θα πούν και οι συνταξιούχοι, τα δικαιούμαστε.
8: Φέρε
9: τα πίσω.
8: Είπε κανείς τα
9: αντίθετο. Μα δεν έχει. Δεν μπορεί η πολιτική να έχει να δώσει για εσάς που είναι πάγια του 1800 και να μην έχει για τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε.
8: ο λαϊκιστικός τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να προσεγγίσετε το ζήτημα.
9: Λαϊκιστικός τρόπος.
8: Προσπαθείτε να
9: επικοινωνήσετε
8: το θέμα.
7: Νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Μην πάμε τώρα σε λαϊκιστικό τρόπο, γιατί θα πρέπει να θυμηθώ ότι τότε θα πρέπει οι παπάδες να έχουν και ένα κομπιουτεράκι όταν πηγαίνουν για τα μνημόσυνα και τα τρισάγια, που δίνουμε τα δεκάρικα και τα πενηντάρικα. Ας μην συζητήσουμε λοιπόν, μην το κάνετε τώρα. Αυτό σας.
10: Για μένα, το είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, τέτοιου είδους τοποθετήσεις από αρχιερείς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν, λέει, για ποιο λόγο να σκανδαλίζεται το πίμνιο από αυτές τις αποφάσεις, οι οποίοι επικαλούνται ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να τους δώσει αυτή την αύξηση 100% πάνω, την ώρα που ο κόσμος πεινάει, που οι συνταξιούχοι πεινάνε, ξέρετε σε τι οδηγούν? Οδηγούν σε φαινόμενα των παπα-youtubers, των παπα-influencers, όλων αυτών των τυχάρπας των ιερέων, οι οποίοι θα κάνουν την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Οι συμπεριφορές σαν αυτή του σεβασμιότατου Αγίου, σε εισαγωγικά, Μεσσηνίας, οδηγεί πολλούς ρασοφόρους ιερείς, οι οποίοι πολεμάνε με βάση τις αρχές της Ορθοδοξίας και φορώντας ένα απλό ράσο χωρίς μεγάλους μητροπολιτικούς σταυρούς γεμάτους σμαράγδια και ρουμπίνια, θα σου φέρω από τις Ινδίες τις μακρινές ακτές, τους οδηγούν αυτούς τους απλούς ιερείς στο να ντρέπονται να μπουν την Κυριακή στην εκκλησιά και να κοιτάξουν στα μάτια το πίμνιό τους, να ντρέπονται για λογαριασμό των δεσποτάδων τους. Θα πάω λοιπόν τώρα να δώσω την καλημέρα μου σε έναν τέτοιον ιερέα, στον πατέρα Σεβαστιανό, ο δεσπότης του οποίου δεν ανήκει σε αυτούς τους ελάχιστους ιεράρχες που βγήκαν και είπαν εμείς δεν τα θέλουμε τα λεφτά αυτά, εγώ θα τα δίνω εκεί ή προτείνω να μην τα πάρουμε τα λεφτά αυτά. Δεν ανήκει σε αυτούς. Ή αν ανήκει, εγώ δεν άκουσα τη δήλωσή του. Πατέρα Σεβαστιανέ, δεν θα πω ποιος είναι, γιατί δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον πατέρα τώρα, γι' αυτό. Πατέρα Σεβαστιανέ, καλημέρα, την ευλογία σας.
11: Καλημέρα, Στεφάνε μου, καλημέρα. Χρόνια πολλά, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος να είναι μαζί μας.
10: Αμήν.
11: Οι συγκεκριμένοι, καλά βέβαια, και που τους αναφέρνουμε, ούτε στο ελάχιστο ή απλώς στο ελάχιστο, ούτε σε ένα χιλιοστό δεν τους φτάνουμε. Σε ένα εκατομμυριστό, σκέψε, διανούσαν τόσες και τόσες αποστάσεις οι πρώτοι κορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, χωρίς να έχουν δεύτερο ένδυμα επάνω τους. Πληγωμένοι τους συντηρούσαν οι άνθρωποι που τους αγαπούσαν, οι άνθρωποι που φιλοξενούσαν. Τι να πεις, καμιά σχέση.
10: Σημάδεψαν ολόκληρη την Ευρώπη, σημάδεψαν οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος.
11: Ολόκληρη την Ευρώπη, ακριβώς, Στέφανε μου, ολόκληρη την Ευρώπη. Χωρίς να έχουν μισθό, χωρίς να έχουν τίποτα. Που ούτε κεφαλή κλείνει, γιατί αυτό είχαν, το λόγο του Χριστού είχαν πάνω απ' όλα. Ότι όπως ο Κύριος δεν είχε που ούτε κεφαλή κλείνει, δεν είχαν σπίτια, δεν είχαν τίποτα, παρόλα αυτά συνεχίζαν και κάνουν το έργο με προσήλωση και αγάπη.
10: Ο ένας ήταν ψαράς από τη Γαλιλαία, ο Πέτρος, και ο Παύλος ήταν γεννημένος στην Κιλικία, ήταν μορφωμένος Ιουδαίος και Ρωμαίος πολίτης, και αρχικά δύο και τους χριστιανούς.
11: Φαντάσου, σκέψου, όχι απλώς πρέπει να φανταστούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουν το πόσο βίωμα και το πόσο αγαπήσαν τον Χριστό αυτοί οι άνθρωποι. Αφήσαν τα πάντα, κυριολεκτικά.
10: Ναι, μιλάμε για δύο από τους πιο δραστήριους ιεραπόστολους της Ορθοδοξίας, έτσι, να ξέρετε.
11: Πρωτοκορυφαίοι λένε, πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει πιο μεγάλος, δεν υπάρχουν πιο μεγάλοι απόστολοι από τους δύο. Για να τους συγκρίνουμε με τους σημερινούς δεσποτάδες και με τους σημερινούς ιερείς, όλους βάζουν και τον εαυτό μου μέσα, εννοείται, απέχουμε κατά πάρα πολύ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας δούμε στο κείμενό μας. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα χρήματα, προσπαθώ να σκεφτώ να πω ότι θα πω χωρίς να θυμώνω και να αμαρτάνω. Να θυμώνω έχοντας διάκριση. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα χρήματα που δίνουν οι κρατούντες, οι κυβερνώντες, γιατί δεν τα δίνει το κράτος, οι ιερείς, εγώ το βλέπω ότι έχουν δόλιο σκοπό οι κυβερνώντες. Τα δίνει πού? Στους δεσποτάδες. Οι δεσποτάδες δεν έχουν ένα έξοδο, αδερφέ μου. Και οτιδήποτε οικονομικά έξοδα έχουν, τα καλύπτουν με άλλο τρόπο ο φόρος που παίρνουν από τις εκκλησίες, από τους ναούς. Ναι, ναι, η εκκλησία έχει πολλά κοινοφιλή ιδρύματα. Συμφωνώ. Κάνει πολύ μεγάλο κοινοφιλή έργο. Σκέψου να μην υπήρχε αυτό το έργο. Ή να υπήρχε σε μικρότερο βαθμό από ό,τι είναι τώρα. Σε τι κατάσταση έχει έρθει ο ελληνικός λαός. Σκέψου το λίγο αυτό. Ναι, το ξέρουμε. Αλλά το να δέχουμε βρώμικα χρήματα, γιατί συγγνώμη, όποια πέτρα και σηκώσω, από κάτω σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας θα βρω. Το λέω ξεκάθαρα. Να δέχομαι βρώμικα χρήματα και να βρωμίζω περισσότερο το λόγο και τη σκέψη του λαού του Θεού είναι χειρότερο.
10: Άρα λέτε ότι είναι τα χρήματα άσχημα. Λέτε ότι τα χρήματα τα οποία πήραν την αύξηση οι ιεράρχες είναι χρήματα βρώμικα και ματωμένα.
11: Εγώ αυτό λέω τη στιγμή. Μάλιστα. Γιατί δεν γίνεται από τη μια μεριά τάχα να μας δίνουν χρήματα. Πήρα και εγώ μια μικρή αύξηση. Αν και με ξέρεις, εγώ είμαι και πολύτεκνος και τάκη, τώρα δεν έχει σημασία. Πήρα και εγώ μια μικρή αύξηση. Να σου πω και πόσα είναι. Κοντά στα 200 ευρώ είναι που πήρα αύξηση.
10: Μάλιστα.
11: Και αυτή μεγάλη είναι. Αλλά η σύγκριση με τον Δεσποτάδο δεν είναι μικρή, γι' αυτό το λέω. Μεγάλη είναι. Δεν χωράει η συζήτηση. Δεν το σκέφτομαι εγώ πόσο για αυτά. Με ξέρεις. Εντάξει. Αλλά αν είναι δυνατόν, δεν τη θέλουμε αυτή την εποχή. Προτιμώ να ζήσω φτωχός και να είμαι τίμιος και καθαρός. Θέλω την αξιοπρέπειά μου. Για μένα αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο. Θέλω την αξιοπρέπειά μου. Και οτιδήποτε ίδρυμα, εγώ το βλέπω, πιστεύω ότι άνθρωπο που έρχεται στην εκκλησία δεν έχει τόσο απλό ζητιάνος. Έρχεται γιατί έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο της κατάντιας του.
10: Έτσι.
11: Και δεν ξέρει πού άλλο να πάει.
10: Δεν μπορείς να το επικαλείσαι. Δεν μπορείς να το επικαλείσαι όντας δεσπότης να επικαλείσει αυτό το πράγμα.
11: Το τι δίνει τώρα στα ιδρύματα, αν οι τσέπες σου είναι τρίπιες, εντάξει, πρώτα το ξέρει ο Θεός, σίγουρα. Αλλά αυτή τη στιγμή και εγώ ως άνθρωπος που, ας το πούμε, παίρνω τη θέση ενός φτωχού ανθρώπου που ζητάω κάτι, συγγνώμη, θέλω να μου δώσεις ό,τι να μου δώσεις να είναι καθαρό, αδερφέ μου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις που θέλω. Προτιμώ να μείνω να πεινάω παρά να μου δώσεις κάποια...
10: Πληρώνει ενίκιο ο Μητροπολίτης.
11: Σε τι πράγμα?
10: Το σπίτι του.
11: Τι αστείο αυτό, ούτε καν να το ρωτάω. Ξέρεις.
10: Αυτοκίνητο, τέλη κυκλοφορίας για πράγματα πληρώνει
11: μόνο πολίτες. Όχι, αδερφέ μου, κοίταξε. Οποιαδήποτε οικονομικά έξοδα έχει ένας Μητροπολίτης, εντάξει, στηρίζονται από τους ναούς που έχουμε στην κλωστή.
10: Άρα ό,τι μισθός υπάρχει είναι παντελώ.
11: Κάθε Μητρόπολη έχει παντελώ. 10, 20, 30, 80 ναούς.
10: Ναι.
11: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη, ένας συγκεκριμένος μηχανισμός που πηγαίνει ένα ποσό, καλώς πηγαίνει, γιατί ναι, πραγματικά υπάρχουν κάποια έξοδα, εγώ αυτό δεν το λέω, όχι, εντάξει, καλώς πηγαίνει, αλλά αυτό το ποσό το οποίο πηγαίνει είναι υπεραρκετό για να καλύψουν τα έξοδα τους.
10: Ναι, εγώ αυτό που ρωτάω,
11: όπως
10: ωραία.
11: Όπως είπε ο Κερκύρης, συγγνώμη, αδερφέ μου, τελευταίο, όπως είπε ο Κερκύρης, ότι καλό είναι και θα ήθελα πραγματικά να βάζεις αντιπαράδειση των λόγων που είπε ο Μεσσηνίας, τα λόγια που είπε ο Κερκύρης, εντάξει, ο Νεκτάριος. Πραγματικά θα μπορούσα κάλλιστα η Εκκλησία να τους στρέψει και εμάς τους χέρια. Δεν έχω πρόβλημα προσωπικά. Αν είναι να μην πειράζω τον λαό του Θεού, προτιμώ να μείνω άμεστος. Το λέω ξεκάθαρα. Έστω και αν είναι ιερέας, έγαμος και έχω 5 παιδιά. Δεν ενδιαφέρει, λέω για τον εαυτό μου. Αλλά το ίδιο πρέπει να σκεφτούνε. Αν είναι να πειράζουν τον λαό του Θεού και να δεχόμαστε πονηρά χρήματα, γιατί αύριο μεθαύριο οι συγκεκριμένοι κυβερνώντες έχουν δόλο. Εγώ εκεί το βλέπω. Το κάνουν αυτή τη στιγμή γιατί κάτι σκέφτονται. Και αν βρούμε τα αύριο θα σας χρειαστούμε μέσα αρχιερείς και θα σας το χτυπήσουμε αυτό.
10: Μάλιστα.
11: Έτσι. Ας το σκεφτούν αυτό οι ιερείς. Και οι αρχιερείς, το λέω και στους ιερείς. Όπως εντάξει δεν βγάζω από εμάς έξω.
10: Πατέρα.
11: Εγώ ούτε τυχερά έχω πολλά, το ξέρεις. Σε ένα απλό χωριουδάκι είμαι. Σε ένα απλό χωριό, δεν είναι χωριουδάκι, χωριό. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Μακριά από χρήματα που μπορεί να είναι και από ανθρώπους που μπορεί να σκέφτονται άσχημα.
10: Εγώ θα πω κάτι έτσι για να κλείσω την κουβέντα μας όπως την ξεκινήσαμε για τους δύο θρυλικούς αποστόλους, τον Πέτρο και τον Παύλο, τον Παύλο και τον Πέτρο, οι οποίοι στα πρώτα τους βήματα δεν ήταν κοντά στον Θεό μας, ίσα ίσα ήταν απέναντι. Μην ξεχνάτε ότι ο Πέτρος,
11: Πέτρος ήταν κοντά του.
10: Ο Πέτρος τον αρνήθηκε πάνω στο σταυρό.
11: Ο Πέτρος ακόμα, τον αρνήθηκε πάνω στο σταυρό.
10: Ακόμα και εκεί, ακόμα και εκεί θέλω να πω, αλλού θέλω να καταλήξω. Σαφώς και ήταν κοντά του. Ο Παύλος ήταν πολέμιος αρχικά, αλλά και οι δύο μέσα από τη μετάνοια έκαναν αυτό το οποίο έκαναν. Δεν,
11: ναι,
10: είναι, δεν, είναι, δεν είναι αργά για τη μετάνοια. Ποτέ δεν είναι αργά για τη μετάνοια. Αρκεί να είναι ειλικρινής. Αλλά όσο ενδιαφερόμαστε για το πόσο χρυσεπίκλητο θα είναι το ράσο μας, όσο ενδιαφερόμαστε για το πόσα ρουμπίνια έχει πάνω η Μητροπολιτική Μήτρα ή πόσο γεμίζει το παγκάρι ή αν πηγαίνουμε να κάνουμε ένα τρισάγιο, το λέω για όλους και για όλους τους ιερείς και τους ρασοφόρους, πηγαίνουμε να κάνουμε ένα τρισάγιο ή ένα μνημόσυνο και κοιτάμε αν θα μου δώσει τάλιρο, δεκάρικο ή 50 ευρώ, εντάξει, για να πω καλά την προσευχή, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά και είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε μετάνοια. Άρα η μετάνοια μας αφορά όλους, και εμάς τους λαϊκούς και εσάς τους ρασοφόρους.
11: Εννοείται. Στέφανε, μου και εγώ κάτι τελευταίο να σου πω. Στον κόσμο θέλω να το πω αυτό. Οτιδήποτε ακούγονται και οτιδήποτε βλέπουμε και οτιδήποτε σκεφτόμαστε, αδερφέ μου, πρέπει να το σκεφτόμαστε με αγάπη. Φτάνει τόσο να πειράζουμε και τον εαυτό μας εμείς οι ίδιοι. Πειράζεται που πειράζεται το λαό Θεού, πειραζόμαστε πολλά από αυτά που ακούμε, μην θυμώνουμε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Όσο μπορούμε ελέγχουμε το θυμό μας και ο θυμός να έχει αγάπη, αδερφέ μου.
10: Την ευλογία
11: σας. Γιατί πολλές φορές, κλείνοντας η Παναγιά να είναι μαζί μας, πολλές φορές βάζουμε στο ίδιο το καζάνι και αυτούς που δεν αξίζει να είναι στο καζάνι το ίδιο.
10: Την ευλογία σας, πατέρα μου, να είστε καλά.
11: Να είστε καλά.
0: Focus 103,6.
10: Λοιπόν, μαζί μας είναι και σήμερα η AG Economy, είναι η εταιρεία η οποία μας βοηθάει και έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές του Focus FM να βρούνε λύσεις σε ζητήματα δύσκολα οικονομικής φύσης. Όλους εσάς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με κόκκινα δάνεια, αν έχετε κάποια υπόθεση με fund, με χρέη προς το δημόσιο, προς οφειλές, προς ΕΦΚΑ, είτε είστε ιδιώτες, είτε έχετε κάποια επιχείρηση, αν την έχετε κλείσει ή αν δεν την έχετε κλείσει και έχετε χρέη, ή αν έχετε χρέη παρά το γεγονός ότι την έχετε κλείσει, όλες αυτές οι υποθέσεις, ιδιαίτερα οι υποθέσεις που αφορούν σε εταιρείες, καλό θα είναι να μην αφήνετε τίποτα να πέφτει κάτω. Μην αγνοείτε τα χαρτιά που σας στέλνουν. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σας παγιδεύουν. Αν τα αγνοείτε, κακοφορμίζει το πράγμα. Καλέστε την AG Economy. Τώρα που με ακούτε. Από όπου και αν με ακούτε. Είναι πανελλαδική η κάλυψη. Η AG Economy είναι η εταιρεία του Γιώργου του Καμπαϊλή. Αυτού του τεράστιου άντρα, ο οποίος πραγματικά έχει δώσει το είναι του για τη δικαίωση του γιου του που το φάγανε το παλικάρι του στο Λούνα Πάρκ εκεί στη Χαλκιδική. Αλλά παρόλα αυτά έχει αυτή την εταιρεία που βοηθάει μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Πάρα πολλούς φίλους ακροατές έχει βοηθήσει, έστω και σε επίπεδο συμβουλών, εντελώς δωρεάν. Τώρα, άμα μπουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν κάποια πράγματα από τα fund, θα κάνετε μια συμφωνία με την AG Economy, θα σας τα πούνε αναλυτικά. Από όπου και αν με ακούτε, μην αφήνετε αυτές τις υποθέσεις να χρονίζουν. Μόνο χειρότερες γίνονται. 210, συμπιώστε το τηλέφωνο, 210-3250-652. 210-3250-652, AG Economy και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, φαντάζομαι έχει να πει πολλά. Να διαβάσω μερικά μηνύματά σας. Ο κόσμος πονάει και αυτοί το χαβά τους δεν τρέπονται. Γράφει ο φίλος ο 405 αναφορικά με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των αρχιερέων. Φανερά θα προσκυνάνε τον διάολο, το είπαν λέει οι Άγιοι μας. Ποιος είναι? Θα σου πω μετά ποιος είναι. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα? Ο Άγιος Παύλος, ο Απόστολος ημών των Ελλήνων και των Εθνών, ζούσε από το επάγγελμά του, το οποίο ήταν σκηνοποιός. Ποτέ δεν το συντηρούσαν οι λαϊκοί. Πάτερ, συγγνώμη, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, μάλιστα. Η Σοφία Ιλούπη λέει: καλημέρα Στέφανε, σε όλους εσάς στο Focus FM μαζί με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ενημέρωση. Όταν θα φύγει ο ακατανόμαστος, θα αφήσει στάχτη και μπούρμπερι, εύχομαι να το καταλάβουμε. Επιτέλους να ξυπνήσουμε, λέει η Σοφία. Καλημέρα στην Αναστασία, λέει: να πει στους ψαράδες, δεν τους τσουβαλιάζω όλους, να μην σκοτώνουν τις θαλάσσιες χελώνες, για τις οποίες ο λαγοκέφαλος είναι ο καλύτερος μεζές. Ναι, οι θαλάσσιες χελώνες τρώνε λαγοκέφαλους. Δεν θεωρώ τώρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψαράδων σκοτώνει τις χελώνες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δυστυχώς κάνουν αυτό το έγκλημα, γιατί έγκλημα είναι. Καλημέρα, Στέφανε. Αν ήμουν παπάς, θα πήγαινα στο μαξί μου να κάνω εξορκισμό να φύγει ο δαίμονας από τον μπουμπουνοκέφαλο. Λοιπόν, δεν υιοθετώ τον όρο. Καλημέρα, ο Βελόπουλος είναι ο μόνος που πρέπει να κυβερνήσει. Φοβούνται τα άλλα κόμματα γιατί ο Βελόπουλος είναι σταθερός στις απόψεις του. Και ξέρουν ότι τους περιμένει ένα ωραίο κελί. Και γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να χτυπήσουν τον πρόεδρο, αλλά δεν τους βγαίνει. Εδώ θα είναι σε λίγο να του τα πεις. Ο Τσίπρας πήρε από τράπεζα 300.000 ευρώ δάνειο. Το πληρώνει. Έλα ρε, δεν θέλω ρητορικά ερωτήματα. Ή το πήρε, λέει, για να το πληρώσει η Ελλάδα. Δεν θέλω ρητορικά ερωτήματα. Σαφώς και δεν το πληρώνει. Ο Θεοδός από το Χολαργό, πρώην κομμουνιστής. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα, Στέφανε. Για όλα αυτά που λες, έχεις δίκιο. Όμως όλα αυτά, τα σαπρόφυτα της κοινοβουλευτικής δικτατορίας, δεν φοβούνται τη φυλακή, διότι ξέρουν ότι τα δικαστήρια κρατάνε. Ξέρουν ότι τα δικαστήρια κρατάνε χρόνια και αν πάνε φυλακή, θα τους βάλουν σε σουίτες με όλα τα κομφόρ. Α, κάτσε να το πω αυτό στο Βελόπουλο. Αν τους βάλεις φυλακή, θα το πω, πρόεδρε, αλλά θα τους βάλεις σε φυλακή μπουντρούμι. Όχι να έχουν air conditioning και τέτοια πράγματα κομπλέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πολιτικά καθάρματα φοβούνται την εκτόπιση σε βραχονισίδες μόνο χωρίς νερό και ψωμί. Αυτό φοβούνται. Στα βραχονίσια! Στα βραχονίσια. Καλημέρα στο φίλο των 302. Καλημέρα, βλέπω εδώ πέρα από πολλά μηνύματα. Καλημέρα από τους ακρίτες της Ρόδου. Ξυπνάτε, αδέρφια, και δώστε μια ευκαιρία στον πρόεδρο τον Βελόπουλο να κυβερνήσει. Φτάνει ο κύκλος από τα ίδια πολιτικά λαμόγια από την πολίτευση μέχρι και σήμερα. Ψηφίστε Βελόπουλο, ψηφίστε πατρίδα και όχι δόγμα μια φορά στη ζωή σας. Ωραίος ο φίλος. Κάνει σεζόν με το γιο του στη Ρόδο αυτός. Ένα ευρώ, λέει, από τον παραγωγό και στα σούπερ μάρκετ πόσο φτάνουν. Στην Κύπρο το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι είδα κεράσια στα 8 με 9 ευρώ. Ο Στάθης λέει: καλημέρα Στέφανε, καλημέρα στο Focus FM. Τα κεράσια τα ελληνικά είναι τα καλύτερα με διαφορά στην Ολλανδία. Τα προτιμούν και οι Ολλανδοί, οι ξένοι και εμείς. Ευχαριστούμε που μας διαφωτίσατε, γιατί δεν τα βρίσκουμε πλέον εύκολα στα σούπερ μάρκετ. Πού να τα βρεις, άμα δεν τα δίνουν οι άνθρωποι. Το 38% της ελληνικής παραγωγής βγαίνει μόνο από τον Αρχάγγελο. Καλημέρα Στέφανε και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στον Παύλο. Χρόνια τους πολλά. Καλημέρα στη φίλη την Στέλλα, η οποία και αυτή λέει ότι είναι ο πολιούχος της πόλης μας. Την ωραία καβάλα μας, Πέτρος και Παύλος. Κάτι είχα στο μυαλό μου εγώ για καβάλα, αλλά δεν το είχα ακριβώς. Λοιπόν, και χρόνια πολλά στις Σέρες. Οι ηλικιωμένοι μας γονείς τι θα κάνουν, με ποιον τρόπο θέλουν να τους πεθάνουν για το ψηφιακό ευρώ. Θα τα συζητήσουμε μέσα στην εβδομάδα για το ψηφιακό ευρώ. Ω, καλημέρα, αυτό το διαβάσαμε. Πολλά μηνύματα, ρε παιδί μου. Εδώ. Κατεβατώ ολόκληρο. Έχουμε, λέει, αυτή τη βουλή. Κάτσε, περίμενε. Καλημέρα, Στέφανε. Μεγάλη προσοχή σε ψευτο αντικειμενικούς influencer. Τι λένε, τι ατζέντα προωθούν, είτε έμεσα είτε άμεσα. Ας πούνε επίσης, αφού είναι μέτρα του κραξίματος, πως όλοι οι Έλληνες ας πούν λύσεις, ας πούν τις λύσεις που προτείνουν. Αφού είναι, λέει, μέτρα του κραξίματος, όπως όλοι οι Έλληνες, να μας πούνε ποιες λύσεις προτείνουν. Χορτάσαμε από θεωρία. Έχουμε αυτή τη βουλή, αυτά τα κόμματα και πρέπει να επιλέξουμε αυτό που θα μας εκφράσει περισσότερο. Γιατί η ουτοπία του τέλειου δεν υπάρχει. Αφού το 50-1 δεν πάει να ψηφίσει, αφού το 50% και πλέον δεν πάει να ψηφίσει, τι κράζουν για τον πόνους των εντρών? Ας κοιτάξουν όλο τον εαυτό τους και τα πεπραγμένα τους πριν κράξουν. Και να προτείνουν λύσεις, φτάνει με τη θεωρία. Το διάβασα το μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα και στο φιλαράκι μου εδώ πέρα που έχει κάνει βόλτα με το σκυλάκι του στα βουνά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Σας χαιρετώ για σήμερα, στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας. Μην φύγει κανείς. Ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση ο Κυριάκος Βελόπουλος, με την ζωντανή εκπομπή που θα τον έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Φαντάζομαι έχουμε να πούμε πολλά. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος. Από μένα, γεια σας.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρι. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοείδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, έφτασε τα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει ωστόσο η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο δίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης την ίδια ώρα κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών στα καύσιμα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες ημέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το ΚΚΕ. Για προσβλητικά φιλοδορήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμων στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και το επιστρέφει 10, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει στην δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα το Μπορντό. Έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει Γαλλία και Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, νεαρό άτομο ο ένας δράστης. Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και δεύτερου υπόπτου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Με νεοκύμα ζέστης ξεκίνησε η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 αποφόρη θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24 27 0 22 981.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
13: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας πρόεδρε, δυνατό ξεκίνημα. Μία φωνή και η φωνή είναι
0: όχι
1: εδώ.
0: Όχι δικό μας. Σπασίκλας live.
1: Σπασίκλας live, αλλά το θέμα είναι ότι μας ξεσηκώνει.
0: Ευχαριστώ πραγματικά γιατί είναι εξαιρετικό. Δεν είναι μόνο η μουσική που μπορεί το άκουσμα σε κάποιους μεγαλύτερους σε ηλικία να μην είναι ευάρεστο. Αλλά θα έλεγα ότι οι στίχοι είναι αυτοί που δένουν όλο το γλυκό.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: μετά από τόσες ημέρες κυκλοφορίας ακόμη εξακολουθούν και στέλνουν μηνύματα οι ακροατές για, τον, για την
0: σκεφτούμε
1: ποιότητα.
0: Σκεφτούμε το
1: την...
0: σαν ήχο του κινητού μου τώρα, επειδή είμαι και λίγο άσχετος με αυτά. Εγώ είπα εδώ τον...
1: Αργήσατε ήδη, πρόεδρε.
0: Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ είμαι άσχετος. Δεν διαχειρίζομαι λογαριασμούς, δεν διαχειρίζομαι πράγματα. Πρέπει να το καλό σημείο. Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω να το. Εσύ, Δαμιανίδη, Γιώργο, δεν ξέρω να το κάνω. Τι να κάνω, αφού δεν ξέρω, σου λέω. Προσπαθώ να το κάνω. Προσπάθησα κάνα δύο φορές και μου βγαίνει άλλο. Δεν ξέρω. Εντάξει, με τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Θα βάλουμε κάποιο.
1: Θα φροντίσουμε εμείς.
0: Πώς λέγεται, ring tones λέγεται, πώς λέγεται αυτό. Να το κάνουμε έτσι. Να ακούγεται, να χτυπάει. Τάκ, τάκ, τάκ. Να το. Να ακούγεται. Τώρα ευχαριστώ και πάλι το Σπασίκλα Live. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Έχει βγάλει και ένα άλλο τραγούδι, ξέρεις. Κράζεις Βελόπουλο. Το έχεις δει. Μα δώσε εθελοντέ, δεν τα βρίσκεις.
1: Πώς είναι ο τίτλος?
0: Είναι εξαιρετικό. Κράζεις Βελόπουλο.
1: Κράζεις.
0: Ναι.
1: Θαυμάζεις.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το λέει έτσι. Και είναι εξαιρετικό γιατί λέει, είναι, ουσιαστικά είναι αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία, ρε παιδί μου. Μου κάνεις κριτική. Δηλαδή λέω, πώς θα βρούμε τα λεφτά. Και του λέω, 1, 2, 3, 4, 5. Και από κάτω σου κάνει ο άλλος και σου λέει, ό,τι να είναι. Και λέει αυτός, κράζεις. Πες μας τι ψηφίσεις πρώτα. Είμαι ο τάδε. Για βάλτο.
2: Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματάω.

0: ανωνυμία. Δηλαδή χτυπάει αυτό που ουσιαστικά λέω πολλές φορές. Λέτε ρε παιδί μου κάτι. Λέει ένας άνθρωπος κάτι. Και από κάτω αρχίζετε και λέτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι σου κατέβει του καθενός στο κεφάλι. Να σου δώσω μια απάντηση τώρα. Πριν πάμε στο Αγιώργη, γιατί είναι σημαντικό το θέμα που θα αναλύσω. Αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα που για πρώτη φορά θα αναφερθώ στο Άγιο Όρος με όχι τρόπο που θα ήθελα να αναφερθώ, όχι για το περιβόλι της Παναγιάς, αλλά για τα φυσικά πρόσωπα που είναι εκεί μέσα. Και κάποιους οι οποίοι έχουν κάνει business την ιστορία. Και άρχισε να με ενοχλεί η ιστορία. Business στο Άγιο Όρος. Έτσι όπως το ακούς. Σε λίγο όμως. Έτσι με στοιχεία. Λέει ρε παιδί μου κάποιος κάτι. Και αρχίζει από κάτω ο καθένας γράφει. Χθες λοιπόν δέχτηκα ένα email από ένα περίεργο τύπο. Ξέρω ότι είσαι μασόνος, είσαι τόνα, είσαι τάλο. Μου το στέλνουν τα παιδιά που διαχειρίζουν τα email μου. Και λέω, ρωτήσω τον τι ακριβώς εννοεί, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ έχω δηλώσει χίλιες φορές, μασόνος δεν είμαι και καταδικάζω τη μασονία. Γιατί άλλο να λες δεν είμαι μασόνος και άλλο να καταδικάζεις τη μασονία, έχει διαφορά. Το να επιτρέπεται αν είσαι μασόνος, τέκτονας όπως λένε κάποιοι, να λες δεν είμαι μασόνος. Δεν επιτρέπεται να καταδικάσεις όμως. Απαγορεύεται.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, έτσι λένε, έτσι μου λένε, έτσι λέω.
1: Ναι. Οπότε.
0: Περίμενε. Δεύτερη. Και εσύ που είπες ο Ιησούς είναι νόθος Υιός. Μου το στέλνουν τα παιδιά. Τώρα ρωτήστε τον που το διάβασε αυτό. Το ρωτάω που το διάβασε. Και μου μοστράρει μια εφημερίδα πριν από 25 χρόνια. Την πορνοεφημερίδα τότε. Την Εσπρόσεο. Γιατί ήταν πορνό η εφημερίδα τότε. Ήταν όλη μέρα εξόβιζα. Και λέω τώρα. Μου δίνεις πηγή την εφημερίδα των συντακτών. Τον ψαρά. Τον αν θέλει αντιχριστιανό. Και την εφημερίδα αυτή. Που είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο βιβλίο Ιησούς και Δίας μου το έκανε, τη ζημιά την έκαναν σε ποιοι αυτή τη νίκη. Εγώ το πω δημοσίως πρώτη φορά. Αφού έτσι τελειώνουν. Τελειώνουν. Τα παραμύθια τελειώνουν κάποια στιγμή. Άλλο η πολιτική, άλλο η ορθοδοξία και άλλο η εκμεταλλευσή τη. Την έκαναν αυτοί, γιατί έκαναν επίσημο δελτίο ότι έγραψα εγώ κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έγραψα κάτι τέτοιο ποτέ. Σε ένα ιστορικό βιβλίο έβαλα παραπομπές και πηγές λέγοντας ότι με αυτό που λέει ο Τάδε. Πώς λεγότανε. Κάπως λεγόταν ο ιστορικός.
1: Το είχα διαβάσει, ναι.
0: Διαφωνώ εγώ με αυτή την αντίληψη και με αυτή την άποψη. Άλλο ως ιστορικός να καταγράφεις κάτι και άλλο να λες ότι το λέω εγώ. Δεν βάζουν μυαλό ρε εσύ.
1: Και προσπάθησαν αρκετοί κατά καιρούς να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους.
0: Ναι, κάποια παιδιά από τη Ρόδο.
1: Αλλά φαίνεται ότι.
0: Όχι, δεν είναι. Φαίνεται. Αυτός που δεν θέλει να δει, δεν θα δει ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή στο βιβλίο μου Αλέξανδρος ο Μέγκης στον Ελλήνιο να καταλάβεις. Υπάρχει και μία έμεση μορφή εναντίον του Μεγάλου Αλεξάνδρου γιατί έσφαξε το φίλο του. Το λέω. Αυτό σημαίνει ότι καταδικάζω τον Μεγάλο Αλεξάνδρο. Ναι, τον έσφαξε το φίλο του. Και εκεί από κάτω λέω ότι ήταν η πιο μεμπτή του ενέργεια, αλλά. Βάζω και το αλλά και συνεχίζω και λέω. Του πέταξε ένα μήλο, έκανε αυτό, έκανε τα άλλα, αυτά δίασε προς το βασιλιά, αυτοκράτορα. Άλλα τα ήθη, άλλα τα έθιμα και την περίοδο. Προσπαθεί δηλαδή. Να πείσεις σε κάποιον που είναι τυφλός, που δεν θέλει να δει, να δει. Δεν γίνεται να δει. Και αυτοί οι φανατικοί είναι που με εξοργίζουν περισσότερο. Οι φανατικοί. Το πρωί μου στο Ράδιο Κρήτη, στον κύριο Βαρδάκη, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, απλά βγήκα και του έλεγα πράγματα. Πράγματα που πραγματικά και ο ίδιος εξεπλάγει. Έτσι. Με τη γνώση που είχα για το ΒΟΑΚ. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά για να δείτε πώς μπορούμε να βρούμε τα λεφτά. Που επιμένω σε αυτό, ότι μπορούμε να βρούμε λεφτά. Για να κάνουμε τη δουλειά, να δώσουμε 13ο μισθό, 14ο, να δώσουμε αυξήσεις. Μπορούμε. Αρκεί να μην τα τρώνε οι ακρίδες, οι μεγάλες, οι ολιγάρχες και οι πλουτοκράτες. Πάμε δεσπινά μου στο Άγιον Όρος.
1: Business είπατε.
0: Business στο Άγιον Όρος. Οι πολλοί μοναχοί πλέον έχουν αγανακτήσει με αυτό που γίνεται με την αγορά των προσκυνητών και των διαμονητήριων. Έχει στηθεί μια φάμπρικα στις Καριές. Από τύπους οι οποίοι βγάζουν πολύ χρήμα, γκρουπ αλλοδαπών, οργανωμένα έρχονται, οργανωμένα. Το έχουν στήσει σαν μαγαζί στις Καριές και φέρνουν οργανωμένα κόσμο και κατακλείζουν το Άγιο Όρος μέσω ανεπίσημων δικτύων ξεναγών και μεσαζόντων. Αυτό είναι business. Το Άγιο Όρος δεν πας το επισκέπτεσαι για να κάνεις business ή για να κάνεις τον ξεναγό και τον τουρίστα. Πας για να ησυχάσει η ψυχούλα σου. Πολλές μονές διαμαρτυρήθηκαν και στην επιστασία. Πάρα πολλές. Αλλά αυτοί που κάνουν τις μαγκές εντός εισαγωγικών και την εμποροπανήγυρη είναι οι τύποι που ελέγχουν έμεσα ή άμεσα τα του Αγίου Όρους. Έχουν άρρηκτη σχέση με τον Πατριάρχη. Είναι τα αγαπημένα παιδιά του Πατριάρχου. Δεν λέω αν έχουν δίκιο οι εσφιγμενίτες της παλιάς μονής ή της νέας μονής εσφιγμένων, αλλά υπάρχουν πράγματα που με ενοχλούν πάρα πολύ. Γιατί αυτή η νέα εσφιγμένων, μαθαίνω, μακάρι να μην είναι έτσι, ότι έχουν κάνει κάτι παρεμφερές και φέρνουν κόσμο από Ρουμανία π.χ. Λέω τώρα. Εδώ μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για τετραήμερα πακέτα προσκυνητών. Τέσσερις μέρες διαμονή σε κελιά. Έτσι, κανονικά.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όχι, δεν είναι αυτό το θρησκευτικός τουρισμός. Όχι, παιδιά. Θρησκευτικός τουρισμός είναι τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Το Άγιο Όρος δεν είναι για τον τουρισμό. Μην τα μπερδεύουμε. Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου μπορούν να γίνουν θρησκευτικός τουρισμός. Αλλά το Άγιο Όρος δεν είναι θρησκευτικός τουρισμός.
1: Ναι, αυτό θέλουν όμως.
0: Δεν είναι. Εδώ λοιπόν το πακέτο αυτό φτάνει 700 ευρώ ένα άτομο. 700 ευρώ ένα άτομο. Είναι πληροφορίες αυτές, έτσι. Διασταυρωμένες από μοναχούς οι οποίοι το καταγγέλουν. Το κόστος του διαμονητηρίου είναι μόλις 25 ευρώ. Παίρνεις ένα διαμονητήριο και είναι 25 ευρώ, δεν είναι παραπάνω. Το πακέτο είναι 700 ευρώ. Και έτσι βγάζουν λεφτά. Κάποια κελιά έρημα που τα ψιλοέφτιαξαν κάποιοι και κάνουν δουλίτσα. Και η τεχνητή αύξηση λοιπόν δεν θα με ενοχλούσε πάρα πολύ. Αν δεν δυσκόλευε τους πραγματικούς προσκυνητές να πάνε να προσκυνήσουν. Για τα οργανωμένα γκρουπ που μπαίνουν μέσα, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα και αδυναμία στους προσκυνητές του Αγίου Όρους, στους ανθρώπους που θέλουν να προσκυνήσουν, να πάνε να προσκυνήσουν. Είναι business αυτό. Έτσι. Ιδιαίτερα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, που είναι οι μήνες υψηλής επισκεψιμότητος, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, υπολογίζονται ότι μπαίνουν καθημερινά από 500 έως 1000 άτομα μέσα από το γραφείο προσκυνητών. 1000 άτομα από το γραφείο προσκυνητών. Μέσος όρος 700 ευρώ την ημέρα, έτσι, 700 άτομα την ημέρα, τα ποσά που διακινούνται, ξέρετε πόσα είναι, 140.000 ευρώ, τα ποσά που διακινούνται, ξέρετε πόσα είναι, 140.000

0: εισαγόμενων προϊόντων από το εξωτερικό. Από Ρουμανία και τα λοιπά, τα πουλούν και τα παίρνουν εκεί. Πολύ ενόπνευμα. Πολύ ενόπνευμα.
1: Ενόπνευμα.
0: Καταναλώνεται, ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια αυθεντικά χειρόγραφα προϊόντα του Αγίου Όρους παρουσιάζονται εκεί και τα πουλάνε. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα, έτσι. Αυτά δεν είναι. Business του Αγίου Όρους δεν είναι ιερές business. Είναι ανίερες. Και τα λέω ως προειδοποίηση. Θα κάνω και ερώτηση στη Βουλή τώρα πλέον. Θα μιλήσω και με τον κύριο Στεφανή. Δεν μπορεί να συνεχίσει η ιστορία αυτή επειδή έχουν κάποιοι άσυλο ή ασυλία καλύτερα από. Οι ίδιοι το λένε, δεν το λέω εγώ από τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης μπορεί να μην ξέρει και τίποτα. Αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχω καταγγελίες μοναχών μέσα από το Άγιο Όρος. Ουρλιάζουν, φωνάζουν. Έχουν κάνει, λέει, το Άγιο Όρος, το περιβόλι της Παναγιάς, τουριστικό θέρετρο. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα πω για τα υπόλοιπα εκεί στις καριές που έχουν ένα ωραίο ξενοδοχειάκι με τις μπανιέρες κτλ. Αφήστε τα αυτά. Κατηγορούσα παλιά το Βατοπέδι, που έχω καιρό να πάω βέβαια. Πλέον πηγαίνω στο Χιλανδάρι, έτσι, για προσωπικούς μου λόγους. Επιλογή μου. Θα πάω και στην Παύλου, θέλω να πάω και εκεί και στην Άννα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν όλα αυτά, παιδιά. Στεναχωριέμαι. Εγώ πηγαίνω, έχω πάει 50 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές έχω πάει στο Άγιο Όρος. Δεν πάω για τουρισμό. Δεν πας για τουρισμό εκεί. Το έχουν ξεχυλώσει τελείως. Όσο ήταν ο Μαρτίνος, αυτά δεν επιτρεπόταν. Ο Στεφανής, δεν ξέρω, έχει χάσει την μπάλα, έχει χαθεί. Δεν ξέρω, κάτι έχει χαθεί εκεί. Και στεναχωριέμαι γιατί είναι βλασφημία και βεβήλωση.
1: Δεν μπορεί οι καταγγελίες να μην φτάνουν μέχρι εκεί, μέχρι τα δικά
0: του γραφεία.
1: Εδώ μιλάμε για εμπορευματοποίηση της θρησκείας, της πίστης μας.
0: Καθαρά. Καθαρά. Μπάση περιπτώσει. Και πάω τώρα στα άλλα, στα κοσμικά, τα εγκόσμια. Ήμουν λοιπόν στο πρωί στον κύριο Βαρδάκη και του λέω: κύριε Βαρδάκη, εξηγήστε μου το λόγο για τον ΒΟΑΚ, του έλεγα, αυτό το δρόμο. Mm-hmm. Άκου την κομπίνα που κάνα έρεση. Μιλάμε για μεγάλα λαμόγια. Μιλάμε για απατεώνες κανονικούς. Πώς δίνουμε τα δισεκατομμύρια στους εργολάβους. Ο ΒΟΑΚ έπρεπε να γίνει. Λέω τώρα εγώ. Είχε ένα χρονοδιάγραμμα γραφειοκρατικών διαδικασιών, 6 μήνες, έτσι. Συμφωνεί ο εργολάβος με την κυβέρνηση να γίνει σε 7 μήνες. Άκου τώρα, να καθυστερήσουμε κάνα 2-3 μήνες την υλοποίηση των γραφειοκρατικών με υποτιότητα της κυβέρνησης. Προσφεύγει λοιπόν στο δικαστήριο ο εργολάβος και παίρνει αποζημίωση 700 εκατομμύρια. Γιατί καθυστέρησε το κράτος. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν τα κονόμησε και ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός από τα 700 εκατομμύρια. Το χειρότερο δε, η δικαιολογία, επειδή καθυστέρησε και αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε αποζημίωση, θα του δώσουμε και μπόνους επίσπευσης. Α, 300 εκατομμύρια. Ακούς τώρα.
1: Καθόλου, ας, μια χαρά.
0: Ένα δις. Ένα δις είναι ο 13ος, η 13η σύνταξη και μισθός.
1: Και να ήταν το μοναδικό έργο που καθυστερεί.
0: Περίμενε, πουλάκι μου. Στο μετρό Θεσσαλονίκης δόθηκε περίπου το ποσό του 1 δις για παρόμοιες καθυστερήσεις. Η πετιότητα των Υπουργείων. Όχι το εργολάβο, δεύτερο εργολάβο. Ο εργολάβος κάνει τη δουλειά του. Ποιος μου εγγυάται ότι 1 δις το πήρε μόνο ο εργολάβος αποζημίωση. Αποζημίωση πήρε. Γιατί καθυστερήσε το κράτος στα γραφειοκρατικά του. Σε ποιον δεν δώσαν αποζημίωση, ξέρεις. Ενώ οι συμβατικές υποχρεώσεις τρέχουν. Μόνο στο Σαββίδι για το λιμάνι. Στο Σαββίδι που καθυστέρησαν τις υποδομές.
1: Έχει τη σημασία το αυτό.
0: Σημασία. Αυτό θα το διώξουν τώρα. Μην λέμε χαζομάρες. Τώρα εντάξει, βέβαια, δεν να ξέρουμε τα παραμύθια τους. Πάμε και στα άλλα έργα. Ο Ε65 που εγγενίασε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός. Αρχικό κόστος 500 εκατομμύρια. Πληρώσαμε 2,2 δις. Τον δρόμο δεν τον έκανε ο ιδιώτης. Τα 3/4 περίπου τα έκανε το κράτος και το 1/4 το έκανε ο ιδιώτης. Τα 2,12 δις από τα 500 εκατομμύρια, τα περισσότερα τα πήρε ο εργολάβος. Μπορεί να είναι και ένα δισεκατομμύριο. Και 1,5. Ναι, αλλά του δίνουμε και τα διόδια. Μπόνους. Πάρ και τα διόδια να πληρώνουν οι Έλληνες.
1: Πακέτο.
0: Πακέτο. Πάμε στην εγματεία εδώ. Όταν έγινε. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια τώρα, έτσι. Μαζεύουμε 3, 4, 5, 6 δισεκατομμύρια χρήμα να ρέει άφθονο, έτσι. Πάμε στην εγματεία οδό. Η εγματεία οδός πληρούσε όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για δρόμος, ο οποίος έγινε από τα χρήματα του ελληνικού λαού. Πολύ ωραία. Ωραίος ο δρόμος. γίνεται διαγωνισμός.

0: Ασφάλεια τιμή μονάδος 1. Έτσι λέγεται. Βάζουν ασφάλεια, λένε ότι ασφαλής είναι ο δρόμος με βαθμολογία 1.
1: Κατηγορία 1. Ναι.
0: Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου λέω νούμερο τυχαίο έτσι, αγοράζει ο ιδιώτης μέσω δανείου που εγγυάται το δημόσιο τον δρόμο, δεν πήρε ο ΣΕΚΑΣ δικά του λεφτά, πήρε ένα δάνειο και το αγόρασε. Δανεισμός. Ποιος εγγυάται τα λεφτά αυτά, το ελληνικό κράτος, ο πολίτης δηλαδή. Και βγαίνει ο υπουργός και λέει ότι η ασφάλεια δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι, έπρεπε να είναι 1,5. Ανεβάζει το βαθμό δυσκολίας. Έρχεται λοιπόν ο εργολάβος και κάνει μια αγωγή στο ελληνικό δημόσιο ότι του πούλησε σάπιο δρόμο. Παίρνει μια αποζημισούλα. Κράφει τα λεφτά. 1 δις. Το παίρνει. Ο δρόμος είναι κλειστός. Στα τούνελ. Γιατί? Γι' αυτό λόγο. Έργα δεν κάνει. Περιμένει λέει. Έτσι. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ που τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν 13ο και 14ο μισθό. Το εξηγεί στο Έλληνε, στον νέο Έλληνα. Το εξηγεί. Αλλά επειδή αυτό είναι τυφλό, γκαβό, κομματικά προβληματικό, αρχίζει και σου λέει αλλαντάλλον. Του λες τα στοιχεία, τα νούμερα, δεν θες κάτι άλλο. Τα νούμερα. Ναι. Μπορώ να σου δώσω και άλλα νούμερα παρόμοια, σε παρόμοιες εργολαβίες. Έτσι. Απλά δεν θέλει ο άλλος να δει την αλήθεια, ρε παιδί μου. Και ασχολείται με την επιστολή του Ιησού, με την κυραλυφή του. Ρε εσύ, σε κλέβει, σου κλέβει το μισθό και τη σύνταξη. Και στο λέει μόνο ένας πολιτικός αρχηγός. Όλοι οι άλλοι μούγκα είναι. Γιατί τρέμουν τους εργολάβους. Τρέμουν τους καναλάρχες. Τρέμουν την πλουτοκρατία. Ο μόνος που μιλάει με ονόματα είμαι εγώ, κανένας άλλος δεν μιλάει. Ούτε η κυρία από Κωνσταντοπούλου, καλά δεν μιλάω για την άλλη που κάνει, που παίρνει σπίτι από πληστηριασμού, το προσπερνά αυτό, αφήστε. Ούτε για τον Βαρυπινίτη, που μόνο βρίζει. Ούτε αυτό με νοιάζει. Ξέρω ότι κάθε φορά η αντιβίωση του συστήματος απέναντι στην ελληνική λύση τη θεωρεί μικρόβιο, είναι η δημιουργία κομμάτων. Και προεκλογικά και λίγο πριν τις εκλογές, αμολά τον Βαρυπινίτη έξω. Τα ξέρω, τα έχω μάθει πλέον. Έχουν γνώση οι φυλακές. Δεν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε ανόητοι. Ξέρουμε τι κάνουμε. Ξέρουμε πού πηγαίνουν. Και με τον Σαμαρά τα είδαμε τώρα. Ο Σαμαράς, ο οποίος παίρνει από εκεί, παίρνει από την ελληνική λύση, η οποία μειώνει το ποσοστό. Παραμύθια. Δεν πρόκειται να ακουμπήσουν την ελληνική λύση, γιατί είναι ακόμα με δομή, με οργάνωση και το κυριότερο, με ανθρώπους που πιστεύουν στην ελληνική λύση. Όχι γιατί είπα μια καλή κουβέντα ή είπα κάτι καλό ή γιατί πόνεσα που έχασα το φίλο μου στα Τέμπη, αλλά γιατί ό,τι έχουμε πει βγήκε. Τώρα θα σκάσουν τα υδρόμετρα. Θυμάμαι εδώ τον Γρηγόρη τον Σερέτη.
1: Άλλο.
0: Ο οποίος αυτός έφερε το θέμα.
1: Εδώ.
0: Έτσι. Ναι. Όπως με τα Τέμπη ο Στέφανος ο Δαμιανίδης μου έδωσε τα στοιχεία. Λέω το εξής. Βγήκα στη Βουλή πριν 1,5 χρόνο και τα είπα. Αφού ήδη είχα πάρει τα στοιχεία από τον Σερέτη και με τα τιμολόγια, τα κατέθεσα στη Βουλή πριν 1,5 χρόνο. Είχα πει ότι από 60 πήγαινε 250 η αγορά του υδρομέτρου, στην Κύπρο 66 ευρώ, εδώ 250 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Έτσι από ταμεία ανάκαμψης. Και τώρα όλοι τώρα μιλάνε για τα υδρόμετρα. Ποιος το είπε πρώτο, ρε παιδιά? Αυτό λέγεται περιστολή δαπανών. Διασπάθηση δημοσίου χρήματος που αν το πατάξεις είναι δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να είναι και 10 δις κάθε χρόνο και 15. Με 15 δις δίνεις και 13η και 14η σύνταξη και μισθούς, δίνεις τα πάντα. Αλλά όταν οι καρχαρίες, οι λαγοκέφαλοι τρών, οι πλουτοκράτες και οι του Μαξίμου μαζί, όλοι μαζί, δισεκατομμύρια ευρώ, πολλά τα λεφτά. Να υπενθυμίσω με τα σπιτάκια, ποιος τα αποκάλυψε? Ο Μιλών, στη Βουλή. Και πάλι αυτό από το Focus βγήκε. Και αυτό είναι η αδικία, ξέρεις. Δηλαδή, κάνει ένα αγώνα, ένα ραδιόφωνο, το Focus, το οποίο θεωρώ ότι πέρα από τις ανοησίες που λένε κάποιοι, είναι το μόνο ραδιόφωνο που κάνει πραγματικές αποκαλύψεις. Μπορεί να κάνει και λάθη. Εγώ δεν λέω ότι ο Στέφανος ή οι υπόλοιποι, ο Γιώργος Δαμιανίδης ή εσύ, Δέσποινα, δεν κάνετε λάθη. Αλλά είναι ένα ραδιόφωνο το οποίο κάνει δημοσιογραφική δουλειά, κανονική δημοσιογραφική δουλειά, όχι επιπληρωμή. Όχι να πολιτικολογούμε και να θεωρητικολογούμε. Με στοιχεία για σκάνδαλα. Τα βγάζουμε στη Βουλή, τα καταθέτουμε τα στοιχεία και σου έρχονται μετά και σου λένε διάφορες ανοησίες. Και το εκμεταλλεύονται όλοι. Σκυλεύουν πάνω στο θέμα αυτό. Αυτό είναι που με ενοχλεί. Όπως με ενοχλεί η λιθιότητα αυτών που αποκαλώ πνευματικά αυνανιστών, είναι πνευματικά αυνάνες, που δεν καταλαβαίνουν ότι ο Βελόπουλος δεν πηγαίνει στην Προεδρία της Δημοκρατίας για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν πιστεύω ότι γιορτάζει δημοκρατία εκείνη τη στιγμή. Είναι η μέρα πένθους αυτή η μέρα. Γιατί είχαμε την εισβολή στην Κύπρο. Όμως, επειδή είναι όρξ και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν θεσμοί, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Σαφώς και θα καταργήσω την γιορτή αυτή. Θα την κάνω η μέρα πένθους. Όχι γιορτής. Θα γίνεται εκδήλωση. Τυπική, ήσυχη και ήρεμη.
1: Μα αυτό που είδαμε ήταν για μια ακόμη χρονιά σου.
0: Βρε κλαμουριά είναι, βρε. Τι δουλειά έχει ο Μπακογιάννης και η Σέκο
1: Σιωνίκη. Και τελικά ποιοι πήγαν, αυτό ήθελα να.
0: Τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί είπε να εκτιμηθούν, οι αγωνιστές του Κύπρου. Οι Ελδικάροι και όλοι αυτοί που πολέμησαν.
1: Για ένα event είναι.
0: Μπράβο, κλαμουριά. Δεν πάω. Αλλά είσαι υποχρεωμένος, αν θες να κυβερνήσεις το κόμμα της Βουλής. Γιατί δεν καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα. Άλλο να είσαι πρόεδρος κόμματος. Και άλλο, βρε ανθρωποί μου, να είσαι αντιπρόεδρος της Βουλής. Ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Βουλής, επειδή απαιτώ από τον πρόεδρο της Βουλής εγώ να είναι πρόεδρος όλος της Βουλής και όλων των βουλευτών. Και πολλές φορές έχω μαλώσει και με τον Τασούλα και με τον Κακαλαμάνη, γιατί αυτοί είναι πρώτα πρόεδροι του κόμματός τους. Εκπροσωπούν το κόμμα τους και όχι την Βουλή. Κάθε φορά ένας αντιπρόεδρος της Βουλής είναι υποχρεωμένος να πάει. Κάθε φορά. Θεσμικά. Έτσι. Θεσμικά, όπως πηγαίνουμε σε όλες τις εκδηλώσεις. Δεν είναι δικός μου εκπρόσωπος. Δεν πηγαίνω σε ελληνική λύση εκεί ο αντιπρόεδρος της Βουλής. Δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι, ρε παιδιά. Δεν θέλουν να το καταλάβουν. Όπως οι ανοησίες που λένε ότι αν παρατηρηθούν 10-12 βουλευτές θα πέσει η κυβέρνηση, μιλάμε για ημιμαθείς αγραμμάτους, αυνάνες κανονικούς, στο κεφάλι, έτσι, δεν έχουν πρόβλημα, που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει, όχι θεσμικότητα, ρε παιδιά, τήρηση τουλάχιστον αυτών που ήδη λένε. Δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Ωραία, στηρίσουμε τους κανόνες δημοκρατίας και να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα όταν γίνουμε κυβέρνηση. Όπως το άλλο. Δεν καταλαβαίνουν γιατί είμαι υπέρ του πρώτο κόμμα να παίρνει μπόνους. Είμαι υπέρ. Αν και δεν είναι σωστό για την απλή αναλογική, αλλά εγώ θέλω να κυβερνήσω. Σιγά με ψηφίσουν 51% των Ελλήνων. Ποτέ δεν υπήρξε κυβέρνηση 51%. Ποτέ. Των ποτών. Αν τώρα κάποιοι βλέπουν τη Βουλή ως μαγαζί για να βγάζουν λεφτά, είναι δικό τους θέμα. Εγώ τη Βουλή τη βλέπω ως λειτουργήμα για να βοηθήσω τον πολίτη. Άρα, εγώ θέλω να κυβερνήσω. Θα κάνω τα δύνατα δυνατά για να κυβερνήσω υπέρ των Ελλήνων πολιτών. Αυτοί θέλουν να κάνουν ένα μαγαζάκι 3-4%, να παίρνουν την επιχορήγηση, να έχουν δουλίτσα, να χτίζουν σπίτια στη Μάνη, ξέρω εγώ. Έτσι, κάτι ωραία σπιτάκια. Ή, ξέρω εγώ, να ταρπάζουν δεξιά και αριστερά από βουλευτές κτλ. Χωρίς να κάνουν τίποτα. Δεν θέλω έτσι εγώ. Εγώ θέλω να κάνω δουλειά για την Ελλάδα. Για την πατρίδα. Αυτή είναι η διαφορετικότητά μας. Εμείς θα πολεμήσουμε την αντιδημοκρατική λογική μέσα από τη δημοκρατία και από το πολίτευμα να το διορθώσουμε. Να το κάνουμε καλύτερο υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Τι θα το κάνουμε, να παίζουμε Αχιλλέας. Το έχω πει χίλιες φορές. Προτιμώ να είμαι ο πολυμήχανος Παλαμίδης, άντε Οδυσσέας για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι, παρά να είμαι ο Αχιλλέας. Δεν θέλω να είμαι Αχιλλέας. Εγώ θέλω να γίνω Οδυσσέας. Να μπω μέσα στο οχυρό της Τρίας και να κάνω αυτό που λέω. Να αλώσω τη διαφθορά, τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, να τα ισοπεδώσω και να ξαναφτιαχτεί η Ελλάδα από την αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου. Λάθος, σωστή, θα αποδειχθεί εν καιρό. Αυτά.
1: Πολεμώντας σε κάθε περίπτωση και καταγγέλλοντας όλα όσα μας στεναχωρούν, όλα όσα προσπαθούν να κρύψουν, όλα όσα δεν τολμούν να πούν οι άλλοι πρόεδροι. Γιατί είναι πραγματικά τόσα πολλά τα σκάνδαλα.
0: Πόσα είναι τα χρήματα, λέει, από τα υδρόμετρα, 500 εκατομμύρια μόνο. 500 εκατομμύρια. Η διαφορά είναι 500 εκατομμύρια.
1: Και ξέρετε πόσα θα πληρώσουν και οι πολίτες για την τοποθέτηση. Δηλαδή θα
0: δεν είναι να αυτό, παιδί μου. Θα πληρώσουμε και πρόστιμο χώρα.
1: Όλα.
0: Όχι, άλλο σου λέω. Όταν παίρνεις λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως τον Ε65, αν τον ελέγξουν στην πορεία και δουν από τα 500 εκατομμύρια έγινε 2,1 δις, θα πληρώσουμε και πρόστιμο από πάνω.
1: Ανάσα δεν παίρνει η Κοβέση.
0: Μα αυτά είναι δισεκατομμύρια όμως, Δέσποινα, μπορούν να δοθούν στο 13ο μισθό, στη 14η σύνταξη, μπορούν να δοθούν λεφτά και στο 14ο και στο 15ο. Μπορούν να δοθούν τα λεφτά στον Έλληνα πολίτη. Στο νέο να μην φύγει από τη χώρα.
1: Μα δεν τους
0: να επενδυθούν πραγματικά.
1: Δεν τους ενδιαφέρει προφανώς.
0: Όχι προφανώς. Προφανέστατα. Και έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε ένα σκάνδαλο, Πρόεδρε, και πηγαίνουμε στο άλλο.
0: Δεν είναι, παιδιά.
1: Παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορούμε πραγματικά να καταναλώσει αυτή η κυβέρνηση. Επίσης, έβλεπα και τις δηλώσεις σας χθες για τις νέες μειώσεις στο ντίζελ.
0: Όχι, δεν είναι, παιδιά. Εδώ θα έχουμε θέμα μεγάλο. Συγχυστή ιστορία.
1: Με τα καύσιμα.
0: Μεγάλο θέμα και δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να σου πω και το εξής, να ξέρουν οι Έλληνες ότι χάθηκαν περίπου 9 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και άλλα 10, λένε κάποιοι άλλοι, 19 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών λόγω καιρού στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες και στην Ουκρανία. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα επισιτιστικής κρίσης. Το λέω από το 19-20 και ήδη θα το βρούμε μπροστά μας. Θα κόψουμε το ψωμί.
1: Λόγω καιρού.
0: Θα έχουμε διαταραχή.
1: Λόγω ορμούς.
0: Θα έχουμε διαταραχή τεράστια στην εφοδιαστική αλυσίδα. Φοβάμαι ότι αυτά που έλεγαν οι γέροντες στο Άγιο Όρος μπορούμε να τα δούμε μπροστά μας. Αυτό όμως που με προβληματίζει ιδιαίτερα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν προβληματίζει τους Έλληνες. Ένα περίεργο πράγμα φέτος στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη γύρω-γύρω καίγεται συνεχώς.
1: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί που έγινε με την πηλαία.
0: Όχι, δεν είναι η πηλαία, είναι τα διαβατά. Είναι η Σύνδος. Ήταν η Ευκαρπία. Ήταν η Λυτή. Πανόραμα. Πηλαία. Αεροδρόμιο δίπλα. Αν κάνεις ένα κύκλο γύρω-γύρω-γύρω, το μόνο άκαυτο που έμενε γύρω από την πόλη είναι η θάλασσα.
1: Είναι άκρως ανησυχητικό αυτό.
0: Άλλο λέω, είναι περίεργο. Πολύ περίεργο. Τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει συνειρμούς. Εγώ δεν λέω ότι το βαλάνε οι πράκτορες, οι μύτη, ξέρω εγώ, αυτοί που γεμίσαμε εδώ μέσα τη χώρα μας με αφρομετανάστες και θα μας κάψουν ζωντανούς και που λένε διάφοροι. Λέω όμως ότι αυτοί πρέπει να φύγουν από εδώ πέρα. Τέλος. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη. Δεν γίνεται, παιδιά. Αυτή η βαρβαρότητα μέσα από την οποία οι ίδιοι αναπαράγουν συμπεριφορές πρέπει να σταματήσει και πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Και η ελληνική λύση ως κυβέρνηση θα τους διώξει. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, θα τους διώξει. Δεν θα κάτσουν εδώ. Δεν τους θέλω. Δεν με ενδιαφέρουν. Δεν θέλω. Έβλεπα το voicenews.gr προχθές από την Αρκίτσα. Είναι μια περιοχή που περνάς βγαίνοντας από την Αθήνα, ερχόμενος για Θεσσαλία. Δεξιά, ένα πολύ ωραίο μέρος. Έχει ένα hot spot, έχει λίγο πιο πάνω. Και βλέπεις γυναίκες με μπούρκες να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Αφγανιστάν, Πακιστάν. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Και πώς είναι δυνατόν πραγματικά να υπάρχουν άνθρωποι αφελείς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο Σαμαράς, αυτός που άνοιξε ορθάνικτα όλες τις πόρτες, που έκανε τον αντιρατσιστικό νόμο εναντίον των Ελλήνων, που έκοψε μισθούς και συντάξεις, που έβαλε τον έμφυα, που έκανε τόσα εγκλήματα, θα ξανασώσει την πατρίδα. Αναρωτιέμαι.
1: Και πείτε μου, εσείς, όχι σκέφτομαι, να είμαι εγώ, να είναι η μέση Ελληνίδα στην παραλία, όταν δίπλα της θα έχει μία, δύο, τρεις γυναίκες που θα προσπαθούν να κάνουν.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο.
1: Να δροσιστούν με την μπούρκα. Πόσο δύσκολη θέση θα έρθουν οι Ελληνίδες.
0: Αυτό είναι το καλό
1: σενάριο. Θα γυρίσει μπούμερα.
0: Αυτό είναι το καλό σενάριο. Φαντάσου αυτοί να αυξηθούν πολύ περισσότερο όπως σε πολλές περιοχές της Βρετανίας και να σε απογορεύουν μετά να κάνεις με μαγιομπάνιο.
1: Να μην τολμάς, ναι.
0: Όχι, δεν ναι. Θα σου απαγορεύεται να κάνεις με μαγιομπάνιο. Το λέω από τώρα. Αυτό θα γίνει αν δεν τελειώσει η ιστορία. Και μόνο η ελληνική λύση μπορεί να το αλλάξει αυτό. Μόνο εμείς. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου, Θεέ μου. Και γι' αυτό θέλω να είμαστε προσεκτικοί, ρε παιδιά. Δηλαδή, δείτε τι κάνουν τώρα για να δημιουργήσουν την αίσθηση του fake news. Βγαίνει ο κάθε βλάξ, γιατί νομίζω ο κάθε ένας, παίρνοντας ένα TikTok και κάνοντας ένα TikTok, επειδή θα κάνει μερικά κλικ και θα βάλει και 5 ευρώ, θα κάνει δουλειά για την Ελλάδα. Βγαίνουν και λέει συνεχώς ότι η Ελλάδα ξεπουλά τα αρχαία της. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Δεν πουλάμε αρχαία αρχαιότητες. Τα εισιτήρια θα πουλήσουμε δυστυχώς και τους χώρους για να κάνουν κακός. Αλλά τι κάνει το σύστημα, πιάνεται από αυτό και λέει οι γραφικοί που λένε ότι θα πουλήσουμε τις κολόνες, τα αγάλματα, τις καριάτιδες, την Ολυμπία κτλ. Και σου αποδυναμώνουν την είδηση.
1: Ναι.
0: Ξεχυλώνουν την είδηση για να κάνουν μερικά κλικ οι απατεώνες. Και υπάρχουν πολλοί απατεώνες στο TikTok και στο YouTube. Με συνέπεια μετά όταν πας να τους πεις, παιδιά, αυτό που πάνε να κάνετε είναι λάθος με τα εισιτήρια και τα λοιπά, να φαίνεσαι γραφικός. Κατανοητόν. Όπως με τα ξυλόλια που με κορόιδευαν όλοι εμένα και με το ξεμπάζωμα και μπάζωμα και μου έλεγε ο Φροίδης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας για μπάζα, τώρα δεν λένε ότι τον μπάζωμα αυτό, κατάλαβες. Ναι, αλλά πέρασε η αίσθηση ότι εγώ ήμουν ο γραφικός. Δεν ήμουν γραφικός. Ήμουν πραγματικός. Γραφικοί είναι όλοι αυτοί. Και κυρίως αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν την ιστορία των τεμπών και έκαναν κόμματα και πάνω στους νεκρούς κάνουν κόμματα. Αυτή είναι το πρόβλημα. Γιατί με βάση αυτό απαξιώνεται ο αγώνας των τεμπών. Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Κατανοητό.
0: Χαίρομαι.
1: Κατανοητό. Το θέμα είναι.
0: Έχουμε ρωτήσει στο Viber, αν δεν έχουμε, πάμε στα τηλέφωνα γιατί έχω ερώτηση να κάνω σήμερα.
1: Είναι σχόλια περισσότερο.
0: Σχόλια. Ναι. Τότε, να κάνω εγώ τώρα την παραμελή να σα ακούσω. Καλά δεν έκανα που δεν πήγανε στην Προεδρία τη Δημοκρατία.
1: Στη γιορτή, στη γιορτή της Δημοκρατίας. Το θέμα είναι, Πρόεδρε.
0: Είναι σωστή η άποψή μου να καταργηθεί και να καταργήσουμε ως ελληνική λύση αυτή την ψευτοεκδήλωση της γκλαμουριάς, ναι ή όχι?
1: Γιατί το ερώτημα, αν πρέπει να παρευρεθείτε ή όχι, το έχουμε, νομίζω πέρυσι το είχαμε θέσει και όλοι ήταν.
0: Από την πρώτη στιγμή.
1: Πάντα.
0: Πήγα την πρώτη φορά θεσμικά.
1: Πέρυσι,
0: το ανακοίνωσα, θα πάω για μια φορά. Ναι. Πήγα, παρουσιάστηκα και δεν ξαναπάτησα ποτέ. Πρέπει να καταργηθεί αυτή η ψευτογκλαμουράτη εκδήλωση δεξίωση που γίνεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ναι ή όχι? Σας ρωτώ εσάς. Να ακούσω εσάς θέλω. Γιατί η ελληνική λύση δεσμεύεται να καταργήσει αυτή την ψεύτικη εκδήλωση, γιατί πάνω σε αυτή την εκδήλωση χάσαμε τη μισή Κύπρο. Θρυνήσαμε ανθρώπους. Δεν γιορτάζεις την εισβολή στην Κύπρο. Η εισβολή στην Κύπρο είναι εθνική τραγωδία. Τις εθνικές τραγωδίες τις τιμάς διαφορετικά. Να καταργήσουμε λοιπόν αυτή την ψευτοεκδήλωση του γκλάμουρ, ναι ή όχι? Την άποψή σας. Και αυτό μπορεί να γίνει τάσο μου κομμάτι. Σας το λέω, η ελληνική λύση θα καταργήσει αυτή την εκδήλωση. Είναι εκδήλωση μνήμης και τιμής και πρέπει να γίνεται σεμνά υπέρ των ανθρώπων που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στην εισβολή στην Κύπρο. Όταν έχεις απώλεια εθνικού εδάφους, δεν κάνεις γιορτές, δεν γιορτάζεις, δεν γελάς, δεν φοράς τουαλετίτσες, μαύρα και πενθείς. Αυτό κάνεις. Και η ελληνική λύση θα καταργήσει την εκδήλωση αυτή και θα κάνει μια εκδήλωση τιμής και χρέους. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ναι, είστε στον αέρα. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καταρχήν, για να κάνουμε γιορτή της Δημοκρατίας πρέπει να έχουμε και δημοκρατία. Δημοκρατία δεν έχουμε.
0: Ορθόν, ορθόν.
2: Κατά δεύτερον, πολύ καλά έκανες και δεν πήγες. Πάρα πολύ καλά κάνεις. Δεν είχε μια δουλειά εκεί πέρα με αυτή την κλαμουριά, όπως είπες, έχεις δίκιο. Δεν είναι ούτε για γιορτές, δεν είπατε. Για την πάρτι τους ήταν και περάσανε καλά.
0: Μια χαρά.
2: Αυτό.
0: Μια χαρά.
2: Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να δείξω ένα θέμα ακόμα που από χθες έχουν γίνει χάος και χαμός στο ίντερνετ και αυτά για την UNESCO και για τον Όλυμπο. Και δεν ξέρω αν μπορώ να το πω το σχόλιο μου.
0: Τι να πεις πάλι.
2: Και λέω ότι άμα μπείτε μέσα στο ε4, μέσα στο μονοπάτι από Λιτόχωρο μέχρι πάνω, γεφυράκια δεν βάλαν ούτε ένα καρφί, πρόεδρε, τη δεκαετία του 80 που τα φτιάξαν, είναι σπασμένα τώρα. Δεν περνάς από γεφυράκι σε γεφυράκι. Τα μονοπάτια είναι απαρατημένα και η ταμπέλα μας έλειπε τώρα.
0: Η ταμπέλα θα είναι τέτοια ταμπέλα. Θα μπει εκεί πέρα, θα την κόψει την κορδέλα ο Μητσοτάκης και θα φύγει. Τα γνωστά.
2: Έχουν βάλει το δασαρχείο μία πινακίδα, έχετε με δικιά σας ευθύνη. Ο φορέας εθνικού δρυμού έχει βάλει για τόσα ταμπέλα δικιά του, γιατί έχετε με δική σου ευθύνη και όλα μέλη γάλα.
0: Στο τέλος θα, το ιδιωτικοποιήσουν γι' αυτό για να το πάρει ο ιδιώτης.
2: Όλοι αυτό πιστεύουμε εδώ πέρα.
0: Μα έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει δυστυχώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Τα πάντα θα γίνουν ιδιωτικά και το νερό που πίνετε και όλα. Και έχω να πω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Να ξέρετε, την Πέμπτη θα κάνω αποκαλύψεις για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και πού μας πηγαίνουν μαθηματικά? Στη Βουλή.
1: Την Πέμπτη Βουλή.
0: Ναι, την Τετάρτη έχω το Open τον κύριο Νιφλή. Θα δούμε πώς θα πάει.
1: Μια χαρά θα πάει.
0: Όχι, εγώ καλά θα πάω. Το θέμα είναι να με αφήσουν να μιλήσω. Γιατί ξέρει, μια δυσκολία. Από ερώτηση με πάνε. Και αύριο έχουμε μάχη το πρωί, 12:01, στο ραδιόφωνο. Πάμε στα τηλέφωνα.
1: Ναι, γεια σας.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
3: Συμφωνώ για την κατάργηση της γιορτής, υποτίθεται, ποιάς γιορτής.
0: Γιορτής.
3: Ένθουσης, είναι όπως είπατε.
0: Έτσι, γιορτής.
3: 1000%, όχι 100%, 1000% και βάλω όσο θέλεις εσύ. Λοιπόν, επειδή είμαστε της γενιάς εκείνης, εγώ δηλαδή προσωπικά, είναι από, δεν ξέρω, είναι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας όπως το λέτε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Λοιπόν, το μόνο που έχω να σου πω, πρόεδρε, σε παίρνω από πάτρια εδάφη και θέλω όταν ξεκινήσει η προεκλογή σου εκστρατεία να ξεκινήσει από κρύα βρύση.
0: Κρύα βρύση, Να είσαι καλά, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού να ξεκινήσω,
1: παιδιά. Από τα Γιάννητσα έχετε πολλά μηνύματα, είναι η αλήθεια.
0: Πατήστε μου, αρέσει. Βέβαια λένε ότι κανείς δεν έχει στον τόπο του, αλλά εγώ άγιασα. Πάει καλά εκεί.
1: Πάμε κόντρα.
0: Δόξα τω Θεώ να είναι καλά οι Πελιώτες. Έχουμε κάποιους εκεί πέρα που δεν θέλουν να καταλάβουν πραγματικά. Όπως όλη την Ελλάδα, έτσι. Δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι τους κοροϊδεύουν. Δεν θέλουν. Και ακολουθούν τα βαποράκια του συστήματος. Πάμε στις γραμμές. Να καταργηθεί, ναι ή όχι, αυτή η επέσχυντος εκδήλωσης γλεντιού και γκλαμουριάς δήθεν για τη δημοκρατία. Αυτό... Εμείς ως ελληνική λύση θα την καταργήσουμε.
1: Αυτό που βλέπουμε σήμερα πάντως, γράφουν στα μηνύματα, δεν το θέλουμε, είναι σίγουρο.
0: Τώρα, παιδιά, τι δουλειά έχει η Παναγοπούλου, πώς λέγεται η Κατερίνα αυτή του Μέγκα, με τις γοβάρες της και με τις φταίες της εκεί πέρα να πηγαίνει. Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά
1: έχουμε. Είναι πασαρέλα, κανονικά. Είναι showbiz αυτό.
0: Τι δουλειά έχει. Τι δουλειά έχουν, ρε. Οι εκπρόσωποι της αντιδημοκρατίας που έχουμε. Πάμε στα τηλέφωνα, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Γεια σας, Πρόεδρε.
0: Γεια σας.
4: Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνει τη γιορτή έτσι. Γιατί όταν είχαμε καινούρια φάντομ πριν 52 χρόνια και δεν πήγανε μία ώρα να δώσουν αεροπορική υποστήριξη, τι να θυμόμαστε και τι να γιορτάσουμε, Πρόεδρε.
0: Και υποβρύχια είχαμε και άλλα είχαμε.
4: Εκτός αυτού είναι και μια πρόκληση τόση μαζεμένη 1700 άτομα προχθές που άκουσα μέσα στην αίθουσα για τον κάθε επίδοξο να πω Αιγύπτιο με χειροπονίδα.
0: Α, όχι, έτσι. Όχι, μην το πάτε εκεί, μην το πάτε μέχρι εκεί. Να είστε καλά, δεν θέλω, μην το κάνετε αυτό γιατί θα έχουμε κανένα πελά με το σιρού τώρα. Όχι. Εγώ λέω ότι όταν χάνεις εθνικό έδαφος, όταν έχεις απώλεια εθνικής κυριαρχίας και εθνικού εδάφους, δεν γλεντάς. Δεν κάνεις γκλαμουράτες εκδηλώσεις και lifestyle εκδηλώσεις με τουαλέτες. Εντάξει, πενθείς. Αυτή είναι η άποψή μου. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
5: Ναι.
0: Χαίρετε.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
5: Πρόεδρε, ήθελα. Φυσικά εννοείται ότι πρέπει να καταργηθεί. Δυστυχώς αυτοί οι δονίζονται να μας δουλεύουν. Εγώ ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με την ανατίναξη των τεσσάρων γερανών στην Κοζάνη των Εξκαφέων.
0: Έχω κάνει ολόκληρη εκπομπή, ρε παιδιά.
5: Ναι, το γνωρίζω. Ένας δεν βγήκε να μας πει γιατί το κάνανε. Γιατί.
0: Για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν από την ελληνική λύση. Για να μην τους ξαναχρησιμοποιήσουμε εμείς.
5: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Μπράβο, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστώ. Θα τους ξαναχρησιμοποιήσουμε, παιδιά. Θα κόψουμε τις μίζες και τις ρεμούλες που κάνει η Νέα Δημοκρατία και θα επενδύσουμε στο λιγνίτι. Ό,τι και να λένε, θα το κάνουμε. Δεν θα βγάζει ο επιχειρηματίας Μυτιλινέως το λιγνίτι από την Αχλάδα, καταστρέφοντας όλη την περιοχή, πηγαίνοντας στα Σκόπια και γίνοντας εκεί ρεύμα μας το πουλάνε οι Σκοπιανοί. Έτσι, να ξέρουμε και τι λέμε. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Καλημέρα, Πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, Κυριάκο. Έτσι έχω μάθει να σε λέω, έτσι θα σε λέω.
0: Να είστε καλά.
4: Να είσαι γερός πάντα. Θέλω να σημειώσω ότι μας δουλεύουν ψηλό γαζί με το θέμα της γιορτής αυτής του Πανηγυριού για να καλύψουν την προδοσία που διέπραξαν όλοι μαζί αυτοί και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν τον τόπο όσον αφορά το θέμα της Κύπρου, έτσι, την απόλυτη
0: ναι, ναι, ναι.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι αυτός που είσαι και αποκαλύπτεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Αλλά θέλω να ακούσω από σένα το σχόλιο σου για την εκπομπή, την προθεσινή που φαντάζομαι την παρακολούθησες, του δημοσιογράφου από την Κρήτη, στο τηλεοπτικό κανάλι που είχε τον κύριο Ιωαννίδη, με θέμα την αχριστοκρατία.
0: Άκου λίγο, άκουσαμε λίγο. Δεν θα αμφισβητήσω την επιστημονοσύνη του ανθρώπου. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Αλλά έχω χορτάσει από θεωρία. Έχω χορτάσει από καθηγητές, όπως έλεγε ο Βίσμαρκ, οι οποίοι στη θεωρία είναι πάρα πολύ καλοί όλοι τους. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής. Ναι, έχει δίκιο. Μα δεν έχει. Οι διαγνώσεις πλέον έχουν
4: και
0: τελειώσει.
4: Και μιλάει για πολιτικό αρχηγό που πουλάει φάρμακα, λέει, για τη φαλάκρα, λέει, σε αυτούς, λέει, θα αποτανθούμε για να σώσουμε τον τόπο.
0: Ο ρόλος του Σαχίν είναι πολύ πιο ύπουλος και ύποπτος από ό,τι φαντάζεσαι. Το λέω.
4: Δεν δημοσίως. Είπα όνομα, εσύ το είπες. Ναι.
0: Okay. Μα το λέω. Το λέω.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ρόλος του Σαχίνη
4: είναι
0: πολύ ύποπτος, κατά την άποψή μου. Ύποπτος. Για πολλαπλούς λόγους. Έτσι.
4: Έχεις αποκαλύψει για τα Τέμπη. Έχεις αποκαλύψει για τις ανεμογεννήτριες. Έχεις αποκαλύψει.
0: Ενοχλήθηκε ο Σαχίνης, θα το πω τώρα δημοσίως, γιατί το αφεντικό του δεν μπόρεσε να περάσει αυτό που ήθελε να περάσει στο νόμο που πέρασαν για τις τηλεοπτικές άδειες. Απλά είναι τα πράγματα. Σας το λέω δημοσίως. Και ας βγει ο Σαχίνης να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Ο Δημητρίου. Ενοχλήθηκε ο κύριος Δημητρίου γιατί δεν μπόρεσε να περάσει το νόμο όπως ήθελε αυτός για τις τηλεοπτικές άδειες. Ήθελε να κάνει το Βελγκέκα, δεν μπορείς να κάνεις το Βελγκέκα. Αυτά. Όσο για τον κύριο Σαχίνη, απέναντί του είχε τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος και αυτός φαλακρός και εμένα ήταν. Τι κάνουμε.
4: Με κάθε ευκαιρία θα βρει το τρόπο να χώσει μια πηχτή για το κόμμα της ελληνικής λύσης, για τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης.
0: Δεν πειράζει.
4: Να ντρέπονται λιγάκι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να ντρέπεται. Να ντρέπονται αυτοί που κάθονται και το παρακολουθούν και νομίζουν εν πάση περιπτώσει ότι είναι κάτι μεγάλο και τεράστιο. Εντάξει. Ναι, ναι. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Υπάλληλος είναι και αυτός. Δεν είναι δημοσιογράφος. Υπάλληλος είναι πρώτα. Υπάλληλος του Δημητρίου. Εγώ λέω και ονόματα. Εργάζεται στην τηλεοπτικό σταθμό που πληρώνεται από ό,τι φαντάζομαι. Άρα λοιπόν η εργοδοσία κινεί τα νήματα. Εγώ αγοράζω χρόνο στα κανάλια και κάνω εκπομπή και λέω ό,τι γουστάρω και ό,τι θέλω. Και αναλαμβάνω και την ευθύνη. Έτσι. Τελεία και παύλα. Ό,τι είχα να πω το είπα, παιδιά. Αμαρτία ουκ έχω. Γι' αυτό και δεν με βλέπετε ποτέ στο συγκεκριμένο κανάλι. Βγήκα μια φορά και έκανε από τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις ο Σαχίνης. Τι κάνουμε τώρα. Τι κάνουμε τώρα. Σαχίνης.
1: Πάντα βλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτό που φαίνεται.
0: Ξεχνάει ο Σαχίνης ότι όταν έβγαλε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με τον Δημητρίου έπαιρναν τηλέφωνο και μου λέγανε τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη με τις γαλάζιες ακρίδες. Εγώ δεν τα έχω πει ποτέ αυτά. Δεν τα έχω πει ποτέ. Κάνε τη δουλειά σου, ανθρωπέ μου. Αφού μιλάς για τη δουλειά μου, θα μιλήσω για τη δουλειά σου λοιπόν. Είσαι υπάλληλος. Μπράβο. Κατανοώ λοιπόν τη δυσκολία σου να είσαι αντικειμενικός. Αλλά μέχρι εκεί. Μην το τραβάς παραπάνω. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Αντί να ασχοληθείς, δηλαδή, ας το πω εγώ διαφορετικά, με τα σκάνδαλο το ΒΟΑΚ, που είναι στην Κρήτη το σκάνδαλο αυτό, να βγάλεις, όπως έκανα εγώ στη Βουλή, το πόσο κοστίζει και τι παραπάνω πήραν οι εργολάβοι στην περιοχή σου, αντί να βγάλεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ονόματα στην Κρήτη, τα βγάλα εγώ στη Βουλή στην Κρήτη. Ε! Εκεί τρέματε κι εσύ κι ο άλλος. Τρόμος να βγάλετε τα ονόματα, παίρνετε μένα τηλέφωνο, τα βγάλω εγώ. Ε, τα βγάλα εγώ. Με απείλησαν εμένα. Βγήκε ο Φραπές και θα μου κάνει μήνυση και αγωγή, όπως μου κάναμε τα ΤΕΠ, 320.000 αγωγή. Εγώ δεν φοβάμαι όμως. Έτσι, αγαπητέ κύριε Σαχίνη μου. Ε! Και πολλά άλλα μπορώ να πω. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος. Ο καθένας τη δουλειά του κάνει. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Αρκεί να πληρώνεσαι και να λες αυτό που λέει το αφεντικό. Ντροπή είναι αυτό. Πάμε στις γραμμές.
1: Γεια σας. Να είστε στον αέρα.
6: Ναι, γεια σας.
0: Και για να καταλάβετε τώρα, έτσι για να το κλείσω εδώ. Ντρέπομαι για ένα πράγμα. Γιατί δηλώνει δημοσιογράφος, αλλά δεν ξέρει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν ήταν της εταιρείας μου. Και το είχα πει και κατηδίαν. Ήταν της Μονής Εσφιγμένου, της κανονικής Μονής Εσφιγμένου, όχι της νέας, βάση περιπτώσει. Είχαν ανάγκη από λεφτά οι άνθρωποι, τους βοήθησα για να κερδίσουν χρήματα, γιατί δεν μπορούσαν να κόψουν τιμολόγια. Δεν μπορούσαν να κάνουν το παραμικρό. Και τα χρήματα πήραν αυτοί. 10 μέρες το παρουσίασα, λοσιόν ήταν δική τους, όχι της εταιρείας μου. Το έκανα τουλάχιστον και θα το ξανά έκανα και πάλι. Δεν είχαν αφάνει οι άνθρωποι, δεν είχαν φάρμακα. Και με παρακάλεσαν και τους βοήθησα, κύριε Σαχίνη. Κατάλαβες. Αν βγάλω ένα φάρμακο εγώ ως εταιρεία για το μυαλό, θα σου στείλω ένα κυβότιο δωρεάν. Αν χρειαστείς, δηλαδή δεν το χρειάζεται, φαντάζομαι. Έχεις μυαλό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε.
1: Ελάτε, είστε στον αέρα. Σας ακούει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, εσείς.
7: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα και από Τίτη.
1: Γεια σας.
7: Ήθελα. Δύο ερωτήσεις να σας κάνω. Είμαι και το αυτοκίνητο οδηγάω τώρα. Τους ακούω. Δύο ερωτήσεις του καφενείου, αν επιτρέπετε.
0: Και ο καφενές καλός είναι.
7: Λοιπόν, είμαι κοντά στα 50.
0: Ναι.
7: Είμαι λίγο μικρότερος από εσάς. Λοιπόν, εφόσον βγείτε με το καλό και κάνετε όλα αυτά τα άγια που λέτε, μπορώ να πω παδός σας.
0: Καλά, παδός δεν θέλω. Φίλους θέλω.
7: Καταλάβατε πώς το εννοώ.
0: Παίζουν. Πάμε σε μην μου κάνεις διαδρόμους τώρα, γιατί οι διάδρομοι λοιπόν, δεν μου αρέσουν λοιπόν, εμένα.
7: Βγείτε με το καλό και ξεκινήστε αυτή την κάθαρση.
0: Ναι.
7: Ποιος μου λέει εμένα ότι πρώτον δεν θα σας φάνε. Να σας φάνε, κανονικά εννοώ να σας
0: φάνε.
7: Και δεύτερον, τι θα κάνετε με αυτά τα βρωμοκάναλα.
0: Ένα-ένα. Πάμε στο πρώτο. Οδηγάς το κινητό.
7: Το μάξω και να συμμετήσω.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι σε 100 χιλιόμετρα θα πάτε στο αρχαίο δυστύχημα.
7: Τώρα μιλάμε για τύχη και μιλάμε για βαλτά πράγματα.
0: Όχι. Δεν είναι έτσι. Την τύχη την κάνουμε και μόνοι μας. Οι επιλογές μας είμαστε. Δεν είμαστε η τύχη μας μόνο. Είμαστε και οι επιλογές μας. Και στην πολιτική κάνεις επιλογές, κάνεις λάθος. Πριν από λίγο μιλούσα για έναν άνθρωπο το οποίο πολύ τον έχετε κάθε Θεό. Για τον κύριο Σαχίνη. Ο Σαχίνης. Καθίστε και δείτε, ρε, το ρόλο του Σαχίνη. Το ρόλο τον αποδομητικό που έχει να αποδομεί δηλαδή πρόσωπα τα οποία δεν τον έχουν πειράξει ποτέ. Δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ μαζί του. Και το κυριότερο, να ασχολούνται όχι με τον πολιτικό του λόγο και με τα σκάνδαλα που αποκαλύπτει και μπαίνει μπροστά, αλλά με την εργασία του, χωρίς να ασχοληθεί με τους άλλους προέδρους που είναι ανεπάγγελτοι και τεμπέληδες και έχουν εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέω. Και είναι
7: κα... Δεν θα σας αφήσουν να κάνετε δευκό τη δουλειά σας.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ούτε τώρα με αφήσανε. Με κυνήγησαν με το ΕΣΥΡΟΥ 2 εκατομμύρια πρόστιμα. Με κυνήγησαν με το ΣΔΟΕ. Όμινα όρθιος και παραμένω όρθιος. Θα παραμείνω όρθιος. Θα παλέψω μέχρι τέλους. Τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θεός δεν είμαι. Θα παλέψω. Θα προσπαθήσω. Επιλογές είναι η ζωή. Να είστε καλά. Αν και εφόσον και θα πολιτική δεν κάνει. Το έχω πει και άλλη φορά και επιμένω σε αυτή τη λογική. Επιμένω. Και θα αλλάξω άποψη. Με πολύ αγάπη τα είπα για τον κύριο Σαχίνη όλα αυτά που είπα. Έτσι, με πολύ αγάπη. Αφού ασχολήθηκε με τη δουλειά μου, την εργασία μου και όχι με την πολιτική μου. Θα τον ήθελα μια μέρα να βγούμε στον αέρα οι δυο μας, να μιλήσουμε για τις δουλειές μας. Για την εργασία μας δηλαδή. Έτσι. Άνετα, ανέτος. Και του εξήγησα και κατηδίαν το συγκεκριμένο προϊόν που είπε, ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν της Μονής Εσφυγμένου. Έτσι. Πάμε στις γραμμές, δεν πειράζει. Θέλετε μπέλιδες προέδρους που έχουν εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κοντά στα Χανιά, ξέρετε, κοντά στην Κρήτη, έχει έναν τέτοιον. Και έναν άλλο στο Ηράκλειο. Τέτοιον. Έχει. Που δεν δουλέψαν ποτέ, έχουν εκατομμύρια ευρώ, αλλά αυτούς τους στηρίζουν. Αυτούς στηρίζουν βασικά. Τι κάνουνε, αποδομούν όλο το σύστημα για να μπορεί να υπάρχει ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας. Καταλάβατε, σας λέω τώρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
6: Ναι, καλημέρα, πρόεδρε.
0: Καλημέρα.
6: Είμαι ο Δημήτρης από το Παλιούρι.
0: Γεια σου, ρε Δημητρό, 30 χρόνια φίλος.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει άπειρες φορές. Εγώ το συμφωνώ να καταργηθεί αυτό το φιάσκο που γίνεται.
0: Έσχος
6: είναι. Εγώ φοβάμαι για τις επόμενες εκλογές, το μόνο που φοβάμαι είναι τα μηχανάκια που δίνουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους.
0: Και εγώ αυτό το φοβάμαι. Α, θα δούμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εκλογικούς αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Όσοι μπορούν να βοηθήσουν.
6: Εγώ είμαι ήδη αντιπρόσωπος. Αλλά το θέμα είναι ότι ήμουνα την τελευταία φορά στις ευρωεκλογές, ήμουνα επόπτης. Mm-hmm. Δεν είχαμε πολλούς αντιπρόσωπους.
0: Θα έχουμε τώρα.
6: Σε 4 χωριά που πήγα, 5 δεν είχαμε.
0: Γιατί δεν
6: ήμουνα μόνος μου.
0: Δημητρό μου, γιατί εμείς δεν λαδώνουμε κόσμο. Εθελοντές είναι οι περισσότεροι. Αυτοί πληρώνουν για να.
6: Μπράβο. Εγώ το μόνο που κοιτάζω είναι εδώ την περιοχή μου να είναι καλά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Εμείς εδώ πέρα έχουμε άπειρα προβλήματα.
0: I know.
6: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε βόθρους και δεν έχουμε...
0: Κάτσε, στο Πανόραμα έχουν βόθρους. Θεσσαλονίκη, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Στο Παλιούρ δεν θα έχουνε. Δεν υπάρχει ρε Σωτήρη σε αυτή τη χώρα, ρε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είστε καλά. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πιέζει ο χρόνος. Αλλά δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Το Πανόραμα που λέει Πανόραμα έχει βόθρους. Βόθρους κανονικούς. Για ποια χώρα μιλάτε. Και ο Εύωσμος πάνω
1: νέος. Νέα πολιτεία.
0: Ναι, με βόθρους είναι. Χώρα. Και τα λέω με πολύ αγάπη σε πολλούς αυτά. Μήπως και ξυπνήσουν, γιατί γνωρίζω, αλλά πολλές φορές επειδή δεν θέλω να αντιδικώ με κανένα, να μου στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος πάλι για το Σαχίνη, δεν με ενδιαφέρει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Υπάλληλος είναι ο άνθρωπος, τη δουλειά του αφεντικού κάνει. Αλλά η δουλειά του αφεντικού δεν είναι να πολεμάει μόνο την ελληνική λύση. Έτσι νόμιζαν αυτοί, ότι είναι βελιγέκες. Κάνουν λάθος. Η ελληνική λύση ήταν απέναντι σε κάθε βελιγκέκα και σε κάθε μεγαλοπαράγοντα που νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στις γραμμές.
1: Τέλος, σε αυτό το πανηγύρι γράφει η κυρία Μαρία, δεν είναι μόνο η ψευτογιορτή αλλά και τα χρήματα που ξοδεύονται, υπενθυμίζει ο κύριος Βασίλης από Θέρμη.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Η Δέσποινα, η οδηγός ταξί, η δημοκρατία δεν χρειάζεται γιορτή αλλά άμεση εφαρμογή.
0: Σωστό.
1: Ναι, το μήνυμα, τα περισσότερα μηνύματα είναι.
0: Δεν είναι γιορτή, παιδιά. Η εισβολή στην Κύπρο είναι απώλεια εθνικού εδάφους. Τι γιορτή.
1: Άρα είναι η μέρα περισυλλογής, πένθους.
0: Έτσι, ναι. Μέρα μνήμης. Ναι. Μέρα σε πένθους. Πάμε στις γραμμές.
1: Ναι, γεια σας. Έχουν πάρει φωτιά οι γραμμές.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Ναι, σας ακούει ο πρόεδρος. Είστε στον αέρα.
8: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
8: Ήθελα να πω για τις κυραλιφές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένα λεπτάκι θα κάνω μόνο. Είχα πάθει τροχαίο. Καταγμά στο κνημιαίο πλατό, λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Το λέω γιατί μπορεί να βοηθηθεί κόσμος τώρα, γιατί λένε διάφορα και όμως είναι πολύ σημαντικό. Είπα να δοκιμάσω γιατί κάνω γυμναστική για να δυναμώσω τους μυς και είχα κάτι πόνους και δεν ήθελα να παίρνω παυσίπονα. Και ήθελα να πάρω το απαλλητικό.
0: Ναι.
8: Ήταν σε ένα σετ που είχε και το δέρμα...
0: Μπάστε του, πέστε μου τι θέλετε τώρα, αν και δεν μ' αρέσει
1: αυτό. Ήταν αποτελεσματικό, θέλει να πει.
8: Το, ναι, ήταν πιο αποτελεσματικό το δερματικό, νομίζω, αλλά ήταν μέσα το επιδερμικό. Συγγνώμη, τώρα το βλέπω.
0: Εντάξει.
8: Μία φορά με ένα τσιμπηματάκι και δεν ένιωθε πόνο μετά για μήνες. Εμένα προσωπικά με βοήθησαν, τορκίζομαι. Και κάτι άλλο, είχε μέσα το σετ και αυτό για τα μαλλιά. Και βρήκα τον πελά μου, κύριε Πρόεδρε.
0: Γιατί?
8: Κάνω αρέωμα κάθε 2 μήνες. Μπούκλα το μαλλί, τρελή κατάσταση.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα μου το κάνεις αυτό, δεν θέλω να πάω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν δικό μου το προϊόν. Τη μονή εσφιγμένων ήταν, παιδιά, η λοσιόν αυτή. Δεν ήταν δική μου.
1: Εγώ πάντως το
0: κοίταξα. Οι εσφιγμενίτες, οι οποίοι δεν είχαν φάρμακα, δεν είχαν σπιρίνες, ρε παιδιά. Με παρακάλεσαν και τους βοήθησαν και θα το ξανά έκανα πάλι. Αν μου το ξαναζητούσαν, θα το ξανά έκανα. Γιατί το τι κάνω εγώ δεν το ανακοινώνω, ούτε το λέω ποτέ. Τι έκανα στο Χιλανδάρι, τι έκανα στα κελιά του Αγίου Όρους, σε κάποια από τα κελιά που βοήθησα, τι έκανα για μοναχούς που βοήθησα, πώς βοήθησα με μια γεννήτρια κάποια άλλη μονή. Δεν τα λέω αυτά. Από την τσέπη μου, έτσι. Γιατί δεν πρέπει να τα λες. Δεν υπάρχει λόγος. Εκείνη την περίοδο όμως, το 10ήμερο, 15ήμερο και λίγο παραπάνω που παρουσίασα το προϊόν αυτό, δεν ήταν της εταιρείας μου. Δεν ήταν δικό μου. Της μονής εσφιγμένου, με βότανα το Άγιο Όρος, είπα να τους βοηθήσω, τους βοήθησα. Τι να κάνω τώρα. Τρεμάστε με ανάποδα, κύριε Σαχίνη, από τα μανταλάκια. Αλλά λιβανίστε όμως τους άλλους εκατομμυριούχους που δεν δουλέψαν ποτέ στη ζωή τους. Εσείς και ο Δημητρίου εκεί, στο Crete TV.
1: Εδώ όμως θέλουν μια φωτογραφία.
0: Όπου καλούν εκεί, ακόμη και αυτός ο Ιωαννίδης και όλοι αυτοί, άκου λίγο, όλοι αυτοί που καλούν, είναι του ιδίου, της ιδίας θεώρησης. Τι κάνουν, ο Γιώργης, όλοι βρίζουν. Αν τους βάλουν να διοικήσουν ένα μικρό μάγαζο, θα αποτύχουν. Όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι μεγάλοι, δεν τους σέβομαι τους πολύ, πραγματικά είναι επιστήμονες. Αλλά είναι επιστήμονες στη γνώση τους, από θεωρία.
1: Άρα ο καθένας.
0: Δέσποινά μου, από θεωρία μπορώ να σου αναπτύξω εγώ ό,τι θες. Θεωρία, έτσι. Θεωρία. Βγαίνει ο άλλος και αρχίζει. Δημοκρατία, η οποία έχει αυτό, είναι το άρθρο 120, 145, 45. Βρε στην πράξη, βρε. Λεφτά πώς θα βγάλουμε, βρε. Αρχίζει ο άλλος η δημοκρατία της αχρηστίας, η άχρηστη. Πότε εγώ το είπα αυτό στη Βουλή του 19. Ότι είναι το κόμμα των αχρήστων και η δημοκρατία της αχρηστίας. Το χρησιμοποίησε ο κ. Ιωαννίδης. Τώρα το κάνουν όλη σημαία. Ω, δείτε το τι λέω. Ποιος, πείτε μου ποιος, εξαιρετική μορφή, απίστευτος, επιστήμων στην ιατρική. Δεν είναι νοσοκομείο η Ελλάδα. Ναι ρε παιδιά, ούτε δικαστικό μέγαρο, το είπαμε στη Βουλή. Έχουμε και γιατρούς και δικηγόρους, το 70% και μέσα 60% γιατί δικηγόροι. Σώθηκε ο τόπος. Θέλει έναν άνθρωπο να ξέρει 5 βασικά για την οικονομία πράγματα, όχι καθηγητής οικονομίας, και αυτή θεωρητική είναι. Επί του πεδίου τα έχει εφαρμόσει. Και τιμώ, βλέπετε, ακόμη και αυτοί οι τύποι που το παίζουν Έλληνες δημοκράτες χτυπούν την ελληνική λύση χωρίς λόγο. Άνευ λόγου. Χωρίς λόγο. Γιατί αν χτυπήσουν την πολιτική μου υπόσταση, δηλαδή το πρόγραμμά μου, ότι αυτό δεν γίνεται, και το καταλαβαίνω. Να προσπαθούν να αποδομήσουν όμως την αγωνία μου να έχω τις εταιρείες για να έχουν οι Έλληνες δουλειά, για να τρώνε ένα κομμάτι ψωμί οι Έλληνες και να δουλεύω και να εργάζομαι και να παράγω. Αυτό είναι μεμτό. Υποβολημιαίο και πρόστιχο, κύριε Σαχίνη. Πρόστιχο, με την αρχαιοελληνική έκφραση. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί ποιους βλέπετε. Εντάξει, προσέξτε ποιους βλέπετε, παιδιά. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Οι προβατόσχημοι λύκοι. Δεν αναφέρομαι στον κύριο προηγούμενο, στον κύριο Σαχίνη, αλλά γενικά το λέω. Οι προβατόσχημοι λύκοι είναι οι χειρότεροι από τους λύκους. Πάμε στις γραμμές.
9: Με ακούτε?
0: Σας ακούω, κύριε.
1: Ναι, είστε στον αέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
9: Με όσα λέτε, είστε πολύ καθαρός. Είμαι άτομο που έχω ψηφίσει 3 φορές και συνεχίζω να σε ψηφίζω.
0: Να είσαι καλά.
9: Από Χωριστά Αλβανία είμαι. Έχω πάρει και ταυτότητα.
0: Να είσαι καλά.
9: Και δέχομαι τα πάντα όπως τα λες, επειδή είστε πολύ καθαρός. Θέλω και εγώ άτομα όπως λες. Καλύτερα καρδιά παρά να λες και να κάνεις και να μην κάνεις.
0: Ρε, από θεωρία χορτάσαμε, ρε φίλε. Το έχω πει. Θεωρία.
9: Εγώ το πιστεύω ότι θα κάνεις. Γιατί βλέπω ότι είσαι με όλους η κόντρα και δεν σε τρώνε για αυτό το θέμα, επειδή τα λες όλα όπως είναι.
0: Να σε καλά. Εγώ θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Πείτε μου άλλο κόμμα. που τρώει τόσο πόλεμο από όλους, ακόμη και από τους εθνικοπατριώτες, ακόμη και τον κύριο Τάδε από την Κρήτη, από οποιονδήποτε, από τη Νέα Δημοκρατία, από το Πασόκ, τον Τζίπρα, από όλους τα τρόλ τους, όλοι εναντίον της ελληνικής λύσης. Λες και κυβερνήσαμε εμείς τη χώρα. Ούτε την κυβερνήσαμε, ούτε την κυβερνάμε. Θέλουμε να την κυβερνήσουμε και επειδή τους χαλάμε τη μανέστρα λωνών αυτών, εξεγείρονται, υβρίζουν, λιδωρούν, προστιχολογούν και απαντάμε ατσάλινα, ελληνικά, πατριωτικά, εθνικά, κοινωνικά. Ό,τι και να κάνετε, σας ξέρω καλά όλους σας. Σας γνωρίζω καλά όλους σας. Άρα λοιπόν δεν φοβόμαστε κανέναν και ό,τι έχουμε πει έχει βγει. Και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους. Υπόσχεση ζωής. Αύριο λοιπόν μάχη, 12 με 1, Τετάρτη πρωί, open, πρωί-πρωί, και Πέμπτη στη Βουλή. Θα μιλήσουμε για το νερό. Θα τα πούμε τώρα εμείς και μετά από 1,5 χρόνο κάποιοι θα βγάλουν σκάνδαλα. Θα πούν το σκάνδαλο, όπως με τις ανακυκλώσεις στα σπιτάκια, με τους υδρομετρητές, με τα Τέμπη. Τι άλλο έχω ξεχάσει γιατί έχουμε βγάλει, ρε παιδιά. Τι άλλο. Δηλαδή, ό,τι
1: δεν έχουν τελειωμό.
0: Ό,τι έχουμε πει έχει βγει στην πορεία. Βαράτε, βαράτε, είμαστε σαν το σίδερο. Όσο το χτυπάς, τόσο γίνεται ατσάλι.
1: Να είστε καλά. Και ανακεφαλαιώνοντας όσον αφορά τα μηνύματα, γιατί έστειλαν, έγραψαν πολλοί ακροατές, αυτή τη δεξίωση δεν την θέλουμε. Εκεί καταλήγουμε.
0: Ούτε εγώ θα την καταργήσω.
1: Και στέλνουν και φωτογραφικό υλικό εδώ από τα πηγαδάκια Ανδρουλάκης Μητσοτάκης. Μας κοροϊδεύουν. Τις είδατε.
0: Να σου πω εσύ. Μισό λεπτό. Εγώ σε καταγγέλλω εσένα ότι με παρακολουθούσες. Και σε βλέπω στο Μέγαρο εκεί, δηλαδή είσαι ο εχθρός μου. Είσαι ο άνθρωπος στην ιδιωτική μου συνομιλία, την παρακολουθούσες εσύ. Και κάθε και χαζογελάω μαζί σου. Είμαι ή βλαμμένος ή λέω ψέματα. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Δεν δικαιολογείται αυτό που κάνατε, Βλάκης. Εμένα δεν με παρακολουθούσε, λέει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Μπορώ να το χέρι σου πω ένα καλημέρα. Α, γιατί κάνεις. Α, κάθε να γελάς και να είσαι ανέκδοτα. Τι να πω, ξέρω.
1: Αυτά δεν δείχνουν μια τυπική χειραψία, ένα χτύπημα.
0: Όπως έκανε ο Τσίπρας στη Βουλή με το Μητσοτάκη. Στο Περιστήλιο αγκαλίτσες μαζί ήταν.
1: Αθυμόμαστε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Focus FM 103,6, Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
10: Η αλήθεια

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Ποτίτση, στο μικρόφωνο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η τελευταία του Ιουλίου, πάμε για Αύγουστο. Θα τελειώσει το καλοκαίρι και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Πραγματικά, πραγματικά. Με υψηλές θερμοκρασίες σας αποχαιρετήσαμε Παρασκευή με δροσιά, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει, να ανεβαίνει πάλι η νέα εβδομάδα. Έπεσαν έξω, τουλάχιστον εδώ για Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε από το πρωί κάποιες ώρες βροχή, προμεσημβρινές ώρες θα έρθει αυτή η μεγάλη αλλαγή, μας ενημέρωναν με έκτακτα δελτία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τελικά με μια βροχούλα και μια δροσιά κύλησε Παρασκευή, Σάββατο, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη. Βέβαια λαχταρίσαμε χθες με αυτήν την φωτιά στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Ήχησε και το 112, δύο φορές μάλιστα είχαμε μήνυμα για απομάκρυνση γύρω από το μουσικό σχολείο. Τέλος καλό, όλα καλά, αλλά το ανησυχητικό της υπόθεσης είναι ότι πυκνώνουν οι φωτιές εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πέριξ τώρα το χθεσινό εδώ στην Πηλαία ήταν πραγματικά εφιαλτικό, και μόνον γιατί υπήρχαν πολλά σπίτια στην περιοχή. Ο Θεός, δόξα τω Θεώ, έβαλε το χέρι του και δεν είμαστε στη θέση σήμερα να συζητάμε για άλλα χειρότερα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται

ακολουθείται και από δημόσιους, από δημοτικούς φορείς. Έχουμε πει πόσες φορές ότι ναι, καθαρίζονται τα οικόπεδα, αλλά οι πολίτες δεν γνωρίζουν πού να αφήσουν τα ξερόκλαδα. Δεν καθαρίζονται, δεν γίνεται η περισυλλογή τους από τον Δήμο σε πολλές περιοχές. Υπάρχουν τα πρανή των εθνικών οδών που παραμένουν γεμάτα με ξερόχορτα, καύσιμη ύλη, μπουρλότο θα μπορούσε να γίνει εύκολα από τη μία στιγμή στην άλλη. Οι περιοχές όπου εκεί οι διαχωριστικές νησίδες και τα περιαστικά δάση αφήνονται έτσι στην τύχη τους. Εκεί φυσικά δεν πέφτουν ούτε πρόστιμα, δεν έχουμε δει να εφαρμόζεται κάποιου άλλου είδους έτσι πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, όλα καλά, αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες εδώ στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό και μέσα στον αστικό ιστό να στέλνονται μηνύματα για προειδοποιητικά ή για απομάκρυνση, δεν νομίζω πως τα έχουμε δει. Και το θέμα είναι ότι πυκνώνουν αυτές οι φωτιές, Ωραιόκαστρο, Λυτή, δυτικά, ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Με μηνυματάκια τα σχόλιά σας το 6907-483-484. Για τα υδρόμετρα μίλησε ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος προηγουμένως, όχι μόνο για τα υδρόμετρα, θα μιλήσει και στην Βουλή, θα προχωρήσει σε καταγγελίες. Και γιατί δεν μίλησε και σήμερα από τις business στο Άγιον Όρος μέχρι την γιορτή της Δημοκρατίας, αυτή την δεξίωση, εμείς θα την καταργήσουμε. Είπε και φυσικά αποκάλυψε για μία ακόμη φορά, μάλλον δεν αφήνει να ξεχαστούν αυτά τα σκάνδαλα, για τα οποία και προσωπικά έδωσε μία μάχη, έναν αγώνα ώστε να βγουν στην δημοσιότητα, ώστε να σταματήσει όλο αυτό το κακό. Πριν προλάβει να κοπάσει βγαίνει άλλο και συνεχίζουμε, πηγαίνουμε έτσι από το ένα στο άλλο. Ειλικρινά δεν έχουν τελειωμό. Γεια σου Νικόλα και σε σένα. Από το Μεσολόγγι μας ακούτε. Το κρατάμε το ταμπούρι, να είστε καλά. Παρών εδώ και ο Πασχάλης. Παίρνουμε τις παρουσίες τώρα. Απουσίες. Η κυρία Ελισάβετ επίσης εδώ κοντά μας. Καλή εβδομάδα και στον Δημοσθένη να ευχηθούμε. Μου στέλνετε και τιμές με την αμόλυβδη. Εννοείται ότι έχει ξεφύγει, αν και άλλαξαν τα πράγματα από μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε αυτές τις επιθέσεις. Δεν ξέρω, μάλλον φαίνεται ότι έχουμε μία αποκλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Αυτή μεταφράστηκε με πτώση στην τιμή του πετρελαίου, στην τιμή του Brent και με άνοδο στις χρηματαγορές. Σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η εικόνα. Και το σημαντικότερο, πότε θα δούμε επιτέλους να μεταφράζεται η πτώση, η μείωση εδώ στα πρατήρια, στην Αντλία. Είχαμε και τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη ότι για τον μήνα Αύγουστο θα έχουμε 10 λεπτά κάτω στο ντίζελ. Ελπίζω τώρα βέβαια να μην το πάρει πίσω με την πτώση του πετρελαίου, της τιμής του πετρελαίου. Δεν νομίζω. Καλωσορίζουμε και τον Βαγγέλη που μας ακούει από την Ελβετία. Καλή εβδομάδα, τίποτα δεν καίγεται, τυχαία έρχεται η επένδυση. Μας στέλνει μηνυματάκι η Θάλια. Καλή εβδομάδα και σε εσένα φιλιό μου, γύρισα από τις διακοπές μου προσωρινά, χρόνια πολλά. Α, το Άγιο Παντελήμωνο σήμερα, σωστά, καλά κάνεις και μας το θυμίζεις. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Τι μας γράφει φιλιό? Γιορτάζει και η εκκλησία μας στη Χαλκιδόνα. Έχουμε χορούς και πανηγύρια. Να περάσετε τότε υπέροχα φιλιό μου σήμερα.

Στην κυρία Ελένη και στην Κατερίνα τους χαιρετισμούς μας. Και μου στέλνετε και εικόνες από ευζώνους από το Τελωνείο. Είναι απίστευτα μεγάλες οι ουρές, ο εκνευρισμός και οι καθυστερήσεις. Έχουμε την στάση, τετράωρη στάση των Τελωνιακών. Νομίζω από αυτό η εικόνα που βλέπω. Ναι, ήταν 6, από τις 6 έως τις 10 το πρωί. Το θέμα είναι ότι περίμεναν οι οδηγοί των αυτοκινήτων υπομονετικά, αλλά οι ουρές μεγάλωσαν και αυτό αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που μας στέλνετε, τελείωτες ουρές.

Στην Κοζάνη έχουμε φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο. Στην Κοζάνη, επαναλαμβάνω, περιοχή Αγίου Δημητρίου, έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική και ένα ελικόπτερο επίσης. Μακριά από σπίτια η φωτιά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα σας ενημερώνουμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
8: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μηνυματάκια δωρεάν μέσω Viber, η επικοινωνία μας 6907-483-484. Καλωσορίζουμε και τους νέους ακροατές που θέλουν έτσι να ξεκινήσουν αυτήν την επικοινωνία. Τα πάντα και καταγγελίες και παρατηρήσεις, όλα δεκτά, αγαπημένοι μου. Είμαι, λέτε, πολύ κακή με τον άνθρωπο που παίζει τον πρωθυπουργό. Κάτσε πρώτα να ανεβάσει τη βενζίνη και μετά θα δώσει τα 10 λεπτά, γράφει ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Να σε καλά, Βαγγέλη. Εκεί γύρω στα 87 φλερτάρει το πετρέλαιο, το Brent. Είπαμε πάνω από 2 ευρώ παραμένει σταθερά η αμόλυβδη στην χώρα μας. Εξακολουθούμε να πληρώνουμε από τις ακριβότερες βενζίνες της Ευρώπης, όχι μόνο εξαιτίας της αύξησης της διεθνής τιμής. Το είδαμε και όταν έπεσε, έτσι. Το θέμα είναι ένα, ότι έχουμε αυτήν την βαριά φορολογία, αγαπημένοι μου, double φόρο πάνω στο φόρο, έτσι για να θυμόμαστε και τα χρόνια των μνημονίων. Τι είπαν, ότι περάσαν, έφυγαν. Παρά το γεγονός ότι τσουρουφλίζονται οι Έλληνες, επιμένει ο Πρωθυπουργός, είναι απόλυτος, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει διάθεση να αγγίξει τους φόρους. Είναι μια σταθερή, πολύ καλή πηγή εσόδων για τα κρατικά ταμεία σε κάθε περίπτωση. Οπότε, αντί για ουσιαστικές μειώσεις, ουσιαστικές λύσεις, επιλέγει ξανά και ξανά αυτά τα γνωστά παυσίπονα. Όχι μείωση, όχι από το δηληστήριο, όχι πάρε τώρα το ΠΑΣ, πάρε το άλλο. Το θέμα είναι ότι μπορεί να ανακοίνωσε και νέα μείωση για τον Αύγουστο, 10 λεπτά στο ντίζελ. Μην την είδατε κι αυτήν, αγαπημένη μου. Και φυσικά δεν είναι μόνο η βενζίνη, είναι αυτό το συνεχιζόμενο, η συνεχιζόμενη άνοδος του κόστους ζωής. Από τα καύσιμα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στους λογαριασμούς που πληρώνουμε, στα ενίκια, στα δάνεια, σε κάθε περίπτωση αυτά που μένουν είναι πολύ πολύ λίγα. Τι χρειαζόμαστε και για την υγεία, μα αφού υπάρχει δωρεάν υγεία και δωρεάν παιδεία σε κάθε περίπτωση. Τι γίνεται με τα σπίτια, ξεκίνησε και αυτή η περίοδος της αγωνίας των περήφανων γονιών που είδαν τα καμάρια τους να περνούν στην σχολή της προτίμησής τους, αλλά μακριά από τον τόπο κατοικίας, οπότε έχουν επιδοθεί τώρα σε ένα κυνήγι φθηνού διαμερίσματος. Πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα στα μεγάλα αστικά κέντρα, πραγματικά αδιέξοδο. Ναι, υπάρχουν αυτή την περίοδο σπίτια, το θέμα είναι σε τι τιμή θα τα βρείτε. Και μιλούσα το Σάββατο με κάποιον που έχει κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακόμη και αυτήν την περίοδο που είναι περίοδος των θερινών εκπτώσεων, πονάνε οι μικρομεσαίοι, κυρίως δυσκολεύονται πραγματικά να τα βγάλουν πέρα. Η εικόνα της αγοράς της Θεσσαλονίκης, αν κάνετε μία βόλτα, ναι, υπάρχει πολλής κόσμος που έχει φύγει, ωστόσο και αυτοί που κυκλοφορούν είναι με πολύ λίγες τσάντες, και αυτές από πολυκαταστήματα, από μεγάλα πολυκαταστήματα, δυστυχώς, γιατί από τη μία βλέπουμε να παραμένει υποτονική η κίνηση, παρά έτσι τις προσπάθειες να προσελκύσουν πελάτες με αυτές τις γενναίες, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις προσφορές. Αλλά βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον των καταναλωτών το αποσπούν οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες.
οι μικρομεσαίες μένουν εκεί με τους λογαριασμούς, με τα άγχη για τα λειτουργικά κόστη, και είναι άνισος έτσι ο ανταγωνισμός με αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λοιπόν, έχουμε αυτήν την στιγμή μια έκτακτη είδηση, τηλεφώνημα για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία. Συναγερμός λοιπόν στην Αθήνα, έχει κλείσει από ό,τι διαβάζω η Ακαδημίας, έχουμε απειλή για βόμβα στην γαλλική πρεσβεία. Έχει αποκλειστεί η περιοχή από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχουν στο σημείο, έσπευσαν ειδικά κλιμάκια τμήματων εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Είναι σε εξέλιξη έλεγχη εξονυχιστική. Έχουμε αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων, όπως είπα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το περιεχόμενο του τηλεφωνήματος, του απειλητικού τηλεφωνήματος. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία επί της Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη για τους οδηγούς που κινείστε, γιατί μας ακούτε και από την Αττική. Ας ελπίσουμε να είναι μία ακόμη φάρσα. Στη Γαλλία είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα από τις πυρκαγιές. Οι εικόνες από τους δορυφόρους είναι πραγματικά σοκαριστικές. Είναι δύσκολα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη εκένωση, απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους, από τις εστίες τους σε καιρό ειρήνης. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Έχουμε σήμερα, θα έχει, δεν ξέρω αν ξεκίνησε το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μακρόν για να δουν τι ακριβώς θα κάνουν. Βέβαια, ίδια εικόνα, όχι τόσο δύσκολα τα πράγματα είναι και στην Ισπανία, γενικότερα συνολικά στην Ευρώπη, κυρίως σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Έχουν καεί εκατοντάδες κατοικίες, επιχειρήσεις, δεν το συζητώ, τεράστιες δασικές εκτάσεις, και τώρα απειλείται το Μπορντό. Μεγάλες πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την περιοχή. Είναι σε συναγερμό.

Ο Μιχάλης, αν θα μπορούσε να γράψει το μηνυματάκι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή την στιγμή στον αέρα. Τσέπες έχουμε, λεφτά δεν έχουμε, μετράμε τις μέρες που θα πληρωθούμε, γράφει η Ελισάβε. Το Βαλεντινάκι εδώ, υγεία δύναμη εύχεται, εγώ μόνον βιτρίνες κοιτάω, μα οι περισσότεροι το πολύ με μία τσάντα στο χέρι, Βαλεντίνη μου. Όταν δεν υπάρχει χρήμα, δεν κινείται η αγορά και είναι ένας φαύλος κύκλος όλο αυτό που γίνεται. Από Λάρισα μας γράφει ο Βασίλης, έβαλα πετρέλαιο στο τρακτέρ πριν, 72 λίτρα, 147 ευρώ, έπαθα εγκεφαλικό. Όλα καλά, ζήτω, ο Πρωθυπουργός μας γράφει. Το Μανχάταν του Κυριάκου συμπληρώνει ο 058. Όσο για τα 10 λεπτά δεν σώζουν, εννοείται η ακρίβεια ζει και βασιλεύει. Είναι το δωράκι μας, η δωρούλα μας, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, Θανάση, από το Νέο Ηράκλειο Αττικής μας ακούει. Δεν θα δούμε πτώσεις στο πετρέλαιο κίνησης και βενζίνης αντίστοιχα, γιατί αν παρατηρήσετε πάντα, κάθε άνοιγμα εβδομάδας έχουμε αποκλιμάκωση των επιθέσεων και περίπου στα μέσα αρχίζουν οι βομβαρδισμοί. Τυχαίο, λέτε να είναι, κυρία Ποτίτση? Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Έχουμε εδώ και καιρό, Θανάση, να πιστεύουμε σε συμπτώσεις. Όταν κάτι γίνεται επαναλαμβάνομαι, ναι, δεν νομίζω πως δείχνει κάτι τέτοιο, παρά μόνον σχέδιο. Μην σταματήσετε τις εκπομπές τον Αύγουστο, είναι κρίσιμη περίοδος. Δεν το έχω κατά νου. 2-3 μέρες, Νικόλα, θα τσιμπήσουμε. 2-3 μέρες τώρα, 2-3 μέρες τον Αύγουστο. Είναι από τους μήνες τους καυτούς και δεν εννοώ μόνο θερμοκρασιακά. Συμφωνώ. Καλό μεσημέρι από την κυρία Ουρανία. Καλό κουράγιο σε όλους μας και χρόνια πολλά για εσάς που γιορτάζετε. Ο Μητσοτάκης στην Αυστρία είναι, ναι, ναι. Με το μετρό δεν ξέρω, τη μία μπρος, την άλλη πίσω. Ναι, τώρα είπαν ότι θα είναι πιο κοντά στους χρόνους τους, γιατί είχαν πει ότι τώρα αυτή την εβδομάδα υποτίθεται θα είχαμε κορδέλες, μίνι εγκαίνια. Τελικά το πήγαν λίγο πριν την έκθεση, τελικά ενημερωνόμαστε πριν από λίγες ημέρες ότι δεν θα είναι μία ανάσα πριν από την έκθεση. Πίσω μπρος μας έχουν, ανάλογα τις αντιδράσεις και την αγανάκτηση του κόσμου, όπως καταλαβαίνετε.

Α, έχουμε και δηλώσεις Μητσοτάκη από την Αυστρία. Μαγικές λύσεις, σου λέει, για τις τιμές στα καύσιμα δεν υπάρχουν. Ευρωπαϊκά μέτρα, λέει, αν ξεφύγει ξανά η κρίση. Και όταν οι άλλες χώρες προχωρούσαν σε μέτρα, εσείς τι κάνατε, κύριε Πρωθυπουργέ μας? Εμείς εξακολουθούσαμε να πληρώνουμε πανάκριβα, ενώ υπήρχε και οδηγία από την Κομισιόν για την τιμή των καυσίμων.

Η Vulcom είναι κοντά μας και σήμερα. Η Vulcom με μια νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, εάν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, εάν μένει ένας φοιτητής ή φοιτήτρια στο σπίτι σας και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει λοιπόν νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τα κουμάντα σας και απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: Ταλαιπωρηθήκατε από ό,τι μου γράφετε χθες, γιατί έγινε για μία ακόμη φορά η επιστροφή των εκδρομέων από την Χαλκιδική με χαμηλές ταχύτητες. Εντάξει, είναι μία γνώριμη εικόνα, το γνωρίζουμε πολύ πολύ καλά. Έχει καεί αν ξεκινήσεις μετά τις 10 το πρωί ή αν επιστρέψεις έτσι αποφασίσεις αργά το μεσημέρι για την Θεσσαλονίκη. Σε κάθε περίπτωση αυτό, όλο και περισσότεροι, όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς, οι Έλληνες προτιμούν πλέον τις μονοήμερες έτσι εκδρομές για να κάνουν τις βουτιές τους, σε κάθε περίπτωση και ταλαιπωρία και έξοδα, αλλά είπαμε είναι απαγορευτικές φέτος οι διακοπές για τους Έλληνες. Εμένα μου γράφετε, μου έκοψαν το επίδομα παιδιού γιατί έκανα εκπρόθεσμα τη δήλωση και θα εκδικαστεί, λέει, υπόθεση το 27. Αναρωτιέμαι αν ήμουν από το Σουδάν ή το Πακιστάν, θα με τιμωρούσαν έτσι? Ρητορικό το ερώτημα. Αν πάει σε λαϊκή, υπάρχει περίπτωση να πάει? Δεν νομίζω. Όχι. Απλά θα πυκνώσουν οι συνεντεύξεις, ήδη έχουμε δει. Πολλές φορές γίνεται αυτό εν ώψη προεκλογικής περίοδου, να βλέπουμε έτσι τον πρωθυπουργό της χώρας σε άλλου είδους συνεντεύξεις, σε πιο ανθρώπινες στιγμές του, πιο χαλαρός και φυσικά εφόλης της ύλης, αλλά σε λαϊκή δεν νομίζω, όχι. Πήγε να πάρει καθαρό αέρα στις Άλπεις ο πρωθυπουργός. Ίσως να το χρειαζόταν. Δύσκολα τα πράγματα, πρώτη δόση εφορίας είναι τον ένφια, διακοπές χλωμό. Όσο και τα ψώνια θα αγοράσω πάπλωμα, επειδή αυτήν την περίοδο έχουν έκπτωση και σίγουρα, Κατερινάκη, θα χρειαστεί το χειμώνα. Μα και εδώ τα είχε πει. Νομίζω έχουμε το ηχητικό, Γιώργο. Μπορούμε να τα ακούσουμε του Προέδρου του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Λεχουρίτης. Μας είπε εδώ ότι φέτος σε σχέση με πέρυσι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Φέτος εκτιμά ότι το 75% των Ελλήνων διακοπές δεν θα κάνει. Δεν είναι προσωπική του εκτίμηση, είναι του ΙΝΚΑ. Που μας λέει τι? Ότι είναι πλέον όνειρο για τον Έλληνα. Είναι απαγορευτικές οι διακοπές και δυστυχώς κάθε χρόνο είναι όλο και λιγότεροι αυτοί που μπορούν να ξεκουραστούν για μία εβδομάδα. Αυτό το οποίο θεωρούσαμε δεδομένο τα παλαιότερα έτη. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Ας ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη πριν το κλείσιμο. Στην συνέχεια ο Γρηγόρης Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, εδώ στον Focus FM.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά, πέρσι ήταν ένα 72% που δεν έκαναν διακοπές, φέτος είναι 75%.
0: Είναι 75% φέτος, λέτε?
1: Δεν θα κάνουν διακοπές, ναι. Και αυτοί που πάνε ένα τριήμερο, κοιτάξτε να δείτε, είναι πανάκριβα ακόμα και τα μονοήμερα μπάνια. Δηλαδή, αν θελήσει κάποιος να πάει μια τετραμελής οικογένεια σε μια παραλιακή περιοχή χωρίς να έχει είσοδο, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστεί περίπου 150 ευρώ μετακίνηση και τα παιδιά να πάρουν κάτι, να πιείς ένα καφέ, να πάρεις ένα σάντουιτς. Δεν είναι εύκολο. Άρα καταλαβαίνετε και όταν πάμε για τουριστικές περιοχές, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κάνεις διακοπές, αφού είναι πανάκριβα και τα καταλήματα και τα ξενοδοχεία και η εστίαση και τα καφέ. Θα σας δώσω ειδικά ένα παράδειγμα. Σε μια περιοχή έξω από την Πρέβεζα, στη Λούτσα, πριν 2 χρόνια, Airbnb, διαμέρισμα 2 δωματίων με κουζίνα, ενιαίος χώρος, είχε περίπου 80 ευρώ και φέτος έχει πάει 120.
0: Απίστευτα μεγάλη, λοιπόν, διαφορά.
1: Κάτω από αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις δεν είναι εύκολο. Και παράλληλα τι άλλο παρατηρούμε? Ακόμα και οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα για διακοπές, πηγαίνουν σε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια ή Airbnb διαμονή και εάν δεν είναι σε ξενοδοχείο που τους τα παρέχει όλα, δεν βγαίνουν έξω να φάνε σε εστιατόρια ταβέρνες, παρά μόνο πηγαίνουν και αγοράζουν από σούπερ μάρκετ για να τους έρθουν φθηνότερα οι τιμές.
0: Οπότε δεν αφήνουν και χρήματα στην τοπική αγορά. Ακριβώς. Όπου βρίσκονται.
1: Αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι κάτι το οποίο παρατηρείται κατά κόρο όχι μόνο σε νησιωτικές περιοχές, mm-hmm. αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι θεωρούμε ότι κυλάνε οι διακοπές με ένα τριήμερο, ένα Σαββατοκύριακο και όχι αυτό το παλιό που είχαμε στα δεκαήμερα, δεκαπενηθήμερα και πάει λέγοντας. Οι περισσότεροι και εξ αυτών του 25% που θα κάνουν διακοπές πηγαίνουν σε γνωστούς, σε ανθρώπους φιλικού περιβάλλοντος ή πηγαίνουν στα χωριά τους. Ακόμα και στην περίπτωση να πηγαίνουν στο χωριό, παρατηρείται ενώ τα χωριά να είναι γεμάτα από κόσμο, η αγορά να μην έχει κόσμο, να μην κυκλοφορεί. Γιατί, διότι είτε θέλεις έναν καφέ, είτε θέλεις να φας μια τυρόπιτα, είτε τέλος πάντων να πας, δεν το συζητάμε για ταβέρνα ή για εστιατόριο, τα έξοδα είναι πολύ πολλαπλάσια από ότι μπορεί να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και πέραν από αυτό, εκείνο το οποίο είναι το χειρότερο, πως έχουμε υψημένο κόστος στα καύσιμα, υψημένο κόστος στην διαμονή, στην εστίαση, στην αγορά προϊόντων. Ακόμα και τα προϊόντα, αυτά που λένε κατά καιρούς, ότι υπάρχουν θέματα για την αγορά με τους 2.000 κωδικούς που θα μείνουν, λέει, παγωμένες οι τιμές και υπάρχει δέσμευση. Όλα αυτά είναι λόγια του αέρα. Δεν γίνεται συμφωνίες κάποιων να... μάλιστα συμφωνίες κυρίων, όπως θέλει να το λέει η κυβέρνηση. Όταν είσαι κυβέρνηση, κυρία Μποτίτση, αποφασίζεις και λες θα εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Γιατί πολλές συμφωνίες κυρίων έχουν καταλήξει στο καλάθι των αχρήστων.
0: Τελικά η κατάσταση
1: κυρία
0: είναι...
1: Κυρία Μποτίτση, εμείς δεχόμαστε τώρα τελευταία πάρα πολλά παράπονα από νησιωτικές περιοχές, γιατί έχουν υψημένο κόστος επιβίωσης. Δηλαδή, είτε το ρεύμα, είτε η διαμονή, είτε τα τρόφιμα, είτε τα κάψιμα, είτε οτιδήποτε σε νησί είναι ακριβότερο από την ενδοχώρα της τάξης του 50 με 100%. Καταλαβαίνετε, όταν σε ένα νησί, στην Ίω, για να αγοράσεις μια εξάδα εμφιαλωμένο νερό 1,5 λίτρο από σούπερ μάρκετ, σου ζητάνε 6 ευρώ.
0: Ναι, δηλαδή, και να είσαι μόνιμος κάτοικος, έτσι. Να είσαι μόνιμος κάτοικος.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν τρελαθεί και λένε, ρε παιδιά, καλός ο τουρισμός, καλοί οι τουρίστες, αλλά δεν τα βγάζουμε πέρα ως μόνιμοι κάτοικοι.
0: Είμαστε
1: γιατί την ακρίβεια την πληρώνουμε και εμείς όπως την πληρώνει ο τουρίστας. Και αντί η κυβέρνηση να έχει φροντίσει στην κατεύθυνση να δώσει κάτι βοήθημα σε αυτούς τους κατοίκους, τους μόνιμους, ένα βάουτσερ να καλύψουν τη διαφορά του κόστου ζωής, δυστυχώς τυτιβίζει και υπόσχεται και δεσμεύεται και συμφωνίες. Και βλέπεις έναν υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει: εγώ δεν είμαι ο υπουργός της ακρίβειας, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητά μου τα ενίκια ή δεν είναι στην αρμοδιότητά μου κάποια τα εισιτήρια, τα αυτοκλοϊκά, παραδείγματος χάρη, ή τα ξενοδοχεία, ή το ένα ή το άλλο. Σαφέστατα, ζούμε σε μια φιλελεύθερη οικονομία. Μια φιλελεύθερη οικονομία που έχει υπογραφεί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα έχουμε και μια αγορά ασίδωτη.
2: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση.
0: Η ώρα είναι 1.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
5: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
4: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
5: Τηλέφωνο 2427049458
4: και agiaelenebeach.gr.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα δίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Άντε για να βρισκόμαστε να πούμε σε κάνα ποτάμι, αντί για να είμαστε σε κάνα βουνό, αντί για να είμαστε σε καμιά θάλασσα, σε καμιά παραλία και να βουτάμε και να κολυμπάμε και να λουζόμαστε, καθόμαστε εδώ πέρα πίσω τα μικρόφωνα και βγάζουμε την μπέμπελη, βγάζουμε. Γιατί? Γιατί ξεπουλάνε ακόμα και τα μνημεία, ξεπουλάνε τους αρχαιολογικούς χώρους και δεν ασχολείται κανένας. Η μισή είναι στο Κολωνάκι, η άλλη μισή είναι στα Γούστα και καθόμαστε εμείς εδώ και φωνάζουμε σαν τους παλαβούς. Και όχι τίποτα, οι περισσότεροι είστε και υποκριτές. Χαχαχά μπουχουχού, τα λέτε σε κάνα τραπεζάκι και μόλις τελειώσει το τραπεζάκι φοράτε το χαμόγελό σας και τη μασκούλα σας και προσαρμόζεστε ανάλογα. Άμα κάτσει ο άλλος σε ένα τραπέζι και στο τραπέζι είναι ένας νεοδημοκράτης, ξαφνικά γίνεται χλιαρός και λέει «Έλα ναι, αλλά έκανε και λάθη ο Μητσοτάκης. Έλα ναι, αλλά έκανε και κοινό, έκανε και τ' άλλο». Όταν δεν είναι στο τραπέζι ο δημοκράτης, φωνάζεται «Ο Μητσοτάκης θα καεί να κάνει ένα αράνι, μας έχει καταστρέψει και είναι ανίκανος και είναι άσχετος». Είναι δηλαδή να παρατηρείς κόσμο και κοσμάκι πώς από τραπέζι σε τραπέζι ή από κατάσταση σε κατάσταση αλλάζει. Άλλη μάσκα εδώ, άλλη μάσκα εκεί και εμείς έχουμε έρθει χωρίς μάσκα εδώ πέρα και γι' αυτό δεν μας χωνεύουν κι οι μισοί. Και δεν μας νοιάζει ρε να μην μας χωνεύετε. Έτσι με στα μούτρα θα στα ρίξω εγώ, κοινοδημοκράτης να είσαι και πασόκος να είσαι και ό,τι και αν είσαι με στα μούτρα θα στα ρίξω. Επειδή έχουν συνηθίσει να πούμε να τους γλύφουνε για να τους χαϊδεύουνε τα αυτιά. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Δεν προσαρμόζεται. Έχει καταστραφεί η Ελλάδα εξαιτίας τους. Από δικογραφία σε δικογραφία πάνε και εσείς φοβάστε να τους πείτε φταίτε. Φοβάστε να τους πείτε φταίτε. Ή θα πούμε την αλήθεια δεν θα την πούμε. Και όχι τίποτα. Με κράζουνε. Με βρίζουνε που λέω την αλήθεια, που τα λέω έξω τα δόντια μες στα μούτρα τους. Και μακροχρόνια δικαιώνομαι ρε φίλε. Άμα ρωτήσεις πριν 5 χρόνια τους δημοκράτες τι άποψη είχαν για την οικονομία, σου λέγανε «Η οικονομία πάει σφαίρα». Θα τα σώσει και θα τα στρώσει όλα ο Μητσοτάκης. Αυτά λέγαν πριν 5 χρόνια. Πριν τις εκλογές, το 2023. Το 2023 έγινα, ναι, πριν 4 χρόνια. 3 χρόνια τέλος πάντων. Το 22, το χειμώνα, αν τους ρωτούσες. Όλα καλά σου λέγανε. Υπουργός Ανάπτυξης ο Άδωνης. Έβγαινε στα κανάλια σου, έλεγε όλα είναι πρίμα. Όλα πόπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σας έλεγα εγώ ρε, μακροβούτι κάνουμε, ελεύθερη πτώση. Θα καταστραφούμε τελείως. Έρχεται πληθωρισμός, φώναζα από τα μικρόφωνα. Και με λέγανε έλα ο κακοπροαίρετος. Έλα ο Γρηγόρης ο κακοπροαίρετος τώρα που έχει θέμα να πούμε. Ρε σας έλεγα, αγοραστική δύναμη θα ξεφτυλιστεί. Συναντιέται ο Άδωνης προεκλογικά με τους σούπερ μαρκετάδες, δεν θα τους βάλει πλαφόν. Έλα ρε τώρα τον τρελό να πούμε. Και σήμερα τι γίνεται. Σήμερα ήρθαν αυτά που σας περιέγραφα. Όπως σας λέω ότι μακροχρόνια δεν θα υπάρχει Ελλάδα και θα είμαστε σαν τους Κούρδους και τους Παλαιστίνιους φιλοξενούμενοι μες στη χώρα μας. Και γελάτε και πετάτε ειρωνικά σχόλια και όταν έρθει αυτή η φάση θα είναι αργά. Όπως λέγαμε σας λέω και για τα εμβόλια. Ότι δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πηγαίνουν να κάνουν ένα εμβόλιο χωρίς να έχουν κάνει εξονυχιστικό έλεγχο για το τι μπορεί να προκύψει. Εδώ πέρα βλέπω αποζημίωση 300.000 ευρώ σε 30χρονο για βαρύτατες επιπλοκές. Από το εμβόλιο. Αλλά αυτά δεν σας τα λένε. Δεν βγάζουν τον Τσιόδρα να τα πει αυτά στην τηλεόραση. Ούτε τον άλλο το ροφό εκείνον, πώς το λέγανε. Βασιλακάκι, βασιλάκι, πώς το λέγανε εκείνον. Δεν σας τα λένε αυτά. Κατάλαβες, αυτή η είδηση δεν παίζει παντού. το ότι πήρε ο άλλος αποζημίωση 300 χιλιάρικα για ό,τι έπαθε από το εμβόλιο. Δεν τα λένε, κατάλαβες. Και κοιμάσαι όρδιος. Και χαχαχά που χουχού. Αυτή είναι η κατάσταση. Εδώ λέμε και γόμαστε. Εδώ λέμε, ρε φίλε, η Ελλάδα καταστρέφεται. Εδώ δεν υπάρχει υπογενετικότητα. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω οικογένειες οι οποίες δεν έχουν να φάνε. Οι περισσότεροι νέοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορέσουν να χτίσουν τη ζωή τους. Βάζει και κάνουν καμιά οικογένεια. Και κάθεται εδώ άλλος ο βολεμένος και γελάει. Γελάει με την κατάσταση και λέει: α, εγώ θα πάω να ψηφίσω το παλιό, το ανορθόδοξο, το Πασόκ. Γιατί όταν ήμουν 18 χρονών είχε έρθει ο Παπανδρέου και μας είχε δώσει θαλασσοδάνειο. Είχε έρθει ο Σιμίτης, είχε έρθει ο Καραμαλής με τη Νέα Δημοκρατία. Και περνούσαμε μια χαρά. Και τότε βγαίναμε στα μπουζούκια κάθε μέρα, σου λέει. Και καίγαμε χρήμα. Και τότε τα μπουζούκια ήταν αλλιώς. Έτρωγες κιόλας και είχε και μπουκάλια. Χαμός, χορεύαμε, κάνε ρε, τους λέω. Καλά κάνατε και περνούσατε καλά. Αλλά το καταλαβαίνετε ότι πλέον με το να στηρίζεις τους ίδιους ανθρώπους δεν βοηθάς τις νέες γενιές. Δεν τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Τον άλλο τον μιλάς σοβαρά. Τον άλλο τον μιλάς σοβαρά και του εξηγείς ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα έξω και σου λέει γιατί ο Κέσαρας ίδρωνε στο σεξ. Άκου τώρα εδώ. Τον μιλάς τον άλλο σοβαρά και του λες εκεί πέρα έξω υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε. Οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό και αυτός αναρωτιέται γιατί ο Κέσαρας ίδρωνε στο σεξ. Γιατί ίδρωνε. Γιατί ήταν Ιούλιος. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Δεν θα υπάρχουμε αύριο. Τον πόνο σου εκεί πέρα έξω κανένας δεν τον νιώθει. Ούτε τα βάσανά σου. Γιατί το πρόβλημά σου δεν έχει χτυπήσει τη δική τους πόρτα. Και όταν έρθει η στιγμή που θα κάνεις ένα λάθος, ο κόσμος θα είναι εκεί για να σε κρίνει. Αλλά όταν κάνουν οι ίδιοι λάθος, δεν υπάρχει κανένας που να παραδέχεται όλο αυτό που έχει συμβεί. Κατάλαβες που βρισκόμαστε? Στην απόλυτη παράνοια. Και εγώ θα μπορέσω να παραδεχθώ το ότι υπάρχουν κάποιοι καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν πολιτευτεί, που έχουν έτσι μια πιο ισχυρή άποψη, που περιγράφουν κάποια πράγματα με το δικό τους τρόπο, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε πραγματικά ότι να είναι. Υπάρχουν κάποιοι που είναι απαράδεκτοι. Ε φίλε, δεν γίνεται να είσαι τώρα σπουδαγμένος άνθρωπος και να βγαίνεις και να λες ότι δεν υπάρχει άλλος ηγέτης ή ότι περιμένεις από τον ηγέτη το Μητσοτάκη να σε καλέσει να κατέβεις υποψήφιος ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος, ρε φίλε. Δυστυχώς δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος και δεν σέβεσαι και τους υπόλοιπους. Όπως επίσης δεν γίνεται να λες ότι είσαι σοβαρός, ορθόδοξος και να είσαι και πάτερ, ας πούμε. Να είσαι ιερέας, να είσαι επιτροπολίτης, ό,τι κι αν είσαι, μοναχός, ό,τι κι αν είσαι. Και να λες ότι ο Μητσοτάκης βοηθάει την Ορθοδοξία. Ωραία, αφού βοηθάει ο Μητσοτάκης, ρε φίλοι μου, την Ορθοδοξία, γιατί τον αφόρησαν? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό? Το ξέρετε ότι τον Μητσοτάκη τον έχουν αφορήσει? Βάλτε ηχητικό από τον αφορισμό του Μητσοτάκη, γιατί εδώ πέρα οι παπάδες θα μας τρελάνουνε. Υπάρχουν παπάδες που λένε τα καλύτερα για το Μητσοτάκη την ώρα που το Μητσοτάκη τον έχουν αφορήσει. Και θέλετε να μιλάμε και σοβαρά? Τι να πούμε, αφού δεν είσαι στα σόβαρη, τι να πούμε. Βγήκε ένας παπάς και άρχισε να λέει ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, ο Μητσοτάκης είναι σοβαρός και κάτι τέτοιες τρέλες. Βάλ τον αφορισμό να τον ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Αφορισμού και αποκοπής επ' του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων. Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, Κυριάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άλυτη και την πανιέρα στους. Κληρονομήσιαν την λέπρα του Γερή και την αγχώνη του προδότου Ιούδα. Σχιστήσα η γη κατά πει αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης, ο πρώην Χαλαβρίτων και η κυρία Αγίας Αγγλώσσης. Καθώς αφορισμού και αποκοπής εκ του σώματος εκκλησίας των κυβερνητικών παραγόντων Νίκης Κεραμέως, Υπουργού Παιδείας, και Ιάκου Μητσοτάκη, Πρωθυπουργού της Ελλάδος, Νικολάου Χαρδαλιά, Υπουργού Πολιτικής Προστασίας. Κατηραμένη, ασυγχώρητη και με τα θάνατον άλυτη και την πανιέρα τους. Κληρονομήσιαν την λέπρον του Γερή και την αγχώνην του προδότου Ιούδα. Σχιστήσα η γη κατά πει αυτούς ως τον Δαθάν και Αβυρών. Ήσαν υπόδικοι το αιωνίο αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτή του θαλάσσιος. Ο Μητροπολίτης.
0: Πώς γίνεται ακόμα να βγαίνουν οι ιερείς και να λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος, ο αφορισμένος? Δεν τα λέω εγώ, οι ίδιοι οι παπάδες. Το ηχητικό αυτό είναι μέσα από εκκλησία, όπου κάθεται εκεί πέρα ο Μητροπολίτης και λέει ό,τι λέει για τον αφορισμό. Τον αφορισμένο γίνεται ένας ιερέας να λέει ότι τον θεωρεί κατάλληλο? Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μήπως παίζουν ένα παιχνίδι πάνω στην πλάτη μας όλοι αυτοί οι εξουσιαστές και κοιμάστε όρθιοι? Μήπως όλοι αυτοί πλουτίζουν και όλοι αυτοί διαχειρίζονται αρκετό χρήμα και από ό,τι φαίνεται έχουν συγκεκριμένο στόχο? Και ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος, βρε? Θα σώσετε τον ελληνικό λαό με τα συσίτια? Δεν ντρέπεστε? Αλλά θα μου πεις, όταν ο ελληνικός λαός δεν καταλαβαίνει τι του λέμε και πάει και ψηφίζει μέσα σε δύο εβδομάδες όποιον δεν έχει ξαναδεί στη ζωή του, όπως ψήφισε τους Σπαρτιάτες. Ναι, σε δύο εβδομάδες τους είπε ο Κασιδιάρης, πηγαίνετε ψηφίζετε αυτούς, τρέξανε, το κοπάδι έτρεξε, πήγε ψήφισε Σπαρτιάτες. Και βλέπω τώρα εδώ πέρα, ο Χάρης Κατσιβαρδάς είναι ένα πρόσωπο που συζητιέται για να πάει με το Σαμαρά. Το ακούτε αυτό? Ο Κατσιβαρδάς που τον ψήφισε το κοπάδι, που το κατεύθυνε ο Κασιδιάρης να πάει να ψηφίσει οι Σπαρτιάτες, θα ψηφίσει ποιον? Αυτόν που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Δηλαδή ακούστε τώρα εδώ η παράνοια της Ελλάδας. Είπε ο Κασιδιάρης στο χύψη Έλληνα: Έλληνα, πάνε ψήφισε Σπαρτιάτες. Με το δικό του τρόπο, έμεσα, με τη στήριξή του. Γιατί ο Έλληνας έτσι σκέφτεται. Ποιον θα στηρίξει, αυτόν θα στηρίξουμε κι εμείς. Πάει και ψηφίζει αυτούς. Και ο ένας από αυτούς τώρα στηρίζει το Σαμαρά που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Τι παράνοια είναι αυτή. Και δεν είναι ο μόνος. Πάνε και ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και αναρωτιέσαι και λες, δε άδερφε, τι ζούμε? Αυτά παθαίνεις όταν είσαι παρορμητικός. Αυτά παθαίνεις όταν δεν βάζεις το νιονιό σου να σκεφτεί και δεν έχεις δική σου άποψη και περιμένεις να σε πει κάποιος τι να ψηφίσεις. Εμένα μου στέλνουν μηνύματα. Τι να ψηφίσω? Τι να ψηφίσω? Και δεν τους απαντάω πάνε ψήφισε αυτό ή πάνε ψήφισε εκείνο, γιατί εγώ θεωρώ αυτό, γιατί ο άλλος θεωρεί το άλλο. Ξέρεις τι τους απαντάω? Άδερφε, θα κρίνεις μόνος σου τι θες να πας να ψηφίσεις. Με ρωτάνε τι να ψηφίσω. Θα κρίνεις εσύ τι θα ψηφίσεις? Να σε πω εγώ τι θα ψηφίσεις? Δες ποιος θεωρείς ότι μπορεί να φέρει τη λύση? Ποιος θεωρείς ότι ας πούμε έχει τις απόψεις που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ποιος έχει τα κριτήρια? Και πάνε αντίστοιχα και ψήφισε αυτό που θες. Δεν γίνεται να σου λένε άλλοι τι να ψηφίσεις. Μπορούμε να το συμφωνήσουμε αυτό? Δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσεις. Αλλά δεν γίνεται να γνωρίζω το ότι σου είπε κάποιος άλλος τι πας να ψηφίσεις. Πώς γίνεται να τα αποδέχεστε αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Να σου λένε άλλοι ποιον θεωρείς εκπρόσωπό σου και ποιον θεωρείς ότι μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και ανεκδίγητο. Καλά, άμα κάτσουμε να αναλύσουμε τώρα τους υπόλοιπους που θέλουν να πάνε να πούμε με τον πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον Σαμαρά. Τρέλα. Άστο. Άμα σου πω 2-3 ονόματα θα καταλάβεις. Η Βούλα η Πατουλίδου. Ρε Βούλα. Φόλα Νέα Δημοκρατία είσαι ρε κούκλα μου να πούμε. Σε έχω δει εδώ σε κάτι εκδηλώσεις με τον αθλητισμό. Εντάξει, έτρεξες εκεί στο στίβο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για την Ελλάδα. Μπράβο σου, ρε, να σε χειροκροτήσουμε δηλαδή. Και πήγες και σε 5 εκδηλώσεις με το ταγέρ σου. Μπράβο, άντε, μπράβο. Τι να σε κάνουμε άλλο. Αλλά από πού και ως πού είσαι κατάλληλη, Βούλα, για να κυβερνήσεις αυτόν τον τόπο ή για να είσαι, ας πούμε, μέσα στη Βουλή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχω ακούσει ποτέ απόψεις της Βούλας. Δηλαδή, επειδή μια γυναίκα έτρεξε στίβο. Και μπράβο τη σου λέω, σαν αθλήτρια. Τι σημαίνει ότι πρέπει να μπήκε στη Βουλή, σαν τον Πύρο Δήμα. Για πες μου εσύ, ρε, ξέρεις εσύ τον Πύρο Δήμα. Τον έχεις ακούσει τον Πύρο Δήμα να μιλάει. Τον έχεις ακούσει τον Πύρο Δήμα να μιλάει. Σήκωσε μια μπάρα να πούμε εκεί πέρα. Μπράβο, σήκωσες μπάρα, είναι δύσκολο. Δεν λέω, σου δώσαμε μετάλλιο και εμείς και ο κόσμος και όλοι. Πόσα χρόνια μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο Πύρος Δήμας, χωρίς να έχω κάτι προσωπικό μαζί του, πολιτικός κομπάρσος. Πολιτικός κομπάρσος, έτσι όπως σας το λέω. Ανύπαρκτος. Που από Νέα Δημοκρατία πήγε στο Πασόκ, από Πασόκ πάλι Νέα Δημοκρατία. Αλυσβερίσει, δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και η Βούλα η Πατολίδου. Μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ, μία Σαμαρά. Όπου φυσάει ο άνεμος. Απόψεις δεν έχουμε. Μόνο καρέκλα ψάχνουμε.

μαζί τους. Η Πατουλίδου, ο Σάββας ο Αναστασιάδης. Αυτό είναι δηλαδή το παρεάκι που κάποιοι λένε ότι α, κάτι καινούριο. Ποιο καινούριο ρε, αυτοί όλοι είναι 100 χρόνια μες στη Βουλή. Από κόμμα σε κόμμα πηδάνε. Ο Σάββας Αναστασιάδης, η Βούλα, η Πατουλίδου εδώ στις περιφέρειες. Α, είναι μαζί τους και ο Ανεστίδης από τα μπλόκα. Ρε τι τρέλα ρε. Ρε δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Ούτε 2% δεν θα πάρουν αυτοί. Ούτε 2% δεν θα πάρουν όλοι αυτοί μαζί. Σας το λέω εγώ. Ούτε 2%. Γιατί τα πρόσωπα που κατεβαίνουν με Σαμαρά είναι πρόσωπα τα οποία τόσα χρόνια υπάρχουν στην πολιτική σκηνή. Και είναι κι άλλοι. Και το θέμα ποιο είναι, ότι μισή από αυτούς είναι η μισή. Κάποιοι από αυτούς είναι και βουλευτές. Εν ενεργεία βουλευτές, ανεξάρτητοι βουλευτές. Που μην νομίζετε, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή πλέον είναι περισσότεροι. 51 ανεξάρτητους βουλευτές έχει η Βουλή. Τι σημαίνει ανεξάρτητος? Αυτό που έκανε ο Φάμελος. Με ψήφισε ο κόσμος με ένα κόμμα για να μπω στη Βουλή και εφόσον μπήκα στη Βουλή έφυγα από το κόμμα και λέω είμαι ανεξάρτητος. Οι Σπαρτιάτες διαλύσανε. Γιατί ο Στίγκας έλεγε ότι αυτοί έχουν πάρει δόση με κλιματικές οργανώσεις και το αντίστροφο. Και την ξέρετε την ιστορία. Πάνε οι Σπαρτιάτες. Μεταξύ τους φαγωθήκανε. Αλλά μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν φράγκα. Μετά Νέα Αριστερά. Έσπασε η Νέα Αριστερά γιατί δεν ήθελε Τσίπρα. Δημιουργήθηκε και τώρα ξαναέσπασε για να επιστρέψει τον Τσίπρα. Τέτοια τρέλα. ΣΥΡΙΖΑ. Τι να πεις για το ΣΥΡΙΖΑ. Κόμμα που έχει κυβερνήσει την Ελλάδα με Τσίπρα. Και μόλις έφυγε ο Τσίπρας, σφαχτήκαν μεταξύ τους ποιος θα γίνει αρχηγός. Βγάλαν αρχηγό το Φάμελο. Άλλο κι αυτό. Και τώρα διαλύεται το ΣΥΡΙΖΑ για να ξαναπάνε όλοι στον Τσίπρα. Αυτοί που τον βρίζανε τον Τσίπρα. Παροδία. Τρέλα. Και όσο αυτοί όλοι που σας περιγράφω μαλώνουν για μια καρέκλα, μαλώνουν για το πώς θα μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Στην Ελλάδα υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών. Δικαστική εξουσία που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Υπογενετικότητα. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική. Οι Τούρκοι πραγματικά διεκδικούν ασταμάτητα και καταφέρνουν πράγματα τα οποία θα βγουν στο μέλλον μπροστά μας. Ξένοι επενδυτές έχουν γαζώσει τα πάντα. Το μόνο που νοιάζει την κυβέρνηση είναι καμιά golden visa και κάνα φράγκο να παίρνουν από δεξιά και αριστερά. Μάθαμε εδώ πέρα ότι πήρανε κάτι εκατομμύρια, 300 περίπου εκατομμύρια για το ελληνικό, για να φτιάξει ο Άδωνης τι, έναν ουρανοξύστη που πάνω θα έχει hard rock καφέ και καζίνο. Και από το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί δώσαμε τόσα εκατομμύρια δηλαδή για το ελληνικό? Θα ανακάμψει η Ελλάδα χτίζοντας αυτό τον ουρανοξύστη? Ένας θεός το λέει ουρανοξύστη. Έχει ακόμα πολύ μέλλον για να ξύσει τον ουρανό. Τέτοιους ουρανοξύστες χτίζανε πριν 60 χρόνια στην Κίνα. Γι' αυτό σας λέω είμαστε τρίτοκοσμική χώρα. Αν πας προς τα ανατολικά, τέτοιους ουρανοξύστες τους γκρεμίζουνε για να χτίσουνε κανένα σοβαρό ουρανοξύστη. Και εμείς δίνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 300 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για το ελληνικό. Για να μην πούμε για όλα τα άλλα. Συγγνώμη, 400 εκατομμύρια, όχι 300. 400 εκατομμύρια δώσανε. Integrated Resort Complex Ελληνικού. Καζίνο Resort της Κοινοπραξίας ΓΕΚ Τέρνα. Hard Rock International, 399 εκατομμύρια ευρώ. Πώς σας φαίνεται? Γουστάρετε? Όλα εντάξει? Μα βέβαια, άμα χτιστεί το καζίνο και το ελληνικό, η Ελλάδα δεν θα έχει θέμα. Θα ορθοποδήσει. Έχουμε το ηχητικό.

0: Είμαστε έτοιμοι. Ήρεμα ρωτάω. Ναι. Όχι τον κλεωμένη. Τον κλεωμένη το βάλουμε στο τέλος. Αυτόν εδώ τον καθηγητή, ναι. Μπράβο. Βάλε αυτόν τον καθηγητή να τον ακούσουμε, γιατί μου τον στέλνουν πολύ. Και μετά θέλω να ακούσουμε και τον Αυτιά. Μετά τον Αυτιά, άλλος ηθοποιός. Βραβείο Νόμπελ έπρεπε να πάρει ο Αυτιάς. Βάλε πρώτα τον καθηγητή αυτό να ακούσουμε λίγο τι λέει. Βάλε και πανέρχομαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Ιωαννίδη να ακούσουμε τι είπε και θα σας εξηγήσω κάτι.
1: Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής, αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει. Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί, με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό. Βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης, ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις, το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί μπορεί να έρθει πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Άρα να είστε ρεαλιστές. Δηλαδή να βάλετε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί, ώστε η αντίληψή σας να ενεργοποιηθεί και να καταλάβετε ποιοι φταίνε. Δεν γίνεται να στηρίζετε αυτούς που φταίνε. Αλλά θα σας εξηγήσω εγώ τι γίνεται με την παρακμή. Διότι υπάρχει παντού παρακμή. Και η παρακμή δεν έρχεται ξαφνικά. Την παρακμή τη συνηθίζουμε. Ο Σοκράτης πριν από 2.500 χρόνια είχε επισημάνει όλα όσα βλέπουμε σήμερα. Τι έλεγε ο Σοκράτης? Όταν οι λήθοι είναι πιο θορυβώδεις από τους έξυπνους, όταν οι τεμπέληδες έχουν περισσότερα από τους εργατικούς, έλεγε, όταν οι αδίστακτοι είναι πιο σεβαστοί από τους έντιμους, όταν κηρύττουν ηθικοί, ποιοι? Αυτοί που δεν την έχουν. Όταν ο χαρακτήρας σημαίνει λιγότερα από τη φήμη, όταν τα παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι παιδιά και όταν οι θύτες προστατεύονται περισσότερο από τα θύματα, όταν η τρέλα δοξάζεται ως κανονικότητα και όταν οι πολιτικοί δεν ζουν για τον λαό αλλά από τον λαό, τότε φίλοι μου υπάρχει παράκμη. Άρα ό,τι κι αν λένε, έχουμε φτάσει στον πάτο και το ξύνουμε τον πάτο και σκάβουμε και το χώμα. Και δεν ξέρω που θα φτάσει όλο αυτό. Και να σας πω κάτι, εγώ μπορώ να το αποδείξω με χίλιους τρόπους αυτό. Δηλαδή και μηνύσεις που φωνάζω από εδώ, κάντε μου μηνύσεις και κάντε μου ό,τι γουστάρετε, για όλα υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και για την Καριστιανού που λέω υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Και για τους Αυγερινούς και για τους Μητσοτάκηδες και για τον Κασιδιάρη, για όλους τους πολιτικούς. Κωνσταντοπούλου, όποιον θες. Αυτά που λέω, τα λέω με στοιχεία. Γιατί αν δεν έχω στοιχεία, την έχω βάψει. Αν κάποιος μου κάνει μήνυση. Γι' αυτό και προκαλώ και λέω κάντε μου μήνυση. Γιατί ξέρω ότι θα πάμε στα δικαστήρια. Θα καταθέσω αυτά που έχω. Θα πω και την άποψή μου στην κατάθεσή μου. Και θα αθωωθώ. Όταν έβγαινε στην τηλεόραση ο Αυτιάς και σας έκανε το μάγκα ο Αυτιάς. Ποιος ο Αυτιάς? Όπως έλεγε η Εφη Θόδη εδώ στον αέρα, η φίλη μου, ο Αυτιάς θέλει, λέει, να του τραβήξουμε τα αυτιά για να βάλει μυαλό. Ο Αυτιάς έβγαινε στην τηλεόραση και σας έλεγε ότι στέκεται απέναντι από τους υπουργούς και ότι τους βάζει χέρι. Έχω ηχητικό που κάνει τον μάγκα στον Άδωνη. Ποιος? Ο Αυτιάς. Και τώρα είναι μαζί. Βάλε να ακούσουμε τον Αυτιά τι έλεγε. Βάλε να καταλάβεις ποιον έχουν ψηφίσει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή. Εκπροσωπεί τους Έλληνες στην Ευρώπη ο Αυτιάς.
2: Φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
3: Εγώ το πάθω.
2: Αυτό λένε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο... 7 φορές μειωθήκαν οι μισθοί. 32 φόροι. Πόσο μωρέ άλλο για να σωθεί η Ελλάδα? Κάθε φορά χάνεται η χώρα. Κάθε φορά χάνεται η χώρα μου. Και τη σώζει ο Γεωργιάδης. Μα είναι δυνατόν?
3: Εγώ το πάθω.
2: Αυτό λένε κάθε φορά. Ακούω ότι πήγε ο Γεωργιάδης στη Νέα Δημοκρατία για να σωθεί η χώρα. Και όλο μειώνονται οι μισθοί.
0: Τώρα δεν βγάζει τίποτα, ούτε άχνα. Ο Αυτιάς δεν ακούγεται τώρα. Βρυξελάτος τώρα είναι. Και μούχτη, ό,τι τον πει το κόμμα. Είχα ρε το άλλο το ηχητικό που τον έλεγε ευχαριστώ. Μητσοτάκη, ευχαριστώ. Βάλτο, ναι, δώσε τον Αυτιά.
4: Κλείσαμε την κουβέντα.
0: Άκου εδώ!
4: Τώρα που κλείσαμε την κουβέντα, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σας το οφείλω δημοσίως. Μου κάνατε πρόταση να είμαι υποψήφιος όπου ήθελα και ό,τι άλλο ήθελα. Σας ευχαριστώ πρώτα γι' αυτό. Και το δεύτερο, μου δώσατε ένα διαβατήριο ζωής όταν τη Μεγάλη Τετάρτη καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλον και μου είπατε, Γιώργο, δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή τη μεγάλη αγάπη του κόσμου σε σένα και ότι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή είναι μπροστά.
5: Κύριε Σας ευχαριστώ διπλά. Θα ήσασταν πολύ χρήσιμο στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
0: Πολύ χρήσιμο, του λέει. Ένας γλύει από τη μία πλευρά και λέει, ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά! Ευχαριστώ πολύ, Βασιλιά! Προσκυνημένος μπροστά του, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσες. Και ο άλλος μας λέει, τι ο Μητσοτάκης, ότι θα ήταν χρήσιμος. Ποιος, ο Αυτιάς?
5: Θα ήσασταν πολύ χρήσιμος στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά θα είστε ίσως ακόμα πιο χρήσιμος στο λειτουργήμα το οποίο επιτελείτε της δημοσιογραφίας.
0: Αυτό θέλω να σας εξηγήσω κάτι. Αυτό εδώ πέρα το ηχητικό είναι όταν ακόμα ήταν δημοσιογράφος στην τηλεόραση, στο Sky. Ακόμα δεν είχε ανακοινωθεί ότι θα κατέβει υποψήφιος και είχε πετάξει σε αυτήν εδώ πέρα τη συνέντευξη ο Αυτιάς. Άκου τώρα για να ξέρετε πόσα χρόνια πριν ήξεραν ότι θα τον κατεβάσουν υποψήφιο. Είχε πετάξει τη φράση «Μου πηγαίνει πιο πολύ η μπλούζα της εθνικής στο εξωτερικό». Θα μου πηγαίνει πιο πολύ η μπλούζα της εθνικής στο εξωτερικό. Δηλαδή σαν να του λέει ότι «Ευρωβουλευτής, εγώ ευρωβουλευτής θέλω». «Βασιλιά, εγώ θέλω την καρέκλα του ευρωβουλευτή». Αυτό έλεγε ο Αυτιάς τότε.
5: Και το μόνο που μπορώ να σας ζητήσω είναι να είστε την επόμενη μέρα αυστηρός αλλά δίκαιος με την επόμενη κυβέρνηση. Και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά και να απολαμβάνετε και τις αγάπες του κόσμου που νομίζω ότι είναι για σας η καλύτερη αναγνώριση τόσα
4: χρόνια.
5: Εάν
4: σας αδικήσω ποτέ ή υπουργό, το τηλέφωνο εδώ και να ξέρετε κάτι άλλο. Μπορεί να μην θέλησα να μπω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, έλα πες το! Έλα πες το!
4: Γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο.
0: Άρα θες να είσαι ευρωβουλευτής. Αυτό έλεγες τότε.
4: Γιατί νομίζω ότι η φανέλα της Εθνικής έξω μου πάει περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά, κύριε.
4: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Και καλή επιτυχία.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και καλή επιτυχία.
5: Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ θερμά.
5: Να είστε καλά.
4: Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία.
5: Και σε όλους τους.
4: Έτσι έχουν τα πράγματα.
5: Και καλό τρίμηνο.
4: Φάγαμε λίγο χρόνο.
0: Πες και κανένα ευχαριστώ, ρε. Πες και κανένα ευχαριστώ. Αυτή είναι η πολιτική που διαλέγετε. Δεν θέλετε κάποιον να βγαίνει και να τα λέει 40 έξω από τα δόντια. Δεν θέλετε κάποιον, ας πούμε, να τους πηγαίνει τρένο. Θέλετε αυτιάδες. Αυτιάδες θέλετε. Οι οποίοι σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Εδώ βγαίνουν κάτι σπανάκιδες, κάτι τυρόπιτες, κάτι περίεργοι στην τηλεόραση. Οι οποίοι είναι, άμα τους πει ο Μητσοτάκης, κόψε και τα δυο σου χέρια και φύγε από τον έκτο με μακροβούτι μέσα στον ωκεανό, θα πούνε ναι αφεντικό. Υπάρχουν άτομα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που αν τους πει ο Μητσοτάκης, φίλε, κόψε το κεφάλι σου και προσπάθησε να το πιάσεις στα χέρια σου, θα το κάνουνε. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που τόσα χρόνια που τους πιάνουμε με τη γίδα στην πλάτη σας λένε ότι δεν ήταν γίδα αυτό. Σας λένε ότι αν ήταν γίδα, δεν ήταν στην πλάτη τους. Και αν ήταν στην πλάτη τους, θα έπρεπε να βρούμε και άλλες πλάτες που έχουν γίδες. Και αρχίζει αυτός ο τσιγκάνικος πρόλογος στα κανάλια και ότι αν δεν βρούμε άλλες πλάτες, δεν είναι και τόσο κακό κάποιος να έχει γίδα στην πλάτη. Και αν είναι και τόσο κακό, σιγά, θα ξεχαστεί σε λίγο καιρό. Και στην Ελλάδα μόνο υπάρχει γίδα. Και αν στο τέλος βγουν όλα τα αποδεικτικά ότι ήταν γίδα, θα πούνε έλα μωρέ, υπάρχει σχέδιο διαχείρισης της γίδας. Και την είχε τη γίδα στην πλάτη ο Μητσοτάκης γιατί θέλει να σας φέρει ξανά γίδες στον πρωτογενή τομέα. Και αυτά τα παπαγαλάκια όλα που κυκλοφορούν σε αυτά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, το μεγαλύτερο ποσοστό το πείθουν ότι ο Μητσοτάκης που πιάνετε με τη γίδα στην πλάτη, την κουβαλάει τη γίδα για εσάς βρε γίδια. Που δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική απάτη στην Ελλάδα Πληρώνετε φόρους για τα χρήματα που βγάζετε. Πληρώνετε φόρους για τα χρήματα που ξοδεύετε. Πληρώνετε φόρους για τα πράγματα που σας ανήκουν. Πληρώνετε φόρους για αυτά που έχετε αγοράσει με πληρωμένους φόρους. Το καταλαβαίνετε? Σας ανήκουν πράγματα τα οποία τα έχετε αγοράσει με ήδη φορολογημένα χρήματα. Έχετε πληρώσει δηλαδή ήδη φόρους για αυτά και φορολογήστε για αυτά. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό. Και λέτε ευχαριστώ και χειροκροτάτε. Τι να σας κάνουμε? Τι να σας κάνουμε? Και τα δεις ρέουν. Σε 30 εταιρείες σας λέω τα περισσότερα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμιλο Στέρνα, Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες, εκεί ποιοι είναι μέσα. Εδώ δώσαμε ρε 162 εκατομμύρια σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων. Ωραία, το Ταμείο Ανάκαμψης της χώρας, το οποίο ας πούμε έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, ξαναλέω, για να ορθοποδήσει η Ελλάδα και για να μπορεί η κοινωνία να σταθεί όρθια και για να μπορεί να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον, την εθνική ιεραρχία και όλα αυτά τέλος πάντων. Από το Ταμείο Ανάκαμψης δώσαν 162 εκατομμύρια σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων. Την Hertz Auto Ελλάς του Βασιλάκη. Και ρωτάω εγώ, γιατί ρε κούλη έδωσε σε μια εταιρεία νοικιάσεων αυτοκινήτων 162 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί ρε Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσες 399 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ελλάδας για το ελληνικό και το καζίνο του ελληνικού, που είναι ιδιοκτησία της κοινοπραξίας για εκτέρνα? 400 εκατομμύρια για καζίνο, 162 για ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο ταλκάς μας στην Ελλάδα. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι οι δύο μεγαλύτεροι δικαιούχοι, ΑΔΜΙΕ και ΔΔΕ, πήρανε 2 δις, 1,9 δις. Και εσείς μου λέτε για σταθερότητα. Ποια σταθερότητα, βρε? Ποια σταθερότητα? Ανοίξτε τα μάτια σας. Εσάς βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σας λέει, αν η γάτα νιαουρίζει, μπορεί να μην είναι καλά ψημένη. Και δεν το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέει. Και όταν θα του πεις, τι λες ρε, είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα, αρχίζουν σας λένε ότι αυτό είναι μια κινέζικη παροιμία, την είχε πει ο δάσκαλος Χάνκ Λι, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να αντιδράς και δεν μπορείς να κάνεις. Όπως τώρα που είπα δεν μπορείς να αντιδράσεις, θυμήθηκα μια συζήτηση χθες. Έρχεται χθες ένας φίλος, γιατί έχει ένα έθιμο εκεί πέρα το χωριό που κατοικώ τέλος πάντων, και πήγα εκεί να βοηθήσω, και έρχεται ένας φίλος και με πιάνει και με λέει, Γρηγόρη, δεν μπορείς να πιστέψεις τι έγινε. Λέω, τι? Έβαλα, λέει, σπίτι μου ελληνική σημαία. Σε ακούω στο ράδιο, λέει. Και έβαλα σπίτι μου, λέει, ελληνική σημαία. Εδώ κάτω στους αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθανε, λέει, οι γείτονες και μου είπανε, σε παρακαλώ πολύ, αν μπορείς κατέβασέ την. Άκου τώρα, στο μπαλκόνι του άλλου. Γιατί, λέει, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί η πολυκατοικία και στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλοί Αλγερινοί και Μαροκινοί. Και λέει αυτός, γιατί να στοχοποιηθεί? Και τι απάντηση του δώσανε, ρε παιδιά, οι Έλληνες γείτονές του? Γιατί, λέει, θεωρούν οι περισσότεροι ότι όποιος σηκώνει μια ελληνική σημαία είναι φασίστας. Αυτό είναι επίτευγμα της Χρυσής Αυγής. Δεν είμαστε καθόλου φασίστες. Είμαστε Έλληνες πολίτες και έχουμε το δικαίωμα να υψώνουμε ψηλά την ελληνική σημαία. Επίσης, τι άλλο μου είπε? Ότι είχαν πάει με ένα φίλο του κάπου στην Κόρινθο, σε έναν αρχαιολογικό χώρο, και είχαν μαζί τους μια ελληνική σημαία. Και θέλανε, λέει, να βγουν φωτογραφία με την ελληνική σημαία στον αρχαιολογικό χώρο. Και τους το απαγορεύσανε. Απαγορεύσανε σε Έλληνες πολίτες να βγουν φωτογραφία με την ελληνική σημαία σε ελληνικό αρχαιολογικό χώρο. Και του λέω γιατί. Και πήγαν τους είπανε γιατί αυτό είναι προκλητικό. Ποιον προκαλούμε ρε παιδιά όταν σηκώνουμε την ελληνική σημαία. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Και το ίδιο θα συμβεί και στη Χαλκιδική. Εδώ Χαλκιδική, ράδιο Χαλκιδική. Ακούτε. Στη Γερακινή χτίζεται ολόκληρο μπλοκ. Χτίζεται τουρκικό χωριό. Στη Γερακινή, στη Χαλκιδική. Περίπου 72 μεζονέτες, βίλες με πισίνες. 72 κτίρια. Το καταλαβαίνεις. Ολόκληρο τουρκικό χωριό στη Γερακινή. Δεν μου λες ρε μάγκα, πάμε ένα στοίχημα εκεί πέρα έξω που ακούς ότι αν πάω εγώ σε εκείνο το μπλοκ με ελληνική σημαία θα μου την πέσουνε αυτοί. Πάμε ένα στοίχημα ότι σε αυτό το μπλοκ που θα χτιστεί στη Γερακινή με τις Golden Visa του Μητσοτάκη 178 κτίρια, συγγνώμη. 178 κτίρια, ναι μπερδεύτηκα. Όχι 72-78 όπως είπε, 178. Αν πάει Έλληνας εκεί και σηκώσει ελληνική σημαία θα του την πέσουνε. Πες μου. Και επίσης την ώρα που Ερντογάν μιλάει για τουρκικές μειονότητες στη Θράκη δίνεται άδεια σε τουρκικό όμιλο να χτίσει 178 κτίρια στη Γερακινή. Και στη Λέρο μου λένε τα ίδια. Χαμός γίνεται λέει. Από πετρόχτιστα. Πάνε οι Τούρκοι εκεί και χτίζουν λέει αβέρτα σπίτια. Κατάλαβες. Και εσείς μου λέτε για το μέλλον της Ελλάδας. Ποιο μέλλον ρε αδέρφια. Ποιο μέλλον αφού δεν αντιδράμε. Εκφυλίστηκε η δημοκρατία που θέλουν να παρουσιάσουν σαν φυσιολογική σε φαρσοκομωδία. Παντού διαπλοκή, παντού διαφθορά. Με στόχο να κάνουν την Ελλάδα, σας έχω ξαναπεί, Μόντε Κάρλο. Και να διώξουν τους Έλληνες στην εξορία σε άλλες χώρες. Γι' αυτό φωνάζω ότι θα γίνουμε οι σύγχρονοι Κούρδοι, οι σύγχρονοι Παλαιστίνοι. Και δεν το καταλαβαίνετε. Στην Κύπρο έχετε δει τι γίνεται. Στην Κύπρο ο ευρωβουλευτής αυτός εδώ πέρα, ο Φιδίας, ανέβασε φωτογραφία όπου έχει μια τεράστια πινακίδα στο δρόμο με έναν Ισραηλινό που από πίσω έχει τη σημαία του Ισραήλ και προφανώς προωθεί μηνύματα σαν Ισραηλινός στην Κύπρο. Δηλαδή σκέψου εκεί που οδηγάς στον περιφερειακό, ξαφνικά στο δεξί σου χέρι να δεις μια γιγαντοαφίσα σε μια τεράστια ταμπέλα, ξέρεις τώρα τις γιγαντοαφίσες, τεράστιες. 30 επί 20 μέτρα, τεράστια. Να δεις έναν άνθρωπο ο οποίος από πίσω του έχει τη σημαία του Ισραήλ να γράφει κάτι πάνω στην ταμπέλα στη δική τους γλώσσα. Εδώ έχουμε 4 βουλευτές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ένας είναι ο Σαδίκ, ο οποίος πάνω πάει στην Κομωτινή και μιλάει σαν Τούρκος. Πώς το λένε ρε αυτόν του ΣΥΡΙΖΑ. 4 μουσουλμάνους βάλανε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. 2 και 2. Και πηγαίνει ένα Σαδίκ Αχμέτ. Όχι δεν είναι αυτός είναι. Όχι δεν είναι αυτός. Πώς τους λένε ρε αυτούς τους 4. Δεν τα ξέρω τα ονόματα. Τώρα άμα με βάλεις δεν θυμάμαι τα ελληνικά ονόματα. Θα θυμάμαι τώρα τους βουλευτές εκεί πέρα πώς τους λένε, μας δουλεύεις και εσύ τώρα. Ροδόπης, Κομωτινής, Ξάνθης, πού είναι, δεν θυμάμαι από πού ήταν. Ο Σγιούρ Φερχάτ, συγγνώμη, ναι, άλλος είναι σαν δίκη. Ο Σγιούρ Φερχάτ. Και άλλοι 3 είναι τώρα τα ονόματα, άστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα θυμηθώ. Μπουρέκ, Σουτζούκ και εκεί ποιοι άλλοι είναι τέλος πάντων. Επιτρέπεται ρε μέσα στην Ελλάδα, στην Κομωτινή, δήμαρχος να φυλάει τουρκική σημαία. Επιτρέπεται να έρχονται γκρίζοι λύκοι να χαιρετάνε με το δικό τους τρόπο και να λένε για τουρκική μειονότητα και για το ότι οι Έλληνες δεν υπάρχουν εκεί πέρα και ότι τους ανήκει η Θράκη και να σηκώνουν σημαίες που η Θράκη είναι μέσα στα σύνορα της Τουρκίας και κανένας να μην αντιδράει. Αν κάναν κάτι παρόμοιο οι Έλληνες εκεί, θα υπήρχε αυτή η κατάσταση, θα υπήρχε ανάλογη κατάσταση. Εγώ σου λέω ότι τους είχαν στείλει από εκεί που ήρθανε. Ο Σγιούρ Φερχάτ, ναι, είναι του ΣΥΡΙΖΑ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, και αυτός του ΣΥΡΙΖΑ, Ιλχάν Αχμέτ, του ΠΑΣΟΚ και Μπουρχάν Μπαράν. Αυτοί είναι τέσσερις βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρωτόγνωρο, ε! Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι ο Χίψη Ισραηλινός μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μην τρελαθείτε αν το δείτε και αυτό. Όπως το κόμμα Κίεφ, εκεί πέρα πάνω πάει καλά. Μπορεί αύριο μεθαύριο να δείτε και ένα κόμμα που λέει η πρόεδρος του κόμματος ότι είναι Τουρκάλα. Λέει, εμείς είμαστε Τούρκοι. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο, έτσι όπως το πάνε το πράγμα, μπορεί να δούμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κάνα τουρκικό κόμμα. Ή κάνα Ισραηλικό. Ισραηλινό κόμμα. Ε, πώς θα σας φανεί. Για πες τώρα, ρε, που είπα τα ονόματα. Πες τα ξανά, εσύ, αν μπορείς. Που κοροϊδεύεις. Πες τα, μπορείς να τα ξαναπείς αυτά τα ονόματα. Θα στα πω μια φορά και άμα μπορείς να μου τα ξαναπείς. Μόνος σου, μέσα στα μάξι ή στο σπίτι όπου είσαι. Ο Σγιούρ Φερχάτ, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Ιλχάν Αχμέτ και Μπουρχάν Μπαράν. Άντε πες τα. Άντε πες τα, ρε, ξυπνέ. Σιγά σιγά όμως μην μας πάτησε κανένα κεφαλικό. Εδώ πέρα είχαν ετήσιο μνημόσυνο του Σαδίκ. Α, τώρα, γι' αυτό νόμιζα ότι το λένε έτσι. Ετήσιο μνημόσυνο Σαδίκ. Εθνικιστικά μηνύματα υπέρ της Τουρκίας στην Κομωτινή. Σηκώθηκε ο ένας, φορούσε πάνω καπέλο αδιαφορετικό. Ο άλλος ήταν ημάμης. Ο άλλος ήρθε, λέει, και έλεγε ότι είναι από τα Σκόπια. Ήρθε και από τα Σκόπια. Και μίλησαν, μία μίλησε εκεί πέρα Σκοπιανή και έλεγε ότι υπάρχει, λέει, και άλλη μειονότητα. Και άλλη μειονότητα. Δηλαδή αρχίζουν και λένε τώρα, οι Σκοπιανοί, ξέρετε, λένε μακεδονική μειονότητα. Άκου τώρα, έχουν υιοθετήσει το Μακεδονία αυτοί. Δηλαδή θεωρούν ότι έχει τελειώσει το ζήτημα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Και έχω πολλά να πω ακόμα, αλλά δεύτερη ώρα θα επανέλθω με τον κύριο Σγάντζο Μάρκο, γιατί καλώς ή κακώς οι Έλληνες είναι τελείως παρατημένοι εκεί πέρα έξω απέναντι σε όλα αυτά τα πάθη. Να μιλήσουμε λίγο για τα κέντρα αποκατάστασης, γιατί φίλοι μου, και με τον Τζόγο δεν πάει καλά το πράγμα. Και με τα ναρκωτικά δεν πάει καλά το πράγμα. Και πρέπει λίγο να προτείνουμε σε κάποιους μια βοήθεια και μια λύση σε όλο αυτό που ζούνε. Και γενικά και για άλλα προβλήματα. Και κέντρα απεξάρτησης υπάρχουν και μπορούμε να μιλήσουμε φυσικά και για κάποιους έτσι που έχουν θέματα υγείας και που προσπαθούν, ας πούμε, να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Πρέπει λίγο να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι. Γιατί εκεί πέρα έξω υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παράγουν κοινωνικό έργο. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω είναι πολιτικοί απατεώνες και προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο και να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Αλλά μην τζουβαλιάζουμε. Υπάρχουν και αυτοί που παράγουν κοινωνικό έργο. Είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννη 98 και 4 στα Γιάννενα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι και πανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα. Σταματήστε τη μουρμούρα και απολαύστε το.
6: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο κρίσο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου

Πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για προσβλητικά φιλοδορήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει στην δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Άγνωστος τηλεφώνησε στις 12 παρα 20 στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα και προειδοποίησε πως τοποθετήθηκε στο κτίριο εκρηκτικός μηχανισμός. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της ελληνικής αστυνομίας για την πραγματοποίηση ελέγχων στους χώρους της πρεσβείας. Λόγω του περιστατικού, μάλιστα, η αστυνομία προχώρησε και σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ακαδημίας από το ύψος της οδού Κανάρη. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στο σημείο έσπευσαν και παίρνουν μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου και 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ουκρανική πηγή δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν πρόταση για αεροπορική εκεχηρία. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά ως τώρα δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιασδήποτε νέες προτάσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Νεαρό άτομο, ένας δράστης. Εκπρόσωπος αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και δεύτερου υπόπτου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Με νέο κύμα ζέστης ξεκίνησε η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα δείξει έως και 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ και τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στη μέγιστη τη στιγμή τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτι.
8: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
10: Βεβαίως.
9: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
11: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
12: Χάσε τόσα γιγάντα. Συγκλονιστικά.
11: Φοβερό, ναι.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ, ποτέ, ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετελοακαρνανία. Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Γιάννενα. Πανελλαδικά ακουγόμαστε και διαδικτυακά και παγκοσμίως βασικά. Οπότε καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μάρκος Γάντσο. Καλησπέρα κύριε Μάρκο.
15: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σερέτη.
14: Τι κάνετε, πώς είστε? Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Μάρκο, είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχουμε.
15: Είμαι καλά, σας ευχαριστώ πολύ, όσο μπορώ.
14: Κύριε Μάρκο, καλός ή κακός, εκεί πέρα έξω κάποιοι άνθρωποι έχουν αρκετά προβλήματα. Μιλάω με κόσμο, συναντάω διάφορους ανθρώπους που είτε θέλουν ψυχολογική υποστήριξη, είτε διατροφική υποστήριξη, είτε κοινωνική υποστήριξη, είτε ψάχνουν τέλος πάντων κάπως να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Γιατί και έχουν πέσει και στον τζόγο, ή άλλοι έχουν, ας πούμε, μπλέξει με ηρεμιστικά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν, άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι έχουν προβλήματα υγείας. Και γενικά αναρωτιόμουν και σκεφτόμουν το ότι δεν υπάρχουν κάποιες λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους και οι μόνες λύσεις που τους δίνονται είναι να πάνε κάπου ιδιωτικά. Δηλαδή να πάνε σε έναν γιατρό, ο οποίος γιατρός, ας πούμε, θα τους βγάλει, ας πούμε, μια γνωμάτευση ή θα παρακολουθήσουν κάποιες συνεδρίες. Και γνωρίζω ότι είστε ειδικός στα κέντρα αποκατάστασης και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως ποια είναι η άποψή σας για τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης και αν υπάρχουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος.
15: Λέτε πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι οι λύσεις στα περισσότερα από αυτά που είπατε είναι η ομαδική προσέγγιση. Κάτι που στη χώρα μας είναι δύσκολο να το βρεις, γιατί ενώ είχαμε προσπαθήσει να θεσμοθετήσουμε, την ομάδα αποκατάστασης, όπου είναι ο φυσίατρος, είναι ο φυσικοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο νοσηλευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο ψυχολόγος, άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να προσεγγίσουν κάποιον και να προσεγγίσουν προβλήματα υγείας, γιατί όλα αυτά, ας μην το συζητάμε, είναι πράγματα τα οποία θέλουν οπωσδήποτε μια προσέγγιση που είναι πολύ παραγωγική. Οπότε ένα που λείπει και πραγματικά υπάρχει πρόβλημα και το έχουμε προσπαθήσει, αλλά δυστυχώς εδώ και 7-8 χρόνια δεν καταφέραμε να το περάσουμε στην διοίκηση γενικότερα στο Υπουργείο, είναι ότι η θεσμοθέτηση της ομάδας αποκατάστασης, που θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι.
10: Ναι.
15: Όσο για τα ιδιωτικά και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, υπάρχει, εξακολουθεί δυστυχώς, είχαμε μιλήσει πριν από κανένα χρόνο περίπου, αν θυμάμαι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή και είναι πραγματικά, είναι από τότε που ήμουν ειδικευόμενος μέχρι τώρα που είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, δηλαδή πέρασαν 30 χρόνια, οφείλω να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κρεβατιών δημόσιας αποκατάστασης στην Ελλάδα.
10: 200 κρεβάτια, άμα θυμάμαι καλά.
15: Λίγο πιο κάτω.
10: Τώρα πιο κάτω.
15: Από τον 80 έως 200 το πολύ.
10: Σε όλη την Ελλάδα.
15: Σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα είναι όλα συγκεντρωμένα στην Αθήνα. Εκτός από 20 κρεβάτια, 18 με 20 κρεβάτια που είναι στο Αμύντιο Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, οπουδήποτε. Α, υπάρχουν επίσης και μερικά κρεβάτια πρόσφατα, δηλαδή, οπότε γι' αυτό φτάνουμε τα 200, στην Ιγρήτα Σερών, τα οποία όμως με δύο φυσικοθεραπευτές χωρίς καθόλου νοσηλευτικό προσωπικό και χωρίς τίποτα άλλο, τι ομάδα μπορείς να κάνεις και πώς αντιμετωπίσεις ασθενείς που θα μπορούσες πολύ πολύ καλύτερα και πολύ εύκολα.
10: Δηλαδή, γιατί κάναμε μια συνέντευξη μαζί και εγώ θυμάμαι κάποια πράγματα που είχαμε πει, αλλά οι κάποιοι ακροατές δεν ήταν πιθανότατα τότε συντονισμένοι. Έχουμε και νέους ακροατές από διάφορες άλλες περιοχές. Στην ουσία, αυτό που λέει ο κύριος Γάντσος, φίλοι μου, είναι το ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν συγκεκριμένα κρεβάτια τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάνε σε δημόσιο κέντρο αποκατάστασης. Είναι συνολικά αυτά τα κρεβάτια, όπως είπαμε, περίπου στα 200. Αν έχω πει κάτι λάθος, κύριε Μάρκο, να με βοηθήσει.
15: Όχι. Πολύ σωστά τα λέτε.
10: Ωραία. Έχουν γίνει κάποιες αναφορές, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, κάποιες αιτήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει και δεν έχει βοηθήσει το κράτος ώστε να είναι περισσότερα τα κρεβάτια και ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι ομάδες που θα περιέχουν, ας πούμε, διάφορους ανθρώπους από διάφορους κλάδους για να μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία.
15: Φανταστείτε κάτι, να σας πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, για να καταλάβετε πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα να γίνουν ή αν θέλετε πόσο τα δυσκολεύουν κάποια πράγματα να γίνουν. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας έχει υπάρξει διευθυντική απόφαση για να γίνει κλινική φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, η οποία όμως εδώ και 6 χρόνια εκκρεμεί μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από την Περιφέρεια για να ενεργοποιηθεί η κλινική. Αν σας αρχίσει αυτό δηλαδή ότι ολόκληρη Θεσσαλία, η περιφέρεια Θεσσαλίας που φτάνει μέχρι και τη Χαλκίδα δεν έχει ένα δημόσιο κρεβάτι αποκατάστασης, αλλά έχει φυσίατρο, ο οποίος είναι καθηγητής στα πανεπιστήμια, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, με εξειδίκευση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, που θα μπορούσε να τρέξει και να έχει δικαιωμένους, να γίνουν περισσότερα πράγματα, να βοηθήσουν. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι εναντίον της ιδιωτικής αποκατάστασης. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεπάρχουν. Αλλά θα πρέπει όμως η δημόσια αποκατάσταση να έχει ένα ψηλό επίπεδο, ώστε η ιδιωτική αποκατάσταση να είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει τη δημόσια. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος να διαχειριστείς ένα σύστημα υγείας το οποίο δυστυχώς δεν είναι λειτουργικό, καλά λειτουργικό.
10: Θέλω να μου πείτε κιόλας ποια είναι η άποψή σας για τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης. Γιατί εντάξει, είναι δύσκολες οι εποχές, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να τα απεξέλθουν ή χρειάζονται πολλά χρήματα ή αν οι τιμές είναι συνετές με το έργο που παράγεται.
15: Εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης κάποιος δεν πληρώνει τίποτα. Έτσι, δεν πληρώνει χρήματα καθόλου. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης έχουν πει αρκετές φορές την άποψή μου για τα οικονομικά, αλλά όμως έχω μάθει κάποια πράγματα περισσότερα. Έχουν να κάνουν με αυτό το λεγόμενο clawback και το rebate. Δηλαδή, ενώ είναι 150 ευρώ το νοσήλιο, μετά το clawback και το rebate φτάνει να είναι γύρω στα 60 ευρώ που παίρνει το κέντρο αποκατάστασης από το κράτος. Οπότε υποχρεώνει, μετακυλίδεται το υπόλοιπο ποσό στα χρήματα των ασθενών. Δηλαδή, οι ασθενείς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν από 1.500, 2.000 έως 3.500 το μήνα, έξτρα, σε κάτι που είναι εικονικό. Δηλαδή, από τη μια μεριά ζητάμε την ιδιωτική, από την άλλη τη μεριά επιδοτούμε το να πάρουν, να πληρώσουν χρήματα οι ασθενείς, ώστε να μην τα πληρώνει το κράτος και να μην φαίνεται το ποσοστό αυτό. Και είναι τρομερό αυτό.
10: Βέβαια.
15: Και όχι μόνο αυτό, αλλά μετά πώς μπορείς να συζητήσεις για το είδος των περιστατικών που νοσηλεύουν, τις καταγραφές που μπορούν να κάνουν, υπάρχουν τόσες πολλές δομές που είναι υποχρεωμένες να καλύψει ένα κρεβάτι δημόσιας αποκατάστασης ή ιδιωτικής αποκατάστασης. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος, ας πούμε, για έναν, υπάρχουν πάνω από 140-150, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, τα περιστατικά τα οποία, γιατί δεν είναι καταγεγραμμένα, που είναι σε κόμμα στο σπίτι τους. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι 3 χρόνια ή 4 χρόνια και τούτη τη στιγμή τους φροντίζει η οικογένειά τους με αναπνευστήρες, γαστροστομίες, να μην επικοινωνούν καθόλου, τα παιδιά να μεγαλώνουν στο σπίτι και δεν μπορούν εδώ και 2 χρόνια ή 3 χρόνια να μην μπορούν να φύγουν ούτε 10 μέρες να διακοπέσει οι φροντιστές, οι άνθρωποι που φροντίζουν τους άνθρωπους αυτούς.
10: Και άμα κοπεί το ρεύμα, μπορεί να έχουν και πρόβλημα, είναι και αυτό.
15: Μια χαρά το λέτε. Δυστυχώς αυτά είναι τα προβλήματα και πείτε ότι έχουν φροντίσει να υπάρχει γεννήτρια. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τον άνθρωπό του, τον σύντροφό του ή το οτιδήποτε, ή τη μητέρα του, τον πατέρα του, και είναι υποχρεωμένος να είναι εκεί, δεν θα μπορέσει να βγει ποτέ, δεν θα μπορέσει να ξεκουραστεί ποτέ. Δεν υπάρχει μια δομή, ας πούμε, ούτε καν τη λογική της παροδικής νοσηλείας. Οπότε ούτε στα κέντρα αποκατάστασης μπορεί. Φανταστείτε λοιπόν τι ελλείψεις υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικό. Και βέβαια οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Τώρα ξαναγυρνάω πάλι σε εκείνο το αρχικό.
10: Ναι.
15: Μιλάμε τώρα για 1.500 με 3.500 ευρώ, 2.000 με 3.500 ευρώ στα κέντρα αποκατάστασης, σαν ξεχωριστό πρέπει να πληρώσει κάποιος. Εγώ τώρα που είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, έχει πεθάνει η μητέρα μου και ο πατέρας μου, αλλά οφείλω να σας πω ότι δεν θα μπορούσα να πληρώσω 3.500 το μήνα για 6 μήνες ή για ένα χρόνο με τα χρήματα που παίρνω από το πανεπιστήμιο.
10: Κύριε καθηγητά, μπορέσω... ποιος Έλληνας πολίτης μπορεί? Δηλαδή, εντάξει, κάποια ποσά εξωφρενικά. Αλλά θέλω να τα πάρουμε σταδιακά, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται και όταν ακούει κέντρα αποκατάστασης δεν καταλαβαίνει ακριβώς. Όταν ακούει κέντρα αποκατάστασης δεν καταλαβαίνει.

0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι κλάδοι, για να σας κάνω μια ερώτηση. Υπάρχουν αυτοί, ναι, οι κλάδοι όλοι που βοηθάνε, και φυσικά αυτό εδώ πέρα είναι ένα προσωπικό το οποίο πληρώνεται. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι εργαζόμενοι. Δηλαδή κάπως πρέπει να πληρωθούν. Είναι και αυτό μια σκέψη. Γιατί εγώ θέλω πάντα να βλέπω και τον εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη. Και σας ρωτάω εγώ, ένα κέντρο αποκατάσταση έχει πάρα πολλά έξοδα. Θα μπορούσε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάσταση να έχει μια συνεργασία με το δημόσιο και να πηγαίνουν κάποιοι άνθρωποι και να έχουν, ας πούμε, μια καλύτερη τιμή για να μπορέσουν να νοσηλευτούν.
0: Βεβαίως, αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δηλαδή, ενώ το ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης είναι κρατικοδίαιτο, δηλαδή πραγματικά κρατικοδίαιτο, γιατί έχει συμβάσεις και στέλνει από τα νοσοκομεία τα κέντρα αποκατάστασης, τα κέντρα αποκατάστασης όμως δεν έχουν πλήρη κάλυψη οικονομική, γιατί το δημόσιο έχει πολύ χαμηλά ποσά. Οπότε είναι υποχρεωμένοι οι ασθενείς, οι συγγενείς, να πληρώσουν για τον ασθενή αυτά τα χρήματα. Το ελάχιστο είναι 2.000, έτσι, για να μιλήσουμε για τις βασικές, για τα βασικά μεγάλα, τους βασικούς μεγάλους χώρους. Από 2 έως 3.500. Φανταστείτε το τι συμβαίνει. Όμως θα μπορούσε, εγώ θα έλεγα κιόλας, είτε να αλλάξουν ο τρόπος που πληρώνονται κάποιοι, ένας πιο αυστηρός έλεγχος τα περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται. Και από την άλλη τη μεριά, η ανάπτυξη της ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης στους δημόσιους χώρους θα μπορούσε να προετοιμάζει πολύ καλύτερα, γιατί πας στο κέντρο αποκατάστασης και έχει ήδη τις επιπλοκές μετά από 15-20 μέρες. Φανταστείτε ότι το καλό παράθυρο, το χρυσό παράθυρο για τα υγειακά κεφαλικά επεισόδια για την αποκατάστασή τους είναι στις πρώτες 25 μέρες, που πολύ συχνά νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο. Καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει. Οπότε θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκινήσει να βελτιώνουμε τον ασθενή. Οπότε στο τέλος τι θα γίνει, άνθρωποι με λειτουργικά προβλήματα, με προβλήματα υγείας και επιπλοκές, όπου θα πάνε στο κέντρο αποκατάστασης. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Το κέντρο αποκατάστασης, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κάποιο κοινωνικό φορέας ο οποίος έχει ταχθεί για να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες. Έχει τους σκοπούς του και βοηθάει, αλλά πάντα όμως θα πρέπει να πληρωθεί και γι' αυτό. Οπότε, όταν το περιστατικό θα φύγει, το κεφαλικό θα φύγει ή η παραπηγή από το κέντρο αποκατάστασης στο ιδιωτικό, θα πρέπει να πάει μετά σε κάπου αλλού όπου δεν υπάρχει. Σε εμάς ότι υπάρχει φυσίατρο στο νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό της Λάρισας, τυχαίνει επειδή βρέθηκε ένας άνθρωπος να γίνει πανεπιστημιακός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια τα κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, όπως είναι, ας πούμε, το νοσοκομείο του Πολυγύρου, όπου δεν έχει κρεβάτια όμως, αλλά βλέπει ασθενείς σε τακτική παρακολούθηση. Είναι η Γρήτα Σερών, είναι το Αμίντιο Φλωρίνης, είναι στην Καβάλα, είναι ένα ΚΕΦΙΑΠ που λένε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, που είναι συνδεδεμένα με τα δημόσια νοσοκομεία. Υπάρχει στη Βέρεια, δηλαδή ένας φυσίατρος κάπου, ο οποίος συνήθως παλεύει μονάχος του και δεν μπορεί καν να καλύψει αυτά τα περιστατικά.
1: Δεν θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο, γιατί εδώ πέρα ο κόσμος πλήττει, κυριολεκτικά πλήττει, έχει προβλήματα, θέλει βοήθεια και δεν έχει τα λεφτά για να τον βοηθήσει κάποιος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα, ότι ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να καλύψει αυτά τα χρήματα και φταίει κιόλας και κάτι άλλο. Μέλη της κυβέρνησης για να κάνουν αποκατάσταση μπορεί να χρειάζεται καμία φορά να φεύγουν στο εξωτερικό για να κάνουν αποκατάσταση.
1: Σωστό και αυτό. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε και στο εξωτερικό για να συγκρίνουμε. Θέλω όμως να σας κάνω μια άλλη ερώτηση πριν πάμε στο εξωτερικό και στα κέντρα αποκατάστασης του εξωτερικού. Θέλω να σας ρωτήσω, άμα ποτέ έχετε, ας πούμε, λάβει υπόψη το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο και υπάρχουν και κάποιες ασθένειες πολύ σοβαρές. Και καλώς ή κακώς είναι πάρα πολύ λυπηρό να ξέρει κάποιος ότι πεθαίνει, κύριε Μαρκό, και το ότι πεθαίνει γιατί δεν έχει τα χρήματα να σώσει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι στην Ελλάδα, αν δεν έχεις χοντρό πορτοφόλι, σε αφήνουν να καταλήξεις.
0: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς είναι οι στιγμές, και εδώ πρέπει να προσέχει κάποιος, που καλούνται οι γιατροί να υποκαταστήσουν το κράτος, αυτό το κράτος το... που θα έπρεπε να τα προσφέρει αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή ότι μπαίνει στη λογική να το πάρεις όπως έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, όπως το σύστημα υγείας έχει δουλέψει αρκετό καιρό, όπως προσφέρουν παντού, όπου το φορτώνεις στην πλάτη των ασθενή και προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορείς περισσότερο για εκείνον, όπως συμβαίνει. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι και εκείνοι, και οι γιατροί άνθρωποι είναι, αντιμετωπίζουν και εκείνοι προβλήματα. Οπότε φανταστείτε πόσο φορτωμένοι και πόσο πολύ καίγονται σε εισαγωγικά αυτό το

0: burnout που γίνεται, την προσπάθειά τους να έχουν να κάνουν με την αναπηρία, με τα προβλήματα αυτά, και να μην μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο για εκείνους. Οπότε όλη σου η ζωή και όλη σου η μέρα είναι αφιερωμένη εκεί πέρα. Έτσι, την προσπάθεια να ξεπεράσουν, να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Είναι πολύ άσχημο πράγμα, ξέρετε.
1: Ναι, στο εξωτερικό έχω παρακολουθήσει κάποια κέντρα αποκατάστασης. Τώρα θα φέρω σαν παράδειγμα κάποιους ανθρώπους, ας πούμε, που έχουν κάποιους εθισμούς, κάποια ψυχολογικά προβλήματα, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, που προσπαθούν έτσι να λάβουν μια κοινωνική υποστήριξη για να μπορέσουν, ας πούμε, να προσαρμοστούν ή να υπάρξει μια επανένταξη σε κάποιες κοινότητες. Και υπάρχουν κάποιοι χώροι στους οποίους μέσα σε αυτούς τους χώρους είναι, δηλαδή, σαν ένα αυτόνομο χωριό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Σαν ένα αυτόνομο χωριό, όπου υπάρχουν, ας πούμε, διαφορετικά κτίρια, που σε κάθε κτίριο υπάρχουν οι ανάλογοι επιστήμονες, οι ανάλογοι επαγγελματίες που θα σε βοηθήσουν ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, είτε ψυχολογική υποστήριξη, είτε φυσιοθεραπεία, είτε κάποια νοσηλευτική φροντίδα, έτσι. Και πάει λέγοντας. Και πάνε και αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα χωριά, σε εισαγωγικά, κέντρα αποκατάστασης, για κάποιους μήνες ή μπορεί και για περισσότερο, για να μπορέσουν να ξανααποκτήσουν την υγεία τους, είτε ψυχική είτε σωματική. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Βλέπω εκεί πέρα ότι υπάρχει φύση, υπάρχουν, ας πούμε, κάποια μέρη τα οποία έχουν συντριβάνια, δεξιότητες, είτε κάποια event. Και απορώ γιατί στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό.
0: Νομίζω ότι η σάρκα δεν ξέρω αν θέλει, πάντως το πνεύμα σίγουρα δεν θέλει. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να το κάνει. Δεν είναι τόσο κοστοβόρα αυτά τα πράγματα.
1: Τι εννοείται η σάρκα και το πνεύμα δεν θέλει?
0: Να σας πω, γιατί ένα νοσοκομείο για να χτιστεί θέλει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Για να λειτουργήσει θέλει ένα ποσό συγκεκριμένο, το οποίο εξαρτάται με τις παροχές της αντίχησης που πρέπει να κάνει. Θα πρέπει κάποιος να το αποφασίσει. Εγώ δεν βλέπω να θέλει να αποφασίσει κάποιος να κάνει κάτι περισσότερο, ειδικά στην αποκατάσταση. Γιατί όλα αυτά που μου λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αν υπήρχε η ομάδα αποκατάστασης, όπου θα μπορούσε να συμμετέχει και ο ψυχίατρος για τις ψυχιατρικές παθήσεις και να υπάρχει και ο φυσίατρος ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε αυτό και να λειτουργήσει. Εδώ προσπαθούμε να ανοίξουμε, προσέξτε, σε ήδη υπάρχοντες, χωρίς κόστος ιδιαίτερο, και δεν ανοίγουν αυτά. Πλέον έχει γίνει, ξέρετε, κουραστικό. Δηλαδή, μου να νιώσει και γέρασα στην προσπάθειά μας να κάνουμε κάτι περισσότερο για την αποκατάσταση, για τον κόσμο. Γιατί και η αποκατάσταση ψυχιατρικής παθήσεις είναι και αυτή η αποκατάσταση.
1: Δηλαδή,
0: η αποκατάσταση στον αυτισμό είναι και αυτή η αποκατάσταση. Έχει 10.000 άτομα.
1: Μα βέβαια, πλάκα κάνουμε. Αποκατάσταση είναι όλα αυτά. Και επειδή αναφέρατε τώρα τον αυτισμό, θέλω να μιλήσουμε και για τον αυτισμό.
0: Διότι... ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Και η Άνια, έγιναν κάποιες προσπάθειες από κάποια προγράμματα που έγιναν, λειτουργούν σε διάφορους χώρους. Αλλά στην πραγματικότητα θέλει μια δομή. Ξέρετε, παίρνουμε αποσπασματικά μια πάθηση και πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Εδώ πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θεσμό αποκατάσταση ως σύνολο, και εκεί να μπούμε στη λογική και να πούμε η αποκατάσταση είναι το τρίτο κομμάτι που στον ορισμό της υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για την υγεία με την διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση. Αποκατάσταση, εντωμεταξύ, όλοι χρησιμοποιούνται έναν όρο με έναν πολύ άσχημο τρόπο, γιατί η έννοια αποκατάσταση δεν είναι όρος, ξέρετε, φιλολογικός. Η έννοια της αποκατάστασης έχει να κάνει με τη βελτίωση της λειτουργικότητας. Αυτό που στο νοσοκομείο όταν θα μπείτε και θα βγείτε θα λέει ίαση. Τι ίαση όταν ο άλλος δεν μπορεί να περπατήσει? Αυτό δεν υπάρχει όμως στο μυαλό των περισσότερων ειδικοτήτων. Άρα χρειάζεται λοιπόν σε κάθε χώρο να υπάρχει η λογική της λειτουργικότητας. Ο φυσίατρος είναι ο γιατρός της λειτουργικότητας. Δεν λέμε ότι τα ξέρει όλα. Λέμε ότι μπορεί να επικοινωνήσει με όλους και να προσφέρει τις υπηρεσίες περισσότερες. Και εγώ σαν πρόεδρος της εταιρείας αυτό ακριβώς λέω. Δεν θεωρώ ότι θα τα κάνει όλα ο φυσίατρος. Όμως μπορεί να προσφέρει το λιθαράκι του. Δηλαδή, είπαμε, ας πούμε, οι πνευμονολόγοι. Είδατε, οι πνευμονολόγοι, οι COVID και όλα αυτά. Ναι, αλλά το κομμάτι που έκαναν δύναμη, ποιος θα το έκανε πνευμονολόγος?
1: Σωστό.
0: Τα κέντρα αποκατάστασης το κάνουν και τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης. Τα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και οι δημόσιοι όπου υπήρχαν έγιναν. Μη διαφορά είναι ότι το ιδιωτικό δεν είχε λόγο να προωθήσει την ιδέα του πώς μπήκε και πώς βγήκε κάποιος. Ενώ τα νοσοκομεία κάνουν αυτή τη δουλειά τους, έχουν περισσότερο κόσμο, κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οπότε η ειδικότητα η δικιά μας, που όλη την Ευρώπη φάνηκε πάρα πολύ από τον COVID, στην Ελλάδα έμεινε πίσω, δυστυχώς, γιατί τα αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να φανούν. Και δεν υπάρχει καταγραφή στη χώρα μας.
1: Ναι, απλά πρέπει να πούμε κιόλας ότι τα νοσοκομεία έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Μετά από εκεί, για παράδειγμα, να το φέρω έτσι, γιατί δεν θα καταλάβει ο κόσμος τι θέλω να πω. Παθαίνει μια κυρία μεγάλης ηλικίας ένα κεφαλικό επεισόδιο, κύριε Μάρκο. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, τη βοηθάει το νοσοκομείο και αποκτάει όμως κάποια προβλήματα. Είτε κινητικά, είτε έχει, ας πούμε, κάποιο πρόβλημα στην ομιλία. Υπάρχουν διάφορες επιπτώσεις από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν θα τη βοηθήσει κανένας.
0: Δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί τα λειτουργικά πράγματα. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει κίνηση στο χέρι, να μην έχει κίνηση στο πόδι, να μην μπορεί να καθίσει και να έχει ισορροπία, να μην έχει θητικότητα, να μην μπορεί να καταπιεί.
1: Και υπάρχει θεραπεία σε όλα αυτά όμως.
0: Βέβαια, αυτό είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης. Το οποίο πρέπει να ξεκινάει από την οξία φάση. Από την οξία φάση στο νοσοκομείο και στη συνέχεια, αν υπάρχουν δημόσιοι χώροι να πάνε σε δημόσιους χώρους ή είναι, αν υπάρχουν ιδιωτικοί, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ο ενδιάμεσος κρίκος. Αυτός που θα μεταφέρει, που θα φροντίσει το να διατηρηθούν, να μην γίνουν οι επιπλοκές. Γιατί μισοί ασθενείς από αυτούς που πηγαίνουν στα κέντρα αποκατάστασης πηγαίνουν γεμάτοι κατακλείσεις για να γίνει κοινό. Δηλαδή από τραύματα που είναι από πίεση.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Φανταστείτε δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Συγχωρέστε με, επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι πολύ συχνά παρασύρωμαι και εγώ από το συνέστημα. Σκεφτείτε ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πάνω από 80 χρονών, ο οποίος θα νοσηλευτεί ένα μήνα στο νοσοκομείο, σε μια παθολογική κλινική, περίπου το 40% από αυτούς μετά από ένα χρόνο δεν θα ζει. Και θα είναι αποτέλεσμα της ακινητοποίησης που συμβαίνει μες στο νοσοκομείο. Αν σας αρκεί αυτό για να καταλάβετε ότι χάνονται άνθρωποι από αυτό τον λόγο, δεν τους αξίζει. Εμείς πολίτες είναι και νομίζω ότι τους αξίζει, εφόσον έχουν πληρώσει κάποια χρηματοί, ακόμα πληρώνουν τα παιδιά τους, αν μη τι άλλο να τους δώσουμε αυτό που πρέπει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά το ότι πέρα από το κεφαλικό υπάρχουν και νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι το Πάρκινσον, η σκλήνηση κατά πλάκας και όλα αυτά, τα οποία άμα ένας άνθρωπος δεν διαθέτει την οικονομική άνεση θα αποκτήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και απορώ πραγματικά πώς ανεχόμαστε αυτό το Υπουργείο Υγείας. Εγώ μπορώ να σας πω και για τον αυτισμό που το αναφέρατε πριν, γιατί η ΔΑΦΗ, αυτή η διαταραχή αυτιστικού φάσματος, νευροαναπτυξιακή διαταραχή είναι στην ουσία. Και εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι βλέπουμε πάρα πολλούς γονείς να κάνουν παράπονα το ότι δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη, το ότι δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που να τους ενημερώσουν για το πώς πρέπει να κινηθούν. Γενικά, ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι στα προβλήματα υγείας.
0: Ακριβώς. Και όσο πιο μεγάλο είναι το μέρος, να ξέρετε, τόσο πιο μόνος είναι ο ασθενής. Δηλαδή, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς μόνους ασθενείς, ορφανούς. Ενώ όσο πιο μικρό είναι το μέρος, όσο και να είναι, από τον ένα στον άλλον, ξέρετε, το μαθαίνει κάποιος το τι μπορεί να γίνει. Μαθαίνει τι βρίσκεται. Στους μεγάλους χώρους, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν τον γιατρό τους, ψάχνουν να βρουν δεν υπάρχει, δεν καταλαβαίνουν ποιες ειδικότητες υπάρχουν, δεν ξέρουν ποιος μπορεί να τους βοηθήσει, οι γιατροί δεν γνωρίζουν μεταξύ τους. Αν το σύστημα υγείας το ίδιο δεν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη λογική, δεν υπάρχει πιθανότητα ποτέ να δώσουμε πραγματικά αυτό που πρέπει στους ασθενείς μας. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή πιο πολύ πρέπει να κάνουμε κανονικά promotion και marketing τώρα για να καταλάβετε, για να γνωρίσουν μια ειδικότητα από το να ξέρουν να υπάρχει ένας άνθρωπος όλος, ένα νοσοκομείο. Πόσο δύσκολο είναι δεν να υπάρξουν στα 50 νοσοκομεία από ένας θυσίατρος, όπου να μπορεί αν μη τι άλλο να το συμβουλευτούν.
1: Αυτά έχουν γίνει ανάλογες αιτήσεις, να φανταστώ, και αναφορές γενικά από διάφορα.
0: Προφορικά όλες οι συζητήσεις, όλες έχουν γίνει. Είτε γράψεις είτε δεν γράψεις, και αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πια λόγο. Άρχισα πλέον να μαθαίνω να γράφω μόνο όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς γράφεις χαρτιά μόνο και μόνο για να πεις ότι τα έκανα. Μπορεί να σας φαίνεται άσχημο, αλλά όταν έχεις κάτσει και έχεις συζητήσει με τον ίδιο τον υπουργό ή και του έχεις πει τα πράγματα και σου φαίνεται όλα καλά, το χαρτί θα το θυμίσει. Θα το θυμίσουν όλοι οι άλλοι που θα τον παίρνουν τηλέφωνο για να του πούνε ότι ψάχνουν να βρουν ένα κρεβάτι και δεν βρίσκουν.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για διάφορες συμπεριφορές, γιατί και αυτά έχουν υπάρξει στην Ελλάδα, που ακόμα και έχουμε ακούσει τρομερά πράγματα τώρα έτσι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, που ας πούμε κάποιοι δεν καταλάβαιναν να υπάρχουν τώρα κάτι ξυλοδαρμοί, κάτι δεσίματα, κάτι τέτοιες τρέλες. Είναι ακραίες αυτές οι περιπτώσεις βέβαια και είναι πιο σπάνιες, δεν γίνεται συχνά, αλλά έχουν υπάρξει και αυτά. Και εκεί πέρα έρχεται και η ερώτηση του κατά πόσο υπάρχει κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να βρούμε για αυτά τα κέντρα αποκατάστασης.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Σκεφτείτε ότι νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρχει ούτε για τα δημόσιους χώρους πια. Πόσο μάλλον και για τους ιδιωτικούς χώρους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να λειτουργήσουν, ξέρετε, πρέπει να έχουν και ένα ποσοστό κέρδους, αν μη τι άλλο. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τεράστιες πληρωμές. Η αποκατάσταση είναι παροχή υπηρεσιών, δεν είναι τα κτίρια. Μπορεί να είναι ενδιαφέρον το να έχεις ένα ρομποτικό σύστημα, πολύ ωραίο, να το χρησιμοποιείς και να κάνεις πράγματα, αλλά κάποιος δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι δεν είναι. Οπότε, τι να το κάνω, μπαίνεις για να κάνεις το ρομποτικό σύστημα το οποίο θα χρεωθείς παραπανήσια χρήματα. Σκεφτείτε το αυτό. Δηλαδή, εδώ δεν μπορούμε την απλή νοσηλεία. Σκεφτείτε ότι πάνε σε πράγματα, δηλαδή, ακόμα και το κόστος της αντιβίωσης για μια ουρολίμωξη που θα έχει ο ασθενής, θα επιφορτίζει το κέντρο αποκατάστασης. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν γίνουν, εγώ επαναλαμβάνω συνέχεια και συνέχεια, αν δεν γίνουν δημόσιοι όροι αποκατάστασης, ώστε να μπορεί κάποιος να διαλέξει μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού, να διαλέξει τον γιατρό του. Εάν δεν το κάνει αυτό, ούτε δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά τι είναι αυτό το μοντέλο το οποίο στηρίζεται μόνο σε δημόσια νοσοκομεία, γιατί αυτό είναι, και σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης και μόνο.
1: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι, εγώ πιστεύω τώρα να τα πω λίγο έτσι έξω από τα δόντια, μην με παρεξηγήσετε, αλλά είναι αυτή η στάση μου γενικά στις εκπομπές μου. Θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα, διότι θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα και για να μπορέσουν έτσι να αντλούν κέρδη, διότι καλώς ή κακώς δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές, τους ενδιαφέρει μόνο το συμφέρον. Και το βλέπουμε αυτό γενικά στο Υπουργείο Υγείας, γιατί και εγώ ψυχολόγος είμαι και έχει αναλάβει πλέον και το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας μετά από όσα έγιναν με τον κύριο Βαρτζόπουλο και τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Και παρακολουθώ και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, δεν υπάρχει κάποια ανάπτυξη. Δηλαδή, ακόμα και τα κέντρα απεξάρτησης, άμα θέλετε να τα δούμε και άμα θέλετε να μιλήσουμε και για την ψυχική υγεία και για το πώς, ας πούμε, οι ψυχίατροι στα ψυχιατρία συμπεριφέρονται και καταπολεμούν τα προβλήματα με συγκεκριμένα φάρμακα, ή ακόμα και για τα φαρμακεία που δίνουν σε ανθρώπους φάρμακα με κόκκινη γραμμή χωρίς να υπάρχει ανάλογη αναγνώριση της γνωμάτευσης και άμα υπάρχει κάποιος θυμένος γιατρός που υπογράφει. Δηλαδή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον κλάδο μας. Και καλώς ή κακώς, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ ύποπτο, γιατί βλέπω ότι η κυβέρνηση στηρίζει αυτούς που έχουν ιδιωτικούς χώρους και δεν στηρίζει τους δημόσιους.
0: Δυστυχώς έχετε δίκιο, ότι μάλιστα θα αφαιρέσω για δευτερόλεπτα μόνο το ρούχο του Προέδρου της Εταιρείας της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου, γιατί θα μιλήσω σαν ένας πολίτης. Δυστυχώς, συμφωνώ, και αν δεν υπήρχε το COVID, όλο αυτό που συνέβη, τα νοσοκομεία νομίζω ότι θα είχαν άλλη τροπή πια και θα ήταν σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Αυτό έσωσε ίσως τους δημόσιους φορείς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εξαιρετικά ιδιωτικά τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να γκρεμιστούν τα δημόσια.
1: Να εκμεταλλευτούν τα δημόσια. Κύριε καθηγητά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε κάποια περίεργα φαινόμενα που κάνουν ανακαίνιση σε συγκεκριμένα κτίρια, συγκεκριμένους ορόφους και νοικιάζουν αυτούς τους ορόφους σε ιδιώτες, σε δημόσια νοσοκομεία.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι φοβερό?
0: Όχι, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Σας ενημερώνω εγώ γι' αυτό, γιατί μου το είπε γιατρός και εμένα. Ο κύριος Παπα-Νικολάου μας το ανέφερε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, που είναι σε νοσοκομείο εκεί πέρα πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όλο αυτό έχει έτσι κάποιες επιπτώσεις και στην κοινωνία για το θέμα της εμπιστοσύνης απέναντι σε όλους αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Το θέμα μας δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το θέμα μας είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται και όλες αυτές οι αθώες ψυχές που τυραννιούνται εκεί πέρα έξω. Και θέλω, πριν κλείσουμε, να σας κάνω και την ερώτηση για τα φάρμακα.
0: Θέλω να πω και κάτι πριν. Πείτε είναι μου, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πείτε μου, ναι, ναι.
0: Ξέρετε τι είναι πιο χειρότερο από το να πεθάνεις? Να ζεις εξαρτημένος από τους άλλους.
1: Σωστό. Να βασανίζεσαι.
0: Αυτό δηλαδή είναι το πραγματικό, και αυτό είναι που μιλάω για τη λειτουργικότητα, να αυτοξιοποιηθείς την ποιότητα ζωής. Το να ζεις εξαρτημένος από το παιδί σου και να μπορείς να πας στην τουαλέτα ή να πρέπει να σε ταΐσουν, αυτό είναι το χειρότερο για ένα γονιό, ας πούμε, από το να πεθάνει κιόλας.
1: Ναι, γιατί νιώθηκε τύψεις, νιώθηκε ότι...
0: Τα πάντα. Ναι, και σκεφτείτε, ναι, πως είναι να μην μπορεί να καθαριστεί, ας πούμε.
1: Πολύ κακό.
0: Λέω, δυστυχώς, ξεφεύγω, αλλά δυστυχώς αυτό είναι το πραγματικό. Το έχω ζήσει με τους ασθενείς αυτό και μετέφερα ουσιαστικά. Όχι τη δική μου εμπειρία, ευτυχώς, ή μάλλον και ένα κομμάτι δικής μου εμπειρίας προσωπικής, αλλά ένα κομμάτι από τους ασθενείς οι οποίοι ντρέπονται να το πούν, αλλά το λένε στο τέλος. Είναι εξαρτημένοι. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι ένας εξαρτημένος. Είναι σαν να μην έχεις δουλειά και να μην έχεις δυνατότητα να φέρεις τα παιδιά σου. Είναι σαν να θέλεις να τους απελευθερώσεις και να μην μπορείς να τους απελευθερώσεις γιατί είναι υποχρεωμένοι να σε φροντίσουν. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει με ποιότητα ζωής, έχει να κάνει με αξιοπρέπεια. Είναι αξιοπρέπεια της οικογένειας, των παιδιών και των ασθενών και όλων των ανθρώπων γύρω-γύρω. Και αυτά που έκανε κάποτε η μάνα στο παιδί, θα πρέπει τώρα να το κάνει το παιδί στη μάνα.
1: Ναι, να έχει εκτιμήσει όλο αυτό που έχει συμβεί και να μην τους πετάνε σε ένα γυροκομείο.
0: Ακριβώς, τα είπατε τέλεια τώρα.
1: Τους πετάνε σε ένα γυροκομείο και δίνουν εκεί να πούμε λεφτά και δεν πάνε να τους ξαναδούν. Είναι τραγικό για μένα αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ
0: κακό. Ακριβώς. Για μένα λοιπόν η έννοια της αξιοπρέπειας που απορρέει από την εξάρτηση είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που περνάει και διαπερνάει πλήρως την αποκατάσταση. Και αυτό θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό οι ακροατές σας και οι ακροατές μας εδώ τη στιγμή. Γιατί σήμερα είναι στον γείτονα, αύριο είναι σε εμάς. Δεν έχει καταλάβει κανένας πόσο κοντά είναι το να αρρωστήσει ένας άνθρωπος και να μετά να μπει σε μια τέτοια θέση. Και τότε μόνο φωνάζουν. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς που είμαστε τις δουλειές, δυστυχώς το λέμε συνέχεια, ας μας ακούσουν και ας μας στηρίξουν.
1: Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, γιατί δεν εκτιμάνε. Πάρα πολύ είναι οι αχάριστοι εκεί πέρα έξω και το έχουμε ζήσει, το ότι δεν σέβονται τους γονείς τους. Αλλά θέλω να μιλήσουμε και για τα φάρμακα λίγο, γιατί ο κόσμος, κύριε καθηγητά, έχει παρεξηγήσει την έννοια του φαρμάκου. Και στην πρώτη ευκαιρία θεωρεί ότι μπορεί να καταπίνει χάπια τα οποία, ας πούμε, του έχει πει ένας φίλος του να πάρει. Ή βλέπουμε ακόμα και γιατρούς, κάποιους γιατρούς, οι οποίοι καλός ή κακός υπογράφουν και δίνουν, ας πούμε, κάποιες συνταγές σε ανθρώπους οι οποίες δεν είναι ανάλογες για το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση και με τα ηρεμιστικά και με τα ψυχοφάρμακα. Και καλός ή κακός, θέλω την άποψή σας πώς μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί, δηλαδή να μην υπάρχει.
0: Σε πολύ καλό δρόμο είναι η παρακολούθηση της συνταγοράψης που έχει γίνει. Είναι σε πολύ καλό δρόμο αυτό. Δηλαδή το ότι παρακολουθεί κάποιος, αλλά εδώ τη στιγμή αφορά κυρίως το κόστος των φαρμάκων. Δηλαδή να μην περάσει τον ένα μήνα τα έξοδα που έκανε τον προηγούμενο μήνα ή την προηγούμενη χρονιά. Αυτό είναι οριακό, αλλά έχει τη δυνατότητα πια της παρακολούθησης. Άρα έχει τη δυνατότητα κάποιος να δει το τι ακριβώς συμβαίνει και θα μπορούσαν όντως να υπάρχουν όπως και έτσι έχουν καταφέρει και έχουν βρει τις υπερσυνταγογραφήσεις και τις ψεύτικες συνταγές. Έτσι. Να ανάβει δηλαδή όταν κάποιος υπερσυνταγογραφεί ή όταν υπάρχουν καταγγελίες. Καιρός θα ήταν τα νοσοκομεία τα ίδια, γιατί υπάρχουν επιστημονικά συμβούλια, υπάρχουν διοικητικά συμβούλια, υπάρχουν διευθυντές ιατρικών υπηρεσιών, τουλάχιστον στο δημόσιο, τα οποία μπορούν να ελέγξουν ένα κομμάτι και τέτοιου είδους καταγγελίες. Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί όταν ξέρετε.
1: Δεν υπάρχει τιμωρία όμως.
0: Όταν μιλήσατε για το εξωτερικό, θα πρέπει να ξέρετε ότι για να πληρωθεί μια αρθροσκόπηση στη Γερμανία, θα πρέπει να σταλεί στην επιτροπή που εγκρίνει τα ποσά, να σταλεί το CD που έχει γίνει η αρθροσκόπηση.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό εδώ.
1: Ναι, αλλά έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε και εδώ.
0: Έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να παίρνουμε μόνο τα κακά, μόνο το κυνήγι, μόνο μην γράψεις παραπάνω, γιατί άμα γράψεις παραπάνω θα πρέπει να τα χρεωθείς εσύ τα χρήματα. Μα με έχω περισσότερους ασθενείς, θα το κάνω. Το θέμα είναι πραγματικό αυτό. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και εγώ μιλάω για κάτι άλλο. Πέρα από τα λεφτά και το ότι εντάξει σίγουρα υπάρχουν πλεκτάνες που εδώ πέρα είχαμε ένα ολόκληρο νησί που παίρνανε επιδοτήσεις και ότι ήταν τυφλή και δεν ήταν τυφλή. Αυτά στην Ελλάδα.
0: Ναι, παίζαν και ποδόσφαιρο και ήταν και ταξιτζίδες.
1: Ναι, και ήταν και ταξιτζίδες τυφλή, απίστευτο. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως και κάτι ακόμα. Πάει ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια αγχώδης διαταραχή. Ωραία. Πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έτυχε μια στιγμή στη ζωή του να πιέστηκε, να ένιωσε, παιδί μου, ότι πνίγεται, να έπαθε μια κρίση πανικού. Και να πηγαίνει, ας πούμε, να βοηθηθεί. Συνήθως, οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ασχολούνται, να προσπαθούν να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο, να είναι δίπλα στον ασθενή τους, με κάθε τρόπο. Και όχι απλά να του λένε, τώρα το λέω έτσι, ομά, κύριε, πάνε πάρε ένα ηρεμιστικό, πάνε πάρε ένα χάπι, θα σε ηρεμήσει. Γιατί έτσι το πρόβλημα δεν λύνεται, έτσι το προσπερνάμε το πρόβλημα. Και εκεί πέρα θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος. Γιατί συνταγογραφούν αβέρτα ηρεμιστικά.
0: Εκείνο που θα πρέπει να καταλάβει ο συνταγογραφών είναι ότι έχει αυτό την προσωπική του ευθύνη και την έχει μέχρι τέρμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους γιατρούς σε μία, να τους βάλουμε σε ένα καλάθι και να μιλούμε έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά τη δουλειά τους, υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν ίσως λιγότερο ή δεν έχουν ενημερωθεί για κάτι.
1: Όχι, δεν μιλάω αυτό... για όλους. Εγώ μιλάω όμως για συγκεκριμένα προβλήματα. Θα έπρεπε να μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα φάρμακα, κύριε καθηγητά. Δεν γίνεται να δίνουν ό,τι φάρμακο να είναι. Με τη γνωμάτευση να πηγαίνει ο άνθρωπος, με τη γνωμάτευση. Η οποία γνωμάτευση όμως θα έχει ελεγχθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, για να μπορεί να πάρει αυτό το φάρμακο. Δεν γίνεται ανεξέλεγκτα να δίνουμε φάρμακα. Αυτό ρωτάω.
0: Όχι, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το πράγμα. Βέβαια, πάντα πρέπει να θυμάστε ότι την ευθύνη της υπογραφής του την έχει ο ίδιος που υπογράφει. Ναι. Που σημαίνει ότι η άδεια του γιατρού και η άδεια της ειδικότητας, θα το πω έτσι μόλι μου ότι ξέρετε, χρησιμοποιώ και καμιά φορά και λίγο τη λέξη λίγο πιο χαλαρά, είναι license to kill. Δηλαδή το φάρμακο που θα δώσεις και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και το τι κάνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που παίζουν τους γιατρούς χωρίς να είναι γιατροί. Και δεν μπορεί να προστατευτεί το σύστημα υγείας, το γενικότερα η υγεία των ασθενών και η δημόσια υγεία από αυτούς. Γιατί δεν υπάρχει ένα πραγματικό σύστημα που να μπορεί να υπάρχει σημείο αναφοράς για τους γιατρούς. Πάει ο καθένας λοιπόν και δηλώνει και δίνει διάφορα πράγματα. Είναι άνθρωποι που είναι στη φυλακή του τη στιγμή γιατί παίζουν τους γιατρούς. Οι δίνουν θεραπείες οι οποίες οδήγησαν σε θάνατο σε συνεργασία με το εξωτερικό. Είναι πολύ κοντά αυτά τα περιστατικά. Καταλαβαίνω και συμφωνώ όμως αυτό που λέτε, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ με το αν γίνεται κατά λάθος ή αν γίνεται επίτηδες. Αν υπάρχει δόλος δηλαδή.
1: Και δεν υπάρχει ενημέρωση δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Λένε τον άλλο να πάνε πάρει αντικαταθλιπτικά. Τον έχετε ενημερώσει ότι έχει πιθανότητα θα έχει κάποιες στομαχικές διαταραχές. Μπορεί να έχει διαταραχές ύπνου, αϊπνία, υπερυπνηλία.
0: Καλά το λέτε. Κρατήστε τον 2 μέρες μέσα από τον γιατρό.
1: Ναι.
0: Κρατήστε τον να δει 200 άτομα την εφημερία. Και περιμένετε μετά να μπορέσει να έχει χρόνο για τους ασθενείς. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος το που είπατε. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν έχει χρόνο. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσους ασθενείς, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ενημερώσουν τους ανθρώπους ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, για κάποια αγχολητικά μπορεί να υπάρξουν μειωμένα τα ανακλαστικά και χωρίς ενημέρωση γεννιούνται προβλήματα. Άρα φταίει το Υπουργείο Υγείας. Γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και δεν φέρνει στα νοσοκομεία, στα κέντρα αποκατάσταση ή οπουδήποτε αλλού το προσωπικό που χρειάζεται.
0: Έτσι είναι. Εγώ μπορώ να πω για την αποκατάσταση, αλλά και για τα νοσοκομεία το βλέπω ότι γίνεται από τη μια μεριά. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Λένε ότι δεν μπορούμε να βρούμε στα νησιά να πάνε άνθρωποι. Αλλά βέβαια, όταν είναι να πάω, σιγά μην πήγαινα σε ένα νησί στο οποίο θα πρέπει όλο ο μισθό να είναι το ενίκιο μου. Έτσι, για να είμαστε σωστοί, δεν πρόκειται να πάει κάποιος. Από την άλλη τη μεριά όμως και στα άλλα που μπορεί να πάει, γιατί δεν ανοίγουν θέσεις. Γιατί δεν ανοίγουν, ας πούμε, σε μεγάλα νοσοκομεία. Εγώ θα σας πω το πιο απλό, ξαναλέω πάλι. 6 χρόνια διυπουργική απόφαση και λείπει μόνο η δημιουργία της κλινικής σε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Που θα μπορούσε να συμβουλεύει τους ασθενείς. Και ευτυχώς είμαι τοποθετημένο σε μια άλλη κλινική και έτσι μπορώ να προσφέρω. Ένα ιατρείο και με τη συμβουλή όταν μου τη ζητάνε οι συνάδελφοι άλλοι, αυτό. Απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Πώς θα μπορέσεις να κάνεις να βοηθήσεις. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι ένας. Υπάρχουν δυνατότητα ένας-ένας και τα νοσοκομεία στην Αθήνα. Ένα-ένα, μιλάμε τώρα για 6 εκατομμύρια κόσμους. 2 εκατομμύρια κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είναι δυνατόν να έχει ένα μόνο στο Παπαγεωργείο, ένα φυσίατρο ο οποίος αποσπάστηκε, μετατέθηκε από το Αμίντεο Φλωρίνης και είναι πια σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, μία φυσίατρο και όλα τα άλλα νοσοκομεία να υπάρχει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο που έχει αλλά χωρίς κρεβάτια, ένα στον Πολύγυρο και ένα στην Υγρή Τεσσερών, να είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να κατευθύνουν στην αποκατάσταση.
1: Ναι, όχι.
0: Ποιος θα κατευθύνει όταν δεν ξέρουν τι είναι ειδικότητα καν.
1: Επειδή έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας και θέλω λίγο να σχολιάσουμε και ένα τελευταίο σχόλιο έτσι για τα κέντρα απεξάρτησης, γιατί και αυτά κέντρα αποκατάστασης είναι στην ουσία. Βλέπουμε ότι είναι εκτεθειμένος πάρα πολύ κόσμος εκεί πέρα έξω και μέσα από τις διαφημίσεις που παίζουν καθημερινά στη τηλεοράση, σε ραδιόφωνο και παντού. Και φυσικά μέσα από τις στοιχηματικές εταιρείες, στο τζόγο και από τα καζίνο και έτσι. Ξέρετε τώρα πόσους μπλέκουν με αυτά. Και φυσικά και με τα ναρκωτικά. Θα βάλω μόνο αυτά τα δύο για αρχή, γιατί είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή τη στιγμή και στους νέους και εκεί θέλω να επικεντρωθώ. Και φυσικά και στους μεγαλύτερους αλλά και στους νέους, τζόγος και ναρκωτικά. και δεν υπάρχει η ανάλογη ενημέρωση το πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση, να καταστραφούν οι οικογένειες, να χάσουν τη ζωή τους, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν πουθενά και να καταλήξουν σε πολύ κακές καταστάσεις. Ονομάζω κακές αυτές τις καταστάσεις, γιατί δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια άλλη πιο βαριά ορολογία.
0: Γιατί οι δομές είναι αυτές που λείπουν. Δομές μέσα στις δομές. Δηλαδή, αυτό που έλεγα για την ομάδα αποκατάστασης. Την ομάδα αποκατάστασης μπορεί να τη χειριστεί και ο ψυχίατρος όταν αφορά, ας πούμε, την εξάρτηση. Ας πούμε, την εξάρτηση κυρίως τώρα ασχολούνται εκείνοι. Θα μπορούσαμε να έχουμε κοινούς τόπους, εάν αναπτύσσαμε τέτοια πράγματα, και υπήρχε αυτό, γιατί η ομάδα αποκατάστασης κουμπώνει ανάλογα με το πρόγραμμα. Αλλά δένει όμως μεταξύ της και θέλει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, για να δέσουν οι άνθρωποι και να ξέρουν τι κάνει ο καθένας και πώς μπορεί να προσθέσει ένα στον άλλον. Αυτό που λείπει λοιπόν είναι τι, οι θεσμοθετήσεις, το ανοιχτό μυαλό και μέσα στους ήδη υπάρχοντες χώρους να λειτουργήσουν και καινούργια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο απόλυτο φυσικά ότι οι δομές αυτές θα έπρεπε να λειτουργούν με τον καλύτερο συμβουλευτικό τρόπο, με την καλύτερη προσπάθεια, αλλά αυτή η κουλτούρα δεν είναι σε όλες τις ειδικότητες. Αυτό είναι το καλό της δικιάς μου ειδικότητας. Ότι μπορεί να μεταφέρει κάποιες προσεγγίσεις, κάποιες συγκεκριμένες οπτικές γωνίες που δεν τις έχουν οι άλλες ειδικότητες. Δηλαδή εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική των εντολών. Μπαίνουμε στη λογική του να πει τη γνώμη του ο θεραπευτής, ο εκάστοτε θεραπευτής, να τον ακούσουμε και να αποφασίσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και βέβαια οι ψυχιατρικές παθήσεις και οι εξαρτήσεις είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα αναπτύξουμε. Αλλά ξέρετε πού είναι το πρόβλημα. Το είπα πρόσφατα σε μια συνάντηση των εταιριών, των επιστημονικών εταιριών, με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό που υπήρξε για λίγο καιρό,
1: ναι,
0: πριν διακοπεί η λειτουργία του και μπει διορισμένο. Τους είπα ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτό το όποιος μπορεί, το βλέπει φως στο Υπουργείο και μπαίνει. Γιατί ήταν η πόρτα ανοιχτή και περνάει ό,τι θέλει σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην έχουμε επικοινωνία, να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων. Δεν μπορεί το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να είναι εδώ και 4 χρόνια χωρίς ολομέλεια και να είναι μόνο με μια διοικούσα επιτροπή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και αυτές οι διοικούσα επιτροπή να συμβουλεύει τον υπουργό, ο οποίος υπουργός, και να μην έχει δυνατότητα πρακτικών, έτσι. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή να μην έχεις δυνατότητα πρακτικών, να συμβουλεύεις τον υπουργό και ο υπουργός να παίρνει απόφαση βάσει των συμβουλών από 5 ή 7 ανθρώπους που υπάρχουν εκεί πέρα. Κάτι δεν γίνεται καλά. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα επικοινωνίας γενικότερο. Θα έπρεπε και όντως ο εκάστοτε υπουργός να γνωρίσει τις ειδικότητες, να καταλάβει καλύτερα. Οι γιατροί να μιλάνε περισσότερο, αλλά κάτω από ποιο πρίσμα. Αν είναι συμφέροντα, φυσικά μην κάτσουν να συζητήσουν μεταξύ τους. Ποιος δεν το κάνει αυτό? Ο Υπουργός και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Μια φορά το χρόνο κάναμε τα τελευταία χρόνια. Κάναμε μια φορά το χρόνο μια συνάντηση όπου κρατούσε 2,5 με 2 ώρες, όπου έλεγε ο καθένας τον πόνο του και τελείωνε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα γιατί ο καθένας προσπαθεί να προωθήσει αυτά που νομίζει εκείνος.
1: Ναι.
0: Δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε συμφωνίες, σε αυτά τα λεγόμενα consensus. Να συμφωνήσουμε δηλαδή ότι για το τάδε περιστατικό. Υπάρχουν ειδικότητες, δεν θα την αναφέρω τότε τη στιγμή, η οποία θέλει σώνει και καλά, ας πούμε, να γίνει αποκατάσταση για τη δικιά της ειδικότητα μόνο και να το κάνει στο ιατρείο το καθένα. Και υποχρεωθήκαμε να τους δώσουμε τα δημόσια, γιατί χρησιμοποίησαμε βέβαια βιβλιογραφία. Και χρησιμοποίησαμε λοιπόν τη βιβλιογραφία που υπάρχει κανονικά, για να εξηγήσουμε ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει σε ένα ιατρείο και χρειάζεται οργανωμένες δομές αποκατάσταση. Που φυσικά και εκείνη η ειδικότητα θα πρέπει να υπάρχει μέσα.
1: Ναι, αλλά καλώς ή κακώς, είναι έτσι όπως το παρομοιάζεται, είναι σαν να είμαστε σε ένα καράβι όλοι και να πηγαίνουμε όλοι στον καπετάνιο και να του λέμε εμείς θέλουμε αυτό, άλλος θέλει εκείνο, άλλος το άλλο, και ο καπετάνιος να λέει ναι και να μην κάνει τίποτα.
0: Είναι.
1: Απλά για να ολοκληρώσουμε, κύριε Μάρκο, κανονικά θα έπρεπε ο καπετάνιος να λάβει αποφάσεις και να δει πού υπάρχει πρόβλημα. Στην κάτω στη μηχανή, διορθώστε το. Πού υπάρχει πάνω, ας πούμε, στη γέφυρα, διορθώστε
0: έτσι
1: το. Εδώ ο καπετάνιος βοηθάει τους ιδιώτες και δεν βοηθάει το καράβι. Και πλημμυρίζει το καράβι και λέμε τι φταίει. Φταίει ο καπετάνιος του Υπουργείου που είναι ο ανάλογος υπουργός. Τέλος πάντων.
0: Φοβάμαι ότι έχετε δίκιο.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους να προλάβουμε. Ένα σύντομο, πολύ σύντομο μήνυμα για τους νέους.
0: Να κάνουν ό,τι μπορούν, να καταλαβαίνουν τους άλλους, να υπάρχει ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί ο άλλος δίπλα μας πάσχει και πρέπει εμείς να μπορούμε να καταλάβουμε και να μπορούμε και να συγχωρέσουμε τον Πάσχοντα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικό. Κύριε Μάρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκατζό, καλό μεσημέρι.
0: Καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Και ό,τι χρειαστείτε εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μάρκο Σκατζό, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι και επανέρχομαι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει ωστόσο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρξει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για προσβλητικά φιλοδορήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά. Θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο και στο Λουτράκι και σημειώθηκε σε εργοστάσιο όπου ξέσπασε στη συνέχεια φωτιά που έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Ενώ το εργοστάσιο καίγεται αυτή την ώρα ολοσχερός, πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν πως ανασύρθηκε και ισορρός ενός ατόμου. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Συγκεκριμένα, άγνωστος είχε τηλεφωνήσει στις 12 παρά 20 στη γαλλική πρεσβεία και προειδοποίησε πως έχει τοποθετηθεί στο κτίριο εκρηκτικός μηχανισμός. Το τηλεφώνημα τελικά αποδείχθηκε φάρσα. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Νωρίτερα στάλθηκε και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντίμητρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Νεαρό άτομο ο δράστης της επίθεσης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού ενός δεύτερου υπόπτου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Με νέο κύμα ζέστης ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα, καθώς ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει σήμερα στους 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη της στιγμή θα φτάσει σήμερα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκι θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρει.
13: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει εφηβεία είναι θα περάσει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει έλα μα δεν είναι τίποτα αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει έλα κάτσε καλά τώρα ηρέμησε μεγάλωσες. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί, σαν ξεγονιό.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνάνια. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας Νότος News στη Ρόδο. Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε μία συνέντευξη από το 1996. 30 χρόνια μετά. 30 χρόνια μετά. Ωραία. Του κύριου Σοφιανόπουλου. Ο Μέγας Σοφιανόπουλος. Να την ακούσουμε και θα σχολιάσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πάμε.
1: Λέω Αριστοτέλης, φίλος Πλάτων, φίλος Σωκράτης, φιλτέρων θα πάντων αλήθεια. Αυτή η αλήθεια αποκρύπτεται. Αλλά και κάτι άλλο ο Αριστοτέλης, σημαίνουν τρία θα πω, τέσσερα και τα τέσσερα κολλάνε καλά εδώ. Είναι πάντων δεινών τόκος εστίν, όπου ο τόκος σήμερα στην πατρίδα μας έχει διαλύσει την παραγωγή. Η γεωργία μήτρη πασών των επιστημών, για τις οποίες γεωργία διατηρείται η κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία διατηρεί τον άνθρωπο. Εσείς όπως κάθεστε αγαπητέ τώρα εκεί, φοράτε τα παπούτσια που είναι δέρμα, είναι αποτέλεσμα γεωργίας κτηνοτροφίας. Έχετε και τα ρούχα σας που είναι γεωργία, είναι το μπαμπάκι. Έχετε το μαλλινό σας που είναι και αυτό κτηνοτροφία. Πληθήκατε με σαπούνι το πρωί. Ο άνθρωπος, η σημερινή κοινωνία θα το έλεγα, είναι μια υπόθεση 70 με 80% κτηνοτροφία, η οποία συντηρείται από τη γεωργία. Έχουμε δε και την υπόθεση αυτή τώρα που είναι πρόσφατη με τις αγελάδες, τις τρελές της Αγγλίας. Αν θέλετε να δώσω ένα νούμερο το οποίο αξίζει τον κόπο, μιλάνε για 12 εκατομμύρια αγελάδες, μίλησε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας. 12 εκατομμύρια αγελάδες και 12 εκατομμύρια μοσχάρια όμως περίπου κάθε χρόνο μας κάνουν κοντά 24 εκατομμύρια, πάνω από 20 εκατομμύρια εν πάση περιπτώσει ζώα. Αν υπολογίσετε μια διατροφή με 7 τόνους το κάθε ζώο, μιλάμε για κάπου 102, 7, 14, 150 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφή να πάνε προς τα ζώα και τουλάχιστον μία φορά να πάνε να ετοιμαστούν. Μιλάμε για μία διακίνηση 300 εκατομμυρίων τόνων. Αν πάμε ας πούμε, σε 300 ημέρες, μιλάμε για κάπου 1 εκατομμύριο τόνους ζωοτροφές διακίνηση ημερησίως. Και αυτές οι ζωοτροφές είναι ο βασικός γεωργία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Αγγλία θα χρεοκοπήσει, θα διαλύσει εάν υποχρεωθεί να σφάξει αυτά τα ζώα της.
2: Αυτά συμβαίνουν στην Αγγλία. Εμείς εδώ, με συγχωρείτε, που είμαστε μια πλούσια χώρα από ό,τι ξέρω και από ό,τι γνωρίζω, όχι φτωχή όπως θέλουν να μας πούν. Γιατί γελάτε κύριε Σοφιανόπουλε?
1: Διότι αν η δευτέρα πιο πλουσία εκφύσεως χώρα της, ας πούμε της κοινής αγοράς, αν όχι της Ευρώπης, που είναι η Γαλλία, έχει μία δραχμή εκφύσεως, η Ελλάδα έχει 100 δραχμές εκφύσεως. Εκφύσεως. Αφήστε τον πληθυσμό. Δηλαδή αν κατεβαίναμε ένα διαστημόπλιο από τον Άρη, ξέρω εγώ, και κοιτάγαμε με τα όργανά μας που πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να προσγειωθούμε και να αναπτύξουμε τη ζωή μας και τον πολιτισμό μας, διότι εκεί καταστράφει από έναν πυρηνικό πόλεμο ο Άρης, θα κατεβαίναμε στην Ελλάδα. Εδώ είναι το σημείο όπου υπάρχουν τα πάντα και είναι λίγο Ευρώπη, λίγο Ασία και λίγο Αφρική και γεωγραφικός. Αυτή λοιπόν η γεωφυσική μοναδική περιοχή,
2: προνομιακή,
1: θα έλεγα και στον κόσμο, ακριβώς, είναι που δίνει αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα να έχουμε μία χλωρίδα και μία πανίδα σπάνια, αλλά πρωτίστως στις δυνατότητες να εξελίξουμε αυτά τα πράγματα, πράγμα το οποίο βεβαίως σήμερα δεν γίνεται.
2: Με συγχωρείτε να σας πω κάτι. Θα ήθελα να μου πείτε τι είναι αυτό που έχει η Ελλάδα σαν δύναμη και στη συνέχεια να μας πείτε, ουσιαστικά ζητάω να μας αποδείξετε, γιατί αυτές οι πηγές πλούτου δεν έχουν μπει σε κίνηση στον τόπο μας ώστε να έχουμε τη θέση την οικονομική, αλλά όχι μόνο. Στη συνέχεια μπορούμε να μιλήσουμε για την πνευματική και πώς συνδέεται με την οικονομική. Και αν αυτό το πράγμα είναι οργανωμένο, από πού προέρχεται αυτό το εμπόδιο.
1: Κύριε Μαγδάβη, μου ζητάτε τώρα μέσα σε μια τόσο μικρή εκπομπή να αναλύσουμε ένα θέμα το οποίο θα θέλει πιθανώς 10 εκπομπές, όχι μία. Αλλά έτσι τηλεγραφικά, σαν τίτλους. Θα έλεγα ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνα δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς, έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν είναι? Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το εισθέσει να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60-70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα να μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αν θέλετε, επειδή θα φανεί περίεργο εις τους τηλεθεατάς αυτό το 31 εκατομμύρια, θέλω να αποδείξω, να δώσω δύο αριθμούς. Γαλλία, που είναι η δεύτερη πιο αραιοκατοικημένη χώρα, διότι οι Γάλλοι σκοτώθηκαν πολύ στους Ναπολεοντιούς πολέμους, είχαμε το ίδιο φαινόμενο με την Ελλάδα, αλλά από άλλη αιτιολογία, αν και θα έλεγα και εδώ είχαμε και εκεί αρκετά λόγω πολέμων κτλ. Η Γαλλία λοιπόν είναι 62-63 εκατομμύρια κάτοικοι, αλλά είναι και 540.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εάν διαιρέσετε το 542 του 132 που είναι η Ελλάδα, είναι 4 φορές και κάτι. Αν διαιρέσετε το 62-4, μας κάνει 15. Δηλαδή, εάν στο τη Γαλλία έπρεπε να ήμασταν 50% επιπλέον οι Έλληνες. Αν θέλετε και κάτι άλλο πιο τραγικό, με 1,5% αύξηση πληθυσμού μετά το 50 που ήμασταν 8 εκατομμύρια, έπρεπε σήμερα να είμαστε 15.600, με 2% έπρεπε να είμαστε περί τα 20 και με 3% 30. Βγαίνει το 31 αυτό που λέγαμε. Ανταυτού είμαστε 10. Αλλά και από αυτό το 10, κύριε Μαραζή, πρέπει να αφαιρέσουμε τον ελληνισμό που ήρθε από την Αίγυπτο μετά τα γεγονότα του Νάσερ, από την Ήμβρο, την Τένεδο και την Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα του 55, και από το Ανατολικό Μπλοκ και τη Σοβιετία γενικώς μετά το 60, πόντι και δεν συμμαζεύεται, όπου αυτοί με τα παράγωγά τους υπολογίζονται γύρω στα 3 εκατομμύρια, άρα έχουμε 10-3, 7. Δηλαδή ξεκινήσαμε 8 εκατομμύρια Έλληνες το 50, και αντί να είμαστε τουλάχιστον 15,5 και 3 που ήρθαν 18, είμαστε 10. Δηλαδή είμαστε η μισή από ό,τι θα έπρεπε.
2: Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι στην περιοχή του πληθυσμού οργανώθηκε ένας μηχανισμός που φαντάζομαι
1: εναγνία των Ελλήνων
2: έχει σχέση με τον εμφύλιο, αποδυναμώθηκε. Η ίδια η χώρα δεν μπορούσε να θρέψει τον πληθυσμό, τον εξανάγκασε σε μετανάστευση. Αυτό έγινε λοιπόν σε σχέση με τον πληθυσμό. Και συνεχώς έχουμε αυτή την φθήνουσα πορεία και κατάσταση.
1: Γιατί ο μετανάστης, μην ξεχνάμε ότι είναι ηλικίας από 20 μέχρι και 45-50.
2: Το αλλά καλύτερο δυναμικό φεύγει δηλαδή ουσιαστικά, το και αυτό που γεννάει.
1: Ναι, είναι το αναπαραγωγικό δυναμικό. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες οι οποίοι φεύγανε ήταν αναπαραγωγικοί, γι' αυτό αυξήθησαν τόσο πολύ εκεί που πηγαίνανε. Μάλιστα. Εν σχέση με το 1/3 που είναι συνήθως ένας πληθυσμός σε μια χώρα.
2: Αυτό όμως έχει σχέση με το τι υπήρχε στη χώρα μας, υποθέτω, και πώς μπορούσε να αναπτυχθεί ώστε να κρατήσει αυτό το πληθυσμό. Δηλαδή η μία, ας πούμε, σκηνοθεσία χρησιμοποιώ τον όρο που μείνει οικείος, ήταν σε σχέση με τον πληθυσμό. Ο άλλος, υποθέτω, ήταν σε σχέση με την ίδια την παραγωγή.
1: Με την ίδια παραγωγή, ναι.
2: Τι συμβαίνει εκεί, κύριε Σοφιανόπουλε?
1: Κοιτάξτε, εκεί έγινε κάτι το, θα έλεγα, σατανικό. Δηλαδή, είναι κοινό μυστικό, θα έλεγα, ότι λένε ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική χώρα. Αλλά 52% της κοινής αγοράς είναι κτηνοτροφία. Και αυτό το ότι η Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά ότι είπε. Ελλάδα είναι γεωργοκτηνοτροφική λέγεται κάπως υποτιμητικά ότι είπε.

0: Μπορούσε να είναι και δεν είναι.
1: Ακριβώς, σαφώς. Μπορούσε με μεγάλη άνηση. Γιατί τώρα. Mm. Διότι αν υπολογίσουμε ότι η Ολλανδία είναι της τάξης των 40.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και η Ελλάδα είναι 132, το 4 στο 120, 3-4 πάει 3. Λέει η Ολλανδία είναι 3,5 φορές μικροτέρα της Ελλάδος. Mm. Έχει ένα πληθυσμό 18 εκατομμύρια περίπου, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο της Ελλάδος, με 3,5 φορές λιγότερο της Ελλάδος. Αν λέει τα βάλουμε κάτω έκταση και πληθυσμός, η Ελλάδα 3,10,30, 3,8,24 εν σχέση με την Ολλανδία έπρεπε να έχει πληθυσμό 54 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον. Και έχει 10. Αν θέλετε το συσχετισμό Ολλανδία και Βέλγιο μαζί, mm-hmm. 28.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα το Βέλγιο και 38-39 η Ολλανδία μας κάνει 66 και δύο φορές το 66 132. Βέλγιος είναι Ολλανδία. Είναι η μισή Ελλάδα σε έκταση, σε προβολή. Mm. Το ανάπτυγμα είναι ακόμα ευνοϊκότερο προς την Ελλάδα.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά είναι 12 οι Βέλγοι και 18 οι Ολλανδοί, 30, σε μισή Ελλάδα, άρα σε ολόκληρη 60. Mm. Είμαστε 10, είμαστε δηλαδή το 1 έκτον του μέσου πληθυσμού Βελγίου και Ολλανδίας.
0: Ως προς τον πληθυσμό.
1: Ως προς τον πληθυσμό. Τώρα, στις δυνατότητες, ήδη καλλιεργούμε 42 εκατομμύρια στρέμματα. Η Ελλάδα καλλιεργεί παραπάνω έκταση από το σύνολο της Ολλανδίας. Αλλά αυτό που καλλιεργεί είναι μια εντέχνως εσφαλμένη κατεύθυνση παραγωγής, παραδείγματος χάρη το πέταγμα των φρούτων 1 εκατομμύριο τόνι στις χωματερές, διότι όταν παράγεις, πληρώνεις για να πετάς, αυτό δεν πρέπει να είναι κανένας οικονομολόγος για να ξέρει ότι αυτό είναι καταστροφικό. Και από την άλλη, τεράστιες δυνατότητες του φυσικού πλούτου μη γεωργοκτηνοτροφικού, παραδείγματος χάρη, δεν είναι θέμα να το αναλύσουμε. Ένας λοφίσκος μάρμαρο, δίνω τη δυνατότητα φυσικού πλούτου, 1000 επί 1000 επί 100 μέτρα ύψος, αυτό είναι ένας λοφίσκος μάρμαρο. Τόσα μάρμαρα η Ελλάδα έχει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες οπωσδήποτε, αν όχι χιλιάδες. Αυτό το μάρμαρο σε χρήματα ισούται με το να καλλιεργείς το σύνολο της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμπόκι, με έναν τόνο το στρέμμα και με 50 δραχμές το κιλό. Και να καλλιεργεί ποιος, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Δηλαδή απλώς κάποιος να σου δίνει το αποτέλεσμα της καλλιεργίας όλης της Ολλανδίας επί 10 χρόνια σε καλαμποκί, ένας λοφίσκος μάρμαρο της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτό...
1: Διά της αγορανομίας, να το εξηγήσω πώς έγινε, διά της αγορανομίας, η οποία εντέχνως εφηρμόστη στην Ελλάδα σαν μοναδική χώρα της Δύσεως, ανήκομενη στην Δύση λέγαμε, αλλά εφαρμόζαμε μεθόδους της Ανατολής. Δηλαδή, το κράτος ήρθε και έγινε ο βασικός μοχλός, όχι μόνο κατευθύνσεως της οικονομίας, αλλά και ελέγχου της οικονομίας στο σύνολό της.
0: Μες.
1: Αν πάρετε, παραδείγματος χάρη, το οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκεί ξεκάθαρα λένε ότι έμεσα ή άμεσα το κράτος ελέγχει το 75% της οικονομίας της χώρας.
0: Μες.
1: Εάν θέλετε ένα παραλληλισμό, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά στην ουσία κατοικείται από λίγους κατοίκους, δεν είναι τόσο μικρή όπως είδαμε, λέω τι λένε και πώς έχει, είναι στο μέσο της Ευρώπης.
0: Μάλιστα.
1: Οι μισές χώρες της Ευρώπης είναι μικρότερες της Ελλάδος σε έκταση και οι μισές μεγαλύτερες. Και οι μισές περίπου είναι λιγότερες σε πληθυσμό της Ελλάδος και οι μισές περισσότερες. Λοιπόν, η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα με λίγο πληθυσμό, με τεράστιες δυνατότητες και δεν έχει να φάει. Η Σοβιετία ήταν μια τεράστια χώρα με λίγο πληθυσμό και δεν είχε να φάει. Τι όμοιο είχαν τώρα αυτές οι δύο χώρες? Ότι τα πάντα εξουτώνται από το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί ακριβώς παίχτηκε το παιχνίδι εις βάρος του ελληνικού λαού, όπου διά της αγορονομίας διέλυσαν την πρωτογενή παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία. Αν θέλετε ένα απλό παράδειγμα, 7 η μπαμπακόπιτα τη δεκαετία του 50-60, ξέρω εγώ, 3,40 το πρόβιο γάλα. Σήμερα 40 η μπαμπακόπιτα, 200 το πρόβιο γάλα, είχε φτάσει μέχρι 300 και επειδή κάναμε ό,τι κάναμε βάση τόση, βγήκαν οι παραγωγοί στους δρόμους. Ως εκ τούτου, το κράτος ήρθε και εκαθήλωσε ουσιαστικά την πρωτογενή παραγωγή σε τέτοιες τιμές που ο παραγωγός δεν μπορούσε να επιβιώσει. Και έτσι σηκώθηκε και αυτή η μετανάστευση.
0: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανόπουλο, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και είναι και ο λόγος που εγώ ζήτησα να μιλήσουμε σήμερα εδώ. Διότι πρέπει, υποθέτω, και οι άνθρωποι από την περιοχή του πολιτισμού να κατανοήσουν τι συμβαίνει στη χώρα μας σε ό,τι αφορά το ευρύτερο φάσμα της ελληνικής κοινωνίας και

0: πώς οργανώνεται ή αποσυντίθεται και από ποιους. Και επειδή από ό,τι ξέρω η εμπειρία σας δεν είναι μόνο η εμπειρία ενός επιστήμονα, ενός χημικού, όσο ενός, η εμπειρία ενός βιομηχάνου. Δηλαδή γνωρίζω ότι στο παρελθόν υπήρξατε ένας από τους ιδιοκτήτες, είναι η, είστε ο Σοφιανόπουλος της οικογένειας που είχε την φαρμακοβιομηχανία Χροπή, οι παλαιότεροι θυμούνται το Αλγκόν, και σήμερα αυτή η βιομηχανία δεν υπάρχει. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιομηχανία αυτή κατάρρευσε, έπαψε να λειτουργεί για λόγους εγγενείς ή για λόγους ευρύτερους, και αν αυτό το πράγμα έχει σχέση επίσης, θα ήθελα σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε, και με μια γενικότερη πολιτική απέναντι στην ελληνική βιομηχανία, γιατί ναι, βλέπω και άλλα φαινόμενα να συμβαίνουν γύρω μας.
1: Κοιτάξτε, οι εχθροί της Ελλάδος, οι οποίοι συνήθως είναι οι σύμμαχοί μας, για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Να μην κοροϊδευόμαστε, να μας τα πείτε όπως
1: ο Γάλλος βουλευτής Μπουλιόν, παραδείγματος χάρη, ναι, στο μέσο του Ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1921, παρουσία του Κεμάλ Ατατούρκ, συνοδευόμενος από επιτελείο Γάλλων αξιωματικών και βουλευτών, λέει στην τουρκική εθνοσυνέλευση το εξής εξωφρενικό. Η Γαλλία ενδιαφέρεται να βλέπει μια μεγάλη και ισχυρά Τουρκία να διώξετε δε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διότι αυτό αποτελεί κέντρο κατασκοπίας της Ελλάδος εις βάρος της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γάλλος, σύμμαχος χριστιανός, λέει στον αλόθρησκο εχθρό και Τούρκο διώξε το Πατριαρχείο. Λίγος πολύ ό,τι συμβαίνει και σήμερα, αλλά από άλλους δρόμους. Σαν αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εχθροί μας λοιπόν στο σύνολό τους εμεθόδευσαν αυτήν την διαδικασία, αλλά δεν έπρεπε να αφήσουν, διότι τι έγινε. Αν αφήσεις τον Έλληνα ελεύθερο λίγο, κάπου θα σου ξεπεταχθεί. Είναι το κύτταρο της φυλής. Εάν τα βάλετε κάτω, κύριε Ρωμαδί, θα δείτε ότι οι Έλληνες απέτυχαν μόνο μέσα στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού και αν πήγανε, αυτό το παραμύθι ότι ο Έλληνας είναι ανίκανος, ότι είναι τεμπέλης, ότι όλα αυτά τα οποία εντέχνως ταΐζει τον κόσμο το ελληνικό κράτος, είναι ακριβώς το αντίθετο. Πήγανε στην Αυστραλία, οι Έλληνες επέτυχαν, πήγανε στην Αμερική πέτυχαν, πήγανε στον Καναδά πετύχανε, πήγανε στη Γερμανία πέτυχαν. Προμηνώς ο πρίτανης του Πανεπιστημίου του Γκιότιγκεν έκανε μια διάλεξη, το φαινόμενο οι Έλληνες. Το Πανεπιστημίο του Γκιότιγκεν, οι μισοί καθηγητές είναι με βραβεία Νόμπελ εκεί. Λοιπόν, και είπε ότι τα παιδιά των Ελλήνων αγραμμάτων μεταναστών που πήγανε στη Γερμανία είναι σήμερα πρώτοι στη γερμανική κοινωνία. Σε έδρες καθηγητικές, σε πανεπιστήμια, σε πολυτεχνία, τραγουδιστές της όπερας. Τώρα μια και από εδώ πέρα, εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σας, γιατί είμαι κι εγώ ερασιτέχνης καλλιτέχνης, μου αρέσει πολύ η μουσική και το τραγούδι. Έχω τραγουδήσει και ερασιτεχνικά στην όπερα. Λοιπόν, και γενικά...
0: Στο κύτταρό σας υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Μια έφεση προς το ανώτερο. Το έχουν όλοι οι Έλληνες.
1: Η μουσική στην Ελλάδα έχει δώσει, σαν παράδειγμα, έχει δώσει μεγάλα αποτελέσματα για τον τόπο. Πάρτε την Κάρας, πάρτε τον Μητρόπουλο, πάρτε τον Βαγγέλη, τον Βαθανασίου, τώρα πήρε προφάτως το πρώτο βραβείο στη Γερμανία με ανταγωνιστάς, Μάικλ Τζάκσον και δεν σε μαζεύεται. Και όμως τα ελληνικά σχολεία, το κάθε σχολείο δεν έχει ένα πιάνο μέσα, το φέρω σαν παράδειγμα. Αλλά είναι λίγο πιο πολύ ο δικός σας τομέας, εκεί θα πρέπει εγώ να αντιστρέψω μετά το ερώτημα. Τι κάνανε λοιπόν? Έπρεπε παραλλήλως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, την οποία διέλυσαν δια της αγορανομίας, να το κάνουν το ίδιο και στην παραγωγή, στην βιομηχανία.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν έγινε μόνο αυτό έτσι τυχαία και μοιραία, αλλά μεθοδεύτηκε. Και βλέπετε ότι πατροπαράδοτες, κολοσσιαίες επιχειρήσεις όπως Πειραϊκή Πατραϊκή, Ιζόλα, Εσκιμό, Βόμβικας, Αιγαίο, Χροπή, Ελβίν, Περζίλ, Αγγελόπουλος, Τσιμπέντα, Χαρτοπία, Νάμκο. Είπα τώρα έτσι αυτές που μου έρχονται στο μυαλό. Μιλάμε για επιχειρήσεις, αυτές μόνο απασχολούσαν πάνω από 100.000 ανθρώπους. Πρέπει δε να σας υπενθυμίσω ότι η δραχμή ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Φερρυπίν τον Αύγουστο του 1973, όταν απελευθερώθη η δραχμή από το δολάριο, το δολάριο πήγε 28. Ο Έλλην λοιπόν επέτυχε παντού. Εάν λοιπόν αφήναν τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, διότι όταν λέμε παραγωγή χρήματος, κύριε Μαραδί, δεν υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν μόνο προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος, ο πρωτόγονος, ήταν ανταλλάξιμος.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή δεν πάρει το κουβαλόρο στην πράτη, κάτι και βρέθηκε το χρήμα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν προϊόντα. Όταν λοιπόν σήμερα το γενικό προϊόν που λέγεται χρήμα πωλείται από τις τράπεζες με έναν τόκο, ο οποίος το 1 εκατομμύριο σε 20 χρόνια το κάνει 1 δισεκατομμύριο, δηλαδή αυξάνει χίλιες φορές με νόμο του κράτους, ο οποίος έγινε το 80, και ο οποίος ούτε και αυτός έχει τηρηθεί, παράνομα γίνονται ό,τι γίνονται εις βάρος της οικονομίας της χώρας. Σας ρωτώ εγώ, ποιο προϊόν από το 74, 75, 76 μέχρι το 96 στην 20ετία αυτή υφξήθη χίλιες φορές, ώστε να δικαιολογείται να αυξάνει και το χρήμα σε 20 χρόνια χίλιες φορές? Κανένα προϊόν δεν πήγε παραπάνω από 15 φορές. Θέλετε, το δολάριο ήταν 30, πήγε 258 φορές. Το μάρκο ήταν, ξέρω εγώ, 15, πήγε 10 φορές. Οι εφημερίδες ήταν 20, πήγαν 150, 210 φορές. Δεν μπορεί να βρείτε προϊόν να πήγε άντε 50 φορές επάνω σε απολύτους αριθμούς. Και όμως, ο νόμος της Ελλάδος, κατά αντίθεση του Αριστοτέλους, πάντων δίνων τόκος εστίν, έφτασε να είναι χίλιες φορές. Και επειδή είναι γεωμετρική η πρόοδος έτσι όπως γίνεται, στη δεκαετία αυξάνει 32 φορές. Το εξωφρενικό δε είναι ότι στην ίδια χώρα, με τους ίδιους ανθρώπους, με την ίδια οικονομία, στη μεν εφορία όποιος χρωστάει 1 εκατομμύριο σε 30 χρόνια χρωστάει 11.800 και στην τράπεζα χρωστάει 32 δισεκατομμύρια. Καθώς καταλαβαίνετε, στη φύση και γενικά στην παραγωγική διαδικασία δεν υπάρχει τίποτε, και διαμάντια να κλωτσά στην παραλία της Αφρικής, δεν είναι δυνατόν ποτέ να βγουν αυτά τα χρήματα, να καλυφθούν αυτοί οι τόκοι που δια νόμου το ίδιο το κράτος επέβαλε στον ελληνικό λαό, αποτελέσματα του οποίου είναι αυτή η διάλυση της γεωργίας της εκτροφίας που βλέπουμε καθημερινά και έχει φτάσει σήμερα την ελληνική κοινωνία σε απόγνωση.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Συμβαίνει δηλαδή το ελληνικό κράτος να χρησιμοποιεί μηχανισμούς ουσιαστικά εξαφάνισης όλων
1: της ελληνικής παραγωγής.
2: Των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ελληνική παραγωγή.
1: Παραγωγή. Είτε αυτή είναι πρωτογενής, γεωργική, κτηνοτροφική, είναι του δευτερογενού τομέως, της βιομηχανίας, της βιωτική. Σε τελική ανάλυση το χρήμα τι είναι? Είναι γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία και εμπόριο. Όλοι αυτοί οι κλάδοι, οι λεγόμενοι παραγωγικοί κλάδοι, οι οποίοι θα μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε αργότερα και να αναπτύξουμε την τέχνη, διότι παραδείγματος χάρη σήμερα ομιλούμε για όπερες, ας πούμε, λέω. Πού είναι η όπερα της Ελλάδος? Κάναμε με τα χίλια βάσα ένα πράγμα το οποίο και τελικώς όπερα αυτό δεν είναι. Πώς θα μπορέσουμε?
2: Και η κλάδη της ουσιαστικά της παράδοσής μας.
1: Ακριβώς. Λέμε οπού για την τραγωδία μας, έτσι. Ναι, αλλά οι αρχαίοι φτιάρανε και τα θέατρα για να παίζεται η τραγωδία. Και αν δεν ήταν, σας παρακαλώ κύριε Ζωμαραδί, σήμερα τα αρχαία θέατρα, πού θα παίζαμε εμείς? Πες ότι είχαν καταστροφή.
2: Ναι.
1: Πού θα παίζαμε εμείς τις τραγωδίες? Μα φτιάξαμε ένα. Δεν φτιάξαμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Πεθαίνουν οι άνθρωποι στους διαδρόμους των νοσοκομείων γιατί δεν έχουμε λεφτά να κάνουμε νοσοκομεία.
2: Ενώ η Ελλάδα δεν είναι μια φτωχή χώρα, μου λέτε.
1: Είναι η πλουσιότερα της Ευρώπης.
2: Και δεν είναι λοιπόν η πλουσιότερα της Ευρώπης, διότι το κράτος εμποδίζει τους διάφορους τομείς να αναπτυχθούν ή τους βοηθάει να καταστραφούν.
1: Οι εχθροί μας λοιπόν τι κάνουν?
2: Να με συγχωρείτε, γιατί θέλω να ολοκληρώσω το ολοκληρώσω μέσα στο κεφάλι μου αυτό, γιατί είναι εξωφρενικό αυτό που μου λέτε, κύριε Σοφιανόπουλε. Όχι πως είμαι αντίθετος, αλλά είναι εξωφρενικό.
1: Είναι, δυστυχώς.
2: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα κράτος ανίκανο.
1: Όχι, είναι το ικανότερο κράτος, θα έλεγα, του κόσμου. Απαιτείται τεραστία και καταπληκτική κρατική οργάνωση να καταφέρνεις να κρατάς αυτό το παράδεισο που είναι η Ελλάδα σε όλους τομείς σε τέτοια χάλια. Διότι αν το ελληνικό κράτος ή το πράγματι ανοργάνωτον, εσείς θα βγάζατε χρυσό, εγώ θα συνέχιζα να βγάζω πετρέλαιο που έβγαζε τη Τζάκυνθο, κάποιος άλλος θα έβγαζε τα ρουμπίνια της Θράκης που υπάρχουν. Εσείς το όνομα σας είναι και Σμάραγδος, έτσι. Είσαστε το δεύτερο πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο.
2: Μετά το διαμάντι είναι?
1: Όχι, το ρουμπίνι.
2: Μετά το ρουμπίνι.
1: Το ρουμπίνι είναι ο πρώτος πολύτιμος. Μετά είναι το σμαράγδι, το μπερίλιουμ σιλίξιουμ μαγνήσιουμ καρμπονάτ και μετά είναι το διαμάντι. Το πριλάντι. Από το διαμάντι θα βγάλουμε ένα πριλάντι θέμα αγωνίας για να γίνεται ολική ανάκλαση. Αλλά αυτό είναι όλο. Λοιπόν, αυτή η δυνατότητα της Ελλάδος σε όλους τους τομείς. Δεν υπάρχει σημείο της χώρας που να μην έχει δυνατότητες να την αξιοποιήσει κανένας. Ας αφήσουμε το αλουμίνιο, ας αφήσουμε το νικέλιο, ας αφήσουμε το χρώμιο. Νικέλιο, χρώμιο, αλουμίνιο. στα τρία βασικά μέτρα της μεταλλοβιομηχανίας του κόσμου, και μετά μιλάμε αυτοκίνητο. Mm-hmm. Το τι είναι αυτοκίνητο το ξέρουμε όλοι, έτσι. Μιλάμε για χρόνιο, αλουμίνιο και νικέλιο. Μιλάμε για αεροπλάνα, μιλάμε για αλουμίνια. Μιλάμε για σπίτια σήμερα, μιλάμε για αλουμίνια. Πάρτε τον Παρνασσό και προχωράμε. Τώρα βέβαια η σύμβαση που κάναμε με την Πεσσινέ είναι απεικιοκρατική.
2: Μάλιστα. Θα κάνουμε τώρα, κύριε Σοφιανόπουλε, αγαπητέ κύριε Σοφιανόπουλε, μία μικρή διακοπή όπως απαιτούν οι τηλεοπτικοί κανόνες και θα επανέλθουμε για να μας αναπτύξετε τους μηχανισμούς πλέον που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτό που λέμε της ελληνικής ευρύτερης δραστηριότητας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και ο χρόνος είναι πάντα λίγος, αλλά βεβαίως.
2: Προς τη σωστή κατεύθυνση και ο πολιτισμός μπορεί να ακολουθήσει ή να ανθίσει. Όταν όμως αυτά τα πράγματα βρίσκονται στους χερούς μας και στη χώρα μας σε ανάπτυξη αλλά συγχρόνως και σε αρμονία. Πρέπει πρώτα λοιπόν να ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι σε ανάπτυξη και δεύτερον να ξέρουμε ότι είναι σε αρμονία. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε εάν αυτά, και μιλάμε για την περιοχή της βιομηχανίας, αλλά όχι μόνο στον τόπο μας, είναι σε ανάπτυξη, και αν δεν είναι, από αυτά που μας λέει ο κ. Σαφιανόπουλος, που μοιάζει να μην είναι, ποιοι εμποδίζουν αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Σαφιανόπουλος, λοιπόν.
1: Ξεκινήσατε, κύριε Μαραδί, με εκείνο του Καβάφη, ότι οι έμποροι είναι οι ήρωες της φυλής. Mm-hmm. Και είπατε πώς είναι αυτό. Με αυτά τα λίγα τα οποία προλάβαμε και είπαμε πριν, βλέπετε ότι αυτός το είχε πιάσει το θέμα, ότι μη υπαρχόντων, δηλαδή αυτών των κολοσσών των Ελλήνων, και ας πάρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Εάν δεν ήταν ο Αβέροφ, θα είχαμε Καλλιμάρμαρο στάδιο να κάνουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες? Όχι. Αν δεν ήταν ο Ζάπας, διότι εν αντιθέσει με αυτό που ο κόσμος πιστεύει και έχει ακούσει, την ιδέα της επαναβιώσεως των Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται και τόσο θόρυβος που δεν μας δώσανε την Ολυμπιάδα κτλ. Όλοι ξέρουν τον Βαρόνα Πιέντε Κουμπρετέ, αλλά δεν είναι. Είναι ο Μινάς Μινοίδης από την Καστοριά. Και είχε πείσει τότε και έγιναν κάτι οι πρώτοι Ολυμπιάδες έτσι απλές, αλλά εις το Ζάπιον. Ο Δε Ζάπας διέθεσε και όλη την περιουσία του για την τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων. Εάν δεν ήταν πάλι ο Συγκρός, θα είχαμε γεωργική σχολή και το νοσοκομείο του Συγκρού. Εάν δεν ήταν οι άλλοι Έλληνες να χρηματοδοτήσουν, θα είχαμε πανεπιστήμιο, θα είχαμε πολυτεχνείο. Το Καφτατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ήταν ο Καφτατζόγλης, οι Έλληνες της Αμερικής, αν δεν ήσουν, δεν θα είχαμε σήμερα τον Ευαγγελισμό. Και από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω?
2: Ούτε να αρχίσετε ούτε να τελειώσετε. Θα με επιτρέψετε να σας θυμίσω, το ξέρετε ίσως καλύτερα από μένα, ότι στην αρχή Ελλάδα, στην περίοδο του Χρυσού Αιώνα, υπήρχε μια απόλυτη αρμονία ανάμεσα στους ανθρώπους της τέχνης και στους ανθρώπους που κατήχαν στα χέρια τους την παραγωγή.
1: Βέβαια.
2: Αυτό υπό μορφή χορηγών τότε, γιατί το sponsoring που μας ήρθε απ' έξω είναι μια μετάφραση μιας βαθύτατης ελληνικής συμπεριφοράς, δεν είναι απλώς μιας λέξης, μιας
1: συμπεριφοράς.
2: Αυτά λοιπόν έδωσαν.
1: Ήταν δε τιμή
2: στον Παρθενώνα.
1: Ήταν δε τιμή και στον Αθηναίο πολίτη να αγοράζει την πανοπλία του. Ο Σωκράτης είχε λάβει μέρος σε όλες τις εκστρατείες των Αθηναίων. Ο περιβόητος Δημοσθένης, ο πατέρας του, είχε βιομηχανία. Παρήγε κρεβάτια, μαχαιροπύρουνα και όπλα. Πήγανε, λέει, οι Αθηναίοι και πολεμήσαν στο Μαραδόνα. Ένα πράγμα το οποίο λείπει από το σχολείο. Το παίρνουμε σαν δεδομένο. Ναι, αλλά πολεμήσανε 10.000 Αθηναίοι. Και τι πετάγανε, κύριε Μαραδί, στους Πέρσες? Πέτρες. 10.000 Αθηναίοι σημαίνει 10.000 παθιά. Σημαίνει 10.000 δόρατα. Σημαίνει 10.000 τόξα. 100 βέλη φερέτρα, 1 εκατομμύριο βέλη. 20.000 περικνημίδες, 10.000 ασπίδες, 10.000 περκεφαλαίες. Κολοσσιαία πολεμική βιομηχανία, άνευ της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να διεξαχθούν αυτοί οι πόλεμοι. Πάρτε το 1821. Οι αδελφοί Σπηλιωτόπουλοι έδωσαν όλη την περιουσία τους και πήγανε τότε στη Δημητσάνα, που ήταν τα γερόντια και η βιβλιοθήκη, και κάνανε την παρούτη. Η μήλη της Δημητσάνας παρήγωνε 750, δηλαδή οκάδες, ένα ντόνο μπαρούτι την ημέρα, με την οποία μπαρούτι πολεμούσε ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης και ο Μιαούλης και η Μπουμπουλίνα και δεν συμμαζεύεται. Ως εκ τούτου, Εάν βάλουμε τα πράγματα κάτω και πούμε αλήθεια στον κόσμο, δεν λέμε αλήθεια στον κόσμο, λέμε δυστυχώς παραμύθια στον κόσμο, θα διαπιστώσουμε ότι για να υπάρξει μια αρμονία μέσα σε μια χώρα, από την οποία αρμονία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και τη συνεχεία της τεχνολογικής αναπτύξεως διαμέσου της βιομηχανίας, η οποία όμως δεν αναπτύσσεται από μόνη της, αναπτύσσεται διαμέσου της εφηρμοσμένης ερεύνης και αναπτυξιακής τεχνολογίας. Πού είναι τα εργαστήρια της Ελλάδος εφηρμοσμένης ερεύνης? Έχουμε τον Δημόκρητο και κυνηγάμε ηλεκτρόνια και πρωτόνια επί 36 χρόνια. Ο περσινός προϋπολογισμός του Δημοκρήτου είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Σχεδόν 3.000 άνθρωποι κυνηγάνε 36 χρόνια ηλεκτρόνια και πρωτόνια, τούτε πιάσανε κανένα, τούτε και θα πιάσουν από ό,τι φαίνεται. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι κατά λάθος, διότι αν όλο αυτό το δυναμικό, άριστοι επιστήμονες, δεν φταίνε αυτοί, εκεί που τους βάζουν, εάν όλο αυτό το άριστο δυναμικό του Δημοκρήτου είχε φερρυπίν προωθηθεί εις την υπόθεση της παραγωγής φαρμάκων από τα φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδος και μόνον, δεν θα ξέραμε τι να κάνουμε τα λεφτά. Και τότε βέβαια θα περισσεύανε και τα χρήματα για Ακρόπολη και έτσι και αλλιώς. Ενθυμούμε έναν κύριο Σάντα που είχα δασκαλόμενα, σοφό άνθρωπο, λόγιο, ο οποίος ήταν σχηματίστης της Ολότας, στη Ριζάριο σχολή, ο οποίος πολέμησε στη Μικρά Ασία και ήταν πολύ ανεπτυγμένος άνθρωπος και είχαν πιάσει ένα μπασά εχμάλωτο, ο οποίος έλεγε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ πάντοτε παραπονιόταν και έλεγε πώς μπορούμε εμείς ποτέ να νικήσουμε τους Έλληνες, όταν υπάρχουν οι Έλληνες της Διασποράς οι οποίοι χρηματοδοτούν και κρατούν την Ελλάδα εν ζωή.
2: Οι Έλληνες της Διασποράς λοιπόν, γιατί δεν αφήνουν την Ελλάδα,
1: η
2: λέτε.
1: Η Ελληνική επιτρέπεται.
2: Επιτρέπεται. Δεν αφήνουν την Ελλάδα λοιπόν ως Ελλάδα, ως τόπος, κατά την άποψή μου ιερός, κατά την άποψή σας πλούσιος, να αναπτυχθεί, να απλώσει τις δυνάμεις της.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι μια εικασία δικιά σας, είναι μια... Έχετε τρόπους να αποδείξετε?
1: Ό,τι λέω κύριε Μαβή, τα αποδεικνύω πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής ήταν η υπαριθμόν Μαγούλα και Ασπρόπυργος, ήταν το υπαριθμόν ένα μέρος στον κόσμο στην παραγωγή γάλακτος.
2: Μάλιστα.
1: Στη δεκαετία του 60 και τα λοιπά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παρήγε 300 τόνους αγεραδινό γάλα και σήμερα παράγει 40.
2: Αυτό γιατί? Πώς έγινε δηλαδή?
1: Διότι εμεθοδεύτηκε από το ελληνικό κράτος αυτή η διάλυση διά της αγορονομίας και διά της κρατικής παρεμβάσεως. Αν θέλετε...
2: Με συγχωρείτε, έχει σχέση αυτό με την κοινή αγορά?
1: Η κοινή αγορά ήρθε και αν θέλετε καταδικάζεται κάποιος έντεχνα εις θάνατον, εκτελείται και εν συνεχεία πάει κάποιος και ρίχνει και τη χαριστική βολή.
2: Αυτό έγινε με την...
1: Η κοινή αγορά είναι η χαριστική βολή της καταδικαστήσεις και εις θάνατον εκτελεστήσεις χώρας. Στο σύνολό της αγοράς παραγωγικής.
2: Μου λέτε τώρα για το γάλα.
1: Για το
2: ξέρω
1: γάλα
2: λοιπόν ότι εσείς, να με συγχωρείτε,
1: ναι,
2: έχετε, είχατε μια την τυχροπή, μια ευρωστότατη βιομηχανία φαρμάκων, ίσως αν δεν κάνω λάθος η μεγαλύτερη στα Βαλκάνια όταν ήταν
1: και της Ανατολής.
2: Της Ανατολής.
1: Βέβαια, και από τις μεγαλύτερες του κόσμου και τις αρχαιότερες. Έτος ιδρύσεως 1883. Αλλά αν μου θέλετε εδώ μια διόρθωση. Εγώ δεν είχα τίποτα. Ο σοφός καλόγερος έλεγε σήμερον εμού, αύριον εταίρου, ουδέποτε τεινός. Ό,τι γίνεται παραμένει στην πατρίδα.
2: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Και αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έχουν ενσπείρει και λένε αυτοί που πίνουν το αίμα. Ο δημιουργός εκ των πραγμάτων πρέπει να δημιουργήσει, σαν τον ζωγράφο. Αν ο ζωγράφος δεν ζωγραφίσει, δεν μπορεί. Ναι, αλλά πρέπει να πουλήσει και πίνακες, διότι αλλιώς θα πεθάνει. Ως εκ τούτου δεν είναι ότι πουλάει ο ζωγράφος, είναι ότι ζωγραφίζει, αλλά πρέπει και να πουλήσει. Η δημιουργία λοιπόν στο σύνολό της είναι και μια οικονομική διαδικασία, διότι δεν δημιουργείς για να δημιουργείς, δημιουργείς για το κοινωνικό σύνολο. Όταν ο Δράκος Φερρυπίν έφτιαξε τα καλύτερα οικιακά συστήματα, κουζίνες, ψυγεία,
2: η
1: ζόλα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι. Γιατί οι Έλληνες παίρνανε την ζόλα και δεν παίρνανε τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα? Διότι ήταν εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα τα ελληνικά, και φτηνότερα.
2: Η ζόλα υπάρχει σήμερα?
1: Α, τη διέλυσαν. Την διέλυσε το ελληνικό κράτος.
2: Με τον ίδιο τρόπο που διέλυσαν τη χροπή?
1: Με τον ίδιο τρόπο που πρωτίστως διέλυσαν τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Και τον διαλύουν και σήμερα. Και βεβαίως σιγά σιγά διαλύσαν και το υπόλοιπο. Αυτά τα δύο, τα τέσσερα αν θέλετε, γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, βιομηχανία και εμπόριο, Αλλά είναι σήμερα, προσέξτε την Αθήνα, η Αθήνα έχει κρατήσει ένα μικρό μάγαζο σήμερα. Όπου αφού αυτός ο άνθρωπος, ο Χ, παρήγε γεωργικός και κτηνοτροφικός εις τη λεγόμενη επαρχία της χώρας, ο ένας από τα δύο αδέλφια πήγε στην Αυστραλία και ο άλλος στην Αθήνα και άνοιξε ένα μικρό μάγαζο εμπορευόμενος εισαγόμενα ρετάλια από τις Ινδίες, Φερρυππίν, ξέρω εγώ, μικρό μπουτίκ από την Κίνα. Δηλαδή, αντί να εμπορεύεται ο Έλληνας το ελληνικό προϊόν από την Άδα προς τα έξω, σήμερα μην παράγουν τίποτα, εμπορεύεται από έξω προς τα μέσα. Και κάνει ανταγωνισμό και πριονίζει το κλαρί επάνω στο οποίο κάθεται. Αποτέλεσμα, δε, αν μου επιτρέπετε, αυτής της σατανικής διαδικασίας η οποία εφηρμόστη, είναι ότι το 1950 είχαμε περίπου 52 με 54.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μπράβο. Με 8 εκατομμύρια κατοίκους. Εάν πούμε ότι το 8 έγινε 10, άρα έχουμε μια αύξηση εν τέταρτον 25%. 25% του 50 είναι 12,5, 13, 50 και 13, 65. Έπρεπε σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι να τις τάξεις των 65.000 συν πλην. Και είναι 800.000 συν πλην. Και τίθεται το ερώτημα, τι κάνουν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι? Διότι αν παράγουν στάρι 99 και ο ένας ζυγίζει και μετράει, οι 99 συντηρούν τον έναν. Αν είναι δύο, τότε οι 49 συντηρούν τον έναν, πέφτει στο μισό και ούτω καθεξής. Στην Ιαπωνία σήμερα έχουμε τις τράπεζες να είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν, διότι ο τόκος είναι γύρω στο 2% και οι τράπεζες με 2 επιβιώνουν. Άρα οι τράπεζες είναι έτοιμες να χρεοκοπήσουν στην Ιαπωνία, αλλά ανθεί η παραγωγή, η βιομηχανία και κατέκλυσε τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχουμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Έχουμε τις τράπεζες δι' αυτού του εξωφρενικού νόμου να πλουτίζουν υπερόγκως και με γεωμετρική πρόοδο.
2: Το γνωρίζω προσωπικά.
1: Το γνωρίζω προσωπικά. Λυπούμαι αν που το ακούω, αλλά ναι, αφού το γνωρίζω, το ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Και η παραγωγή να διαλύεται, διότι ουδείς δια της παραγωγής μπορεί να καλύψει αυτούς τους στόχους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δια της λογικής καθίσανε άνθρωποι κάτω και μηχανοευτήκανε ορισμένα πράγματα για το πώς θα διαλύσουν τι γίνεται στη χώρα. Αυτό είναι έξωθεν. Και επειδή δεν μπόρεσαν τελικώς να διαλύσουν την Ελλάδα στο σύνολό τους και πάντα τους βγαίνει αγκάθι στο οποιοδήποτε, ακόμη και στη Σοβιετία, σε αυτό το εσχρό καθεστώς, οι πόντοι γυρίσανε με λάντα πίσω, με αυτοκίνητα. Οι Ρώσοι πιναγάνε, αλλά οι πόντοι γυρίσανε ακόμα και σε αυτό το εσχρό καθεστώς, ο Έλληνας κατάφερε να επιβιώσει καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον. Αποτέλεσμα, ορίστε. 25% σήμερα της εμπορικής ναυτιλίας της ανθρωπότητος το έχουν Έλληνες.
2: Κύριε Σοβιανόπουλε, γνωρίζω, το είδα στο βιβλίο σας αυτό, ότι σε μία φάση της δραστηριότητάς σας μετά από το κλείσιμο της Χροπή, που υποθέτω πως έγινε, όπως έγινε για την υπόλοιπη ελληνική βιομηχανία,
1: ναι.
2: Κτηνοτροφία, γεωργία κτλ. Επιχειρήσατε να αναδύσετε υπόγειους ορίζοντες πετρελαίου. Είναι ακριβές αυτό?
1: Κοιτάξτε,
2: έχουμε πετρέλαιο καταρχήν στην Ελλάδα?
1: Έχουμε πάρα πολύ.
2: Και γιατί δεν το έχουμε στα χέρια μας τις... γιατί δεν κινείται, γιατί δεν εξάγεται?
1: Όταν οι κρατούντες διέλυσαν ακόμα και τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο, το πετρέλαιο θα βγάλουνε. Αν ενθυμίστε μάλιστα ότι προσφάτως γράψαν οι εφημερίδες ότι ο διαγωνισμός που έγινε για να δώσουμε τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδος έγινε στο Λονδίνο και στο Χιούστον του Τέξας. Το οποίο είναι απαράδεικτο, διότι τουλάχιστον καλούσαν στην Αθήνα να τους καθυστερούν κιόλα και θα βγάλουν χιλιάδες άνθρωποι να ξοδέψουν τα ωραία τους δολάρια εδώ, περιμένοντας να γίνει ο διαγωνισμός και να λάβουν μέρος. Δηλαδή δεν φτάνει που τους δίνουμε το δικό μας πλούτο, αλλά πάμε εμείς, ξοδεύουμε τα δικά μας δολάρια έξω σε δικά τους ξενοδοχεία για να τους δώσουμε και το πλούτο μας. Αυτό είναι μόνο το θέατρο του παραλόγου θα μπορούσε να φτιάχνει τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ να πιστώ ο ίδιος, κύριε Μαραδί. Διότι είχα τις ενδείξεις, δεν είχα τις αποδείξεις.
2: Μάλιστα.
1: Και είπα να προσπαθήσω να βγάλω και πετρέλαιο. Και αν βγάλω και πετρέλαιο και πάλι με σταματήσουν, τότε εγώ θα έχω την απόδειξη ότι εδώ πρόκειται περί οργανωμένης, θέλετε να την πω τη λέξη, περί οργανωμένης προδοσίας στο σύνολό της, εκ μέρους ενός παρακράτους του κράτους, άγνωστο στον πολύ τον κόσμο. Και προσπάθησα στη Ζάκυνθο, έβγαλα πετρέλαιο και μου περάσαν χειροπέδες. Και δεν σταματήσανε.
2: Δεν το άκουσα αυτό.
1: Μου περάσανε χειροπέδες.
2: Τι εννοείται?
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθώ σε ονόματα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Εννοείται δηλαδή ότι εσείς, με συγχωρείτε να το καταλάβω αυτό πράγμα.
1: Ναι.
2: Βρήκατε πετρέλαιο.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο αν έμπαινε σε κίνηση.
1: Δηλαδή, όταν λέμε βρήκα πετρέλαιο, μελετώντας και τους αρχαίους,
2: ναι.
1: Γράφει ξεχάθατα ο Ηρόδοτος, εις τη Ζάκυνθο είδε ο ίδιος άσφαλτο να αναβλύζει για το νερό της θαλάσσης. Έτσι το λέει. Εκεί υπάρχουν πολλές λιμνίτσες, εκ των οποίων η μεγαλύτερα είναι 70 πόδας. Μέσα εις το νερό αυτό ενεβάθησα κλάδων μυρωτιάς, τις οποίες στην κορυφή όταν την έβγαλα έξω, είχε χαρακτηριστική νοσμήν ασφάλτου, η οποία ήταν το καλύτερο αυτής της πιερίας. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στην Κατερίνη απ' έξω το πετρέλαιο στην επιφάνεια. Και κάνοντας χρήση και από άλλα κείμενα πρόσφατα και τα λοιπά, μην μπλέξουμε τώρα σε λεπτομέρειες, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, πήγα στη Ζάκυνθο, κατάφερα και έβγαλα μία άδεια, εμπαζωτώσει, τότε πιστέψαν ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω. Σου λέει, δε βαριά, σας το να παιδεύετε, δεν πιστεύανε ποτέ ότι το δυνατό, διότι δεν είχαν μελετήσει τα πράγματα. Και όταν έβγαλα πράγματι πετρέλαιο, αν θέλετε και τη λεπτομέρεια, να την πω, εμπαζωτώσει, ήταν τότε υπουργός βιομηχανίας, ο κύριος Έβερετ, ο οποίος έστειλε τηλεγράφημα στο διοικητή χωροφυλακής και ήρθε και μου πέρασε χειροπέδες στα δε δικαστήρια που με περάσανε, ισχυρίζονται ότι οι άδειες που μου δώσαν ήταν παράνομες. Το κράτος ισχυρίζεται ότι η άδεια που μου δώσαν να βγάλω πετρέλαιο ήταν παράνομη.
2: Δηλαδή, αλλά και ενώ βρήκατε πετρέλαιο.
1: Ενώ βρήκατε πετρέλαιο, με σταματήσανε.
2: Το οποίο δεν.
1: Από το 1900. Εγώ είχα φτάσει να βγάζω μέχρι 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα με αστείες μεθόδους, διότι ήθελα να εντοπίσω τη γωνία κλίσεως διαρροής μέσα από ένα σεισμικό ρήγμα που υπάρχει στην περιοχή βορειοδυτικής κατευθύνσεως, ποια είναι η γωνία, και να κάνω ένα μόλο που τον οποίο και έκανα μέσα στη θάλασσα, να κάνω μια γεώτρηση με ελληνικά γεωτρύπανα μέχρι και 750 μέτρα και να δούμε τότε πόσο πετρέλαιο θα βγάζαμε. Και εκεί επάνω με σταμάτησαν. Και έκτοτε δεν κάναν τίποτα.
2: Το κλείσανε το πετρέλαιο δηλαδή.
1: Ναι, είναι εκεί.
2: Και εμείς εισάγουμε από άλλες χώρες.
1: Αν θέλετε, κύριε Μαγδί, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Το πετρέλαιο είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό το οικονομικό μέγεθος. Αν θέλετε, πολύ κοντά να το πούμε.
2: Όχι, μην μου το πείτε αυτό, ναι. Στην κροσύνη. Πείτε μου ποια άλλα είναι τα μεγάλα μεγέθη.
1: Τα μεγάλα μεγέθη είναι τα
2: οποία,
1: τρόφιμα.
2: Τα τρόφιμα.
1: Τρόφιμα.
2: Τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε.
1: Να μας τα αναφτάρξει και κάνουμε και εξαγωγές.
2: Και δεν κάνουμε.
1: Όχι. Είμαστε ελλειμματικοί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το μεγάλο μειονέκτημα της χώρας σήμερα. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να θρέψει τον ελληνικό πληθυσμό. Και αυτό είναι τροχοπέδιο. Θα πεθάνουν τα μωρά της Ελλάδος αν δεν εισαχθεί γάλα. Και να εισαχθεί γάλα, τι λέει, τα αγροκτήματα αρόζα. Ποια αγροκτήματα αρόζα? Αυτά είναι οπτικές εικόνες. Η Ολλανδία, αν τη διαιρέσετε στο σύνολό της δια των 6,5 εκατομμύριων αγελάδων που έχει, μένουν γύρω στα 5 στρέμματα σε κάθε αγελάδα. Αν αφαιρέσετε 18 εκατομμύρια κατοίκους, χωριά, πόλεις, δρόμους, το μεγαλύτερο δικό δίκτυο του κόσμου, αμυροχόραφα, τουλίπες και δεν συμμαζεύεται, είναι ζήτημα αν μένουν 2 στρέμματα σε κάθε ζώο. Αλλά από 2 στρέμματα δεν μπορεί να πάρεις περίπου 10 τόνους που θέλει μία αγελάδα να φάει το χρόνο. Δηλαδή η Ολλανδία κάνει τεράστιες εισαγωγές ζωοτροφών από όλο τον κόσμο. Και το μεγάλο της όφελος είναι ότι της μένουν περίπου 60 εκατομμύρια τόνοι κοπριά, με την οποία φτιάνει αυτό το την κόλαση που έχει, την κάτω από τη θάλασσα, την γεμίζει σιγά σιγά και κλείνει ένα κόλπο, αντλεί τα νερά, ρίχνει τις κοπριές αυτές μαζί με χώμα, παίρνει με βαθυκόρους από τον ωκεανό και φτιάνει μια εφοροτάτη γη και προχωράει και προχωράει. Εμείς την έχουμε και την έχουμε διαλύσει.
2: Την έχουμε και την έχουμε διαλύσει. Δηλαδή, η εμπειρία σας ως πρώην βιομηχανός, φαρμακοβιομηχανός, ως ένας άνθρωπος δηλαδή της παραγωγής.
1: Όχι μόνο, γιατί η χροπή δεν είναι το μόνο φάρμακα.
2: Ήταν νομίζω ότι...
1: Ήταν καλλυντικά, ήταν ζωοτροφές, χρώματα οικοδομών, χρώματα υφασμάτων, πλαστικά. Ήταν ένα, θα έλεγα, μια ομάς 15 βιομηχανιών υπό ένα όνομα.
2: Σας έκλεισαν. Όπως έκλεισαν και πάρα πολλές ελληνικές μηχανίες.
1: Αν μου επιτρέπετε, για να διορθώσω κι εδώ, διότι θα ήταν ανεπίτρεπτο εκ μέρους μου να λέω αυτά που λέω σήμερα και να είχα μείνει, εγώ παρατήθηκα, κυρία Μαραδί.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όταν
2: είδατε που πάει το πράγμα.
1: Διαχώρησα τη θέση μου με την Εθνική Τράπεζα τότε και με το Δημόσιο, λέω δεν είναι δυνατόν να κάνετε αυτά που κάνετε.
2: Α, και σε εσάς μπήκε η τράπεζα δηλαδή.
1: Συνεκάλεσε ένα διοικητικό συμβούλιο τότε και είπε ότι παρετούμε τη θέση ως μου αντιπρόεδρο και διευθύνοντο συμβούλου της Χροπή, ναι. Διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης, συμπαιγνία μετά του Δημοσίου δηλαδή, εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας. όταν παρετήθην η χροπή είχε καθαρά θέση λογιστική, όπως λέμε, 3,5 δις τότε. Αλλά δεν είναι το θέμα αν παρετήθην εγώ ή όχι.
2: Όχι,
1: το θέμα
2: είναι ότι...
1: Μεθόδευσης.
2: Ακριβώς.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Η ώρα είναι 4.
3: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή πάυση των Αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, φτάνοντας τα $87,59 το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ένα λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για προσβλητικά φιλοδωρήματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός τριαμβολογεί γιατί θα δίνει, λέει, 10 λεπτά ένα λίτρο καυσίμου στον Έλληνα πολίτη. Με απλά λόγια, του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι αλλά επιστρέφει την καρέκλα, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο και το Λουτράκι, ενώ η φωτιά που ξέσπασε έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο καήκε ολοσχερός. Πληροφορίες από την πυροσβεστική αναφέρουν πως ανασύρθηκε ισορρός ενός ατόμου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Στάλθηκε και μήνυμα από το 112 στους βρίσκονται στην περιοχή για να είναι σε ετοιμότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία. Περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες μέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νεαρό άτομο ο δράστης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού και δεύτερου υπόπτου.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
5: Νέο κύμα ζέστης από σήμερα και για την εβδομάδα που διανύουμε. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή σήμερα φτάνει στους 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ, τοπικά ως και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τη στιγμή στους 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νικό Πετρουλάκη.
4: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fixe Lash, μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. 27 Ιουλίου του 2026 είμαστε μαζί εδώ στον Focus 103,6 στη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, πιστεύω να περάσετε καλά, να ήταν ένα από τα καλύτερα Σαββατοκύριακα της ζωής σας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι και επίσης να πω ότι προχωράμε κανονικά στην ενημέρωση. Έχουμε πολλά στην σημερινή εκπομπή. Άλλωστε, πέρασε ένα Σαββατοκύριακο χωρίς ενημέρωση από τη δική μας την πλευρά. Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο έγιναν πολλά. Σήμερα επίσης έγιναν αρκετά. Θα τα πούμε όλα. Θα πάρουμε λίγο μια σκούπα του ρεπορτάζ στην αρχή της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε πρώτα από τα φρέσκα κουλούρια που έχουν να κάνουν με την παρουσία του λαού του ΠΑΟΚ ή αν θέλετε καλύτερα τη συμπαράσταση του λαού του ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι τρομερό αυτό που γίνεται. Σήμερα εξαφανίστηκαν και τα 6.000 εισιτήρια διαρκείας στο μπάσκετ. Είχε βγάλει 5.000 διαρκείας η ΚΑΕ ΠΑΟΚ χτες. 5 δεν έβγαλε, για την ακρίβεια έβγαλε τα, μέχρι χτες ήταν τα εισιτήρια αυτά που έπρεπε να πάρουν όσοι είχαν από πέρσι εισιτήριο διαρκείας, που ήταν 4.500. Και ακούστε τώρα, από τις 4.500 που είχαν πέρσι εισιτήρια διαρκείας, κράτησαν τα εισιτήριά τους 4.250 και αποφάσισε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να βγάλει πέρσι, να βγάλει χτες, συγγνώμη, άρα 750 να πάει στις 5.000 διαρκείας. Τα έβγαλε, δεν νομίζω ότι κράτησε πάνω από 20 λεπτά. Γίνεται ένα sold out σε αυτά τα εισιτήρια. Κάποιοι νόμιζαν, κάποιοι πίστεψαν ότι έγινε sold out γενικά σε όλα. Δεν ήταν έτσι, γιατί σήμερα ξαναβγήκαν άλλα 1.000 εισιτήρια από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Πουλήθηκαν και αυτά τα 1.000 εισιτήρια, εξαφανίστηκαν δηλαδή στην κυριολεξία, και φυσιολογικά θα βγουν άλλα 1.000 εισιτήρια για να φτάσουν τους 7.000 εισιτήρια. 8.500 παίρνει το παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον κόσμο με τα 6.000. Είναι φυσικά ρεκόρ και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο ρεκόρ όταν θα βγουν και τα υπόλοιπα 1.000 εισιτήρια που απομένουν. Μπορεί να είναι και 1.200-1.300. Βέβαια είναι στο courtside, στα court seats, στις θέσεις δηλαδή εντός του αγωνιστικού χώρου. Πιστεύω ότι θα έχουμε και εκεί να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Πάμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, όπου η ανακοίνωση, η χθεσινή, αργά χθες το απόγευμα, ανακοίνωσαν ότι ξεπέρασαν τα 12.000 εισιτήρια και φτάσαν τα 12.372. Είναι πολύ καλό νούμερο. Από σήμερα μπορούν να παίρνουν εισιτήρια διαρκείας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, όσοι δεν είχαν κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Αναμένεται ο ΠΑΟΚ να φτάσει στα επίπεδα τα περσινά, 21-22.000 κάπου εκεί, για να βάλουν μετά κόφτη, να σταματήσουν την πώληση των εισιτήριων διαρκείας, γιατί πρέπει και κάποια εισιτήρια να τα πουλάνε. Πρέπει να βγουν δηλαδή και να τα πουλάνε κάποια εισιτήρια. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τα διαρκείας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι δύο ειδήσεις, βασικά της ΚΑΕ είναι πιο φρέσκια, είναι σημερινή, της ΠΑΕ είναι χθεσινοβραδινή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα θα ξεπεράσει τις 14.000 πιστεύω εισιτήρια και αυτό αναμένεται να γίνει. ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, οριστικά και αμετάκλητα, ένα θέμα το οποίο το δώσαμε αποκλειστικά, 4 Αυγούστου η παρουσίαση της νέας τούμπας από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 4 Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει όλο το πλάνο, η μηχανική, όλο το πλάνο για τη νέα τούμπα, για το νέο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά, το οποίο αναμένεται να γίνει το 2030 φυσιολογικά, τότε να είναι στα τελειώματά του και να μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπει. 3 χρόνια για κάτι ψηλά, αλλά νομίζω περισσότερο καλύτερα θα ενημερώσουν τον κόσμο οι μηχανικοί και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το project, δηλαδή το project Νέα Τούμπα, την ερχόμενη εβδομάδα. 4 Αυγούστου θα δοθεί η συνέντευξη τύπου. Μηχανικοί και στελέχοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα κάνουν την παρουσίαση του μεγάλου έργου, που θα πληρωθεί εξ ολοκλήρου από χρήματα της οικογένειας Ιβάν Σαββίδη. Η οικογένεια Ιβάν Σαββίδη θα πληρώσει όλα τα χρήματα για το νέο μεγάλο project των 100
50 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. 150 εκατομμύρια περίπου θα στοιχήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το γήπεδο ποδοσφαίρου του Δικεφάλου του Βορρά. Η νέα Τούμπα, όπως συνηθίσαμε να λέμε. Έτσι λοιπόν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κλείνει και πολλά στόματα όλων εκείνων που το τελευταίο διάστημα έλεγαν ότι δεν πρόκειται να γίνει το γήπεδο, δεν θα γίνει ποτέ το γήπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το γήπεδο και όλα τα σχετικά. Και βεβαίως νομίζω ότι υπάρχει και δικαίωση, 4 Αυγούστου θα υπάρχει και οριστική δικαίωση αυτών οι οποίοι υποστήριζαν ότι το γήπεδο πρέπει να το χτίσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι το τίμιο και ηθικό. Και έτσι τελικά γίνεται, από ό,τι θα μάθετε και στις 4 Αυγούστου, προχωράνε κανονικά οι διαδικασίες όλες και ο ΠΑΟΚ θα έχει το δικό του γήπεδο από το 2030 και μετά. Τώρα, επειδή είπαμε για ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι κάτι το οποίο το αλλιεύσαμε μετά από μια πληροφορία χτες και ισχύει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν υπάρχει εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Όπως ξέρετε ήταν ο κύριος Κιουρεξίδης, τον οποίο τον έβγαλαν, τελείωσε ο Κιουρεξίδης και δεν υπάρχει κανείς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ νομίζω ότι αυτό δεν είναι και κακό. Δηλαδή τι να πει από τον εραστέχνη ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ, ας πούμε. Αυτό γινόταν για λόγους που δεν ξέρω για ποιο λόγο γινόταν, εκ του καταστατικού. Μπορούν να μην έχουν εκπρόσωπο του εραστέχνη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν είναι πρόεδρος στο ΓΕΜΗ, έτσι, Διοικητικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ, το οποίο ξεκίνησε από 6 Εβδόμου του 26. Τώρα έχουμε 27 σήμερα, πριν από 21 μέρες έχει κατεθεί. Διοικητικό Συμβούλιο πρόεδρος ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, Α αντιπρόεδρος κυρία Μαρία Γκοντζάροβα, μετά Β αντιπρόεδρος ο κύριος Αναστασιάδης Άγγελος, μέλος ο κύριος Τσάκας Μάριος, μέλος ο κύριος Δημήτριος Μουτσάκης και επίσης αναφέρεται όχι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά ως εκπρόσωπος, λοιποί εκπρόσωποι λέγεται χαρακτηριστικά, ο κύριος Αγισίλαος Τουμαζάτος, από κοινού και μεμονωμένα ως, ως εκπρόσωπος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα προσέξτε, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκινάει, λίγη μάλλον, 5-12 του 2028. 5-12 του 2028 και του Τουμαζάτου λίγη 5-12 του 2028. Δεν υπάρχει Κιουρεξίδης, βγαίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ και είναι η πρώτη φορά που δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ στη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά προς ενημέρωση των φίλων μας παρακολουθούν. Μπράβο στο γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, το οποίο έκανε πρόκριση στην επόμενη φάση κερδίζοντας την Νεύτσι 3-0 στην Βέρεια, ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Αφιέρωσαν οι ποδοσφαιρίστριες του ΠΑΟΚ την νίκη πρόκριση στην Άννα Μαρία, στην Άννα Μαρία Πανταζόνη, η οποία έφυγε από τη ζωή με τον άδοξο τρόπο που όλοι ξέρουμε, στο τροχαίο, και είναι από εκεί ψηλά 15 χρονών το κοριτσάκι, 16. Πραγματικά ήταν κάτι αυτό τραγικό για τον ΠΑΟΚ, χωρίς αμφισβήτηση, και νομίζω ότι κάνανε πάρα πολύ καλά τα κορίτσια, τα οποία αφιέρωσαν και θα συνεχίσουν να αφιερώνουν αυτή τη νίκη. Δηλαδή με το που έμπαινε το γκολ κατευθείαν έδειχναν επάνω ψηλά την Άννα Μαρία, από εκεί που βλέπει, από εκεί ψηλά ο άγγελος αυτός ο οποίος έφυγε από τη ζωή, και από εκεί ψηλά έβλεπε τις συμπαίχτριές της να κερδίζουν και να τις αφιερώνουν την νίκη. 3-0 λοιπόν πήρε ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στις γυναίκες για την επόμενη φάση, το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης του Champions League, παρακαλώ, Champions League, που νομίζω ότι, εντάξει, τώρα μπορεί, επειδή είναι το μάτς στην Ουγγαρία και λοιπά, θα δούμε τι θα γίνει, περιμένουμε με ενδιαφέρον τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα μιλήσουμε και για την για την ομάδα τη γυναικεία, για την προσπάθεια την οποία έκανε, η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θερμά συγχαρητήρια και λοιπά σε όλες τις παίκτριες και
η μεγάλη νίκη και βέβαια η συμπαράσταση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Βέρεια. Στη Βέρεια. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό, να μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μια τέτοια νίκη και να περάσει την επόμενη φάση. Δεν έχει πάει στη League Phase, εννοείται, αλλά από εκεί πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό, μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, επειδή μιλάω για ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και επειδή σήμερα πρόκειται να γίνει μια συνάντηση ανάμεσα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ. Ερασιτέχνης και ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα συναντηθούν με στόχο να βρουν μια λύση ή τέλος πάντων να βρουν τη λύση για το θέμα του ενοικίου στο Παλατάκι. Δεδομένου ότι ο ερασιτέχνης θέλει να παίρνει κάποια χρήματα, η ΚΑΕ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει ούτε ευρώ, παρόλα αυτά πουλάει εισιτήρια διαρκείας για το Παλατάκι. Λέει η ΚΑΕ ότι σας έχω δώσει 500 χιλιάρικα και τα έχει πάρει ο Κατσαρής. Λέει ο ερασιτέχνης ναι μεν αλλά, σε όλη αυτή την ιστορία, και περιμένουμε τις εξελίξεις να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τη συνάντηση αυτή ανάμεσα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και την ΚΑΕ. Ο κύριος Παρασκευόπουλος τη ζήτησε τη συνάντηση, πιθανότητα με τον κύριο Πετμεζά εκ μέρους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε να μάθουμε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε κάτι να βγει, να μην υπάρχουν μπερδέματα. Μέσα σε όλα όμως σημειώστε ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει πουλήσει μέχρι στιγμής πάνω από 10.000 κάρτες φιλάθλου. Και τώρα προσέξτε. Και από σήμερα ας πούμε θα συνεχίσουν αυτά. Δηλαδή πιστεύω ότι καμιά 15.000 κάρτες φιλάθλου, μπορεί και παραπάνω, να πουλήσει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, ίσως και πολύ παραπάνω, δεδομένου ότι για να μπει στο γήπεδο και λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να έχει κάρτα φιλάθλου πλέον. Αυτός είναι ο νόμος. 30 ευρώ στοιχίζει η κάρτα φιλάθλου. Αν πουλήσει 15.000, είναι 3.15.45, 450 χιλιάρικα για τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, γιατί εκχώρησαν και η ΚΑΕ και η ΠΑΕ το δικαίωμα στον ερασιτέχνη να εισπράττει την κάρτα φιλάθλου. Σαν δώρο, πάρτε τα και εσείς ότι βγάλετε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που κυριολεκτικά φυτοζωούσε. Κάναν μεγάλη προσπάθεια οι άνθρωποι εκεί, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Ο Ισαϊάδης έκανε ηρωική προσπάθεια σαν πρόεδρος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και βλέπω ότι και ο Παρασκευόπουλος κινείται στα ίδια χνάρια, ψάχνει να βρει χορηγούς, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, και πιστεύω θα τα καταφέρουν, γιατί είναι νέοι άνθρωποι, έχουν μπροστά τους χρόνο, και βεβαίως ο ΠΑΟΚ είναι ένα σωματείο το οποίο έχει και πάρα πολλούς χορηγούς και πολύ κόσμο που μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που πήρα, που δίνω από πλευράς ΠΑΟΚ όσον αφορά την σημερινή έτσι εξέλιξη, και να σημειώσω ακόμη ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το οποίο ο ΠΑΟΚ

και δύναμη και υγεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον Άρη. Όπου να πούμε ότι η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της στην Ιταλία. Έπαιξε με την Αταλάντα K23, Under 23, προχτές φιλικό παιχνίδι, ο Άρης κέρδισε 3-0 την K23 της Αταλάντα, με Κουαμέ και Καντεβέρε πολύ καλούς και τους δύο να κάνουν άριστη συνεργασία. Τα πήγαν περίφημα, ικανοποίησαν τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου στην επίθεση και πιστεύω ότι αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί επιθετικοί και όχι ο Μωρόν στη φετινή χρονιά, άρα πιθανολογώ ότι ο Μωρόν μπορεί να ψαχτούν στον Άρη για να δοθεί κάπου και να μπορέσει ο Άρης να πάρει κάποια χρήματα από τον Μωρόν. Ο Άρης, ο οποίος ολοκληρώνει κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, και επίσης έχει κάνει μια κίνηση ο κ. Γρηγορίου και έχει κάνει δεκάρι τον Αλφαρελά, που ίσως θα πάει καλά, λένε οι πληροφορίες. Είναι center for. Έχει 4 center for με τον Αλφαρελά. Τον ένα λοιπόν τον έκανε δεκάρι, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης ένα πολύ καλό δίδυμο, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, πήγε πολύ καλά σε αυτό το φιλικό, ήταν από τη δεξιά πλευρά του Άρη, ο Φαντιγκά με τον Καρέ. Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος και είναι ο κύριος Γρηγορίου. Θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα το τι ακριβώς είπε ο προπονητής του Άρη μετά το τέλος του αγώνα. Μια πολύ σημαντική μέρα για τον Μιχάλη Βοριαζίδη, ο οποίος ξέρετε ότι είχε το πρόβλημα υγείας, το σοβαρό πρόβλημα υγείας, και έμεινε έξω. Το παλικάρι κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και επανήλθε και όλα καλά. Και να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να τον δούμε το Βοριαζίδη και σε μεγάλα παιχνίδια. Ο Παλάσιος μπήκε στην ομάδα του Άρη, όπως ξέρετε όλοι σας, καλή μεταγραφή, πολύ καλή μεταγραφή θα έλεγα. Ο Παλάσιος, ένας έμπειρος παίκτης, τα πήγε περίφημα πέρσι με τον Λεβαδιακό, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ικανότατος παίκτης, πιστεύω ότι είναι μια από τις πάρα πολύ καλές μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης, ο οποίος Άρης, εκτός όλων των άλλων, οι πληροφορίες λένε ότι θέλει και ένα στόπερ ακόμη οπωσδήποτε, θέλει και ένα αριστερό μπακ οπωσδήποτε. Θα δούμε, περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις αυτές για το τι ακριβώς θα γίνει για την συνέχεια των υποχρεώσεων του Άρη, γιατί εκεί υπάρχει άλλο φιλικό παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Επίσης, επιστροφή του Λιόπουλου στο μπάσκετ, αναμένονται ανακοινώσεις και εκεί, γιατί και ο ΠΑΟΚ πάει για έναν ακόμη παίχτη, ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει έναν ακόμη παίχτη, θα δούμε αν θα έρθει και πότε θα έρθει. Δεν ξέρω αν αυτός ο παίχτης είναι αυτός για τον οποίο έχουμε μιλήσει πρώτα με τον Δημήτρη Καλπάκη για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος μας είχε πει ότι δεν θα ήθελα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ο Λιόπουλος, αλλά μπορεί ο Ντόρσεϊ στον ΠΑΟΚ, θέλει να χτίσει ο Τρινκέρι, και την επόμενη μέρα από αυτή τη δήλωση Καλπάκη, εγώ δεν λέω ότι επηρέασε ο Καλπάκης, αλλά μπορεί και να επηρέασε, την επόμενη μέρα ο κύριος Ματσάρη απέσυρε, μάλλον είπε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους για τον Λιόπουλο και είπε ότι ενδιαφέρεται για τον... δεν το είπε, βγήκε από το ρεπορτάζ ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο Ηρακλής έχασε την Πολωνία 2-0 στο πρώτο φιλικό παιχνίδι εκεί. Δεν τα πήγε και άσχημα. Δεν τα πήγε και σούπερ, αλλά δεν τα πήγε και άσχημα. Η Πολωνία δεν έκανε ευκαιρίες. Φαίνεται ότι ο προπονητής του Ηρακλή, ο κ. Ματσάρη, ο οποίος είπε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα από ό,τι τα περίμενα στο πρώτο αυτό παιχνίδι, έτσι που ο Ματσάρη, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμυνα, στην αμυντικογενή παρουσία της ομάδας του, και αυτό το οποίο θέλει να κάνει ο Ματσάρη στην Ιταλία να χτίσει, και περιμένουμε να δούμε λίγο τις εξελίξεις για το τι ακριβώς θα γίνει στον Ηρακλή, δεδομένου ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή, από τουλάχιστον μαθαίνουμε, θέλουν να φέρουν και κάποιους παίχτες από το εξωτερικό. Άλλωστε υπάρχει και μια συνέντευξη του κυρίου Κόντι, ο οποίος μίλησε και είπε κάποια πράγματα για το ότι η ομάδα θα ενισχυθεί με ποιοτικούς παίχτες και αναζητώ Λατίνους ποδοσφαιριστές, όπως ο Μουνιώθ χαρακτηριστικά, και το Καφτατζόγλου θα είναι οριακά

0: έτοιμο, όπως είπε άλλωστε, αυτό σας το έχω πει και εγώ την περασμένη εβδομάδα, ότι το Καφτατζόγλιο δεν είναι 100%, δεν θα είναι 100% έτοιμο για αυτό το παιχνίδι, για τα πρώτα παιχνίδια του Ηρακλή. Θυμίζω ότι ο Ηρακλής παίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας και επανέρχεται με δύο άλλα εντός έδρας, και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να δούμε λίγο τι ακριβώς θα γίνει με το Καφτατζόγλιο, γιατί είναι εξαιρετικά επίγον το να γίνει το στάδιο. Πού θα παίξει ο Ηρακλής? Βέβαια να σας πω ότι η δεύτερη έδρα είναι το Πανθεσσαλικό. Εντάξει, τώρα ο σκοπός είναι να παίξει στο Καφτατζόγλιο, μην έχει κανένα θέμα. Στο Καφτατζόγλιο θα παίξει, αλλά το θέμα είναι πότε θα μπει. Πιστεύω ότι θα μπει κανονικά. Και παρά το γεγονός ότι και ο Γιάννης ο Κόντης είπε ότι δεν ξέρω, οριακά θα είναι και κάτι τέτοια, οριακά θα είναι το Καφτατζόγλιο, κάτι θα στην ανάρτηση την οποία έκανε και την οποία θα ετοιμάσουμε και την ακούστε τώρα σε λίγο, την ανάρτηση του Γιάννη Κόντη. Είναι ηχητικό, ένα ηχητικό που έκανε ουσιαστικά σαν ένα μήνυμα το οποίο ήθελε να στείλει στους φιλάθλους του Ηρακλή ο Γιάννης ο Κόντης, ο οποίος Γιάννης Κόντης είναι αυτός που είναι στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, είναι δίπλα στον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη ο Γιάννης Κόντης, και θέλει ο κύριος Κόντης να φέρει και άλλους Λατίνους ποδοσφαιριστές, όπως είπε χαρακτηριστικά, καταφέρω και άλλους Λατίνους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, τα βασικά θέματα πάνω κάτω είναι αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε στην σημερινή μας εκπομπή. Να πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, ώρα είναι 4.33 πρώτα λεπτά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και μετά τα ποδοσφαιρικά, τα οποία είναι εντός των τυχών, να πούμε και για τα θέματα τα οποία έκαναν περήφανους όλους τους Έλληνες και δεν είναι άλλα από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου του παγκοσμίου κυπέλου, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι, στο πόλο World Cup, το οποίο κατέκτησε η εθνική ομάδα πόλο. Παγκόσμιος θρίαμβος με γκολ του Αργυρόπουλου, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ επί της Ουγγαρίας, που είναι επίσης παγκόσμια δύναμη. Μπράβο στα παλικάρια, μπράβο στους πολίστες. Ήθελα να πω κάτι σχετικά, κέρδισε 15-14 η εθνική ομάδα την Ουγγαρία. Ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί ο Θοδωρής Βλάχος κάνει φοβερή δουλειά στην εθνική ομάδα, δεν το συζητάμε αυτό. Η Ελλάδα σαν χώρα, και αυτό το λέω γιατί έχουμε πάρα πολλούς άσχετους πολιτικούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτός ο Βρούτσης, θα σας πω και για τον Βρούτση, βρήκε μια μπάλα στο δρόμο και την πήγε σε αστυνομικό τμήμα γιατί νόμιζε ότι είναι βόμβα. Δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό, καμία απολύτως, είναι άσχετος εντελώς. Δεν επιτρέπεται ρε εσύ, έλα εδώ ρε, είσαι υπουργός, και ο προηγούμενος και ο παραπροηγούμενος και όλοι αυτοί. Ποια ρε είναι η εθνική ομάδα η οποία οργιάζει παγκοσμίως, πανευρωπαϊκά? Είναι το μπάσκετ και το πόλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ειδικά εγώ με την ανάποδη σειρά. Το πόλο και το μπάσκετ. Και μιλάω για το πόλο ανδρών γυναικών. Όχι μόνο το πόλο ανδρών και γυναικών. Το μπάσκετ των ανδρών, μάλιστα. Διακρίσεις, όλα αυτά και λοιπά. Και εθνικές ομάδες και όλα, και εφήβων και όλα αυτά σχετικά. Αφού εσείς στο ποδόσφαιρο δεν είμαστε καλοί, ή τέλος πάντων είμαστε ψιλογκασμάδες σε σχέση με άλλους, πήγαν τα άσπρα χώματα και τα μαύρα χώματα στο Μουντιάλ και εμείς δεν πήγαμε. Από λάθη εγκληματικά δικά μας. Μπορεί να φταίνει οι προπονητές, μπορεί να φταίνει οι παίκτες, μπορεί να φταίμε εμείς, μπορεί να φταίει όποιος θες πες. Από το 2004 και μετά στο ποδόσφαιρο πήγαμε με τον Ρεχάγκελ και στα επόμενα, πήγαμε και σε Μουντιάλ και με Φερνάντο Σάντος κλπ. Αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι, μια διάκριση ή οτιδήποτε άλλο. Πήραμε όμως το 2004 το Euro και αυτό δεν το εκμεταλλευτήκαμε για να φτιάξουμε μια σχολή ποδοσφαίρου. Να πούμε, ας πούμε, ότι κοίτα να δεις, η σχολή ποδοσφαίρου η ελληνική παίζει αμυντικά. Αυτή είναι η τακτική μας. Δεν κάναμε τίποτα, ρε. Δεν υπάρχουμε. Καθένας ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει λέει, ό,τι να είναι. Τώρα, ποια είναι η εθνική ομάδα, ρε μάγκα? Είσαι υπουργός αθλητισμού, κάθεσαι κάτω και λες σε ποιες εθνικές ομάδες πάω πολύ καλά. Στη σκοποβολή κάνω εθνική ομάδα σκοποβολής καλύτερα, πάω πολύ καλά στο handball, κάνω εθνική ομάδα. Ποιες είναι λοιπόν οι δύο δραστηριότητες, τα δύο σπορ στα οποία πάμε πολύ καλά σαν Ελλάδα? Πόλο και μπάσκετ. Ωραία, αυτά λοιπόν που είναι πολύ καλά τα παίρνεις, πέφτεις από πάνω και το πολύ καλά το κάνεις τέλειο. Το κάνεις πρώτο. Σμπρώχνεις και λεφτά εκεί, γιατί δεν επιτρέπεται η εθνική ομάδα πόλο ανδρών και γυναικών να μην έχει ένα δικό της κολυμπητήριο. Ένα δικό της κολυμπητήριο να μην έχει. Και αυτό που λένε, γιατί είπαν, ας πούμε, επειδή ο Βλάχος τυχαίνει να είναι και προπονητής του Ολυμπιακού. Okay. Γιατί να μην είναι και ο Ολυμπιακός να πηγαίνει και καλά στο πόλο? Και γιατί να μην πάει? Κομπλεξικοί δεν είμαστε. Αν λοιπόν μπορείτε να κάνετε ένα κλειστό κολυμπητήριο που θα είναι της εθνικής ομάδας δίπλα στο Καραϊσκάκι, κάντε το. Θέλετε να το κάνετε στην Κοζάνη, κάντε το στην Κοζάνη. Κάπου να το κάνετε, να υπάρχει ένα σπίτι της κολύμβησης και του πόλο. Να μπορεί να πάει και η εθνική ομάδα κολύμβησης, τα παιδιά της εθνικής ομάδας να προπονηθούν, να πηγαίνει η εθνική ομάδα του πόλο, όχι μόνο οι μεγάλοι, όχι μόνο οι άνδρες και οι γυναίκες, από τις κορασίδες, εθνική κορασίδων πόλο, εθνική παιδών πόλο, όλοι εκεί να προπονούνται, να είναι το σπίτι τους. Κάντε το ωραίο όμορφο με τα αποδυτήριά τους, με τα, αν θέλετε να σου πω κάτι, με τις σουιτίτσες τους, να μπορεί να κοιμούνται και όλα στα παιδιά εκεί, με το εστιατόριό τους. Πώς θα πάνε μπροστά, ρε, πώς θα ανεβάσετε το επίπεδο? Εδώ ο Βλάχος τους μαζεύει δεξιά-αριστερά, Θοδωρής Βλάχος, δεξιά-αριστερά πλαγίως καθέτος, και έχει παρουσιάσει μια ομαδάρα, πήρε και το World Cup, αυτό της έλειπε. Δεν πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσετε ένα μπόνους παραπάνω? Δεν μιλάω για οικονομικά, και οικονομικά, αν θέλετε, πρέπει να τους κάνετε επαγγελματίες. Έλα εδώ επαγγελματία στο πόλο. Έλα εδώ στο μπάσκετ, έτσι κι αλλιώς είναι. Βοηθήστε και τον μπάσκετ. Πήγε με το Σπανούλη προπονητή, πήρε το Χάλκινο. Δεν είναι επιτυχία. Το είχαμε και από χτες δηλαδή. Τέλος πάντων, πήραμε μετάλλια, οκ. Okay. Είχαμε καιρό να πάρουμε. Άρα τι, γιατί δεν σμπρώχνουμε την εθνική ομάδα του πόλο ανδρό-γυναικών και την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Και επίσης, το πιο σημαντικό απ' όλα, δώστε λεφτά στον ασθενικό αθλητισμό. Δώστε λεφτά στα παιδιά από κάτω στις υποδομές και λοιπά για να βγουν καινούργια φιντάνια. Και αυτό που κάνει η ΕΠΟ, που έκανε με το να παίζουν δύο στο κύπελο και λοιπά, καλό είναι. Δεν κακό. Επίσης άλλαξε κάποια ηλικιακά όρια στη γάμα εθνική, στις τοπικές κατηγορίες και λοιπά, ηλικιακά όρια. Και αυτό είναι πολύ καλό. Πιτσιρικάδες να μπουν και λοιπά, όχι 40 χρονών άλλος. Εντάξει, okay, ρε φίλε, παίξου βετεράνους. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να τα βάλουμε κάτω, καθίστε κάτω όλοι, για να προχωρήσουν διαδικασίες. Λοιπόν, χρωστάμε τη δήλωση του κυρίου Γιάννη Κόντι, του Ηρακλή, θα επανέλθω στο θέμα. Γιάννης Κόντις, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε για τον Ηρακλή.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου σήμερα.
0: Και έλα, έλα πάνω. Για...
1: Και παίρνω καθημερινά, ειδικά από φίλους του Ηρακλή, για τις μεταγραφές κυρίως, με απορίες που έχουν κτλ. Να πω ότι λόγω της ενασχόλησής μου στην Βουλή δεν ήταν δυνατόν και δεν είναι να είμαι συνεχώς ενασχολούμενος με μεταγραφές. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έχουμε την αναθεώρηση του συντάγματος, τα άρθρα του συντάγματος, συνεχείς ολομέλειες και έτσι δεν μπορώ να είμαι συνεχώς σε ένα τηλέφωνο και να μιλάω για παίχτες. Αυτό το έχουν αναλάβει, το είχαν αναλάβει οι προηγούμενοι τεχνικοί και αθλητικοί ως διευθυντής. Εγώ βοήθησα με την έλευση κάποιων νέων και συνεχίζω να ψάχνω και για άλλους νέους ελπιδοφόρους. Η φιλοσοφία μου πάντα ήταν να φέρνω Λατίνους παίχτες οι οποίοι έχουν την παιδεία, την προπαρασκευή, έχουν θητεία σε μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν παράδοση στο να βγάζουν παίχτες υψηλού επίπεδου, όπως βγήκε όπως είναι τώρα ο Ντανιέλ Μουνιώθ που έφερα στην ομάδα, το αριστερό μπακ, παίχτης βασικός της Εθνικής 19, με παρουσία σε Μουντιάλ τελικό στην Ινδονησία το 23, με δύο τελικούς σε Euro, στο ένα μάλιστα πέρσι τον Οκτώβριο, εκλέχθηκε στην καλύτερη εντεκάδα του τουρνουά, παίχτης ο οποίος πιστεύω θα αποτελέσει βασικό, θα είναι βασικός παίκτης στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά και θα δείξει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει πίστη σε μικρούς παίκτες, ειδικά όταν έρχονται απ' έξω. Κάποιοι τους αποκαλούν άπειρους, τους αποκαλούν γατάκια. Νομίζω ότι οι παίκτες οι μικροί πρέπει να φτάσουν στα 25 για να παίζουν. Εμένα η φιλοσοφία μου τελείως διαφορετική. Πάντα είχα στην ομάδα μου πολλούς μικρούς, ειδικά ξένους, και έπαιζαν και μάλιστα μπαίναμε σε ομίλους ευρωπαϊκούς, φτάναμε τελικούς κυπέλου. Το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε πριν χρόνια δεν γίνεται και τώρα. Και να θυμίσω ότι και ο Ηρακλής κάποια στιγμή έφερε δύο παίχτες με τον Φερέρ, τον Φερνάντο Μαρκές και τον Αρώνι Γκες, οι οποίοι δεν είχαν συμμετοχές στις προηγούμενες χρονιές και εδώ ήταν οι καλύτεροι παίχτες του Ηρακλή. Και τον βοήθησαν εκείνη τη χρονιά να ανεβάσει επίπεδο. Δυστυχώς όμως, λέω και πάλι, εδώ υπάρχει αμφισβήτηση σε τέτοιου επίπεδου παίχτες. Η ερώτηση είναι αν έχουν παίξει και έχουν 20 συμμετοχές σε υψηλό επίπεδο την προηγούμενη χρονιά και ρωτάνε για 18χρονους ή 19χρονους. Μα φυσικά αν είχαν τέτοιες συμμετοχές θα κόστιζαν και εκατομμύρια. Το θέμα είναι λοιπόν να βρεις έναν παίχτη και να έχεις τη διορατικότητα, την ενόραση και να καταλάβεις από πριν πού μπορεί να φτάσει και όχι να γίνεις μετά χριστόν προφήτης όταν ο παίχτης έχει παίξει δύο χρονιές στην πρώτη ομάδα της Ατλέτικο ή της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα και κοστίζει 20 και 30 εκατομμύρια. Γιατί αυτό είναι το επίπεδο των χρημάτων που ανεβαίνει αν αγωνιστούν μια χρονιά σαν βασική. Οι ομάδες αυτές συνηθίζουν να τους βάζουν στην τρίτη κατηγορία να παίζουν, στη δεύτερη ομάδα τους ή στην τρίτη, ανάλογα με τις ηλικίες και να παίρνουν εμπειρίες εκεί. Δηλαδή ο Μουνιώθ έπαιξε και στο Youth League με την Ατλέτικο, έπαιξε στα ευρωπαϊκά κύπελα, δεν είχε συμμετοχές με την ομάδα της Ατλέτικο στην πρώτη κατηγορία. Το ίδιο και ο Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δυστυχώς είναι ψηλά γράμματα για τους άσχετους στην Ελλάδα και το άσχετους το λέω με κεφαλαία. Τα ίδια γινόντουσαν όταν είχα φέρει τον Ντανίλο Περέιρα, ο οποίος ήταν τότε 18 χρονών, ήταν παρκαρισμένος που λέμε στην Πάρμα και μου τον έδωσαν με 100.000 οψιών αγοράς. Εδώ στα πρώτα παιχνίδια τον έβαζαν, τα ίδια έλεγαν δεν έπαιζε στην Πάρμα, τι παίχτης είναι, θα φάει τα δικά μας τα ελληνάκια, αυτή είναι η μόνιμη κουβέντα, γιατί κάποιοι έχουν κόμπλεξ με τους ξένους και νομίζουν ότι έρχονται οι ξένοι να πάρουν τη θέση του Έλληνα. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Ο Ντανίλο έπαιξε αργότερα, 6-7 παιχνίδια αν θυμάμαι καλά. Όταν έληξε χρονιά η δική μου εκεί στον Άρη δεν θέλησα να τον αγοράσουν, γιατί τότε είχαμε τη Λέσχη Φιλονάρη και τη διοίκηση που έβγαινε, όλοι την ξέρουν. Αλλά το πιο ωραίο είναι ότι όλοι οι σκάουτερς των ελληνικών ομάδων, όλοι οι προπονητές, όλοι οι ιδιοκτήτες, όλοι οι ειδικοί, οι δήμονες δεν τον είδαν. Τον είδαν σε παιχνίδια και δεν κατάλαβαν τι επίπεδο παίχτης είναι. Έφυγε από εδώ και τελικά πήγε στην Πόρτο, έπαιξε στην Εθνική Πορτογαλία και αρχηγός στην Πόρτο, πουλήθηκε 40 εκατομμύρια στην Παρί Σεζερμέν και έπαιζε μέχρι πέρσι στην Παρί. Τόσο δύσκολο ήταν να το καταλάβουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εγώ ψάχνω και άλλους ποδοσφαιριστές σε αυτό το επίπεδο, παίχτες οι οποίοι έχουν παίξει ακόμα και στην πρώτη ομάδα σε μεγάλες ομάδες, έστω και μια φορά να έχουν παίξει είναι σημαντικό για να τους πάρουμε, όπως πήραμε και τα παιδιά αυτά τα δύο νέα με συνειδιοκτησία. Συνειδιοκτησία δεν είναι σε ομοσπονδιακά δικαιώματα, είναι σε οικονομικά δικαιώματα, το κάνουν αυτό οι ομάδες οι Ισπανικές και κρατάνε το Derecho de Tandeo που είναι το δικαίωμα επαναγοράς. Δηλαδή είναι ένα δικαίωμα που συμμετέχουμε σε δικαιώματα, αλλά αν αρνηθεί μια πρόταση πώλησης που θα έρθει για εμάς και που θα μπορούσαμε να μοιράσουμε τα οικονομικά δικαιώματα, μπορεί να την καλύψει η ομάδα που μας τον δίνει, να μας δώσει τα χρήματα της πρότασης όλα και να τον πάρει πίσω αυτή ολόκληρο. Είναι ένας ωραίος τρόπος συμμετοχής και είναι ένας τρόπος που κάνουν οι ομάδες επειδή δεν χωράνε οι παίχτες τους, τους οποίους όμως πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν εξέλιξη, για να τους βλέπουν να παίξουν και να μπορούν να επωφεληθούν στο μέλλον. Γιατί και κάποιοι λένε καλά αφού είναι τόσο καλός γιατί μας τον έδωσαν, κάτι βλακίες αυτού του επίπεδου στους αφοριστικούς Έλληνες οι οποίοι χωρίς να δουν ένα ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται βγάζουν συμπέρασμα από το γιατί ήρθε, γιατί μας τον έδωσαν ή γιατί δεν έχει παίξει την ομάδα του. Όπως και να έχει, έγιναν λάθη μέχρι τώρα στην στελέχωση της ομάδας. Πιστεύω ότι έχουμε καιρό όμως ακόμα γιατί έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές. Εγώ δεν συμμετείχα τόσο ενεργά στην προσπάθεια αυτή λόγω της δουλειάς που είχα. Έψαχνα μόνο όπως είπα για τους μικρούς, τους άλλους έψαχνα το αθλητικό δίδυμο που είχαμε, το οποίο όμως έκανε λάθη σε προτάσεις. Και φυσικά κάποιες θεωρήσαμε ότι δεν μπορούν να περάσουν, όπως για παράδειγμα επειδή είδα ότι διαμαρτυρήθηκε και κάποιος από αυτούς και έλεγε ότι ίσως αφήνοντας υπονοούμενα για τους παίχτες νεαρούς που έφερα ότι τους έφεραν χωρίς να τους ξέρουν και ότι δεν θα πέρναγαν έξω από το γήπεδο, αν εννοούν αυτός δηλαδή, παίχτης της Εθνικής Ισπανίας έστω K19, δεν θα πέρναγε έξω από το γήπεδο της ελληνικής ομάδος εδώ σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα με το μυαλό τους. Το να κάνεις προσπάθεια να δημιουργήσεις μια ομάδα απαιτεί εμπειρία, γνώση, ένστικτο και ενόραση. Δεν σημαίνει το ότι έπαιξε ποδόσφαιρο και μπορείς να φτιάξεις ομάδα. Και ο Πελέ δεν μπόρεσε ποτέ να φτιάξει και ήταν μεγαλύτερος παίχτης και ο Ζήκο και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ούτε προπονητές ούτε μπόρεσαν να φτιάξουν ομάδα. Είναι δύσκολο πράγμα. Και δεν μπορεί ο καθένας να πάει να μαγειρεύσει μια τέτοια ιστορία μόνο και μόνο επειδή έπαιξε ποδόσφαιρο. Το λέω, παιδιά, με όλο το συμπάθειο και επειδή υπάρχει μια πικρία γιατί έκοψα προσωπικά κάποιους παίχτες, να πω λοιπόν ότι ο ένας ήταν ο Κρίστοφερ Λέντς, παίχτες που θα ερχόντουσαν που λένε, ο οποίος σε 3 χρόνια αριστερός μπακ, Γερμανός, είχε 15 παιχνίδια, 3 χρόνια και γύρω στα 657 λεπτά. Και ο άλλος ο Μαξιμίλιαν Φίλιπ, ο οποίος υπήρξε καλός παίχτης, αλλά εννιαροδέκαρο, ο οποίος όμως στα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη πτώση, είχε το 23-24 520 λεπτά σε τρία παιχνίδια σαν βασικός και 16 σαν αλλαγή. Το 24-25 είχε 20 λεπτά σε συμμετοχή όλο το χρόνο και το 25-26 είχε 27 λεπτά συμμετοχής σε τρία παιχνίδια. Δηλαδή σε τρία χρόνια είχε 6 παιχνίδια και 570 λεπτά. Ό,τι και να είναι, δεν μπορείς να πάρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και ούτε μπορεί να διαμαρτύρεται κάποιος ότι του έκοψε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλο ρίσκο, το έχω δει να γίνεται πάμπολες φορές και να μην βγαίνει. Και εγώ είχα πάρει τον Μπομπαντίγια σταματημένο στην Gladbach 6 μήνες, αλλά ήξερα ότι είχε άλλους λόγους που δεν έπαιζε και ήταν 6 μήνες. Αν ήταν 3 χρόνια σταματημένος δεν τον έπαιρνα, να είχε παίξει 2 παιχνίδια. Το ίδιο έγινε με τον Κάμπορα που ήταν σταματημένος 6 μήνες στο Μεξικό. Και πάλι είδα οι προηγούμενες χρονιές του ήταν γεμάτες. Έπαιζε ποδόσφαιρο. Δεν θα πάω να ρισκάρω να πάρω ένα παίχτη, ειδικά σε μεγάλη ηλικία όπως αυτός ο Μαξιμίλιαν Φίλιπ είναι πάνω από τα 30-32. Να τον πάρω να τον κάνω τι, αν δεν έχει παίξει 3 χρόνια πάνω από 5 παιχνίδια. Και δεν μπορείς να βγάζεις πικρία όταν σου κόβουν ένα ποδοσφαιριστή έτσι, εξηγώντας ότι δεν κάνει. Είναι απλά. Ας βρίσκατε κάποιους παίχτες καλούς, να μην είχαμε αυτά τα θέματα τώρα. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν είναι δημοκρατία. Είναι λάθος το ποδόσφαιρο να είναι δημοκρατικό. Για μένα αποφασίζει ένας, δεν αποφασίζουν 10. Δηλαδή, μια πρόταση που έκανα, γιατί και εμένα μου κόπηκαν πολλές προτάσεις που κάνω, μιλάω για νέους και λέω να τον πάρουμε και πηγαίνει μετά σε σκάουτερς, σε τεχνικούς διευθυντές αθλητικούς και δεν περνάει. Λογικό είναι να μην μπορείς να φτιάξεις μια ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι ένας αποφασίζει, τεχνικός διευθυντής. Για μένα δεν αποφασίζει ο προπονητής τους παίχτες. Ο προπονητής εγκρίνει μέσα από μια λίστα που του δίνει η διοίκηση, αλλά δεν αποφασίζει ποιους παίχτες θα πάρει. Είναι λάθος. Να σας πω γιατί. Ο σημερινός προπονητής παίζει 3-5-2. Δεν παίρνει εξτρέμ. Δεν θέλει εξτρέμ. Okay. Αν αύριο φύγει, μακάρι να μην φύγει ο άνθρωπος, να κάτσει χρόνια. Θα ψάχνουμε να βρούμε εξτρέμ. Πες ότι φεύγει ξαφνικά αύριο και έρχεται ένας άλλος και λέει: εγώ παίζω 4-4-2, δεν μπορούμε να βρούμε έναν που παίζει το ίδιο σύστημα και θέλω 2 εξτρέμ, 3 εξτρέμ, 4 εξτρέμ. Τι θα κάνεις, θα τρέχεις να βρεις μεσούς της περίοδου εξτρέμ? Θέλω να πω ότι οι ομάδες διαλέγουν προπονητές ανάλογα από τη φιλοσοφία που έχουν και πώς θέλουν να παίξουν και παίρνουν και τους παίχτες που θέλουν να πάρουν. Γιατί και εγώ το ξέρω να πάρω ένα ποδοσφαιριστή που έχει 1.500.000, αλλά δεν ξέρω αν έχω το budget να το κάνω. Είναι θέματα τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να καθορίζονται και να λύνονται από την αρχή. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το παιχνίδι που είδα, γιατί για μένα είναι πρώτο παιχνίδι, ως μη γενόμενο, ούτε θα πω αν μου άρεσε κάτι ή δεν μου άρεσε, γιατί δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Και οι καινούργιοι παίχτες, συμπέρασμα βγάζω και έχω βγάλει για κάποιους παίχτες. Ξεκάθαρα δηλαδή μπορώ να πω ότι κάποιοι παίχτες για μένα δεν θα παίζανε στην ομάδα. Αλλά αυτό θα γίνει αν έρθουν κάποιοι καλύτεροι οι οποίοι θα τους αντικαταστήσουν. Είναι παίχτες δηλαδή, όταν αναφέρομαι και λέω σε αυτό, πιστεύω ότι δεν μπορούν να βελτιωθούν. Για το επίπεδο της ομάδας που σκέφτομαι και ονειρεύομαι εγώ και ο οπαδί της. Για ψηλό επίπεδο. Τώρα για να πάμε και να μπαίνουμε και να κάνουμε ψευτοποδόσφαιρο, όλοι μπορούν να παίξουν. Δεν θα αφορήσω, θα αναφέρω αν είναι πολύ ή λίγοι αυτοί. Πάντως σίγουρα η ομάδα θέλει καλούς παίχτες. Πιστεύω ότι θα πάρει με την νέα τεχνική ηγεσία, με τη νέα μάλλον αθλητική ηγεσία που θα έχει. Και μακάρι να τη δούμε να είναι έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος. Ένα άλλο θέμα για μένα σοβαρό είναι η ετοιμότητα του Καφτατζογλίου. Προχτές μίλησα με τον Υπουργό στη Βουλή. Μου υποσχέθηκε ότι θα είναι έτοιμο για άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι δύσκολα θα είναι. Ευτυχώς θα παίξει η ομάδα 2 παιχνίδια έξω. Αλλά πραγματικά θα έπρεπε να είναι έτοιμο για να κάνει και ένα φιλικό στην έδρα της, την Πρόβα Τζενεράλε. Ήδη τα φιλικά που θα έχει θα είναι λίγα, γιατί θα είναι αυτά στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα με το ζόρι θα είναι ένα. Ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα και πιστεύω ότι θα ήταν και για την ίδια την ομάδα μια ένεση ηθικού, βοήθειας και οικονομική. Γιατί μέσα στο καλοκαίρι έχω δει παιχνίδια τέτοια να γεμίζουν τα γήπεδα για να δει ο διψασμένος κόσμος στην ομάδα του. Όπως και να έχει, θέλω να ελπίζω ότι τουλάχιστον τα βασικά έργα θα γίνουν, να μπουν τα τουρνικέ, να μπουν οι λάμπες της προβολής. Ο πίνακας δεν χρειάζεται ακόμη να μπει, μπορεί να νοικιαστεί κάποιος. Τα προπονητικά της ομάδας γίνονται και μακάρι να αρχίσει μια χρονιά η οποία θα δώσει αισιοδοξία για το μέλλον και για μεγαλύτερη στελέχωση. Έχει έναν πρόεδρο ο οποίος, εγώ τον ζω τώρα περισσότερο παρότι τον γνωρίζω χρόνια, ο οποίος ζει πραγματικά και αναπνέει για την ομάδα κάθε μέρα. Είναι τρομερό το πόσο χρόνο αφιερώνει ένας άνθρωπος αυτού του επίπεδου σε επίπεδο αθλητικό, ένας άνθρωπος που έχει τόσες επιχειρήσεις και πραγματικά μπορεί ο καθένας να σκεφτεί ότι μπορεί να γίνονται κάποια λάθη ή όχι, αλλά λάθη γίνονται από ανθρώπους που εργάζονται. Αυτός που δεν εργάζεται καθόλου και δεν ασχολείται είναι αυτός που κάνει λάθη. Λοιπόν, εύχομαι και για τον κύριο Μονεβασιώτη και για τους ενασχολούμενους η ομάδα να έχει καλή χρονιά, καλή έναρξη, παίχτες καλοί να έρθουν και να δούμε ένα Ηρακλή ο οποίος θα ικανοποιήσει τον κόσμο του σύμφωνα με όσα περιμένει. Εγώ βλέπω ότι περιμένουν πολλά και από μένα, παίρνω πολλά μηνύματα. Κάποιοι πιστεύουν ότι έπρεπε να κάνω την ομάδα, δυστυχώς ξαναλέω δεν μπορώ, δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Μακάρι να είχα τον χρόνο να ασχοληθώ και θα είχα, αλλιώς θα ήταν σίγουρα, θα είχα απαιτήσει κιόλας να έχω το μοναδικό λόγο στη στελέχωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό αυτή τη στιγμή. Να πω επίσης ότι ο Ηρακλής θα ενταχθεί και στους Ευρωπαϊκούς Συλλόγους σύντομα. Είναι κάτι το οποίο στην πραγματικότητα προϋποθέτει 2 χρόνια παρουσία συνεχής στην Α' Εθνική, αλλά έχω κάποιους κάνει κάποιες επαφές, γνωριμίες και είναι πολύ σημαντικό σε πολλά επίπεδα αυτό. Λοιπόν, περισσότερα θα πω σε επόμενο βίντεο και μακάρι όλα να αρχίσουν καλά με το δεξί που λέμε όταν αρχίσει η νέα σεζόν.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του 28χρονου κατηγορούμενου, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται και αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο αλλά και στο Λουτράκι. Η φωτιά που ξέσπασε αμέσως μετά έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο κάηκε ολοσχερός. Από το φλεγόμενο εργοστάσιο ανασύρθηκε η σωρός ενός 25χρονου εργαζόμενου. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Στάλθηκε μάλιστα κάποια στιγμή και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα έχουν επηρεάσει κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στη Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ, νεαρό άτομο, ένας δράστης. Ο εκπρόσωπος αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού δεύτερου υπόπτου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 ως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσής τους από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά μέχρι και 38, και στην νησιωτική χώρα 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 ως 5 μποφόρτ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 ως 4 μποφόρτ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103.6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana, στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Fox 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Πάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Στέλιος Τεριάδης, ο συνάδελφος, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σένα. Και βέβαια, περιμένουμε, θα είναι μια εβδομάδα καθοριστική για μεταγραφές, όπως λένε οι πληροφορίες.
1: Είναι μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, γιατί εκτός από τις μεταγραφές υπάρχει και το μάτς της Πέμπτης. Πολύ σημαντικό παιχνίδι κοντά στη Δυνάμο Κιέβου, που ουσιαστικά το δεύτερο ημίχρονο μετά το πρώτο ημίχρονο που έλεξε 3-2 στην Πολωνία, στο Λούμπλιν, ΠΑΟΚ θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση των προγραμματικών του Europa League. Θέλει να συνεχίσει στη διοργάνωση, να αντιμετωπίσει μια εκ των Χάμαρμπι ή Άντερλεφτ την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, σε μια εβδομάδα που επίσης στόχος των ανθρώπων του ΠΑΟΚ είναι τουλάχιστον 2 κινήσεις ακόμα, προκειμένου την Παρασκευή με το καλό η ομάδα να περάσει, να δηλωθούν οι 2 τουλάχιστον κινήσεις που θέλουν να κάνουν στον ΠΑΟΚ, να δηλωθούν στη λίστα την ευρωπαϊκή για τα παιχνίδια είτε με τη Χάμαρμπι είτε με την Άντερλεχτ, και από εκεί και μετά έχει και περιθώριο την ερχόμενη Τετάρτη 24 ώρες πριν το παιχνίδι να κάνει και 2 ακόμα προσταφαιρέσεις αν χρειαστεί, αν φέρει κάποιους εξτρά παίκτες και να τους έχει διαθέσιμους για την επόμενη ευρωπαϊκή περιπέτεια, είτε κόντρα στους Σουηδούς είτε κόντρα στους Βέλγους. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε ένα μοτίβο ενίσχυσης της ομάδας, όχι μόνο στην επίθεση, αλλά όπως λένε οι πληροφορίες, είναι πλέον η λυμένη απόφαση και για την απόκτηση ενός ακόμα ακραίου αμυντικού παίκτη στα δεξιά πίσω από τον Τζον Τζοκένι.
0: Ναι. Να επισημάνω ότι το μάτς το πρώτο είχε λήξει 1-1 μεταξύ της Χάμαρμπι και της Άντερλεχτ. Άρα τώρα ενδεχομένως στο Βέλγιο, ενδεχομένως η Χάμαρμπι να έχει και περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί αυτή στην επόμενη φάση. Αλλά αυτό παίζεται, δεν είναι σίγουρο 100%. Αυτή είναι ένα συμπλήρωμα. Και ένα δεύτερο, ότι διαιτητής στον αγώνα της Πέμπτης ορίστηκε ένας Πολωνός, ο οποίος έχει παίξει στον ΠΑΟΚ και δεν υπάρχουν και καλές εντυπώσεις από αυτόν τον συγκεκριμένο. Και
1: δεν έχει να κάνει μια σχετική, ένα να κάνει με το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Ντάμιαν Σίλβεστερζάκ, είναι ο διαιτητής ο οποίος έχει αναγκάσει τη σιωπηλή κατά τα άλλα ΠΑΟΚ να βγάλει τη μοναδική ανακοίνωση για διαιτησία τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν διαιτητής ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τον Απρίλιο που μας πέρασε, όχι πάρα πολύ πίσω. Ήταν διαιτητής ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι, στην πρεμιέρα των play-off ο Σίλβεστερζάκ.
0: Ναι. Ναι, το 0-0 στην Τούμπα.
1: Το 0-0, θυμόμαστε όλη τη διαιτησία που έκανε, 100-0 Παναθηναϊκό έπαιζε ο Πολωνός. Συν ότι πέραν και το παιχνίδι που, επαναλαμβάνω, δεν θυμάμαι ξανά οπότε ο ΠΑΟΚ πριν από αυτό είχε βγάλει ανακοίνωση για διαιτησία.
0: Όμως... Ναι, και τώρα υπάρχει και κάτι άλλο στο να το πούμε, χωρίς να, εντάξει, δεν είμαστε προκατηλημένοι, αλλά οι Πολωνοί με τους Ουκρανούς είναι σαν κολλητάρια πλέον, σαν αδέρφια. Δηλαδή έρχεται να παίξει μια Ουκρανική ομάδα, έχουν έδρα στην Πολωνία, οι Πολωνοί με τους Ουκρανούς σε συνέχεια μαζί. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, ένα περίεργο πράγμα από την UEFA αυτή τη στιγμή,
1: είναι
0: η απόφαση
1: αυτή. Είναι ότι επίσης ήταν ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε σφυρίξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Φραγκφούρτη με την Άιντραχτ τον Νοέμβριο του 23, σε μια από τις πιο μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άιντραχτ, αλλά και σε εκείνο το παιχνίδι ακόμα είχε ακυρώσει ένα γκολ του Εκόνγκ για το 3-1, που ακόμα κανείς δεν κατάλαβε, ούτε οι παίκτες του ΠΑΟΚ κατάλαβαν, ούτε οι παίκτες της Άιντραχτ κατάλαβαν για ποιο λόγο ακυρώθηκε εκείνο το γκολ. Δύο μάτια έχει σφυρίξει ο συγκεκριμένος διαιτητής στον ΠΑΟΚ και τα δύο ελέγχεται. Ειδικά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό τον Απρίλιο ήταν πραγματικά μια διαιτησία πάρα πολύ ύποπτη. Αν βάλουμε, Νίκο, στην εξίσωση και τη διαιτησία που είχε ο ΠΑΟΚ από τον Δανό στο πρώτο παιχνίδι, σε κάνει κάπως να πονηρεύεσαι λίγο για τη γενικότερη αντιμετώπιση που είχε ο ΠΑΟΚ από τη διαιτησία και από τις επιλογές της UEFA.
0: Ναι. Τώρα πάμε λίγο στα αγωνιστικά, Στέλιο, αφού με τα γραφικά δεν έχουμε να πούμε κάτι πέρα από το ότι είναι εβδομάδα όπου περιμένουμε εξελίξεις. Στα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ, τάχα άλλη, ας πούμε, τι γίνεται?
1: Τάχα άλλη, δύσκολα τα πράγματα. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει αν θα μπει στο χειρουργείο ή αν θα πάει συντηρητικά στο ζήτημα που αντιμετωπίζει στην ομοπλάτη. Αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα θα λείψει ένα μήνα. Αν και εφόσον χρειαστεί να εν τέλει να μπει η Μυστέρη, τότε ο ΠΑΟΚ ίσως και να το χάσει και ίσως και 2 και 3 μήνες. Δεδομένα πάντως, δεδομένα ο Ταχάλη με την τωρινή κατάσταση, με τα τωρινά δεδομένα, θα λείψει ένα μήνα. Αν και εφόσον, επαναλαμβάνω, πάρθει απόφαση για συντηρητική αντιμετώπιση, ίσως να λείψει μόλις ένα μήνα. Αν μπες στο χειρουργείο, ενδεχομένως αυτό το διάστημα να αυξηθεί και στους 2,5 με 3 μήνες. Περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα τα νεότερα και την απόφαση που θα πάρει το ιατρικό team μαζί με τον ποδοσφαιριστή για το αν θα μπει στο χειρουργείο ή όχι. Δεν ξεκινάει πολύ καλά η σεζόν για τον ΠΑΟΚ. 5 μάτς, 3 χειρουργεία. Ένα, αν θα το κάνει. 2 χειρουργεία έχουν γίνει ήδη. Ένα του Τσάλοφ και ένα του Σαρή. Και ας ελπίσουμε ότι ο Τάχα Άλλη θα γλιτώσει στο χειρουργείο, γιατί ξαναλέω ότι αν μπει στο χειρουργείο, ο ΠΑΟΚ θα το χάσει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στα άλλα, στους άλλους τραυματίες, έτσι κι αλλιώς κάποιοι δεν έχουν δηλωθεί κλπ. Αλλά βλέπεις ότι στο μάτς με της Πέμπτης μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές ο προπονητής ή θα κατεβάσει την ίδια ενδεκάδα?
1: Σίγουρα η μία αλλαγή θα είναι ο Άλλη που δεν μπορεί να παίξει.
0: Ο Άλλη εντάξει, θα είναι ο
1: Τάισον. Θα πούμε τον Τάισον να παίζει. Ναι. Στο Άλλη. Δεν βλέπω Νίκο άλλες αλλαγές. Ίσως να παίξει ο Λουστόν τον του Χατζηδιάκου. Δεν θα μου έκανε εντύπωση δηλαδή. Να θέλει να τον βάλει και αυτόν να παίξει, να πάρει τα πρώτα λεπτά ως βασικός, γιατί η αλλαγή μπήκε στο παιχνίδι.
0: Ο Μπάμπα?
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Όχι,
1: Ίσα-ίσα που ο Τζόναθαν Γκόμες ήταν και από τις ευχάριστες εκπλήξεις στο πρώτο παιχνίδι του Λούγκλιν, οπότε δεν θα μου έκανε εντύπωση να τον δούμε και πάλι βασικό. Τώρα, στις υπόλοιπες θέσεις θα είναι έκπληξη, για παράδειγμα, αν δεν ξεκινήσει ο Μύθου και μπει ο Γερεμέγεφ. Οπότε σίγουρα θα λείψει ο Άλλη, θα μπει ο Τάισον. Εκεί όπου σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει τροφές στο Σορετήρε, έχει αρχίσει και κάνει προπονήσεις με την ομάδα ο Άγγλος. Σίγουρα ακόμα θέλει κάμποση δουλίτσα, αλλά είναι σημαντικό το ότι ανέβαζε τροφές και προπονείται με την ομάδα. Συν ότι σε εκείνη τη θέση τώρα, αν χρειαστεί να μπει αντί του Τάισον κάποιος, μπορεί να μπει και ο Χατσίδης αριστερά ή ακόμα και ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς αριστερά για να πάει ο Χατσίδης δεξιά. Και ο προπονητής περιμένει βέβαια και τον Ντεσπότοφ, ο οποίος αναμένεται σε περίπου 10 μέρες να αφήσει το κομμάτι της αποθεραπείας και να αρχίσει προπονήσει με την ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Τα διαρκείας πάνε πολύ καλά.
1: Ναι, άγγιξαν χθες τις 13.000. Σήμερα είναι η μέρα όπου ταυτόχρονα μπορούν αυτοί που δεν είχαν πέρσι να πάρουν και ταυτόχρονα αυτοί που είχαν πέρσι να ανανεώσουν, αλλά μόνο για την ίδια θέση. Μέχρι χθες οι κάτοχοι είχαν το δικαίωμα να πάρουν διαρκείας και να αλλάξουν και θέση ή ακόμα και πείρα. Σήμερα, ταυτόχρονα με την εγγραφή για τους καινούργιους, αυτούς που δεν είχαν πέρσι δηλαδή διαρκείας, μπορεί κάποιος να ανανεώσει το διαρκείας του διατηρώντας την ίδια θέση. Περιμένουμε το βράδυ την ενημέρωση για το που θα κάτσει η Μπίλια στα εισιτήρια διαρκείας της ΠΑΕΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν. Υπολογίζεται ότι θα φτάσει κοντά στις 14.000, ενώ αύριο θα υπάρχει μια παύση στα διαρκείας. Αύριο θα βγει και ανακοίνωση για τη διάθεση των μεμονωμένων εισιτήριων για τον αγώνα με την Δυναμό Κιέβου.
0: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στην Ιταλία και πάμε να καλησπερίσουμε τον απεσταλμένο του Σφίνα.gr, τον Γιάννη Παντελίδη, να μας πει τι γίνεται στον Άρη, ο οποίος κέρδισε το πρωτοφιλικό με την Αταλάντα K23, μια ομάδα της Αταλάντα, με 3-0. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα εκεί, καλή εμφάνιση και ικανοποιητικά όλα. Βεβαίως δεν ήταν η πρώτη ομάδα της Αταλάντα, αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Είναι παίκτες που είναι στο... και μάλιστα ήταν και κάποιοι της πρώτης ομάδας. Τι είπε ο Γρηγορίου?
1: Όντως ήταν και κάποιοι παίκτες από την πρώτη ομάδα, από αυτούς που προφανώς δεν υπολογίζονται βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι σαν εικόνα ήταν ικανοποιητική. Βέβαια είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα σε αυτά τα μάτια, από περισσότερο αυτά που βλέπουν οι προπονητές. Και για να έρθω σε αυτό που ρώτησες, έβγαλε μια ικανοποίηση ο προπονητής του Άρη για όλα όσα έγιναν, για όλα όσα είδε, και αυτό τόνισε και στις δηλώσεις που μας έκανε μετά το παιχνίδι, ότι είδε κάποια πράγματα από αυτά που δουλεύονται στις προπονήσεις από την αρχή της προετοιμασίας. Σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιημένος και περιμένει πλέον τουλάχιστον σε επίπεδο αγώνων το επόμενο φιλικό παιχνίδι, την ερχόμενη Πέμπτη, 7 ώρα Ελλάδος, κόντρα στη Μόντσα, που θα είναι σαφώς ένα πολύ πιο δυνατό τεστ σε σχέση με αυτό που προηγήθηκε και ίσως να είναι και λίγο πιο αξιόπιστα τα συμπεράσματα που θα βγάλει μετά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές όμως υπάρχει μια ικανοποίηση για την εικόνα που έδειξε η ομάδα στο φιλικό, όχι επειδή νίκησε, αλλά επειδή και επειδή είμαστε και εμείς εδώ και βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στις προπονήσεις, όντως αυτά που δουλεύει, αυτά που γίνονται στα εσωτερικά διπλά, στο κομμάτι της τακτικής, σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα είδαμε και στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στον Μπέργαμο.
0: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα ο Άρης έχει και καινούργιους παίχτες που ήρθαν επάνω προσφάτως, και ο Μπασίρου και ο Παλάσιος, αυτοί μπήκαν στην προετοιμασία κανονικά.
1: Αυτοί καταρχάς ήταν με την αποστολή χθες στον Μπέργαμο, και σε αυτούς που ανέφερες βάζουμε και το Γαλανόπουλο.

0: κάνει με τον Μπασίρου, δεν είχε κάνει προετοιμασία, δεν είχε κάνει προετοιμασία μάλλον πριν έρθει στην, πριν γίνει μεταγραφή του και στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω μέχρι να μπορέσει να πλησιάσει τα επίπεδα των υπολείπων. Ενώ ο Παλάσιος η τελευταία χρονικά προσθήκη που έγινε και αυτός έτσι χωρίς προετοιμασία μέχρι πρότινος, όλοι αυτοί σταδιακά θα ενσωματωθούν στο σύνολο και νομίζω ότι εξαίρεση το Γαλανόπουλο, ο οποίος είναι σε αρκετά πιο προχωρημένο στάδιο από τους άλλους, ο Μπασίρου με τον Παλάσιος θα φανεί τώρα στις επόμενες προπονήσεις αν θα τους υπολογίζει ο προπονητής για τον Φιλιππό με τη Μόντσα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, θα χρειαστούν λίγο χρόνο παραπάνω σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά μιλάμε για δύο έμπειρους ποδοσφαιριστές, δύο ποδοσφαιριστές που και τους είδαμε και από κοντά και σωματικά δεν, αυτό που λέμε δεν έχουν αφήσει τους αυτούς τους όλο αυτό το διάστημα που δεν έκαναν προετοιμασία. Οπότε θα μάθουμε λογικά σήμερα, αύριο και τα αποτελέσματα των εργομετρικών και των αιματολογικών εξετάσεων που γίνονται εδώ και αυτά γίνονται εδώ, έτσι, πέρα από τις εξετάσεις που έγιναν στην Ελλάδα. Θα μάθουμε, πάντως δείχνουν να είναι γενικά σε καλή κατάσταση και δεν πρέπει να... Δεν υπάρχει κάποιο θέμα δηλαδή που να καθυστερήσει την ενσωμάτωσή τους.
1: Μάλιστα. Το επόμενο φιλικό...
0: Το επόμενο φιλικό είπαμε την Πέμπτη με την Μόντσα στις 7 η ώρα.
1: Τι ώρα, τι ώρα.
0: 7 η ώρα Ελλάδος.
1: 7 η ώρα, ωραία.
0: Και να πούμε ότι είναι και αρκετά πιθανό, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, να μεταδοθεί και ζωντανά από την Νόβα, που κάνει κάποιες προσπάθειες να πάρει τα δικαιώματα. Μαθαίνουμε ότι το έχουν προχωρήσει και δεν αποκλείεται να υπάρξει και σχετική ανακοίνωση, αν όχι σήμερα, αύριο.
1: Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Focus 103,6.

Λοιπόν, μετά το Γιάννη Παντελίδη, πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Μιχάλης Γρηγορίου, μετά το πρώτο φιλικό τεστ της ομάδας του.

0: παιδιά μας, έτσι για πρώτο φιλικό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Πρώτο δείγμα θετικό θα έλεγα εγώ, όσον αφορά ότι ήταν το πρώτο μας φιλικό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα, όπως είπατε, που ναι μεν μπορεί να είναι under 23, αλλά δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα πριν κάποιες μέρες απέναντι στην κανονική ομάδα της Αταλάντα στήθηκε 2-1 και ήταν άκρως ανταγωνιστική. Αυτό που με ενδιαφέρε ήταν να δω πράγματα από αυτά τα οποία δουλεύουμε και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης με τα παιδιά. Θεωρώ ότι αρκετά εξ αυτών τα έκαναν και τα έκαναν σε πάρα πολύ καλό βαθμό. Προφανώς και

0: θέλουμε να διορθώσουμε πράγματα. Γι' αυτό υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια ξέχωρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα. Είναι και μια διαδικασία για τα παιδιά για να αρχίσουν να αφήσουν τα πατήματα τους.
1: Προφανώς στο πρώτο ημίχρονο είχε πιο πολλούς θεωρητικά βασικούς, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Μπορούμε να το πούμε. Δεν ήταν τόσο μοιρασμένες οι τετάδες. Μια εντεκάδα με αρκετούς βασικούς στο πρώτο ημίχρονο, εν αντίθεση με το δεύτερο. Παρ' όλα αυτά είμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο και επειδή κυρίως γνωρίζουν τη φιλοσοφία με τα παιδιά του, να είσαι βασικός ή αναπληρωματικός, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνεις στον αγωνιστικό χώρο αυτό το οποίο δουλεύουμε στην καθημερινότητά μας και νομίζω όμως ότι και τα παιδιά του δευτέρου ημιχρόνου κάνανε αρκετά από αυτά που έχουμε δουλέψει και γι' αυτό λέω ότι όλο είναι θετικό το πρόσημο μετά από αυτό το φιλικό και για τις δύο δεκάδες.
1: Πλέον έχεις έναν ακόμη ποδοσφαιριστή στη διάθεσή σου, έχει έρθει ο Παλάσιος. Μίλησε μας λίγο για αυτή την κίνηση.
0: Ήρθε ο Παλάσιος, ήρθε ο Πασίρου. Νομίζω ότι και τα δύο παιδιά αυτά, εκτός από την εμπειρία που έχει ο Παλάσιος αγωνιζόμενος και σε υψηλό επίπεδο, αλλά και τόσα χρόνια γνωρίζοντας το ελληνικό πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα συνεισφέρει και αυτός σε αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο φέτος, να είμαστε μια προσανταγωνιστική ομάδα και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Περιμένεις προφανώς την ενίσχυση, εντάξει. Το έχουμε πει πολλές φορές, το έχεις πει και εσύ. Νομίζω το στόπερ και το αριστερό μπακ, ειδικά με αυτό που έγινε με τον Γιούρισιτς, είναι αυτό που περιμένουμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό?
0: Δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ είμαι συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στην καθημερινότητα της ομάδας με τις υπηρές προπονήσεις που κάνουμε. Και εννοείται ότι η διοίκηση, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, τον κύριο Ρέγγες, προφανώς και κοιτά να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα.
1: Κότσου, με την τελευταία ερώτηση, ισχύει ότι πολλά τα παιδιά που έχεις φέτος έχουν ξεπεράσει όλο αυτό που έζησαν πέρσι με τραυματισμούς, με προκύμα της προετοιμασίας? Πολλοί παίκτες μας το αναφέρουν μας και σε ιδιωτικές κουβέντες αλλά και στις συνεντεύξεις, ότι κάνουν κανονικά προετοιμασία, άρα θα μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο σχέση με αυτό που έζησαν πέρσι.
0: Να κάνουν κανονικά προετοιμασία ήταν δεδομένο, το να μην υπάρχουν τραυματισμοί ήταν το κύριο μέλημά μας. Γιατί σε μια προετοιμασία που καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι επίπονες προπονήσεις, οι εντάσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Θεωρώ όμως ότι μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ιδιαίτερα με παιδιά τα οποία έχουν ιστορικό τραυματισμό, προσπαθούμε να δουλέψουμε όταν μας είναι η ευκαιρία εξειδικευμένα με αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα θεωρώ ότι τα πάμε περίφημα. Μακάρι να ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας χωρίς τραυματισμούς. Και από εκεί και πέρα είμαι αρκετά αισιόδοξος όσον αφορά το κύκλο και το κύκλο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Πας σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
3: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
2: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
3: Τηλέφωνο 2427-049-458
2: και agiaelenebeach.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και το Βοριαζίδη, τη δήλωση μετά το τέλος του αγώνα που κάνει το μεγάλο δικό του αγώνα Βοριαζίδης, μετά το πρόβλημα περιπέτεια υγείας που πέρασε το παλικάρι. Τι δήλωσε στο Γιάννη Παντελίδη?
1: Πρώτο φιλικό παιχνίδι, νίκη για την ομάδα με 0-3. Εντάξει, για πρώτο τεστ, νομίζω και η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν έτσι όπως έπρεπε.
2: Ναι, όπως είπατε, θετικό το δείγμα. Χωριστήκαμε σε δύο δεκάδες. Πήραμε λεπτά, πήραμε χρόνο συμμετοχής όλοι. Πολύ σημαντικό αυτό για τον κάθε παίχτη, στην περίοδο που είμαστε να δουλέψουμε. Και το τακτικό κομμάτι και το θέμα της φυσικής κατάστασης. Νομίζω μέχρι στιγμής και στα δύο κομμάτια είμαστε σε καλό επίπεδο. Δουλεύουμε πολύ φυσική κατάσταση και το τακτικό κομμάτι και τα παιδιά που είμαστε από πέρσι γνωρίζουμε πάνω κάτω τι θέλει ο κότς από εμάς. Βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα και ελπίζω σε μια καλή συνέχεια.
3: Αγωνίζεσαι μια μισή αργαλού που έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό φέτος. Αλλά φαίνεται ότι πατάς καλά, ότι είσαι καλά και στις προπονήσεις και τώρα στο φιλικό.
2: Ναι, έχω την υγεία μου, έχω δουλέψει σκληρά να καλύψω όλο το έδαφος που έχασα την προηγούμενη χρονιά. Πάει πολύ καιρός που έχω να αγωνιστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα κάποια λεπτά μετά από πάρα πολύ καιρό. Μου είχε λείψει πάρα πολύ ο αγωνιστικός ρυθμός. Η θέση έχει ανταγωνισμό, αλλά είμαι στον Άρη. Γνωρίζω ότι θα έχει ανταγωνισμό. Αυτό με κάνει καλύτερο. Με κάνει να πεισμόνω, να βελτιώνομαι και να αποδεικνύω και στην προπόνηση και σε κάθε συμμετοχή μου ότι πρέπει να παίζω και ότι θέλω να παίζω όσο πιο δυνατόν περισσότερο μπορώ.
1: Μιχάλη, πάντως θα κληθείτε έτσι πιο νεαροί παίκτες, δύο στάνταρ θα παίζετε στο κυπέλλο?
2: Ναι, είναι και ο θεσμός του κυπέλλου, έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Όλοι οι μικροί έχουμε καλή χημεία μεταξύ μας, είμαστε μια παρέα, δουλεύουμε σκληρά και ανυπομονούμε για κάθε ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Σωκράτη Δουδί, ο οποίος μίλησε στον Γιάννη Παντελίδη και στους δημοσιογράφους για την φετινή πορεία του Άρη.
1: Σωκράτη, προετοιμασία με τον Άρη. Δεν ξέρω πόσο σου φαίνεται ίδια με την πρώτη σου προετοιμασία με τον Άρη.
2: Όχι, εντάξει, καμία σχέση. Πήγες πολλά χρόνια πριν. Σίγουρα και εγώ είμαι πολύ διαφορετικός πλέον, πολύ πιο έμπειρος. Η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Νομίζω οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες πλέον και τα δεδομένα. Σίγουρα για μένα είναι όμορφο. Πρώτα απ' όλα που κάνω προετοιμασία, γιατί πέρσι ήρθα πολύ αργά, χωρίς ουσιαστική προετοιμασία. Και όπως γνωρίζετε, για να ποδοσφαιριστεί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και εγώ δηλαδή το βρήκα μπροστά μου μέσα στη χρονιά με προβλήματα τραυματισμών. Οπότε πλέον είναι σημαντικό για μένα που ξεκινάω τη σεζόν υγιής και δουλεύω όπως πρέπει ώστε να παρουσιαστώ και ανάλογα μέσα στη χρονιά.
3: Επειδή το ανέφερες και έχει πολύ μεγάλη σημασία, οι περισσότεροι από εσάς πέρυσι που είστε εδώ τώρα δεν είχατε κάνει, δεν είστε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από εμάς, είναι πολύ σημαντικό ότι τώρα την πρώτη μέρα είστε εδώ όλοι μαζί.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εντάξει, και κατά ψέματα δεν είναι δικαιολογία. Δηλαδή και άλλα παιδιά που ήρθαν νωρίτερα από μένα, αν θυμάστε καλά, λόγω των ευρωπαϊκών παιχνιδιών μπήκαν πολύ απότομα και κατευθείαν σε αγωνιστικό ρυθμό. Κάτι τέτοιο για ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι πολύ καλό για το σώμα μας. Χρειαζόμαστε την προετοιμασία. Σίγουρα έχει μεγάλη καταπώνηση, όμως είναι κάτι που ουσιαστικά σε κρατάει και υγιή και σε καλή κατάσταση μέσα στη σεζόν.
4: Θα πούμε πράγματα για την προετοιμασία, θα πούμε πράγματα αγωνιστικά, θα πούμε πράγματα για στόχους. Εγώ σαν πρώτη ερώτηση θέλω να ρωτήσω το εξής. Φεύγοντας από Θεσσαλονίκη για Ιταλία, φορούσες ένα καπέλο το οποίο έκανε θράψη, να ξέρεις. Θες να μας πεις γι' αυτό?
2: Εντάξει, γενικά μου αρέσουν έτσι τα καπέλα και έχω μια αγάπη. Τα φτιάχνω μόνος μου. Το συγκεκριμένο είναι κάτι που το σχεδίαζα καιρό πριν και ουσιαστικά είναι και μια στιγμή που ονειρευόμουν χρόνια πριν να πηγαίνω στο γήπεδο ή να μπαίνω στον αγωνιστικό χώρο με τα παιδιά μου και ουσιαστικά το αποτύπωσα και στο καπέλο για να το έχω πάντα μαζί μου, ειδικά όταν είμαι σε αποστολή με την ομάδα, γιατί εντάξει, είναι κάποια παιδικά όνειρα που έρχεται τη στιγμή να τα ζήσεις και εγώ πραγματικά όταν κράτησα, ας πούμε, τα παιδιά μου στο γήπεδο, ήταν κάτι που δεν το πίστευα.
3: Έχεις αγωνιστεί σε πολύ ψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Με τον Άρη, όποτε υπάρχει ο Άρης, φεύγει το επαγγελματικό από τη μέση, δηλαδή υπερισχύει το συνέστημα.
2: Ξεκάθαρα, τώρα μην κρυβόμαστε, εντάξει, το ξέρετε κι εσείς. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα στο γήπεδο και με ένα καλή ώρα με είχε πάρει ο πατέρας μου 3 χρονών για να δω πρώτη φορά την ομάδα. Πρώτη φορά έπαιξα μπάλα στις ακαδημίες του Άρη. Προφανώς το συνέστημα παίζει τεράστιο ρόλο στις αποφάσεις μου. Και εντάξει, είμαι σε μια ηλικία πλέον που ξεκάθαρα υπερισχύει το συνέστημα, καθώς η στόχη μου με την ομάδα είναι όνειρα ενός παιδιού που θέλει κάποια στιγμή να τα πραγματοποιήσει. Νομίζω ότι είμαι σε μια ηλικία και δόξα τω Θεώ φαίνεται και η ομάδα να έχει μια βάση πλέον και μια δυναμική που μπορεί να με βοηθήσει και εμένα να δώσω πρώτα απ' όλα το καλύτερο με αυτό και να προσπαθήσω να πραγματοποιήσω τα παιδικά μου όνειρα και γι' αυτό είναι.
3: Αυτό το συνέστημα πόσο πιο δύσκολο το έκανε πέρυσι? Γιατί εσύ δεν το έβλεπες απλά ως επαγγελματίας του περσινού, ήταν και το συνέστημα, ήταν και το οπαδικό βλέποντας τον τρόπο που εξελίχθηκε η περσινή χρονιά.
2: Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Για όλους μας τα έλεγα, όχι μόνο για μένα. Σίγουρα εγώ που είμαι μέσα από την ομάδα και την έχω ζήσει και σαν φίλαθλος και σαν ποδοσφαιριστής, πονάω ακόμα περισσότερο. Όμως θέλω να σου πω ότι όλα τα παιδιά όταν ζουν μια τέτοια κατάσταση που τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλεις και θα περιμένεις, αισθάνονται πολύ άσχημα, γιατί πέρα από επαγγελματίες έχουμε και μια τεράστια ευθύνη απέναντι σε πάρα πολύ κόσμο που ζει και αναπνέει για την ομάδα του, που η καθημερινότητα του εξαρτάται από το πώς θα πάει η ομάδα του. Οπότε όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά και νιώθαμε αυτό το βάρος στις πλάτες μας.
4: Εδώ στην Ιταλία έχει ξεκινήσει δουλειά, εντάξει, νωρίτερα Θεσσαλονίκη, το Αλεμαϊδα. Αυτή τη στιγμή, σαν δίδυμο τερματοφυλάκων, είσαι εσύ και ο Μάικιτς. Να μας μιλήσει λίγο για τη μεταξύ σας σχέση, τη δουλειά.
2: Το καλό είναι ότι γνωριζόμαστε και από πέρσι. Έχουμε πολύ καλή σχέση μεταξύ μας και μέσα στο γήπεδο βοηθάμε ένας τον άλλον. Και ο Λόβρο είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και πολύ καλός χαρακτήρας, που είναι σημαντικό αυτό για μια ομάδα. Οπότε δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και προσπαθούμε να παρουσιαστούμε έτοιμοι όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι που θα σε πάει χρόνια πίσω. Είπες για συνέστημα πριν. Έχω την αίσθηση ότι συνέστημα είχες και όταν χρειάστηκε να φύγεις από τον ΑΕΚ. Γιατί σε δύο περιπτώσεις, βέβαια δεν το ξέρουν και πολλοί, αν και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές, σε δύο περιπτώσεις κοίταξες να φέρνεις λεφτά στον ΑΕΚ για να φύγεις. Ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να φύγεις χωρίς να πάρει, ειδικά την πρώτη φορά, χωρίς να πάρει ευρώ η ομάδα. Ειδικά όταν έφυγες από το Βέλγιο, πήγες με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει η ομάδα τα λεγόμενα τροφεία τότε από το να τα πάρεις εσύ. Και βλέπουμε πολλούς παίκτες να προτιμούν να πάρουν αυτή τα χρήματα.
2: Εντάξει, μου είναι λίγο δύσκολο να μιλάω για αυτά, γιατί έχει να κάνει με εμένα. Χαίρομαι που τα αναφέρεις εσύ, γιατί καλό είναι ο κόσμος να γνωρίζει κάποια πράγματα και ουσιαστικά και να μην ξεχνάμε. Γιατί τώρα τυχαίνει να είμαι εγώ, αύριο μεθαύριο πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι παίκτες με τους οποίους ο κόσμος πρέπει να ταυτίζεται. Και σίγουρα μέσα από τέτοιες κινήσεις και καταστάσεις ο κόσμος ταυτίζεται περισσότερο, ειδικά όταν πρόκειται για δικά του παιδιά. Εντάξει, τότε που μιλάς την πρώτη φορά που έφυγα από την ομάδα, όπως ξέρεις, υπήρχαν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Θα μπορούσα να πάω στιγμή να κάνω μια προσφυγή και να μείνω ελεύθερος. Είχα και τότε πρόταση, το θυμάμαι αυτό, από το Παναθηναϊκό, ο οποίος ουσιαστικά μου ζητούσε να μείνω ελεύθερος για να με πάρει σαν ελεύθερο, αλλά τους είπα ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και ουσιαστικά επέλεξα αυτό το δρόμο, γιατί ένιωθα την ανάγκη να βοηθήσω την ομάδα μου πέρα από αγωνιστικά και σε μια δύσκολη στιγμή οικονομικά, που χρειάζονταν πάρα πολύ τα χρήματα από την μεταγραφή μου. Σίγουρα το ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι αν είχα επιλέξει να μείνω ελεύθερος θα μπορούσα να έχω πολύ περισσότερες επιλογές για την καριέρα μου και για τα συμβόλαιά μου προφανώς. Όμως θα είμαι ειλικρινής, ξανά να είχα την ευκαιρία να το κάνω την ίδια απόφαση.
1: Στεναχωρήθηκες όταν κάποια στιγμή υπήρχε και μια ένταση μετά από ένα μάτς Άρης Παναθηναϊκός, μάλιστα είχε κλεισμένο το θηρόν, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ξέροντας όλος ο κόσμος ότι είμαι παιδί της ομάδας και ότι πόσο αγαπάω αυτή την ομάδα και ότι και αυτά που έχω κάνει, ας πούμε, όπως αυτό που ανέφερες, ήταν λίγο σοκαριστικό αυτό που βίωσα εκείνη την ημέρα. Όμως, εντάξει, πάντα σε μία βάση κόσμου υπάρχουν και κάποιοι είτε που δεν αντιλαμβάνονται είτε που δεν θέλουν να αντιληφθούν κάποια πράγματα, οπότε είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν και τέτοια γεγονότα και σίγουρα είναι κάτι που με πείραξε στιγμιαία, αλλά ήταν μόνο τη στιγμή και ήξερα ότι δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη μερίδα του κόσμου, ο οποίος, επειδή γνωρίζω και αντιλαμβάνεται και εκτιμά πάρα πολύ πρόσωπα και που έχουν προσφέρει και που έχουν βάλει πλάτα σε δύσκολα χρόνια.
4: Εντάξει, κλεισέ η ερώτηση. Απλά ίσως έχει λίγο μεγαλύτερο νόημα επειδή είσαι ένα παιδί που βγήκες μέσα από τον Άρη. Ξεκινάει η χρονιά. Στο τέλος της, με τι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, να είσαστε ικανοποιημένοι?
2: Κλεισέ η ερώτηση, κλεισέ και η απάντηση. Ξέρουμε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που πρέπει να κοιτάει πάντα τη νίκη στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε παιχνίδι. Και σίγουρα ο μεγάλος μας στόχος και αυτό που μας λείπει είναι ένας τίτλος. Λείπει από όλο τον οργανισμό και από εμάς τους ποδοσφαιριστές και από μένα προσωπικά, αν θέλεις. Είναι ένα παιδικό μου όνειρο που θα ήθελα να έχω την τύχη να το πραγματοποιήσω κάποια στιγμή με την ομάδα που αγαπώ. Αυτός είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που πρέπει να κοιτάμε πάντα στο να κατακτήσουμε ένα τίτλο στο τέλος της χρονιάς. Όμως νομίζω το πιο σημαντικό είναι να έχουμε συνέπεια. Συνέπεια στο πλάνο μας, στον αγωνιστικό χώρο, σε αυτά που ζητάει ο προπονητής, στη δέσμευσή μας με τον κόσμο, στο να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό κάθε φορά που φοράμε τη φανέλα. Και νομίζω αν το κάνουμε αυτό στο μέγιστο βαθμό, θα έρθουν σιγά σιγά και επιτυχίες.
4: Κάθεσαι να πεις καφέ με ένα φίλο του Άρη τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν, τι θα ήθελες να του πεις?
2: Θα του έλεγα ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι έχει περάσει και πόσες δυσκολίες έχει βιώσει με την ομάδα μας, και ότι είναι δύσκολο να συνεχίζεις να στηρίζεις με όλες τις δυνάμεις όταν δεν έχεις δει επιτυχίες για πολλά χρόνια. Όμως θα προσπαθήσω να το υπενθυμίσω ότι όταν αγαπάς μια ομάδα, ουσιαστικά μια ιδέα, αυτό είναι ο σκοπός, να τη στηρίζεις πάντα, είτε στις καλές είτε στις κακές στιγμές, και να μην ξεχνάει ότι ο Άρης χωρίς τον κόσμο του, ουσιαστικά ο Άρης είναι ο κόσμος του, και δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα χωρίς αυτόν, και ότι τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ να είναι δίπλα μας για να παίρνουμε δύναμη και να καταφέρουμε να φέρουμε κάποιες επιτυχίες και να τους κάνουμε χαρούμενους.
1: Μια που μιλάς για κόσμο, πολλοί κόσμος λέει ο Διούδης, ο Γιαννιώτας, πρέπει να μιλάνε και στους ξένους. Πρέπει να τους εξηγούν τι σημαίνει το κάθε παιχνίδι, τι σημαίνει ένα ντέρμπι, τι σημαίνει αυτό που είπες πριν, ότι πολλά χρόνια ο σύλλογος έχει να πάρει τίτλο. Τον αποδέχεις αυτό το ρόλο, τον έχεις αυτό το ρόλο. Λειτουργείτε έτσι μέσα στα αποδυτήρια, προφανώς και με κάποια άλλα παιδιά που αντιλαμβάνονται.
2: Προφανώς και το κάνουμε. Περισσότερο αυτό που είπες που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κόσμος διψάει για ένα τίτλο. Τους έχουμε δώσει ήδη από πέρσι να καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύλλογο αυτό. Και για τα ντέρμπι που είπες, κάποια παιχνίδια έχουν άλλη βαρύτητα, σίγουρα. Όμως να ξέρεις ότι οι ίδιοι όταν μπαίνουν στο περιβάλλον και αρχίζουν να ζουν την καθημερινότητα, ζουν στην πόλη, βλέπουν πως τους υποδέχεται ο κόσμος, όλοι αντιλαμβάνονται αυτή τη δίψα. Και θέλω επίσης να ξέρεις ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω γνωρίσει παίκτη στον κόσμο, στην καριέρα μου, που δεν θέλει να πετύχει, δεν θέλει να κερδίζει και να τον αγαπάει ο κόσμος. Όλοι μας θέλουμε να αφήσουμε κάτι φεύγοντας στο σύλλογο που αγωνιζόμαστε, και νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι μας την ώρα.
1: Από εκεί και έπειτα συνεργάζεσαι πλέον με Μιχάλη Γρηγοριού, τον είχατε και πέρσι για ένα χρονικό διάστημα. Βλέπεις κάποιες ομοιότητες ή κάποιες διαφορές με τους προηγούμενους προπονητές?
2: Εγώ ουσιαστικά πέρσι πρόλαβα μόνο το Μανώλο Χιμένα, καθώς τη βδομάδα που ήρθε ο κύριος Σουσμίδης αποχώρησε. Βλέπω έναν προπονητή, για τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος έχει πάθος με αυτό που κάνει, προσπαθεί να είναι ειλικρινής απέναντί μας και συνεπής στη δουλειά του. Προσπαθεί να μας περάσει πράγματα που θέλει στον αγωνιστικό χώρο, το βλέπετε κι εσείς. Προσπαθεί να βάλει περισσότερη ένταση στην ομάδα, με τρεξίματα, με περισσότερη πίεση. Να αγωνιζόμαστε ουσιαστικά με έναν τρόπο που αρμόζει σε ένα σύλλογο όπως είμαστε εμείς. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θεωρώ επίσης ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία και μεταξύ μας με τα παιδιά, αλλά και με το team, και είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μια ομάδα. Για μένα το νούμερο ένα είναι να έχεις καλά αποδυτήρια, ώστε να μπορείς να συνεργάζεσαι και στον αγωνιστικό χώρο έπειτα. Και ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επίσης το θεωρεί πολύ σημαντικό και προσπαθεί να βάλει τέτοιες βάσεις.
3: Επειδή η οπτική της θέση σε βοηθάει, έχεις συνηθίσει να έχεις μπροστά σου κεντρικούς αμυντικούς. Το Γιέσεν πώς το βλέπεις?
2: Το Γιέσεν είναι ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί το παιδί μπορεί να αγωνιστεί παντού. Και ναι, νιώθω μια χαρά μαζί του. Είναι πραγματικά ένας παίκτης που προσαρμόζεται όπου και να τον βάλεις και χωρίς να παραπονιέται, που επίσης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί γνωρίζουμε ότι κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να παίζει στη θέση του, που νιώθει πιο άνετα και μπορεί να αποδώσει το 100%. Ο Φρέντρικ, όπου και να το βάλεις, το δέχεται αδιαμαρτύρητα και δίνει πάντα το 100%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα, γιατί είναι παίκτης ομάδας ουσιαστικά και πάντα χρειάζονται και τέτοια άτομα.
1: Ο Γιαννιώτας με τόση ενέργεια που βγάζει, σε βοηθάει ή σε αποσυντονίζει?
2: Είναι με τις στιγμές, εντάξει. Σίγουρα στη μεγαλύτερη διάρκεια της μέρας βοηθάει.
1: Δεν σταματάει ποτέ όμως, έτσι.
2: Είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να το σταματήσεις εσύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εντάξει, είμαστε.
5: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι. Waving your...

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τσίδης. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ το Ιράν έχει διακόψει τις επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των Αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας στα $87.59 το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει ωστόσο η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μία φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δήθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει πως χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του 28χρονου κατηγορούμενου, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως και για την δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται και αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο αλλά και στο Λουτράκι. Η φωτιά που ξέσπασε στη συνέχεια έλαβε μεγάλες διαστάσεις και το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερός. Από το φλεγόμενο εργοστάσιο ανασύρθηκε ισορρός ενός 25χρονου εργαζόμενου. 76χρονη έχασε σήμερα τη ζωή της ενώ έκανε το θαλασσινό της μπάνιο. Η συγκεκριμένη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποτίδας στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την παρέλαβε και την διακόμισε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανίων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμάνουελ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες κατέστρεψαν εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα επηρέασαν κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Το Κρεμλίνο στη Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης που θα έχουν στην Ουάσιγκτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες μέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νεαρό άτομο είναι ο ένας δράστης. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε ότι για το περιστατικό συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητείται και δεύτερος ύποπτος.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ, με τάση ενίσχυσής τους από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρωτικά 35 με 37 και τοπικά έως και 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή από γευματινό μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
3: Τελοπον για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
6: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
7: Και?
6: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
7: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
6: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
13: Καλημέρα από Βέρεια.
14: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
15: Καλημέρα από Καρδίτσα.
16: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
17: Καλημέρα από Αθήνα Άλυμο.
18: Καλημέρα από Σύρο Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ξεκάθαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιος.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτή την ώρα, στη συχνότητα του Focus FM στους 103.6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Να σας θυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει ο Focus στη διάθεσή σας για ενημέρωση και για επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα μηνύματά σας μπορείτε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής να μας τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, επαναλαμβάνω, 6907-483-484 στο Viber πάντα. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες είναι συντονισμένοι όλο το 24ωρο στους 103 και 6 και στον Focus για να ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων και από τις εκπομπές του σταθμού. Μπορείτε όμως να έχετε αναλυτική ενημέρωση και πρέπει να το κάνετε συχνά επισκεπτόμενοι και την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, διάφορα άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα του Focus μπορείτε να ακούτε ζωντανά διαδικτυακά το πρόγραμμα οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. 24 ώρες το 24ωρο ζωντανά διαδικτυακά ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα μας και το πρόγραμμα του σταθμού. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει κομμάτι πλέον της καθημερινότητάς μας για τους περισσότερους και μπορείτε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχετε και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές και ενημέρωση βέβαια από τις αντίστοιχες σελίδες που έχει ο Focus στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όποιο και αν χρησιμοποιείτε, το Facebook, το X, το TikTok, το YouTube, το Instagram, να μπείτε στην αναζήτησή του και να γράψετε Focus FM 103,6. Θα σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα να την ακολουθήσετε και αυτό είναι όλο. Θα έχετε έτσι την αμεσότητα και την επαφή με το σταθμό και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πολύ χρήσιμη πάντοτε και το λέω κάθε μέρα είναι η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που την κατεβάζετε εντελώς δωρεάν στο κινητό σας μέσα από την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα που έχουμε όλοι στα κινητά μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε δωρεάν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, θα την εγκαταστήσετε και αυτό είναι όλο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή, όπου και αν είστε στον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο, ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, αυτά τα διαδικαστικά μας, έτσι τα καθημερινά, για να σας ενημερώνουμε για όλους αυτούς τους τρόπους που έχει ο σταθμός στη διάθεσή σας, για ενημέρωση, για επικοινωνία. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη κάποιες έτσι πρώτες καλησπέρες. Την καλησπέρα μας στο Δημοσθένη που μας έστειλε το μήνυμα. Στο Βαγγέλη από την Ελβετία τώρα βλέπω το μήνυμα. Γεια σου Βαγγέλη μου. Στον κύριο Νίκο από την Καλαμάτα. Μετά θα το δούμε το μήνυμα, κύριε Νίκο, το αναλυτικότερο. Πρώτα λέμε τις καλησπέρες. Λοιπόν. Και να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα έχουμε ως απόρρια, να το πούμε έτσι, της γενικότερης ακρίβειας στα καύσιμα την περιβόητη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα μειώσει κατά 10 λεπτά το λίτρο το ντίζελ. Μεγάλη υπόθεση, Αλέξανδρε. Μια άπηση. Ο Αλέξανδρος θα τρέξει να αγοράσει ντίζελ τώρα, έτσι μου είπε. Λοιπόν, 10 λεπτά το λίτρο το ντίζελ για το μήνα Αύγουστο. Είπε για ολόκληρο τον Αύγουστο νέα μείωση. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που κάθε εβδομάδα έτσι κάνει διάφορες τέτοιες αναρτήσεις. Και βέβαια δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να λέει ότι αποδεικνύεται η προχειρότητα και η ασυνέπεια της κυβέρνησης με αυτές τις υποσχέσεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα να λέει ότι δήθεν αυτές οι μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα έχουν την ίδια τύχη με αντίστοιχες του παρελθόντος, που και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν, λέει, τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω. Σχετικές δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος δεν αναφέρθηκε βέβαια μόνο σε αυτό το θέμα. σχολίασε στις τοποθετήσεις που έκανε σήμερα και το θέμα της σχροκέρδειας και το θέμα της διαφθοράς και των σκανδάλων, αλλά αναφέρθηκε στις δηλώσεις του και στο θέμα των τεμπών και του μπαζώματος που έγινε εκεί. Έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε, πάμε να τα ακούσουμε αυτό το ηχητικό και στη συνέχεια συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας στα καύσιμα, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Έχει πάθει διαφθορίτιδα η κυβέρνηση, διότι από τη μία λέει ότι όσοι έχουν στοιχεία να τα πάνε στο εισαγγελέα και από την άλλη λέει ότι η αντιπολίτευση έχει πάθει εισαγγελίτιδα. Το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ότι έχει πάθει και σκανδαλίτιδα και διαφθορίτιδα, αφού είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Η κυβέρνηση των ψεμάτων, της συγκάλυψης και των σκανδάλων λέει ότι είναι ψέματα το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα στα Τέμπη. Είναι λογικό, γιατί δύσκολα ο ένοχος, ιδιαίτερα αν έχει διαπράξει εγκλήματα ή δεχτεί, να πει ότι είναι ένοχος και φωνάζεις ως συνήθως ότι είναι αθώος. Όπως ακριβώς κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ένοχη.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Αυτά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό με, με τα καύσιμα, επειδή έχει να κάνει και με τις διεθνείς τιμές που πήραν κάποια στιγμή την ανηφόρα και τώρα αποκλιμακώνεται πάλι αυτό, θα πούμε και γιατί και πώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι έχουμε κουραστεί να το λέμε από την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλες μα όλες οι χώρες του κόσμου, στην Ευρώπη περισσότερες και στον κόσμο, τι κάνανε? Μείωση του ΦΠΑ, μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, κρατήσαν όσο το δυνατόν χαμηλά τις τιμές για όλους και για όσα λίτρα να καταναλώσει κάποιος και τελείωσε η ιστορία. Εμείς εδώ δώσανε ένα πας 50 ευρώ κάποια στιγμή, βάλαμε μισό ρεζερβουάρ όσοι βάλανε και στη συνέχεια... Τώρα λέει 10 λεπτά μείωση το... και τον Αύγουστο λέει το ντίζελ, η τιμή του λίτρου. Τι γίνεται όμως εδώ? Έχουν αυξηθεί οι τιμές κατά πολύ περισσότερο, έτσι. Αφαιρούμε ένα δεκάλεπτο, αλλά πάλι είναι αυξημένες. Σας το έλεγα αυτό με ένα παράδειγμα εγώ πριν από λίγο καιρό. Πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πάρω εγώ την αμόλυβδη βενζίνη, όχι τον ντίζελ. Πριν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η αμόλυβδη βενζίνη είχε γύρω στα 1,63, 1,65, κάπου εκεί. Έτσι. Κάποια στιγμή έφτασε και στα 2,10. Σήμερα που μιλάμε είναι κοντά στα 2 ευρώ. Άντε, εγώ να αφαιρέσω και ένα δεκάλεπτο που δεν ισχύει για την αμόλυβδη αυτό, αλλά πες ότι ίσχυε. Θα πήγαινε ένα 90. Πάλι είναι πόσο παραπάνω, 30 λεπτά παραπάνω το λίτρο από ότι ήταν πριν τον πόλεμο. Για ποια αποκλιμάκωση μιλάμε, για ποια φθήνια μιλάμε, για ποια μείωση τιμών μιλάμε? Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος, έτσι. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς τιμές, σήμερα το Brent κατέβηκε 4% μετά από αυτό το τριήμερο που σταμάτησαν οι κατέρωθεν βομβαρδισμοί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 87,59 το βαρέλι. Αλλά και αυτό το έχουμε ξαναπεί, ότι από όλη αυτή την ιστορία ποιος κερδίζει? Για σκεφτείτε λίγο, ποιος κερδίζει? Αυτή η χώρα με τις οποίες το νόμισμα γίνονται οι διεθνείς συναλλαγές και αγοραπολισίες πετρελαίου. Τόσο απλά. Δεν χρειάζονται ούτε μαθηματικά ούτε οικονομικές γνώσεις για να καταλάβει κανείς τι γίνεται. Έτσι. Με ποια χώρα στο νόμισμα γίνονται οι διεθνείς συναλλαγές του πετρελαίου? Με το δολάριο. Άρα λοιπόν, με κάθε αύξηση του βαρελιού, όταν πάει ξέρω εγώ $300 το βαρέλι, λέω εγώ μια τιμή εξωφρενική, έτσι, θα χρειαστούν κάποιες χώρες περισσότερα δολάρια. Ποιος θα τους δώσει δολάρια? Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο απλά. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ξέρετε, δεν είναι απλά ένας πρόεδρος του που πασχίζει για τα συμφέροντα της χώρας του, έτσι. Είναι και ένας εξαιρετικά επιτυχημένος, από τους πιο επιτυχημένους στον κόσμο, επιχειρηματίας. Και ξέρει πάρα πολύ καλά πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι και πολύ καλά κάνει για τη χώρα του, βέβαια. Έτσι. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Τώρα, βέβαια, αν περιμένετε αποκλιμάκωση των τιμών στα πρατήρια για να τα δείτε σε τη μείωση των τιμών, ξέρετε, όταν έχουμε αύξηση, μπορεί να αυξηθεί και την ίδια μέρα. Μόλις γίνει δήλωση ότι κάτι δεν πάει καλά, ανεβαίνουν. Στη μείωση περιμένουμε κανένα 2 μήνες και αν μέχρι τότε δεν συμβεί κάτι άλλο. Συνήθως αυτό γίνεται.

0: χώρα μας. Να πούμε επίσης ότι θέλω να αλλάξω λίγο θέμα, θα μείνω σε ένα θέμα έτσι όμως επίκαιρο, επειδή δεχόμαστε και πολλά ερωτήματα σχετικά που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό των ταυτοτήτων και την 3η Αυγούστου που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Θέλω να δώσω μια έτσι απάντηση σε αυτό, όχι απάντηση, να σας ενημερώσω για κάτι, να ξέρετε. Επειδή υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να διασπαρεί ανησυχία μεγάλη στον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε πώς έχουν τα πράγματα. 3 Αυγούστου όντως και μετά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όσοι έχετε τις μπλε ταυτότητες, σημειώστε τα αυτά που σας λέω, δεν θα μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να ταξιδέψετε εκτός χώρας. Και νομίζω ούτε και εντός χώρας να μπείτε σε αεροπλάνο. Έτσι. Αλλά εκτός χώρας με τίποτα. Ακόμη και αν η μπλε ταυτότητα είναι γραμμένη και στα αγγλικά, δεν μπορείτε μετά τις 3 Αυγούστου να τη χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείτε να ταξιδέψετε. Φροντίζετε μέχρι τις 3 Αυγούστου να έχετε διαβατήριο. Για μπορείτε να ταξιδέψετε κανονικά. Τα διαβατήρια ισχύουν για 10 χρόνια. Τόσο απλά. Πάει αυτό. Δεύτερον, οι μπλε ταυτότητες, οι κλασικές ταυτότητες που έχουμε όλοι μας, εξακολουθούν να ισχύουν παντού μέσα στη χώρα, παντού όμως, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, νομίζω 25 Σεπτεμβρίου του 2027. Δηλαδή για ένα χρόνο και κάτι ακόμα. Μέχρι τότε θα δούμε τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, επομένως εντός της χώρας μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε κανονικότατα και παντού χωρίς να χρειαστεί να βιαστείτε, να σπεύσετε άμεσα, να αλλάξετε ταυτότητα. Εκτός της χώρας, διαβατήριο. Και μπορείτε να ταξιδέψετε κανονικότατα. Προλαβαίνετε να βγάλετε διαβατήρια αν θέλετε, μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, να 2-3 μέρες έχουμε ακόμα. Αυθημερών γίνεται η αίτηση κατευθείαν, έτσι. Γιατί μετράει το πότε θα καταθέσεις την αίτηση, ότι πότε θα το πάρεις στα χέρια σου. Το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Έτσι είναι τα πράγματα και μην έχετε μεγάλη ανησυχία γι' αυτό. Όσοι μπορείτε να βγάλετε διαβατήριο, ταξιδεύετε κανονικότητα όπου θέλετε στον κόσμο. Μα όπου θέλετε. Έτσι. Οι μπλε ταυτότητες ισχύουν εντός χώρας κανονικότατα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Το ξαναλέμε και τα λέμε εμείς αυτά. Αυτά τα λέει ο νόμος. Έτσι ακριβώς είναι. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας. Και το λέω αυτό για όσους έχουν ανησυχίες για το τι θα κάνουμε τις ταυτότητες. Δεν χρειάζεται ούτε βιασύνη, ούτε πανικό, ούτε τίποτα. Τι έγινε ρε Αλέξανδρε? Διαφημίσεις? Γιατί ρε? Λοιπόν, 6:30 μου λέει. Να πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε. Λοιπόν, θα δώσω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημίσεις. Όταν γυρίσουμε έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Να ακούσουμε, να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα εδώ, που τα περιμένουμε και στο 6907-483-484 στο Viber. Και κάποια στιγμή θα ανοίξουμε ίσως και τις γραμμές μας να ακούσουμε και εσάς, να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, για την ώρα μια πάσα στον Αλέξανδρο, δεν φεύγει κανείς. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Τα μηνύματά σας πάντα στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392.

0: 29600.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το Α και το Ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
24: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Focus FM 103,6 από Γεωματινό Μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Εσείς μπορείτε πάντα να στέλνετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, βλέπω τώρα κάποια μηνύματα πάλι και τα είπα πριν, αλλά να επαναλάβω κάποια πράγματα. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει: εγώ, λέει, έχω την ταυτότητα που γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος. Προφανώς μια παλιά ταυτότητα, έτσι. Ισχύει, λέει, και αυτή μέχρι το 2027. Ισχύει, Νίκο μου. Εντός της χώρας μπορεί να τη χρησιμοποιείς όπου θέλεις. Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027, όλες οι μπλε ταυτότητες. Είτε οι πολύ παλιές, είτε οι πιο καινούργιες, είτε όλες οι μπλε ταυτότητες. Λοιπόν, μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027. Δεν μπορείς όμως να ταξιδέψεις. Και αν είναι η ταυτότητα, αν έχει εκδοθεί πριν το 2012, δεν μπορείς ούτε διαβατήριο να βγάλεις. Έτσι. Θα πρέπει μετά, για να βγει και διαβατήριο, θα πρέπει να έχεις ταυτότητα που έχει εκδοθεί μετά το 2012. Όσοι έχετε όμως ταυτότητες μετά το 2012, μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο για να μπορείτε να ταξιδεύετε παντού στον κόσμο, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, επειδή υπάρχει και μια αυτή με το προσωπικό αριθμό, μια ασάφεια και αυτά, να πούμε και το εξής, ότι το κράτος, η κυβέρνηση, προσωπικούς αριθμούς υποτίθεται ότι έχει βγάλει για όλους μας. Έτσι, αλλά η προσωπική αριθμή αυτή, για όποιον δεν τον έχει ενεργοποιήσει τον προσωπικό του αριθμό, είναι εν υπνώση. Υπάρχει εκεί, αφήστε τον να υπάρχει. Έτσι, μην τον ενεργοποιείτε πολύ απλά. Ούτε από περιέργεια. Γιατί άμα κάνετε την ενεργοποίηση από περιέργεια, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, λέμε. Μετά είναι ενεργός. Αφήστε τον εν υπνώση όσοι δεν θέλετε. Έτσι, δικαίωμά σας είναι όσοι θέλετε, ενεργοποιήστε τον. Από εκεί και μετά αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης εξακολουθεί να ρωτάει εδώ για την ταυτοποίηση. Ταυτοποίηση, αγαπητέ μου φίλε Δημοσθένη, μπορεί να γίνει είτε με την μπλε ταυτότητα όλο μέχρι και το 27 κανονικότατα, παντού για εντός της χώρας μιλάμε, είτε με το διαβατήριό σου, το οποίο είναι ένα ισχυρότατο μέσο ταυτοποίησης για πάντα. Για όσο ισχύει το διαβατήριό σου, είναι σε ισχύ. Αν τα διαβατήρια, αν το βγάλει κάποιο σήμερα, ισχύει για 10 χρόνια. Έτσι, μπορεί να ταυτοποιηθεί με το διαβατήριο, μια χαρά, είναι ισχυρότατο μέσο ταυτοποίηση και δεν μπορεί κανείς να σου πει δεν το δέχομαι. Λοιπόν, να απαντήσω και στο Δημοσθένη, λοιπόν, που ρωτάει αυτό το πράγμα. Και αυτά τα λέμε εμείς, ο νόμος τα λέει. Δεν λέμε κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Έτσι είναι ο νόμος.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο κύριος Νίκος εδώ γράφει, σχολιάζει την εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και τα λοιπά. 1.700 εκλεκτοί λέει πια και έφαγαν στην υγεία των κορόιδων, γράφει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Τώρα το τι πιαν και έφαγαν και τα λοιπά, 1.700 και όλα αυτά, εντάξει, και έχουμε όλοι μας τις ενστάσεις μας σε κάποια πράγματα. Προφανώς και τις έχουμε. Σε μια περίοδο δύσκολη για τον κάθε Έλληνα που με το ζόρι τα βγάζει βόλτα, ο άλλος τα βγάζει πέρα, δεν είναι και ότι καλύτερο να βλέπει, έτσι, 1.700 άτομα να κάνουν χλιδάτες γιορτές στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ είναι το εξής. Είδα και μια φωτογραφία, την οποία την έχω κιόλα. Φωτογραφία, ξέρετε, οι Κινέζοι τη λέγανε, μια εικόνα είναι 1.000 λέξεις, δεν το λέγανε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης να λέει κάτι στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυρία Κεραμέως και παραδίπλα του ήταν ο κύριος Στουρνάρας. Και να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Θα μου πει κανείς, καλά τώρα σε μια κοινωνική εκδήλωση και τα λοιπά, δεν μπορούν να πούνε έτσι λίγο χαλαρά και τα λοιπά, προφανώς. Αλλά εγώ τουλάχιστον έτσι πως το βλέπω, αν ας πούμε ο Αλέξανδρος απέναντί μου εμένα μου είχε βάλει ένα σύστημα παρακολούθησης και παρακολουθούσε το σπίτι μου, έτσι, που δεν είδε θα μπορούσε να χαρεί εντιστό μαζί του. Ούτε και σε κοινωνική εκδήλωση, ούτε πουθενά. Που δεν είναι. Το ίδιο φυσικά φαντάζομαι και ο Αλέξανδρος θα τον παρακολουθούσα εγώ, έτσι, είναι. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό, γιατί κατηγορεί ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση τον παρακολουθούσε. Από εκεί και πέρα είδαμε, ας πούμε, να χασκογελάνε, να κάνουν και ένα σε ένα πολύ ωραίο κλίμα, ας πούμε, μεταξύ τους. Έτσι. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς απλά σχολιάζουμε έτσι κάτι που είδαμε και πώς το βλέπουμε. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του και μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί.

Είχαμε και ένα δυσάρεστο γεγονός σήμερα που μας θύμισε λίγο αυτή την ιστορία με το εργοστάσιο της Βιολάντα τότε. Αυτή τη φορά ένα άλλο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Μια πολύ μεγάλη, πολύ ισχυρή έκρηξη. Ερευνώνται βέβαια τα αίτια, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει τι έγινε. Ακολούθησε και μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό το εργοστάσιο. Και το δυστύχημα είναι ότι ένας 25χρονος εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός μέσα από το φλεγόμενο εργοστάσιο. Τώρα να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα των αρχών που ερευνούν για να δουν τι ακριβώς έφταξε και τι έγινε. Από ό,τι μαθαίνουμε, έχουν γίνει και σχετικές συλλήψεις του ιδιοκτήτη και κάποιων άλλων εκεί αρμοδίων μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα, τι ακριβώς έγινε και πώς οδηγήθηκε η κατάσταση σε αυτήν την έκρηξη. Οι πρώτες πληροφορίες πάντως λένε ότι κάνουν λόγο για κάποιες εργασίες που γινόταν με ηλεκτροσυγκόλυση. Αλλά όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση ακόμα από τις αρμόδιες αρχές και από την πυροσβεστική.

τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών στη χώρα μας σήμερα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερα έτσι αξιόλογο. Ωστόσο στην Ευρώπη τα πράγματα και στη Γαλλία και την Ισπανία κυρίως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Στη Γαλλία ο Εμμάνουελ Μακρόν μάλιστα συγκάλεσε και έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Πολύ μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Ήδη έχουν μπει στα πρώτα σπίτια οι φλόγες. Κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια μέχρι τώρα. Τεράστιες δασικές εκτάσεις. Στην Ισπανία επίσης το ίδιο. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα, μένονται ανεξέλεγκτες. Και μάλιστα να πούμε και το εξής, ότι και μια δική μας ομάδα αεροπυρόσβεσης που βρίσκεται στην Ισπανία προκειμένου να συνδράμει στις δυνάμεις εκεί που παλεύουν για τον έλεγχο των πυρκαγιών, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου εδώ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρατάθηκε για ένα 24ωρο ακόμα η παραμονή τους της ελληνικής αποστολής, τα εναέρια μέσα, τα καναντέρ τα δικά μας που έχουν πάει εκεί, παρατάθηκε για ακόμη ένα 24ωρο η παραμονή τους προκειμένου να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο την κατάσταση.

Και δύο έτσι ειδήσεις από το δικαστικό, αστυνομικό, ας το πούμε, ρεπορτάζ, για να τα πούμε και αυτά και να κλείσουμε έτσι με την επικαιρότητα. Ο Αιγύπτιος, 28χρονος, που συνελήφθη και έχει ομολογήσει ήδη ότι χτύπησε μέχρι θανάτου τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, κρίθηκε σήμερα προφυλακιστέως, αφού το απαγγέλθηκαν προηγουμένως κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρημη ψυχή κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Να θυμίσουμε ότι παρανόμος βρισκόταν στη χώρα, έτσι, δεν είναι παρανόμος μετανάστης, ήταν, είναι. Επίσης κρίθηκε προφυλακιστέως και για μια ακόμα υπόθεση για την οποία κατηγορείται και αφορά ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, ο συγκεκριμένος 28χρονος Αιγύπτιος.

0: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη, δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών στα αυτοκίνητά τους, στα οχήματά τους, μέσα των οποίων βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες, λόγω αμφιβολιών, λέει, αφού απολογήθηκαν ενώπιον του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούνταν για παράνομη μεταφορά λοδαπών. Λόγω αμφιβολιών αφέθηκαν τελικά, κρίθηκαν αθώοι και αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτά έτσι από την επικαιρότητα. Είπαμε κάποια πράγματα αρκετά και από την πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Έχουμε έτσι περισσότερο από 10 λεπτά στη διάθεσή μας, σχεδόν ένα τέταρτο, οπότε παράλληλα μπορούμε να ανοίγουμε και τις γραμμές μας. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677, για να τα λέμε εδώ μαζί. Και το μόνο που θέλω να παρακαλέσω είναι όχι χαρακτηρισμούς, έτσι. Σας δίνεται ένα μικρόφωνο, σας ανοίγεται ένα μικρόφωνο και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε όποια και αν είναι η άποψη του καθενός με έναν συγκεκριμένο ωραίο τρόπο. Χωρίς χαρακτηρισμούς και χωρίς πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα και στο ραδιόφωνο και οπουδήποτε. Για μας εδώ τους δημοσιογράφους, το ξέρετε αυτό και δεν το λέω αυτό για να περιαυτολογήσω για οτιδήποτε άλλο. Για μας το πιο εύκολο πράγμα είναι να βγάλουμε 2-3 συνεντεύξεις και να σας βάλουμε μόνο να ακούτε. Αλλά δεν θέλουμε. Έτσι, ξέρετε, εδώ στο Focus έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί σας. Στους ακροατές μας τους θέλουμε ενεργούς. Όλες οι εκπομπές βλέπετε ότι έχουν επαφή με τους ακροατές κάθε μέρα. Με μηνύματα, με τηλεφωνήματα. Και έτσι θέλουμε να συνεχιστεί. Αλλά το θέμα είναι και εσείς να το σέβεστε αυτό και να μιλάμε με όμορφο τρόπο. Έχουμε δύο γραμμές, μου λέει ο Αλέξανδρος. Ωραία. Παίρνω την πρώτη γραμμή, υπομονή στη δεύτερη. Πάμε. Καλησπέρα. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Δημοσθένη, και μην επαναλάβεις αυτά που είπα εγώ. Απλά αν έχεις να πεις κάτι δικό σου.
1: Σε ευχαριστώ και ο φίλος μου για το ερώτημα της ταυτότητας, αλλά έφυγε τώρα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω, δεν μπορούν να κάνουν πλατφόρμ κάτι ή να κάνουμε εμείς οι ίδιοι ο ελληνικός λαός, ρε παιδί μου. Εμπάρκο στους σούπερ μακετάδες. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει εμπάρκο, έχω γυρίσει την πλατφόρμ. Σε αυτούς πάω εγώ και στηρίζω τα μικρά μαγαζιά. Δηλαδή σε προϊόντα, στο μανάβικο, στα κρέατα, παντού, ή χρησιμοποιώ τη λαϊκή. Γιατί δεν μας κάνουν σωστές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Όλα ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Και η κυβέρνηση να ανήκει να κατεβάσει τις τιμές. Να βάλει ένα πλαφόν.
0: Πλαφόν τις τιμές.
1: Ορίστε.
0: Πλαφόν να βάλεις τις τιμές, εννοείς.
1: Έναν έλεγχο να
0: πει. Αυτό, έλεγχο, ναι, έλεγχο πρέπει να γίνεται και επιβάλλεται να γίνεται από τα αρμόδια ελεκτικά όργανα, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν και το έχουμε πει εμείς μόνο και άνθρωποι της αγοράς εδώ, που με τους οποίους μιλάμε στις εκπομπές, που μας έχουν πει ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνονται. Έτσι, αυτό είναι το.
1: Την Παρασκευή, από αυτό και να κλείσω, την Παρασκευή γίναγαμε ταξί. Πλέον εγώ χρησιμοποιώ ταξί, δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο ή τη μηχανή. Τα έχω αφήσει, τα παράτησα. Λοιπόν, με συμφέρει καλύτερα με τα μέσα. Λοιπόν, είδα τη βενζίνη σε φθηνό, παύσιμο πρατήριο βενζίνης, που δεν το έχω και σε υπόλοιψη, δεν το χρησιμοποιώ καν ποτέ, είναι τα χειρότερα έχω ακούσει, 2 και ευρώ.
0: Τόσο έχει. Αυτό. Σήμερα τόσο έχει μέσα στιγμή, πάνω από 2 ευρώ ακόμα.
1: 2 ευρώ, δεν μιλάμε για τα πιο καλά πρατήρια.
0: Υπάρχουν και λίγο φθηνότερα, αλλά είναι. Εντάξει, πρέπει να ψάξει κανείς πολύ για να τα βρει.
1: Στο κέντρο του Πειραιά. Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Τουτσίδη.
0: Καλησπέρα, κύριε Νίκο.
2: Και καλή εβδομάδα.
0: Και λοιπόν, καλή εβδομάδα για σας.
2: Όσον αφορά την παράταση που δώσανε για την έκδοση νέων δραστηριοτήτων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, να πληροφορήσω τον ελληνικό λαό ότι η τρομοκρατία της κυβέρνησης δεν πέρασε. Δεν τους βγήκε αυτό το εκβιαστικό μέτρο. Δεν ανταποκρίθηκαν οι Έλληνες. Και να μην πάνε να ανταποκριθούν, να αναγκαστούν να δώσουν παράταση επαορίστως. Να μην πάνε να βγάλουν καινούργιες ταυτότητες οι Έλληνες που μας ακούνε τώρα τα εκατομμύρια.
0: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Νίκο. Ο τύπος ταυτότητας που είναι μικρή σαν κάρτα, έτσι, ναι, όπως είναι τα διπλώματα οδήγησης τα καινούργια που έχουν βγει.
2: Ναι.
0: Είναι πλέον ο ενιαίος τύπος που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλού είναι η ένσταση. Η ένσταση έχει να κάνει με τα δύο τσίπ που είναι μέσα, τι στοιχεία περιλαμβάνουν.
2: Με το προσωπικό αριθμό.
0: Και κυρίως με το προσωπικό αριθμό.
2: Μα αυτή είναι όλη η ουσία του προβλήματος, ότι δεν πρέπει να πάνε να βγάλουν νέες ταυτότητες.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι οι νέες ταυτότητες είναι πλέον, επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Έτσι, αλλά το θέμα είναι, ο προσωπικός αριθμός δεν επιβάλλεται από κανέναν. Είναι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης.
2: Ναι, να αναγκαστούν να δίνουν συνεχώς παρατάσεις για να μην περάσει αυτό το μέτρο. Λοιπόν, πάμε στο άλλο το μέτρο τώρα. Για τους αγρότες, για τις επιδοτήσεις που δίνει στους αεριτζίδες ο κύριος Μητσοτάκης, που δίνει στους δισεκατομμυριούχους, τους 3 εκατομμυρίους, τους Λάτσιδες, τους Μητυλινεώς, τους Μαρτυρογιάννης, που τους δίνει επιδοτήσεις. Αυτοί δεν έχουν λεφτά και τους επιδοτεί κάθε λίγο και λιγάκι. Γιατί δεν επιδοτεί η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, εδώ πέρα που στενάζουν οι άνθρωποι. Ακούω εγώ εδώ πέρα τα παιδιά του χωριού μας, αυτοί που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και με τη γεωργία, ότι δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Όσοι έχουν απομείνει πλέον, γιατί οι περισσότεροι τα έχουν παρατήσει.
2: Λοιπόν, δεν τα βγάζουν πέρα. Το γάλα τους το παίρνουν τζάμπα. Εσύ πας να αγοράσεις ένα γάλα από το σούπερ μάρκετ, σου λέει το σούπερ μάρκετ 2-2,5 ευρώ. Και αυτοί το πουλάνε το γάλα στους παραγωγούς κάτω από 19 λεπτά, 15-16 λεπτά, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Τζάμπα τους το παίρνουν. Και οι ζωοτροφές, αυτά όλα, τα πειράματα, τα τριφύλλα είναι πανάκριβά. Λοιπόν, οι γεωργοί, τους σπόρους τους αγοράζουν πανάκριβους για να σπείρουν τα χωράφια τους. Τα λοιπάσματα επίσης είναι πανάκριβα. Να δώσει ο κύριος Μητσοτάκη να σταματήσει να επιδοτεί αυτούς τους παρόχους ενέργειας που έχουν δισεκατομμύρια. Αυτοί δεν δικαιολογούνται να παίρνουν λεφτά από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Να δώσει ένα έκτακτο...
0: Συντομεύεται κύριε Νίκο, γιατί έχω και άλλη γραμμή. Ναι.
2: Να δώσει ένα έκτακτο, μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη στους αγρότες, στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. 5-10 χιλιάδες, έτσι μια έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
0: Ας τους δώσει αυτά που είναι να πάρουν πρώτα. Ας τους δώσει αυτά που πρέπει να πάρουν πρώτα.
2: Και όχι να επιδοτεί το Λάτσι, το Μητυλινέο και τον Βαρδινογιάννη. Αυτοί που δεν ξέρουν που έχουν τα λεφτά τους, που έχουν 3 εκατομμύρια.
0: Να είστε καλά κύριε Νίκο. Λοιπόν.
2: Αυτό είναι έσχος.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Καλαμάτα.
0: Ο έτερος. Έχουμε μέρες να σας ακούσουμε. Όλα καλά.
3: Είπαμε, δεν θα ακούμε καθημερινά, αλλά δεν γίνεται να βγαίνουμε κάθε μέρα.
0: Έτσι,
3: λοιπόν,
0: σωστά.
3: Να στείλω την καλησπέρα μου και στο συνονόματό μου, που τον άκουσα προηγουμένως. Και μια χαρά από τη φωνή του, καταλαβαίνω ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, κύριε Τουτσίδη, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Έλληνας, αλλά ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν αντιδρά. Και όταν λέω δεν αντιδρά, δεν εννοώ να βγει και να σπάσει ούτε καφενεία.
0: Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού.
3: Μπράβο. Έχει τη δυνατότητα μια φορά στα 4 χρόνια περίπου.
0: Εκεί είναι η αντίδρασή μας. Σωστά.
3: Να πάει και να τοποθετηθεί. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρα έχει καταντήσει, δεν είναι πλέον χώρα, είναι ένα προτεκτοράτο των πολυεθνικών, οι οποίες κατά σύμπτωση οι περισσότερες έρχονται από μια χώρα που έχει και το κουμάντο της Ένωσης. Άλλα μας λέγανε, το έχω πει αλλά δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, άλλα μας λέγανε το 1980, τότε που είχαν βάλει τους Γάλλους μπροστά οι Γερμανοί και ήταν ο Καραμαλής, ο Μακαρίτης, και λέγανε ότι θα προωθούνται τα ελληνικά προϊόντα στις άλλες χώρες της Ευρώπης, και άλλα βλέπουμε να γίνονται σήμερα με Μερκοσούρ, με σαλμονέλες, με ένα σωρό...
0: Τα πράγματα όπως τα ακούγαμε τότε αρχές δεκαετίας του 80, όπως μας τα έλεγαν με την τότε ΕΟΚ, και πώς τα βλέπουμε σήμερα, δεν έχουν καμία σχέση. Άλλο.
3: Το ίδιο γίνεται και με τα Σκόπια, κύριε Τουτσίδη. Αυτή η συμφωνία, η βρωμερή και τρισάδια ανθεληνική συμφωνία που έκανε ο Ντελατσίμπλας, αυτά τα πράγματα, η ίδια ακριβώς είναι και εκεί. Αν λοιπόν εγώ ρίχνω το φταίξιμο στο λαό, ακούω κάποιους να λένε, ξέρεις, λέει, εγώ βλέπω το Βελόπλο ότι έχει μια άνοδο εδώ στη Μεσσηνία έχει άνοδο και πιστεύω την άνοδο που έχει στη Μεσσηνία την έχει σε όλη την Ελλάδα. Ακούω κάποιους, δεν ξέρω, αφελείς να λέει, λέει έχει κυραγιστές και του λέω το επάγγελμα του Βελόπουλου είναι αυτό. Μπορείς να μου πεις τι επάγγελμα έχει ο Μητσοτάκης. Dealer. Κτηματομεσίτες. Αυτό είναι. Λοιπόν, αν δεν συνέλθουν κύριε Τουτσίδη, δεν θα μείνει τίποτα. Εδώ οι Τούρκοι...
0: Εγώ πραγματικά τώρα που το λέτε κύριε Νίκο, να σας πω κάτι. Θα είχε ενδιαφέρον για όλους μα για όλους και κυρίως για τους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι, να κάτσει κανείς και να ψάξει τι ακριβώς επάγγελμα έκανε ο καθένας κανένα. Πριν γίνει πολιτικός.
3: Κανένα. Και θυμάμαι...
0: Θα εκπλαγούν κάποιοι με αυτά που θα δουν.
3: Θυμάμαι το Μακαρίτη, τον Γιώργο τον Τράγκα, όταν έκανε...
0: το έχω ψάξει και αυτό το λέω, ναι. Πείτε μου. Ναι.
3: Έλεγε τον Αβραμόπλο τυροπιτάκια, ότι κάποτε, πριν πολλά χρόνια, πουλούσε τυρόπιτες.
0: Δεν κακό.
3: Δεν ακούτε.
0: Δεν κακό λέω, ο καθένας να κάνει, αν έβγαζε μεροκάματο, δεν κακό.
3: Όχι βέβαια. Και παπούτσια να γυάλιζε, είναι επάγγελμα.
0: Οτιδήποτε. Αλλά... τίμια επάγγελμα να ήταν μόνο. Και να βγάζε μεροκάματο, αυτό έχει σημασία.
3: Ναι, αυτοί που μαζεύτηκαν εχθές εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν έχει κολλήσει η συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν έχουν κολλήσει ένσημο. Γι' αυτό σας έγραψα ότι ήπιαν και φάγανε στην υγειά των κορόιδων. Αν λοιπόν τα κορόιδα που είμαστε εμείς δεν ξυπνήσουμε, δεν το καταλάβουμε, θα μας εκμεταλλεύονται συνέχεια αυτοί που στην ουσία δεν είναι ηγέτες, είναι υπάλληλοι συγκεκριμένης χώρας που κουμαντάρει την Ευρώπη.
0: Εγώ θα πω και κάτι άλλο ευκαιρία που λέτε αυτό κύριε Νίκο. Το Σύνταγμα μας δεν λέει ότι ο καθής έχει το δικαίωμα κάποια στιγμή και να μπορεί να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή. Δεν είναι. Ισονομία, ισοπολιτεία, αυτό δεν μας λένε.
3: Μπορεί λοιπόν, να μου πεις πώς η ηλεκτρονική...
0: Άκουσα τις προάλλες στη Βουλή, μάλιστα το είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην ομιλία του, λέει το εξής, για να κοιτάξουμε λέει, εδώ γύρω-γύρω, θα δούμε γόνους...
3: Γιατρέ και δικηγόρη.
0: Όχι μόνο αυτό.
3: Ο
0: ένας είναι γιος, ανιψιός, ναι, ξάδερφος, είναι φίλος, είναι κάποιου παλιού βουλευτή, υπουργού κτλ. Πόσοι είναι εκεί μέσα, εργάτες, κτηνοτρόφοι, διάφοροι εργαζόμενοι, απλοί καθημερινοί αγρότες. Άνθρωποι, αγρότες ή οτιδήποτε άλλο. Πού είναι η ισονομία δηλαδή.
3: Δεν υπάρχει πια ισονομία τώρα κύριε Τουσίδη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Πρώτα-πρώτα τα έχουν άριστα με τα μέσα παραπληροφόρησης. Αυτό φτάνει. Όταν βλέπετε κύριε Τουτσίδη να καλούνε σε εκπομπές, τηλεοπτικές εκπομπές, συγκεκριμένα άτομα από κόμματα που δεν υπάρχουν, από κόμματα που ακόμα κοινοβουλευτικά δεν υπάρχουν και να μην υπάρχει ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε η Νίκη, ποιο άλλο κόμμα. Αυτά που είναι κοινοβουλευτικά δεν υπάρχουν, δεν καλούνται. Γιατί προφανώς το σχέδιο είναι αυτό ότι πρέπει να γίνεται πλήση Αιγεβάλου και να μας λένε ότι να λέει ο καθένας το μακρύδι και το κοντό του.
0: Σε κάθε περίπτωση έχουμε ευθύνη τεράστια. Εγώ τα έχω ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Είναι προσωπική μου άποψη. Ο καθένας μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα, εγώ προσωπικά που θα πάω, λέω για τον εαυτό μου, έτσι, ο καθένας λέει για το δικό του εαυτό, που θα πάω να κάνω την επιλογή μου. Και δεν μιλώ επιλογή μόνο σε κόμμα. Αν υποθέσουμε ότι η επιλογή σε κόμμα, κάποιος για χύψη λόγους έχει ξεκαθαρισμένη άποψη. Η επιλογή και σε άτομα. Λοιπόν, όταν θα πάω να κάνω την επιλογή μου, αν είμαι υπεύθυνος άνθρωπος, θα πρέπει να ψάξω καλά το ποιόν αυτού του οποίου καλούμε να σταυρώσω. Δεν είναι.
3: Έτσι είναι.
0: Ποιος είναι, ποιο είναι το υπόβαθρό του, το επαγγελματικό, τι πρεσβεύει, τι λέει. Αν δεν το έχω ψάξει αυτό και βάζουμε έτσι στην τύχη οποιονδήποτε κτλ., από εκεί πέρα βλέπουμε
3: ένα
0: αυτό που γίνεται.
3: Ένα κουλουρά ή ένα μανάβι να βάζαμε στη Βουλή και ειδικά στο Υπουργείο Οικονομικών θα τα πήγαινε καλύτερα. Βλέπετε τι γίνεται. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, το ένα, το άλλο, από μια κομπίνα στην άλλη. Και ποιοι κρύβονται από πίσω, σχεδόν τα ίδια άτομα. Είναι 15-20 ολιγάρχες οι οποίοι βάζουν χέρι παντού. Από εκεί και πέρα, τι να πω κύριε Τουσίδη. Γι' αυτό σας είπα. Ναι.
0: Λέω να είστε καλά γιατί πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
3: Να είστε καλά κι εσείς και καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Καλή εβδομάδα και εσάς. Ευχαριστούμε κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά. Και... Εγώ θα το ξαναπώ, δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει εργαστεί και συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή του, είναι άσχημο πράγμα να προσπαθούν κάποιοι να μειώσουν, να ειρωνευτούν, έτσι. Μακάρι όλοι εκεί μέσα και οι 300 να ήταν άνθρωποι που έχουν κολλήσει ένσημα και άνθρωποι που συνεχίζουν να εργάζονται και να προσφέρουν. Θα ήμασταν πολύ διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και άλλη φορά, έχουμε και εμείς ευθύνη γι' αυτό. Έτσι. Ποιους επιλέγουμε, δεν ανοίγουν την πόρτα και μπαίνουν μόνοι τους, εμείς τους στέλνουμε. Ψαχτείτε όταν έρθει η ώρα. Γιατί μια φορά στα 4 χρόνια έρχεται η ώρα και πλησιάζει η ώρα. Ε, Αλέξανδρε, τι λες, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, αυτά. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για τα τηλεφωνήματα. Πρώτα Θεός, αύριο και πάλι μαζί λίγο μετά τις 6. Εδώ θα είμαστε στον Focus FM. Στο καθιερωμένο μας ραντεβού με το απογευματινό μαγκαζίνο. Θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη και Αγιά αμέσως μετά, κωδικός Εύη. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus, στις 8 και στις 9 δελτία ειδήσεων για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα καλό βράδυ και να σας αποχαιρετήσουμε και με τραγουδάκι. Γεια σας.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν πιστεύω να ζεσταίνεστε. Εμείς εδώ πέρα 26 βαθμοί, 27 βαθμοί, άντε βαριά βαριά έφτασε 29. Τι έγινε ρε παιδιά? Έχω μια απορία. Από την υπερθέρμανση του πλανήτη προφανώς εξαιρείται η Κρήτη, έτσι? Δεν ξέρω, βροχές είδα. Όχι εδώ, εδώ πέρα κάποιες ψυχάλες. Δηλαδή πως δεν είχεσαι και το 112 να μας προειδοποιήσει, έτσι, για τις ψυχάλες. Τους έχω ικανούς. Αυτό το 112 εντωμεταξύ δεν μπορεί να μπλοκαριστεί από όλα τα κινητά. Είναι φοβερό. Βρήκανε τρόπο και παρακάμπτουνε το μπλοκάρισμα οι εταιρείες, οι απίστευτες. Ή ίσως και το ίδιο το κινητό. Ο τύπος του κινητού. Δεν ξέρω. Προσπάθησα να τον μπλοκάρω, δεν γίνεται. Όμως δεν γίνεται επίσης να βαράει για 45 με 50 χιλιόμετρα από εκεί που είμαι, να με προειδοποιεί για πυρκαγιά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να φτάσει η πυρκαγιά από μια δασική περιοχή στα 50 χιλιόμετρα από την αστική περιοχή. Να πιάσει το βουνό δηλαδή φωτιά, και το δάσος, και να έρθει στα 50 χιλιόμετρα. Εντάξει ρε άνθρωπε, μόλις φτάσεις στα 20 ειδοποίησέ με. Γιατί με ειδοποιείς στα 50? Γιατί σε έχω ικανό, έτσι για το Θεαθήνε, ότι κάτι κάνουνε ρε παιδί μου, σε ειδοποιούνε. Τους έχω ικανούς να έχει φωτιά στην Πελοπόννησο, νότια Πελοπόννησο, και να ειδοποιούμαστε εμείς στη Βόρεια Κρήτη. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Εγώ τους έχω ικανούς. Γιατί είναι η κυβέρνηση του τίποτα. Είναι η κυβέρνηση του κάνω κάτι, όχι επειδή είναι χρήσιμο, απλά επειδή μπορώ να δείξω ότι είμαι εδώ, δίπλα στον πολίτη. Σαν εκείνο το πόσο κάνει, την πλατφόρμα, πόσο κάνει. Μες στον καύσωνα θα τρέχω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ να γλιτώσω 3 λεπτά. 3 λεπτά, αν έχετε το Θεό σας. 3 λεπτά από το μακαρόνι. Γι' αυτό σας λέω απατεώνες, και καλά σας λέω απατεώνες, γιατί μόνο απατεωνιές είστε. Αλλά ας πάμε έτσι όπως το ξεκίνησα για τη ζεστούλα. Τελειούλη έχουμε. Τι να κάνει, κρύο? Τι θα κάνει στην Ελλάδα? Στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε. Ιούλιο μήνα. Πάμε λίγο μια ιστορική αναδρομή. Πίσω στο σωτήριο έτος 1987. Το 1987 έχω να σας πω, η λέξη air condition ακουγόταν στην Αθήνα σαν επιστημονική φαντασία ένα πράγμα. Κάτι που μόνο κάτι κακομαθημένοι είχανε στις αμερικανικές ταινίες. Το ελληνικό νοικοκυριό πάλευε με τον ανεμιστήρα Πίτσος, αν θυμάστε. Και αυτό ήταν και, μιλάμε, θαύμα, θαύμα. Τότε λοιπόν οι πιο τυχεροί είχαν στο σπίτι τους μέσα ανεμιστήρα. Ενώ η γιαγιά καθόταν στο μπαλκόνι ανάμεσα στις γλάστρες της και δροσιζόταν με μια τουριστική βεντάλια. Αποτέλεσμα, το 1987 ο υδράργυρος βάρεσε 45, το τσιμέντο έβραζε και τότε η χώρα ανακάλυψε εκ των υστέρων ότι ο καύσωνας δεν αντιμετωπίζεται με καρπούζι και κάνε λίγο αέρα με την εφημερίδα. Τώρα ούτε εφημερίδα. Τι να σου κάνει το κινητό? Κάνεις με το κινητό αέρα? Όχι. Τώρα όμως ο Έλληνας έχει πλέον 3 κλιματιστικά στο σπίτι, 1 στο αυτοκίνητο, και αν γινόταν θα φορούσε και ένα φορητό με μπαταρία στο λαιμό, έχω να σας πω, και πάλι παραπονιέται. Τώρα θα μου πεις, τι είναι τα air condition στο σπίτι? Θα σας πω από το δικό μου, έτσι, δική μου εμπειρία. Κακή διακόσμηση. Πού να βάλεις το air condition? Πρέπει να έχεις μπάρμπα στη ΔΕΗ. Αλλά ας θυμηθούμε το 1987
το τραγικό 87, έχω να σας πω, ήμουν στην Αθήνα σε εκείνους τους καύσονες, τους καλοκαιρινούς, καθότι σαν μικρό μαμόθρευτο παιδάκι ήμουνα και εγώ στον παππού και την γιαγιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βέβαια. Τότε που παίρναμε το λεωφορείο να πάμε στη Λούτσα. Βρε, τι θυμήθηκα τώρα. Γενικά όμως, βρε αδερφέ, μην γκρινιάζεις. Δηλαδή, δεν μπορεί όταν το θερμόμετρο αγγίζει τους 32. Το βλέπω εδώ. Από γνωστούς και φίλους. Το βλέπω, 32. Σκάσαμε σήμερα. Εν τω μεταξύ, 32 δεν έχει πιάσει η Κρήτη μέχρι τώρα, έτσι. 31 με το ζόρι. Για μία-δύο μέρες. Μετά ξανά έπεσε στους 26 σήμερα. Έχουμε 26 για παράδειγμα. Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, να γκρινιάζεις στους 31 και στους 32 και να σε πιάνει πανικός και τα δυτεία ειδήσεων να βγάζουν κάτι κόκκινους χάρτες, κατακόκκινοι χάρτες, λες και έρχεται, μετακόμισε η Σαχάρα στην Ελλάδα. Που στην Αφρική βαράει 50, έτσι. Αλλά λένε ότι έχουν συνεχώς air condition σε όλα τα κτίρια. Βαράνε full. Μέρα νύχτα τα air condition. Εν τω μεταξύ, στην Ελλάδα το air condition δεν μπορεί να δουλέψει σε φυσιολογικούς βαθμούς, έτσι. Όποιος έχει air condition και έχει παραδάκι και μπορεί και το ανάβει, δεν θα το βάλει στους 22, που είναι η φυσιολογική θερμοκρασία περιβάλλοντος για το σώμα μας. Θα το βάλει στους 18, ρε φίλε. Στους 16. Γιατί αν δεν μεταφέρει το χειμώνα μέσα στο καλοκαίρι, δεν αισθάνεται καλά. Ο φραγκάτος. Εμείς όλοι έχουμε τον ανεμιστήρα, όπως και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, και μας βαράει από το μισό μέτρο και είμαστε τρισευτυχισμένοι. Μας βαράει το ζεστό αέρα, έτσι. Εντάξει, το ζεστό των 27 και των 26 βαθμών Κελσίου. Αυτό που με ξεπερνάει όμως είναι ότι το δίδαγμα του 87 ήταν σαφές. Η ζέστη στην Ελλάδα δεν είναι απλός καιρός. Είναι εθνικό δράμα. Με πολλές πράξεις, έτσι. Με ατελείωτη γκρίνια. Με μόνιμο παράπονο ότι τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναζήσει. Αλήθεια τώρα. Βρε, μήπως ο πλανήτης τελικά ψύχεται. Ερώτηση κάνω. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω ότι το κύμα καύσωνα που έπληξε την Ελλάδα τον Ιούλιο, για 10 μέρες, τον Ιούλιο του 87, καταγράφηκε ως η φωνικότερη υγειονομική κρίση λόγω καιρικών συνθήκων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ο υδράργυρος παρέμενε για 10 μέρες πάνω από τους 44 βαθμούς Κελσίου. Τότε, ο συνδυασμός της Τσιμεντούπολης με την απουσία κλιματιστικών, με την άπνοια, με την υψηλή υγρασία και το βαρύ νέφος, ειδικά της πρωτεύουσας, ήταν θανατηφόρος, δημιουργούσαν ένα αποπνιχτικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να πληγούνται ομάδες όπως ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα. Ο επίσημος αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 1.300, με πάνω από 1.100 να είναι στο νομό Αττικής. Υπάρχουν βέβαια και μετεωρολογικές και ιατρικές εκτιμήσεις που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό του τότε καύσωνα έως τις 4.000. Τέτοια πράγματα, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε σήμερα. Όσο κι αν μας τρομοκρατούν πάλι από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Εν τω μεταξύ το ξέρουν πάρα πολύ καλά, όπως ήξεραν και κατά την περίοδο της πανδημίας, πώς ακριβώς να φοβήσουν τον κόσμο. Και η φράση «κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» είναι κάτι παρόμοιο, Μας λένε διαρκώς ότι ο πλανήτης καταστρέφεται και φταίει ο άνθρωπος. Ότι ο χρόνος μας τελειώνει και ότι πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα στον τρόπο που ζούμε. Από το τι τρώμε και πώς μετακινούμαστε
μέχρι το πώς θα ψύχουμε ή θα θερμαίνουμε τα σπίτια μας. Είναι όμως τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν? Ήρθε το τέλος? Υπάρχει μια ανάλυση και το αντίστοιχο βιντεάκι ενός Σουηδού ανεξάρτητου ερευνητή και συγγραφέα, του Γιάκομπ Νόρντγκαρντ. Ο Νόρντγκαρντ δεν είναι ένας τυχαίος σχολιαστής. Ήταν κάποτε ο ίδιος περιβαλλοντικός ακτιβιστής. Όταν όμως άρχισε να ερευνά σε βάθος τα ακαδημαϊκά δεδομένα, την ιστορία και τις χρηματοδοτήσεις, ανακάλυψε κάτι εντελώς διαφορετικό, ότι η καταστροφολογία γύρω από την κλιματική αλλαγή αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και αυτή μια κατασκευασμένη κρίση. Η κρίση αυτή έχει έναν και μοναδικό στόχο, σύμφωνα με τον Νόρντγκαρντ. Το κλίμα χρησιμοποιείται ως κεντρικό εργαλείο από ισχυρές ελίτ και παγκόσμιους οργανισμούς, προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα πρωτοφανές σύστημα επιτήρησης ψηφιακού ελέγχου, αλλά και διακυβέρνησης μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Για να καταλάβουμε, λέει, πώς φτάσαμε ως εδώ, αρκεί να γυρίσουμε πάλι λίγο το χρόνο πίσω. Η ιστορία των αφηγημάτων για την υπερθέρμανση συνδέεται στενά με μία από τις πιο ισχυρές οικογένειες του πλανήτη, την οικογένεια Ροκφέλλερ. Αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λοιπόν, η ελίτ αυτή άρχισε να χρηματοδοτεί οργανισμούς που προωθούσαν την ιδέα του υπερπληθυσμού. Η αρχική τους ανησυχία ήταν ότι ο πληθυσμός της γης αυξανόταν επικίνδυνα. Με την πάροδο των δεκαετιών, οι ιδέες αυτές αναδιαμορφώθηκαν έξυπνα και μεταφιέστηκαν σε περιβαλλοντισμό. Ο συγγραφέας αυτός, ο Νόρντγκαρντ, εξηγεί μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν απαραίτητα τους εαυτούς τους ως κακούς. Αντίθετα, διακατέχονται από μια σχεδόν θρησκευτική ιδεολογία. Πιστεύουν ότι είναι δική τους ευθύνη να σώσουν τον κόσμο και να δημιουργήσουν μια παγκόσμια ουτοπία. Και μέσα στο μυαλό τους θεωρούν ότι είναι απολύτως θεμικό να λένε ψέματα, να λένε ψέματα ή να χειραγωγούν τις μάζες, αν αυτό εξυπηρετεί τον ανώτερο σκοπό τους. Πώς το πέτυχαν λοιπόν αυτό? Δημιουργώντας κινήματα από τη βάση. Πάρτε για παράδειγμα τα σύγχρονα πρόσωπα της κλιματικής ατζέντας, όπως η Γκρέτα Τούμπεργκ. Μας την παρουσίασαν ως μια απλή μαθήτρια που αποφάσισε ξαφνικά να διαμαρτυρηθεί. Στην πραγματικότητα όμως, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, πρόκειται για γόνο μιας οικογένειας που βρίσκεται στον πυρήνα του σουηδικού κατεστημένου εδώ και γενιές. Η προβολή της ήταν λοιπόν ένα καλωστημένο επικοινωνιακό κόλπο των μέσων ενημέρωσης, ώστε να φανεί ότι η απέτηση για αυστηρά μέτρα προέρχεται από τους ίδιους τους πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα εξυπηρετεί την ατζέντα της ελίτ. Μία από τις πιο αποκαλυπτικές στρατηγικές που περιγράφει ο Νόρντγκαρντ είναι ο πλήρης έλεγχος του παιχνιδιού. Αν θέλεις να ελέγξεις το αποτέλεσμα μίας διαμάχης, λέει, δεν αρκεί να χρηματοδοτείς τη μία πλευρά, πρέπει να χρηματοδοτείς και την αντίθετη. Πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις, δεξαμενές σκέψεις, think tanks, και μέσα ενημέρωσης που υποτίθεται ότι μάχονται ενάντια στο κατεστημένο, χρηματοδοτούνται από τα ίδια ιδρύματα και τις ίδιες πολυεθνικές εταιρείες. Εμφανίζονται ως ριζοσπαστικές ομάδες, αλλά στην πραγματικότητα κατευθύνουν τη συζήτηση εκεί που θέλει η εξουσία. Ο Νόρντγκαρντ αναφέρει μια πολύ αποκαλυπτική έκθεση της Τριμερούς Επιτροπής από το 1991 με τίτλο
πέρα από την αλληλοεξάρτηση. Γραμμένη από τον Ολλανδό καθηγητή Πίτερ Γουίνσεμιους. Εκεί περιγράφεται ανοιχτά το εγχειρίδιο δράσης τους. Πώς οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να επηρεάσουν όλους τους θεσμούς, πώς πρέπει να εξαγοράσουν ή να καθοδηγήσουν τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

μία και την καθημερινή συμπεριφορά κάθε ανθρώπου. Στο τελευταίο βιβλίο του, μάλιστα με τίτλο «Ο ψηφιακός εγκέφαλος του κόσμου», ο Νόρνταγκαρντ περιγράφει το τελικό στάδιο αυτού του σχεδίου. Όλα συγκλίνουν σε εκθέσεις του ΟΗΕ, όπως το κοινό μας μέλλον και το πρόσφατο σύμφωνο για το μέλλον. Αν αυτά τα σύμφωνα εφαρμοστούν πλήρως, οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η G20, οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα αποκτήσουν υπερεξουσίες. Τι σημαίνει πρακτικά ψηφιακός εγκέφαλος? Σημαίνει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ψηφιακού συστήματος ελέγχου, όπου τα πάντα και οι πάντες θα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Πρώτον, αποτίμηση διοξιδίου του άνθρακα. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τι αγοράζετε, πού ταξιδεύετε, τι τρώτε, θα έχει ένα αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό το αποτύπωμα θα συνδεθεί άμεσα με το ψηφιακό χρήμα και την προσωπική σας πρόσβαση σε αγαθά. Έλα μωρέ, μια ψηφιακή ταυτότητα είναι μωρέ, πώς κάνετε έτσι εσείς οι συνωμοσιολόγοι, πώς κάνουμε έτσι μωρέ, επειδή έχει τσιπάκι RFID, νομίζεις θα σε παρακολουθούνε? Όχι, μέσα στην ταυτότητα θα μπουν όλα σου τα δεδομένα, όλη σου η ζωή, η καθημερινότητά σου, το ψηφιακό σου πορτοφόλι, ο φάκελος υγείας σου, αν είσαι καλό παιδί και πληρώνεις τους φόρους σου στην εφορία. Όλα σε ένα. Και δεν θα εξυπηρετεί. Έλα μωρέ, με το κινητό μας παρακολουθούν. Αλήθεια, το αφήνω στο σπίτι και πάω και κάνω τις συνωμοσιολογικές μου συζητήσεις με φίλους και συγγενείς. Η ψηφιακή ταυτότητα θα μου χρειάζεται σε κάθε βήμα μου. Το κινητό δεν μου χρειάζεται σε κάθε βήμα μου. Αλλά πάμε στο δεύτερο. Πλήρης επιτήρηση. Ό,τι κάνουμε θα παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο μέσα σε ένα ψηφιακό πανοπτικόν. Πάμε και στο τρίτο, το κράτος πράκτορας. Η διοίκηση της κοινωνίας δεν θα γίνεται από εκλεγμένους πολιτικούς, αλλά από αλγόριθμους και πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτό το δυστοπικό μοντέλο, μια πολύ μικρή ομάδα, περίπου 3 έως 6.000 υπερπλούσιων και ισχυρών ατόμων στην κορυφή, θα ορίζει τους κανόνες. Η τεχνητή νοημοσύνη θα εκτελεί τις εντολές, θα εντοπίζει τις παρεκκλήσεις, εσύ που βγήκες χωρίς μάσκα, τον καιρό της πανδημίας έξω, και θα προσαρμόζει αυτόματα το σύστημα για να επιβάλλει την υπακοή. Και τι θα απογίνουν οι ενδιάμεσοι? Οι πολιτικοί, οι τεχνοκράτες, οι δημοσιογράφοι που σήμερα προωθούν αυτή την ατζέντα. Κατά τον Νόρνταγκαρντ προειδοποιεί ότι αυτοί οι χρήσιμοι ηλίθιοι θα πεταχτούν στην άκρη μόλις το σύστημα ολοκληρωθεί. Μάλιστα είναι πολύ πιθανό οι ίδιοι να κατηγορηθούν από την ελίτ για τα προβλήματα και τις αναταραχές που θα προκληθούν κατά τη μεταβατική περίοδο. Τώρα, για να επιβληθεί ένα τόσο αυταρχικό σύστημα χωρίς να επαναστατήσει ο κόσμος, η ελίτ χρειάζεται διαρκής κρίσης. Ιστορικά έχουν χρησιμοποιήσει το φόβο της τρομοκρατίας, τις υγειονομικές κρίσεις και τις πανδημίες, τη μεταναστευτική κρίση και φυσικά την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κάθε μία από αυτές τις κρίσεις, αλλά και όλες μαζί, λειτουργούν ως δικαιολογία για να αφαιρεθούν ελευθερίες και να προστεθούν νέοι μηχανισμοί ελέγχου. Υπάρχει όμως ελπίδα? Ο Γιάκοπ Νόρνταγκαρντ απαντά καταφατικά. Ναι, υπάρχει.
Και ο λόγος είναι ότι οι σχεδιαστές

0: μέσα αυτού του συστήματος βιάζονται και στη βιασύνη τους κάνουν λάθη. Πάρτε για παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας COVID-19. Η υπερβολική πίεση και τα αυταρχικά μέτρα δεν πέτυχαν μόνο τον φόβο, πέτυχαν και κάτι άλλο. Αφύπνισαν εκατομμύρια ανθρώπους. Πολίτες που πριν δεν αμφισβητούσαν τίποτα, άρχισαν να ψάχνουν, να διαβάζουν και να θέτουν ερωτήματα. Σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο για την εξουσία να επιβάλλει μια νέα ψεύτικη πανδημία, γιατί ο κόσμος γνωρίζει πλέον το σεναριακό τους πλαίσιο. Αυτό που σας έλεγα εγώ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, γιατί ρωτούσατε, «Α, βγήκε ο νοριός, α, βγήκε ένας νέος ιός, α, βγήκε...» Δεν θα το κάνουν τώρα, γιατί τώρα ο κόσμος ξέρει. Οι περισσότεροι αφυπνίστηκαν και αυτοί που το παραδέχονται ότι την πάτησαν, επίσης αφυπνίστηκαν και μέσα τους ξέρουν. Δεν θα την ξαναπατήσουν, γι' αυτό δεν θα φέρουν, σας έλεγα πέρσι, πανδημία. Ούτε και φέτος πανδημία. Τώρα ακούγονται πάλι κάποια σενάρια. Αυτό δεν έχω καταλάβει εδώ μεταξύ. Δεν έχω καταλάβει γιατί το κάνουνε. Σενάρια για τρομοκρατία ότι έρχεται πανδημία μέσα στο Σεπτέμβρη. Γιατί ρε παιδιά, ποιον εξυπηρετεί μια νέα πανδημία? Γιατί τρομοκρατείτε τον κόσμο έτσι? Να περιμένει ας πούμε το Σεπτέμβρη που θα έρθει μια νέα πανδημία. Θα το ψάξω, γιατί σίγουρα κάποιους εξυπηρετεί το να διαδίδεται μια τέτοια ψευδής είδηση. Κάποιους εξυπηρετεί. Δεν το έχω ψάξει, απλά μου έχει κάνει εντύπωση. Κάθε τρεις και λίγο κάποιους εξυπηρετεί να δίνουν μια συγκεκριμένη ημερομηνία για την επόμενη πανδημία. Αυτό λοιπόν που πιστεύει ο συγκεκριμένος κλιματολόγος και ακτιβιστής είναι ότι δεν θα έρθει τώρα πανδημία. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για την εξουσία να επιβάλλει μια νέα ψεύτικη πανδημία. Πρέπει να φύγει λίγο η ανάμνηση, σας είχα πει εγώ. Να αρχίσουμε να ξεχνάμε τα μηνύματα που στέλναμε. Για να βγούμε έξω να κατουρίσει ο σκύλος. Τη μάσκα που ήταν μόνο για ασθενείς, αλλά μετά ήταν για όλους. Και άλλα τέτοια. Κάποιες λεπτομέρειες με τον καιρό θα σβήσουν. Τότε θα αρχίσει η ελίτ να σκέφτεται ότι είναι ώρα να φέρει μια καινούργια πανδημία, έχοντας βρει και ένα ψηλό διαφορετικό σενάριο. Τώρα πλέον έχουμε και την, παρά τις προσπάθειες λογοκρισίας, έχουμε το διαδίκτυο που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε άμεσα, να ανταλλάζουμε πληροφορίες και να ξεσκεπάζουμε ψέματα. Πριν από μερικές δεκαετίες, αν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν δημοσίευαν μία έρευνα, αυτή δεν έφτανε ποτέ στο κοινό. Σήμερα η αλήθεια βρίσκει διόδους. Συνοψίζοντας, και πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, η κλιματική αλλαγή χρησιμοποιείται ως το προσωπείο μιας τεχνοκρατικής παγκόσμιας ατζέντας. Το μέλλον όμως δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Όσο περισσότεροι καταλαβαίνουμε το μηχανισμό με τον οποίο προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν, τόσο λιγότεροι ευάλωτοι γινόμαστε στο φόβο. Η γνώση είναι η δύναμή μας. Η αλήθεια βρίσκεται πάντα πίσω από τα κατασκευασμένα αφηγήματα. Και στο τέλος, ο χρόνος είναι με το μέρος της αφυπνισμένης κοινωνίας. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας μίλησα για την μεγάλη απάτη της κλιματικής αλλαγής ως επιτοπλίστων και πώς οι ελίτ προωθούν το φόβο και το σχέδιό τους να μας πείσουν ότι υπάρχει στην καθημερινότητά μας κλιματική αλλαγή και όχι κάθε 50.000 χρόνια. Εδώ μας λένε κάθε 50.000 δευτερόλεπτα. Κάπως έτσι. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε λιγάκι για τα κέντρα δεδομένων και πώς αυτά τα κέντρα δεδομένων AI προσπερνούν τους νόμους και μολύνουν και το νερό και τον αέρα μας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι αφήγημα, συμβαίνει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ένα ψευτοαφήγημα. Δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία κάποιον που είναι απέναντι στην τεχνολογία και λένε ότι αυτή μας καταστρέφει. Είναι μια πραγματικότητα. Όλοι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Πατάμε ένα κουμπί στο κινητό, κάνουμε μια ερώτηση στο ίντερνετ και παίρνουμε μια απάντηση σε λίγα δευτερόλεπτα. Μαγικό, ψηφιακό και καθαρό. Αυτή η μαγεία όμως δεν ζει με αέρα, δεν ζει στο κενό. Για να λειτουργήσει όλη αυτή η τεχνολογία χρειάζονται τεράστια κτίρια γεμάτα υπολογιστές. Και αυτά είναι τα λεγόμενα κέντρα δεδομένων. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή, το πόσους τόνους χρειάζονται αυτά τα κέντρα δεδομένα για να ψύχουν τις μηχανές τους, πόσους τόνους νερό, έτσι. Σας είχα ξαναμιλήσει. Δεν είναι ακριβώς αυτό το θέμα μου τώρα. Αυτά τα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν απίστευτες ποσότητες και ρεύματος και ναι, καύσιμα, αλλά και χρησιμοποιούν αυτές τις υπερβολικές ποσότητες νερού για να ψύχουν τις μηχανές. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο πως η ενέργεια καταναλώνει. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι το πως κατασκευάζονται. Πρόσφατες δημοσιογραφικές έρευνες από μεγάλους οργανισμούς όπως το Πολίτικο, που όλοι το ξέρετε, έφεραν στο φως μια σοκαριστική αλήθεια. Μεγάλες εταιρείες βιοτεχνολογίας βρήκαν παραθυράκια στους νόμους για να χτίζουν αυτά τα θηρία χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Πώς το κάνουν αυτό? Πολύ απλά, εκμεταλλεύονται αλλαγές στην νομοθεσία και δικαστικές αποφάσεις. Πρώτον, στο νερό. Παλαιότερα, αν μια εταιρεία ήθελε να χτίσει κάτι κοντά σε ρέματα, ποτάμια ή υγροτόπους, έπρεπε να πάρει ειδική περιβαλλοντική άδεια. Έπρεπε να αποδείξει ότι δεν θα μολύνει το νερό που πίνουμε ή το νερό που ποτίζονται τα χωράφια μας. Με πρόσφατες όμως αποφάσεις και νέους κανόνες, πολλά ρέματα έχασαν την προστασία τους. Έτσι οι εταιρείες παίρνουν γρήγορες άδειες χωρίς σοβαρούς ελέγχους και μαζί με αυτό εξαφανίζουν το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να πουν τη γνώμη τους. Δεύτερον, στον αέρα. Εδώ η τακτική είναι ακόμα πιο πονηρή. Στο Τέξας, για παράδειγμα, όπου φυτρώνουν εκατοντάδες τέτοια κέντρα, οι εταιρείες δεν ζητούν άδεια για ένα τεράστιο εργοστάσιο. Αντίθετα, ζητούν πολλές μικρές άδειες, σαν αυτές που παίρνει ένα τοπικό καθαριστήριο ή ένα βενζινάδικο. Ζητούν άδεια για 2 γεννήτριες σήμερα, για άλλες 2 αύριο, για λίγες τουρμπίνες μεθαύριο. Και στο τέλος, μαζεύονται δεκάδες γεννήτριες δίζελ και στρόβιλοι φυσικού αερίου στο ίδιο σημείο. Το αποτέλεσμα είναι ένα γιγαντιαίο βιομηχανικό συγκρότημα που σκορπά τοξικά αέρια στη γύρω περιοχή, αλλά επειδή χτίστηκε κομμάτι-κομμάτι, απέφυγε τους αυστηρούς ελέγχους που επιβάλλει ο νόμος. Εδώ τι νομίζετε ότι γίνεται στην Ελλάδα? Διαφορετικό? Δεν νομίζω. Είδατε τι ωραίους τρόπους βρίσκουνε. Τι σημαίνει όμως αυτό για μας? Να σταθούμε λιγάκι σε αυτό που είπε μια απλή κάτοικος μιας τέτοιας περιοχής. Είπε μια κουβέντα που τα λέει όλα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι καν κέντρα δεδομένων πια. Αναρωτιέμαι τι συμβαίνει στη δημοκρατία μας. Τι συμβαίνει στο δικαίωμά μας να έχουμε καθαρό νερό και καθαρό αέρα. Και είχε απόλυτο δίκιο. Όταν οι αποφάσεις παίρνονται στα κρυφά και όταν οι κάτοικοι μιας περιοχής μαθαίνουν ότι δίπλα στο σπίτι τους θα στηθεί μια τεράστια πηγή μόλυνσης, αφού έχουν μπει ήδη οι μπουλντόζες, τότε η δημοκρατία και η διαφάνεια πάνε περίπατο. Οι άνθρωποι ξυπνούν μια ωραία πρωία, όπως λέω εγώ, και ανακαλύπτουν ότι ο αέρας που αναπνέω επιβαρύνεται με ρήπους που προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και ότι το νερό της περιοχής τους κινδυνεύει απλώς και μόνο για να μπορεί μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης να δουλεύει λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα. Τώρα, το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι καταρχάς δεν λέει κανείς να σταματήσει η τεχνολογία ή η πρόοδος, έτσι. Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε με τι τίμημα. Είναι λογικό να επιτρέπουμε σε πολυεθνικούς κολοσσούς να συμπεριφέρονται σαν να είναι πάνω από τους νόμους? Παράδειγμα, έτσι. Είναι σωστό να θυσιάζεται η υγεία των τόσων ανθρώπων, να θυσιάζεται η καθαριότητα του νερού και του αέρα στο βωμό της ταχύτητας των δεδομένων? Πού είναι η τεχνολογία που προόδευσε και δήθεν θα υπηρετούσε τον άνθρωπο και την κοινωνία? Τι κάνει αυτή η τεχνολογία? Αυτή καταστρέφει. Καταστρέφει το περιβάλλον, το νερό, τον αέρα. Χωρίς αυστηρούς κανόνες λοιπόν, κανείς δεν επιλέγει το πιο γρήγορο ίντερνετ εις βάρος της υγείας του. Τελεία και παύλα. Αλλά εμάς δεν μας ρωτάει κανείς συνήθως. Δεν μας ρώτησε κανείς για αυτά τα εκτρώματα της ανεμογεννήτριας και την τοποθέτησή τους. Δεν μας ρώτησε κανείς για τις χιλιάδες φωτοβολταϊκά που έκρυψαν τον κάμπο της πλημμυρισμένης Θεσσαλίας. Και τελικά δεν απολογήθηκε κανείς για το ότι παρόλο που βάλαμε και είμαστε η πρώτη χώρα με τόσες ανεμογεννήτριες και τόσα φωτοβολταϊκά, το ρεύμα παρέμεινε πιο ακριβό από ποτέ. Δεν πρέπει κάποιος να μας το εξηγήσει αυτό? Εμείς τελικά, ναι στην τεχνολογία, ναι, ούρα, πάμε μπροστά. Ναι, πράσινες, ναι, πάμε μπροστά. Να τις κάνω τι? Κάνουνε καλό στην τσέπη μου? Όχι. Στην υγεία μου? Όχι. Στο περιβάλλον? Όχι. Άρα γιατί σε όλα ναι? Δώστε μου ένα λόγο. Γιατί εγώ σαν απλός πολίτης δεν πρέπει να φωνάζω? Δώστε μου ένα λόγο. Υποστηρίξτε το έργο σας στην τελική. Ποιο έργο δηλαδή? Αυτό το σατανικό, των σατανιστών, με τις τόσο φιλικές και τα φωτοβολταϊκά, το ίδιο, αλλά και οι φιλικές προς το περιβάλλον ανεμογεννήτριες με τα μία ανακυκλώσιμα πτερίγια. Κάψαμε τα βουνά να φυτέψουμε ανεμογεννήτριες. Έτσι, κυρία Σακελαροπούλου, αυτή την Ελλάδα ήθελες? Αυτή την ομορφιά έφτιαχνες? Τους βολεύει να μην γίνεται αναδάσωση, πρώτον για να μπαίνουν ανεμογεννήτριες και δεύτερον γιατί πρέπει να βρούνε ένα λόγο για την κλιματική αλλαγή. Είδες βρε, με ένα σβάρο δυο τριγώνια. Αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα, θα μας πούνε. Και τι φταίει γι' αυτό? Τα φαλάκρα βουνά δεν φταίνε. Αγγελικά πλασμένα όλα. Πάμε τώρα στην πρόοδο. Πολύ πρόοδος, ε? Πριν από λίγα χρόνια, η εταιρεία Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, βρέθηκε κατηγορούμενη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τότε, κάτω από την κατακραυγή της κοινής γνώμης, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης προσώπου. Τότε, μας υποσχέθηκε ότι εκατομμύρια βιομετρικά στοιχεία θα διαγράφονται και ότι η εταιρεία θα έκανε μια πιο ευαίσθητη αρχή απέναντι στην ιδιωτικότητα. Σήμερα όμως, ακριβώς η ίδια τεχνολογία επιστρέφει. Όχι από την μπροστινή πόρτα όπως πάντα, από την πίσω πόρτα. Με την υπηρεσία Facebook Verified, οι χρήστες καλούνται σύντομα να καταγράφουν και να υποβάλουν μια βίντεο, μια selfie, για να αποδείξουν ότι είναι πραγματικά πρόσωπα και όχι πλαστογραφίες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη. Η επίσημη δικαιολογία της εταιρείας, ξέρετε, τα γνωστά, ε? Ακούγεται και ακούγεται λογικό. Ασφάλεια, ε? Πρόληψη απάτης, ε? Και προστασία από τα λεγόμενα deepfakes. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε πίσω από όλα αυτά τα ωραία και καλά για εμάς, οι πραγματικές επιπτώσεις αυτής της απόφασης εκτείνονται πολύ πέρα από μια απλή επιβεβαίωση λογαριασμού. Το ανθρώπινο πρόσωπο πλέον μετατρέπεται σταδιακά αλλά σταθερά στο επίσημο ψηφιακό μας διαβατήριο. Σε λίγο το πρόβλημα αυτό θα είναι ουσιαστικό πρόβλημα, γιατί θα πρέπει το πρόσωπό μας να γίνει το εισιτήριο εισόδου στον ψηφιακό κόσμο. Στο κοντινό μέλλον, όποιος θέλει να θεωρείται αξιόπιστος στο διαδίκτυο, θα πρέπει πρώτα να παραδώσει τα βιομετρικά του χαρακτηριστικά σε μία πολυεθνική εταιρεία. Και εδώ τίθεται το εξής ερώτημα. Πόσο εθελοντικό είναι πραγματικά κάτι τέτοιο? Αυτό που ξεκινάει σήμερα ως μια προαιρετική επιλογή για όσους θέλουν, ξέρετε, ένα μπλε σηματάκι επαλήθευσης, μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε μια εκ των πραγμάτων απέτηση για όλους μας. Οι πλατφόρμες έχουν την πλήρη εξουσία να αποφασίσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή ότι οι επαληθευμένοι χρήστες θα έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια στις δημοσιεύσεις τους, πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες ή μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από το σύστημα. Και σας ρωτάω, πόσοι αποβλακωμένοι χρήστες που σκρολάρουν μέρα νύχτα στο διαδίκτυο θα πούνε όχι? Θα τα δώσουν τα βιομετρικά τους δεδομένα? Θα πούνε και ένα «έλα μωρέ και τι έγινε», ε, το γνωστό. Θα περιθωριοποιηθούν πάλι οι αρνητές, ε, αυτόματα, και έτσι μια προαιρετική δυνατότητα θα μετατραπεί αθόρυβα στο νέο υποχρεωτικό πρότυπο. Τα νέα βιομετρικά δεδομένα που θα μας ζητούνται, βέβαια, δεν είναι κωδική πρόσβασης, ξέρετε, που τον σβήνεις, τον αλλάζεις, ε, κάνεις ό,τι θέλεις. Αν κάποιος σου κλέψει τον κωδικό πρόσβασης στο Facebook, για παράδειγμα, ή στο mail, μπορεί να τον αλλάξεις, έτσι δεν είναι? Το πρόσωπό σου όμως, πώς θα το αλλάξεις? Τα βιομετρικά μας χαρακτηριστικά, η δομή του προσώπου, η ήριδα του ματιού, τα δακτυλικά αποτυπώματα, όλα αυτά αποτελούν τις πιο ευαίσθητες και μοναδικές πληροφορίες που διαθέτει ένας άνθρωπος. Είναι ένα μαθηματικό προφίλ του προσώπου μας, το οποίο, αν διαρρεύσει, ή χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, η βλάβη θα είναι μόνιμη και ανεπανόρθωτη. Αυτός είναι και ο λόγος που οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων κατατάσσουν τα βιομετρικά στοιχεία στις αυστηρότερα προστατευόμενες κατηγορίες. Όσο περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τέτοια δεδομένα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων, διαρροών, αλλά και της λεγόμενης αλλαγής σκοπού, δηλαδή της χρήσης των δεδομένων μας για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς για τους οποίους δώσαμε αρχικά τη συγκατάθεσή μας. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε παράλληλα την τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιείται ως η τέλεια δικαιολογία για όλο και μεγαλύτερο έλεγχο. Είναι αλήθεια ότι τα deepfakes και τα πλαστά προφίλ είναι ένα πρόβλημα, ναι. Αλλά παρατηρούμε ένα επικίνδυνο μοτίβο. Η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζεται ως μια απειλή που απαιτεί ως η μόνη λύση την εισαγωγή πλέον ελέγχων ταυτότητας επαλήθευσης, ηλικίας και βιομετρικών σαρώσεων. Αυτό που ξεκινά ως τεχνική αντιμετώπιση ενός προβλήματος εξελίσσεται σταδιακά σε μια μόνιμη υποδομή όπου οι άνθρωποι πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν την υπόστασή τους χρησιμοποιώντας το ίδιο τους το σώμα. Και το πιο επικίνδυνο στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία είναι η φέρπουσα ομαλοποίηση. Πριν από λίγα μόλις χρόνια, αν μια εταιρεία ζητούσε από τους χρήστες να ανεβάσουν ένα βίντεο με το πρόσωπό τους απλά για να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα, η αντίδραση θα ήταν καθολική. Σήμερα το ίδιο ακριβώς πράγμα περιγράφεται και προωθείται ως καινοτόμο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Έτσι ακριβώς και εκεί ακριβώς κρύβεται η πραγματική αλλαγή. Στη σταδιακή συνήθεια. Έλα μωρή και τι έγινε, ε? Αυτό που χθες θεωρούνταν αδιανόητη παραβίαση σήμερα θεωρείται δεδομένο. Και αν το Facebook σήμερα επιβάλλει τις βίντεο selfie, τις selfies, γιατί να μην το κάνουν αύριο και υπάρχει ηλεκτρονικού ταχυδρομείου? Γιατί να μην το απαιτήσουν οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εφαρμογές συνομιλιών ή ακόμα και οι τραπεζικές υπηρεσίες? Όσο πιο διαδεδομένη γίνεται η βιομετρική απαλήθευση, τόσο μεγαλώνει ο πειρασμός να μετατραπεί σε μια καθολική ψηφιακή ταυτότητα. Η τεχνική υποδομή για αυτό το σύστημα κατασκευάζεται αυτή ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε. Η Μέτα ισχυρίζεται φυσικά ότι τα βίντεο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαλήθευση, έτσι, και θα διαγράφονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επειδή τελειώνει και ο χρόνος, έχω να σας πω το εξής. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εισαγωγή των βιομετρικών μας δεδομένων δεν είναι απλά ένα τεχνικό βήμα. Αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αλλαγή στη σχέση ανθρώπου με την τεχνολογία. Το σώμα σου και το πρόσωπό σου γίνεται η ψηφιακή σου ταυτότητα. Φυσικά και οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν την απάτη και τα πλαστά προφίλ, αλλά η προστασία από την απάτη δεν πρέπει να μετατρέψει τη βιομετρική επιτήρηση σε κανόνα. Κάθε νέο βιομετρικό εμπόδιο που αποδεχόμαστε μετατοπίζει τα όρια του τι θεωρούμε φυσιολογικό. Το ουσιαστικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν μία βίντεο selfie φαίνεται χρήσιμη σήμερα, αλλά πόσες ψηφιακές υπηρεσίες θα μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε αύριο χωρίς να παραδώσουμε τα βιομετρικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και τι μπορούμε να αρνηθούμε από τον ψηφιακό κόσμο που μας ετοιμάζουν. Του πλήρους ελέγχου. Αυτά είναι τα προβλήματα. Έρχονται στο μέλλον. Και εσύ ο χαδερφιστής που λες Όχι, αδερφέ, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα.
1: Ρώτα τους Κινέζους.
0: Μόνο αυτό θα σου πω. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά. Δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Παράθυρο στη διπλωματία για λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ και το Ιράν διέκοψε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την παύση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή παύση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4% φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βάρελι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών των καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σήμερα στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε ότι χτύπησε μέχρι θανάτου το γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Κρίθηκε προφυλακιστέως και για τη δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται και αφορά την κατηγορία της ασέλειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε Δεξαμενή σημειώθηκε η έκρηξη νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή σε Κόρινθο και Λουτράκι. Από τη φωτιά που ξέσπασε το εργοστάσιο κάει και ολοσχερός. Έχασε τη ζωή του 25χρονος που ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ τραυματίστηκε και μια γυναίκα στα χέρια. Στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του εργοστασίου προχώρησαν οι αρχές. 76χρονη έχασε τη ζωή της ενώ έκανε το θαλασσινό μπάνιο της. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Ποτίδεας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε και διακόμισε την άτυχη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανίων, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων στην Εύβοια. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς και υδροφόρες οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό, οι φλόγες έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα επηρέασαν κυρίως τη Γαλλία και την Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει δει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν λίγες μέρες, αλλά ως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, ούτε για οποιασδήποτε νέες προτάσεις ή ιδέες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4-6 και στο Αιγαίο βαθμία 6-7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυσή στους βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά 35-37 και τοπικά 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 33-35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με ένταση από 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
7: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Να πούμε χρόνια πολλά, χθες ήταν της Αγίας Παρασκευής. Και σήμερα είναι το Αγίου Παντελεήμονος. Άρα λοιπόν χρόνια πολλά στους Παρασκευάδες. Περιλαμβάνουμε και τον Παρασκευά του Ροβισσόνα Κρούσου, διότι όλοι θα καταλήξουμε ως Παρασκευάδες του Ροβισσόνα Κρούσου. Τις Παρασκευούλες, Βούλες, Βουλίτσες, τους Βούλιδες, Μπούλιδες, όλους λοιπόν. Και βεβαίως σήμερα χρόνια πολλά στους Παντελίδες. Ένα από τα ονόματα τα οποία δεν νομίζω να υπάρχει αντίστοιχο θηλυκό. Παντελιάνα, ας πούμε. Αχ, Θεέ μου. Σήμερα λοιπόν αυτές τις ημέρες είναι και τελευταία εβδομάδα που κάνουμε τις εκπομπές μας. Χθες καθόμουν λοιπόν και κοιτούσα και έβλεπα τις εκπομπές όταν ξεκίνησε το «Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο». Νομίζω ήταν στις 27-28 Απριλίου του 2021. Και κοιτούσα τις πρώτες 12 εκπομπές, κάθισα και τις απομαγνητοφώνησα κιόλας να δω τα κείμενά τους. Και πρέπει να πούμε ότι οι πρώτες 6 εκπομπές καταρχάς ήταν εκπομπές μιας περίεργης ανεμελιάς. Ήταν για τη Θεσσαλονίκη, ήταν για το Μήλο του Έρωτα, Ήτανε για τη θάλασσα. Ήτανε για το δημοτικό τραγούδι στη Μεσόγειο. Βέβαια είχε μέσα τους αποτύπωνε πολιτικά στοιχεία, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν για το Μάη του 68. Ήταν για τις διακοπές. Διάβαζα ότι έλεγα ότι οι διακοπές είναι παραθήν αλλός. Ότι είναι. Παλιά έτσι το λέγαμε, παραθέρηση το λέγαμε. Γιατί τι θα πει διακόπτω. Είναι σαν να κατεβάζεις το ρεύμα, ας πούμε, και μπαίνεις σε αχρηστία για να το ξανανοίξεις μετά όταν επιστρέφεις από τις διακοπές. Υπάρχει, έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων 100%. Αλλά ήταν έτσι εκπομπές που είχαν άλλο περιεχόμενο, τελείως διαφορετικό. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σε εκείνο το χρονικό διάστημα ακόμα ήμασταν, θα λέγα, πώς θα το πω, αφελείς και αθώοι. Αφελείς και αθώοι, γιατί εκείνο το 3 μήνες ξαφνικά να μείνουμε στα σπίτια μας και να μην κυκλοφορούμε, το είχαμε αντιμετωπίσει πολλές φορές με χιούμορ. Δεν είχαμε ακόμα έτσι συλλάβει το μέγεθος των πραγμάτων. Βέβαια, να πω εγώ την αλήθεια, επειδή πάντα έτσι ήμουνα, πώς θα το πούμε, να ψάχνω, να μαθαίνω, να διαβάζω, να βρίσκω, άρχισα να καταλαβαίνω κάποια στιγμή αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το τρίμηνο, στο οποίο μάλιστα οι άνθρωποι δεν πηγαίναν στις δουλειές τους, εγώ πήγαινα, έκανα αυτή την εκπομπή. Τότε η εκπομπή ήταν μία φορά την εβδομάδα, μία με 4 Κυριακή προς Δευτέρα ξημερώματα. Έτσι ξεκίνησε το πνιραλί στο μαύρο πρόβατο. Τώρα πολλές φορές με ρωτάνε, ίσως να το έχω ξαναπεί, για ποιο λόγο ονομάστηκε έτσι η εκπομπή πνιραλί στο μαύρο πρόβατο. Και τους έλεγα και απαντώ, ας πούμε, σε όποιον με ρωτάει. Κοιτάξτε κάτι, το είχα στην κούτρα μου, τέλος πάντων, να κοιτάω τα πράγματα λίγο πίσω από την επιφάνειά τους. Και αυτό βέβαια με έφερνε σε αναντιστοιχεία πάρα πολλές φορές. Αυτό που θα λέγαμε έτσι, τώρα το μάθαμε, γιατί παλιά δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε επίσημη πολιτική, υπήρχε δεν ξέρω τι, υπήρχε νομιμότητα, υπήρχε το ένα, υπήρχε το άλλο. Αλλά η έκφραση επίσημο αφήγημα ή το αφήγημα, να σας πω ότι είναι μια, όχι δεν υπήρχε στην ελληνική γλώσσα, αλλά στην χρήση της. Λοιπόν, με έφερνε πάντα απέναντι, όχι πάντα, τουλάχιστον 95 φορές, 95% ας το πούμε, απέναντι σε αυτό που λέμε επίσημο αφήγημα. Οπότε, ειδικά όταν εκθέτεις τον εαυτό σου στην επικινδυνότητα, ναι με να χρησιμοποιείς επιχειρήματα και ό,τι άλλο εργαλείο και υλικό έχεις μέσα από μια πιστοποίηση των στοιχείων και να ξέρεις τι παρουσιάζεις, όπως και να το κάνεις, έχει μια μορφή επικινδυνότητας όταν δεν πηγαίνεις μαζί με το κύμα που πάει η κοινωνία. Λοιπόν, σε βάζει σε μια, κατά κάποιο τρόπο σε στοχοποιεί, ότι είσαι ψεκασμένος για παράδειγμα, που δεν έχω αντίρρηση να μου πει ο καθένας όπως θέλει. Ξέρω καλά, έχω συνέστηση των πραγμάτων. Ένα από τα στοιχεία λοιπόν της εποχής εκείνης, που μια λέξη η οποία με είχε πραγματικά προβληματίσει στη χρήση της και έχοντας γνώση το πώς λειτουργεί η κοινωνική μηχανική και προπαγάνδα, ήταν η λέξη αρνητής. Και με είχε προβληματίσει στη χρήση της, γιατί μέχρι εκείνη την εποχή οι μόνοι αρνητές, όταν χρησιμοποιούσαν τη λέξη αρνητής, αφορούσε τους αρνητές του ολοκαυτώματος. Και όποια και αν είναι η προσωπική γνώμη για αυτή την ιστορία ή για τις υπερβολές της, αλλά κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι για οποιοδήποτε λόγο εξοντώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι και ένας αριθμός 5 περίπου εκατομμυρίων εβραϊκής καταγωγής ανθρώπων και 9 εκατομμύρια σλάβικης καταγωγής και πόσοι χιλιάδες άλλοι ή εκατομμύρια, τέλος πάντων, νομίζω ότι κάπου γύρω στα 18 με 19 εκατομμύρια πόλεις στο σύνολο των ανθρώπων που βρήκαν το θάνατό τους στις συνθήκες των στρατοπέδων. Όποια γνώμη και αν έχει ο καθένας, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη αυτού του στοιχείου της συγκέντρωσης, του στρατόπεδου συγκέντρωσης. Οπότε, χρησιμοποιώντας τη λέξη αρνητής, τι σημαίνει ότι...

καλοσύνη του, την αγαθότητά του, την καλότητά του. Δεν με ενδιαφέρει ένα άσπρος, μαύρος, κίτρινος, κόκκινος, μπλε. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε να μιλούσε τη δικιά μου τη γλώσσα, να μιλούσε τη δικιά του τη γλώσσα. Γιατί θεωρώ ότι οι διαφορές μας ανάμεσα στους ανθρώπους δεν είναι βιολογικές. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια βιολογία. Θεμελιακά αυτό. Μπορεί να είναι διαφορές πολιτισμικές, ιστορικές, παράδοσης, αντίληψης, κοσμοαντίληψης, γιατί όπως και να το κάνεις, κάθε γλώσσα οικοδομεί μια δικιά της κοσμοαντίληψη των πραγμάτων, ιστορικότητας, μπορεί να είναι τέτοιες οι διαφορές μας. Και το πιστεύω ότι το λάδι και το νερό δεν μπορούν να αναμειχθούν. Αυτό ισχύει. Βέβαια, από την άλλη μεριά, στις παρούσες συνθήκες που βρισκόμαστε, δεν έχουμε την ικανότητα της αφομοίωσης, τον αποτελούμε πολιτισμικό χωνευτήρι. Γιατί δεν έχουμε την ικανότητα να είμαστε πολιτισμικό χωνευτήρι? Γιατί νομίζω ότι παλιά ήμασταν πολύ περήφανοι όταν ξένοι μιλούσαν, μαθαίνανε τη γλώσσα μας, ερχόταν στον τόπο μας, προσπαθούσαν να μάθουν από εμάς, να βυθιστούν στο μυστηριακό στοιχείο της ελληνικής σκέψης, είτε από την αρχαία ελληνική πλευρά, είτε ακόμα και από την ορθόδοξη πλευρά, γιατί η ορθόδοξία διαθέτει αυτό το μυστηριακό στοιχείο. Το αντιλαμβάνεσαι και άπιστος να είσαι μπαίνοντας σε ένα ναό. Μπαίνοντας σε ένα ναό, ένα συνέστημα που αποκτώ παράδειγμα όταν πηγαίνω στο Άγιο Όρος. Που το να μπαίνεις σε ένα ναό που δεν υπάρχουν ούτε λάμπες ούτε φώτα, υπάρχει μόνο το κερί, αντιλαμβάνεσαι και έχει όλη αυτή την αίσθηση της επιβλητικότητας. Όχι από κάτι ζωγραφισμένο ή μάλλον από ένα άγαλμα για παράδειγμα, αλλά από όλη την αίσθηση, την αισθητική. Και όποιος επισκέπτεται ναούς, ας πούμε, του εξωτερικού, καταλαβαίνει ποιες είναι τρομερές μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη προσέγγισης του θείου. Είτε πιστεύεις, είτε δεν πιστεύεις. Λοιπόν, δεν έχω τη δυνατότητα του να είμαστε χωνευτήροι, γιατί πάψαμε να έχουμε δικό μας πολιτισμό. Θα αναφέρω δύο πράγματα για να κατανοήσουμε τι λέω. Είχα γράψει ένα άρθρο πριν πάρα πολύ καιρό, κανένα χρόνο νομίζω, όπου το άρθρο αναφερόταν στο εξής φαινόμενο που έχει συμβεί τα τελευταία 10-15-20 χρόνια, 30, 20 χρόνια μάλλον. Όλες οι παλιές βιομηχανίες μετασχηματίστηκαν σε πολιτισμικά κέντρα ή σε κέντρα διασκεδάσεως, όπως είναι το Φίξ για παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή πολιτισμικά κέντρα που ανήκουν στους Δήμους και όλα αυτά εδώ. Και έπαιρνα ένα παράδειγμα, και μάλιστα την εποχή εκείνη είχα κάνει και εκπομπές εδώ με τον Αγάπιο, τον Σαχίνη, με κάποιους άλλους ανθρώπους που είχαν γράψει για το ζήτημα του Γεντίκουλε. Και έλεγα το εξής. Εκεί που ξοδεύτηκε, δεν έχει σημασία αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε στα ιδεολογικοπολιτικά πράγματα που βασάνισαν τόσο πολύ και βασανίζουν την Ελλάδα. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν είσαι αντικομμουνιστής, αν είσαι αντιδεξιός ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ναι, όπως σωστά και λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, τον Γκάζι για παράδειγμα. Αλλά πήρα εκείνη την περίπτωση που είναι ακόμα πιο ισχυρή. Το Γεντίκουλε. Το Γεντίκουλε. Ένας χώρος μαρτυρίου. Ένας χώρος μαρτυρίου κυριολεκτικά. Όποιος διαβάσει, ακούσει και τα βιβλία που έχουν γραφτεί για το Γεντίκουλε, κατανοεί ότι είναι ένας χώρος όπου μέχρι πρόσφατα κιόλας βρίσκονται και υπάρχουν. Υπάρχουν ομαδικοί τάφοι από τις εκτελέσεις που γινόντουσαν. Και το βρίσκω τόσο παράτερο σε έναν χώρο δηλαδή που ακόμα μπορείς να ακούσεις και θα λέγαμε φαντασιακά την κραυγή του βασανισμού ή της τρέλας του εγκλισμού ή της θανατικής εκτέλεσης σε απόσπασμα. Ακόμα δηλαδή είναι σαν ζωντανή αυτή να μετασχηματίζεται σε ένα πολιτισμικό μέρος για να γίνονται του επταπηργίου οι εκδηλώσεις και όλα αυτά εδώ. Το φρίσκω ή να πηγαίνουν να χορεύουν οι άνθρωποι παλαμάκια να χτυπάνε στον οποιοδήποτε αξιοσέβαστο κατά άλλα τραγουδιστή που έρχεται να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις, ξεχωριστές εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στον χώρο του Γεντίκουλε.

0: σκεφτόμουν πόσο με αυτόν τον τρόπο πόσο απουσία σεβασμού έχουμε. Δηλαδή η θόλωση του μυαλού μας, η ανικανότητα του να κατανοήσουμε τι θα πει σέβομαι και τι όχι, των γραμμών που θα πρέπει να κρατήσουμε ως άνθρωποι σαν έννοια μνήμης και ήθους, γιατί είτε έχεις ήθος είτε δεν έχεις, είσαι αήθης. Εγώ δεν πιστεύω στις πολλές ηθικές. Η ηθική για την ελληνική γλώσσα είναι ένα περιεχόμενο συγκεκριμένο. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι το morality στα αγγλικά, για παράδειγμα. Λοιπόν, ή έχεις ήθος ή δεν έχεις. Δεν μπορεί να λέμε η ηθική δική του είναι αυτή. Υπάρχουν κριτήρια για τη συγκρότηση μιας λέξης, όπως είναι αυτή. Λοιπόν, και σκεφτόμουν ότι αυτό δείχνει την απουσία, την ανικανότητά μας να αντιληφθούμε το βάθος της ιστορίας μας και σβήνουμε την ιστορία μέσα από τις επιλογές που κάνουμε. Σβήνουμε την ιστορία του τόπου. Είσαι κολλημένος με την παράδοση? Όχι. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχα πάει για πρώτη φορά στη Βουδαπέστη. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο διαφημιστικό μας για να συνεχίσω μετά ακριβώς εκεί που μείναμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για την έννοια του σεβασμού, για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον θάνατο και σε σχέση με τον πολιτισμό, την παράδοση και την ιστορία, την ιστορικότητα και τη δική μας αναισθησία, ξεφθυλιστική αναισθησία θα έλεγα, ότι είχα πάει στη Βουδαπέστη το 2004-2005, δεν θυμάμαι. Ήταν πολύ λίγα χρόνια, πάντως μετά τον μετασχηματισμό αυτών των χωρών στο πέρασμά του στο καπιταλιστικό, ας το πούμε έτσι, σύστημα ή στη φιλελεύθερη αγορά. Εκεί λοιπόν που περπατούσα στους δρόμους αυτής της υπέροχης κατά άλλα πόλης, υπέροχης, πραγματικά υπέροχης, γιατί έχουν σεβαστεί τα κτίρια, τους δρόμους τους, τις γέφυρες τους και τα λοιπά, δεν τους έπιασε η μοντερνιστική αυτή αθλειότητα που μπορούμε να την εξηγήσουμε κιόλας λίγο αργότερα. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το ότι υπήρχαν σε διάφορα σημεία των δρόμων κάποιοι κρίκοι και από μέσα στους κρίκους περασμένα λουλούδια. Έμαθα λοιπόν ρωτώντας ότι εκεί είχαν εκτελεστεί στα σημεία αυτά διάφοροι άνθρωποι. Και μετά πήγα και στο Μουσείο Τρόμου. Το Μουσείο Τρόμου ήταν το πρώην κτίριο της ασφάλειας. Αλλά προσέξτε κάτι. Το κτίριο αυτό της ασφάλειας ήταν και το κτίριο της ασφάλειας των μυστικών υπηρεσιών, τέλος πάντων της μυστικής αστυνομίας για την ακρίβεια, από την Αυστρο-Ουγγρική περίοδο. Μετά πέρασε ένα περίπου εξάμηνο, αν δεν κάνω λάθος, του κόκκινου τρόμου, όπως λεγόταν. Μετά από λίγο, νομίζω μήνες αργότερα, καταλαμβάνουν το κράτος οι φασίστες του Χόρτε, του Ναυάρχου, και αυτό το παραμένει το πολιτικό του σύστημα μέχρι το 45, με την πτώση τέλος πάντων τον τέλος του, γιατί οι Ούγγροι ήταν σύμμαχοι των Γερμανών. Λοιπόν, και αυτό παρέμενε εκεί, όποια η κυβέρνηση. Και μετά που ήρθε, μετά από ένα εξάμηνο περίπου δημοκρατίας και με τα διαρκή εκλογικά πραξικοπήματα τα οποία έκανε η Σοβιετική Ένωση, η ηγεσία τέλος πάντων, το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ουγγαρία μέσα, απανωτά κυριολεκτικά πραξικοπήματα, έγινε μέχρι το 89, πότε ήταν κομμουνιστική χώρα. Αυτό παρέμενε εκεί. Όταν πήγαινες μέσα, λοιπόν, είχε ένα δωμάτιο τεράστιο με πρόσωπα διάφορα. Όμορφες κοπέλες, στρατιωτικούς, διάφορους ανθρώπους. Έβλεπες μια όμορφη κοπελιά, έλεγες: α, αυτή αποκλείεται, αυτή θα είναι θύμα. Ας πούμε, έβλεπες ένα στρατιωτικό, έλεγες: α, αυτός θα ήταν βασανιστής. Χιλιάδες φωτογραφίες μικρές. Και εκεί διαπίστωνες, όταν πήγαινες και πλησίαζες την κάθε φωτογραφία, την κάθε εικόνα, έβλεπες, ας πούμε, ότι η κοπέλα που νόμιζες εσύ γιατί ήταν όμορφη και ξέρω εγώ τα λοιπά, ήταν βασανίστρια. Και ο στρατιωτικός ήταν θύμα. Δηλαδή αντιλαμβανόσουν ότι αυτές οι τυποποιημένες στερεοτυπικές αντιλήψεις που μπορεί να έχουμε για το ποιος είναι ο θήτης και το θύμα, καταργόταν εκεί μέσα. Είχαν το σοβιετικό άρμα, το οποίο είχε το 56 στη Βουδαπέστη μπει, το είχαν μέσα. Είχαν τα βασανιστήρια που κάνουν, δηλαδή ηλεκτροσόκ, τις συσκευές ηλεκτροσόκ, από πού κρεμάσαν τον έναν, όμως ήταν όλη τους η ιστορία μέσα. Δεν διαχωρίσαν δηλαδή τα θύματα και τους θύτες μέσα σε αυτό το κτίριο του τρόμου, στο οποίο υπηρέτησαν άπαντες. Και οι κομμουνιστές, και η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, και οι φασίστες, ή οι Ναζί, ξέρω εγώ πώς θέλετε, μπορείτε να το πείτε, είτε οι κομμουνισμός ξανά και τα λοιπά. Όλοι περάσαν από αυτό το κτίριο. Και αντιλαμβανούσαν οι Ούγγροι, που δεν είχαν ούτε παράδοση δημοκρατική. Ποτέ δεν είχαν, πριν από το 89-90-91, δεν είχαν αυτή η χώρα ειδικά. Πέρασαν από την Αυστρο-Ουγγαρία κατευθείαν στους αυταρχισμούς και σε διάφορες μορφές καθεστώτων αντίστοιχων τυραννικών. Και είχαν όμως την ευαισθησία να μην διαχωρίσουν τα θύματα του ενός και του άλλου, σε μια προσπάθεια να αντιληφθούν ότι η ιστορία μιας κοινωνίας είναι κοινή ιστορία. Δεν υπάρχουν οι μεν και οι δε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός που κάνουμε εδώ. Και σκεφτόμουν λοιπόν, γράφοντας αυτό το άρθρο, πόσο εσχροί έχουμε γίνει. Έβλεπα κάποιες εικόνες από τα σημεία από παλιότερα στα διάφορα νησιά, όπως είναι Μήλος, Κύμολος και τα λοιπά, όπου βάζαν τις βάρκες μέσα.
Και έχουν γίνει αυτά εδώ τα μέρη εκπληκτικά, πανέμορφα, μικρά παλατάκια από χώρους διαμονής που νοικιάζονται στους τουρίστες και τα λοιπά. Και σκέφτομαι, εντάξει, πετάξανε τα καράβια τους, κάψανε τα καράβια τους με εντολή, τα τρεχαντήρια με εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν που τώρα ο κόσμος απολαμβάνει αυτή την ωραία ατμόσφαιρα και τα λοιπά, όπως παντιλαμβάνεται, όπως και απολαμβάνει την ατμόσφαιρα σε ένα παλιό πολιτισμικό, μάλλον σε παλιό εργοστάσιο που το κάνουν χώρο πολιτισμού. Το πρώτο μέρος που θα σκεφτώ ήταν χώρος πολιτισμού, ήταν η Αλυσίδα, όταν έγινε δίσκο από τον, πώς λεγόταν αυτός ο Θεσσαλονικιός που μετασχημάτισε τους χώρους κέντρα διασκέδασης Βραδινά. Μακαρίτης τώρα. Δεν μου διαφεύγει τώρα το όνομα του, δεν πειράζει. Λοιπόν, και λέω, αυτός ο χώρος, αυτή η χώρα, δεν έχει πια. Τι πολιτισμό παράγει. Από πού τον αντλεί αυτό το πολιτισμό. Τι είναι οι σχέσεις, οι ευγενικές σχέσεις που έχουμε, που δεν έχουμε, ή τα θυμωμένα πρόσωπα που περπατάνε στους δρόμους, το ότι μετασχηματίστηκαν τα νησιά μας όταν ερχόντουσαν οι ξένοι παλιά. Αγαπούσαν τον Έλληνα, αυτόν το βαρκάρι, τον αυθεντικό, την άλλη που έφτιαχνε τηγανίτες, ξέρω εγώ κτλ. Ερχόντουσαν σε επαφή με κάτι το οποίο είχε χαθεί στις δικές τους στις χώρες. Και σήμερα, ας πούμε, είναι όλοι ρεντιέριδες, δηλαδή ρεντιέριδες, δηλαδή νοικιάζουν, δηλαδή αντιπαραγωγικοί άνθρωποι. Και πώς τώρα το συνδέεις με την περίοδο του COVID. Θυμάμαι λοιπόν ότι στην περίοδο του COVID όλοι πληρωνόντουσαν για να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους. Πόσο καιρό, 2 χρόνια, για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν σκέφτηκε κανένας πόσο μας διαφθείρει ή πόσο θα διαφθείρει αυτό, γιατί το να κάθεσαι και να σε πληρώνουν είναι ωραία ιστορία. Αλλά έχει σκεφτεί κανένας ότι στην πραγματικότητα ήταν ένα εργαλείο διαφθοράς? Και στην πραγματικότητα αυτή η καινούργια διαφθορά, η καινούργια κανονικότητα, τα τραύματα αυτά που έφερε η περίοδος του αποκλεισμού, του περιορισμού, σαν να περάσαμε μια κατοχή 3 χρόνια ή 2 χρόνια, πόσο κράτησε τέλος πάντων, να μην θυμάται ο κόσμος πώς ήταν ακριβώς αυτή η περίοδος του σοκ. Ένας χώρος λοιπόν, μια χώρα που χάνει τον πολιτισμό της, χάνει την ικανότητα του λόγου της, την δυνατότητα να επικοινωνούν οι άνθρωποι, που είναι τόσο θυμωμένοι, τόσο εξαγριωμένοι, τόσο εκνευρισμένοι και τόσο μίζεροι που είμαστε. Λοιπόν, χάνει την ικανότητα να χωνεύει, χάνει την ικανότητα να διακρίνεται, χάνει την ικανότητα να αποτελεί ένα μοναδικό σημείο γεωγραφικό, πολιτισμικό και ιστορικό. Και αυτή την ικανότητα που την έχουμε χάσει, τη χάσαμε και εμείς οι ίδιοι, στο να μπορούμε να επαναδιαπραγματευόμαστε σε καθημερινή βάση την ύπαρξή μας και την ταυτότητά μας. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα να επαναδιαπραγματευόμαστε στο αν είμαστε πολίτες ή όχι με τις ταυτότητες. Όταν σου λέει δεν σου αναγνωρίζω την ταυτότητα και πρέπει να βγάλεις καινούρια, και όλο αυτό το σύστημα που οικοδομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαν να επαναδιαπραγματεύεσαι το αν είσαι πολίτης ή όχι απέναντι σε ένα έγγραφο το οποίο έχει εκδώσει το ίδιο το ελληνικό κράτος, αλλά έχει την ικανότητα, όπως και την εποχή του COVID, όπου σου έλεγε αν δεν έχεις πάρει χαρτί δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις, αν δεν έχεις εμβολιαστεί δεν μπορείς να εργαστείς. Λοιπόν, σου εβάζει μέσα από μια τελείως διαφορετική διαδικασία συμμόρφωσης, αυστηρότητας, στην επαναδιαπραγμάτευση του αν είσαι πολίτης, αν συνεχίζεις να είσαι πολίτης. Και εγώ λέω ότι δεν βγάζει κάποιος ταυτότητα άλλη καινούρια και έχει την παλιά. Δηλαδή τι θα γίνει τώρα? Όταν τον πιάσουν θα πούνε δεν ξέρεις, αναγνωρίζουμε. Παράδειγμα λέω. Φυσικά θα το ταυτοποιήσουν, γιατί αυτό είναι ένα έγγραφο του κράτους. Όμως αυτό που με ανησυχεί περισσότερο, ακόμα πιο πολύ, είναι ότι η μεγάλη μάζα των συνελλήνων δεν αντιλαμβάνει τα πράγματα έτσι. Θα απαντήσει με ένα και τι έγινε το ένα, και τι έγινε το άλλο, και τι έγινε το τρίτο. Σαν να πηγαίνει, ας πούμε, θυμάμαι το παραμύθι εκείνο με τον αυλό, το μαγεμένο αυλό που πήγαινε μπροστά ο τύπος και είχε πάρει τα παιδιά όλης της πόλης και τα πήρε από την πόλη και τα πήγε σε κάποιον άγνωστο τρόπο, αφήνοντας ουσιαστικά την πόλη χωρίς μέλλον. Λοιπόν, και έχω την αίσθηση, ας πούμε, ότι
Η ιστορία του μαγεμένου αυλού επαναλαμβάνεται στις ημέρες μας ακόμα πιο έντονα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πράγματα όπως νιώθω ότι έχουν διαμορφωθεί. Θα μου πεις, εντάξει, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Okay. Εγώ βλέπω πράγματα και βλέπω πως έρχονται να διαμορφωθούν. Έτσι διάλεξα αυτό το μέσα από τη συνέντευξη του κυρίου Ιωαννίδη, την πρώτη πλευρά της εκπομπής, την Ελλάδα θνίσκουσα. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής αυτού που θα λέω ότι είναι το σκοτεινό κάστρο της δύσης τεχνολογίας, του Στάνφορντ, έτσι. Φυσικά είναι ένας πολύ διαβασμένος επιστήμονας. Έκανε λοιπόν μια σειρά από διαπιστώσεις, οι οποίες, όπως και η συνέντευξη που έδωσε ο Μάσκ στο Economist, η οποία δυστυχώς δεν θα τη βρείτε διαθέσιμη, ακόμα τουλάχιστον. Κάποιοι προσπαθήσαν να την ξαναβγάλουν ολόκληρη και είχα την τύχη να την δω, αφού μου το επεσήμενε μια φίλη, υπάρχει αυτή η συνέντευξη, πήγαινε και τα λοιπά. Και όπου μιλάμε ότι μένει η Ελλάδα είναι εθνίσκουσα και από την άλλη μεριά δεν ξέρω μήπως είναι καλύτερα σε μια τέτοια περίπτωση. Λέω, μου λένε γιατί είναι εθνίσκουσα, το δούμε αυτό. Από την άλλη μεριά έχουμε, ας πούμε, ένα μας που περιγράφει σε 10 χρόνια πώς θα είναι η ζωή μου, των ανθρώπων. Και εκεί δεν προχωράει ένα εκεί. Λοιπόν, καταρχάς είναι παραδοξικό, κάθε ζωντανό πράγμα που αρρωσταίνει, και το ότι αρρωσταίνει δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του, έτσι. Κόβεσαι το χέρι, έχεις μια βλάβη, δηλαδή σε 10 μέρες έχεις θεραπευτεί. Γιατί μέσα δουλεύει ένας μηχανισμός που φτιάχνει το καινούργιο δέρμα. Η αρρώστια είναι κατάσταση όπου ο μηχανισμός επιδιόρθωσης δουλεύει και απλώς θα προλάβει να δημιουργήσει, να λειτουργήσει το ανοσοποιητικό, έτσι. Ο θάνατος όμως, αυτό το κομμάτι στο οποίο αναφέρουμε για την Ελλάδα, αρχίζει τη στιγμή που χαλάει αυτός ο ίδιος μηχανισμός. Και υπάρχει μια μεγάλη διάκριση, γιατί ισχύει απαράκλητα και για το σώμα και για μια κοινωνία. Και το ερώτημα που ποτέ δεν είναι πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Είναι αν ακόμα το εργαλείο που έχουμε μπορεί να θεραπεύσει. Να σας δώσω λιγάκι ένα παράδειγμα από αυτό που ξεκίνησε ο κ. Ιωαννίδης. Το επίσημο αφήγημα λένε ότι πέφτουν οι γεννήσεις. Και είναι αλήθεια. Και είναι το λιγότερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε, κομμάτι της αλήθειας. Πεθαίνουν διπλάσια από όσοι γεννιούνται. Έχω κάνει εκπομπές πάνω σε αυτό και δεν μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Έλληνας. Και τι έγινε. Δεν έχει συνέστηση. Θα σας πω γιατί δεν έχει συνέστηση. Δεν κατανοεί ότι η Ελλάδα είναι μια απικία χρέους, η οποία δανειοδοτείται συνέχεια και στο διενεκές και ένα για να αποπληρώνει κεφάλαιο, μέρος κεφαλαίου και τους τόκους. Δεν θα συζητήσουμε για το υπέρογκο των τόκων. Ότι η δημογραφική κατάρρευση σημαίνει η μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, γιατί λιγότεροι άνθρωποι σε έναν τόπο σημαίνει μικρότερο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σαν ποσοστά και τέτοια, σαν παραγόμενο. Ακόμα και αν είναι το καθάριστο εθνικό προϊόν μεγαλύτερη απάτη, ας πούμε, γιατί ενσωματώνει μέσα το κάθε τι. Λοιπόν, το πληρώνεις, ας πούμε, τη βενζίνη, πληρώνεις και το φόρο της βενζίνης. Δηλαδή, περιλαμβάνεις το μέσα στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή, αν μειωθεί ο φόρος που πληρώνεις, το ένφια που πληρώνεις, το ΦΠΑ που πληρώνεις κτλ., μειώνει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, για να καταλάβετε πόσο απατηλή είναι αυτός ο ορισμός. Υπάρχουν λόγοι βέβαια που το χρησιμοποιούν διεθνώς οι μηχανισμοί. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λοιπόν πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, γιατί αφορά, αν δεν σας νοιάζει για τα παιδιά σας, ok. Αν δεν σας νοιάζει για τη ζωή σας τα επόμενα 20 χρόνια ή τα επόμενα 30 χρόνια, ανάλογα, γιατί το να είσαι 50 χρονών, υποτίθεται μέσος όρος ηλικίας 80 ετών, θα φτάσεις. Δηλαδή τα 30 χρόνια λοιπόν θα ζήσεις κάτι το οποίο θα είναι φρικτό για σένα. Ποιο είναι το φρικτό? Όταν μειώνεται λοιπόν ο πληθυσμός μιας χώρας, το χρέος
δεν παραμένει, δεν μειώνεται. Το χρέος πρέπει να πληρωθεί, όπως και να έχει. Όπως έχετε καταλάβει. Είτε είμαστε 10, είτε είμαστε 20, είτε είμαστε 100, το χρέος θα πληρώνεται και οι τόκοι θα πληρώνονται. Αν από 100 μείνουμε 50, ας πούμε, σημαίνει ότι το χρέος αυτό το επιβαρύνει τους 50 που θα έχουν μείνει. Και ακόμα περισσότερο θα επιβαρύνει όχι τους, από τους 50 τους 20 που θα είναι, 30 που θα είναι οι συνταξιούχοι, που δεν θα βγαίνουν και δεν υπάρχει σύνταξη σε αυτά τα χρόνια που έρχονται, στα 10 χρόνια, να το ξέρετε. 10, 20 χρόνια, max, σύνταξη δεν θα υπάρχει. Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί αυτός ο τόπος. Γιατί έκανε τα κέντρα του, τα εργοστάσια του και την ύπαιθρο, τα έκανε πολιτισμικά κέντρα. Την παραγωγικότητά της την έκανε πολιτισμικό κέντρο. Και δεν έχει πολιτισμό. Μου είναι η θεατρική, η φοβερή συγγραφής μας, η θεατρική και τα λοιπά που κάποτε υπήρχαν. Αν δεν γράφεις για τη ΟΚ, δεν έχει πέρασμα π.χ. ας πούμε στα κρατικά θέατρα και τα λοιπά και στους διάφορους. Πού είναι οι σατυρογράφοι μας, οι σατυρικοί μας, οι κωμικογράφοι μας. Δηλαδή ο Σεφέλης δεν είναι κωμικογράφος, είναι γελιογράφος. Το ύφος, το είδος, αυτό δεν είναι σάτυρα. Αν και κάποια κομμάτια μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε καταλαβαίνετε ότι αυτό που θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας μέσα στα επόμενα χρόνια, και που κανένας δεν τολμάει να το συζητήσει, γιατί όλα θα είναι τα προγράμματα όπως βλέπει το κομμάτι, είναι πενταετή πλάνα, τετραετή πλάνα, μέχρι ας πούμε να έρθει μπροστά μας η αλήθεια, όπως προετοιμάζεται, γιατί ένας λαός δεν προετοιμάζεται για την αλήθεια, προετοιμάζεται για το ψέμα, τη αναπόφευκτη λοιπόν αλήθεια, και θα βρεθεί σαν τον λαγό που του έχουν πέσει, τα φώτα πάνω του. Και θα λέει, τι έγινε, ρε παιδιά, όπως έλεγε κάποτε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, okay. Η αλήθεια λοιπόν ότι πεθαίνουν διπλάσια από όσους γεννούνται. Γύρω σε 65.000 γεννήσεις απέναντι σε 125.000 θανάτους. Και το άνοιγμα αυτό είναι αλγοριθμικό, είναι γεωμετρικό. Α, μεγαλώνει. Μέχρι εδώ λοιπόν έχεις, ας πούμε, θα πούμε την αρρώστια. Βαριά, δυσάρεστη, αλλά αρρώστια. Το άλλο είναι το νούμερο που έχει και αλλάζει τη διάγνωση. Και ότι δεν είναι αρρώστια, αλλά είναι θάνατος. Οι νέοι από 20 έως 30 ετών είναι για πρώτη φορά λιγότεροι από 1 εκατομμύριο και μειωμένοι ως 36% μέσα σε 20 χρόνια. Προσέξτε κάτι. Η νεολαία μας έχει μειωθεί κατά 36% μέσα σε 20 χρόνια. Δεν είναι λοιπόν που λείπουν οι γεννήσεις. Λείπουν οι γεννήτορες. Και αν καθίσει λίγο πάνω σε αυτό, κρίνονται όλα. Γιατί αύριο το πρωί θα γίνει κάποιο θαύμα και κάθε Ελληνίδα αρχίζει να κάνει 2 και παραπάνω παιδιά, ο πληθυσμός θα συνεχίζει να πέφτει για δεκαετίες ολόκληρες. Όχι επειδή δεν θα το θέλαμε αρκετά, αλλά επειδή δεν υπάρχουν οι μήτρες. Οι γυναίκες που θα γεννούσαν παιδιά το 2035 πρέπει να είχαν γεννηθεί το 2005. Δεν έχουν γεννηθεί. Και αυτό στη δημογραφία λέγεται αδράνεια και δεν παρακάπτεται με κανέναν τρόπο. Και δεν υπάρχει επίδομα που να παράγει γυναίκες 30 ετών. Κανένα επίδομα δεν μπορεί να καλύψει αυτό. Αυτό τεράστιο δημιούργημα του πολιτικού συστήματος όμως. Γιατί αυτά, όταν συζητούσαμε τις προάλλες για τη δεκαετία του 50 και του 60, είναι ακριβώς το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι που θα έπρεπε να κάνουν παιδιά το 80, το 1980, χαθήκανε στη διαδρομή της δεκαετίας από το 1960, 1955, 25 ετίας αν το θέλετε, ή της 30 ετίας αν θέλετε, το 1955 μέχρι το 1975. Ας πάμε στο δελτίο ειδήσου με τον Κώστα Τουτσίδη, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Φυσίδης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τα 33 άρθρα της συνταγματικής αναθεώρησης. Με τη θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και ανεξάρτητων βουλευτών πέρασαν από την Ολομέλεια οι 33 προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Όσα άρθρα συμφωνούσε να αναθεωρηθούν, το Πασόκ, όπως είχε προαναγγείλει, δήλωσε παρόν, ενώ καταψήφισε τα υπόλοιπα, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράθυρο στη διπλωματία για λύση με το Ιράν, χωρίς να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σταμάτησαν εδώ και τρεις νύχτες, ενώ και το Ιράν διέκοψε τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στις χώρες του κόλπου. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα διατηρήσει την αναστολή των επιθέσεων, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν την πάυση των βομβαρδισμών. Η προσωρινή πάυση των αμερικανικών βομβαρδισμών αποκλιμάκωσε την πίεση στις αγορές και οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου. Η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 4%, φτάνοντας στα 87,59 δολάρια το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη χώρα μας. Για ολόκληρο τον Αύγουστο θα υπάρχει νέα μείωση 10 λεπτά ανά λίτρο στον ντίζελ, ανέφερε μεταξύ άλλων στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για προχειρότητα και έλλειψη πραγματικής στήριξης. Για άλλη μία φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Οι νέες δίθεν μειώσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην τιμή του ντίζελ θα έχουν την ίδια τύχη με τις αντίστοιχες που είχε ανακοινώσει πριν λίγες μέρες, και από τότε τα λαϊκά νοικοκυριά βλέπουν τις τιμές να πηγαίνουν μόνο προς τα πάνω, υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός δεν τάζει τίποτα, αλλά ταΐζει τα καρτέλ της εσχροκέρδειας, δίνοντας ψίχουλα επιδόματα στους Έλληνες. Η εσχροκέρδεια στη χώρα έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη σήμερα για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συγκεκριμένη ομάδα υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε πως χτύπησε μέχρι θανάτου το γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Κρίθηκε επίσης προφυλακιστέως και για τη δεύτερη υπόθεση για την οποία κατηγορείται και αφορά την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και παραβίαση του νόμου περί ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε δεξαμενή σημειώθηκε η έκρηξη νωρίτερα σήμερα σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. Η έκρηξη έγινε αισθητή στην Κόρινθο αλλά και στο Λουτράκι. Από τη φωτιά που ξέσπασε, το εργοστάσιο Κάει και Ολοσχερός έχασε τη ζωή του 25χρονος που ήταν ο ηλεκτροσυγκολητής, ενώ τραυματίστηκε μία γυναίκα στα χέρια. Στην προσαγωγή του ιδιοκτήτη του εργοστασίου προχώρησαν οι αρχές. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σταυρός του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων στην Εύβοια. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκάλεσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη του Μπορντό. Οι φλόγες κατέστρεψαν εκατοντάδες κατοικίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την Ευρώπη την τελευταία εβδομάδα επηρέασαν κυρίως Γαλλία και Ισπανία, όπου περισσότεροι από 330.000 ανθρώπους έχουν ήδη απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Στη Ρωσία, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν έχει καμία συγκεκριμένη πληροφορία αναφορικά με νέες προτάσεις για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία εν ώψη της συνάντησης στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Είναι αλήθεια ότι αυτή η πληροφορία προέκυψε πριν από λίγες ημέρες, αλλά έως τώρα δεν είναι τίποτα περισσότερο από εικασίες των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμήτρη Πεσκόφ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 ως 5 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως και 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6. Στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίμη.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Λοιπόν, καταρχάς αυτό το τραγούδι το έγραψα για τον θάνατο του Ικαρού Ηλιάκη. Ναι. Ωραίο τελικά, δεν το θυμόμουν να κάνω. Πάμε λοιπόν πίσω στο θέμα μας. Τώρα, υπάρχει το άλλο κομμάτι. Επί 25 χρόνια οι γεννήσεις σε αυτή τη χώρα δεν κατήθηκαν όρθιες μόνο από τις Ελληνίδες. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν κατήθηκαν από τους μετανάστες. Σήμερα λοιπόν περίπου το 1/3 των γεννήσεων στην σημερινή Ελλάδα έχει είτε έναν είτε δύο γονείς μετανάστες. Καταλαβαίνετε. Και αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα σημείο, έδωσε ένα παράδειγμα ότι και αυτό είναι μια εξαγωγή πλούτου, διότι όταν τα δικά μας παιδιά αρνούνται να εργαστούν παρά μόνο σε θέσεις γραφείων και τα λοιπά, αυτό ήταν φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Η Αλβανία είχε ένα κατά κεφαλήν εισόδημα 14 φορές χαμηλότερο από το ελληνικό. Σήμερα είναι 2 φορές χαμηλότερο μόνο. Και στις συνοριακές περιοχές της Ηπείρου, απέναντι από τη Βόρεια Ήπειρο, που είναι η κοιτίδα του ελληνισμού, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Και οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν εδώ πεινασμένοι στη δεκαετία του 90 και κάνανε τον τόπο το δικό μας τόπο διέλευσης και αξιοσύνη τους. Τώρα, όταν λοιπόν τα δικά μας παιδιά, οι φοιτητές, παράδειγμα, που γίναμε και δουλεύαμε σε αγροτικές εργασίες το καλοκαίρι για να έχουμε ένα μεροκάματο ή δουλεύουμε άλλες εργασίες, δεν πάνε. Θα πω για το παιδί κάποιος γνωστής, πήγε να δουλέψει ένα μπαρ, του είπε το αφεντικό του, συγγενός μάλλον δηλαδή, ότι πήγαινε γέμισε το με τη φέρε τα κασόνια μπύρες και τα λοιπά για να εξοπλίσει τον μπάρ να είσαι έτοιμος και λέει εγώ δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Μου θύμισε τη σκηνή εκείνη με τον Κωνσταντίνο που του είχε βρει δουλειά σε κάποια δημόσια υπηρεσία και τον φώναξε διευθυντής του και του είπε και πάει γυρίζει σπίτι και λέει παρτήθηκα, το σταυρώτηξα στη μάπα και το έφυγα. Και του λέει τι έγινε, τι σου είπε, φωνάζει στο γραφείο του διευθυντής, μου λέει και μου λέει, και τι σου είπε, βρε παιδί μου, λέει, έβρισε την οικογένειά μας. Εγώ, όχι, όχι, μου λέει, κατέβασε και διάσωνε, ξέρω πώς το λέγανε, το φάκελο από εκεί πάνω. Πει εμένα, και τι σου είπε, άνθρωπος, σου κατέβασε το φάκελο. Τέλος πάντων. Έχω ένα φίλο που έχει στη Φλόρινα, είχε φασόλια, φασολιές, και είχε ένα μικρό ξενώνα. Τα παιδιά του φύγανε λοιπόν από εκεί που έμεναν και πήγαν στην πόλη, στη Φλόρινα. Μεγάλη απόσταση. Του λέω τι έγινε ο φασολιός, μου λέει έχω σταματήσει να παράγω φασολιά, γιατί είναι πρώτα μόνος μου, θα βάζω τα καλάμια σε κάθε φασολιά, χίλιες φασολιές. Και βεβαίως δεν έρχονται πια ούτε και οι Αλβανοί που ερχόντουσαν. Δύο επιλογές υπάρχουν, να καταστραφεί η παραγωγή του ή να σταματήσει να παράγει, αυτό έγινε. Ή να φέρει ανθρώπους από το εξωτερικό, Μπαγκλαντέζους, Αιγυπτιανούς, Αιγύπτιους, Αιγυπτιανούς, Αιγύπτιους, για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό γίνεται παντού. Τα παιδιά μας δεν θέλουν να δουλέψουν στις δουλειές που κάναμε εμείς όταν ήμασταν νεαροί. Έκανα όλες τις δουλειές που υπάρχουν. Εκτός από οικοδόμους, να πω την αλήθεια, αυτή τη δουλειά την έκανα. Όμως σε όλα τα χρόνια τα φοιτητικά μου και μετά και αργότερα, μέχρι να υπάρξει ένας δρόμος που να ανοίξει τη ζωή μου, έκανα όλες τις δουλειές. Κυριολεκτικά όλες. Δεν ήταν ντροπή η δουλειά. Ήταν ένας τρόπος για να επιβιώσουμε. Για να έχουμε το χαρτζηλίκι μας, αδελφέ, τέλος πάντων. Αυτό έχει αλλάξει. Τώρα τα παιδιά ντύνονται, στολίζονται και εκδίδονται. Με τον ΑΒ τρόπο. Εμείς τα κάναμε έτσι. Έτσι. Λοιπόν,
Στην Ελλάδα το 90% του πληθυσμού από 15 έως 74 ετών έχει γεννηθεί εδώ από γονείς που γεννήθηκαν επίσης εδώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό αλλάζει. Όποιος ακούει λοιπόν το 90% αναπαύεται. Ακούσε το λάθος πράγμα. Η υπόλοιπη Ευρώπη γερνάει και συμπληρώνεται. Εμείς γερνάμε μόνοι μας. Το 90% είναι μια μέτρηση μιας χώρας χωρίς αποθεματικό ανθρώπων. Ενός πλοίου που κανείς δεν είναι πια διαθέσιμος για να επιβιβαστεί. Και όσο η Ευρώπη μας χρησιμοποιεί ως αποθήκη ψυχών στα νησιά, ελέγχοντας τη ροή προς το βορρά, ζούμε με έναν δανεικό αριθμό. Καμιά εξασφάλιση δεν υπάρχει ότι αυτό μπορεί να κρατήσει. Και θα το θυμηθείτε. Γιατί σταματήσαμε. Θέλω να καταλάβετε ποιο είναι το ακριβές μέλλον. Από τη στιγμή που υπήρξε μια σχετική ευμάρεια σε αυτόν τον τόπο, τα παιδιά σταμάτησαν να φροντίζουν τους γονείς τους. Οι γυναίκες πάψαν να φροντίζουν τους μανάδες και τους πατεράδες των ανδρών τους, ή χωρίσανε και μείναν χωρίς άντρα, και τις δικές τους μανάδες και πατεράδες, άντρες και γυναίκες, τους στείλανε στις φροντίδες υγείας. Ή να πεθαίνουν μόνοι τους απομονωμένα στα σπίτια. Κόπηκαν οι σχέσεις. Και καλά σήμερα μπορούσαν να πάνε στις μονάδες φροντίδας που τέλος πάντων θα έχεις κάποιον να σε βοηθήσει. Όταν θα έρθει η στιγμή που δεν θα έχει σύνταξη και θα είναι σύνταξη 300 ευρώ για όλους, πώς ακριβώς θα εξυπηρετούνται οι γέροντες σε 20 χρόνια, για να ξέρω και να καταλάβω ακριβώς. Βέβαια μπορεί να μην σας νοιάζεις, γιατί να είστε σε ηλικία που είναι να φύγετε, ας πούμε. Έλεγα προχθές τις προάλλες, έτσι είναι οι γενιές μας. Εμείς οι Έλληνες, ως γενιές, μεταθέτουμε το βάρος στις επόμενες. Και είχα αναφέρει το κλασικό παράδειγμα για τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά. Σε 25 χρόνια αυτά θα πρέπει να πεταχτούν, να αλλαχτούν. Ποιος θα ανέβει πάνω να κατεβάσει τα πτερή για να κατεβάσει όλο αυτό εδώ που είναι πυγμένο μέσα σε 800, αν δεν κάνω λάθος, εκατομμύρια κυβικά ή 800.000 κυβικά τσιμέντου. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάει ο ιδιοκτήτης της τότε Τέρνα, ας πούμε, κατεβάζει τα πτερίγια και να καταλάζει τις μηχανές. Υπάρχει περίπτωση μέσα στο 3 εκατομμύριο. Το χρέος λοιπόν αυτό το αφήνουμε στην επόμενη γενιά. Αδιαφορούμε. Αυτό δεν το κάνει μόνο δικιά μας γενιά. Το έκανε και η προηγούμενη γενιά, που απλώς είχε την τύχη να απολαύσει τη μακρά περίοδο ανάπτυξης του καπιταλισμού μέσα και από το τέρμα της παγκοσμιοποίησης. Όταν άνοιξε η πόρτα της παγκοσμιοποίησης, τελειώσαν όλα. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλες τις χώρες. Λοιπόν, ο μηχανισμός επιδιώξης του πληθυσμού λοιπόν δεν υπολειτουργεί. Έχει καταστραφεί και στα δύο του σκέλη, και στο γηγενές και στο εισαγόμενο. Σύμφωνα λοιπόν με το κριτήριο που βάλαμε στην αρχή, αυτό είναι το πρώτο σκέλος απόδειξης. Και είναι καθαρά μαθηματικό. Δεν μπορεί να το λύσει κανένας και δεν το συζητάει και κανένας. Δεν το συζητάει ούτε ένα πολιτικό κόμμα. Λένε ότι δημογραφική κατάρρευση και δημοκρατική κατάρρευση. Και ο κ. Γκοτζαμάνης, που είναι καθηγητής, ας πούμε, ξαφνικά ξύπνησε να μας μιλάει για τη δημογραφική κατάρρευση, ότι την έχει καταγράψει το 1980. Και αυτό δείχνει τον εγκλωβισμό της ακαδημαϊκής κοινότητας έξω από πράγματα που αφυπνίζουν τον κόσμο. Και που θα ψηφινήσουν τον κόσμο, θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί και να επανασυζητήσει τις επιλογές του. Τις επιλογές πώς θα φτιάξει σπίτι, αν θα φτιάξει οικογένεια, πώς θα κάνει την οικογένεια, αν θα κάνει οικογένεια, πότε θα την κάνει και πόσα παιδιά θα κάνει. Και άσε ρε παιδί μου, το παιδί να έχει καριέρα και δεν πειράζει και η οικογένεια, λες και ήταν καταπιεσμένες οι γυναίκες από τις δικιάς μου εποχής. Δεν είμαι του πατρός μου, δεν είμαι του αντρός μου, είμαι αυτός μου. Και κατέληξε να έχει το επίθετο του πατέρα της, ας πούμε. Δεν το λέω γιατί. Είχαμε πολλά πράγματα που θα έπρεπε να διευθυνθούν. Δεν διευθυνθήκαν όμως. Λειτουργήσανε και φροντίσανε να λειτουργήσουν σαν σύγκρουση ανάμεσά μας και όχι σαν ένα δημιούργημα του είδους κοινωνίας που έχουμε. Δεν βάλαμε σε διαπραγμάτευση λοιπόν αυτό το ζήτημα της καριέρας, το ζήτημα της ευμάρειας κτλ. Μπομπ, είναι ωραία. Καθίσαμε πίσω. Και διαφορήσαμε. Γιατί πιστεύουμε ότι θα κάνουν οι άλλοι παιδιά. Α, δεν κάνω εγώ. Θα κάνουν οι άλλοι παιδιά, τι με νοιάζει εμένα. Θα βρω ή σαν δικηγόρος που σπουδάζω και μεγαλώνω και τα λοιπά, θα βρω πελάτες από τα άλλα παιδιά.
Και στη συζήτηση αυτή ο κύριος Ιαννίδης το έβαλε και σε παγκόσμιο μέτρο, με ένα υπολογισμό δικό του που αξίζει να το κρατήσουμε όλοι. Γύρω στο 1930 λοιπόν, στην ακμή του νεότουρου ελληνισμού, και ποιου μια σαλάδα σε 7 εκατομμύρια, στη γενιά που έβγαλε λοιπόν τη λογοτεχνία και τη διανόηση του 30, που έπρεπε να διαπραγματευτεί την ήττα, τη μικρασιατική, και το τέρμα της μεγάλης ιδέας, για να βρει μια άλλη ιδέα. Και η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να μεγαλουργήσει στην εδώ Ελλάδα, να φτιάξει δηλαδή τη μεγάλη ιδέα σαν ένα στοιχείο που να συγκροτείται μέσα από τον τόπο, γιατί σου έλεγε ο Ελίτης, που δεν ανήκει βέβαια στη γενιά του 30, αλλά είναι στην άκρη της, «Ω Θεέ, πόσο μπλε έβαλες, ας πούμε, στον ουρανό» και τα λοιπά. Οι υπόλοιποι προσπαθήσαν λοιπόν, παρόλο που μπήκανε στην κυμαδομηχανία του εμφυλίου που μας βάλαν, τις κατοχές και όλα αυτά εδώ. Έτσι. Τότε λοιπόν ήταν ένας 350 γενείς στον κόσμο, στον πλανήτη όλο, από Έλληνα γονέα. Σήμερα είναι 1 στις 3.500. Δηλαδή δεκαπλάσια συρρήγνωση της παρουσίας μας στον κόσμο, μέσα σε 4 γενιές. Το προσδόκιμο λέει της ζωής είναι τα 82,2 χρόνια. Και μας κατατάσσει στην 31η θέση στον κόσμο. Και αυτό ακούγεται καλό, λέει, 31 χώρα σε 194-95 πόσο. Υπάρχει όμως ένας δεύτερος δείκτης που δεν μας το δείχνει κανένα δελτίο ειδήσεων. Και είναι ο μόνος που μετράει πραγματικά. Λέγεται λοιπόν το προσδόκιμο υγιούς ζωής και μετράει πόσα χρόνια ζεις όρθιος, χωρίς σοβαρό νόσημα, χωρίς κάτι να σε κρατάει καθυλωμένο. Στην Ελλάδα αυτό λοιπόν είναι μέχρι τα 68,6. Αλλού σε άλλες χώρες είναι πολύ μεγαλύτερο. Και τώρα λοιπόν αρχίζει η αφαίρεση. Γιατί 82 μείον 68-69 τέλος πάντων είναι 14 χρόνια. 14 χρόνια ζωής με σοβαρό πρόβλημα υγείας κατά μέσο όρο για τον καθένα μας. Και βάλετε δίπλα την ηλικία της σύνταξης. Ο Έλληνας δουλεύει ως τα 67. Πολύ στον καύσωνα, πολύ στην άσφαλτο. Θερμική κάμερα δείχνει 37 βαθμούς. Αν θυμάστε που μπορεί να ρίξεις, ας πούμε, στο Θεσσαλικό κάμπο αυγό πάνω στην άσφαλτο και να το ψήσεις μέσα σε 4 λεπτά. Το σώμα λοιπόν τελειώνει στα 69. Δηλαδή δουλεύει ολόκληρη τη ζωή του για να προλάβει 2 χρόνια και ύστερα μπαίνει σε 14 χρόνια αρρώστιας. Με μια σύνταξη που ήδη δεν φτάνει και που δεν θα υπάρχει. Και αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα προς συζήτηση, αλλά ποια κοινωνία και ποιος να το συζητήσει. Διότι θα ακούσεις πάλι, τι έγινε. Μα και τον ίδιο τον εαυτό λέει, και τι έγινε, τι να σου πω. Το αποτέλεσμα της μορφωτικής μας αναπηρίας. Από ότι δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη. Αλλά εγώ θα πω ότι είναι και δική μας ευθύνη. Αυτή τη ανικανότητα, κρίση, σκέψη. Αυτή, γι' αυτό αναφέρθηκα στη μνήμη πιο μπροστά. Ξέρετε κάτι. Η μνήμη, πόσο σημαντική είναι, είναι γιατί μας αναπτύσσει την κρίση και την κριτική σκέψη και τη σύγκριση. Ας σβήνουμε τη μνήμη, χάνουμε την ικανότητα της κριτικής σκέψης. Το έχετε καταλάβει αυτό? Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα εδώ στην χώρα μας σε σχέση με τη μνήμη. Λοιπόν, τι ακριβώς θα συμβεί στα επόμενα χρόνια, και τι, είναι λογικό. Είναι. Άμα δεν έχεις μνήμη, λες και τι. Απόλυτο φυσιολογικό αποτέλεσμα. Και μένουν λοιπόν 14 χρόνια με σύνταξη, λέω, που φτάνει σήμερα, δεν φτάνει, και σε 14 χρόνια δεν θα υπάρχει. Και σήμερα ο σημερινός 50, 45, και τι έγινε? Πας καλά, ρε. Καταλαβαίνεις τι έγινε? Είναι σαν μια συμμαθήτριά μου που έλεγε, ας εμβολιαστώ, λέει, και τώρα ποιος νοιάζεται τι θα γίνει στα 80. Που τα 80 τι είναι τα χρόνια? Όποιος έχει μεγαλώσει και έχει γίνει, δηλαδή έχει φτάσει στην ηλικία των 50, αντιλαμβάνεται ότι ο χρόνος είναι αέρας. Και μια ωραία σκηνή στην ταινία «Ο Μονομάχος», όπου έλεγε ο Μάρκος Αβρίλιος στον Μονομάχο, στον Κερτ Ράσελ,
όπου, όχι τον Κέρτ Ράσελ, στο Ράσελ Κρόλ, που του έλεγε «Το χρόνος, λέει, σαν ψήθυρος». Έτσι, φίλε. Ο χρόνος είναι ψήθυρος, φίλε μου. Ωραία. Ποια κοινωνικό όλο ζήτημα να συζητήσουμε? Ποιοι να συζητήσουμε? Δεν συζητάμε. Θα συζητήσουμε για τον Πάου, για τον Άρη, ξέρω εγώ. Θα συζητήσουμε για την Ισπανία, θα συζητήσουμε για το ένα, για το Α, για το Β, για το Γ, θα συζητήσουμε για τον Πιγκουίνο, θα συζητήσουμε για τον Παλαιστίνιο και καλά θα κάνουμε, για τον Ισραηλινό ή τον Εβραίο κτλ. Δεν θα συζητήσουμε για μας. Και γιατί λέω ότι η μορφωτική μας αναπηρία χρεώνεται και σε εμάς, γιατί σίγουρα δεν μας θέλανε να μορφωθούμε και να έχουμε αγωγή και ικανότητα αντιληπτική. Γιατί και ο παππούς μου δεν πήγε σχολείο. Αναγκάστηκε με την μικρασιατική καταστροφή να έρθει στην Ελλάδα, αλλά διάβαζε ο άνθρωπος, άνοιξε το, όπως όλη εκείνη η παλιά γενιά. Διάβαζε ιστορία, εφημερίδα. Σε μια άλλη εποχή, σε άλλες προσεγγίσεις των πραγμάτων, δούλευε το μυαλό του, εντάξει. Δεν είπα εγώ ότι ήταν ευφυής. Δεν είπα εγώ ότι δεν χρεώνονται όλοι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας αυτό το ιστορικό αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Αλλά είχαν μια άλλη μορφή μόρφωση, κοινωνική μόρφωση. Αυτή δεν την έχουμε καν. Και υπάρχει λοιπόν και το άλλο άκρο, γι' αυτό λέμε δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν υπάρχει κόμμα από το οποίο συζητάει το αυτό το ζήτημα. Κανένας. Άστο, εντάξει. Α, έχει ο Θεός. Καλά, ο Θεός έχει. Εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, μίλησε για τις μετρήσεις βιολογικής ηλικίας στους νέους ανθρώπους. Άνθρωποι λοιπόν 25 ετών που στην πράξη κουβαλούν σώμα 55 και που φτάνονται στα 30 βρίσκονται στα 68. Και το 30% των εφήβων είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα. Και το 54% καπνίζει. Ηλεκτρικό τσιγάρο. Και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Ωραία, εγώ δεν καπνίζω. Είμαι καπνιστής. Και ο παππούς μου κάπνιζε. Μέχρι τα 93 του ο ένας που έφυγε από τη ζωή. 83 του τέλος πάντων. Να αυξάνω και τα λοιπά. Από τη ζωή. 83 του τέλος πάντων. Να αυξάνω και τα λοιπά.

Τζόγος, ανοίγω τηλεόραση, τζόγος, αν τηλεόραση δεν ανοίγω, τέλος πάντων το βλέπω. Λοιπόν, στη δημόσια τηλεόραση, ανάμεσα σε φάσεις αγώνα, με το εισπρακτικό τέλος ο πληρώνεις, εσύ ξέρετε πόσα ξοδέψαμε, τελευταία φορά που είχα κάνει εκπομπή για το πόσα ξοδεύει ο Έλληνας στο τζόγο, 40 δισεκατομμύρια, δηλαδή το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι ο τζόγος. Τι έγινε, θα σου πει ο άλλος. Ξέρω εγώ. Δεν έγινε τίποτα. Ήρθαν παρόδο. Έφυγε η Μέρι Λίντα. Βγαίνει το Άκη Σαγιώργιο, λέει ναι. Έφυγε και αναγκάστηκε να πάει στο γυροκομείο γιατί τα έφαγε τα χρήματά της στο τζόγο. Και έφυγε και καλό της ταξίδι. Κανένας όμως δεν θα συζητήσει το τραγούδι και το ιδεολογικό πολιτικό περιεχόμενο. Και τι ακριβώς σήμαινε το διάσημο τραγούδι της. Απένα από τα πολλά, τα ωραία, τα όμορφα. Λαός και Κορονάκι. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το, σε τούτο κοσμάκι. Λαός και Κορονάκι. Αλήθεια. Όχι, δεν ήμασταν ποτέ οι ίδιοι. Αλλά μέτρα είχαμε εμείς σαν λαός και άλλο μέτρο είχε το Κορονάκι. Υπέροχο τραγούδι, πραγματικά. Και εγώ το τραγουδάω. Αλλά καταλαβαίνετε την ισοπαίδωση, πόσο ιδεολογικά σε διαμορφώνει αυτό το πράγμα. Όλοι το ίδιο είμαστε. Τζόγος λοιπόν, παντού. Τζόγος. Και ναι, δηλαδή βρίσκονται τα μπέτ, το ένα, το άλλο, δεν ξέρω πώς λέγονται οι εταιρείες, με σκάνδαλα, με. Αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά είναι όλα. Και σου λέει λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μεγαλύτερη κατάκτηση λέει της μεταπολίτευσης. Το 34% της δαπάνης υγείας στην Ελλάδα βγαίνει από την τσέπη του ασθενούς. Νομίζω είναι παραπάνω. Όταν, δηλαδή προσέξτε τώρα κάτι για να καταλάβετε, εργάζεσαι και πληρώνεις για την υγεία σου και πληρώνεις και για το ασφαλιστικό σου, για τη συνταξιοδότησή σου. Δεν φτάνει αυτό που λοιπόν. Όχι. Βγάζει και από την τσέπη. Στην Ευρώπη είναι 15%. Καταλάβουμε τις κατακτήσεις μας. Στη Γαλλία 9%. Στη Γερμανία και στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες 11%. Δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο πληρώνεις. 49% είναι το σύνολο. Και τα φάρμακα είναι ακόμα πιο βάναυση εικόνα. Ξοδεύει, λέει, το 27% δαπάνης υγείας σε φάρμακα. Διπλάσια από το ευρωπαϊκό. Και δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν, δηλαδή πλέον πας στο νοσοκομείο και από τον πολλά τη βίωση που έχεις πάρει στη ζωή σου, με τους γιατρούς να υπογράφουν φαρμακοθεραπείες, και πλέον δεν μπορείς να, τα μικρόβια έχουν αποκτήσει αντοχή και πας για το πόδι και φεύγεις από νοσοκομειακή λίμωξη. Τι να σου κάνει ο γιατρός, ο διάδοχος του γιατρού που έγραφε και αντιβιωτικά το ένα το άλλο. Συνταξιούχος με το ογκολογικό και γυναίκα με το χρόνιο νόσημα, 70 με τα 4 χαπιά, πληρώνουν σχεδόν το μισό λογαριασμό μόνοι τους. Καταλαβαίνετε, το 50%. Όταν στον όλον οργανισμό, στον όσα, είναι 16%. Σε όλες τις χώρες λοιπόν του όσα, η νοσηλεία σε νοσοκομεία αντιπροσωπεύει περίπου το 8% όσο πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του. Στην Ελλάδα, αυτό δεν το είπε ο κ. Ιωάννης, είναι 32%. Πληρώνεις μόνο στον οδοντίατρο και το φάρμακο. Πληρώνεις και για να νοσηλευτείς. Και το αποτέλεσμα, χωρίς να το έχεις μετρήσει, αλλά τώρα το έχεις και μετρημένο. 1/10 νοικοκυριά υφίσταται μέσα σε ένα χρόνο μόνο αυτό που η βιβλιογραφία ονομάζει καταστροφικό κόστος υγείας. Χρεοκοπεί δηλαδή από αρρώστια. Και όταν κοιτάζεις κάποιους που χρεοκοπεί, αυτός που χρεοκοπεί, βρίσκεις το σκληρότερο νούμερο λοιπόν αυτής της ιστορίας στο φτωχότερο 1/3% του πληθυσμού μας. Το 18,7% δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ιατρικές ανάγκες. Ενώ το πλουσιότερο 1/5, το 2,9%.
Διαφορά το 15 μονάδων.

αυτή, σε αυτόν τον τόπο της καταπληκτικής ευμάρειας, των μεγάλων νίκων, των μεγάλων νικών του Μητσοτακέικου και του όλου του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος, γιατί δεν αφισβητείτε αυτό που συζητάμε, ρε παιδιά. Αφισβητείτε το Μητσοτάκη που τα έκανε. Δεν αφισβητείτε η δομή και η οικοδομία αυτού που έχουμε χτίσει. Η διαφορά λοιπόν το 15% είναι μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ελλάδα υπάρχουν δύο συστήματα υγείας και το ένα από τα δύο λέγεται φαρμακευτική και νοσηλεία, λέγεται κάνε την προσευχή σου. Και στο άλλο πρόσωπο του ίδιου πράγματος, γιατί η λαϊλασία δεν γίνεται μόνο στο να σου αρνηθούν τη φροντίδα. Γίνεται και να σου φορτώσουν τη φροντίδα που δεν χρειάζεσαι. Η Ελλάδα λοιπόν είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο σε αξονικούς μαγνητικούς και πέτα ανακάτοικο κάθε 5 χρόνια. Κάθε μέσο όρο δηλαδή ο Έλληνας κάνει μία αξονική και μία μαγνητική, μετρώντας ακόμη και τα μωρά. Που έχει κανένας καταλάβει πόσο επιβλαβές είναι αυτό? Γιατί η φτωνοβολία προκαλεί καρκίνο. Η άσκοπη εξέταση βρίσκει σχέσεις που οδηγούν σε δεύτερη εξέταση, σε βιοψία, σε χειρουργείο, ενίοτε και στο νεκροταφείο. Και οι κεσαρικές, γιατί χρησιμοποιεί στοιχεία του 19, ή 58%. Σας πληροφορώ το 2023 λοιπόν, οι κεσαρικές φτάσαν στο 62,2%. Δεν φτάνει που δεν κάνουμε μωρά. Οι γυναίκες αρνούνται και την αίσθηση, ή μπορεί να του να γεννήσουν τα παιδιά αυτούς φυσιολογικά. Γιατί ο γιατρός πρέπει να βγάλει λεφτά, παιδιά. Είχα γνωστό όταν δούλευα στο Ιατρικό Αθηνών. Ένας γιατρός, αν είναι δυνατόν, έκανε, δεν ξέρω, 1200 γεννήσεις το χρόνο. Μιλάμε τώρα για λεφτά, εγροή, χρημάτων. Και σαρικές εννοούμε, τι έκανε γεννήσεις. Όταν νοσοκομοποιήθηκε, πώς να το πω αλλιώς, ιατρικοποιήθηκε λοιπόν το ζήτημα της, το να φέρνουμε παιδιά, αμέσως άλλαξε. Οι γιατροί, γιατί να μην κάνουν κεσαρική, πώς θα βγάλουν τα φραγκάκια τους? Αλλά δεν τους νοιάζει. Πώς δεν νοιάζει τον καθένα που βρίσκεται σε εκείνη τη στιγμή, και έχει τη μηχανή παραγωγής χρήματος στο χέρι του? Α, το κοφτήριο. Δεν τον ενδιαφέρει. Αδιαφορούν. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι στον τόπο μας δεν έχουν αυτό που θα λέγαμε, εμείς οι ίδιοι δηλαδή, κοινωνική συνείδηση, την επίπτωση τις πράξεις μας. Πετάμε ένα σκουπίδι και αδιαφορούμε. Τι μας νοιάζει, κάποιος θα βρεθεί να το μαζέψει. Α, άμα δεν βρεθεί κάποιος θα περάσει ο αέρας. Δεν το λέω από άποψη ευγένειας, αφορά την αστική μας αγωγή, όχι. Αφορά το ότι μεταθέτουμε στους άλλους το μερίδιο της μιζέριας μας. Δαγκώνουμε ένα στο χέρι του άλλου. Είναι για να αντικαταστήσουμε το κομμάτι μας δάγκω σε ένα σύστημα ολόκληρο. Γιατί να γυρίσουμε προς το σύστημα, γυρνάμε προς το διπλανό μας, γιατί δεν έχουμε τα κάκαλα να αναμετρηθούμε. Και το κύρος έχουμε. Κύρος και κυριότητα. Έτσι λοιπόν που λέτε. Ο μηχανισμός είναι απλός. Και δεν χρειάζεται και να είσαι δηλαδή για να δουλέψει. Παράγουμε 20 γιατρούς για δουλειά 10 ανθρώπων. Και έχουμε το μικρότερο ποσοστό γιατρών πρώτης γραμμής στην Ευρώπη, μόλις 6%. Όταν στην Ιρλανδία ξεπεράνε το 45%. 20 πρέπει να ζήσουν. Άρα η δουλειά των 10 γίνεται από 200. Και ο γιατρός είναι εδώ, ο τελευταίος κρίκος μιας αλυσίδας, που μαζί με τους άλλους την αίσθηση και αυτός. Την ίδια χρονιά ο γιατρός λοιπόν του Ρέθυμνου παραιτήθηκε επισήμως λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης. Και ταυτόχρονα ο άλλος που παίρνει φακελάκια, που δεν φτάνει στη δημοσιότητα, παραμένει σταθερός μηχανισμός. Και περάμε τώρα στο δεύτερο σκιόλος, τον πλούτο, που χρειάζεται και μια ιατρική λέξη που την ξέρει καλά ο κάθος ογκολόγος, καχυξία. Είναι η κατάσταση όπου ο ασθενής τρώει και ταυτόχρονα λιώνει. Γιατί ξέχασα να πούμε για την παχυσαρκία προηγουμένως, ότι αυτός μετασχηματισμός μας, να έχουμε νέα παιδιά, τα έχετε παρατηρήσει τα παιδιά στους δρόμους? Πόσο πολλά είναι τα παιδιά παχύσαρκα? Φυσικά, όταν τρως αυξημένες τα λιπαρά και όλα αυτά εδώ και δευτεράζεται τροφή. Και τώρα που το σκέφτηκα, πήγα στη λαϊκή 2 φορές να πάρω βερίγωκα. Γιατί πώς είμαστε συνυπεύθυνοι, γιατί δεν έχουμε κοινωνική συνείδηση. Θα σας το δώσω με ένα παράδειγμα για τους αγρότες.
Δεν τρώγονται αυτά. Χόρτο. Χόρτο. Από όπου κι αν πήρα. Τα πέταξα στο τέλος. Και πάω σε έναν γιατρό. Σε έναν γιατρό. Σε έναν παραγωγό. Του λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται με τα βερίκοκα. Λέει, τι γίνεται. Μα δεν τρώγονται, λέω. Είναι χόρτο. Τι. Ένα απλό. Κάναμε διασταυρώσεις. Τι διασταυρώσεις, λέω. Καταστρέψατε τον εαυτό σας. Για να έχετε παραγωγή και να έχετε μικρότερα. Δηλαδή, για να μπορέσετε να έχετε παραγωγή και να έχετε λιγότερες αρρώσεις, καταστρέψατε το είδος. Το φρούτο, ρε. Το βερίκοκο. Παλιά κάνανε οι γιαγιάδες μας μαρμελάδα βερίκοκο, καταπληκτική, φανταστική, υπέροχη. Α, τι θα πει από σε κοινωνική συνείδηση. Αγρό τη λέει, εντάξει, θα βγάλω τώρα έτσι. Ελληνικές κουτουπονηρίες. Σαν της πόλης, ε. Δεν είναι, εκείνοι είναι πονηροί και εμείς δεν είμαστε. Α? Λοιπόν, έλεγα την καχυξία, έτσι. Τρώει ταυτόχρονα και λιώνει ο ασθενής. Γιατί ο οργανισμός έχει χάσει τη μεταβολική ικανότητα να μετατρέψει την τροφή σε ιστό. Και ο άνθρωπος δεν πεθαίνει από πείνα, πεθαίνει τρώγοντας. Λοιπόν, δύο τομείς στην Ελλάδα που βρίσκεται ψηλά στις παγκόσμιες κατατάξεις. Τουρισμός. Σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή. Το 2025 ήρθαν λοιπόν 43 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Ένατη θέση παγκοσμίως για μια χώρα των 10 εκατομμυρίων. Ναι, εισπράξεις στα 23,6 δισεκατομμύρια, στην 21η θέση. Δηλαδή 545 ευρώ. Πουλήσαμε την παράδοση και γίναμε ρεζιντιέριδες για να παίρνουν 515 ευρώ από τον κάθε τουρίστα. Και εγώ δεν είπα να το ξεσχίζουμε. Όχι, αλλά μετασχηματίστηκε ολόκληρη η νησιωτική και η τουριστική Ελλάδα σε αυτό το πράγμα που έχουμε. Και την ίδια στιγμή η διαμονή έπεσε στις 5 νύχτες. Περισσότεροι άνθρωποι για λιγότερες μέρες. Μια μέρα ακριβότερη, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το 80% των χρημάτων λοιπόν από τα συμβόλαια μαζικού τουρισμού καταλήγει, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάναμε μόνο. Γίναμε, μας λένε το. Ο γίγαντας του τουρισμού, η σκληρή μας βιομηχανία. Το 80% των εισπράξεων πάει στο εξωτερικό. Φταίνει οι άνθρωποι, θα μου πει κάποιος. Ναι, φταίμε κι εμείς. Φταίει η αδιαφορία μας. Φταίει αυτή η κακή αδιαφορία μας, δηλαδή. Για ανικανότητά μας να καταλάβουμε. Γιατί μας πλήρωσαν, δηλαδή μας πλήρωσαν και μας συμπλήρωσαν το φαντασιακό μας με ένα σωρό αηδίες και βλακίες για το πώς πειραζεί ένας άνθρωπος. Αν δεν έχεις αυτό το αμάξι, δεν είσαι. Αν δεν έχεις το κινητό, δεν είσαι. Αν δεν έχεις αυτή τη τηλεόραση, δεν είσαι. Αν δεν είσαι το ένα, δεν είσαι. Αν δεν έχεις την εκείνη γόμενα, δεν είσαι. Αν δεν είσαι ντυμένος, έτσι δεν είσαι. Φαντασιακή θέσμη. Φυσικά αυτά. Κοντά στο νου και γνώση λένε. Άμα δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει γνώση. Αυτή είναι η κατάδια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Άμυνα. 3,65 του εκαθάριστου εθνικού προϊόντος, 13η θέση παγκοσμίως. 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Και σχεδόν το σύνολο σε μη ελληνικές εταιρείες, βέβαια. 13η αμυντική δαπάνη του πλανήτη. Πλουτίζει το Τέξας, Silicon Valley, τη Γαλλία, το Ισραήλ. Και φυσικά δεν καταφέρει να. Να βυθίσει ένα καλώδιο στην Κάσου και στην Κάρπαθο. Επιστήμονες, 70.000 Έλληνες, τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε 5 διεθνή περιοδικά και μισή εκτός συνόρων. Διαφεύγουν άλλοι 350.000 που δεν μπόρεσαν να το πει. 20 χρόνια εκπαίδευση ενός γιατρού πληρωμένα από ελληνικά χρήματα, βέβαια. Δωρεάν στο βρετανικό-γερμανικό σύστημα υγείας. Τεράστια είσοδος, μηδενική κράτηση. Η χώρα είναι πλούσια, σε ροή φτωχή στην αφομοίωση. Και εδώ το σημείο που θα πρέπει να μας παγώσει όλους, ένας οργανισμός, όλους να μας παγώσει, ένας οργανισμός με τεράστια πρόσληψη και μηδενική ικανότητα να κρατήσει, δεν είναι υποσυντισμένος, είναι καχεκτικός. Και η καχεξία αποτελεί το στάδιο, όχι της νόσου, αποτελεί το στάδιο του θανάτου μας. Και τα πανεπιστήμια. Τα τελευταία στον κόσμο. Για τον αστροναύτη που θα στείλουμε. Θυμάμαι το πιο σύντομο ανέκδοτο λέγαμε το δεκαετία του 80, ένα Αλβανός τουρίστας.
Το πιο σύντομο ανέκδοτο στη δεκαετία αυτή του 2020 θα είναι ο Έλληνας αστροναύτης. Και υπάρχει ακόμα ένα νούμερο το οποίο με κράτησε ξύπνιο που λέω λόγω στο βράδυ. Από τους 300 Έλληνες επιστήμονες με τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Το 2025 μόνο 40, και από αυτούς 40 ή 2 έχουν πεθάνει. Και οι υπόλοιποι 38 έχουν μέση ηλικία 73 χρόνια. Γενική διανόηση. Γενική διανόηση. Που για να πάει στο παγκάρι του κράτους είχε υπέγραψε υπέρ του σχεδίου Ανάν. Αύριο το υπογράψει για την πώληση του Αιγαίου. Για την πώληση. Για την προδοσία στο Αιγαίο. Και εδώ λοιπόν, αυτό το σημείο δεν είναι δείκτης γύρανσης, είναι πιστοποιητικό. Η κορυφή του επιστημονικού δυναμικού αυτής της χώρας έχει ήδη τελειώσει και περιμένει τη γνωστοποίηση του θανάτου της. Διαδοχή δεν υπάρχει, γιατί η διαδοχή έφυγε πριν από 20 χρόνια και δεν γύρισε, και η καταγεγραμμένη αντίληψη ότι για να εκλεγεί κάποιος στην Ακαδημία Αθηνών πρέπει πρώτα να έχει τελειώσει και ολοκληρώσει την καριέρα του. Για να γνωρίσει λοιπόν δίνεται επισήμως μόνο σε όσους δεν πρόκειται πλέον να προσφέρουν. Μια εξοφλημένη χώρα για εξοφλημένους ανθρώπους. Και για ποια γλώσσα μιλάμε? Εδώ σε αυτήν την εκπομπή δεν είχα φιλοξενήσει τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον σκηνοθέτη και καθηγητή της φιλοσοφική. Πώς μου λέει τι γλώσσα? Δαμιανός. Όταν μέσα στη σχολή ο καθηγητής λέει το φοιτητή και τα φοιτητά. Τα φυτά δηλαδή. Ενώ εγώ κάνω αυτή την επιλογή. Το φοιτητή και τα φυτά. Τα φοιτητά. Τι γλώσσα? Μη θίξεις την πολυρευστότητα. Όταν είναι στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας και κάνουν εκδήλωση με τον Μαρατζίδη για το ζήτημα ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική. Και στην κατάκταση των Times 2026 με 2.191 πανεπιστήμια από 115 χώρες, το ελληνικό πανεπιστήμιο το καλύτερο μπαίνει 400-500, ενώ 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο μέσα στα 400 πρώτα. Εμείς ένα κάτω από τη θέση. Και βεβαίως η αχριστοκρατία, εγώ την έχω ονομάσει κοινοκρατία, η εμπέδωση της αχρησίας για τη θέση της αριστείας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω σε όλους σας, ρητορικό είναι το ερώτημα, όταν επιβραβεύεται στην Ελλάδα εξαιτίας μας, διότι εμείς το επιβάλαμε αυτό το σύστημα της αναξιοκρατίας για να βολέψουμε τα παιδιά μας, να βολευτούμε εμείς οι ίδιοι κάποια παλιότερη εποχή, ασχέτως αν είχαμε την ικανότητα ή όχι και τη μόρφωση του να μπούμε σε ένα δημόσιο τομέα ή σε κάποια εταιρεία, σε μια επιχείρηση με το, από τον πλάγιο δρόμο. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε φαλκιδεύσει την αναξιοκρατία, σήμερα ένα παιδί για ποιο λόγο να προσπαθήσει να γίνει καλύτερο? Για να επιβραβευτεί πάνω σε τι? Γιατί να προσπαθήσει κάποιος να γίνεται καλύτερος στην Ελλάδα, αφού εμείς οι ίδιοι επιβραβεύουμε τους χειρότερους, και φαίνεται από τις ηγεσίες των πολιτικών μας κομμάτων και από το περιεχόμενο των πολιτικών κομμάτων και από τους ανθρώπους, πριν ελαχίστον εξαιρέσω, των πολιτικών κομμάτων και από τους ανθρώπους που κυβερνούν και διοικούν τη χώρα, και δεν αναφέρω μόνο στις κυβερνήσεις. Εμείς οι ίδιοι το έχουμε παράγει αυτό. Για ποιο λόγο ένας νεαρός άνθρωπος να προσπαθήσει όταν έχουμε περάσει τελικά σε εφαρμογή το ότι δεν θέλει κόπορα, αδελφέ, τρόπο θέλει. Δεν χρειάζεται να κοπιάσει η ζωή. Μα βρει τον τρόπο μόνο. Και αυτό το δώσαμε σαν αποτέλεσμα των πράξεών μας στα ίδια μας τα παιδιά. Γιατί να γίνει καλύτερο ένα παιδί? Γιατί να μορφωθεί περισσότερο? Γιατί να εξελιχθεί περισσότερο? Πέρα από ότι τα κάναμε εμείς οι ίδιοι, μάλλον θα κάνουμε. Γιατί να το κάνει αυτό? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο κάτι να το συζητήσουμε πάνω σε αυτό εδώ.
Δεν συζητήσω καν για τη γλώσσα μας. Θυμόσαμε όλοι που έβαλε λοιπόν μαύρη την Ελένη. Πώς έχετε διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύση? Απρά αλήθεια τώρα. Πέρα από την εποχή που κάποτε κάποια μέτρη διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Και συγγνώμη κιόλας δηλαδή, γιατί θα το πω έτσι στην ευθεία, παπαρολογούμε. Πώς έχετε διαβάσει, ρε? Πώς έχουμε διαβάσει λοιπόν, να το βάλω και εμένα, Οδύσσια και Ιλιάδα? Πόσοι? Μα την έχετε την Οδύσσια, δει σε κάποιες ταινίες του Χόλιου. Γιατί να μην βάλει μαύρη την Ελένη δηλαδή? Δεν συμφωνώ. Αλλά γιατί να μην τη βάλει? Γιατί να μην πουλήσει η Μενδώνη και αυτό το, η αθλειοκρατία, τον πολιτισμό μας και την Ακρόπολη? Πόσοι έχουν πάει από την Αθήνα στην Ακρόπολη και πόσοι έχουν ανέβει από όλη την Ελλάδα στην Ακρόπολη, ρε? Πας στην Αθήνα, πήγες τώρα στα σουβλάκια σου, πας στο Θησίο, στο ένα το άλλο. Πόσοι ανεβαίνουμε και μπαίνουμε στην Ακρόπολη? Πόσοι έχουν επισκεφθεί έστω και μία φορά στη ζωή τους στην Ακρόπολη? Άρα, τη βλέπω, ναι, είναι ωραία η Ακρόπολη. Ο σπουδαίος ο Περικλής. Και η Αθηναία μπορεί πάρα πολύ σπουδαίοι, αλλά τι σχέση έχεις εσύ με τον Περικλή και τους Αθηναίους? Για να ξέρουμε κιόλας τι λέμε. Καμία. Στο Ατάλου και όλα αυτά. Πόσοι έχετε πάει, πόσοι έχουμε πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ στη Θεσσαλονίκη? Στα κάστρα ανεβαίνουμε μόνο για το καφέ μας, ρε. Για να φάμε καμία, ξέρω εγώ, κανένα κοτοσούλ, δεν ξέρω τι παράγει. Πόσοι γνωρίζουμε εδώ την ιστορία της πόλης, τους αρχαιολογικούς, τα αρχαιολογικά της σημεία? Ναι, υπάρχουν γύρω μας. Τα βλέπουμε. Πόσοι τα γνωρίζουμε, λέω. Πόσοι τα επισκεφτήκαμε. Υπάρχουν. Όλοι ξέρουν το Λευκό Πύργο. Ξέρουν την ιστορία του. Την ελάχιστη των ανθρώπων. Βγαίνουμε, πηγαίνει στο κάποιο στην κορυφή για να βγάλει καμιά instagramable φωτογραφία. Άρα γιατί να μην βάλει ο Νόλαν μια μαύρη Ελένη? Δεν υπάρχει λαός να περασπιστεί τίποτα από αυτόν τον τόπο. Τη γλώσσα. Ποια γλώσσα χρησιμοποιούμε? Πώς τη χρησιμοποιούμε? Πέστε μου. Γλώσσα της τρυφερότητας, της ευαισθησίας, της αγάπης, του έρωτα, της πίσης. Διαβάστε πόσα βιβλία πουλούνται κάθε χρόνο. Αλλά βρίσκουμε τα τσιτάτα, ας πούμε, να τα ρίξουμε στο Ιντερνετ. Κάποιος είπε τι και του μας άρεσε το τσιτάτο. Ας το βάλουμε λοιπόν εκεί. Μπόντις, νόντις, κόντις. Δημουλά, ξέρω που διάβασε κανένα Δημουλά. Έτσι να πάει να ανοίξει, παιδί μου. Ελίτη, να λέω. Δεν αναφέρομαι στον κανένα, ίσω να ανοίξει μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Άρα, ποιος υπερασπιστεί αυτή τη γλώσσα που δεν την χρησιμοποιούμε καν?

Θα θέσω λοιπόν ακόμα ένα ερώτημα σε όλους εμάς. Ξέρουμε ότι κάτι πείζει πάντα. Ξέρουμε ότι ο Ελληνισμός έχει ξαναπεθάνει, έχει ξαναυπάρξει. Η Ήπειρος καταστράφηκε το 167 π.Χ. για να ξαναγίνει τόπος με ζωή, με πολιτείες, με όνομα, με λόγο. Χρειάστηκαν πάλι 2.000 χρόνια να περάσουν. Κάνε τη διαίρεση μαζί μου. 2.000 χρόνια είναι περίπου 70 γενιές. Όχι τα παιδιά σου, όχι τα εγγόνια σου. Τα δισεγγόνα των δισεγγόνων σου. Κανένας απολύτως από όσους θα κουβαλήσουν οτιδήποτε δικό σου, είτε όνομα, είτε πρόσωπο, είτε ανάμνηση. Για δεν ξέρω τι ετοιμάζεται να πει ο καθένας κάθε φορά και τι έγινε. Ότι χρειαζόμαστε κάποιον, λέει. Δεν υπάρχει σωτήρας για μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο. Τελευταίο μέρος λοιπόν. Ας ακούμε λοιπόν όσοι με ακούνε και όπως με ακούω και σας ακούω. Έχεις 68 χρόνια υγιούς ζωής και 14 χρόνια αρρώστιας. Έχεις παιδιά που δεν έκανες ή που τα ετοιμάζεις για το αεροδρόμιο να φύγουν στο εξωτερικό. Έχεις 25 χρόνια που μετράνε σαν 25χρονο, σαν 55 χρονών. Και έχεις μια γλώσσα που κρατιέται και μιλιέται πια από το 0,5% του κόσμου. Και έχει ξαναυπάρξει η Ελλάδα και έχει ξαναεμφανιστεί. Και θα περιμένεις λοιπόν 2.000 χρόνια για να ξαναυπάρξεις. Κανένας μας δεν έχει αυτό το βιολογικό σθένος. Αυτά έχω να πω. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ζήσει 2.000 χρόνια. Έτσι για να το κάνω πιο σαφής. Για να το κάνω πιο σαφές. Δεν προλάβαμε για τον Μάσκ αύριο. Όχι αύριο έχουμε τον... Ναι, θα προλάβουμε. Τον Απόστολο τον Αποστόλο έχουμε. Και θα το βάλουμε το θέμα. Λοιπόν... Αυτά φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ όλους που μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Δεν θέλουμε να τη δούμε. Με γεια μας, με χαρά μας. Μην ερχόμαστε και κλαίμε όμως μετά. Να είμαστε έτοιμοι να απομισθούμε όλα αυτά τα οποία επιλέξαμε να συμβαίνουν σήμερα. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολιεμέσογλου. Από μένα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή τύχη.

0: That one feels good, huh?
1: Η ώρα είναι 10.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

όμως μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Πάει και αυτός ο μήνας. Τον φάγαμε και αυτό το μήνα. Και τι έμεινε? Τίποτα δεν έμεινε. Έμεινε ο καλός ο μήνας, ο Αύγουστος. Και τι κρατάμε από τον Ιούλιο? Ότι θα έχουμε μεθαύριο Πανσέλινο. Τι άλλο να κρατήσεις? Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Δευτέρα. Και θα ομορφύνω τη Δευτέρα σας με υπέροχες μελωδίες, εδώ μαζί με τον Στέφανο που είναι στον ήχο, Στέφανος Εμμανουήλ. Και σήμερα θα σας περπατήσω σε διάφορα μέρη του πλανήτη, από Ευρώπη, Αμερική, Λατινική Αμερική, Φλαμέγκο, Μπόσα Νόβα και αξεπέραστες αμερικάνικες, ευρωπαϊκές στιγμές. Ξεκινήσαμε με το ένας άνδρας και μια γυναίκα, και αφού είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι πάει απόλυτα με στιγμές αγάπης, έρωτα και των σχετικών, σας έχω το τραγούδι που ακούτε ήδη και είναι το «Σ' αγαπώ». Κάτσε, και τα μικρόφωνα χαλάνε από μόνα τους, μόνο που λέω κάποια καλά πράγματα, δεν θέλω να τα ακούνε, μια χαρά θα τα ακούνε. Je t'aime moi non plus. Σ' αγαπώ, ούτε εγώ, και μείνετε. Σας έχω ωραία πράγματα.

Ο Σερζ Γκένσμπουρ με την Τζέιν Μπίρκιν. Το έχετε ακούσει αρκετές φορές και το τραγούδι αρχικά γράφτηκε το 67 για τη Μπριζίτ Μπαρντό, με την οποία ο Γκένσμπουρ είχε θυελώδη έρωτα. Ωστόσο, η πρώτη εκείνη ηχογράφηση δεν κυκλοφόρησε μετά από παράκληση της ίδιας της Μπαρντό. 2 χρόνια μετά ο Γκένσμπουρ το ηχογράφησε εκ νέου με τη νέα του σύντροφο, την Βρετανίδα ηθοποιό Τζέιν Μπίρκιν. Η αισθησιακή ψήθυρη και τα αναστενάγματα της Μπίρκιν προκάλεσαν βέβαια τεράστιο σκάνδαλο. Το τραγούδι τότε απαγορεύτηκε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε πολλές χώρες και καταδικάστηκε ακόμα και από το Βατικανό. Η απαγόρευση αυτή φυσικά πέτυχε ακριβώς το αντίθετο, εκτόξευσε τη δημοφιλία του, καθιστώντας το ένα από τους μεγαλύτερους ερωτικούς ύμνους της παγκόσμιας δισκογραφίας. Ελπίζω να μην κοκκινίζετε όταν ακούτε αυτό το τραγούδι.

Okay. Το φτιάξαμε. Βάλ το λίγο να... Δεν πειράζει, μπήκε στο επόμενο. Ήθελα να πω για την ταινία αυτή, την ταινία Ψυχή και Σάρκας, το οποίο τραγούδι ακούστηκε η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο τραγούδι μια άλλη φορά. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο γαλλικό τραγούδι, εξίσου γνωστό, εξίσου πετυχημένο, και ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει κατά βάση ο Ζαν Μανσόν, το τραγούδι «Πριν πούμε αντίο». Ένα τραγούδι από το 76, και η Μανσόν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, με μπέρδεψε το μικρόφωνο προηγουμένως που δεν δούλεψε. Λοιπόν, η Μανσόν, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, έκανε λαμπρή καριέρα σε Γαλλία και Ευρώπη και είχε μια εντυπωσιακή φωνητική δυνατότητα, μια φωνητική έκταση και βέβαια μια σκηνική παρουσία που κατέκτησε το γαλλόφωνο κοινό στις δεκαετίες 70 και 80. Μουσικές ανιχνεύσεις, 10 και 18 πρώτα λεπτά. Αν πάει καλά το ρολόι μας, πάει μια χαρά πάει το ρολόι μας. Και σας είπα, σήμερα έχουμε τραγούδια άκρος καλοκαιρινά και ερωτικά, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος εκπομπής.

The Dear Adieu. Πριν πούμε αντίο, και το επόμενο δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι σχετικό με το προηγούμενο. Είναι το πώς φτάσαμε ως εδώ, Αλέκα Κανελίδου. Και εντάξει, τι να κάνουμε, τα χρόνια περνάνε, κάποια συναισθήματα αλλάζουν, αλλά και κάποια μένουν για πάντα. Πάμε να ακούσουμε το πώς φτάσαμε ως εδώ. Αυτό έχουμε. Okay. Θα το διορθώσουμε. Εδώ είμαστε. Αυτός είσαι. Τέλειος είσαι. Τέλειος. Ευχαριστώ, Στέφανε. Ευχαριστώ.

Σε βέβαια με 103,6 μουσικές ανιχνεύσεις και βέβαια μαζί με την υπέροχη Αλέκα Κανελίδου, ο αξέχαστος Δάκης και οι δυο τους αποτύπωσαν την απορία και τον πόνο ενός ζευγαριού που βλέπει τη σχέση του να φθήρεται με την πάροδο του χρόνου. Χαμηλόφωνη, εσωτερική εκπληκτική ερμηνεία και από τους δύο σε μουσική του Ιγνατιάδη. Και με το επόμενο θα πάμε στις διαφημίσεις. Μία νύχτα ακόμα. Τα λέει όλα από μόνο του. Γιασμίν Λεβί, μία διεθνούς φημής τραγουδίστριας και γνωστή και αυτή για τον τρόπο που έχει αναβιώσει την μουσική παράδοση της χώρας της.

0: από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις με Σεζάρια Εβόρα. Μπέσαμε μούτσο, φύλαμε πολύ στη μετάφραση. Και το Μπέσαμε μούτσο είναι ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια, θα μπορούσαμε να πούμε, στον κόσμο. Γραμμένο, παρακαλώ, από το 40, από την Μεξικανή συνθέτρια Κονσουέλο Βελάσκες. Η Σεζάρια Εβόρα το ηχογράφησε το 99 για τις ανάγκες μιας ταινίας, της ταινίας Μεγάλη Προσδοκία, και βέβαια αργότερα συμπεριλήφθηκε και στις δικές της συλλογές. Είχε αυτό τον ράθυμο, τροπικό ρυθμό και το έχει μετατρέψει σε πραγματικά ένα εξαιρετικό κομμάτι. Χαιρετίσματα, είναι ώρα να στείλω χαιρετίσματα στον Ζαχαρία, στην Κέλλη, στην Ιωάννα, στη Δήμητρα. Γεια σου Στέφανε, Γιώργο, Αντώνη, Δημοσθένη. Ο Αντώνης, άλλος Αντώνης που πάντα είναι εδώ από την Φλόρινα, και ο Δημοσθένης από την Αθήνα. Ο Γιώργος από την Αθήνα, η Ιουλία, Κωνσταντίνος, Γιώργος, Ανδρέας, Σόφη και πολλοί ακόμα. Το προηγούμενο, αλλά και αυτό, να το αφιερώσω εγώ στην Κέλλη, η οποία είναι με ένα ποτήρι σαγκρία και απολαμβάνει αυτές τις μουσικές.

Κοίτα να δεις τώρα πώς συναντιούνται οι άνθρωποι. Χαιρετίσματα λοιπόν και στην Κέλλη, αλλά και στην Μαρία. Και αυτή πίνει σαγκρία. Ξέρετε αυτό το ισπανοπορτογαλικό ποτό. Κόκκινο κρασί με φρούτα μέσα, κομμένα πορτοκάλια, μήλα, ροδάκινα, μούρα με ζάχαρη, μέλι. Και βέβαια πίνεται παγωμένο. Και οι δύο πίνουν παρακαλώ σαγκρία και ενώνονται εδώ ακούγοντας Focus FM και την εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις. Παγωμένοι πίνεται, παγωμένοι με μπόλικο πάγο και ιδανικά αυτές τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Σας έχω Χούλιο Εγκλέσιας για την συνέχεια και το τραγούδι «Κιέν Σερά». Ποιος θα είναι, ποια θα είναι, άραγε από το 2000.

Χούλιο Ιγλέσιας μαζί με την Αριάδνα Ταλία Σόντι Μιράντα, γνωστή ως Ταλία, αυτή η μεξικανή τραγουδίστρια και ηθοποιός και παραγωγός και αυτή και στιχουργός και συνθέτρια και συγγραφέας και επιχειρηματίας. Χρυσό κορίτσι αυτή η Ταλία. Και βέβαια γνωστή για τις σειρές αυτές τις νουβέλες, πώς να τις πω τώρα, τέλος πάντων. Την είχαμε δει και εδώ σε μια ελληνική σειρά. Αφήνουμε το υπέροχο αυτό δίδυμο με την αρχοντική ερμηνεία του κυρίου Ιγκλέσιας και πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι εξίσου όμορφο. Πάμε να ακούσουμε Shirley Bassey, Love Story, και από πού να αρχίσω, ιστορία αγάπης.

Η επιβλητική σολυμπάση στο δραματικό love story. Συγκλονιστική ερμηνεία. Πάνω σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες μελωδίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Τίμι Γιούρο, όσο υπάρχεις εσύ, as long as there is you. Ταιριάζει όμως, ταιριάζει με το προηγούμενο, έτσι δεν είναι? Focus FM, μουσικές ανιχνεύσεις μαζί σας μέχρι τις 11.

δύο λέξεις που σημαίνουν τα πάντα. Feeling good. Νιώθω όμορφα. Τι να λέμε τώρα. Η αρχιέρεια της Soul, Νίνα Σιμών. Και δύο τραγουδιά έχουμε ακόμα, Στέφανε, για το τέλος, έτσι. Okay. Πρώτο τελευταίο για σας, Barry White. I'm gonna love you just a little more, baby. Θα σε αγαπήσω λίγο περισσότερο, μωρό μου. Από το 73 και ακούγεται τόσο όμορφα και σήμερα, 2026.

Ο Barry White. Και θα κλείσουμε με το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησε στη ζωή του ο Nat King Cole τον Δεκέμβριο του 64, λίγες εβδομάδες πριν από τον πρόωρο θάνατό του στις αρχές του 65. Μάλιστα, για να ευχαριστήσει το παγκόσμιο κοινό του, ο Nat King Cole το ηχογράφησε όχι μόνο στα αγγλικά αλλά και σε άλλες γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ιαπωνικά. Ο αναλαφρός jazz ρυθμός με τα πνευστά και τους στίχους που σχημάτισαν τη λέξη love το κατέστησαν ένα από τα πιο χαρούμενα και διαχρονικά ερωτικά τραγούδια στην ιστορία. Ένα τραγούδι το οποίο όλοι το γνωρίζουμε, το έχουμε δει σε σειρές, σε ταινίες, το έχουμε ακούσει μάλλον, δεν το έχουμε δει. Και με αυτό το τραγούδι σας αφήνω. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Ευχαριστώ πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ για τον υποστηρικτικό του ρόλο εδώ στην εκπομπή. Αύριο Τρίτη έχουμε το ιταλικό μας αφιέρωμα. Love για όλους σας. Εδώ μένετε συντονισμένοι. Anyone that you adore can love.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνας, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
21: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
20: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
21: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
20: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
21: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Αρρίμα, μουτσάτσος!
23: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρεται από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγιας. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Κάπου στο διάλογο ξέρετε ότι έχω και μηχανή.
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, τζόταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο. Που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και το γευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήτα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι, Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου! Μπράβο παλικάρι μου!
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

καινούργια εβδομάδα, 27 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά. Πώς παίρνεις ένα μαχαίρι και κόβεις χράπ στη μέση, π.χ. ένα καρπούζι, έτσι ακριβώς το καλοκαίρι στη μέση. Εδώ που τα λέμε δεν είχαμε και μεγάλο καλοκαίρι όσον αφορά. Καλά, μην λες πολλές κουβέντες, κάτσε. Αλλά τουλάχιστον μέχρι τώρα, μεγάλο καλοκαίρι όσον αφορά θερμοκρασίες. Δηλαδή δεν είχαμε αυτό το προπερσινό, ρε παιδί μου. Πω, εκεί τι ήταν και το προπερσινό, ρε παιδί. Λοιπόν, να πούμε μία τα προκατακτικά και να το αναλύσουμε κιόλας αν θέλετε. Focus FM 103.6. 103.6 λοιπόν από τη συχνότητα των FM. Και στο διαδίκτυο φυσικά μας ακούτε εκεί από τη σελίδα του Focus παντού. Πληκτρολογείτε εκεί τον ίντερνετ, τον κύριο ίντερνετ εκεί πέρα, τον πληκτρολογείτε. Και μας ακούτε να πούμε από τα πέρατα της γης που λέμε, έτσι. Δευτέρα 27 ο μήνας, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Δεν ξέρω, υπάρχει καμιά κοπέλα που γιορτάζει? Παντελία, υπάρχει καμία? Παντελία όχι. Υπάρχει Ανθούσα όμως, γιορτάζει Ανθούσα. Ανθία, Ανθούσα που λέμε. Γεροί να είναι να τους χαίρονται και αυτοί να χαίρονται. Πάνω απ' όλα υγεία να έχουν και τα υπόλοιπα όλα ο χρόνος τα φθείρει. Μη στεναχωριέστε.

Ο άλλος μου λέει στη μέση του καλοκαιριού είναι 15 Ιουλίου. Ούτε αριθμητική ξέρεις. Ναι ρε φίλε, δεν ξέρω. Να είσαι καλά εσύ που με διορθώνεις. Βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή, ούτε τεστ. Σας κάνω τεστ και βλέπω εγώ πόσοι είστε να πούμε. 90 μέρες το καλοκαίρι, 1 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου, δεν ξέρουμε λες. Αλλά τι να σας κάνω. Πετάω καμιά ατάκα εκεί πέρα στους Μποριάδες, κάνω κανένα τον Κινέζο λίγο εκεί πέρα. Από κάτω στέλνουν τα μηνύματα οι φωστήρες. Είναι, είπαμε, 11 εκατομμύρια, 11 δεν είμαστε, Στέφανε. Στέφανε, καλά είσαι καταρχήν. Καλή εβδομάδα. Πόσο κόσμο έχει η Ελλάδα? Πόσο? 11 κοντά. Άμπρα. 11 κοντά είναι οι φιλόσοφοι. Παλιά η αρχαία Ελλάδα είχε καμιά 7. 7 ήταν οι αρχαίοι, οι φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδας. Τώρα είναι πολύ όλοι οι φιλόσοφοι. Όλοι ρε φίλε. Όλοι τα ξέρουν όλα. Που λέει ο λόγος, ρε, είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Δεν είπαμε να πούμε ντε και καλά ακριβώς. Και άμα τραβήξει η θερμοκρασία πιάσει και Σεπτέμβρη. Κοίταξε μήπως ακόμα δεν φτάσαμε στη μέση. Εγώ λέω όσον αφορά τη ζέστη, δεν λέω όσον αφορά τις ημέρες. Yeah, 11 εκατομμύρια έχει η Ελλάδα παλιά, λέει. Κάτω από 10 πέσαμε. Κάτω από 10 πέσαμε σαν Έλληνες. Άμα βάλεις και τους εισαγόμενους, μήπως πήγαμε 12. Για ξανά δες το λίγο αυτό. Αλλά ευτυχώς οι εισαγόμενοι δεν είναι φιλόσοφοι, ευτυχώς. Εδώ κάνουμε ραδιόφωνο φιλαράκι χρόνια ολόκληρα. Και εδώ και σε προηγούμενα και σε αυτά. Λέτε να πετάμε αετό, να μην ξέρουμε τι γίνεται. Κρατάμε 3 ώρες εκπομπές εδώ και τις πάμε τρένο, σφαίρα που λέμε. Τι λέτε εσείς, για πείτε μας. Ούτε σημειώσεις έχουμε ούτε τίποτα εδώ. Εδώ τρέχουμε από τις δουλειές μας και μπαίνουμε μέσα και κάνουμε. Και αν δεν γνωρίζουμε κάτι, κάνουμε 2-3 τηλέφωνα και τα έχουμε μάθει όλα. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που ξέρουν τα επιπαντός επίστητου που λέμε. Δεν είναι YouTube εδώ να λες αρλούμπες, όπως κάτι γελαδάριδες. Εδώ περνάς εξετάσεις, φιλαράκι. Εδώ περνάς πολλά πράγματα για να φτάσεις σε επίπεδο όσον αφορά τα ραδιόφωνα του λαού. Υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Με την πρώτη κοτσάνα πέφτει φαπά. Πού να τα ξέρετε αυτά όμως, πού να τα γνωρίζετε, πώς να τα γνωρίζετε. Τζόρνταν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει το φιλαράκι. 10 και 36, ωραίο μήνυμα, μπράβο. Πού είσαι ρε Δημοσθένη Μυρωδιά, σε φάγαν λάχανο, βλέπω. Α, ετώ πετάς κι εσύ. Τζόρνταν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Όταν θα βγει ο Γιάννης, ρώτα τον για τον Νίκολιτς που έκανε παράπονα ότι θέλει παίκτες. Όταν το είπε, λέει, ο Λύσης στην προετοιμασία τον έκρασε. Παοκάρας πρόμαυρος Αποστόλης Εύωσμος, μάλιστα. Δεν ξέρω άμα πήγε στα κορίτσια εκεί στη Βέρεια να δει το Champions League των κοριτσιών του ΠΑΟΚ. Τον είπα να πάει, είπε θα κοιτάξει.

0: Να, εμφανίζει και ο Δημοσένης. Καλησπέρα, Ιορδάνη Παλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, καλησπέρα σε ηχολήπτη, καπετάνιο, ηχολήπτες κλπ. Και στο κλειστό ακροτήριο με άποψη, Δημοσένης Πάουκ από το Δημοσένη Πάουκ είναι 11 και 5. Σε φάγανε λάχανο, Δημοσένη. Σε φάγανε λάχανο. Λοιπόν, να πάμε διαλυματάκι γρήγορο, πολύ γρήγορο. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Μετά την επιστροφή δηλαδή από το διαλυματάκι θα πούμε μερικά πραγματάκια τα οποία είναι αυτό που λένε όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα το ίδιο μένουν. Πιθανό να υπάρχει μία δόση αλήθειας εδώ πέρα σε αυτό εδώ πέρα. Θα το δούμε εμείς, θα το αναλύσουμε. Διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Να πω ότι τρόποι επικοινωνίας, έτσι το ξέχασα ρε παιδί μου, αυτά είναι με μηνύματα μέσω του Viber του γνωστού αριθμού 6907 483 484. Και εμείς σε λίγο τα λέμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Καλοκαιράκι, ναι, είναι χαλαρούιτα που λέμε, έτσι. Το πάμε πολύ χαλαρά. Βέβαια υπάρχει και σε εξέλιξη, έχει παιχνίδια να πούμε. Από αύριο ξεκινάνε, αύριο μεθαύριο και την παράλληλη έχουμε γεμάτο. Έτσι, αυτά τα πώς θα λένε, αυτά τα προκριματικά να πούμε. Τα λένε προκριματικά, τέλος πάντων, να φύγουν κάτι ομάδες άγνωσες από μέσα, να, τα λιμά που λέμε, έτσι, να δούμε τι θα γίνει. Και τα στοιχηματικά ακόμα εδώ, σε κάποια που δεν έχει νόημα δηλαδή να τα παίξεις. Τώρα για να παίξεις εδώ θέλει τώρα κάτι μεγάλες αποδόσεις, που να τις βρεις, μόνο γκολ πολλά και τέτοια πράγματα. Βέβαια καλά πήγανε, έτσι, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός σαν πρώτη φάση την προηγούμενη εβδομάδα πήγανε καλά, πήρανε τις νίκες. Καλώς εχόν των πραγμάτων. Είναι δύσκολο του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, εννοείται. Θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Να είναι καλά ο Μάτος εκεί πέρα, γάτα είναι, τα ξέρει, τα μίλησε τα παιδιά. Ευχαριστημένος είμαι, αλλά παιδιά υπάρχει θέμα, λέει, εδώ τα μάτια σαν ανοιχτά και το να κοιτάλω, έτσι. Έχουμε συνέχεια. Θέλει πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή, γιατί στο γκολ είναι. Είναι η ρημάδα, η μπάλα, τι είναι. Είναι 3-1 το σκορ, 1-3. Πάει να γίνει το 1-4, δεν γίνει το 1-4, γίνει το 1-2-3. 2-3 και παραλίγο να γίνει και το 3-3. Δοκάρι έχουν οι Ουκρανοί, θα γίνει το 3-3. Δηλαδή το 1-4 που τελείωνε η ιστορία όλη εκεί μετά, αν γινότανε, μετά θα τελείωνε το έργο να πούμε. Θα είχε μια τυπική διαδικασία όλη η ιστορία. Τώρα στο κόλπο είναι. Γιατί και είπα ξύλο, τρως ένα γκολ, πας στην παράτα, μετά πολεμάς. Το καλό είναι στην Τούμπα, είσαι. Εντάξει, έχουμε άλλα πράγματα. Και μια που είπα Τούμπα, καλά πάνε και τα διαρκεία, σε πολύ καλά κιόλας. Φέτος είναι μια χρονιά διαφορετική από την προηγούμενη όσον αφορά τον ενθουσιασμό και την καινούργια ομάδα που χτίζεται. Τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν η διχόνοια αυτή που έχουν σπείρει από πέρσι κάποιοι, δεν ξέρω κατά πόσο, όχι δεν ξέρω κατά πόσο να πούμε, πρέπει ο κόσμος να την έχει πάρει χαμπάρι. Και από τον κόσμο εξαρτάται, να ξέρετε, έτσι. Όλοι οι άλλοι κάνουν τη δουλειά τους. Από τον κόσμο εξαρτάται να είναι όριμος ο κόσμος στο μυαλό, να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και να μπορεί να ξεχωρίσει, έτσι, ποιοι αγαπάνε το σύλλογο. Πάνω απ' όλα, όλα ο χρόνος, είπαμε, τα δείχνει, και ποιοι μέσα στον χρόνο να πούμε έχουν δείξει αυτά που δεν μπόρεσαν να τα δείξουν οι άλλοι γενιές και γενιές. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, λέει, στην παρέα. Ο ΑΣ για μια ακόμη φορά, λέει, κατώτερος των περιστάσεων, πάει να δώσει τον μπαλατάκι τζάμπα στον φυτευτό, λέει. Απίστευτο. Παράλληλα έχουν τον Ιβάν, λέει, να δίνει δύο χαρτιά, λέει, για την Τούμπα. Έσχος. Από την άλλη έχουμε, λέει, τον Κολίνα της Βάγκαινας να αλυτεύει στα τοπικά πανηγύρια, λέει, και να αποτελεί κίνδυνο για τον ομό Πέλης. Εάν συνεχίσει αυτή η συμπεριφορά, αύριο θα τον βγάλω, λέει, θα τα βγάλω όλα στη φορά. Χαιρετισμούς στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Μάλιστα. Τι κάνει ο Μπαμπίκος, πάει στα πανηγύρια? Όσον αφορά αυτό με τον Εραστέχνη, θα δούμε πόσο είναι το τίμημα, τι θα δώσει. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά πράγματα. Πάντως η συμπεριφορά, εγώ καταλαβαίνω τώρα τι θέλουν να κάνουν ο ένας με τον άλλον, για να τον γλυκάνουν από την πίκρα τον άλλον, να πούμε. Μπορεί να του δώσουν και λίγο φτηνοδουλειά, έτσι. Ναι, αλλά θα χωλωθεί ο κόσμος όλος, έτσι. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ από πέρσι. Για να δούμε, βλέποντας και κάνοντας, να πούμε. Ή αν θέλετε, βλέποντας και κράζοντας, ανάλογα. Άμα δεν είναι, πάνω απ' όλα πρέπει να επωφελείται ο σύλλογος. Αν δεν επωφελείται ο σύλλογος, οι υπεύθυνοι είναι αυτοί που διοικούν το σύλλογο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, λέει, ζούμε σε έναν ανάποδο κόσμο. Λέει, άλλη κάνει ενημέρωση για το φαν, λέει, τη λειτουργεί η ίδια στον κόσμο. Αυτός με πέρασε μήπως για τον Βελόπουλο. Μήνυμα με στέλνει και μου λέει, καλημέρα Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε έναν ανάποδο κόσμο. Η άλλη κάνει ενημέρωση για τα φαν, ενώ λειτουργεί, λέει, η ίδια σαν κουράκι. Ο Ανδρουλάκης παρακολουθεί του από τον Πρωθυπουργό. Πάρ' το αλλιώς, μεγάλε, σε άλλη εκπομπή παίρνεις. Δεν πειράζει όμως. Καλή εβδομάδα Τζόρταν και καλή εκπομπή Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου.
Καλησπέρα από το ασπρόμαυρο Λιπαρό, Ιορδάνη Παλίκαρε. Στην εκπομπή των Πρωταθλητών παρατηρώ τις τελευταίες μέρες ο Παλίκαρος, ο Δημοσθέναρος, καπελώνεται από τους υπόλοιπους ακουρατές. Από πρώτος έγινε τρίτος σε γραμμές και μηνύματα. Ο μόνος που μένει για να τον περάσει, ώστε να πω αυτό είναι το λυκό ξεφτύλισμα, είναι ο ευσεβής παππούς Χρήστος, λέει. Τέλος πάντων, του έδινα, λέει, τα έψημα του Μπέμπι όταν ήταν πρώτος, αλλά τώρα, λέει, θα τα ακούσει. Χαιρετίζω τους Τιτάνες από Πετριά και πρώτα απ' όλα, λέει, τον οπλαρχηγό τους, τον Ιμπραήμ Πασά της Πετριάς, τον γιο Τιτότη. Στους ευσεβείς Γιώργο Τασούλα, στον πρωταθλητή Δημοσθένη, όχι, στον τριταθλητή Δημοσθένη, και στους αλήτες μου, στον Μπαμπίκο, τον Ρόνι Πολυχρόνη, και στα τάγματα των, του Γκένοφ, και στην Τασούλα, λέει, την Τσίφτισα. Α, ωραία καλλιτεχνικά, ρε φίλε. Σε παραδέχομαι.

0: Γεια σου Τζόρνταν Αντώνης από το Σκλήθρο Φλόρινας. Έχει καλή δροσιά λέει εδώ στο χωριό. Εδώ είσαι ρε μπαγάσα, ήρθες από το Σάντο Ντομίνικο. Συντροφιά με τον Φόκους λέει και λιμοτζέλο. Με πάγο και 22% θερμοκρασία. Τα γράφεις ρε φίλε στα ξένα να πω. Ένα τραγουδάκι Τζόρνταν. Το ψωμί της ξενιτιάς. Τελάρας γίνεται, γίνεται, λίγο πιο ύστερα. Εδώ λέει χαιρετίσματα στον Καμπρό, στο γαμπρό μου λέει Σεραφείμ από Ολλανδία που πίνουμε παρέα. Α, την αγάπη μου, καλά να περνάτε. Και ένα σφινάκι για πάρτι μου να πιείτε εκεί πέρα. Να το γουστάρετε. Μη δίνει σημασία, λέει ρε Τζόρνταν, όσοι πιστοί προσέλθες λέει ξερόλες φουλ. Γι' αυτό πάμε λέει καλά. Εγωισταράδες λέει όλοι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Λάθος μεγαλωμένοι όλοι. Δυστυχώς είναι μια ιστορία. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα. Δεν μην διαβάσουμε τα μηνύματα τώρα μου και φάμε τον χρόνο όλων. Τα μηνύματα τα διαβάζουμε και λίγο πιο μετά. Έτσι. Κάποια πραγματάκια που πρέπει να πω. Καταρχήν να πω ότι εδώ και μερικά χρόνια που είναι οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα, από το... Να πω ότι ο Σαββίδης τους έφερε αυτούς, έτσι. Λίγο πολύ γνωστά είναι αυτά. Όσοι δεν τα ξέρουν, τους τα λέμε για να ενημερωθούν. Η κατάσταση στο ποδόσφαιρο που είχαμε χρόνια, δεκαετίες, που βρώμαγε από όπου και να το πιάνες, και μόνο που μιλάγαμε βρώμαγε όλο το ποδόσφαιρο το ελληνικό, έτσι. Και τι δεν έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τι δεν έχει συμβεί. Απίστευτα πράγματα έχουν συμβεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι, με στημένους αγώνες, με τόνα, με τάλο, με απειλές, με κατηγορίες, με ιστορίες, και δεν τιμώρθηκε κανένας. Ούτε στα στημένα, η UEFA έβγαλε δεν ξέρω πόσα παιχνίδια στημένα. Παιχνίδια, στημένα παιχνίδια, 50 τόσα παιχνίδια στημένα. Στην Ελλάδα βγάλανε το Κοριόπολης τότε, με ονόματα, μιλάμε ονόματα, ντοκουμέντα. Οι άλλοι ομολόγησαν ότι, ξέρω εγώ, με λέγανε να κάνουμε, να στήσουμε τα μάτια αυτά. Τίποτες, όλοι αθώοι, όχι αθώοι, παραγράφηκαν τα δικήματα. Πέρασε, το κάνανε τα κακουργήματα και να τα κάναν πλημελήματα, στην πενταετία παραγράφονται και μετά παραγράφηκαν και πανηγυρίζανε κάποιοι ότι αθώθηκαν. Δεν αθώθηκαν, παραγράφηκαν. Άλλο είναι αθώνομαι, άλλο παραγράφεται το αδίκημα, έτσι. Αθώνεται κάποιος όταν πάει στο ποινικό, πάει στο δικαστήριο και λέει τα δικά του να πούμε, αντιμετωπίζει, αντικρούει τις κατηγορίες και στο τέλος αποφασίζουν τέλος πάντων και αφού τα κοιτάνε εκεί στο δικαστήριο όλοι οι πρόεδρος, οι εισαγγελέας, ξέρω εγώ, αυτά όλοι να πούμε, κοιτάνε και αν τον αθωώσουν τότε λέει αθωώθηκα. Αλλιώς εάν δεν γίνει δίκη και παραγραφή, παραγράφεται το αδίκημα και φεύγουν αυτοί. Δεν σημαίνει ότι αθώθηκαν επειδή παραγράφηκαν, έτσι. Η ρετσινιά έχει μείνει, έτσι, ότι κάνανε να πούμε ιστορίες εκεί πέρα και παραγράφηκαν, δεν δικάστηκαν, με λίγα λόγια. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, κάτι φουρνικαμένοι, κάτι διαιτές τρώγαν ξύλο, κάτι αυτά, ιστορίες, τέλος πάντων, πάρα πολλά. Νομίζω τα θυμάστε, έτσι, πάρα πολλά. Δεκαετίες ολόκληρες να πούμε γινόντουσαν απίστευτα πράγματα και όλα ήταν τελειωμένα αυτά. Κανένας δεν την πλήρωσε να πούμε. Τέλος πάντων, μην μου πείτε την πλήρωσε ο Μπέος που έκανε δεν ξέρω πόσους μήνες μέσα μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια και λοιπά να πούμε αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, και παρόλα αυτά ήρθε ο Σαββίδης στην Ελλάδα ή τα είδε καμιά τετραετία να πούμε εκεί. Τον βγάλανε την ψυχή τον άνθρωπο. Ό,τι λεφτάκια έβαζε δεν πιάναν τόπο. Από εδώ από εκεί τα είδε καλά και σου λέει: τώρα θα τα αλλάξω όλα. Τώρα θέλει μεγάλη μακιαδό να τα φτιάξω. Τέλος πάντων, έφερε το ΒΑΡ. Έτσι, το ΒΑΡ στην Ελλάδα το έφερε η ΕΠΟ του Σαββίδη, του γραμμένου. Αυτά να τα λέμε είναι γραμμένα όλα στα πρακτικά εκεί. Άμα μπείτε, θα τα καταλάβετε πότε ήρθε, ποιο ήταν πρόεδρο, ποιοι ψηφίσανε, ξένου διαιτητέ. Και οι ξένοι διαιτητές 3-2, έτσι. Ψηφίστηκαν από την ΕΠΟ 3-2. Με ψήφους 3-2 ήρθαν οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα. Για τα ντέρπι. Έτσι, γιατί όλοι αυτοί δεν μπορούσαν να συμφίξουν όλα τα παιχνίδια. Διότι το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ποιος θα το πληρώσει. Λοιπόν, και είχε πει ο Σαββίδης στην αρχή, όλα τα έξοδα δικά μου εγώ τα πληρώσω. Λοιπόν, μιλάμε να πούμε, τότε ήταν που πηδάγανε και οι τρεις από κάτω να πούμε, όταν τους είχε πει θα σας κάνω ένα κοκτέιλ όλους μαζί, έτσι, τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, και φωνάζαν οι άλλοι από κάτω, ο Χαλίφης και ο αυτός και ο ένας και ο άλλος, ο Δυνάστης και ο Χαλίφης και τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, τι θέλω να πω και πού θέλω να καταλήξω. Έφερε τους ξένους διαιτητές και εδώ και 6-7 χρόνια να πούμε περίπου είναι οι ξένοι διαιτητές στην Ελλάδα για τα ντέρμπι, για τα play-off, για τους τελικούς κυπέλου, για όλα, για όλα. Από φέτος όμως τα αλλάξανε και βάλανε στο κύπελο, βάλανε Έλληνες διαιτητές. Στα παιχνίδια κυπέλου βάλανε Έλληνες διαιτητές. Το είχαν πει από το καλοκαίρι πέρσι. Και στο τελικό κυπέλου βάλανε πάλι Έλληνες διαιτητές. Στο ΒΑΡ βάλανε ξένους, μάλιστα. Λοιπόν, μας παρουσιάσαν ένα γεγονός ότι οι Έλληνες διαιτητές πέτυχαν. Πέτυχαν, άρα θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε σιγά σιγά και στα ντέρπι. Ανανεώσανε και τον Λανουά ξανά, ένα Λανουά που τον κυνηγούσαν όλοι στην αρχή, μόνο ο Πάκο δεν μιλάγε και λίγο ο Παναθηναϊκός δεν μίλησε. Η ΑΕΚ κόντεψε να τον κάνει αγωγές και μηνύσεις. Ο Ολυμπιακός τον έκραζε για να φέρει τον Βαλέρη από πίσω. Και στο τέλος τον ψηφίσαν και οι τέσσερις. Απίστευτα πράγματα στον Νικό, στο Λαδιστάν του ποδοσφαίρου, στο ποδόσφαιρο του Λαδιστάν μάλλον. Λοιπόν, και τώρα. Τώρα τι κάνουνε. Τώρα 29 του μήνα, μεθαύριο, θα αποφασίσουν να ξαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι της Super League. Έτσι. Άρα λοιπόν σιγά σιγά θα επαναφέρουν τους Έλληνες διαιτητές στα γήπεδα. Με λίγα λόγια, θα κάνουν μία τρύπα στο νερό τόσα χρόνια. Θα μου πεις και αυτό μαγιά είναι επιτυχία, να κάνεις τρύπα στο νερό. Ποιος μπορεί να κάνει τρύπα στο νερό? Και αυτό είναι ένα φαινόμενο της φύσης. Η τρύπα στο νερό. Πώς λέγεται αυτή η τρύπα όταν είναι μέσα από ποτάμι, βλέπεις μια μεγάλη τρύπα? Ρουφίχτρα. Ή στη θάλασσα. Δεν έχετε δει έτσι σε διάφορα βίντεο και λοιπά να μου ρουφίχτρες? Η τρύπα στο νερό είναι αυτό το πράγμα. Αυτό το κάναν και στο ποδόσφαιρο οι Έλληνες. Πάνε να περάσουν λοιπόν αυτό την Τετάρτη και να φέρουν Έλληνες διαιτητές στη Super League, στα παιχνίδια, στα ντέρμπι. Εδώ, αν θυμάστε καλά τι λέγανε, για να πάμε σε διάλειμμα και να τα πω και σε λίγο, θα φέρουμε ξένους διαιτητές διότι οι Έλληνες φοβούνται, λέει, τις μεγάλες ομάδες και υπάρχουν λόγοι, λέει, που δεν μπορούν να συμπληρώσουν σωστά, γι' αυτό πρέπει να φέρουμε ξένους. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103.6, διάλειμμα, δεν δίνω γραμμές ακόμα γιατί θέλω να μιλήσω λίγο, να διευκρινίσω κάποια πράγματα, να τα πω, να τα αναλύσω, και θα δώσουμε και γραμμές στον κόσμο να τοποθετηθεί επί του θέματος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Από όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, μεθαύριο Τετάρτη λοιπόν, η ΕΠΟ θα κάνει δεκτή, μιλάνε εκεί πέρα να δούνε τι θα κάνουν για αυτό που λέγαμε τις προηγουμένες μέρες, ότι 29 του μήνα θα μιλήσουν όσον αφορά τους Έλληνες διαιτητές, ή αν θέλετε στα ντέρμπι να βάλουν Έλληνες διαιτητές. Και από ό,τι φαίνεται, τόσο καλά λόγια που είπαν για τους Έλληνες διαιτητές, τέτοιες βαθμολογίες που τους βάλανε, αυτό περπατάει από πέρσι, ανοίγουν το δρόμο για να την επιστροφή τους, έτσι. Και νομίζω ότι όπως δείχνουν δηλαδή τα πράγματα, με κάτι αυτές που είχα επαφές και λοιπά να πούμε, μαθαίνω ότι την Τετάρτη μεθαύριο η ΕΠΟ θα κάνει δεκτή την πρόταση του Λανουά, έτσι, για να επιστρέψουν, με παρακαλώ, με γνώμη σχεδόν σύμφωνη, πιθανόν ο Ολυμπιακός να αρνηθεί αν το αποτέλεσμα, προσέξτε τι θα πω, είναι γυρνάνε, μπορεί κάποια ομάδα να είναι ο Ολυμπιακός ή κάποια ομάδα να αρνηθεί ότι θέλει εξένους. Αλλά αυτό πάλι δεν θα μετρήσει, γιατί αφού θα το θέλουν όλοι. Δηλαδή, όταν το αποτέλεσμα είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψουν, τότε μπορεί κάποιος να αρνηθεί ως ένδειξη, ρε παιδί μου, ότι ξέρετε, εγώ έλεγα σε μια στραβή που θα γίνει με τους Έλληνες. Εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα ακόμα δεν είναι έτοιμοι οι Έλληνες για να επιστρέψουν. Οι Έλληνες, παιδιά, δεν θα είναι ποτέ έτοιμοι για παιχνίδια ντέρμπι στη χώρα. Γιατί πάντα ο δυνατός υπερισχύει, έτσι. Ποιος Έλληνας από αυτούς που σφυρίζουν τώρα, ερώτηση κάνω εγώ και όμορφα ρωτάω, ήρεμα ρωτάω. Ποιος Έλληνας από αυτούς τους διαιτητές που σφυρίζουν τώρα, αυτά εδώ πέρα, εδώ τα παιδάκια, έτσι, που σφυρίζουν, θα παίξει ένα ντέρμπι μεγάλο, ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έτσι, και θα είναι κρίσιμο αυτό, θα κρίνεται τίτλος ή κύπελο ή κάτι άλλο να πούμε, και θα το παίξει 50-50, λέω εγώ τώρα. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν έχουν άντερα, δεν μπορούν. Αποδείχτηκε στο παρελθόν ότι αυτά τα παιδιά εδώ της χώρας μας, οι διαιτητές της Super League, οι μεγάλοι δηλαδή, δεν μπορούν να σφίξουν ντέρμπι ή παιχνίδια, αν θέλετε, τα οποία έχουν τρομερό βαθμολογικό ενδιαφέρον ή έχουν σκοπό, να πούμε, στόχο, πρωτάθλημα, κύπελο κλπ.

Και έλεγα λοιπόν ότι τους ξένους διαιτητές στην Ελλάδα τους έφερε η συμπεριφορά ή αν θέλετε η ανικανότητα των Ελλήνων διαιτητών. Εάν οι Έλληνες διαιτητές ήταν άξιοι να σφυρίξουν 50-50 τα παιχνίδια μέσα στα γήπεδα, δεν θα ερχόντουσαν ποτέ ξένοι διαιτητές. Αυτή είναι η ιστορία. Και εσείς τι πιστεύετε, ότι μπορούν να έρθουν να παίξουν 50-50? Και επαναλαμβάνω, όχι διότι δεν του αξίζουν, δεν μπορούν να παίξουν 50-50 διότι δεν του αξίζουν από ικανότητες, από φόβο δεν μπορούν. Πάντα θα προσέχουν τον δυνατό και δεν θα ξέρουν ποιον, τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν ευνοήσουν την δυνατή ομάδα, έτσι, την μεγάλη ομάδα ή αν θέλετε αυτήν που κάνει τα κουμάντα ή αυτήν που, γιατί ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται πάντα για το 50-50. Και επειδή ξέρουν αυτά τα παιδάκια εκεί της διαιτησίας ότι στον ΠΑΟΚ πετάνε αετό μέσα στην διοίκηση, δεν θέλουν την τοξικότητα, δεν θέλουν το ένα, δεν θέλουν το άλλο, θα τον εσφάξουν σε παιχνίδι και μετά θα είναι αργά για δάκρυα στέλα. Όπως έγινε στον τελικό κυπέλου, εκεί που υπεύθυνος για μένα είναι ο Γκαγκάτσης, ο Μάκης, που τον παρουσιάζουν ακόμα ότι είναι από τους καλούς και λοιπά να πούμε. Εγώ πήρα χαμπάρι, παιδιά, τι γίνεται εδώ και καιρό. Λοιπόν, δεν έβγαλε ούτε μία ανακοίνωση ούτε μία άχνα από τη στιγμή που ο Μπούσης, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, έκανε πόλεμο τους διαιτητές με ανακοινώσεις και με τέτοια, την ΕΠΟ δηλαδή, όχι τους διαιτητές, την ΕΠΟ, και από την ΕΠΟ δεν ακούστηκε τίποτα. Τίποτα, έτσι. Και φυσικά τα είδαμε τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο, τη συμπεριφορά της διαιτησίας, αν θέλετε. Γκολ ακυρώθηκε του ΠΑΟΚ, έτσι, δεν μίλησε κανείς. Σε πανηγύρισε γκολ που έβαλε ο Όφη το δεύτερο, βγήκε η μισή ομάδα και ανέβηκε στα κάγκελα έξω από τον αγωνιστικό χώρο, στα κάγκελα της κερκίδας. Δεν πήρανε κάρτα κανείς. Αυτά δηλαδή πέφταν κάτω, κάρτα δεν έπαιρνε κανείς, έτσι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Όσοι δεν ήταν στο γήπεδο μέσα τότε, δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολα τι τους λέω εγώ. Μέχρι και οι καθυστερήσεις που κράτησε ο διαιτής δεν ήταν αυτές που έπρεπε, να πούμε έτσι. Δεν μιλάμε, δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο ούτε ένα τέταρτο. Τέλος πάντων, αυτά λοιπόν εγώ τα λέω εκ των προτέρων, γιατί θα τα δουν τα μάτια σας εκ των υστέρων. Σε βάθος χρόνου θα τα δουν τα μάτια σας και θα λέτε πώς θα λέει αυτά εδώ πάλι. Λοιπόν, δυστυχώς η ιστορία θα επαναληφθεί. Είναι αυτό που έλεγα από την αρχή, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Από ό,τι φαίνεται, τον Λανουά τον αλλάξανε μυαλά κάτω στην Αθήνα, η μεγάλη της Αθήνας, έτσι. Ο Γκαγκάτσης πάει με το σταυρό στο χέρι και για προσωπικές φιλοδοξίες του δεν θέλει να σπάσει αυγά και δυστυχώς πιστεύω, είναι η άποψή μου αυτή, ο κύριος Σαββίδης πόνταρε πάλι σε κουτσό άλογο και άσε αυτές τις συνεντεύξεις που λέει το αίμα μου είναι ασπρόμαυρο και το ένα και το άλλο, έτσι. Όλα καλά και του μπαμπά του το αίμα ασπρόμαυρο ήτανε, αλλά έσφαζε τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και αυτός καθότανε δίπλα εκεί με τον Κόκαλη να πούμε και έβλεπε το σφαγείο. Να τα θυμόμαστε αυτά.

Κάθε μέρα θα τα λέω μέχρι να τα εμπεδώσετε. Όχι μόνο να τα εμπεδώσετε, είναι και κάποιοι που δεν ακούν τώρα θα ανοίξουν μετά, είναι κάποιοι που δεν θα ακούν σήμερα θα ανοίξουν αύριο. Κάθε μέρα πρέπει να τα λέω για κάποιο διάστημα για να τα καταλάβετε, γιατί δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Να δώσω συγχαρητήρια το μεγάλο ταλέντο της χώρας μας, τον Καρέτσα, ο οποίος πήρε μεταγραφάρα να πούμε στην Ντόρτμουντ, κοντά στα 40 εκατομμύρια θα βγει η μεταγραφή. Τι να πεις για το παοξάκι αυτό να πούμε έτσι. Πάει να ξεκινήσει τη μεγάλη του καριέρα τώρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είπε όμως, κάποια στιγμή θα γυρίσω στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, νομίζω να του ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Έτσι 19 είναι τώρα, έχει μπροστά του 15 χρόνια, 12-13 τουλάχιστον, 15 χρόνια σχεδόν καριέρας. Να πούμε και πριν ανοίξουμε γραμμές, νέα εποχή λοιπόν και στον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, έτσι. Τσαλόπουλος αναλαμβάνει εκεί πέρα, πιστεύω θα δούμε πολύ ωραία πράγματα στο βόλεϊ. Παίρνει λοιπόν ο Τσαλόπουλος το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, έτσι το παίρνει εξ ολοκλήρου που λέμε. Και φυσικά νομίζω ότι θα δούμε καλά πράγματα, διότι η αγάπη τους και όχι μόνο να πούμε είναι γνωστά.

Λοιπόν, πάμε σε γραμμές 2310-500-676, 2310-500-677 οι γραμμές. Ό,τι αγαπάτε μπορείτε να ρωτήσετε. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρνταν, Κώστας από Μπίλεφελντ. Ζήτω φίλος μου Τζόρνταν. Ζήτω αγαπητός Γιώτης. Ζήτω ο Γιάννης, πάμε δυνατά δίπλα-δίπλα με τον Ιβάν Σαββίδη. Γιατί το άλλο λέει ράδιο μας τρέλαναν. Με τον, μάλιστα, με τον ακατανόμαστο λέει. Δεν ξέρω τι λέει ο Μπίλεφελντ.

0: Γεια σου, Βασιλάκη από το Λονδίνο. Ξεφτέρια η μέση του καλοκαιριού, λέει, είναι όλος ο Ιούλιος, από 1 έως 31 Ιουλίου. Μετά τις 16, λέει, θα είναι η άκρη του καλοκαιριού. Είσαστε απίθανοι, γι' αυτό η Ελλάδα, λέει, πρόκοψε από τα σαΐνια της. Ιορδάνη, την αγάπη μου. Γεια σου, ρε Βασιλάκη. Έχουμε σαΐνια μπόλικα εδώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, 2310-500-676, 2310-500-677. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλος.
1: Γεια σου, φίλε Τσόλτα.
0: Γεια σου, φίλε Νίκο.
1: Τι κάνεις, φίλε μου Τσόλτα.
0: Καλά είμαι, φίλε μου Νίκο.
1: Καλά.
0: Εσύ.
1: Κι εγώ καλά είμαι τώρα, Σοβάλτα.
0: Καλά να είσαι, πάντα καλά να είσαι.
1: Ναι.
0: Τι λέει, Σοβάλτα Νίκο, κουνιούν τη βάρκες.
1: Καλά. Βαλκάνιους.
0: Βαλκάνιους, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Τζοζόν.
0: Ορίστε.
1: Διάβασα στο ίντερνετ ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Γκραβέτσα.
0: Να κόψεις το διάβασμα.
1: Εγώ τον θέλω στον ΠΑΟΚ.
0: Τον πήρε η Ντόρτμουντ.
1: Ε.
0: Η Ντόρτμουντ τον πήρε, η Μπορούσια.
1: Η Ντόρτμουντ.
0: Ναι. Μετά από καμιά δεκαετία χρόνια μπορεί να έρθει το παιδί.
1: Είναι πολύ καλό εξτρέμ και έχει την ηλικία του μίσου.
0: 19 είναι, ναι. Δίκιο έχεις.
1: Μακάρι να ερχόταν στη μεγάλη Παοκάδα, γιατί είναι και Παοκτάκη.
0: Ρε αγόρι μου, τώρα πολλά λεφτά κάνει αυτός. Αυτός κάνει 40 εκατομμύρια, τον πήρε η Ντόρμουν τώρα.
1: Ναι.
0: Ε, βέβαια.
1: Ε, μπορείς σε 10 χρόνια.
0: Ε, ναι. Καμιά δεκαετία. Είπε κιόλας. Κάποια στιγμή θα έρθω, είπε.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Τα εισιτήρια με τη Δυναμό Κιέβ πότε κυκλοφορούν, ναι.
0: Μπορείς να... Νομίζω πρέπει να βγήκαν αυτά.
1: Από το ίντερνετ μπορώ να τα πάρω.
0: Από το ίντερνετ να τα πάρεις. Από πού τα πάρεις.
1: Ε, μάλιστα.
0: Έχεις εισιτήριο διαρκείας.
1: Δεν πειράζει.
0: Να πάρεις, γιατί να μην πάρεις.
1: Θα δω, θα πάρω.
0: Τι θα δεις, ρε Μπουντάλα, στη Νέα Τούμπα δεν θα μπεις.
1: Θα
0: πώς θα μπεις, άμα δεν πάρεις στήριο, πώς θα μπεις.
1: Θα μπω στην Αττικό.
0: Ναι, πώς θα μπεις.
1: Και θα βάζω τότε ένα χαρτοστάριχο στον ΠΑΟΚ για κατάκτηση πρωταθλήματος.
0: Ρε, στήριο διαρκείας πήρες άλλος, σε λέω άλλο μου λες.
1: Δεν πει ακόμα
0: να πάρεις. Όπως πάρεις τη σύνταξη, πάνε χώστα στον ΠΑΟΚ, να πούμε ένα στήριο.
1: Θα πάρω και διαρκείας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συνταξιούχος δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Πόσο παίρνεις.
1: Ε, ας το καλύτερο.
0: Όχι, γιατί να τα αφήσω, πόσο παίρνεις. Να σε πω σε ποια θύρα θα πας.
1: Στη θύρα 4 πήγε.
0: Βρε, στην 4, πόσο παίρνεις.
1: Ε, 1,5
0: ευρώ. Ε, πάνε εκεί στα VIP πάνω, και εκεί είσαι εσύ. Στη θύρα 1.
1: Ναι.
0: Ε, βέβαια.
1: Το ΠΑΟΚ τον δίνει 5 για κατάσταση πρωταθλήματος.
0: Εντάξει. Το άλλο, την άλλη σύνταξη που θα πάρεις, πάνε βάλτε να πάνω στον ΠΑΟΚ, στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δυνάμωσε και ο Παναθηναϊκός πήρε αυτόν τον Ιταλό, τον Ντεφράι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι δύσκολη χρονιά.
0: Ναι. Όλοι δυναμώσανε. Έτσι, έτσι θέλουμε το πρωτάθλημα. Να το πάρουμε να είναι όλοι δυνατοί.
1: Ναι.
0: Ε, βέβαια. Τότε έχει μεγάλη αξία.
1: Και αυτός ο προπονητής ο Ιταλός είναι πολύ καλός.
0: Μπράβο. Νίκο, μπάνια κάνεις. Μπάνια κάνεις, ρε.
1: Ναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Έχεις αμάξι?
1: Έχω.
0: Τι αμάξι?
1: Ε. Την Πεμβέτη διαδεχάς.
0: Ακόμα και δεν έχεις?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το με πάει καλά.
0: Ναι. Καλά, φιλαράκι.
1: Ποιος θα την πάρει? Τα 6 χρονών αυτοκίνητα.
0: Ε, τώρα αυτή είναι για... Κάνα χιλιάρικο έχει, παραπάνω δεν κάνει.
1: Ενοχιά έχω.
0: Ε, ναι, τι.
1: Έγινε φίλε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Να είσαι καλά και καλό πάτε.
0: Και καλό πράδυ, ναι. Έγινε, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Τζόρταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Γιονί.
2: Ο καημένος ο Δημοσθένης.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ο Νίκος μας έβγαλε τα μάτια. Τον έφαγε στη στροφή.
0: Ο Δημοσθένης βάραινε τελευταία.
2: Yeah.
0: Στείλανε άλλοι δύο πριν από αυτόν μήνυμα.
2: Φαίνεται κοιμάται. Τον πήρε ο ύπνος το Δημοσθένη.
0: Ναι, τον παίρνει ο ύπνος, ναι, αλήθεια είναι.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, Τζορδάν.
0: Ορίστε.
2: Την Παρασκευή κάποιοι με βγάλανε κόκκινη κάρτα. Ζήτησα ένα τραγούδι «Ποια είσαι εσύ» του Στέλιου Καζαντζίδη,
0: ναι,
2: και δεν ακούστηκε ποτέ, γιατί κάποιοι βγαίνουν τρεις φορές στο ραδιόφωνο.
0: Κάτσε λίγο.
2: Πού να προλάβουμε να τα ακούσουμε.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Για δες λίγο.
2: Ορίστε.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Στέβανε το παίξε.
2: Περιμένω. Περιμένω.
0: Κάτσε να επαληθευτεί αυτό, να δούμε.
2: Να επαληθευτεί. Και άμα κάνω λάθος να με βγάλει 10 κόκκινες κάρτες.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδί, μην βιάζει.
2: Ναι, μέχρι πρωία θα ακούγα.
0: Ε?
2: Μέχρι 2 και 5.
0: Μην βιάζει, περίμενε ρε, να ακούσω τον Ιχολήπτη. Σήμερα έχει δίκιο. Σήμερα θα το παίξουμε, λέει.
2: Ναι, Τζόρτα μου, γιατί γιατί δεν προλάβατε να το βάλετε.
0: Γιατί
2: κάποιοι βγαίνουν τρεις φορές.
0: Τρεις δεν βγήκε κανένα.
2: Ο Γιώτης μιλάει 5 λεπτά και τώρα μπορεί να πάει 6-7 γιατί έχουμε πνίγει το παράπονο.
0: Το ξέρω, Γιώτη. Γι' αυτό κλείσε και εσύ νωρίς, όλους νωρίς θα τους κλείνω τώρα. Πέντε λεπτά θα μιλάω.
2: Εγώ θα κλείσω. Κάτσε να πω αυτό που πρέπει να πω
0: άντε.
2: Και θα κλείσω εγώ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Οι άλλοι να μην τρώνε πιπιρίμια και κοράνια και μιλάνε 10 ώρες.
0: Πέντε λεπτά θα μιλήσει ο καθένας, δεν έχει παραπάνω.
2: Ναι, να μην, ούτε δεύτερη φορά να βγουν, ούτε τρίτη φορά. Εγώ αν είχα ίντερνετ, κάποια άτομα, ούτε το δάχτυλο το μικρό, το δικό μου δεν μπορούν να φτάσουν.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ αυτά που ξέρω είναι γιατί από το δημητικό που έχω.
0: Ναι.
2: Και είμαι παουξής στο Κόκαλο. Δεν είναι πιο παουξίδες κάποιοι από μένα.
0: Πάμε
2: να μην αναφέρω ονόματα.
0: Ναι, εντάξει, για πάμε σε αυτά που, τα άλλα που θα πεις για να...
2: Λοιπόν, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, να, μόλις κάνεις διάλειμμα να βάλεις αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
2: Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα από τον Πίλεφε, τον φιλαράκι που πάντα μας σκέφτεται.
0: Ναι.
2: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Μάλιστα.
2: Το Κουκούλι, τον Γιώργο, τον Παλίκαρο από τον Μαυροβούνη.
0: Το φιλαράκι μας, βέ.
2: Πολύ φιλαράκι.
0: Ναι,
2: και με αυτό να πάγαμε λίγο. Με έλεγε τις ιστορίες στο Μαυροβούνη όταν ερχότανε. Το φίλο μου τον Κρέμτσικ.
0: Ναι.
2: Το Μπάκι το σκληροπυρηνικό παουξί από την Πετριά.
0: Μάλιστα.
2: Το Γιάννη από τα Λευκάδια.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο το Τζόρταν.
0: Ευχαριστώ.
2: Το Γεωργιάδη.
0: Ευχαριστώ.
2: Το... Ναι, εσύ σε βάζω λίγο πιο αργά γιατί
0: δεν
2: είσαι οικοδεσπότης.
0: Δεν με πειράζει.
2: Α, μπράβο, αυτό είπε να σε πειράζει.
0: Mm.
2: Το Χρήστο το Βολίδα από τα Αρσένη και σε όλο το μαυρό, ασπρό μαυρό λιπαρό.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Κλείνω,
0: ναι,
2: και με το πρώτο διάλειμμα σε παρακαλώ το τραγούδι να παίξει.
0: Δεν μου λες γιατί, στο λιπαρό πήγαινες.
2: Στο λιπαρό πήγαινα.
0: Εκείνη η καφετέρια, πώς τη λέγανε η καφετέρια, απέναντι από του Μωυσιάδη που ήταν.
2: Δεν θα σε πω που πήγαινα τώρα στο λιπαρό.
0: Μια καφετέρια
2: το
0: εκεί.
2: Κώστα.
0: Ναι.
2: Το Κώστα το Σωτηριάδη εκεί στο πάρκο. Νοικιασμένο ήταν. Το Σωτηριάδη που πουλάει.
0: Ξέρω. Πήγαινα και εγώ μαζί του. Και γυναίκα που
2: δεν πρέπει να βάζουμε επίδεδα για κάποιοι μπορεί να θυμώνουν κιόλα.
0: Όχι, ρε, εντάξει, γυναίκα που και μαζί πήγαιναμε, ξέρω.
2: Γεμάτο ήταν, Τζόρταν.
0: Ναι.
2: Πολύ κόσμο είχε εκεί το μαγαζί.
0: Τα ξέρω.
2: Πηγαίναμε, ναι.
0: Σε έκανα τεστ να δω άμα πήγαινε. Εγώ κατάλαβα.
2: Πήγαινα, βρε. Ναι. Πήγαινα και εγώ. Και κάποιοι νούλιδες και κάτι τέτοια που είναι πίσω από την Έλεγκα, κάποιοι που δεν ξέρουν,
0: ναι,
2: πού είναι, έλεγε πού είναι ο νούλης κάποιος.
0: Ναι.
2: Πίσω από την Έλεγκα που είχε δυο σφαιριστήρια ήταν στην αρχή.
0: Ναι,
2: του,
0: ναι. Του Νούλη και του Τσιτάλη.
2: Άννα, έτσι.
0: Ναι,
2: αυτό είπε να μην ξέρουμε τι,
0: εννοείται,
2: τι γίνεται σκύδρα.
0: Ο Νούλης είχε μία φύσα του Καζατζίδη, ήταν καψούρης με τον Καζατζίδη.
2: Ναι.
0: Το θυμάσαι?
2: Κάτι θυμάμαι τώρα μου.
0: Καψούρα
2: θυμάμαι.
0: Καψούρα μεγάλη είχε με την
2: Παζιά. Λοιπόν, να κλείσω, δεν θέλω να με βρίζουν, ναι.
0: Τώρα ρίξα πινελίκια, έφαγες.
2: Κλείνω. Τζόρτα μου, συγγνώμη, απότομα θα κλείσω.
0: Ναι.
2: Άμα κάποιο μιλήσει παραπάνω, θα παρέμβω.
0: Okay.
2: Κλείνω. Καληνύχτα, Τζόρτα μου, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, για χαρά. Τον τρώει τον παράπονο αυτόν, αλλά εντάξει. Έλα, φιλός.
3: Πού είσαι?
0: Εδώ είμαι. Όλοι μιλάνε 5 λεπτά, εσύ αν μιλήσεις 10, τι να κάνω, κάνω μια εξαίρεση.
3: Γεια σου, ρε Γιώτη, με τα τραγούδια σου. Ο Γιώτης μίλησε τώρα 9,5 λεπτά.
0: Ναι, δεν πειράζει, εσύ μιλάς μια εβδομάδα όμως, τώρα μην γκρινιάζεις εσύ.
3: Εμείς μιλάμε για μπάλα, δεν ζητάμε τραγούδια.
0: Δεν έχει σημασία.
3: Για τι πες. Δεν έχει σημασία, γεια σου, ρε Γιώτη.
0: Καταρχήν.
3: Και πάμε μια μέρα, πάμε εκεί στην.
0: Πού?
3: Στην Λένε, ξέρασα τώρα, και στην Πέτρια. Το δρόμο πάνω, εγώ άμα πόλησα τώρα, του πω, θα θυμηθώ.
0: Σπανουδάκι.
3: Όχι, ρε, Σπανουδάκι. Στον πόντα, κόλλησα το.
0: Λεύρωμα.
3: Όχι, πάνω στον δρόμο είναι εκεί.
0: Καλά, πάνω στον δρόμο
3: είναι. Στη Θάλια, στη Θάλια.
0: Α, στη Θάλια, έπεσατε.
3: Λοιπόν.
0: Ναι. Ξέρεις για τη Θάλια, ρε.
3: Η τραγουδίστρια.
0: Αυτή που λες.
3: Η Θάλια έγινε και τραγουδίστρια. Έχει η Θάλια που λέγεται τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα. Πες μου πρώτα, αν πήγες είδες τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στη Βέρεια προχθές.
3: Πήγα, Τζόρταν, και έπαθα λάστιχο στη μέση και έφυγα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνετε.
0: Πανηγυρικά, τι να κάνουμε, ρε.
3: Με ποια ομάδα παίζατε?
0: 3-0 ομάδα.
3: Ναι, από ποια χώρα τώρα?
0: Με αυτή που παίξαμε το.
3: Πώς λέτε. Πάλι παίξατε?
0: Όχι, ρε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι εγώ. Από πού ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το όνομά τη δηλαδή.
3: Αν από Μολδαβία θα ήταν, σίγουρα.
0: Δεν θυμάμαι.
3: Τέλο πάντων. Μόλα με τα λιμά παίζετε, τι παίζετε?
0: Τι παίζουμε?
3: Για να κερδίζει ο ΠΑΟΚ στη γυναική ομάδα με τα λοιπά.
0: Εσύ, έχουμε να χάσουμε από προπέρσι τώρα.
3: Δεν το ήταν ερώτηση.
0: Ναι.
3: Έχει μπει καθόλου ο Μίλιο ο Τσάμπο Λίκ? Αυτό δεν είναι ο Μίλιο Τσάμπο Λίκ, το τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι για να μπούμε τώρα, ναι.
3: Έχετε μπει κανένα φορά ο Μίλιο?
0: Στο γυναικείο?
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
3: Άμα δεν ξέρει, δεν έχει μπει κανένα
0: φορά. Αλλιώ είναι λίγο αυτό, δεν είναι όπω το ποδοσφαίρο.
3: Σαν του άντρε τη κύση, δεν πήγατε.
0: Όχι, είναι κάπω αλλιώτικο είναι αυτό, ρε Γιάννη.
3: Τέλος πάντων.
0: Εσείς δεν πήγατε στην Ελλάδα, δεν παίξατε ακόμα, ρε, κάτσε.
3: Τι Ελλάδα?
0: Ένα πρωτάθλημα πήρατε στα τόσα χρόνια.
3: Εμείς πήραμε το πρωτάθλημα. Άλλη ομάδα σας πήρε.
0: Δεν μπορεί. Και εσείς δεν το πήρατε. Εμείς το χάσαμε.
3: Α, το κλέφτε. Α, εσείς πάλι το χάσατε.
0: Βέβαια. Τι αλλιώς.
3: Α, μπράβο.
0: Δηλαδή, κάτσε λίγο, ρε φίλε. Όταν παίρνει 20 πρωταθλήματα μια ομάδα, πώς το παίρνει μια άλλη? Για πες.
3: Και μετά το παίρνει η ΑΕΚ. Και έχασε ο ΠΑΟΚ και το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Όπως το πρωτάθλημα των ανδρών.
0: Ακριβώς έτσι.
3: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Πες συγχαρητήρια του Καρέτσα μια φορά.
3: Ας το πω και του Καρέτσα. Μισό λεπτό λίγο.
0: Το Παοξάκι αυτό πήγε στην
3: Τόρμα. Καλημέρα, είπα το. Καλημέρα, είπα.
0: Ναι.
3: Πώς είναι ο Παοξάκι?
0: Χρόνια πολλά του εορτάζουν, δεν τα λες, απ' τα να είσαι λίγο αυτός.
3: Τι είναι σήμερα?
0: Του Αγίου Παντελεήμονος δεν ήταν?
3: Δεν ξέρω, χρόνια πολλά στους Παντελίδες.
0: Ναι.
3: Έχει γυναίκα γυναικείο Παντελίνα.
0: Δεν ξέρω αν έχει Παντελία, δεν ξέρω.
3: Τι Παντελία, βέβαια.
0: Παντελίνα, τι Παντελίνα, ρε.
3: Έμαθες και το Λιμπάρο, πήγαινες και στο Λιμπάρο. Λοιπόν.
0: Για το Λιμπάρο μη μιλάς για εσένα.
3: Πήγαινε, τσόλα, τσόλα.
0: Για το Λιμπάρο δεν θα μιλάς για εσένα.
3: Λοιπόν.
0: Εσύ, εγώ όταν πήγαινα στο Λιμπάρο, το χωριό σου ήταν περιφραγμένο με σειρματόπλεγμα. Δεν μπορούσε το σειρματόπλεγμα να πηδήξει.
3: Για ποια χρονολογία μιλάς?
0: Δεκαετία του 80.
3: Ήταν το χωριό μου με σειρματόπλεγμα.
0: Τι που ήταν?
3: Είμαστε στο χωριό μου το 1980.
0: Απ' τις Λεύκες κάτω δεν σας αφήνα να βγείτε στον δρόμο τώρα. Άστα
3: τώρα. Άντε ρε τώρα, μην μιλάτε.
0: Παίξε μπάλα ρε τώρα.
3: Το μικρό Παρίσι του νομού η Μαθία.
0: Μιλάς. Λιμπαρό. Καλύβια, Λιμπαρό, Γαλατάδες. Αυτά τα έχω περπατήσει με τα πόδια εγώ 500 φορές τώρα. Τι με λες τώρα?
3: Το πάρε τώρα.
0: Βέβαια.
3: Μπράβο. Πάμε στα θέματα μας τώρα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν. Είπε για τη διατησία τώρα.
0: Ναι.
3: Παρακολούθησα με προσοχή.
0: Βέβαια.
3: Η ΕΠΟ λέει θέλει να βάλει Έλληνες διαιτητές.
0: Όχι η ΕΠΟ, ο Λανουά, η ΚΕΔ.
3: Η ΚΕΔ, πού ανήκει η ΚΕΔ?
0: Η ΚΕΔ είναι ανεξάρτητη, την έχει. Η ΚΕΔ
3: είναι ανεξάρτητη.
0: Στην ΕΠΟ ανήκουν. Κατά. Όχι, ρε φιλέ. Όταν λέμε ανεξάρτητη δεν είναι κρατική.
3: Ποιο την κάνει, ποιο την κάνει.
0: Αυτά όλα είναι κομμάτια τη ΕΠΟ, αλλά είναι ανεξάρτητη, δεν την επηρεάζει κανένα.
3: Πώς είναι στην ΕΠΟ και είναι ανεξάρτητη, ζωή?
0: Ρε φιλέ, όλο το ποδόσφαιρο είναι στην ΕΠΟ. Τι σημασία έχει?
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να τονίσω το εξής.
0: Τόνισε.
3: Εσύ ήσουν ο Τζόρνταν.
0: Ναι.
3: Με ξένο διαιτητή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, που σας ακύρωσε γκολ.
0: Ναι.
3: Άκου, να τελειώσω πρώτα. Θα ακύρωσε γκολ με τον Κωνσταντέλια. Ακόμα κλαις για αυτό το γκολ. Ήλεγες 15 εκατομμύρια γκολ. Το βάρο. Μόναξε ο διαιτητή. και το ακύρωσε. Και μιλάς για ξένους διαιτητές εσύ τώρα. Ότι είναι καλή. 15 εκατομμύρια συστέριξε αυτό ήδη τον κόλλα. Θέλω απάντηση.
0: Δεν θα με διακόψεις όμως. Εγώ δεν σε διακόψεις. Πώς χαζός είμαι, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν σε διακόψεις.
3: Μιλάς για ξένους διαιτητές και ένα ξένος
0: διαιτητής. Ακόμα δεν ξεκίνησα πάλι, μιλάς πάνω μου τώρα. Περίμενε.
3: Ωραία, απάντησε μου.
0: Με είπες δεν θα με διακόψεις. Δεν σε διακόψα.
3: Εσύ όχι, θέλω, είπες 15 εκατομμύρια.
0: Ρε, άκουσα, μην το ξανα...
3: Εσύ όχι, θέλω, είπες 15 εκατομμύρια.
0: Ρε, άκουσα, μην το ξανα...

0: αυτό από τότε που έγινε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το όνομα αυτό δεν το ήξερα από σένα το έμαθα.
1: Αυτός ο διαιτητής.
0: Δεν το είχε ξαναπεί αυτό.
1: Το έχω πει για άλλες φορές, αλλά το πέταζε. Ήταν αυτός ο διαιτητής, ήταν βαρ.
0: Ήταν στην Αγγλία, λέει, αυτό θα πει τώρα.
1: Πού το ξέρεις, αφού δεν το είπα.
0: Σε έχω ακούσει.
1: Α, είδες λοιπόν, άρα αυτό. Πώς λέγεται, ρε. Αυτό ανερίσε.
0: Έλα, λέγε.
1: Ήταν στο βαρ, στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός.
0: Έσπρωξε
1: τον Ολυμπιακό, τον βοήθησε εκεί πέρα.
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά, Τζόρνταν.
1: Α, μπράβο. Τον φέρανε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Το λέω για να συντονεύσουμε τη συζήτηση.
1: Ναι, συντονεύουμε τη συζήτηση, δεν θα με διακόπτεις. Συνέχεια με διακόπτεις είσαι. Λοιπόν, τον φέρανε λοιπόν στην Ελλάδα. Τον φέρανε στην Ελλάδα. Βαλέρι, ρε.
0: Βαλέρι, ναι.
1: Ναι, τον φέρανε στην Ελλάδα. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έχει άριστες παρτίδες με τον Ολυμπιακό. Πώς φανάρι είναι.
0: Αυτό πότε το κατάλαβες εσύ?
1: Εγώ από τότε, από το Άστον Βίλα το κατάλαβα. Μόλις τον φέραμε.
0: Ποιο νωρίζει, το έχεις καταλάβει.
1: Ρε Γιάννη, άκουσε με λίγο τώρα. Άμα ψάχνεσαι λίγο και τα ψάνεις τα πράγματα και το ένα και τ' άλλο, τα ιστορικά του καθενός, θα βρίσκεις. Όλα είναι να πούμε, είναι πώς λένε, συγκοινωνούν τα δοχεία όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τον φέραν στην Ελλάδα. Βρήκε άκρη ο Ολυμπιακός μέσω του Ιταλού, του αρχιδιετή της UEFA, του Ρωσέτη, και φέραν τον Βαλέρη. Δεν πήρε χαμπάρι, τι έγινε.
0: Ωραία.
1: Όταν πέρσι, όρμαγε ο Ολυμπιακός τον Λανουά, όχι τώρα τη χρονιά που πέρασε, προπέρσι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε κανένα δυο σφυρίγματα να μου, όρμαγε τον Λανουά για να τον διώξει να φέρει τον Βαλέρη πάνω, να κάνει τα κουμάντα.
0: Ναι, το έχει επιθυμίσει το τσιγάρο, πήγε μισό, πρέπει να κάνει μια στάξη να μιλήσει κι εγώ.
1: Όχι, δεν θα μιλήσει, δεν με διακόψει.
0: Λοιπόν,
1: γυρνάει, ενώ ο διαιτητής το σφυρίζει τον γκολ, είναι κανονικό γκολ, μπροστά του είναι η φάση, γυρνάει πίσω το βάρη, του λέει, εδώ να το δεις. Εκείνο τον γκολ άμα τα ακύρωνε, μετά ήθελε ένα ο Παναθηναϊκός, όπως και το βάλε, και πήρε την πρόκριση ο Ολυμπιακός. Στη δεύτερη θέση δηλαδή, την πρόκριση δηλαδή, πήρε τη δεύτερη θέση και πάει Champions League. Είναι 15 εκατομμύρια γκολ ήταν εκείνο, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το ξανακατάλαβες, θα βάλεις επανάληψη στην εκπομπή, την να το ακούεις.
0: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πρέπει να σε περίμενε, περίμενε λίγο. Κάνε το τσιγάρο σου, πάμε σε ένα διάλειμμα. Σε δύο λεπτά πίσω είμαστε. Συνεχίζουμε.
0: Ανάψου κι άλλο μετά.
1: Άναψε κι άλλο, άναψε κι άλλο. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Ο Αλεξανδρόπουλος μου λέει, τον είδαμε στο τελικό, λέει, του κυπέλου. Ο τύπος ήταν εκτός παιχνιδιού, λέει, αν δεν κάνω λάθος, ο Φωτιάς πρέπει να ήταν, λέει. Τα έκανε όλα μπουρλό, του λέει, για να μην πω κάτι άλλο. Όχι, ήταν ο Ευαγγέλου. Λάθος κάνεις. Εκεί έγινε κανονική απονομή στον Τζόρζογλου το κύπελο, έτσι, στον Όφι. Να είναι καλά ο Καγκάτσης, δεξί χέρι ο Τζόρζογλου. Τα έχω πει τώρα αυτά. Τέλος πάντων, όποιος τα πιάσει, τα πιάσει. Έλα, Γιάννη, πάμε.
1: Λοιπόν. Να σας δώσω και μια είδηση του ποιηστηρίου.
0: Γεια, δώσε.
1: Έκλεισε ένα παίκτη από την Βόλφουρ, το Μάγερ.
0: Τι είδηση.
1: Καβάρα.
0: Το ξέρουμε από νωρίς.
1: Ε?
0: Το ξέρουμε από νωρίς, ρε. Το Λαύρο, το Λαύρο Μάγερ, ναι. Δεν είναι 6 εκατομμύρια να τον πάρει.
1: 6 εκατομμύρια στάξαμε,
0: ε. Λαύρο, θα στάξετε, περίμενε. Έτσι λένε.
1: Εντάξει, 6 εκατομμύρια.
0: Έτσι λένε, να δούμε.
1: Ο τραγουδιστής έκλεισε 7.
0: Θα πάρει.
1: Εντάξει.
0: Λένε δεν με 6 εκατομμύρια.
1: Και
0: καλά τραγούδας, είπες τώρα.
1: Τι έχω ακούσει για τον Γιαννούλη. Άκου τώρα. Γιατί να δώσουμε 6,5 εκατομμύρια για να μην του χρόνου να τον πάρουμε ελεύθερο. Τι είσαι εσύ,
0: τι λες τώρα, είσαι καλά. Ξέρεις τι είναι 6
1: εκατομμύρια.
0: 6 εκατομμύρια, ξέρεις τι είναι.
1: Για γιατί δεν είναι 6 εκατομμύρια.
0: Αφού σε 6 μήνες μπορεί να μείνει ελεύθερος.
1: Σε 6 μήνες μπορεί να μείνει ελεύθερος. Δεν είναι σίγουρο.
0: Τι μπορεί, ρε. Τελειώνει το συμβόλαιο του χρόνου, ρε. Μπορεί να διαπραγματευτεί μόνο σου. Περίμενε λίγο, ρε. Τι λοιπόν. Το λοιπόν το πετάς για να ξεφύγεις από την κουβέντα. Σε 6 μήνες. Όχι, μα ένα χρόνο συμβόλαιο, του χρόνου λίγη.
1: Αυτό το συμβόλαιο που δεν παίζει.
0: Ρε φίλε, το Δεκέμβριο μπορεί να διαπραγματευτεί μόνο του.
1: Ωραία, πού παίζει αυτό το συμβόλαιο.
0: Συμβόλαιο, ναι.
1: Κάτσε να πάρει αυτό το παίκτη που πήρα να τηλέφωνο να του ρωτήσω.
0: Τι να πει, δεν μιλάμε εκατομμύρια τώρα. Ο παίκτη, τι να πει ο παίκτη.
1: Εκατομμύρια μιλάς.
0: Ναι, τώρα μιλάμε για εκατομμύρια. Τον παίκτη θα ρωτήσει.
1: Για τον παίκτη δεν τζόταν. Τον είχε, παλιά τον έχει.
0: Γιατί να
1: τον
0: μην
1: τον παλιότερα.
0: Γιατί να μην τον έχω.
1: Πάλι τα ίδια πηγαίνουν εσύ, τα ίδια φαγητά.
0: Μπακάρα είναι, άιντε τώρα, μην μιλάς.
1: Καλά, μπακάρα και τα μάτια σου. Λοιπόν.
0: Αυτός ο παίκτης που. Αυτός ο Κουράτης που παίζει, ρε Γιάννη, για πες μας.
1: Τι που παίζει, στην Πόλη που έπαιζε.
0: Στην Πόλη μου,
1: γιατί έχει κανένα θέμα.
0: Και πώς τον παίρνει 6 εκατομμύρια. Αυτός ξέρει πώς τον είχε αγοράσει.
1: Είναι παιχταρά του άνθρωπο.
0: Πόσο τον είχε αγοράσει, ξέρεις.
1: Ποιος.
0: Η Wolfsburg, πόσο τον αγοράσε.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πώς.
0: 25 εκατομμύρια.
1: Δεν με δουλεύεις για τώρα, δεν ξέρω 25 εκατομμύρια.
0: 25 εκατομμύρια τον.
1: Έσταξε 6,5 εκατομμύρια και τον πήρε. Πώς το έδωσε. Εντάξει, θα το δεις στο γήπεδο κι αυτό.
0: 25 εκατομμύρια τον αγόρασε η Wolfsburg. Πώς είναι δυνατόν να τον δώσει 6 και είναι το παιδί καμιά 27-28 χρόνια. Α, δεν είναι καλός.
1: Υποτιμάς τη μεταγραφή δηλαδή.
0: Άλλο λέω εγώ.
1: Αυτό λες, τι
0: είναι. Είναι μικρός, δεν είναι μεγάλος, 28 νομίζω.
1: 27.
0: Πώς γίνεται να τον αγοράσεις 25 εκατομμύρια και να τον δώσεις 6.
1: Α, υποτιμάς τη μεταγραφή μας.
0: Ερώτηση κάνω, ρε φίλε.
1: Αλλιώς με λίγα λεφτά παίρνουμε παιχταρά, αυτό δεν θα πεις.
0: Όχι, ερώτηση κάνω. Είναι δυνατόν.
1: Καλά, γνωρίζεις καθόλου από ριμπάλτα.
0: Ρε εσύ, ερώτηση. Ρε τι ριμπάλτα, εδώ μιλάμε εκατομμύρια τώρα.
1: Ρε γνωρίζεις καθόλου το
0: ριμπάλτα. Ρε εδώ μιλάμε εκατομμύρια, είναι δυνατόν να αγοράσει κάποιον, άμα είναι παικταράς ο άλλος.
1: Είναι δυνατόν, ρε.
0: Άκου λίγο. Είναι δυνατόν να κάνει αγορά 25 εκατομμύρια, να είναι 25 εκατομμύρια, παίρνεις παικταρά, έτσι δεν είναι. Άρα είναι παικταράς. Και πώς τον πουλάει 6.
1: Παικτούρα είναι.
0: Και πώς τον πουλάει 6.
1: Ασχολήθηκε ο Ριμπάλτα με το
0: μυαλό. Ρε ποιο Ριμπάλτα, 40 πρέπει να τον πουλήσουν αυτοί. Όχι οι 6.
1: Ο Ριμπάλτα.
0: Καλά, έγινε.
1: Αυτός που μας πήρε το πρωτάθλημα.
0: Πάμε παρακάτω, έλα.
1: Λοιπόν.
0: Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Άιτε, πάμε παρακάτω.
1: Τι εννοείς.
0: Δεν ξέρω, θα το δείξει ο χρόνος.
1: Ότι δεν είναι επεκταράς, θα το δει στο κοντάρι.
0: Κάποιο λάκκο έχει φάβα, ναι.
1: Όταν κάνει βουλιά εκμεταγραφή, κάποιο λάκκο έχει φάβα.
0: Δεν γίνεται λοιπόν να αγοράσει 25 εκατομμύρια παίκτη. Και μετά από 3-4 χρόνια του πουλήσει 6.
1: Ζωζάν, ο Ριμπάλτα αρέσει στην ΑΕΚ.
0: Δεν τον είδα, ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Το σχεδιασμό αυτό
1: είναι.
0: Δεν τον είδα τώρα, έφερε δύο παίκτες, βγήκανε, εντάξει.
1: Για τον Ριμπάλτα τώρα.
0: Κατάλαβα, ρε γενικά.
1: Δεν το ξέρει τον Ριμπάλτα.
0: Όχι, δεν πήγαμε να φάμε μαζί καμιά μέρα να το ξέρω. Πού να το ξέρω, από πού.
1: Άσε το έργο του Τσάνου που κάνει.
0: Είπαμε, πήρε δύο παίκτες στην ΑΕΚ και του βγήκε. Μπάλα δεν έπαιξε η ΑΕΚ όμως.
1: Έπαιξε ο ΠΑΟΚ.
0: Ρε Γιάννη, πήρε δύο παίκτες και τους βγήκε. Πήρε το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν έπαιξε μπάλα.
1: Ναι, μάλιστα. Παίξατε εσείς.
0: Ε, βέβαια παίξαμε εμείς.
1: Χάσατε το Βόλο μέσα, πάλι δεν θα είναι.
0: Ενώ εσείς κερδίσατε στο Βόλο, στο 97 ισοβαρίσατε. Και κλαίγατε. Και κλαίγατε.
1: Εμείς πέραμε στην παλία.
0: Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, πάμε, γιατί δεν το έχεις μαζί με αυτό το θέμα.
0: Πάμε παρακάτω, ρε, τι μαζί σου, πάμε.
1: Λοιπόν, μίλησες για ποιος παίρνει το Βόλο, Τζόρνταν.
0: Τσαλόπουλος. Κύριο Τσαλόπουλος.
1: Ναι. Είπες, παίρνει ο κύριος Τσαλόπουλος το Βόλο του ΠΑΟΚ με πολύ αγάπη. Αγαπάει την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε, είναι δοκιμασμένα.
1: Κάτι τέτοιο άκουσα, έτσι, δεν
0: είναι. Γνωστή είναι, ναι.
1: Ναι, γνωστή. Σκοπός είναι ομάδα να κάνει τζόδα. Κάτσε να αγαπάει. Το ξέρουμε, το ξέρεις ότι αγαπάει τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, είναι χρόνια, ρε,
1: φίλε. Είναι αυτό.
0: Χρόνια είναι στις διηγήσεις ο Τσαλόπουλος.
1: Ναι, χρόνια είναι. Ομάδα θα κάνει.
0: Ε, αυτό θα, γι' αυτό το παίρνει, για να κάνει ομάδα.
1: Για αυτό πρέπει να το δούμε. Ακόμα μην βιάζει τζόδα.
0: Ε, καλά, να μην πούμε μια κουβέντα τώρα. Τι μη βιάζει. Εσύ γιατί βιάζει και μας παρουσιάζει παίκτη.
1: Μα το πήρε, έκλεισε, κύριε.
0: Και εμείς έκλεισε ο Τσαλόπουλος, το πήρε το Βόλι. Τι να κάνουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Για την ΑΕΚ δεν είπε τίποτα. Η Πολωνία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία.
0: Το τρόπο που είναι, μπορεί να κάνει γι' αυτό.
1: Το τρόπο γυρνάει από εδώ, από εκεί γυρνάει τώρα. Πρέπει εσύ, Γιώργο Τζόρνταν, όταν βλέπεις τη τηλεόραση, ο Σβέρκος να γυρνάει δεξιά-αριστερά, να το βλέπεις στην κούπα που είναι.
0: Τι να βλέπω,
1: έτσι έχω μάθει, έτσι έχω καταλάβει.
0: 15 άτομα είναι κάτι εκεί που πηγαίνει πάντα.
1: Τζόρνταν,
0: έλα.
1: Γιατί δεν Τζόρνταν, συνέχεια ρωτάς που είναι η κούπα και που είναι η κούπα.
0: Γιατί όλο το καλοκαίρι το κάνατε θεία σου, το γυρνάτε, ρε φίλε.
1: Κούπα πέραν, πρωτάθλημα Τζόρνταν,
0: δεν είσαι η Καστοριά.
1: Ξέρεις Τζόρνταν, φαντάζομαι, να παίρνεις το πρωτάθλημα εσύ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θα ακούγαμε εδώ πέρα στο μικρόφωνο τώρα. Ξέρεις τι θα ακούγαμε.
0: Τι να ακούσε.
1: Και κάτι ακόμα τώρα που θυμήθηκα τότε. Σε ένα βιντεάκι που σου είδα. Έχασε το πρωτάθλημα. Και άρχισε ως εξής. Ο Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ. Έχει διχόνοια. Αυτό το άλλο, κατάλαβες τι λέω.
0: Αυτά από πέρσι το καλοκαίρι τα λέω. Δεν τα λέω τώρα.
1: Από πέρσι. Εμάς τι μανιάζει δεν τότε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν είπα σε
1: εσά. Κάνα εκεί.
0: Εγώ δεν απευθύνθηκα σε εσά.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, δεν απευθύνθηκα.
1: Πρέπει να σου και ο Πόπας. Αυτό τι μανιάζει.
0: Δεν απευθύνθηκα σε εσάς όμως.
1: Πού απευθυνόσου.
0: Γι' αυτό λέω εγώ.
1: Αυτό, τώρα, αυτό που του είπες, συγγνώμη λίγο. Για δικαιολογία του είπες.
0: Όταν λέω ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα, γι' αυτό το λόγο το λέω. Εγώ ήξερα ότι θα συμβούν αυτά τα πράγματα.
1: Παίζει το άλλο, ναι, συγγνώμη λίγο. Τι παίζει ο Ραϊστέρης με το ποδόσφαιρο.
0: Ρε φίλε, σπήραν τη διχόνοια, δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν
0: θα το καταλάβεις ποτέ. Κάθε εβδομάδα σου λέω, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Μα τι μπορούμε να καταλάβουμε ένα στον άλλο.
0: Ρε φίλε, σπήραν τη διχόνοια. Έχει προβλήματα ο σύλλογος από πέρσι. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Μάλιστα, έχει προβλήματα και χάσει το ποτάθμα για αυτό το λόγο.
0: Ναι, φυσικά, εννοείται.
1: Μάλιστα. Άλλο τι είπε τώρα εδώ πέρα. Το Βόλι. Ο ΠΑΟΚ παίζει τώρα. Πότε παίζει ο Τζόρνταν?
0: Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Θα το δεις.
1: Τζόρνταν, πίστευα, να σε πω λίγο κάτι. Πίστευα ότι θα κερδούσατε πιο άνετα το παιχνίδι με τη δυναμό.
0: Εγώ εδώ. Άκου λίγο.
1: Εγώ έτσι πίστευα τώρα.
0: Άκου λίγο. Παραμονή. Μου λέγεις για αύριο δεν μιλάς. Δεν λέω ότι αν σε μιλήσω να κερδίσουμε. Ήθελες να βάλεις και στοίχημα. Και σε λέω, άσε μη χαλάρωση γιατί θα το πάρει ο μάτς. Το δημάτσι που σε είπα, το πάρει το μάτς.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Κοίταξε τώρα. Μέχρι το 50-60 θυμάμαι ότι παίξετε μπαλάρα. Μετά έκατσε ο Μαρατζόρνταν. Τα ξέρεις αυτά, τα έχεις
0: δει. Δεν τα είδα, αφού τα είδα.
1: Γιατί έκατσε ο Μαρατζόρνταν.
0: Γιατί πίσω στην άμυνα δεν είναι, θέλει δουλειά πίσω στην άμυνα. Θέλουν παιχνίδια τα παιδιά.
1: Εγώ έτσι που σας είδα, Τζόρνταν, αλήθεια σε λέω, έτσι που σας είδα μέχρι το 50-60. Αυτοί θα φάνε 5-6 γκολ. Αλλά μετά η κατσομάδα δεν ξέρω από το μάτι και φάγατε 2 γκολ.
0: Οπισθοχώρησαν. Μόλις φάγανε το δεύτερο, οπισθοχώρησαν.
1: Κρεπίσματα σε όλους εδώ την παλαιά Τζόρνταν.
0: Έγινε.
1: Σας ακούσαμε στα ακουστήρι.
0: Έγινε.
1: Α, και κάτι ακόμα Τζόρνταν.
0: Άντε, κλείσε γρήγορα, αργήσαμε, άντε.
1: Χθες βγήκε ο Άκης προχθές.
0: Ναι.
1: Σ' είπα για το μπάσκετ και είπε ο Άκης το εξής. Θα πούμε το Σαββίδι να πληρώσει τα χρέη του μπάσκετ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποιος θα πει καθόλου στα χρέη του μπάσκετ.
0: Πιανού μπάσκετ, πιανού.
1: Δεν είπα προχθές ότι αλλάξατε αφημί στο μπάσκετ και έχετε χρέη.
0: Άστα, δεν τα κατάλαβες τι πέλα, δεν πειράζει.
1: Τέλος πάντων, η καλημέρα μου θα μας ακουστεί.
0: Για χαρά. Να λες πράγματα που καταλαβαίνεις, που δεν καταλαβαίνεις μην τα λες. Έλα, φίλε.
2: Τι λέει Ιορδάνη, καλά είσαι.
0: Εμφανίστηκες.
2: Καιρό είχα να πάρω, με ξέχασες.
0: Να σε πω, σε ξέχασα.
2: Με ξέχασες. Έλα, ο Παναγιώτης είναι.
0: Πήρα χαμπάρι, ρε. Τι λες,
2: Εντάξει, τώρα μία μου λες ότι πήρα χαμπάρι, μία μου λες με ξέχασες, με κοροϊδεύεις.
0: Όχι, η φωνή. Σε ξέχασα, όχι, δεν σε γνώρισα. Σε ξέχασα.
2: Α, κατάλαβα. Yeah. Λοιπόν, κοίταξε να τις πήρα για αντίλογο, γιατί κάποια πράγματα που έχεις πει δεν μ' άρεσαν τελευταία και θα ήθελα να τα συζητήσουμε.
0: Μ' αρέσεις.
2: Λοιπόν, δεν πήρα ούτε να τρολάρω ούτε τίποτα αυτή τη φορά.
0: Μ' αρέσεις.
2: Μια εκπομπή από εδώ να έρθεις μου τη χρωστάς.
0: Μ' αρέσεις.
2: Άστο αυτό. Mm. Λοιπόν, πάμε αυτό. Το αυτό μούχτι το έκανε, δεν ήρθες ποτέ. Όλο το δουλειά έχει.
0: Πάμε παρακάτω, άσο τώρα αυτό. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ θέλω να πω μερικά πράγματα και να μου φέρεις αντίλογο. Έλεγε στις αρχές ο κ. Μητσοτάκης είναι τρυπητός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι τρυπητός. Δεν θα λες αυτά που λέει. Φυτευτός. Άλλο τον, άλλο τον.
2: Φυτευτός, εντάξει, έλα τώρα, κατάλαβες.
0: Όχι, έλα τώρα να προσέχεις τις κουβέντες. Δεν είναι.
2: Ναι, φυτευτός. Κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση. Τώρα που ο Σαββίδης έβαλε τον Παπαμιμίκο που είναι στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην ΠΑΕ. Και που
0: δεν έχει καμία σχέση με την καμία σχέση δεν έχει με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ δεν έχει καμία σχέση.
0: Είχε παλιά, τώρα δεν έχει καμία. Δεν τα ξέρεις.
2: Ανενημέρωτος. Δεν έχει καλές σχέσεις.
0: Ανενημέρωτος είσαι. Πάμε παρακάτω.
2: Ωραία. Πώς είναι να είναι ανενημέρωτος.
0: Είχε παλιά, ρε. Τον έδιωξε ο Μητσοτάκης. Δεν το ξέρεις. Ναι, ήταν παλιά όμως. Αυτά λέμε. Ήταν παλιά.
2: Περίμενε δηλαδή τώρα. Άμα ο Καραμαλής από
0: Σερβία. Ήταν παλιά. Τον έδιωξε ο Μητσοτάκης. Δεν έχει παρτίδες, σου λέω. Πάμε παρακάτω.
2: Α, δεν έχει παρτίδες. Που υποστηρίζεις τον Αλαφούζο, τι έχεις να πεις.
0: Δικαίωμά του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Γιατί υποστηρίζεις τον Αλαφούζο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω.
2: Εντάξει, επομένως αυτά περί της Νέας Δημοκρατίας εγώ δεν τα ακούω πλέον. Μου φαίνονται περίεργα. Ο καθένας το συμφέρον του κοιτάει. Α, μην τα λέμε αυτά ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να το διώξουμε, να μου φαίνεται χαζομάρα.
0: Ποιονα. Δεύτερο. Ποιονα.
2: Για το Σαββίδη.
0: Γιατί είναι χαζομάρα. Εσύ δεν το καταλάβεις ακόμα.
2: Τι να καταλάβω, όταν ο άλλος.
0: Κάτσε λίγο, εσύ δηλαδή τώρα τι θες να μας πεις ότι.
2: Όταν λέμε,
0: περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έχει κάνει πόλεμο το Σαββίδη ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη.
2: Ωραία, και τον έκανε πόλεμο. Τον Αλαφούζο του στηρίζω.
0: Τι με νοιάζει εμένα ο Αλαφούζο, για το Σαββίδη μιλάμε τώρα. Για το Σαββίδη μιλάμε, μην αλλάζει κουβέντα. Για το Σαββίδη. Ο Μητσοτάκης δεν κάνει πόλεμο του Σαββίδη, αυτό μου λες.
2: Πού τον έκανε πόλεμο, μα αυτά.
0: Ρε, θα μας τρελάνεις τώρα. Το Μητσοτάκη ποιος τον έφερε εδώ πέρα. Ο Μητσοτάκης δεν τον έφερε.
2: Ο Μητσοτάκης τον έφερε ο Μητσοτάκης.
0: Για ποιο λόγο τον έφερε εδώ.
2: Για ποιο λόγο τον έφερε, για πες.
0: Πες εσύ, για ποιο λόγο, ξέρεις.
2: Για να πάρει το λιμάνι και τον πάθει το.
0: Όχι να πάρει το λιμάνι, να τον βάλει εμπόδια του Σαββίδη για να τον πάρουν
2: τον
0: το λιμάνι.
2: Εμπόδια, ναι, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα που το πας. Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε. Άλλο. Δεύτερον. Με τον Οσμάν τι πρόβλημα έχετε.
0: Ποιος.
2: Με τον Οσμάν, με την μεταγραφή του.
0: Τι πρόβλημα έχουμε.
2: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα αυτός είναι ένας αθλητής, Τούρκος. Ο οποίος έκανε αναρτήσεις πριν κάνα δύο χρόνια και μίλησε στην ημέρα του γενοκτονίου των Ποντίων, είπε ημέρα μνήμης του Κεμάλ και του ένα και τ' άλλο. Είναι αλήθεια ή ψέματα.
2: Αλήθεια είναι. Το σενάριο.
0: Άκου λίγο. Θα έπρεπε να είναι ενημερωμένος λοιπόν, τρώει ψωμί στην Ελλάδα και αυτά δεν θα έπρεπε ούτε καν να τα σκεφτεί όχι να τα πει. Πρώτον.
2: Ωραία.
0: Τον παίρνει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, τον παίρνει στον ΠΑΟΚ, που για μένα κακός. Γιατί προηγήθηκαν όλα αυτά, όχι σαν αθλητή, σαν αυτά όλα που προηγήθηκαν.
2: Είναι εκπρόσωπος κάποιου κόμματος.
0: Και τον ανακοινώνει, τον φέρνει και τον κάνει, πώς το λένε, τον παρουσιάζει την ημέρα της εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο. Εσύ τι λες, όλα αυτά είναι τυχαία.
2: Κάνω μια ερώτηση. Μα αυτό καταρχάς που λες είναι απλά μια μέρα, δεν κατάλαβα δηλαδή τι.
0: Αζωνεύει, είναι μια εβδομάδα μετά.
2: Εκείνη τη μέρα ήρθε, την άλλη μέρα τον έκανε. Δεν το
0: έλα, εντάξει, έγινε τώρα. Εντάξει, τώρα ξέρεις τι κοροϊδεύεις τον εαυτό σου τώρα. Εντάξει.
2: Πώς κοροϊδεύεις τον εαυτό
0: σου. Τώρα.
2: Εσύ,
0: άκου λίγο. Κάποια πράγματα είναι, κάνουν μπαμ. Ας τον συμβούλευαν δηλαδή, οι σύμβουλοι του να τον λέγανε, ξέρεις κάτι, εδώ είναι η μέρα εισβολή των Τούρκων. Πώς τον παρουσιάζουμε εμείς τέτοια μέρα.
2: Συγχωρείς, ο Οσμάνης έβαλε.
0: Ρε, εσείς κάνετε εκπομπές, κρατάτε μικρόφωνα, εσείς κάνετε τέτοια. Τι είναι αυτά που ακούω τώρα.
2: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Δηλαδή, εσύ ήθελε να μου πεις ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να προσβάλλει την ημέρα αυτή.
0: Γιατί τον έφερε εκεί την ημέρα, για πες μας.
2: Αφού την ημέρα στο αεροδρόμιο.
0: Ας τον έφερνε μετά από δύο μέρες. Τι είναι αυτά που με λέτε, ρε παιδιά.
2: Τι να κάνει, να του κλείσει τα εισιτήρια αλλιώς. Δηλαδή, το να ήταν απλά μια τυχαία συγκυρία, τι είναι περίεργο.
0: Όχι, δεν είναι τυχαία, φιλαράκι.
2: Ωραία, και ποιος ήταν ο σκοπός του, δηλαδή, τι θα αποκόψει.
0: Δεν ξέρω, δεν είναι τυχαία που αποσκοπούν αυτά. Δεν, εμένα, εγώ δεν τα βλέπω καλά.
2: Αυτό είναι θεωρίας όμως, δεν έχεις κάποια λογική εξήγηση.
0: Άμα δεν το καταλαβαίνεις, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Κάθομαι
2: στο εξήγηση. Μα δεν μου λες κάποια λογική εξήγηση. Λες, τον
0: ρε φίλε, 20 Ιουλίου κάναν εισβολή οι Τούρκοι στην Κύπρο.
2: Ωραία.
0: Εκείνη τη μέρα φέρνει τον Τούρκο, ο οποίος έκανε δηλώσεις και αναρτήσεις για ημέρα μνήμης του Κεμάλ Ατατούρκ. Αυτά δεν έλεγε.
2: Λοιπόν, καταρχάς ο Οσμάν είναι ένας αθλητής, ο οποίος σαν παιδί μεγάλο στην Τουρκία.
0: Τέλος πάντων,
2: έχουν πάει και την προπαγάνδα του Κεμάλ.
0: Φιλαράκι, άκουσε με λίγο Παναγιώτη, μη μου το δικαιολογήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
2: Μα περίμενε να εσύ, δεν τελείωσα.
0: Όχι, δεν θα σε αφήσω να τελειώσει. Άκου λίγο. Άμα δεν μπορεί να καταλάβεις αυτονόητα, τώρα τι να λέμε τώρα.
2: Περίμενε να το καταλάβεις. Αυτός, σαν παιδί εκεί μεγάλωσε. Αυτή την προπαγάνδα.
0: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, έκανε αναρτήσεις. Τρώει ψωμί εδώ στην Ελλάδα.
2: Ρε, αυτοί εκεί τη μέρα αυτό γιορτάζουν τώρα.
0: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, και εμείς άλλο γιορτάζουμε εδώ. Η μέρα μνήμης έχουμε.
2: Αυτός γιορτάζει.
0: Καλό βράδυ, για χαρά, έλα, δρόμο, άιτε, πάρε τώρα, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Δρόμο τώρα, δεν θέλω τώρα. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων είναι 19 Μαΐου. Και αυτός βγήκε και έλεγε για Κεμάλ Ατατούρκ τώρα. Και βγαίνεις εδώ τώρα, με πεις τώρα. Από εδώ. Έλα, φίλε.
3: Έλα, καλημέρα, Ιορδάνη.
0: Καλημέρα.
3: Τι έγινε.
0: Εδώ κάνουμε εκπομπές σοβαρές τώρα. Εσείς άμα δεν τα τρολάρετε, αλλού. Κάνετε εκπομπές στα YouTube και λέτε ότι να είναι να πούμε. Αυτό είναι. Τα YouTube είναι για τέτοια πράγματα. Άμα μπει ραδιοτηλεοπτικό στο YouTube, ξέρετε, θα πάθετε όλοι εσείς. Έλα, Δημοσένη.
3: Έλα, τι έγινε, ρε φίλε. Τι
0: να γίνει.
3: Έτσι παίρνω τηλέφωνο, βγάζω γραμμή, το σηκώνει ο γόλης και μου κλείνει η γραμμή.
0: Ναι, σιγά, ρε, καλά, τώρα δικαιολογήσεις.
3: Ναι, μα όχι, άκουσε με λίγο.
0: Σε έχει πάρει ο ύπνος, τελευταία, έλα, πάμε παρακάτω, σε πήρε ο ύπνος.
3: Ναι, δεν είναι το θέμα να βγαίνω πρώτος τελευταίος, το θέμα ξέρεις τι είναι. Ότι δεν έβγαζα γραμμή, σου γράψα και μήνυμα.
0: Πριν πώς έβγαζες γραμμές δηλαδή.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται, εγώ μάλλον φταίει ο πάροχος, θα τους κάνω χοντρή φασάρια.
0: Ο πάροχος.
3: Ναι, ναι, μάλλον ο πάροχος μου είναι, γιατί σβήνω όλο το κατάλογο και από τη ΣΥΜ και ό,τι κρατάει η Google, όλο το ιστορικό. Καθαρίζω το κινητό όλα. Και αύριο θα κάνω και εργοστασιακές σε κινητό. Να δω τι γίνεται. Και αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, θα γίνει φασαρία.
0: Μάλιστα.
3: Θα τους κάνω χοντρή φασαρία. Τέλος πάντων, γιατί και ένας φίλος με θέλει να βγει σε μια άλλη εκπομπή.
0: Μόνο μπουνιές μην παίζετε. Μπουνιές μην παίζετε.
3: Ε?
0: Μόνο μπουνιές μην παίζετε, λέω.
3: Άκουσε με λίγο και ένας φίλος μου πάλι τα ίδια, ήθελε να βγει σε μια εκπομπή του Σερέτη. Μου λέει, μου κάνει, παίρνω τηλέφωνο και μου κάνει τουτ. Ξαναπαίρνω τις δύο γραμμές. Τουτ. Ο φίλος μου. Μου λέει, άντε από εδώ, δεν ξέρω να ασχολούμαι με δημοσταίνη, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή και τα παράτησε. Δεν ασχολούμαι καν με το σταθμό. Τέλος πάντων, παρακάτω. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας για την
0: ερώτηση. Η πρώτη ΠΑΕ, να κάτσε, το φιλαράκι μου, ο Γιώργος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου το είπε και προχθές το ξέχασα. Αχ, ρε Γιάννη. Έπρεπε να σου το πω, τώρα το είδα. Η Ιορδάνη, χαιρετώ. Η πρώτη ΠΑΕ το 25/7/1979 στην Ελλάδα ήταν ο ΠΑΟΚ. Όλοι οι άλλοι αντέγραψαν το καταστατικό του ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ έγραψε ακριβώς το ίδιο, άρα το κλέψε. Το τελευταίο εγώ το προσθέτω, άρα το κλέψε. Η πρώτη ΠΑΕ, σαν ΠΑΕ στην Ελλάδα που ιδρύθηκε, ήταν η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 25/7/1979. Όλοι οι άλλοι αντέγραψαν το καταστατικό του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Για λέγε, Δημοσένη.
3: Έλα. Καλημέρα και στο Ιώτη μου που είπε για τις καλημέρες. Να του πω καλημέρα και στον κόσμο καλό και σε όλο το ακροατήριο. Εγώ είμαι καλημέρα δεν είπα.
0: Πάμε ρε, θα πάμε την εκπομπή με τις καλημέρες. Τώρα πάμε, λέγε για την ουσία να πει.
3: Ναι, εντάξει, είπα ό,τι είπα για τις καλημέρες. Λοιπόν, άκουσα εγώ τον προλογό σου και πάει με τους διαιτητές. Που ό,τι έγινε με το παρελθόν με αυτά που γίνανε. Και με τους ξένους. Εγώ πιστεύω ότι και οι Έλληνες διαιτητές να ξαναμπούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω δεν θα είναι τα ίδια με το παρελθόν.
0: Ναι.
3: Δικιά μου άποψη, έτσι.
0: Δηλαδή.
3: Εσύ τι πιστεύεις.
0: Τι θα είναι. Καλύτερες.
3: Εντάξει, εσύ δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Εγώ πιστεύω θα υπάρχει μια βελτίωση. Αρκεί να ξέρουν το αντικείμενο, να είναι έμπειροι. Γιατί έχουμε καλούς
0: διαιτητές. Άστα, Δημοσθένη, να ξέρουμε κάτι και παραπάνω εμείς. Χρόνια στον κουρμπέτι, άστα.
3: Ναι, βρέσει, δεν σου είπα, δεν σε ακυρώνω με αυτά που λες, αλλά εγώ πιστεύω γιατί να μην δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Για ποιους?
3: Για τους διαιτητές.
0: Τι δεύτερη ευκαιρία, ρε. Τι δεύτερη ευκαιρία. Τρίτη και πέμπτη και χίλιες να τους δώσεις, αλλά δεν μπορούν γιατί φοβούνται, ρε. Δεν κατάλαβες.
3: Τι να σου φοβούνται.
0: Φοβούνται τώρα. Πώς θα παίξει ρε μια ομάδα μεγάλη να πούμε άμα δεν τη σφίριξει καλά. Δηλαδή καλά λέγοντας άμα δεν την ευνοήσει.
3: Ναι. Εντάξει.
0: Πέφτει μια μεγάλη ομάδα, παράδειγμα, σε ένα ντέρμπι να πούμε, ξέρω εγώ, και πνίγεται, καίγεται να πούμε για να, ξέρω εγώ, να πάρει τους βαθμούς γιατί πρέπει να βγει δεύτερη ή να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Λέω εγώ τώρα.
3: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα άμα είναι μια φάση έτσι και έτσι να πούμε να μην του δείξει 100% του τη δώσει. Αλλιώς θα έχουμε άλλα, στο λέω εγώ. Έχει δείξει το παρελθόν πολλά πράγματα, φιλαράκι.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και τους ξένους διαιτητές τους έφεραν τα καμώματα των Ελλήνων, φίλε. Άστο τώρα.
3: Ναι, σε αυτό δεν είναι σχετικό. Σ' άκουσα που το είπες και νωρίτερα. Εντάξει, εσύ...
0: Εδώ τους φέρανε βαρ και πάλι γίνονται χειρότεροι αντί να γίνουν καλύτεροι.
3: Ναι.
0: Το βαρ σου δίνει το άλοθη, πέρα το ότι σε φτιάχνει καλύτερο, έναν μέτριο τον κάνει καλύτερο. Σου δίνει και το, πώς το λένε, σου δίνει και την αβάντα να μην μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας όταν δώσεις το σωστό. Και αυτοί δίνουν το λάθος.
3: Το βάρο, όπως είπες, είναι με τις κάμερες και αυτά. Το τεχνικό.
0: Ναι, κόμμα. Σου δίνει, ρε παιδί μου, τη δυνατότητα να διορθώσεις ένα λάθος σου και να δώσεις το σωστό. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανένας. Και αυτοί δίνουν πάλι το λάθος. Ο Σιδηρόπουλος, ρε, άτε, μην πάμε μακριά. Πάει ο τερματοφύλακας, ο άλλος και πέφτει πάνω στο. Πώς το λένε, ο τερματοφύλακας και πέφτει πάνω στον άλλονα. Είναι για κόκκινη καραμπινάτη κάρτα. Και δεν δίνει τίποτα, ρε φίλε. Πάει στο βάρ και δεν δίνει τίποτα. Κίτρινο το δίνει. Και μας κάναν και σεμινάρια, μας κάναν και μαθήματα ότι είναι κίτρινη και πήγαινε για την μπάλα και τον. Και μετά από ένα μήνα, ανάμεσα μήνα, βγήκε και είπε: έκανα λάθος, έπρεπε να δώσω κόκκινη. Δεν καταλαβαίνεις εδώ. Που υποτίθεται ήταν ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής.
3: Κατάλαβα.
0: Δεν τους πιστεύω εγώ. Δεν τους πιστεύω.
3: Με τα τεχνικά αυτά, με τα βάρια αυτά, είναι δύσκολα.
0: Δεν
3: αλλά και πάλι όπως το είπες, είναι... δεν το παραδέχονται.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε εσύ γιατί να πας και σε διάλειμμα.
0: Είσαι ωραίος. Έγινε.
3: Έγινε, χαιρετώ.
0: Τα λέμε, για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 23 10 506 76 και 23 10 506 77.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε τον χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο στούντιο Focus FM 103.6, 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Για μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Τζόρνταν, καλή εβδομάδα, σε ακούω πολλά χρόνια. Γιατί δεν μιλάς, λέει, εάν δεν ξέρεις κάτι. Σίγουρα έχεις χιούμορ, λέει, ειδικά με τον Γιάννη, αλλά το κυριότερο, ζητάς και μια συγγνώμη αν κάνεις κάποιο λάθος. Γι' αυτό σε σέβομαι, ρε φίλε μου, λέει. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά, φιλαράκι. Να είσαι καλά, ό,τι μπορούμε. Καλησπέρα, Ιορδάνη. Πάμε γερά, λέει, για Γιαννούλη και Φόρ. Να πάμε να χαρούμε την ιστορική Τούμπα. Από του χρόνου αρχίζουν τα έργα. Ναι, 4 Αυγούστου θα έχουμε ανακοινώσεις από την ΠΑΕ, να ξέρετε. 4 του μήνα τώρα, σε πόσες μέρες είναι, σε καμιά εβδομάδα. 7-8 μέρες, πόσο είναι. 4 και 4, καμιά εβδομάδα, 7-8 μέρες, 4 του μήνα δηλαδή, η ΠΑΕ θα μιλήσει για την νέα Τούμπα. Που βρίσκεται, τι γίνεται κλπ. Να πούμε.

0: Καλησπέρα, λέει. Αν υποσχεθεί ο Βελόπουλος ότι όταν θα γίνει πρωθυπουργός θα τους βάλει, λέει, όλους μέσα με συνοπτικές διαδικασίες, τότε θα το ψηφίσουμε, λέει, με τα δύο χέρια. Ιβάν βγαίνει μπροστά, λέει, και πολιτικά, μάλιστα. Βελόπουλος αυτά λέει κάθε μέρα. Θα τους βάλω μέσα, λέει. Πολύ σωστά τα λες, Τζόρταν, λέει. Ευχαριστώ πολύ, φιλαράκι 453. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς τώρα, αλλά προσπαθούμε όσο γίνεται. Καλησπέρα, φίλε Τζόρταν, γνώμη για Γκίκου. Δεν το ξέρω το παιδί, εντάξει. Είναι φανατικός οπαδός, να πούμε, καμιά φορά μπορεί να το χάνει. Μπορεί να λέει και σωστά. Εντάξει, δεν είναι κατσαμάζι του να κάνουν κουβέντα τώρα, μην τον κατηγορήσουμε κιόλας. Δεν είναι τίμιο πράγμα, μα δεν ξέρεις κάποιον να κατηγορείς. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Αυτά που με έχουν κάνει εμένα, εγώ δεν γουστάρω ποτέ να τα κάνω σε κανένα. Να ξέρετε. Δεν θέλω δηλαδή να κάνω κάτι το οποίο δεν θα μου άρεσε εμένα να μου κάνουν. Δηλαδή πριν πω κάτι για κάποιον, αφού δεν το ξέρω, τι να πω. Δεν έχει νόημα. Δεν είναι τίμιο, πώς το λένε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Έλα, ρε Ορδάνη, δεν πήγα να υπερασπιστώ.
0: Έλα τώρα, τον κοίταξε τον
1: πολίτη. Δεν πήγα να τον υπερασπιστώ.
0: Θα σου πω, γιατί τον πολίτη τον κυρελέσουν, τον βαριέται και ο παπάς.
1: Εντάξει, ωραία. Αλλάζω
0: τώρα θέμα. Τα ίδια και τα ίδια δεν άλεμε συνέχεια.
1: Αλλάζω θέμα. Αλλάζω θέμα. Ωραία. Δεν πήρα να συζητήσω και να μιλήσουμε. Εμένα και στη μενόχλη όμως περισσότερο. Θα σου πω γιατί με ενοχλεί.
0: Εμένα δεν μπορείτε να με ψήσετε εδώ. Ότι κάποια πράγματα που κάνουν τα κάνουν καλά. Δεν τα κάνουν καλά, ρε φίλε. Πώς
1: δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Άλλο θέλω να πω τώρα. Εμένα και στην ενοχλεί περισσότερο η υποκρισία. Γιατί, επειδή βλέπω από αυτοί που σχολιάζουν πολύ στα social media και λένε ότι ο Τούρκος Οσμάν, άμα κάνει κανένα βίντεο ο Κασιδιάρης, ξέρουν να τον εξυμνούνε που είναι δηλωμένος ναζιστής και με φωτογραφίες και με τέτοια. Και εκεί πέρα δεν με σπειράζει αυτός. Αυτοί δεν σκότωσαν τους προγόνους μας. Μόνο ο Οσμάν φταίει, ενώ ο άλλος είναι και πολιτικός. Αυτό δεν είναι υποκρισία.
0: Ρε φίλε, άκου λίγο να σε πω για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούει και κόσμος. Εμένα, σαν αθλητής, δεν με πείραζε ο άνθρωπος που είναι Τούρκος και τρώει ψωμί στην Ελλάδα και δουλεύει εδώ πέρα σε ομάδα. Εμένα με πειράζει την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων που βγήκε στον αέρα, έγραφε αναρτήσεις και έλεγε να μην πω τι έλεγε.
1: Αυτό είναι και πρόλογο του Παναθηναϊκού, βέβαια.
0: Αυτά ήταν απαράδεκτα. Εγώ δεν τα ακουσαρώ αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί όλοι τώρα μάσανε όλη την Τουρκία εκεί στον Παναθηναϊκό. Αταμάν, ο ένας, ο άλλος, πώς το λέγανε τον άλλον, ο Τερίμ, ο συνέτερος του Αλαφούζου, ξέρω εγώ, τον αφέραν και αυτόν εκεί πέρα. Και λέει, κάτσε εδώ, στην Ελλάδα μας μέσα θα μας την πείτε κιόλας, να πούμε.
1: Επειδή είπες για Τούρκο, θα σου πω και μια ιστορία.
0: Και δεν σέβεσαι,
1: έχεις δίκιο.
0: Την
1: έχεις
0: ημέρα, δίκιο. Όχι εσένα, εσύ, δεν σέβεσαι την ημέρα μνήμης των Ποντίων. Και βγαίνεις να μου την πεις, δηλαδή να κάνεις τον παλικαρά στην Τουρκία. Βρε, ούς θα πω εδώ τώρα.
1: Λοιπόν, εγώ σου πω μια ιστορία τώρα για τον Τούρκο και τελειώνω. Ωραία, εγώ πριν 7 μήνες είχα ένα ατύχημα με το αμάξι. Τέλος πάντων, το χέρι μου έσπασα, ήθελα να εξυπηρετηθώ. Και θα δεις να καταλήξω. Και πήγα αγόρασα μηχανή, γιατί δεν μπορούσα, έδωσα κανένα χιλιάρικο. Και το πήρα πριν 7 μήνες, που ήταν ακριβώς πάνω στα 10 χρόνια του στημένου Εράνου. Τι σημαίνει ότι σε προσέβαλα και την πήρα.
0: Εντάξει, τα ίδια. Μυαλό δεν βάζετε. Είστε για τον πούλο εσείς, τέλος πάντων. Εσείς δεν βάζετε μυαλό καθόλου. Εσύ δυστυχώς η ψήφωση δική σου είναι η ίδια με αλλουνού ψήφο. Βγήκες εδώ πέρα, σε κρατήσαμε 10 λεπτά και είπες 10 παπαριές εδώ. Κατάλαβες. Για τον Οσμάν μας είπες, για μηχανάκια μας είπες. Πάνε εκεί στο γιου. Πάνε στο Γελαδάρι εκεί, για τον Γελαδάρι καλώς. Έλα φίλε. Πάει αυτός. Είναι δυνατόν να λέτε ρε σαχλαμάρες. Μεγάλοι άνθρωποι. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Τζόρταν, ο Γιώργος Απολσίνκη λέει, πήρε στο ραδιόφωνο, λέει, αυτό που είναι, λέει, με τον Μιστακίδη και έλεγε για εξωγήινους και για τον Όλυμπο, λέει, και για ένα μαγνητικό παιδί, λέει. Την ψώνησε και ο Ελσίνκη, λες. τι πάθαμε. Έλα, Βίλος.
2: Έλα, ρε Τζόρκα.
0: Έλα. Κλείσε ρε τα ραδιόφωνα, ρε.
2: Περίμενε λίγο να χαμηλώ το ράδιο, περίμενε.
0: Καλά, ήδη έπρεπε να τα χαμηλώσεις, ρε. Πω.
2: Τα τηλέφωνα δεν ξέρω, γραμμή, κάποιο πρόβλημα έχουνε.
0: Τι έχουνε?
2: Κάποιο πρόβλημα έχουνε.
0: Τι γεμάτα, αφού άμα είναι γεμάτα, τι είναι ένα πρόβλημα να έχουν, πώς θα πάρεις.
2: Παίρνω τηλέφωνο και πέφτει και
0: αρχή. Αφού είναι κατηλημένα, έχουν κόσμο, ρε πάνε, πώς θα πάρεις, ρε πάνε.
2: Όχι, κατηλημένο δεν βγάζει. Πέφτει η γραμμή.
0: Έτσι,
2: από μόνη.
0: Έτσι σε δείχνει, ρε, πώς θα πέφτει η γραμμή.
2: Δεν ξέρω τι με δείχνει. Κάτσε, κάποιο τηλέφωνα.
0: Αφού γεμάτα είναι, ναι.
2: Λοιπόν, κόρα, μην ασχολείσαι και εγώ με αυτό το κρούκο.
0: Μην ασχολείσαι, ναι, δεν χρειάζεται. Ναι.
2: Γιατί έχει καταρχήσει μια ιδέα. Αυτό εγώ άμα πάω κάνω στην Κωνσταντινούπολη θα με έχουν ήδη φυλακή.
0: Τι φυλακή? Στον έπιξενο πόντο κάτω θα είσαι στο...
2: Ναι, αυτό λέω.
0: Θα κολυμπάς εκεί, ναι.
2: Αυτό λέω. Λοιπόν, να πούμε κα... Χρόνια πολλά στο φίλο μας τον Παντελή τον Κάρβοη.
0: Χρόνια πολλά, Παντελή, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Παντέλο.
2: Ο κομμάτι του φιλαμού να είναι στη Καλονίκη.
0: Το φιλαράκι μου στο δρέπανο του Παντελάκου, χρόνια πολλά.
2: Έτσι και όποιου Παντελή δε γιορκάζανε, χρόνια πολλά από μένα. Και σε όλου κακουρακίου που ακούνε. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Και καλή δύναμη να έχουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε κουράκο παιχνίδι με τη δυναμό και έχω απευθεία.
0: Πάμε, πάμε.
2: Εγώ προκοπικά την ημέρα θέλει ότι ήμουνα... Που ήμουνα, γύρικα σπίτι πολύ αργά.
0: Δεν
2: την άλλη μέρα βλέπω το πρωί για μια σημαία ρώση στην κόρα, στην κόρα, στην κογύπηρο Μέγα και έγινε η κόρα να δει. Προλίγο το απόγευμα κάνανε μια ανακοίνωση οι Ουκρανοί, τη UEFA. Λοιπόν, και συγκεκριμένα για τη σημαία. Εγώ για μένα αυτό δεν έπρεπε καν να γίνει.
0: Άστα αυτά ρε, πάμε στα αγωνιστικά ρε, μην ασχολείσαι με αυτά ρε.
2: Πάμε και αγωνιστικά.
0: Μια μέρα πριν το παιχνίδι με λέτε σαχλαμάρες μιλάτε ρε, αγωνιστικά θέματα πες.
2: Σαχλαμάρες δεν είναι κουραστό.
0: Τι είναι τώρα ρε, να κάνουμε ιστορίες τώρα εδώ, να βγάλουν και εδώ σημαίες τώρα.
2: Εντάξει, δεν βγάζουν καμιά σημαία. Απλά αυτά που κάνουν δεν πρέπει να κάνουν.
0: Εσύ μίλα αγωνιστικά ρε πάπη, σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, η πολιτική δεν έχει καμιά σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά εσύ μιλά για σημαίες και για ιστορίες τώρα.
2: Ναι, αυτά που είδα λέω. Πάμε κοραγωγικά. Το παιχνίδι είναι φοβερά επικίνδυνο. Γιατί για πολλού λόγου. Λοιπόν, ο Μάκο πήρε κολόγο και είπε κάποια πράγματα που προσέλεσε. Και εδώ φαίνεται το σκεπτικό του κύριου Χαβίλη να βάλει τεχνικού διευθυντέ οι οποίοι να έχουν απευθεία επικοινωνία με το προεδρικό τμήμα. Λοιπόν, καμία πρόσκληση δεν την έχουμε κασέρια μα. Ούτε καπούρια μα. Απλά κογύπρο μέγα θα φανεί και έχουμε. Οι ποδοσφαιριστές έχουν καθήκον αυτό το παιχνίδι να παίξουν και να το πάρουν και να περάσουν το επόμενο γύρο. Το οποίο θα περιμένει που καταπάγα πιθανότητα οι άντρε.
0: Δες, ε.
2: Λοιπόν, ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι και γίνει ρε Γιώργαν. Σουηδία.
0: Σουηδία ήτανε.
2: Ναι, ένα-ένα.
0: Μην το λες αυτό, τώρα δεν μετράνε γκολ.
2: Κακαπάκα πιθανότητα είπα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι οι Άντερλεχτ που είχαν το Ιδομίνκα, ναι. Που είχε ομαδάρα.
0: Το 80, ναι.
2: Αλλά δεν σημαίνει να είναι μια βελγική ομάδα η οποία ήρθε τη δεύτερη θέση. Τρίτη θέση που ήρθε. Είναι μια βελγική δύναμη και το πάνω. Λοιπόν, αγωνιστικά η ομάδα... Είναι πολύ μόνο να κρίνουμε τίποτα, οτιδήποτε. Γιατί η ομάδα είναι ακόμα κοσυριακό με καραβασικό. Αλλά αυτοί που είναι πρέπει να μακρύνουν τη βανέλα και να βοηθούν και τον προπονητή και την κονιακό κονίδιο που έχουν η ομάδα να περάσει τον επόμενο γύρο. Για να κλειδώσουμε και κόφερα που λέμε ουσιαστικά.
0: Mm.
2: Και από εκεί και πέρα παλέψουμε για το Europa.
0: Μάλιστα.
2: Όταν αφορά τον πρόλογο σου, κόρα ακούτε και μην μιλάτε, για κουρακουρακύριο μιλάω. Ξέρετε γιατί ο κύριο Κακάκη και ο Λαγουάμαρο με τη συνεργασία του κύριου Κακάκη και λέει είναι διαϊκέ. Και κατέρπι. Μη πω έχουν καμιά γραμμή από την Αθήνα μεριά. Να επανέλθει το παλιό κοσυνικό με κουέλνιο για εσέ που λέει ο φίλος μου Γιώργαν. Που επαυκάνω ότι λέει κακό και κακό. Οι Έλληνες για εσέ είναι ελεγόμενοι από που παράγονται των Αθηνών. Γιατί δεν με ξεχνάτε ότι ήμουν και εγώ για εσύ και θέλω πάρα πολλά. Οι για εσέ σαρκούνται από που παράγονται. Του Ολυμπιακού και άσυγου Παναθηναϊκού. Άμα θέλετε να κάνετε το έγκλημα να επαναφέρετε για τέρμπι που έλεγε για εσέ όπως την Παπαπέκρου ο οποίος είναι γλώκου Πάοκ και ο κύριος Κακάτη τον όρισε για σπάθας. Σημεία διεθνή Τικομόγη, γιατί θεωρητικά για τον κύριο Κακάκη και την παρέα του Τικολαγουά είναι ο καλύτερος διαετής στην Ελλάδα. Άμα αυτή είναι καλή διαετή, λυπάμαι, αλλά άμα επανέλθω εγώ θα είμαι καλύτερο από όλου. Και βέβαια δυτικά συμφωνώ με τον Τσόλκα, εγώ έχω πει επανειλημμένα ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή και είναι γκολ. Και δυτικά συμφωνώ και με τον Τσόλκα, γιατί είναι κάτι κουμπανηγυρισμού. Και υπάρχει ένα πέναλτι καθαρό με κοσέρι.
0: Ακριβώς, το ξέχασα εκείνο, βέβαια.
2: Λοιπόν, που πάει, έρχεται, πάει, έρχεται την ακουμπάει, τη διώχνει, την ακουμπάει, τη διώχνει, λέει ότι έχουμε βόλεϊ. Και δεν είναι, φίλε μου Γιάννη από Καλευκάδια, σύριε, σέρι, σύριχη. Κοσέρι είναι κοέδαβο και η μπάλα είναι κοέδαβο. Κοκορκάρι. Αυτά μαγικό με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, ο Παπαπέτρου θα είχε πάει σπίτι του. Ήδη. Ο κύριο Καβίδη που λένε ότι ελέγχει την ελληνική νέπο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, αμέσως είναι σε όλα αυτά. Εγώ δόκαν, θα ήθελα να σε πω κάτι τώρα, εσύ καλή καλοκαίρι πίνει και λέει ποια ομάδα θα πάρει το προκάτημα. Εγώ τα κρατικό δεν θα σου πω κουβέντα. Εγώ θα δικάω την κουβέντα με κάτω δεκαπεκάβουκο.
0: Μάλιστα, εντάξει.
2: Γιατί εγώ δεν με γελάει. Δεν με γελάει αυτά τα κακά που γίνονται από κάτω από την Αθήνα. Ο Λαγουά που γονεύρισε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, τώρα το θέλουν και οι δύο.
0: Ναι ρε, τα ξέρω ρε, άστα, τα ξέρω αυτά.
2: Αυτά καλούν για κουακουρακίο, δεν καλούν για σένα. Εγκαθεί. Η διαιτία είναι ικανή είναι και θα είναι ελεγχόμενη, μια βοή. Εκώ από τον κύριο Καβίλη που ήρθε και τα έφερε όλα κούπα και κόρα θέλουν να με φάνουν εμένα έλεγε διαιτέ. Από πού και πού ρε. Και ξέρει ποιο ότι με νευριάζει. Μιλάτε την UEFA συνεννοούνται για να μην ξέρει η UEFA διαιτέ Ευρωπαίου. Δηλαδή όλοι μπαίνουν στον κόλπο. Τα καλαβέ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, για κομπάτε ήθελα να πω ότι...
0: Πάμε γρήγορα Μπάμπη, έχουμε πολύ κόσμο.
2: Ναι, έχει πολύ κόσμο, εντάξει. Ήθελα να πω ότι τα διαστά που πουληθήκαν και γρήγορου ρυθμού, η παοχή είναι μια δοή πανηγυρική δεν είναι. Μόλις μιλούν σε χρήμα, κατά έρχουν το ενδιαφέρον του. Γιατί δεν βλέπουν για ποιο λόγο οι δομοί κακοί, δεν καταλαβαίνουν, δεν του ενδιαφέρει. Του ενδιαφέρει η ομάδα να πάει καλά. Και δεν με ενδιαφέρει να πάει η ομάδα, και όλα τα σμήματα. Εκοφάλι και κοχάκου. Αλλά, τα καμώματα κάποιοι έχει μέσα, πρέπει να τα βλέπουν να σηκώσουν λίγο μια λουδάκι, γιατί και να αναθεωρήσουν ότι ο Μικασίδη είναι για τον καλό και καέ ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Ο καλός και καλές πάντων δεν είναι, λέει, είναι για γαλλικά που προκοπικά συμφέροντα που κοβάλανε να έρθει.
0: Έγινε Μπάμπη.
2: Εγώ δεν θα βάλω κακό μάγκα τη μέση. Θα βάλω ότι γυναικάνε τον κύριο Σαββίδη και από πίσω υπάρχουν πρόκοπα και καλακάτι που κοβίγουνε.
0: Μάλιστα.
2: Και καλό να είναι λίγο έτσι να κρατικούνε, γιατί και λίγο και έχουμε εκλογές κύριε Μικοκάκη και δεν σε βλέπω ότι και αυτό δυναμία. Και βλέπω να παρακαλά ακόμα για να κάνει σημασία. Εσύ και κάτι τέτοια είσαι πρόκο. Συνεργάζεται και με κομπακό και με το ΚΚΚ. Συνεργάζεται με όλο μου και μόνο να έχει την καρέκλα.
0: Έγινε Μπαμπίγο. Έγινε κλείσε πάμε έχουμε κόσμο πολύ. Άντε.
2: Καλά.
0: Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ Τζόρταν Σιρίζου μου λέει αυτό που έβγαλε από την Λάσφυλλη τον Ιβάν Σαββίδη τον Τραντέλινα. Γεια σου ρε Παντελάκο. Χρόνια πολλά γόρι μου να είσαι καλά. Έλα φίλε.
3: Καλησπέρα Τζόρνταν.
0: Καλησπέρα.
3: Κώστας ονομάζομαι από Αθήνα τηλεφωνώ.
0: Γεια σου ρε Κώστα.
3: Λοιπόν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που είπες πριν. Προφανώς όταν κάποιος αθλητής ή οποιοδήποτε άλλος πάει σε μια ξένη χώρα θα πρέπει να τη σέβεται.
0: Να το τρώει ψωμί βέβαια εννοείται.
3: Ναι σκέφτομαι τώρα να το είχε κάνει αυτό π.χ. κάποιος Έλληνας να είχε πάει Τουρκία, άστο δεν τον βλέπαμε ποτέ ξανά. Ναι. Θα είχαν γίνει ολόκληρα επεισόδια, θα είχαν ξεσηκωθεί.
0: Θα κολυμπούσει τον κεράτιο κόλπο εκεί.
3: Αυτό. Λοιπόν, Τώρα νομίζω ήταν ο κύριος Μπάμπης πριν. Mm-hmm. Χάρηκα που τον άκουσα. Είχα καιρό να τον ακούσω. Έχω κάτι δουλειές, οπότε δεν προλαβαίνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Ισχύει ότι ψηφίζει Κουκουέ γιατί είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να προφέρει?
0: Την είπε στην κουτσάνα στο τέλος. Έλα, φίλε. Έπεσε.

0: Ευχαριστώ τον Μπορθίτη του Γιώτη, λέει, το Γιώτη για τα καλά του λόγια, λέει, και επίσης να του πω, λέει, πως ο Κότσος από το Λιμπαρό του στέλνει χαιρετίσματά σου για το Γιάννη, λέει, Τζοβάνι, ας πλύνει, λέει, το στόμα του, λέει, όταν μιλάει για το Λιμπαρό, καθώς εδώ, λέει, δεν τον ξέρει ψυχή. Α, άρα μούφας είναι, μας λέει η παραμύθια και ότι πάει κατά κι άλλα. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, καλημέρα μου, λέει, σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου από το Κιτρινό Μαύρο Ντάργουν. Παντελάκο, πολύ χρόνος εκεί, να είσαι γερός, να σε χαίρονται εκεί η οικογένειά σου όλοι, να πούμε. Έλα φίλε.
1: Καλημέρα Τζόρνταν, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και εσένα Νικόλα.
1: Λοιπόν, ό,τι έχεις πει σε όλα συμφωνώ και παυξάνω. Όσον αφορά για τον Τούρκο, εγώ είμαι τρεις φορές κατά τον Τούρκο, γιατί ο παππούς μου τους πολέμησε τότε όταν τους έστειλε στη Μικρασιατική καταστροφή και γλίτωσε ως εκ θάματος, γύρισε ζωντανός. Μπορούσαν οι Τούρκοι να είχαν σκοτώσει και τον παππού μου. Από τότε εγώ τους μισώ από τους. Λοιπόν, όσον αφορά αυτόν τον κύριο που βγήκε και είπε ότι ο Μητσοτάκης δεν κάνει πόλεμο τον Ιβάν Σαββίδη, να του πω αυτού του κυρίου, ο Μητσοτάκης δεν έχει σταματήσει να ευγνωμονάει τους Αλβανούς και να υποστηρίζει τους Αλβανούς και να κατηγοράει τη Ρωσία. Χιλιάδες φορές το έχει πει ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και τα λέει με ύπουλο τρόπο τη στιγμή που ο κύριος Σαββίδης είναι πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων εκεί στη Ρωσία. Έτσι ο άνθρωπος να γεννηθεί στη Ρωσία και τον πολεμάνε με μίσος. Λοιπόν, κατάλαβες, να μην βγαίνει και να λέει πονηριές εκ του πονηρού. Ο Μιστακίδης ήρθε με ειδική αποστολή από το Μητσοτάκη εδώ πέρα για να περιμένει κάποια στραβή από τον ΠΑΟΚ για να ορμήσει στον κύριο Σαββίδη να ξεσηκώσει το λαό του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτά υποψιάζομαι και τα λέω δημοσίως. Είναι ύποπτος ο ρόλος του Μιστακίδη ενός τραπεζίτη. Ο Μητσοτάκης καταρχήν είναι άνθρωπος των Γερμανών, των Άγγλων, των Γερμανών, των Γάλλων, των Άγγλων και των Αμερικανών. Αυτούς υποστηρίζει. Δεν θέλει να ακούει για Ρώσους. Έστειλε αυτόν το κύριο εδώ πέρα, το Μιστακίδη, για να φέρει εμπόδια να διώξουν τον Σαββίδη και να αρπάξουν τα λιμάνια για να τα δώσει σε Γάλλους, Γερμανούς, Άγγλους, Αμερικανούς.
0: Άκου λίγο.
1: Ναι.
0: Πώς μπορεί να τα αρπάξουν, από τη στιγμή που πρέπει να πουλήσει ο άλλος για να τα πάρουν αυτοί. Πώς μπορεί να τα αρπάξει.
1: Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί να φέρουν κάποια.
0: Δεν μασάει. Δεν μασάει. Δεν μασάει.
1: Ναι, το ξέρω που δεν μασάει.
0: Δεν μασάει τίποτα. Να ξέρεις.
1: Το ξέρω που δεν μασάει. Αλλά αυτός ήρθε εδώ πέρα με ειδική αποστολή. Λοιπόν, καλά, τέλος πάντων.
0: Δεν μασάει τίποτα, σε λέω εγώ. Εγώ σε μιλάω τώρα. Δεν μασάει τίποτα τώρα.
1: Το ξέρω, αλλά εγώ υποψιάζομαι, είναι ύποπτος ο ρόλος.
0: Εγώ τα ξέρω αυτά εδώ και τρία χρόνια, δεν τα ξέρω τώρα.
1: Ο Μητσοτάκης είναι άνθρωπος των Γερμανών, των Γάλλων, των Αμερικανών. Δεν θέλει να ακούει, 500 φορές το είπε ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία και έβαλε στην παράταξή του τον πρόεδρο των ελληνικών κοινοτήτων, έκανε βουλευτή από την Αλβανία τον Μπελέρη. Και τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι πρόεδρος των ελληνικών κοινοτήτων Ρωσίας, μια καλή κουβέντα δεν έχει πει για τον κύριο Σαββίδη. Τον πολεμάει με ύπουλο τρόπο. Κατάλαβες, αυτά ήθελα να πω εγώ. Να μιλήσω λίγο για την ακρίβεια, τα κατάκα. Ακούς Τζόρνταν.
0: 1,5 λεπτό έχει παραπάνω. Πάμε.
1: Ναι, έγινε Τζόρνταν. Σήμερα Τζόρνταν είχα πάρει πριν το 20. Όταν γυρνούσα στην Θεσσαλονίκη, όταν έβλεπα, πρωτού να πάω στο καταρράκι, είχα αγοράσει ένα σκελετό 50 ευρώ από τα οπτικά ζωγράφου και Αγία Σοφία. Πολύ ωραίο, γιατί εγώ είμαι αδύνατος.
0: Όχι, δεν είναι. Περίμενε λίγο. Αυτό είναι στην Εγνατία πάνω, δεν είναι Αγία Σοφία.
1: Όχι, στην Αγία Σοφία, εκεί στην πλατεία ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν έφυγε. Τώρα δεν ξέρω αν έφυγε. Εγώ από εκεί και από πίσω είχε ένα γκούντι. Τέλος πάντων, εγώ από εκεί τα είχα αγοράσει το 2000, πριν το 20, το 18, 19, κάπως έτσι. Και Τζόρνταν, τότε τα κρύσταλα ήταν 70 ευρώ, επειδή έχω υψηλή μοιοπία, τα κρύσταλα ήταν 70 ευρώ το αριστερό και 70 το δεξί, 140 ευρώ. Σήμερα, λέω για να πάρω, άκουσα από το ραδιόφωνο ένα τηλέφωνο από ένα μαγαζί οπτικά εδώ στον Εύωσμο, λέω για να πάρω τηλέφωνο, να ρωτήσω. Να μου περάσει στο καινούργιο σκελετό τα κρύσταλα αυτά. πόσο κοστίζουνε, ξέρεις τι μου είπε Τζόρνταν, από 300-350 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Και μετά βγαίνουν και λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι σε πόλεμο με την ακρίβεια. Πού 140 και πού 350. Και εγώ τώρα που καλάσω με 550 ευρώ σύνταξη, πού να βρω εγώ 350 ευρώ να περάσω τα κρίσταλα. Γιατί έχω τώρα αυτό το σκελετό το παλιό που έχω, αλλά κάποια στιγμή έχει σταπίσει αυτός ο παλιός. Κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει ο σκελετός και να μείνουν με τα κρίσταλα, είναι εντάξει από τα παλιά τα γέλια. Αλλά το καινούργιο σκελετό τώρα για να το φτιάξω ή να περάσω τα κρίσταλα, 350 ευρώ Τζόρνταν, αριστερό και δεξί, δύο κρίσταλα τη στιγμή που είχαν το 18-19 πρωτού να έρθει ο Μητσοτάκης, 70 και 70-140. Να μην μιλάνε για ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Ξέσκησε τον ελληνικό λαό αυτός ο ανεκδίκητος ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Αυτά ήθελα να πω και καλή σου μέρα.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Αφού είσαι ένας προβάλλοντας λέγει Βαλκάνιος, ο Νικολάκης είναι εκπαιδεμένος λέει στις Βουλγάρες, ναι. Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιάννης λέει, συνεχώς εδώ και 20 χρόνια η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ λέει στην Ελλάδα παίζει με τα λιμά, όπως δηλαδή είναι η ΑΕΚ, μάλιστα. Α, ωραίο, γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης θα αγόραζε ένα τραχτέρ 100.000 ευρώ και θα το πουλάγε 5.000. Άντε δε, ωραία ερώτηση όσον αφορά τον παίχτη. 25 εκατομμύρια τον αγόρασε αυτή και τον πουλάει, να πούμε, η Wolfsburg, και τον πουλάει 5, 6, πόσο το δίνει. Γιατί άραγε? Καλησπέρα Ιορδάνη, Ευαγγέλης Ελβετία. Είναι Έλληνας λέει ο Παναγιώτης αυτός ή Τούρκος άραγε? Αυτό είναι λέει το παράδειγμα νεοέλληνα λέει. Πολύ κρίμα αυτά που έλεγε λέει Ευαγγέλης Ελβετία. Α. Ορίστε κύριε Παναγιώτη, ο κόσμος σου τι λέει, να πούμε. Αυτά που έλεγε είναι Έλληνας λέει ο Παναγιώτης ή Τούρκος? Πολύ κρίμα. Γεια σου φίλε μου Τζόρνταν λέει, χαιρετισμούς σε όλα τα παόκια λέει στον Μπαμπίνο. Εύχομαι λέει υγεία και ευλογία λέει σε όλες τις καλές δουλειές, σε όλους. Γιώργος από Αμβούργο, γεια σου Γιώργα ρε. Σε ακούω από Κατερίνη λέει Τζόρνταν, είναι σε γύρω. Α, εδώ είσαι, ήρθες εδώ, είσαι ελευθερίο. Μπράβο ρε Γιώργα ρε. Κατερίνη πού κοντά είσαι, μέσα στην πόλη εκεί, πεζόδρομο. Ένα τραγούδι λέει από τον Καρά καταδευίζεται λέει σε εσένα με εκτίμηση, στον Μπαμπίνο, στον Γιάννη και σε όσους μας ακούνε. Φίλε μου, όταν μπορέσεις λέει σε παρακαλώ πάρε με ένα τηλέφωνο. Μάλιστα.

Έχω έναν εδώ έναν φίλο αεξί. Μηνύματα στέλνει εδώ πέρα. Άμα τα διαβάσω, φιλαράκι, θα γελάνε με σένα με αυτά που λες. Άστα. Να μην τα διαβάσω. Κρίμα είσαι. Να μην σε ξεφτυλίσω τώρα εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Μετά το διάλειμμα εδώ επιστροφή με τον κόσμο κανονικά.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Το βάλαμε και το τραγούδι, δεν το βάλαμε. Μια χαρά. Βέβαια λίγο αργήσαμε να πούμε, γιατί ο Γιώτης θα θέλει νωρίς. Κάτι για αυτό. Τώρα με τον πήρε ο ύπνος, μας πει αύριο πάλι δεν το βάλατε.

0: Έχω έναν αεξί, ρε παιδιά, εδώ μιλάμε για νούμερο μεγάλο. Μιλάμε για νούμερο μεγάλο. Μιλάει για μιζέρια, για πολίτες τους, γι' αυτό πρέπει να είσαι μεγάλο νούμερο, ρε φίλε, σε παραδέχομαι να μην. Πρέπει μικρός εσύ, κάποιος παοξής να σε έβγαλε τα αυτιά λίγο, να στα τράβηξε, να στα ζούληξε, για να έχεις τέτοια θέματα εσύ, ρε φίλε. Πω. Πάρε την ομάδα σου πρώτα, φιλαράκι, πάνε εκεί στα Τζονιανά που έπαιζες, εκεί στην Μάνδρα Αττικής, εκεί στα χωριά που τριγύρω εκεί πέρα που έπαιζες, να πούμε, αυτό το ξεφτιλίκι που έφαγες, τα 300 τόσα εκατομμύρια κανόνια που έριξες, γιατί μιλάς για ιστορία και για ιδανικά, έτσι, αυτή την ξεφτύλα, να πούμε, που έκανες, έτσι, που ήρθαν εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί, να πούμε, στο Προποτσίδικο το παλιό, και πέφτανε τα πιστόλια, να πούμε, και ήσασταν κότες λιράτες εκεί πέρα. Δεν μιλάς για μένα εδώ πέρα, για ιδανικά και για αρχές. 23 χρόνια παράδοση στην Τούμπα, μόνο ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είχε. Εσάς σας είχε στην Καρπαζιά ο Ολυμπιακός. Το Σβέρκο σας τον μελάνιασε ο Ολυμπιακός. Άστο, μην το ψάχνεις αυτό. Είστε κανονικοί, να πούμε. Και φυσικά, όσο για το πρωτάθλημα του 18, εκείνο ήταν η μεγαλύτερη κλοπή του πρωταθλήματος, έτσι. Είστε κλέφτες κανονικοί. Και όσον αφορά για το YouTube, εδώ το λέω στο ραδιόφωνο, εγώ που υπάρχει ραδιοτηλεπτικό. Είστε κλεφταράδες κανονικοί. Κλέψατε πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Θα σας τα λέω εγώ μέχρι να τα καταλάβουν και οι επόμενες γενιές σας. Όχι σε μένα τέτοια. Σαν εσένα θέλω 250, εγώ δεν θέλω 2, 250. Πάντε πληρώστε πρώτα τα κανόνια που ρίξατε, να πούμε, στην Ελλάδα, γιατί που πέσατε κατηγορία, καταρχήν να σας πω ότι πέσατε αγωνιστικά, έτσι. Δεν πέσατε για χρέη, πέσατε αγωνιστικά. Στη Β' Εθνική πέσατε αγωνιστικά, μιλάμε για ξεφτύλα τώρα. Και δεύτερον, από εκεί πήγατε στη Γ' Εθνική με άδειο φάκελο, επίτηδες για να πάρετε καινούργια φήμη, όχι να ξεχρώσετε. Δεν ξεχρώσατε ποτέ. Τα χρέη υπάρχουν. Είσαι και ανιστόρητος. Πάνε εκεί να μάθεις, να πούμε, να σου πω. Και μην πουλάς τρελίτσα, να πούμε, με τον εφαγωνίζεστε που έχει παρτίδες με τον Κούλι Μητσοτάκη. Έχουν ημερομηνία λήξης αυτοί οι Μητσοτάκηδες. Θα τελειώσουν όπου να είναι. Ας σου πω εγώ μετά, μη στεναχωριέσαι. Είστε η τρίτη ομάδα της Αθήνας, θέλετε δεν θέλετε. Σας έχουν μελανιάσει το Σβέρκο οι άλλοι. Έλα, φίλος.
1: Δεν μου λες, Τζόρτα.
0: Έλα.
1: Τι θα πάει με τον αξί τον αδερφό αυτό.
0: Καληνύχτα, για χαρά, φύγε από εδώ. Δεν με λες. Γιατί άμα δεις τα μηνύματα που στέλνει εδώ πέρα, είναι για να κάνεις εμετό. Εσύ τι βγήκες, συνήγορός του είσαι. Στέλνει κάτι μηνύματα, είναι για εμετό ο τύπος. Γιατί τα βάζω. Είναι για αδερφός. Εγώ άμα είχα τέτοιον αδερφό, με τις κλωτσιές θα τον έδιωχνα. Έλα, φίλε.
1: Έλα, ρε Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι? Καλημέρα.
0: Προσπαθώ, καλημέρα.
1: Τι έγινε, ρε εσύ, τα χανούμια βγάλανε πολύ γλώσσα, να πούμε.
0: Έχω έναν εδώ πέρα, μιλάμε τώρα για νούμερο, μεγάλο νούμερο.
1: Τι έγινε, ξαφνικά βγάλανε γλώσσα οι κλέφτες.
0: Ρε εσύ, πρόσεξε τώρα. Είναι η τρίτη ομάδα της Αθήνας, τους έχουν μελανιάσει το Σβέρκο και σε πουλάει τρέλα τώρα, ρε, με το μυαλό του αυτός. Εδώ ρίξαν τα κανόνια του Ναβαρώνη στην Ελλάδα, ρε φίλε. Πεσώσαν τη χώρα όλοι. Και μιλά. Ο πρόεδρός τους, ο Ντέμις ο Νικολαίδης, έλεγε δεν πληρώνω ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Έλεγε αυτός ο τύπος, το νούμερο εκείνος εκεί, ο Νικολαίδης, δεν πληρώνω ΦΠΑ. Δεν πληρώνω ΦΠΑ. Δεν παίζω στην Εθνική, γιατί ένιωθε αδικημένος. Δεν πληρώνω ΦΠΑ, έλεγε αυτός. Και τι έγινε, να πούμε, δεν πληρώνει ΦΠΑ, αλλά έφερνε το Ριβάλτο. Αλλά ΦΠΑ δεν πληρώνει. Και αυτούς τους έχουν και είναι ομάδα και παίζουν ακόμα αυτοί εδώ πέρα, ρε φίλε. Σε πουλάνε και τρέλα. Κάνανε τζάμπα γήπεδο, πήραν επιδοτήσεις, φεσώσανε τη χώρα και τους έχουν και σε πουλάνε και τρέλα. Κλέψα και πρωταθλήματα.
1: Τώρα εντάξει, τι να προσπαθείς να εξηγείς τώρα σε ποιους, στους βιταγάμα εθνικούλιδες. Εδώ, παρηγοριά, σε ένα άλλο ραδιόφωνο που παρουσιάζουν οι κυτρινόμαυροι οπαδοί, εκεί μπορεί να πάνε να βρουν την παρηγοριά τους.
0: Τι να με πούνε αυτοί, δε φίλε, τι να με πούνε αυτοί.
1: Το, η ίδια κατάσταση είναι. Και αυτοί οι γαμαεθνικούλιδες και αυτοί οι μικρούλιδες. Εντάξει.
0: Τι να με πούνε αυτοί.
1: Δεν πρόκειται να σου
0: τους
1: πούνε.
0: Τους έχουν μελανιάσει το σβέρκο στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι λίγο πιο πάνω από τον Απόλλωνα σε υπόλοιψη από τις μεγάλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν τους βλέπουν καθόλου αυτούς.
1: Ισχύει.
0: Μιλάνε και αυτοί τώρα. Μια γειτονιά έχουν εκεί πέρα. Μια γειτονιά.
1: Βγάλανε πολύ.
0: Μια, άκου λίγο, επειδή εγώ την ξέρω καλά την Αθήνα και την έχω περπατήσει, κατοικοεδρεύουν σε μια συνοικία που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν τα σπίτια της διόρροφα. Τώρα μπορεί να κάναν και τετραόρροφα. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Άντε. Έναν κεντρικό δρόμο έχουν τη Δεκελία. Τίποτα άλλο δεν έχουν.
1: Πάντως εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπάμπη όπως τα είπε. Και κάτι για έναν ακροατή που πήρε πριν και είπε για την ακρίβεια. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω στα καύσιμα που βάζω στο αυτοκίνητό μου, πετρέλαιο έχω. Πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπω το πετρέλαιο κίνηση να είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη.
0: Ναι, 2 ευρώ και είναι.
1: 2,15, εγώ αυτή τη στιγμή επειδή μένω στον Εύρο λόγω εργασίας είναι 2,15. Και το πετρέλαιο κίνησης. Η βενζίνη απλή 95 είναι στο 1,95.
0: Κάπου εκεί.
1: Τώρα για 20 λεπτά διαφορά.
0: Κάπου εκεί.
1: Δεν υπάρχει. Το αυτό πρώτη φορά στα χρονικά το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό. Δεν υπάρχει. Να, και εσύ στο αυτοκίνητό σου στο μανάβικο που έχεις το βλέπεις τη διαφορά δηλαδή. Αντί να βάζεις 10 λίτρα ξέρω εγώ και πληρώνεις 20 ευρώ, 20 πόσα. Για ποιο λόγο. Εντάξει. Έμαθα κάτι ότι επανήλθε ξανά ο ειδικός φόρος στα κάψιμα, κάτι τέτοιο ακούγεται. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος που αυξήθηκε τόσο πολύ πάλι το πετρέλαιο. Κάτι λένε για ότι κλείσανε πάλι τα στενά του Ορμούζ και πάλι αυξήθηκε το βαρέλι, δεν ξέρω, γι' αυτό πρέπει να βρουθεί μια λύση. Δεν γίνεται τώρα 2026 να γίνονται πόλεμοι ή βομβαρδισμοί. Πρέπει να σταματήσουν αυτά, υποτίθεται είμαστε πολιτισμένοι, είμαστε εξυγχρονισμένοι σαν άνθρωποι γενικότερα, αλλά δυστυχώς είμαστε άνθρωποι κάποιες φορές. Αυτά ρε Τζόρνταν,
0: για πάνω
1: απ' όλα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.

0: Έλα, φίλε.
1: Γιατί με έκλεισες τώρα?
0: Γιατί δεν ξέρεις και πετάγεσαι τώρα, γίνεσαι συνήγορος αλλού τώρα. Σε ρώτησε κανένας ένα τίποτα. Στέλνει κάτι με μηνύματα που για εμετό. Τι να δει,
1: εγώ
0: γιατί...
1: αδερφό τον είπα.
0: Να μην, άκου λίγο, σε μια αντιπαράθεση με κάποιον άλλον δεν επεμβαίνεις εσύ. Εσύ δεν είσαι συνήγορος του.
1: Γιατί αυτά που λες εσύ για την ΑΕΚ, μισό λεπτό,
0: τι καταρχήν, ρε Γιάννη. Δεν κλέψατε την Ελλάδα όλοι, ρε Γιάννη, τώρα τι καταρχήν, ψέματα είναι. Δεν φεσώσατε την Ελλάδα. Πού είναι τα λεφτά?
1: Ρε Τζόρταν.
0: Τι ρε Τζόρταν, ρε. Ρε εσύ, ρίξατε κανόνι στην Ελλάδα.
1: Ή δεν τα κατακούγησε μόνο εσύ?
0: Κανόνι ρίξατε στην Ελλάδα. Για πες μου.
1: Αφού πέσανε, ρε Τζόρταν.
0: Τι πέσατε?
1: Δεν πέσαμε γάμα εθνική.
0: Και άμα πέσατε γάμα εθνική, τι? Ρε εσύ, τα λεφτά τα χρωστάτε. Τι θα πει άλλαξατε αφημί, ρε? Επειδή άλλαξατε αφημί, τα λεφτά δεν τα χρωστάτε. Αλλάξατε αφημί για να λειτουργήσετε εσείς. Τα λεφτά τα φάγατε όμως.
1: Δεν θα μιλάς εσύ μόνος του να λες.
0: Γιάννη, άκουσε με λίγο. Εδώ θα βγαίνετε όταν ξέρετε κάποια θέμα. Άμα δεν ξέρετε, μην βγαίνετε. Τα λεφτά, τα λεφτά που αλλάξατε αφημί δεν σημαίνει ότι ξεχρεώσατε. Αλλάξατε αφημί για να λειτουργήσετε. Σαν ομάδα. Πήρατε άλλο αφημί. Τα λεφτά όμως θα χρωστάτε, φίλε. Άντε τώρα να πούμε. Κόψατε άλσο, σας κάναν γήπεδο, σας κάναν τώρα, σας κάναν τα άλλο. Άμα στην πείτε και από πάνω τώρα.
1: Μισό λεπτό τώρα και από κάτω είπα. Πολύ πάνω στο πίδηση. Γεια σου.
0: Άμα δεν ξέρεις μη βγαίνεις. Εκτίθεσαι. Πάνω μου το πήρα εγώ, το πήρατε εσείς από κάτω σας. 300 τόσα εκατομμύρια κανόνι ρίξατε, ρε. Άμα στρελάνετε τελείως. Πέσαμε, λέει, κάτι. Και άμα πέσατε κατηγορία, ποιος σε είπε ότι όποιος πέφτει κατηγορία τα χρέη τελειώνουνε? Έπεσες κατηγορία για να πάρεις άλλο αφημί να λειτουργείς. Με άλλο αφημί λειτουργείς. Τα χρέη σου είναι χρέη, φίλε. Έμπα μέσα να μπούμε στην ΑΔΕ να δεις πόσα χρέη έχεις. Στον πάγο. Χρωστάει ο Παναθηναϊκός κανένα ευρώ? Δεν χρωστάει τίποτα. Πληρώσανε. Μπήκαν στα μνημόνια, τα πληρώσανε. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τα πληρώσανε. Χρωστάει ο ΠΑΟΚ κανένα ευρώ? Άντε τώρα να πούμε, αν μας πουλήσετε τρέλα. Ευνοούμενη ομάδα να πούμε της χώρας και εσείς. Άμα σας πονάει η αλήθεια, τι να σας κάνω τώρα. Παίκτες σας πήγανε να πούμε στο... σας κυνηγάνε εδώ και χρόνια για να πάρουν τα λεφτά που είναι απληρώτοι και δεν τους πληρώνετε, ρε. Εσείς, ο Όφι, ο Άρης. Εσείς άμα δεν πληρωθείτε κάνα μεροκάματο από κάνα αφεντικό να πούμε, το κράζετε να πούμε. Και άμα έχει κάνα δύο μήνες να μπορεί να σας πληρώσει, τρέχετε και στις επιθεωρήσεις. Εκεί δεν πειράζει, ομάδα είναι. Ας έχει ρίξει κανόνια εκατομμύρια. Μιλάτε τώρα να πούμε, δεν μιλάω για σένα Γιάννη, μιλάω για τον τύπο εκεί με τα μηνύματα. Χωρίς ήθος, λέει, χωρίς αρχές. Ρε τα δοκάρια δεν μετράγατε, ρε σουρωμένους ζητητές ευκάκη. Ποιος μιλάει για ήθος, ρε? Α, τρελαδούμε τελείως τώρα. Η ιστορία έγραψε, φουντάρατε, τι να κάνουμε τώρα. Αυτό το πράγμα δεν σβήνει με τίποτα. Τελείωσε, έγραψε η ιστορία. Ρετσινιά είναι, πώς θα γίνει, ρε μεγάλε.

Σας πείραζε ο Λουτσέσκο, θα σας στείλω εγώ τώρα, μη στεναχωριέστε. Θα σας κάνω εγώ. Από γενιά σε γενιά θα πηγαίνει ότι είστε κλεφταράδες, εννοείται. Μιλάτε τώρα για πρωταθλήματα. Το πήραμε και μάγκικο, μάγκικο. Από πότε οι κλέφτες γίναν μάγκες, να ξέρουμε δηλαδή. Ο άλλος θύμωσε, λέει, τον αδερφό. Ποιον αδερφό? Ξέρουμε, όλες οι ομάδες λίγο πολύ ευνοούνται από την πολιτεία. Εδώ εσείς το τεντώσατε, ρε. Το τεντώσατε τελείως. Κάνατε φιέστα πρωταθλητή ενώ ήσασταν δεύτεροι. Περιμένατε την άποψη, μην τολμήσουν, λέει, να βγάλουν απόφαση άλλοι, έλεγε ο άλλος. Μην τολμήσουνε, με το φλαμπουράρι δίπλα. Την άλλη μέρα βγαίνανε οι αποφάσεις και αυτοί κάναν φιέστα, δευτεραρτή. Ντροπή, ρε.

Gel şu görgene. Εδώ πήγα και εδώ σαν το κλεισό σαν Ολυμπιακό ρε τώρα. Μιλάτε εσείς τώρα. Για ήθρος.

Και πως γίνεται ρε φίλε τώρα να παίρνεις ένα παίκτη 6 εκατομμύρια ενώ έδωσε να πούμε πόσο είναι η Wolfsburg στη Ρένα, από τη Ρένα νομίζω τον αγόρασε από τη Γαλλία 25 εκατομμύρια πριν κάνα 2 χρόνια, 3 χρόνια που ήταν 23. Λοιπόν, πως γίνεται αυτό και να το δίνει 6 τώρα, δηλαδή για πες. Κάτι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Ή τραυματίζεται εύκολα ή ξέρω εγώ, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί. Αυτά μας λέγανε και για τον Μαρσιάλ, 5 εκατομμύρια εκεί που τον φορτώσανε και το τσουβάλι. Θα πάρεις παίκτη από τη Γερμανία 6 εκατομμύρια και θα είναι κάνει 25. Γιατί να χάσουν λεφτά.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγαμε από την υποχρέωση. Πάντως κομματάρες ήταν αυτά όλα, ε. Λοιπόν, αυτά παιδιά, κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα και αύριο μέρα είναι που λέει. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία σαν την υγεία δεν έχει. Και εμείς, καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 11, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ανώτερος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: χαίρε ο χαίρε, ελευθεριά,
3: φταγμένος.

φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Βουτώντας τα δάχτυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει στο γέλιο.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες τις τοποθετήσεις.